μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά, θα σε καπνίσει.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

Τα λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Eraspor 101,8.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Air Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Era Sport.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην Ερασπόρα, όπως λέμε πάντα, και αγαπητά μου παιδιά, διότι μας ακούνε και τα παιδιά τώρα, έτσι έχω μάθει. Τα παιδιά, ξέρεις, από 6, 7, 8 χρονών και πάνω, διότι σήμερα που είναι Κυριακή, ο κόσμος έχει ξυπνήσει από νωρίς για να πάει παιδιά να κατακλείσει τις παραλίες, διότι κάνει πάρα πολύ ζέστη, μα πάρα πολύ ζέστη όμως. Είναι αυτό που λένε, δεν αντέχεται το σπίτι, δεν αντέχονται τα τούβλα, γι' αυτό πρέπει να βγούμε έξω, να βρεθούμε κοντά στη θαλασσίτσα, μπας και λίγο δροσιστούμε. Άρχισαν αυτά τα τερδίπια του Ιουλίου, ξέρετε, Ιούλιος είναι, τι να κάνουμε, τι να τον κάνουμε. Κάθε χρόνο είναι ζεστός, πολύ ζεστός παιδιά. Ζεστό ήταν και το χθεσινό βράδυ, άκουγα έτσι που πήγαινα βόλτες πάνω κάτω, γιατί εγώ δεν έκατσα στο σπίτι, όπου και να πήγαινα τέλος πάντων και να στάθηκα για λίγη ώρα, άκουγα ζητοκραυγές, ναι. Τελικά τον είδε πολλοί κόσμος στο μικρό τελικό, νομίζω, Τάσο. Είναι η Ερασπόρ, είναι ο Τάσος Ηλεμέζης, η Ευανθία Ξινού. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο, οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, αλλά θα τους επαναλάβουμε. Έχουμε και λέμε λοιπόν από το Viber, κλασικά, είναι και το πιο εύκολο. Φυσικά 54160, η σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Σπορ, παρακαλώ πολύ. Και από εκεί και πέρα βέβαια όποιος θέλει και το επίσημο email της Ερασπόρ, erasporpapakir.gr. Και να καλωσορίσουμε τον κόσμο εδώ που μας ακούει, Τάσο, που είναι, έχει στηθεί και είναι στημένος από χθες το βράδυ και περιμένει αυτή την εκπομπή, να του αφιερώσουμε το πρώτο τραγούδι. Το τραγουδάκι, Τάσο.

Είπαμε πόσο έχει σήμερα ο μήνας. Έχει 19, παιδιά. Προχωράει. Προχωράει γρήγορα ο Ιούλιος. Πρέπει να πάρουμε άδεια, να φύγουμε, να πάμε στα Σεξοχάς. Σήμερα γιορτάζουν η Μακρίνα, ένα όνομα έτσι πολύ σπάνιο, πολύ μου αρέσει εμένα αυτό το όνομα. Και είναι και η μέρα των ανακτόρων. Άκου τώρα, η μέρα των ανακτόρων, δεν ήξερα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Και γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο με πρωτοβουλία του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Βασιλικών Κατοικιών, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, του κόσμου δηλαδή, για τα ανάκτορα μουσεία. Α, που πια, ας πούμε, δεν είναι βασιλικά σπίτια, είναι μουσεία. Ναι, δεν το ξέρω ότι υπάρχει και τέτοια γιορτή και τέτοια μέρα. Λες, πολλά συμβαίνουν. Τώρα στο χώρο της ιστορίας, παιδιά, έχει πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα. Εγώ θα σας πω αυτά που ξεχώρισα και θεωρώ έτσι πιο σημαντικά. Είναι 1870, τότε που η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Προσία. Είναι η αρχή μιας μακράς αλυσίδας πολέμων ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, με έπαθλο τις περιοχές της Αλσατίας και της Λορένης. Και επακόλουθό τους, βέβαια, ήταν η Παγκόσμια Πόλεμη του 20ου αιώνα. Κάπου ξεκινάει η αλυσίδα και των πολέμων ακόμα. Πάμε πιο πέρα, πιο εδώ. 1967, όταν οι Beatles προτίθεται να αγοράσουν το νησάκι Αγία Τριάδα, που βρίσκεται ανοιχτά της Ερέτρειας και μοιάζει με κιθάρα. Το ξέρατε εσείς αυτό? Ναι, υπάρχει ένα νησάκι εκεί, λέει, κοντά στην Ερέτρεια και ομοιάζει με κιθάρα. Το σχέδιό τους τελικά όμως ναυάγησε. Δεν το πήραν οι Beatles. Κρίμα. Κρίμα, γιατί εδώ αγοράζουν άλλοι και άλλοι νησιά. Ωραία θα ήταν να έχουμε ένα νησί εδώ που να λέμε αυτό ήταν των Beatles. Ε? Θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και τουριστικά, Τάσο, νομίζω. Βάλε και το χαλάκι από κάτω να παίζει. Και πάμε στο 1974, μια μαύρη μέρα βέβαια για τον Ελληνισμό και για την Κύπρο. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πηγαίνει από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και μιλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας το στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας για παραβίαση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κύπρου. Τα θυμάστε αυτά τότε, από την ιστορία δηλαδή, δεν περιμένω, γιατί κάποιοι είστε πάρα πολύ νέοι που ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και στο 1980, λίγο αργότερα δηλαδή, ξεκινούν, παιδιά, ποιοι, οι 22η Ολυμπιακοί Αγώνες στη Μόσχα. Εγώ θεωρώ ήταν από τους πιο πετυχημένους αγώνες. Όταν ακούς Ολυμπιακοί Αγώνες της Μόσχας, κάτι θυμάσαι. Θυμάσαι εικόνες, θυμάσαι το Μίσα, θυμάσαι τις μεγάλες έτσι αθλήτριες και αθλητές. Παρόλα αυτά όμως, αν θυμάστε, περισσότερα από 45 έθνη εκείνο τον καιρό δεν θέλησαν να πάνε, διαμαρτυρήθηκαν για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε και τον μποϊκοτάζ. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Δύσκολο να κάνεις μποϊκοτάζ τώρα. Πάντως κάνανε τότε ό,τι μπορούσανε, αλλά από την άλλη όμως, παιδιά, δεν μπορεί κανένας να μου πει ότι ο Μίσα δεν είναι το πιο δημοφιλές πιν, το πιο δημοφιλές γούρι, ενθύμιο από αυτούς τους αγώνες. Όλοι είχαμε ένα μπλουζάκι με το Μίσα, όλοι είχαμε ένα πιν με το Μίσα, και άμα βρεις ακόμα, έχω δει εγώ ακόμα τέτοια μπλουζάκια, υπάρχουν, θα το αγοράσεις βεβαίως. Και πάμε στο 1989, αυτά που αρέσουν στους Έλληνες. Είναι η Βουλή που αποφασίζει την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μένιου Κουτσόγιωργα, του Γιώργου Πέτσου και του Δημήτρη Τσοβόλα και του Παναγιώτη Ρουμελιώτη στην Ειδική Ανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο των ΔΕΚΟ που κατέθεσαν τα χρήματά του στην Τράπεζα Κρήτης. Θυμάστε ποιανού ήταν η Τράπεζα Κρήτης, παιδιά? Το θυμάσαι? Ποιανού ήταν? Κοσκοτά, βέβαια. Ποιος ήταν ο Κοσκοτάς? Τώρα τι να εξηγώ στους νέους? Να ανοίξετε να διαβάσετε ιστορία, παιδιά. Να τα ξέρουμε αυτά. Χρειάζεται.

Σου βάζω δύσκολα. Τα λέει η Νατάσα. Διότι άμα δεν πάρεις τον αέρα από την αρχή, μετά το έχεις χάσει, παιδιά, το ζητούμενο. Αλλά αυτό είναι τώρα ο έρωτας? Δηλαδή ποιος θα κοντράρει τον άλλον, ποιος θα πάρει κεφάλι που λέμε? Δεν θα ήθελα να είναι έτσι η ζωή μου. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, παιδιά, όχι. Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ. Είχαμε το μικρό τελικό χθες το βράδυ. Μεγάλη μάχη γίνεται αυτή τη στιγμή, παιδιά, εκεί στο Μουντιάλ του 2026, να μην ξεχνιόμαστε, για το ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ. Ναι. Ο Εμπαπέ, λοιπόν, κυνήγησε τα γκολ στον μικρό τελικό κόντρα στην Αγγλία. Σκόραρε δύο φορές και πλέον έχει ξεπεράσει το Μέση τόσο στο Μουντιάλ του 26, 18, ενώ και συνολικά στα παγκόσμια 22-21. Ω, παιδιά μου, να αλλάζουν αυτές οι θέσεις. Πρώτα ανεβαίνει κάποιος, μετά κατεβαίνει. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια ο ίδιος. Ναι, κυνήγησε ο άνθρωπος πολύ. Μυθικά πράγματα είδαμε στο Μαϊάμι και στο μικρό τελικό του Μουντιάλ, βέβαια, καθώς η Αγγλία, να πούμε, νίκησε 6-4 τη Γαλλία και πήρε την τρίτη θέση. Με ποιον μίλαγα χθες προχθές? Το Λαδόπουλο, δεν θυμάμαι με ποιον, και μου είπε: αποκλείεται να κερδίσει η Αγγλία, μην το συζητάς, δεν παίζει ρόλο, τέλος πάντων, κάτι του λέγα εγώ διάφορα. Όχι, όχι, αποκλείεται, οι Γάλλοι θα νικήσουν, όμως να, 6-4. Τι σκορ ήταν αυτό, παιδιά? 6-4. Εντάξει. Λοιπόν, εκτός από το διακύβευμα, λοιπόν, της τρίτης θέσης, ο Εμπαπέ έπαιξε και για το ρεκόρ το προσωπικό του, δεν έπαιξε μόνο για τη νίκη. Ο Γάλλος, πριν ξεκινήσει το μάτς, ήταν ισόβαθμος με τον Μέση στην κορυφή των σκόρερ της διοργάνωσης με 8 γκολ, όμως ο Μέση ήταν στην κορυφή λόγω των παραπάνω ασίστ που είχε μοιράσει, 4-1-3 του Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ σκόρερε δύο φορές χθες, το είδαμε όλοι, ενώ έδωσε και μία ασίστ, ανεβαίνοντας έτσι στην πρώτη θέση, με το Λεό να τον έχει μπροστά του και να πρέπει να βγει πάλι πρώτος. Πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Ταυτοχρόνως παίζεται σήμερα μεταξύ των δύο και η μάχη για τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ τώρα ξεπέρασε πρώτος τα 22 γκολ. Ο Μέση είναι δεύτερος με 21 και θέλει να συνδυάσει άλλη μια κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου με τη διατήρηση, βέβαια, της πρώτης θέσης που έχει στα γκολ. Θέλει τα γκολ, ρε παιδί μου. Είναι αυτά τα στατιστικά που κάνουν οι ειδικοί και που είναι πάρα πολύ ωραία όταν μένουν στην ιστορία. Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα, παιδιά. Είναι η μέρα που ο κόσμος όλος θα δει Μουντιάλ. Είναι η μέρα που θα θαυμάσουμε την Ισπανία, θα θαυμάσουμε και την Αργεντινή και θα δούμε ποιος από τους δύο θα καταφέρει τελικά να το σηκώσει το τιμημένο που λέγαμε κάποτε. Θυμάστε? Ναι.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
4: Ακούτε Ερασπόρ.
5: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, γιατί ο κόσμος, όπως είπαμε, είναι στο δρόμο, πηγαίνει προς τις κοντινές παραλίες. Δεν μου λέτε που πάτε όμως, παιδιά. Μου λένε έτσι μια καλημέρα, ξέρει. Πες και που πας. Πες κάτι για τον τελικό. Πες κάτι για το χθεσινό μικρό τελικό που έγινε χαμός. Πολύ χαμός. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι το χθεσινό. Είχε ανατροπές, είχε γκολ, τα είχε όλα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Δημήτρη, στον Αντώνη, στη Γεωργία που είναι από την Καρδίτσα. Κορίτσι μου, είσαι από τον ωραιότερο μέρος του κόσμου για μένα, έτσι. Ο Τάσος, Τάσος Π. Ποιος είναι ο Τάσος Π? Τάσος ο Ηλεμέζη. Άραγε, μήπως εσύ με άλλο ψευδόνυμο? Όχι, δεν είναι. Η Κατερίνα από τον Πειραιά μας στέλνει τις καλημέρες της. Η Θεοδοσία από την Κυψέλη επίσης μας στέλνει τις καλημέρες της. Κορίτσια μας ακούνε σήμερα, πολλά. Λοιπόν, έχουμε και τον Νίκο βέβαια που καλή Κυριακή μας εύχεται. Ο Αντώνης Καμπανός κλασικά με τις φωτογραφίες του. Για να δω τι φωτογραφίες έχει στείλει σήμερα. Α, λουλουδάκια, ωραία, κόκκινα, λευκά. Ωραίες έτσι card postal από την Σάμο. Και βέβαια τον ίδιο, τον ίδιο με το σήμα της νίκης. Τώρα για ποια νίκη μιλάμε δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις. Και έχει επιστρέψει και κάποιος φίλος από τα παλιά. Είναι ο Γιάννης Καραγιάννης. Εγώ είχα και πολύ καιρό να λάβω μήνυμά του. Καλημέρα Γιάννη μου, καλώς όρισες και εδώ το Σαββατοκύριακο. Αφού δεν σ' αρέσει αυτή η εκπομπή, γιατί την ακούς δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά εντάξει, τεσπά που θα έλεγε και ο φίλος μου Ναδόπουλος. Εκτός από το Μουντιάλ γίνονται και άλλα πράγματα γύρω γύρω που αφορούν τον αθλητισμό και που αφορούν και εμάς. Είχαμε έτσι μια μεγάλη νίκη για ένα 17χρονο κορίτσι, 17χρονη αθλήτρια δικιά μας που κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης στα 400 μέτρα με εμπόδια, πραγματοποιώντας πραγματικά μια εντυπωσιακή εμφάνιση και σημειώνοντας ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 52-38, παρακαλώ πολύ. Είναι μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για τα παιδιά που είναι εκεί γύρω στα 18. Στο Ριέτη χάρισε η Ελένη Ιακωβάκη, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στην απονομή του χρυσού μεταλλίου αυτή την συγκινητική στιγμή. Το κορίτσι που είπαμε είναι πολύ μικρό, είναι 17 χρονών, κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης, 400 μέτρα με εμπόδια, παιδιά, το έχει το όνομα φαίνεται, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σχέση βέβαια, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση και σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 52-38. Σε μια εξαιρετική κούρσα άφησε πίσω της τον ανταγωνισμό στην τελική ευθεία και πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού, πανηγυρίζοντας με όλη της τη δύναμη τη μεγαλύτερη ως τώρα επιτυχία της καριέρας της. Χρυσό μετάλλιο είναι αυτό, παιδιά, δεν είναι ό,τι και ό,τι. Αυτό που έγινε μετά και ήταν έτσι μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια εκεί στο βάθρο των νικητριών, όταν ανέβηκε η πρωταθλήτριά μας επάνω στο ψηλότερο σκαλί και παρέλαβε το χρυσό της μετάλλιο, την ώρα που ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και συγκεκριμένα να πω ότι έκλαψε πολύ, όχι δεν κατάφερε, έκλαιγε το κορίτσι σε όλη την διάρκεια που ακούγονταν ο εθνικός ύμνος. Χίλια μπράβο σε αυτά τα παιδιά που είναι το μέλλον του ελληνικού στίβου, είναι το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού.

Είχαμε και άλλη μία Ελληνίδα αθλήτρια που συγκινήθηκε πολύ αυτές τις μέρες, χθες δηλαδή συγκεκριμένα, και μιλάει για την Μαρία Σάκαρη που τελικά κατάφερε αυτό που ήθελε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, και ποιος δεν θα το ήθελε δηλαδή. Εντυπωσιακή ήταν στην εμφάνισή της και νίκησε 2-0 την Κορνέβα, η οποία είναι ένα κορίτσι πολύ μικρότερη σε ηλικία από την Σάκαρη, νομίζω είναι 19 χρονών ή κάτι τέτοιο, 19 χρονών, και είναι στο νούμερο 90 του κόσμου. Η Ελληνίδα τενίστρια, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, βέβαια για την Ελλάδα μιλάμε, είναι το νούμερο 37 στον κόσμο αυτή τη στιγμή, και όλο βρέθηκε και βρίσκεται αυτές τις ώρες όλο και πιο κοντά στο όνειρό της. Το όνειρό της είναι αυτό που ήθελε όσο τίποτα άλλο μέχρι τώρα, να σηκώσει μια κούπα στο σπίτι της, μπροστά στο ελληνικό κοινό, στο πρώτο τουρνουά που διεξάγεται στη χώρα μας εδώ και 36 ολόκληρα χρόνια. Φαντάζομαι θα έχει και πάρα πολύ κόσμο, γιατί θα είναι εδώ τα μεγαλύτερα ονόματα του τένις, και βέβαια θα είναι και η δική μας. Και ποιος δεν θέλει να δει την Σάκαρη σε έναν τέτοιο τελικό εδώ στην χώρα μας. Ήταν μια ακόμα αναμέτρηση που η Μαρία ήταν επιβλητική και δεν άφησε πολλά περιθώρια στο να αντιδράσει η νεαρή Ρωσίδα. Και έτσι εξασφάλισε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό που θα γίνει εδώ, Athens Open, παιδιά. Σήμερα, Κυριακή, 19 του μήνα, στις 8 η ώρα το βράδυ. Όποιος έχει εισιτήριο και πάει, θέλω να μου πει. Πραγματικά, γιατί εγώ δεν κατάφερα να πάω. Πολύ θα ήθελα, αλλά δεν. Οπότε όποιος πάει και έχει εισιτήριο να το πει τώρα και να ανταλλάξουμε τηλέφωνα για να το συζητήσουμε έτσι πιο, να μου πει τι έγινε. Είχε και άλλο λίγο άγχος το κορίτσι μέχρι να κλείσει αυτό το μάτς. Λογικό είναι. Είναι πάρα πολύ λογικό να έχεις άγχος, γιατί θες να κερδίσεις, ρε παιδί μου. Αχ... Ο Γιάννης εδώ λέει, πώς και είσαι με την Αργεντινή, αφού η Αργεντινή... Μα δεν είμαι με την Αργεντινή, με την Ισπανία είμαι. Πώς κατάλαβες κάτι τέτοιο? Το λέω από χθες και το φωνάζω κιόλας, ότι είμαι με την Ισπανία κανονικά δηλαδή. Ο Ηλίας από την Νέα Σμύρνη μας ευχαριστεί, Τάσο, γιατί τον ξυπνάμε πολύ όμορφα, όπως λέει. Ο Δημήτρης από τον Βύρονα, καλημέρα λέει, και όσο σήμερα είναι πίσω από τα μικρόφωνα. Σίγουρα εντυπωσιακό να βλέπεις 10 γκολ σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και μάλιστα μικρό τελικό. Τέτοια σκορ όμως ταιριάζουν περισσότερο στα φιλικά προετοιμασίας παρά στους σπουδαίους αγώνες. Οι άμυνες πήγαν περίπατο, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Εντάξει, κάποιος μπορεί να συμφωνήσει, κάποιος μπορεί να διαφωνήσει. Δεν είναι θέμα. Την άποψή μας λέμε όλοι. Εδώ ο Γιώργος έχει μια δικιά του άποψη, λέει άλλα, μας στέλνει την καλημέρα του βέβαια και λέει, σήμερα θέλουμε Αργεντινή με όλη μας την καρδιά. Ο μέγιστος ποδοσφαιριστής να τελειώσει την καριέρα του λογικά, σε εισαγωγικά αυτό, με την εθνική του όπως του αρμόζει και του αξίζει. Εχθές, εντάξει, ωραίο μάτς, θα μπορούσε να ήταν και 6-7 το σκορ, αλλά οκ, okay, δεν ξέρουν τον Κοσκοτά, λέει για αυτά που συζητούσαμε πριν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον ξέρουν. Ρώτα ένα παιδί 19 χρονών, ποιος ήταν ο Κοσκοτάς? Να δούμε, θα σου απαντήσει? Και γελάει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον ξέρουν. Ρώτα ένα παιδί 19 χρονών, ποιος ήταν ο Κοσκοτάς? Να δούμε, θα σου απαντήσει?

Μέρα έχει, μας στέλνει ο Γιάννης. Καλημέρα και από μας. Α, οκ, okay, σωστά, είσαι με την Ισπανία, με τους κατακτητές πάντα. Τι λες ρε εσύ, Γιάννη? Οπα, οπα, οπα, οπα. Άρχισες, μπήκες μέσα και άρχισες και να ψηρίζεις το κάθε τι που λέμε. Ρε Τάσο, τι να κάνουμε τώρα εμείς, να βάλουμε τραγούδι καλύτερα, ε.

Το καλύτερο είναι να μην τα δίνεις όλα, παιδιά. Τίποτα, ούτε καν τα μισά μη σου πω. Γιατί μετά, να, αυτά παθαίνεις, όπως η κυρία που τραγουδά. Βεβαίως. Και πάμε τώρα να μάθουμε τι θα γίνει στην βραδιά που θα ακολουθήσει με το πέρας του αγώνα. Μιλάω για το Μουντιάλ. Και τι θα γίνει και στο ενδιάμεσο. Έχει ετοιμαστεί ένα τεράστιο σόου, παιδιά. Δεν είναι μόνο δηλαδή η μπάλα στο επίκεντρο σήμερα, όχι.

είναι και οι εκδηλώσεις που θα γίνουν. Θα πάρουν μέρος τα μεγαλύτερα ονόματα της Αμερικής και όλου του κόσμου, βέβαια. Να το πούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα βρίσκεται φυσικά στις εξέδρες. Δεν θα χάσει τέτοιο θέαμα από κοντά. Θα είναι πολλοί κόσμος, θα τον δει και ο κόσμος εκεί. Δεν ξέρω αν θα είναι η σύζυγός του μαζί. Πάντως ο ίδιος θα είναι. Το έμαθα. Λοιπόν, να σας πω τώρα τα ονόματα. Το show που έχει προαναγγελθεί για τον τελικό του Μουντιάλ του 2026 είναι αντάξιο μιας διοργάνωσης που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, λένε αυτοί που ξέρουν. Θα είναι ο Τόμ Κρούζ, η Μαντόνα, ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Σακίρα. Ναι, παιδιά, πραγματικά θα βρίσκονται όλοι αυτοί και την ώρα του και στο 15 λεπτό του, στο ημίχρονο θα γίνουν πολλά. Ύστερα από 5 εβδομάδες και πλέον, νομίζω, δράσεις με 104 αγώνες σε 3 χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, και με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων, το Μουντιάλ φτάνει στο τέλος του, όπως είπαμε, με το σημερινό τελικό που είναι ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Και ετοιμάζεται βέβαια να αναδείξει τον τροπεούχο και θέλει όλο αυτό να τον ντύσει μια εντυπωσιακή βραδιά. Πριν γίνει γνωστό αν το τρόπεο θα καταλήξει ξανά στην Αργεντινή του Μέση ή μετά από 16 χρόνια στην Ισπανία του Γιαμάλ, οι 80.000 φίλαθλοι που θα βρίσκονται στις εξέδρες και τα δισεκατομμύρια των τηλεθεατών, βάλε τώρα πόσες παιδιά θα είναι στις τηλεοράσεις, δηλαδή αν το σκεφτείς, είναι όλος ο κόσμος σχεδόν. Θα παρακολουθήσει μια λαμπρή τελετή λήξης και το εντυπωσιακό σόου του ημιχρόνου και, όπως είπαμε και ξαναλέμε, θα βρίσκεται εκεί και ο πρόεδρος φυσικά, ο Τόμ Κρούζ, επίσης η Τζένιφερ Άνιστον και άλλα πολύ μεγάλα ονόματα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς, η Λάουρα Παουζίνη, πολλοίς κόσμος, παιδιά, πάρα πολλοίς κόσμος θα βρίσκεται εκεί, και αυτή η εκδήλωση έχουν υποσχεθεί οι διοργανωτές να μην την ξεχάσει ποτέ κανείς. Πώς λέγαμε για το Μίσα πριν, έτσι θέλουν να το κάνουν τώρα εκεί στην Αμερική. Η εκδήλωση θα είναι, λέει, τόσο φαντασμαγορική που δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Και τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών θα ερμηνεύσει η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια και ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον. Αυτά, παιδιά μου, είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα για το ποδόσφαιρο. Είναι πάρτι πάνω απ' όλα, είναι γιορτή, η γιορτή του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι και εσείς θα συναντηθείτε με τους φίλους σας για να δείτε τον τελικό, είτε σε κάποιο σπίτι είτε σε κάποιο μαγαζί, γιατί μαθαίνω ότι πολλά μαγαζιά θα συγκεντρώσουν, θα κατεβάσουν μεγάλες οθόνες για να συγκεντρώσουν πολύ κόσμο γύρω γύρω και να, έτσι, είναι πιο ωραία να το βλέπεις με παρέα τον τελικό. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, από εμένα, αυτά από τον Τάσο Ηλεμέζη, που έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση τώρα, θα γυρίσει αμέσως όμως, γιατί έρχεται και ο Λουκάς Λουκάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι θα δείτε τον τελικό, εμείς θα τον δούμε. Ας κερδίσει ο καλύτερος από τους δύο, Λατινική Αμερική ή Ευρώπη. Εκεί παίζεται τώρα το παιχνίδι. Καλή σας μέρα και καλή Κυριακή.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Εσύ εδώ.
1: Για πρωινό. Τελείωσαν τα αυγά. Πάω να δω αν φέρω ένα αυγά. Πεταχτώ στην κουζίνα και θα σας φέρω.
2: Τι λέω καλέ. Κύριε Απόστολε, να σε εξηγήσω. Μου τηλεφώνησαν επάνω για να πάω για το καζανάκι, αλλά πήγα και είχαν την πόρτα κλειδωμένη. Λέω να πεταχτώ τώρα, θα έχουν ανοίξει την πόρτα, να δω το καζανάκι και θα έρθουν.
3: Παιδιά, πορτοκαλάδα, ρε.
4: Πορτοκαλάδα, θέλει.
3: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
4: θέλει. Λεμονάδα, θέλει.
3: Χάιτε, λεμονάδα.
4: Από λεμόνια.
3: Χώρα εκεί θα γίνω εγώ με κάστολε.
4: Ρέχεις τα καζόσα.
3: Να δω να θέλει.
4: Καζόσα, σώτα,
3: ό,τι να θέλει.
4: Χώρα εκεί θα γίνω εγώ μέσα.
3: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα. Μια μορτοκαλάδα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και αγαπητά παιδιά, 8 λεπτά μετά τις 8, είναι Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 και φτάσαμε στο τέρμα. Μουντιάλ και φέτος με πολύ μεγάλο τελικό το βράδυ στις 10 στο Νιου Τζέρσεϊ. Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινή, αλλά και αυτό που έγινε πριν από 10 ώρες περίπου, όχι 10 ώρες, μιλώ και παλαβά, πριν από 8 ώρες, μεσάνυχτα, στις 12 ξεκίνησε, Σάββατο προς Κυριακή, ένα χορταστικό παιχνίδι, ο αγώνας για την 3η-4η θέση, ο αγώνας των, πώς να πεις, των παραπονεμένων, των αποτυχόντων, όπως και να έχει, Γαλλία-Αγγλία, ένα χορταστικό παιχνίδι και βάλανε μόνο 10 γκολ, έτσι. Η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας και κατέλαβε την τρίτη θέση σε ένα, όπως είπα, χορταστικότατο παιχνίδι με 10 γκολ συνολικά, κυρίες και κύριοι. Και αμέσως αυτό το μάτς είναι το πρώτο, κοίταξε να δεις εδώ άμα δεν θέλει το σύστημα, το πρώτο όσο αφορά τη συγκομιδή τερμάτων για τη φετινή διοργάνωση, και από την άλλη συγκαταλέγεται σε ένα από τα κορυφαία όλων των εποχών, με βάση και τον αριθμό τερμάτων και τη διαφορά και τα λοιπά. Τον αριθμό κυρίως, η διαφορά είναι μικρή. Πρώτο παιχνίδι με τέτοια συγκομιδή και παραπάνω αντέχει ακόμα αυτό το απίστευτο 10-1 της Ουγγαρίας επί του Ελ Σαλβαδόρ το 82 στην Ισπανία. Ακολουθούν δύο εννιάρες, μία της Ουγγαρίας επί της Νότιας Κορέας το 54 με 9-0, μία της Ιουγκοσλαβίας με ελληνικό εδώ χρώμα, καθότι εκεί σε αυτό το μάτς της Ιουγκοσλαβίας με το Ζαΐρ, το Κονγκό τώρα έτσι που πήγε και να παίξει στην Αμερική, Καναδά και Μεξικό, έχασε από την Ιουγκοσλαβία 9-0 με γκολ, δύο γκολ ή τρία του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Μου διαφεύγει τώρα. Ρε μανία και αγάπη τελευταία για τα μέρη μου, μπράβο τους. Μια Κυριακή Σαββάτο το ένα κανάλι, μια το άλλο. Σίβοτα λέει, βόλτα με σκάφος στα γαλαζοπράσινα νερά. Και παρεπιπτόντως, ωραίες διαφημίσεις κάνουμε. Αντί να επιμένουμε στα σίβοτα στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα και οπουδήποτε αλλού, τι κάνουμε στις διαφημίσεις σε σχέση με τα σίβοτα, η Καραϊβική της Ελλάδος. Όχι ρε παιδιά, γιατί να μην είναι τα σίβοτα η Καραϊβική της Καραϊβικής. Για να καταλάβω κι εγώ. Πέστε μου κι εσείς, το βλέπω συνέχεια σε κάτι διαφημίσεις. Πάμε παρακάτω, για να μην χάνουμε τον χρόνο. Η Σουηδία είχε κερδίσει 8-0 το 38 την Κούβα, με το ίδιο σκόρ η Ουρουγουάη το 50 τη Βολιβία, και το πιο πρόσφατα το 2002 η Γερμανία τη Σαουδική Αραβία. Και έχει και άλλα παιχνίδια, μη σας κουράζω με αυτά. Όσον αφορά γενικότερα της επίτευξης τερμάτων, επίσης να πω ότι από το χθεσινό παιχνίδι κρατάμε το γεγονός ότι ο Εμπαπέ με τα δύο γκολ που έβαλε έφτασε τα 22 σε τρεις συμμετοχές παγκοσμίων κυπέλων με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας, και αυτομάτως καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι που του δίνει και την πρωτιά στη σχετική κατάταξη των παικτών με τα περισσότερα γκολ σε παγκόσμια κύπελα. 4 είχε βάλει στη Ρωσία, 8 στο Κατάρ, 10 τώρα. Και μάλιστα το εντυπωσιακό με τον Εμπαπέ που είναι 27, είναι ότι έχει αγωνιστεί 22 αγώνες σε παγκόσμια κύπελα, 22 γκολ. Τι είπε ο άνθρωπος, το αυτονόητο. Ανεβαίνει σε επίπεδο, λέει, όταν σημειώνει τέτοια γκολ και σε τέτοιες διοργανώσεις. Όμως, λέει, θα προτιμούσα να μην διεκδικήσω τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, αλλά να είμαι στον τελικό. Αν είναι σημαντικό βέβαια, λέει, να πάρω το χρυσοπαπούτσι, αλλά θα ήθελα να παίξω στον τελικό. Κατά τα άλλα, με αυτή του την επιτυχία, τα 10 γκολ, έγινε
ο πρώτος παίχτης που φτάνει διψήφιο αριθμό τερμάτων μετά από 56 χρόνια και το παγκόσμιο κύπελλο στο Μεξικό, όταν ο δυτικογερμανός Γκέρτ Μίλερ είχε βάλει 10. Και ταυτόχρονα ο Εμπαπέ είναι ο τέταρτος όλων των εποχών, αφού έχουν προηγηθεί ο Ούγγρος Κότσιτς το 1954 και ο Γάλλος ο Ζιστ Φοντέν το 1958, ο Γάλλος ο οποίος σίγουρα, εκτός και να δούμε κανένα δεν νομίζω το βράδυ να κάνει κανένα μαγικό ο Μέση. Τι πήγα να πω? Πήγα να πω ότι ο Φοντέν με τα 13 γκολ σε 6 παιχνίδια το 58 δύσκολα θα βρει αντίπαλο τα επόμενα παγκόσμια κύπελα, το αντιλαμβάνεστε. Και για το γεγονός των λίγων αγώνων και τα πολλά τέρματα, τα 13 γκολ μοιάζει ένα όριο απίστευτο να το ξεπεράσει κάποιος άμεσα. Λοιπόν, το βράδυ στις 10 υπάρχει ο τελικός της Αργεντινής με την Ισπανία, ο πρωταθλητής Ευρώπης, η Ισπανία, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, να μιλάμε τα σωστά, με την πρωταθλήτρια Αμερικής, την Αργεντινή. Και όλα τούτα συμβαίνουν σε μια μέρα όπως η χθεσινή, όπου είχαμε φυσικά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ορμπελίν Πινέδα στην Μοντερέι και με έτσι πολύ, θα λέγει κανείς, αγάπη, συγκίνηση ήταν το φευγιό και από πλευράς του Μεξικανού σπουδαίου ποδοσφαιριστή και από πλευράς της ΑΕΚ. Ο Πινέδα, μέσα σ' άκρες να σας πω, είπε πως πέρασα σπουδαία και πω υπέροχα στην χώρα. Ένιωσε ένας από εσάς από την αρχή, γιατί με αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγμή. Έκανα τα πάντα για αυτή την ομάδα και να ξέρετε, λέει, ότι δεν λέω αντίο, λέω είστε πανηδίν, γιατί νιώθω ένας από εσάς. Ευκαιρίες δοθήσεις, γιατί χτες δεν πρόλαβα να πω δύο πραγματάκια από ένα μήνυμα που ήρθε από έναν φίλο της ΑΕΚ, μου διαφεύγει η ακριβής τοποθεσία του, δεν έχει σημασία. Εκείνο που θα πω είναι ότι μια λεπτομέρεια της συμφωνίας, ότι η ΑΕΚ θα πάρει 8 εκατομμύρια της ρήτρας, που έτσι κι αλλιώς το ξέραμε όλο αυτό, μόνο που δεν θα είναι πώς το λένε fix, θα είναι σε τρεις δόσεις. Η πρώτη που είναι και 4 εκατομμύριων άμεσα και οι άλλες δύο των 2 εκατομμυρίων μέχρι το καλοκαίρι του 27. Τι καταλαβαίνω πάλι εγώ από όλο αυτό? Ότι ήταν δεδομένο ότι θα φύγει ο Πινέδα και απλά υπήρχε αυτή η λεπτομέρεια ότι θα δώσεις τα λεφτά όλα μπροστά, σε δώσεις και πόσες και τι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω για να φτάνουμε στις 20 του Ιούλη. Έτσι δεν είναι? Και η λογική λέει ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να μην συμφωνήσει στην καταβολή τμηματικά της ρήτρας, ασχέτως αν οι Μεξικανοί έχουν σκοπό να την καλύψουν. Στο χέρι της ΑΕΚ θα ήταν να πει όχι, ή μου τα δίνεις όλα τώρα ή ο παίκτης μένει σε εμάς, έτσι κι αλλιώς έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Αυτομάτως όμως θα είχε έναν παίχτη που δεν θα ένιωθε καλά, αφού ο ίδιος επιθυμεί να γυρίσει πίσω, γιατί όπως είπαμε και άλλη φορά, χτες οι Μεξικανοί του δίνουν απίστευτα χρήματα για τα επόμενα 4 χρόνια να έχει να ζήσει τα παιδάκια του, τα εγγόνια του και τα δυσεγγονά του, και καλά θα κάνει ο Πινέδα.

Χτες όμως είχαμε και αγώνες τένις εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, στη χώρα μας και στην Ελβετία, με σπουδαίες επιτυχίες από τα κορυφαία ονόματα του αθλήματος στη χώρα μας. Η Μαρία Σάκαρη, νούμερο 37 στον κόσμο, επικράτησε τη Αλίνα Κορνέεβα, νούμερο 90 από τη Ρωσία, με 2-0, 6-1-7-5 σε 1 ώρα και 23 λεπτά. Προκρίθηκε λοιπόν στον τελικό και μάλιστα έχει να παίξει τελικό διοργάνωσης από το Μάρτιο του 24 στο Indian Wells, που τότε έχει τηθεί από την Σβιοτεκ, και να πάρει θέλει το πρώτο τρόπαιο μετά το Σεπτέμβριο του 23 στη Γουαδαλαχάρα. Δεν ξέρω λέει αν θα αρθρώσω λέξη. Είναι γνωστή για μένα, λέει, είναι γιορτή μάλλον για μένα να παίζω μπροστά στην οικογένειά μου. Πάμε να το σηκώσουμε. Ήρθε η ώρα το ελληνικό δίδυμο να επιστρέψει εκεί που το αξίζει. Βουρκωμένη τα δήλωσε αυτά η Μαρία Σάκαρ. Και γιατί λέει το ελληνικό δίδυμο? Γιατί ήξερε ότι νωρίτερα είχε κάνει το ίδιο πράγμα και ο Τσιτσιπάς στην Ελβετία. Η Σάκαρη θα παίξει στις 8, ζωντανή μετάδοση από την ζωντανή μετάδοση, πως πάει η συνήθεια, μετάδοση από την όχι, έχει αξία γιατί θα μπορούσε να είναι μαγνητοσκοπημένη, ναι, τέλος πάντων, μετάδοση στις 8 το βράδυ από την ΕΡΤΙΟ. Θα παίξει με την Τσέχα, νούμερο 32 στον κόσμο, την Μπάρμπρα Κρέιτσίκοβα, η οποία κέρδισε 2-1 την Τόνσον μετά από 2 ώρες και 41 λεπτά αργά το βράδυ. Ο Τσιτσιπάς τώρα, μετά από 1 ώρα και 53 λεπτά, 2-1 σετ, 6-4-3-6-6-3, κέρδισε τον Καζάκο Σεφτσέγκο, νούμερο 100 στον κόσμο, και θέλει να πάρει το πρώτο του, μάλλον προκρίθηκε σε τελικό για πρώτη φορά μετά το Φεβρουάριο του 25 στο Ντουμπάι. 12.30 το μεσημέρι, Κοσμοτέ Σπορ 6, στο Ελβετικό Open, θα παίξει απέναντι στο Βέλγο, νούμερο 42 στον κόσμο, Ραφαέλ Κολινιόν.

0: τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις.
1: Έτσι είναι αυτά τα λεφτά. Όλα για τα λεφτά γίνονται. Και χαμός γίνεται στην Αμερική, όπως καταλαβαίνετε. Και μια και το λέμε αυτό. Α, ένα εδώ πραγματάκι. Σας είπαμε και την περασμένη εβδομάδα. Μετά τον τελικό, τα μεσάνυχτα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πάρουν ένα κομμάτι, δεν ξέρω τώρα το μέγεθος, από το γήπεδο εκεί στο New Jersey, που το φτηνότερο κομμάτι θα πωλείται περίπου στα 400 ευρώ και το ακριβότερο στα 2.500. Τώρα δεν ξέρω γιατί αυτή η απόκληση. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Τα εισιτήρια τα είπαμε και νωρίτερα και άλλη φορά πανάκριβα. Πρέπει να τα βρω για να σας τα πω, γιατί έχουν αξία και αυτά. Σε πολύ κόσμο αυτό ενδιαφέρει. Σκεφτείτε ότι ο τελικός μεταξύ Ισπανίας-Αργεντινής έχει μέσο όρο εισιτηρίων σε τιμή 11.117 δολάρια, όταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες η μέση όρη των πιο σπουδαίων αθλητικών γεγονότων, όπως είναι και το Super Bowl, είχε ένα παιχνίδι, δεν μπορώ να ξέρω τώρα τις ομάδες, συγχωρέστε με, 9.411, το επόμενο από το Super Bowl 7.313, ενώ ο τρίτος αγώνας της φετινής σειράς του NBA Spurs Knicks είχε 6.500 δολάρια και ο τέταρτος 6.308. Λεφτά, πολλά λεφτά, κυρίες και κύριοι, το καταλαβαίνετε, ένας χαμός. Τι άλλο σημαντικό από χτες, ακούσατε και νωρίτερα από την Βανθία Ξινού τη μεγάλη επιτυχία από την κόρη του Περικλή Ακοβάκη, την Ελένη, στα 400 απλά, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Ριέτι της Ιταλίας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε το χρυσό μετάλλιο με ένα σπουδαίο χρόνο 52-38, κατέριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ 52-39 που είχε από 27 Ιουνίου από το αντίστοιχο πρωτάθλημα K18, το ελληνικό πρωτάθλημα στην Πάτρα. Και μπράβο στο κορίτσι, αυτό που λένε, το μήλο κάτω από τη μηλιά πέφτει πολλές φορές και πέφτει και σωστά. Λοιπόν, πρωταθλήτρια Ευρώπης νέων και η Γκίκα στην ιστιοπλοεία, η αθλήτρια του Καλαμακίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Μπράβο και στο κορίτσι. Έκτη pole position για τον Αντωνέλη, τον 19χρονο Kim Αντωνέλη με Mercedes, πήρε την πρώτη θέση στις κατατακτήριες του βελγικού Grand Prix χτες. 4 η ώρα Αντένα και Αντένα Plus η μετάδοση. Δεύτερος θα κινήσει ο Max Verstappen με Red Bull και τρίτος ο Russell με Mercedes. Είναι η πρώτη τριάδα στην εκκίνηση του βελγικού Grand Prix. Σας λέω έτσι πολύ γρήγορα τις κυρίαρχες ειδήσεις και φυσικά τόση ώρα θα πει κανείς, δεν θα μας πεις κάτι για τα φιλικά παιχνίδια Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Βεβαίως και θα σας πω, αλίμονο, καθότι χτες επί Ολλανδικού εδάφους είχαμε δύο φιλικά παιχνίδια με σημαντικά, έτσι θα λέγε κανείς, συμπεράσματα. Θα ξεκινήσουμε από αυτό της ΑΕΚ, λόγω Πινέδα και αυτά, καταλαβαίνετε. Λειτουργήσε κάπως αυτή η ιστορία στα ενδότερα της ΑΕΚ. 2-1 νίκη της ΑΕΚ επί της Γκρόνιγκεν. Ζήνει και καλοσκάμι στα γκολ. Κόκκινη κάρτα του Ρέλβας στο 55ο λεπτό. Έμεινε πίσω στο σκόρ η ΑΕΚ, αλλά έβγαλε αντίδραση, όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς, και αυτό είναι που τον εχαροποίησε, ότι μέχρι την κόκκινη κάρτα του Ρέλβας ήταν πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδος και μετά το πώς αντέδρασε και πώς προσέγγισε το παιχνίδι. Σήμερα επιστρέφει στην Αθήνα η ομάδα, θα μείνουν οι τρεις μέρες για ξεκούραση και μετά θα γυρίσει ξανά την Πέμπτη στην Ολλανδία για τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια. Και ρωτήθηκε φυσικά τι θα γίνει με τον Αντιπινέδα και οποιαδήποτε άλλη μεταγραφή και είπε επιλέξει πως είτε ένας είτε δύο την Πέμπτη το αργότερο Παρασκευή θα είναι στο δεύτερο κύμα προετοιμασίας στην Ολλανδία. Τι καταλαβαίνουμε τώρα εδώ από αυτά τα που λέει ο Νίκολιτς? Αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι ξέραν στην ΑΕΚ ότι ο Πινέδα δύσκολα θα μείνει. Τώρα γιατί βγάζαν προς τα έξω ότι δεν ασχολούνται, δεν κάνουν, δεν δείχνουν, μόνο αυτοί το ξέρουν, κινήσεις τακτικής. Το δεχόμαστε. Όταν είναι, σου λέω, ο Νίκολιτς, δύο μέρες μετά την ολοκλήρωση της φυγής ενός τόσο σπουδαίου παίχτη, ότι θα έχουμε τον αντικαταστάτη του την Πέμπτη Παρασκευή, δεν μπορεί ξαφνικά να πέσαν 10 τηλέφωνα χτες και να βρέθηκε ο αντικαταστάτης. Με μοιάζει λίγο τρελό. Άρα είχε δουλευτεί το πράγμα. Αν είναι στη λογική της παροιμίας που λέει το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουνε, τότε με γεια τους, με χαρά τους και μπράβο στον Ριμπάλτα. Πάντως θα περιμένουμε την Πέμπτη Παρασκευή να δούμε τι θα εμφανίσει καινούριο ο Ισπανός ατζέντης, τεχνικός διευθυντής, να το πούμε πιο σωστά, ατζέντης της ΑΕΚ ουσιαστικά, τεχνικός διευθυντής, διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, για αντικαταστάτη του Πινέδα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται στη φαρέτρα του ο Μάρκο Νίκολιτς για την νέα ποδοσφαιρική χρονιά που ξεκινάει 12 Αυγούστου με τον τελικό στο Παγκρίτιο, τον τελικό του Super Cup απέναντι στον κυπελούχο Όφη. Ο Ολυμπιακός τώρα, με μια πιο, να πει κανείς, συγκροτημένη ενδεκάδα σε σχέση με το προχθεσινό φιλικό, όπου βέβαια είχαμε και εμφάνιση Πόποβιτς κατά τα δοκάρια, Σμαϊλόβιτς, Πιρόλα, που ήταν πάρα πολύ καλοί αυτοί οι δύο εκεί στο κέντρο της άμυνας. Είχε ευκαιρίες κυρίως με τον Γιάρεμτσουκ. Έκανε ντεπούτο ο Ζωέλ Ρόκα μπαίνοντας στο 75ο λεπτό. Καλή εικόνα. Δέχτηκε βέβαια ένα γκολ στο 81ο λεπτό από τον Άγιαξ. Το φιλικό έγινε στο προπονητικό κέντρο του Έαντα, ο οποίος είχε και δοκάρι στο 75ο λεπτό. Προσπάθησε να πάρει την ισοπαλία στο τέλος του αγώνα ο Ολυμπιακός, δεν τα κατάφερε. Πάντως η εικόνα του ήταν καλή. Θα πει κάποιος, έβαλε μια πιο σίγουρη ενδεκάδα, να το πω έτσι, και αρκετούς παίχτες που μπορεί να τους δούμε ενδεκαδά τους και στην πορεία των επόμενων φιλικών παιχνιδιών, αλλά κυρίως στα επίσημα της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς.

0: Hera Sport 101,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Ακούτε Hera Sport.

0: Bonjour.
1: Bonjour, madame.
0: Vous parlez français?
1: Oui, madame.
0: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilettes, very sexe, je m'en fous.
1: Pardon?
0: Τι παρδόν. Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
1: Μιλάω, κυρία μου.
0: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
1: Όχι.
0: Και δεν είχες καλό δάσκαλο?
1: Μα τι λέτε, μαντάμ.
0: Αυτό που σου λέω εγώ, χρυσό μου, διότι εγώ σου έρχομαι από το Παρίσι, σου φέρω τα γαλλικά μου φρέσκα φρέσκα και σε κάθες και με κοιτάς αχάνος. Πού τα μάθες τα γαλλικά?
1: Είχα καθηγητή.
0: Να πας στις καλόγριες.
1: Μα τι λέτε.
2: Λοιπόν, αφού κάναμε την απαραίτητη αλλαγή στα κουμπάκια του ήχου και ήρθε στη θέση του Τάσου Σελεμέζη ο Γιάννης Κωνσταράκης, γρήγορα και μερικά από τα μηνύματά σας. Αγαπητέ μου φίλε Χρήστο, άλλο είπα χτες, άλλο κατάλαβες, άλλο γράφεις, άλλο υπονοείς. Καμία χολή. Πού την κατάλαβες τη χολή? Αν από το ερώτημα που είπα χτες, ότι ο κορυφαίος παίχτης μιας ομάδας στην προκειμένη περίπτωση της ΑΕΚ για δύο χρονιές από τις τέσσερις δεν έχει, αν όχι το μεγαλύτερο συμβόλαιο, ένα από τα μεγαλύτερα της κορυφαίας διάδας, τριάδας που έχει η ΑΕΚ στα συμβόλαια, πώς το βλέπεις σαν χολή? Λυπάμαι, αλλά είπα, άλλα κατάλαβες, άλλα γράφεις, όπως και πολλοί άλλοι στη δική σου περίπτωση, δεν πειράζει. Ο Χρυσόστομος εδώ τι μας λέει? Λοιπόν, ναι, δεν έχεις άδικο φίλε Χρυσόστομε. Μόλις διάβασα ένα τέτοιο μήνυμα, μόλις, αγαπητέ μου φίλε, το καταλαβαίνεις πιστεύω. Τι να κάνουμε? Να επικοινωνήσουμε πράγματα μπορούμε, να τα κάνουμε νιονιά που λένε στο χωριό μου, δεν μπορούμε. Από εκεί και πέρα, τι έχουμε εδώ? Αυγερινός. Καλημέρα, αδέρφια. Λέει: νιώθω από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημά μου. Αργεντίνα, Ισπανία. Έτσι ακριβώς είναι, φίλε. Παραλαβή και παράδοση, θα έλεγε κάποιος στο στρατό, από την εποχή Μέση στην εποχή Γιαμάλ. Πέστε μου τώρα ποιο να διαλέξεις. Αν και για μένα, θα ήθελα, χωρίς όπως είπα και την Πέμπτη με τον Λαδόπουλο, να μην χρεώσω ήδη στο Μέση ως νικητή. Όπως αυτό μεταφράζεται, αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, ανεξάρτητα αν στο τέλος θα σηκώσει για δεύτερη σερή χρονιά διοργάνωση το τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Απ' την άλλη, αν η Ισπανία, που είναι σπουδαία ομάδα, το κατακτήσει, νομίζω ότι ξεκινά πολύ εντυπωσιακά η εποχή Γιαμάλ και σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Και αν το καταφέρει και αυτό, το μόνο που θα λείπει σε αυτό το παιδί θα είναι ένα Champions League που, δόξα τω Θεώ, με βάση την ηλικία του, 19 είναι το παλιγαράκι, θα πάρει έστω και ένα, έστω λέω ένα, η λογική λέει θα πάρει παραπάνω, τα επόμενα χρόνια, ίσως και από του χρόνου. Πάμε τώρα, γρήγορα, να δούμε έτσι μερικά πράγματα από χτες. Η Γαλλία με την Αγγλία είχαν βρεθεί και στις 10 του Δεκέμβρη το 22 στο Κατάρ, πρώιμη τελικά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου το παιχνίδι αυτό. Οι Γάλλοι είχαν προηγηθεί με τον Τσαμενί στο 17, είχε σοφαρίσει ο Κέιν στο 54, έναν γκολ όμως του Ζιρού στο 78 λεπτό, έδωσε τη νίκη στη Γαλλία που μετέπειτα πήγε και στον τελικό. Εκεί ιτήθηκε στα πέναλτι από την Αργεντινή. Η οποία Αργεντινή, κυρίες και κύριοι, μια και το λέω, έχει μια πολύ έτσι σταθερή πορεία σε τελικούς, καθότι είναι ο 7ος αυτός που θα πάρει μέρος απέναντι στην Ισπανία. Μέχρι τώρα ιτήθηκε στην πρώτη διοργάνωση 4-2 από την Ουρουγουάη το 30, μετά το 78 κέρδισε την Ολλανδία 3-1, το 86 την Δυτική Γερμανία 3-2, ξαναβρέθηκε με τη Δυτική Γερμανία το 90, αλλά έχασε στην Ιταλία 1-0, όπως έχασε και το 14 στην Βραζιλία από την Γερμανία πλέον 1-0, και φυσικά το 22 κέρδισε τη Γαλλία στα πέναλτι 4-2, 3-3 ο κανονικός αγώνας. Χτες τώρα είχαμε τον αγώνα για την τρίτη θέση με δύο ομάδες που η χρηματιστηριακή τους αξία φτάνει περίπου τα 3 για μισό λεπτάκι 3 δις, μην κάνω λάθος και τους αριθμούς, 1,520 τα δις, 1,5 δις δηλαδή η αξία της Γαλλίας και 1,360 της Αγγλίας. Οι Άγγλοι έκαναν εντυπωσιακό ξεκίνημα, τρίτο λεπτό ο Ράις το 1-0, στο 18 ο Κόνσα το 2-0, ο Σάκα με 2 γκολ 37ο και στο 45ο έκλεισε το σκορ με το εντυπωσιακό 4-0 επί της Αγγλίας. Είχαμε τα ανάποδα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Εμπαπέ 48ο 1-4, ο Μπαρκολά στο 54ο το 2-4, ο Εμπαπέ ξανά στο 66ο το 3-4 και με αυτό το γκολ πέρασε στην κορυφή όλων των εποχών στους σκόρερς με 22, αφήνει πίσω του το Μέση με 21. Ο Σάκα έκανε το 3-5 στο 87ο λεπτό, στο 96 ο Ντεμπελέ το 4-5 και στο 98 ο Μπέλιχαμ το 4-6. Χορταστικότατο το παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, Εμπαπέ 22, Μέση με έναν αγώνα λιγότερο το μεγάλο τελικό της βραδιάς σήμερα, 21. Τρίτη θέση πλέον ο Κλόζε με 16 και σκεφτείτε ότι ο Μέση ξεκίνησε τη διοργάνωση έχοντας 13 γκολ, ο δε Εμπαπέ 12. Κι όμως ήδη έχουν αφήσει τόσο πίσω τον Κλόζε, ο οποίος πίσω του έχει και τον Ρονάλντο το φαινόμενο 15, τον έχει πλησιάσει ο Κέιν στα 14, δεν ξέρω αν το 30 ο Κέιν θα είναι με την Αγγλία και αν θα μπορέσει να ξεπεράσει τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο. 14 και ο σπουδαίος Γερμανός ο Γκέρτ Μίλερ και μετά ο Φοντέν έχει 12, ο Φοντέν 13, ο Πελέ 12 και από 11 Κλίνσμαν και Κότσιτς. Φέτος Εμπαπέ 10, Μέση 8, μένει να δούμε αν θα μπορέσει να βρει δύο γκολ να τον εφτάσει στην κορυφή τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Μπέλιχαμ στα 7, έφτασε το Χάλαντ, ενώ ο Ντέμπελε έμεινε στα 6. Το σπουδαίο που δεν ξέρω πώς θα καταληφθεί τα επόμενα παγκόσμια κύπελα είναι αυτό που αφορά πάλι τον Εμπαπέ, καθότι είναι ο παίχτης με τα περισσότερα γκολ σε τελικούς. Έχει βάλει ήδη 4 γκολ. Και πίσω του είναι ο Χάρστ, ο Βαβά, ο Πελέ και ο Ζιντάν με 3, ενώ ο Λιονέλ Μέση, ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, ο Κολάουζι, ο Ιταλός, ο Πιόλα ο Ιταλός, ο Ράν ο Γερμανός, ο Κέμπες ο Αργεντινός και ο Μπράιτεν ο Γερμανός έχουν από 2. Ο Μέση, είπαμε, το βράδυ παίζει απέναντι στην Ισπανία και μάλιστα ο Εμπαπέ είπε πως ο Μέση θα σκοράρει αύριο, αυτό είναι σίγουρο, έτσι είπε χθες το βράδυ για τον σπουδαίο Αργεντίνο, τον καλλιτέχνη της μπάλας όπως λέμε. Ο Μέση τώρα τι κυνηγά να πάρει, το τρόπαιο, δεύτερο σερί, και αν το καταφέρει αυτό θα είναι ο μοναδικός παίχτης που θα το έχει πάρει 2 σερί διοργανώσεις και μάλιστα ως αρχηγός. Ο Τζουζέπε Μεάτσα έδωσε το όνομά του στο γνωστό γήπεδο, η Ομοσπονδία της Ιταλίας αργότερα, το 34 και το 38 πήρε το τρόπαιο, αλλά μόνο στο δεύτερο παγκόσμιο κύπελο τότε το 38 ήταν αρχηγός. Υπάρχουν και άλλοι όπως ο Μπελίνι, ο Μάουρο 58 και 62, ο Καφού το 2002, ο Πασαρέλα το 78, όπως και η Μαραντόνα το 86-90 και ο Ντούγκα το 94-98 με τον Γιορίς 2018 και 22, που δεν έχουν πάρει, παρότι πήγανε σε δύο συνεχόμενα, το τρόπιο και τις δύο φορές. Το χειρότερο είναι ακόμα για τον Καρλ Χάινς Ρουμενίγκε, ο οποίος έχει 0 στα 2 σε τελικούς ως αρχηγός το 82 και το 86. Η Αργεντινή τώρα έχει στη σύνθεσή της 16 παίχτες που αν κατακτήσει και το βράδυ τον τελικό θα ντουμπλάρουν τα τρόπαιά τους, το αντιλαμβάνεστε. Επίσης να πω τις 16 παίχτες που αν κατακτήσει και το βράδυ τον τελικό θα ντουμπλάρουν τα τρόπαιά τους, το αντιλαμβάνεστε.

βρίσκεται ήδη με το πρώτο λεπτό συμμετοχής του στο βραδινό τελικό στην ίδια θέση με τον σπουδαίο Καφού με τρεις τελικούς και μάλιστα συνεχόμενους, έτσι, ο Καφού το 94, το 98 και το 2002, ενώ ο Μέση 14, 22 και 26. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες όμως, όπως ο Καστίγιο, ο Νίλτον Σάντος, ο Βραζιλιάνος, ο Πελέ, ο Ρονάλντο το φαινόμενο, ο Λιντμπάρσκι ο Γερμανός, ο Ματέος ο Γερμανός, που ήταν σε τρεις αποστολές με τις χώρες τους που παίξανε Μουντιάλ, αλλά δεν πήραν μέρος στους τελικούς και στις τρεις αυτές διοργανώσεις. Η Ισπανία κατέχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης με μόλις ένα γκολ από τον Τέκε Τελάρε του Βελγίου, έχει βάλει και 13. Από την άλλη η Αργεντινή είναι η ομάδα μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι και το χτεσινό, που είχε πετύχει τα 19 γκολ τα περισσότερα, έχει δεχτεί όμως και 7, και από εκεί και πέρα η Αργεντινή, είπαμε, στηρίζεται πάνω στον Μέση, που όλοι λένε πως έχει κάνει το καλύτερό του παγκόσμιο κύπελο. Σκεφτείτε, έτσι βρήκα χτες έτσι ένα στοιχείο ιδιαίτερο, τα 21 γκολ που έχει πετύχει μόνος του σε διοργανώσεις Μουντιάλ δεν τα έχουν πετύχει όλοι μαζί παίχτες όπως ο Ανρί, ο Τότι, ο Ραούλ, ο Ροναλτίνιο, ο Ιμπραήμοβιτς και ο Ρόμπεν. Πήραμε έτσι δεικτικά κάποιους σπουδαίους ποδοσφαιριστές από πολύ μεγάλες χώρες με μεγάλη παρουσία στα παγκόσμια κύπελα. Ο Ντελαφουέντε, δάσκαλος του Σκαλόνι σε μαθήματα σχολών της UEFA για να πάρει ο Σκαλόνι τα διπλώματα που χρειάζονται. Τι είπε χτες για τον Μέση? Γνώρισα, λέει, τον Μέση όταν ήμουν στις Ακαδημίες της Σεβίλης. Παίζαμε τότε με τους αντίστοιχους της Μπαρτσελώνα. Του έβαλα, λέει, man to man ως το 70 λεπτό. Το μάτς ήταν εκείνη την ώρα 0-0. Έβγαλα τον παίχτη που είχα βάλει πάνω του και όπως καταλαβαίνετε, λέει, αμέσως μετά ο Μέση έβαλε 4 γκολ. Κάνει, λέει, τη διαφορά από μικρός. Ο Λαπόρτ είπε προχθές πως θα θέλει να δει στον τελικό μια καλή διαιτησία, γιατί όπως ισχυρίστηκε η Αργεντινή χρησιμοποιεί λίγο και ανορθόδοξους τρόπους μέσα στο παιχνίδι της, που οι ενέργειες αυτές δεν επισύρουν την ανάλογη ποινή από τους διαιτητές και εκεί χάνεται κάπου λίγο η κατάσταση. Ο διαιτητής της συνάντησης είναι ο Βίντσιτς, ο Σλοβένος, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, μια και το φέρνει η κουβέντα, τι να πούμε εδώ για τον Βίντσιτς, ο οποίος το 2020, λέει, συνελήφθη ανάμεσα σε 20 άνδρες και 9 γυναίκες, 26 άνδρες, 9 γυναίκες, αντιστοιχούσε δηλαδή μια γυναίκα σε 3 άνδρες, όπως καταλαβαίνετε, σε εξοχικό στη Βοσνία Ζεγοβίνη, όπου διοργανώνονταν όργια, ενώ στο πάρτι, λέει, βρέθηκαν επίσης 4 πακέτα κοκαίνης, 10 πιστόλια και περισσότερα από 10.000 ευρώ σε μετρητά. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κατηγορίες από τις αρχές, έπειτα από τη διαπίστωση ότι δεν συνδέονταν με εγκληματικές ενέργειες, ενώ και ο ίδιος υποστήριξε ότι βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Αυτά και για τον κύριο Βίντσιτς, πολύ γνωστή σφυρίχτρα και με Champions League συμμετοχή σε σπουδαία παιχνίδια. Εδώ έχουμε μια ενδεικτικές τιμές σε πιάνει τρόμος για τα εισιτήρια του βραδινού τελικού. 18.000 βλέπω, 16.000 βλέπω, 9 και κάτι χιλιάδες βλέπω. Τρόμος. Το φθηνότερο με βάση τα πιο επίσημα στοιχεία κάνει κουβέντα. Το φθηνότερο είναι 7.451, το ακριβότερο 28.479 μόνο. Έτσι, ευρουλάκια.

και αυτή η ιστορία. Τι να πούμε εδώ. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει σε αυτόν τον τελικό 9 παίχτες στη σύνθεσή της. 4 Ισπανούς και 5 Αργεντίνους. Και θα έλεγε κανείς ότι ακόμα και σε αυτόν τον τελικό υπάρχει ισπανικός εμφύλιος, να το πούμε έτσι. Καθότι η Λα Μασία, η Μπαρτσελόνα δηλαδή, έχει τους 8 Ισπανούς που έχει στην αποστολή ο Νταλαφουέντε και τον Λεονέλ Μέση που προέρχεται από τη Λα Μασία. 9 η Ατλέτικο Μαδρίτης λοιπόν στον τελικό Αργεντινή-Ισπανία, 9 και η Μπαρτσελόνα, κυρίες και κύριοι. Εντυπωσιακό στοιχείο ακόμα, πάρα πολλά είναι, θα μπορούσα να έχω άλλες 2 ώρες να σας τα λέω, προσπαθώ να σας πω τα πιο σπουδαία, είναι το γεγονός ότι σε Euro και Mundial η Ισπανία έχει 12 νίκες 12, σε 12 παιχνίδια όταν ο Γιαμάλ ξεκινά στην ενδεκάδα. Και αυτό κάτι λέει νομίζω. Ο δε Γιαμάλ μέχρι τώρα στα παιχνίδια που έχει παίξει με την Εθνική Ισπανίας 31 ή 32 μου διαφεύγει ο ακριβής αριθμός, έχει 7 γκολ, 11 ασίστ.

Η Αργεντινή τώρα, αν κατακτήσει το τρόπαιο, θα φτάσει την Ιταλία και την Βραζιλία ως προς τι. Ότι θα είναι η τρίτη χώρα που θα το πάρει δεύτερη σειρή διοργάνωση. Η Ιταλία το 34 νικώντας την Τσεχοσλοβακία 2-1, με το ίδιο, όχι με το ίδιο, το 38 νίξε την Ουγγαρία 4-2. Η Βραζιλία το 58 στη Σουηδία, τη Σουηδία 5-2, το 62 στη Χιλή την Τσεχοσλοβακία 3-1. Ταυτόχρονα μαζί με Ολλανδία 74-78, Γαλλία 2018-22 και η ίδια το 86-90, οι κορυφαίες με τρεις συμμετοχές back to back που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ενώ Δυτική Γερμανία και Βραζιλία έχουν το προνόμιο να λένε ότι έχουν τρεις σερί τελικούς. Η Δυτική Γερμανία 82, 86 και 90, η Βραζιλία 94, 98 και 2002.

Λοιπόν, άλλη μια είδηση που αφορά το χθεσινό λεγόμενο μικρό τελικό έχει να κάνει με τον Didier Deschamps, τον Γάλλο προπονητή, ο οποίος κάθεσε στον πάγκο για τελευταία φορά μετά από 12 χρόνια σε 26 αγώνες παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας 20 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις 3 ήττες. Οι δύο είναι στον τελικό του Κατάρ, η δεύτερη στο χθεσινό παιχνίδι. Μου διαφεύγει η τρίτη, πότε έγινε αυτή η τρίτη ήττα σε αυτά τα παιχνίδια τα 26. Και ο Εμπαπέ του είπε χτες ότι σε ευχαριστώ για όλα, coach, έγραψες ιστορία με την Εθνική Γαλλίας. Και μάλιστα συνέχισε σε αυτό το μήνυμα του ο Εμπαπέ, λέγοντας πως θα έπρεπε να σου είχαμε προσφέρει ένα καλύτερο φινάλε, όμως αποτύχαμε, είπε ο Κιλιάν Εμπαπέ. Λοιπόν, ο οποίος Εμπαπέ με τα επιτεύγματά του σίγουρα δεν θα αργήσει να ξεπεράσει τον Νέιμαρ. Και γιατί λέω τον Νέιμαρ? Γιατί έχουμε εδώ τους κορυφαίους υποτίθεται σύγχρονους σκόρερς. 764 παιχνίδια ο Νέιμαρ, 719 goal assist. Αμέσως μετά πάμε στον Λεονέλ Μέση με τον Ρονάλντο. Εδώ είναι όμως το οξύμορο της ιστορίας. Ο Μέση σε 1163 παιχνίδια έχει 1397 συνεισφορές goal assist. Ο δε Ρονάλντο που έχει 160 παιχνίδια, 170 παραπάνω από τον Μέση, 1332, έχει 160 λιγότερα goal assist από τον σπουδαίο Αργεντίνο ποδοσφαιριστή. Την κακιούλα του για αυτούς τους δύο την είπε ο Ιμπραήμοβιτς στις προάλλες. Το μόνο πράγμα, λέει, που προηγείται ο Ρονάλντο από το Μέση είναι η ηλικία. Didier Deschamps, ένα ακόμα στοιχείο. Το 2014 είχε φτάσει στους 8 με την Εθνική Γαλλία, στο 18 πήρε το τρόπαιο, το 22 ήταν φιναλίστ, το 26 έφτασε ως τους 4, τέταρτος κατετάγει τελικά. Το 98 είχε πάρει το τρόπαιο ως αρχηγός ποδοσφαιριστής τότε, κάτι το οποίο έχει καταφέρει μόνο ο Ζαγκάλο και ο Μπέκενπάουερ. Το 2000 πήρε το Euro, το 16 ήταν στον τελικό του Euro, το 21 πήρε το Nations League, το 24 έφτασε στα ημιτελικά του Euro και πλέον από αύριο μεθαύριο, όπως λέει το ρεπορτάζ, έρχεται ο Ζινεντίν Ζιντάν με το επιτελείο του για την επόμενη, για την νέα εποχή στην Εθνική Γαλλίας. Ο Ζιντάν που παρεπιπτόντως να πούμε εδώ απέχει από την προπονητική εδώ και 5 χρόνια από την ώρα που έφυγε από την Ρεάλ Μαδρίτης. Εμπαπέ, ξανά δύο πραγματάκια. Κορυφαίος σκόρερ σε τελικούς, όπως είπαμε, με 4 γκολ, όμως με τα δύο χτεσινά έχει φτάσει και τα 14 σε νοκάουτ παιχνίδια παγκοσμίων κυπέλων. Αμέσως μετά υπάρχουν οι δύο Βραζιλιάνοι, ο Λεωνίντας πολύ παλιά, δεκαετία του 58, πιο πρόσφατα το φαινόμενο Ρονάλντο 8, ο Ζιτ Φοντέν και ο Βαβά από 7. Και να θέλω να σας πω περισσότερα, δεν έχω χρόνο, οπότε πρέπει να ευχαριστήσω πρώτα τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν από τις 8.30 και μετά μαζί μας και μαζί σας στη ρύθμιση του ήχου, τον Τάσο Σοηλεμέζη που ήταν μέχρι τις 8.30, όλους εσάς για την ακρόαση και τα πολλά μηνύματα που δυστυχώς δεν πρόλαβα να διαβάσω, το αντιλαμβάνεστε με την ειδησιογραφία. Να προσέχετε, να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να περνάτε καλά στις διακοπές σας όσοι ήδη έχετε φύγει από το κλεινό νάστι που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Νεράκι να έχετε μαζί σας, γιατί από ό,τι φαίνεται οι επόμενες μέρες θα είναι αρκετά ζεστές, έτσι φάνηκε και το πρωί σήμερα εδώ στην πρωτεύουσά μας. Την αγάπη μου και ένα σχετικό τραγούδι για κλείσιμο στην εκπομπή, για την πολύ ζέστη.

0: Era Sport 101,8.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τον Τουνιά, καλημέρα σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές της Ερασπορ, καλημέρα εδώ στο Παρεάκι, που βρίσκεται στο στούντιο, στο Γιάννη Κωσταράκη και στον Τάσο Ηλεμέζη, οι δύο ηχολήπτες μας παραμένουν σταθερή αξία, κάθε πρωί Σαββατοκύριακο μαζί μας, για να διευθετήσουν το θέμα του ήχου προκειμένου να φτάνει στα αυτιά σας κρυστάλλινος και δυνατός. Στο μικρόφωνο Τάσος Αντωνίνης είναι η εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων που θα σας κρατήσει τροφιά σήμερα όπως κάθε Κυριακή μέχρι τις 11.

Κυριακή σήμερα, 19 Ιουλίου, εσείως. Μια μέρα που περιλαμβάνει και λίγο αγωνία για τους φιλάθλους, δεδομένου ότι είναι σήμερα η μέρα τελικού. Ή αν θέλετε καλύτερα, η βραδιά τελικού. Τα μεσάνυχτα όσοι είδαν τον μικρό τελικό, το απόλαυσαν. Ήταν ένας τελικός, μικρός τελικός, αλλά τελικός, έπος, με 10 γκολ και χάλκινη την Αγγλία με χάτρικ του Σάκα. Μάλιστα οι Άγγλοι προηγήθηκαν με 4-0 στο πρώτο ημίχρονο. Ψάχναμε να βρούμε τη Γαλλία που ήταν. Τελικά στην επιστροφή στο δεύτερο ημίχρονο οι Γάλλοι φόρεσαν αγκαλά τους. Μέχρι το τελευταίο λεπτό το παιχνίδι είχε μεγάλο ενδιαφέρον. 6-4 τελικό σκορ. Υπέρ της Αγγλίας. Έτσι τα λιοντάρια ολοκληρώσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία τους στο παγκόσμιο κύπελο, σε ένα συγκλονιστικό μικρό τελικό, και κατέκτησαν την τρίτη θέση της διοργάνωσης.

Παρά την τεράστια προσπάθεια των Γάλλων στο δεύτερο ημίχρονο, οι Άγγλοι άντεξαν στην πίεση, βρήκαν λύσεις και στα κρίσιμα σημεία και έφτασαν σε μια σπουδαία νίκη, εξασφαλίζοντας την καλύτερη θέση τους στο τελική φάση Μουντιάλ μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966. Από την άλλη, ο Κιλιάν Εμπαπέ αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με ακόμα 2 γκολ, φτάνοντας στα 10 στο τουρνουά και αποκτώντας προβάδισμα 2 τερμάτων από τον Λιονέλ Μέση στη μάχη για το χρυσό παπούτσι, όντας πλέον το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Μάλιστα, ήταν συγκινητικό και το αντίο του Εμπαπέ στον Ντεσάν, που του είπε: «Σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός. Σε ευχαριστώ για όλα». Εν τω μεταξύ, στην προετοιμασία της Ισπανίας για το μεγάλο τελικό υπήρξαν στην τελευταία προπόνηση παρατράγουδα και ακυρώθηκε λόγω κακοκαιρίας. Δέκα η ώρα το μεγάλο ραντεβού μεταξύ Ισπανίας-Αργεντινής.

όπου θα δούμε ποια ομάδα θα εκπληρώσει το όνειρο της κατάκτησης του Μουντιάλ. Και πώς θα παίξουν οι δύο ομάδες. Πάντως ο μπακ των Φούρια Ρόχα, Μάρκο Κουκουρέγια, ξεκαθάρισε ότι θα κάνει τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή της ομάδας, Ντελαφουέντε, σε περίπτωση που εκπληρωθεί το όνειρο της κατάκτησης του Μοντιάλ και θα αποχωρήσει μάλιστα από την εθνική ομάδα. Ο ηγέτης της Αργεντινής Μέση δήλωσε ότι και να συμβεί στον τελικό η ομάδα αυτή έχει γράψει ιστορία. Μην ξεχνάτε λοιπόν 10 το μεγάλο ραντεβού, το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Ισπανία εναντίον Αργεντινής.

Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να ενδυναμώσουμε ή αν θέλετε να ενυδατωθούμε μουσικώς. Αν μπορούμε, αν μας επιτρέπετε έτσι. Κατά τα ιωθώτα του Μουντιάλ και να πάρουμε σιγά σιγά ανάσες.

Κυριακή λοιπόν 19 Ιουλίου και μάλιστα σαν σήμερα γεννήθηκε στις, το 1940 ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και ηθοποιός. Γνώρισε τεράστια καλλιτεχνική αποδοχή αποκτώντας το προσωνύμιο Πρίγκιπας. Ενώ θεωρείται ευρέως ως ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές που έχει αναδείξει ποτέ το ελληνικό τραγούδι και ως ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ερμηνευτές όλων των εποχών.

Σαν σήμερα όμως κυκλοφόρησε το 2004 το τραμ. Επανεμφανίστηκε στους δρόμους της Αθήνας, γιατί υπήρχε, ξυλώθηκε και ξανατοποθετήθηκε. Έτσι λοιπόν το τραμ επανεμφανίστηκε στους δρόμους της Αθήνας το 2004 και στην Ελλάδα με τη διαδρομή από Σύνταγμα προς ΣΕΦ και κολυμπητήριο Γλυφάδας για πρώτη φορά από το 1977, οπότε και έκλεισε η γραμμή Πειραιάς Πέραμα. Επίσης αν σήμερα γεννήθηκε το 1947 ο μεγάλος κιθαρίστας των Queen, ο Brian May, ο αστροφυσικός. Καθώς και ο Αμερικανός μουσικός στο Lynyrd Skynyrd, ο Allen Collins, το 1952. Ενώ έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, όπως είπαμε, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Στρατής Μυριβίλης, ο Σοκρατής Γκιόλιας, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του το 2010. Η Γκέλη Μαυροπούλου το 2021 και η Λένα Παπά το 2025, πέρυσι, η Ελληνίδα ποιήτρια. Ας ακούσουμε τον Λιβοσκόπουλο έτσι προς τιμήν του, γιατί το αξίζει.

Κοιτάζω με στα μάτια, αν εμένα αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

Λοιπόν, προχωράμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Να σας πούμε ότι είχαμε μεγάλη επιτυχία από την Ελένη Ιακωβάκη, την κόρη του Ιακωβάκη, ο οποίος μας είχε γράψει δικές του σελίδες στην ιστορία του αθλητισμού. Η κόρη του λοιπόν η Ελένη Ιακωβάκη, 17 χρονών, αναδείχθηκε χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Κατέκτησε το χρυσό στα 400 μέτρα στο ευρωπαϊκό κάτω των 18 με τρομερό 52-38 χρόνο, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και γράφοντας ιστορία για τον ελληνικό στίβο στο Ριέτι. Εδώ μεταξύ έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό Φαν Ντρόγκελεν, περνάει ιατρικά τεστ και υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Ο Βόσνιος Λούκα Μπιλμπιγιά και ο Ολλανδός Μαρκ Νάχτεχαλ ορίστηκαν από την UEFA να διευθύνουν τα δύο μάτς του Παναθηναϊκού με την Πάξη, δίχως VAR, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Τόμπ Ντέλε Μπασίρου αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη, αποτελώντας το νέο πρόσωπο στη μεσαία γραμμή των κίτρινων. Ο Δανός Σάντι Πούτρος θα είναι ο διαιτητής του πρώτου μάτς Δυναμού Κιέβου ΠΑΟΚ στην Πολωνία την ερχόμενη Πέμπτη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη ρεβάνση της Τούμπας στις 30 του μήνα, στις 9 παρατέταρτο θα αρχίσει ο αγώνας, ο πρώτος διαιτητής που ορίστηκε είναι ο Πολωνός Σίλβερστρακ. Εντάξει, φιλικά έδωσαν ΑΕΚ και Ολυμπιακός χθες. Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή στο φιλικό τη Χρόνιγεν, όπου επικράτησε με 2-1, παίζοντας μάλιστα με 10 παίκτες, αλλά και με αναπληρωματικούς. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 1-0 από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ στο τέταρτο φιλικό της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Και μάλιστα έπαιξε ο Ρόκα. Το πρωί ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός και το απόγευμα έκανε τον τεμπούντο του με τους Ερυθρόλευκους. Σχετικά με τον τραυματισμό Σιπιών, η μαγνητική έδειξε ότι ο Λορέντσο υπέστη κάκωση στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Χθες η Μοντερέα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πινέδα από την ΑΕΚ και μάλιστα σύζυγός του η Καμπριέλα Ρίος αποχαιρέτησε τη χώρα μας με ένα συγκινητικό μήνυμα μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του σύζυγού της, γράφοντας «Για πάντα η Ελλάδα μου». Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας ως το 29 με τον 23χρονο επιθετικό Απόστολο Χριστόπουλο. Ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal, με τον Έλληνα Εξτρέμ να ετοιμάζεται να ταξιδέψει την Κυριακή, σήμερα δηλαδή, στο Λονδίνο για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Η συμφωνία ανάμεσα στους Gunners και την Breeze έχει κλείσει στα 40 εκατομμύρια ευρώ και πλέον απομένουν μόνο οι τυπικές διαδικασίες.

0: Εντυπωσιακός εμφανίζεται ο Θανάσης Σπανούλης, ο ιός του Βασίλη. Ο Θανάσης λοιπόν Σπανούλης παίζει με την Εθνική Παίδων και μάλιστα κάνει πράγματα και θάματα. Έτσι λοιπόν η Εθνική Ομάδα Παίδων νίκησε με 90-83 στην παράταση στη Λετωνία και έκανε το απόλυτο νικόν στα πρώτα δύο παιχνίδια του Διεθνούς Τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Πολύ καλή και Εθνική Νέων, η οποία πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση επικρατώντας με 73-58 της Γερμανίας στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 και έκλεισε ραντεβού με την Τουρκία σήμερα για τη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης. Στον Άρη έπεσαν υπογραφές για την επιστροφή του Τολιόπουλου. Ενώ στο τένις επιτέλους παίζουν σε τελικού Σάκαρη και Τσιτσιπάς. Η Μαρία Σάκαρη επιβλήθηκε με 2-0 τη Αλίνα Κορνέβα, πανηγυρίζοντας τη νίκη που την έστειλε στον τελικό του Athens Open. Στο πλευρό της βρέθηκε και ο σύντροφός της, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα από τις Curve Sides θέσεις, ζώντας έντονα κάθε πόντο. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον τελικό την Κρέι Τσίκοβα, με την Τσέχα να έχει το πάνω χέρι στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, καθώς μετράει 3 νίκες σε εισάρθμους αγώνες. Ο μεγάλος τελικός του τουρνουά που διεξάγεται στη χώρα μας μετά από 36 χρόνια θα διεξαχθεί το βράδυ στο Stadium Sports Center στις 8. Αύριο έχουμε ώρα τελικού για τον Τσιτσιπά στο Γκστάν της Ελβετίας. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρίσκεται 2 κερδισμένα σετ μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στο Swiss Open Gstaad, έχοντας μπροστά του ως τελευταίο εμπόδιο τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν. Ο αγώνας θα γίνει αύριο στις 12.30 μετά το μεσημέρι. Και να κλείσουμε τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος δεν τα πήγε καλά στο Diamond League του Λονδίνου. Τερμάτισε τέταρτος με καλύτερο άλμα στα 5.95. Αλλά δεν τα πήγε καλά και ο Ντουμπλάντης, έχασε την πρωτιά. Ενώ μετά το τέλος των προσπαθειών του τόνισε ο Καραλής ότι χρειάζεται ξεκούραση εν ώψη του μεγάλου στόχου που είναι το χρυσό μετάλλιο στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έτσι είπε, δήλωσε. Πάμε σε ένα δελτίο ή διαφημιστικά. Σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
12: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
13: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
14: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
13: Δεν έχουμε λεφτά.
14: Δεν έχουμε αμάξι.
13: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
14: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
12: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
13: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερας Βόρα, ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάσο Αντωνίου στο μικρόφωνο και μέχρι τις 11 μαζί σας. Πάμε στη Σύρο για τη 19η φορά. Διεξάγεται το 63ο ράλι Αιγαίου. Ήδη ταξιδεύουν τα σκάφη και έχουν πρώτο σταθμό τον Φίνικα της Σύρου. Στη Φόρμουλα 1 ο Κίμι Αντωνέλη πήρε την pole position στο Grand Prix Βελγίου με ένα εντυπωσιακό τελευταίο γύρο, αφήνοντας πίσω Verstappen, Norris και Russell. Υπενθυμίζουμε ότι ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία θα διεξαχθεί απόψε στις 10. Επιβεβαιώντας και το φίλο μας τον 679. Και μάλιστα θα μπορεί να είναι μια βραδιά που θα μείνει για πάντα στην ιστορία για τον Λιονέλ Μέση. Μέση στα 39, όπως Μαραντόνα το 86, που όμως χάνει από τον Γκέρτ Μίλλερ. Εάν η Αλμπισελέστε κατακτήσει το τρόπαιο, ο Μέση θα γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής που θα έχει σηκώσει 2 παγκόσμια κύπελα ως αρχηγός της εθνικής ομάδας. Μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει πετύχει κάτι αντίστοιχο. Ο Τζουζέπε Μεάτσα κατέκτησε 2 μουντιάλ με την Ιταλία, όμως ήταν αρχηγός μόνο το 38. Το ίδιο ισχύει και για τους Μπελίνι το 58, Μάουρο το 62 και Καφού το 2002 με τη Βραζιλία. Καθώς και για τον Ντανιέλ Πασαρέλα το 78 με την Αργεντινή, οι οποίοι σήκωσαν το τρόπαιο ως αρχηγοί μόνο σε μία από τις 2 επιτυχίες τους. Παράλληλα, ο Μέση έχει τη δυνατότητα να προσθεθεί σε μια εξαιρετικά κλειστή λίστα ποδοσφαιριστών με 2 κατακτήσεις παγκοσμίου κυπέλου. Εφόσον η Αργεντινή λοιπόν στεφθεί ξανά πρωταθλήτρια κόσμου, μαζί του θα αποκτήσουν 2ο παγκόσμιο τίτλο και Χουλιάν Άλβαρες, Ροντρίγκο Ντεπόλ, Έντσο Φερνάντες, Αλέξης Μακ Άλιστερ, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Λαουτάρο Μαρτίνες, Λισάντρο Μαρτίνες, Ναουέλ Μολίνα, Γκονσάλο Μοντιέλ, Νικολάς Οταμέντι, Λεάντρο Παρέδες, Κριστιάν Ρομέρο, Χερόνιμο Ρούλι, Νικολάς Ταλιαφίκο, Παλάσιος και Ντιάγκο Αλμάδα. Μέχρι στιγμής η λίστα των παικτών με πάνω από ένα τίτλο περιλαμβάνει μόνο Βραζιλιάνους, Ιταλούς και τον Πασαρέλα, ο οποίος όμως δεν είχε αγωνιστεί λεπτό το 1986.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί σε τρεις τελικούς παραμένει μέχρι σήμερα ο Καφού. Έπαιξε στον τελικό του 1994, το 98 και το 2002. Παρότι Καστίλιο, Νίλτον Σάντος, Πελέ, Ρονάλντο, Πιέρ Λιμπάρσκι και Λόταρ Ματέους βρέθηκαν επίσης σε τρεις αποστολές φιναλίστ, κανείς τους δεν αγωνίστηκε και στους τρεις τελικούς. Ο Μέση, που έχει παίξει στους τελικούς το 2014-2022, αναμένεται να εσωφαρίσει κόντρα στην Ισπανία και αυτό το ρεκόρ.

Η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά σε Μουντιάλ το 1934 όταν έλαβε μέρος στο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου έχει συμμετάσχει τρεις φορές, το 1994, τον Παναγούλια, το 2010 και το 2014. Ενώ το τρόπαιο έχει σηκώσει τις περισσότερες φορές στη Βραζιλία. 5 συνολικά το έχει κατακτήσει, το 58, το 62, το 70, το 94 και το 2002. Ιταλία και Γερμανία από 4 φορές έχουν κατακτήσει το τρόπαιο, το κυπελάκι. Η Ιταλία το 34, το 38, το 82 και το 2006. Ενώ η Γερμανία το 54, το 74, το 90 και το 2014. Η Αργεντινή το έχει κατακτήσει 3 φορές. Αν το πάρει σήμερα θα είναι η 4η, οπότε θα είναι στο ίδιο σκαλί με Ιταλία και Γερμανία. Το έχουν κατακτήσει από 4 φορές το Μουντιάλ. Η Αργεντινή το κατέκτησε το 78, το 1986 και το 2022. Στο προηγούμενο Μουντιάλ, δηλαδή. Η Ουρουγουάη και η Γαλλία έχουν κατακτήσει από 2 φορές το παγκόσμιο κύπελο. Η Ουρουγουάη το 30 και το 50, η Γαλλία το 98 και το 2018. Ενώ η Αγγλία και η Ισπανία από 1 φορά. Η Ισπανία το κατέκτησε το 2010 και η Αγγλία το 1966.

Την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League. Την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος.

της νέας σεζόν καλύτερα. Για το ποδόσφαιρο, για τη Σούπερ Λίγκα θα διεξαχθούν, όπως είπαμε, 5 με 6 Σεπτεμβρίου και είναι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Ακολουθούν στη τέταρτη αγωνιστική που θα υπολογίζει θα διεξαχθεί 12 με 13 Σεπτεμβρίου, γιατί ακόμα δεν έχουν βγει ημερομηνίες, αλλά κατά προσέγγιση ΠΑΟΚ Άρης, τέταρτη αγωνιστική. Έκτη αγωνιστική, το ντέρμπι των Ιωνίων, 10-11 Οκτωβρίου. Στην ένατη αγωνιστική θα έχουμε το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Υπολογίζεται θα διεξαχθεί 31 Οκτωβρίου ή 1η Νοεμβρίου. Στη δέκατη αγωνιστική, 7 με 8 Νοεμβρίου, θα παίξει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 12η αγωνιστική, 28 ή 29 Νοεμβρίου, Άρης Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και τη 13η αγωνιστική, 5 ή 6 Δεκεμβρίου, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός Άρης. Οι αγώνες της πρεμιέρας που προβλέπεται να γίνει στις 22-23 Αυγούστου. Σε ένα μήνα δηλαδή. Περνάει ο καιρός. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Σε ένα μήνα. Δεν μου κάνει μπάνιο, δεν μας έχει δίλιος. Και το καλοκαίρι πέρασε σχεδόν. Λοιπόν, 19 Ιουλίου παρακαλώ, σήμερα. Οπότε, κοντός ψαλμός αλληλούια, που θα λέει και ο φίλος μου κοντός. Λοιπόν, η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια: ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.

0: Στην Ελασπορ μίλησαν και συγκεκριμένα στο Γιάννη Παπαγεωργίου και στο Δημήτρη Μαλισιώβα μετά την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Μινάς Λισάνδρου ως αντιπρόεδρος της ΑΕΚ και ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Να ακούσουμε τον Γιάννη Αλαφούζο που λίγες ώρες πριν ανέλαβε και τα καθήκοντα του Προέδρου της Super League. Θα σου ακούσουμε.
1: Μαζί μας τον νέο πρόεδρο της Super League, τον νέο πρόεδρο της διοργανώτριας, μάλιστα στην ομιλία του έθεσε και, και τους στόχους της θητείας, της μονοετούς θητείας, αφού αποφασίστηκε ότι θα έχουμε μια συνδίκηση τον πρώτο χρόνο ο κύριος Αλαφούζος, τον δεύτερο χρόνο ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Αλαφούζος είναι μαζί μας και είναι χαρά μας, σιδεροκέφαλος κύριε πρόεδρε.
2: Δική μου χαρά και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε τους στόχους που θέσατε για, για τον επόμενο χρόνο. Είναι εφικτή κατά τη γνώμη σας, γιατί ακούσαμε για την αύξηση των εσόδων από το στοίχημα. Ο κύριος Βρούτσης δεν σήκωσε το γάντι.
2: Όσον αφορά το στοίχημα θα προσπαθήσουμε, γιατί είναι θέμα της κυβέρνησης. Όσον αφορά την κεντρική διαχείριση έχουμε συγκεκριμένα σχέδια και ελπίζουμε να τα μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε.
1: Θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο το ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από την Super League?
2: Μα νομίζω τελευταία χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο βελτιώνεται, οι ελληνικές ομάδες είναι όλο και πιο ανταγωνιστικές και νομίζω ότι το βλέπουμε κάθε χρόνο αυτό.
1: Θέλετε να μιλήσουμε λίγο και για τον Παναθηναϊκό?
2: Όχι, γιατί σήμερα μιλάω.
1: Μία ερώτηση μόνο. Φαίνεται ότι κινείται φέτος η ομάδα σε πιο ορθολογικό σχεδιασμό. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες?
2: Τα αποτελέσματα θα δείξουν πώς πάμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γιάννη, μια ερώτηση μπορούμε να κάνουμε?
1: Μια ερώτηση από τον Δημήτρη Μαλισιώβα, θέλετε να σας κάνω.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας, καλή επιτυχία. Επειδή προσπαθείτε από την πρώτη μέρα για το περίφημο 50-50 στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η έλευσή σας στην Προεδρία σημαδοτεί μεγαλύτερη προσπάθεια για να επέλθει το 50-50 στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κύριε Πρόεδρε?
2: Όχι. Νομίζω ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω και πέρσι τη ήταν πολύ καλή.
0: Ναι.
2: Νομίζω στα ίδια χνάρια, και αν είναι δυνατόν ακόμα καλύτερα, θα πάμε και φέτος.
0: Ευχαριστώ
2: και
0: πολύ.
2: Και ήταν αξιοπρεπή η συζήτηση.
0: Καλή επιτυχία.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε.

0: Αμέσως τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε στην Έρα Σπορ ο αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, Μινάς Λισάνδρου.
1: Μινάς Λισάνδρου, δίπλα μας ο αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, να μας κάνει ένα σχόλιο για την κλήρωση, έτσι. Καλησπέρα κύριε Λισάνδρου, να δούμε πώς είδε από πού...
2: Καλησπέρα. Η κλήρωση προφανώς με βάση και το ότι η Super League έχει προβλέψει ορθώς τα τελευταία χρόνια να καθορίζει κάποιες παραμέτρους που ευνοούν τις ομάδες, διευκολύνουν όχι ευνοούν, τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη για τον μήνα Αύγουστο και ως αποτέλεσμα η πρώτη αγωνιστή γίνεται έδρας. Ήμασταν, θα πω, ευνοημένοι και ως τη δεύτερη διότι δεν έχουμε ταξίδι γιατί είναι στο λεκανοπέδιο Αττικής. Μπορώ να πω ότι σε αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι βασικά για τους βραχυπρόθεσμους στόχους, ήταν καλή. Κατά τα λοιπά, δεν σχολιάζω γενικά κληρώσεις, γιατί στο τέλος όλοι θα παίξουμε όλους.
0: Ναι, βεβαίως. Απλώς εμείς περιμένουμε από τον κύριο Λισάνδρου, ο οποίος έχει υπηρετήσει τη θέση αυτή, να μας πει αν φέτος θα γίνει πράξη το σχέδιο του Λανουά. Έλληνες στο χορτάρι, βαρίστες στα ξένοι βαρίστες στα ντέρμπι τα ελληνικά.
1: Γίνει πράξη το σχέδιο του Λανουά, Έλληνες στο χορτάρι, όσον αφορά την διαιτησία μιλάμε πάντα, έτσι.
2: Πρέπει να πω, αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να απευθυνθεί στην ΕΠΟ, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση. Εμείς έχουμε εκφραστεί γενικά ως προς τη διαιτησία θετικά για να στηρίξουμε τους Έλληνες διαιτητές βήμα-βήμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια συζήτηση σε εξέλιξη. Κάθε ομάδα θα καταθέσει τις απόψεις της και στο τέλος η ΕΠΟ θα πάρει την καλύτερη απόφαση για τον ποδόσφαιρο.

0: Και θα κλείσουμε με τον Μάκη Γκαγκάτση, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, που μίλησε στην Ερασπόρ αμέσως μετά την διαδικασία της κυρώσης του νέου πρωταθλήματος, τη Super League. Ας τον ακούσουμε. Μιλάει στον Γιάννη Παπαγεωργίου, που ήταν παρόν στη διαδικασία αυτή, και τον Δημήτρη Μαλισόβα.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κ. Μάκης Γκαγκάτσης, είναι δίπλα μας. Κύριε πρόεδρε, ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα. Τελικά η πρότασή σας, η συνενετική, έγινε δεκτή, έτσι ώστε ό,τι έχει να κάνει με την προεδρία της Λίγκας, για να βρεθεί αυτή η λύση, να τελειώνουμε και με αυτή την ιστορία. Βάλατε ένα στόχο βασικό για το νέο πρωτάθλημα που το έχει θεσμοθετήσει στο κύπελο η ΕΠΟ, σε ό,τι έχει να κάνει με τους νέους παίκτες κάτω των 21, έτσι.
2: Ναι, δεν είναι ο στόχος. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους και σε εσάς. Έτσι, γιατί όλοι είμαστε ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές, αλλά και όλοι μας είμαστε ο καθένας από το δικό του πόστο. Δεν είναι στόχος, να το πω, για το νέο πρωτάθλημα, αλλά είναι στόχος να γίνει συζήτηση, ώστε τη σεζόν 2027-2028 να δούμε κατά πόσον είναι δυνατόν ένας νέος Έλληνας παίκτης, όπως συμβαίνει στο κύπελλο φέτος, με τους δύο πλέον νέους Έλληνες παίκτες, να μπορεί να συμμετέχει υποχρεωτικά στην ενδεκάδα κάθε ομάδας. Όπως είπα και κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, είχα διαβάσει μια έρευνα προμηνός, η οποία έλεγε ότι η Super League είναι η τελευταία στην Ευρώπη λίγα όσον αφορά την αξιοποίηση ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών. Θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή να το δούμε πιο σοβαρά αυτό εδώ πέρα το θέμα. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν υστερούν σε τίποτα από τους ξένους ποδοσφαιριστές. Το έχουν αποδείξει πολλάκις. Ούτως ή άλλως οι ομάδες όσες επενδύουν στην ακαδημία τους, στις ακαδημίες τους, έχουν δει ότι μπορούν να πουλάνε παίκτες, ότι μπορούν να προωθούν παίκτες στην πρώτη ομάδα και να γεμίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτούς εδώ τους παίκτες.
1: Θεωρείτε ότι φέτος ήρθε η ώρα να επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι βάσει του σχεδίου Λανουά?
2: Αυτή είναι μια εισήγηση του Προέδρου της ΧΕΔ. Σίγουρα προς το τέλος του μηνός θα ακούσουμε και τις απόψεις των τεσσάρων μεγάλων ΠΑΕ σχετικά με αυτό εδώ πέρα το θέμα. Φυσικά και είμαι υπέρ της εισήγησης. Από εκεί και πέρα όμως, αν δεν υπάρχει τουλάχιστον μια ευρεία πλειοψηφία στις 4 ΠΑΕ οι οποίες να συμφωνήσουν ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψουν οι Έλληνες στο χορτάρι με ξένους στο ΒΑΡ, όπως έγινε και, την περασμένη σεζόν στο κύπελο, θα χρειαστεί τέλος πάντων ευρεία πλειοψηφία αυτό εδώ πέρα για να περάσει.
1: Και να κλείσουμε και μια ερώτηση για εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, θεωρείτε?
2: Αρχίζουμε τις υποχρεώσεις μας το Σεπτέμβριο, μετά Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, έτσι, γιατί είναι 4 μάτς μαζί, με τα 2 μάτς στη Σερβία και στη Γερμανία, και με συνεχεία παίζουμε με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα. Θεωρώ στόχος μας είναι να κρατηθούμε στην League A του Nations League. Αν πάρουμε μία από τις 3 πρώτες θέσεις, θα είμαστε άλλωστε και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας όσον αφορά για την κλήρωση του Euro 2028, έτσι είναι, για τα πραγματικά του Euro 2028, και στη συνέχεια φυσικά και στόχος μας είναι να βρεθούμε μετά από 14 χρόνια πλέον σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Δεν ξέρω, Δημήτρη, Γιάννη, θέλετε να ρωτήσεις κάτι τον πρόεδρο?
0: Δύο ερωτήσεις, γιατί τον περιμένω στο στούντιο κάποια στιγμή.
1: Α, περίμενε τότε να ρωτήσω κάτι και ο Δημήτρης Μαλισιώβας είναι στο στούντιο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλή επιτυχία. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε πρόεδρε. Μετά τη χθεσή σας πρόταση, η οποία έγινε αποδεκτή, πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα η ΕΠΟ να αποκτήσει την οντότητα την οποία, την ταυτότητά της που ψάχνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί ήταν μια κέρια κίνηση, και συγχαρητήρια για την χθεσινή σας κίνηση?
2: Ναι, να είστε καλά. Καταρχήν θεωρώ ότι έχει ταυτότητα. Κατά δεύτερον, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας. Όμως αυτή η πρόταση θα μπορούσε να προέρθει από τον καθένα. Έτσι μπορούσε να προέρθει και από τους ίδιους τους δύο υποψηφίους. Σαφώς και πάντα μπορεί να υπάρχει κάποιος, είτε είναι η ΕΠΟ είτε και κάποια άλλη ΠΑΕ, η οποία θα μπορούσε να κάνει αυτή την πρόταση. Θεωρώ ότι επικράτησε λογική και η συνένεση και από τους δύο υποψηφίους και έτσι οδηγηθήκαμε σε αυτό το μεικτό σχήμα. Ναι, σε αυτό το μεικτό σχήμα, και η ΕΠΟ φυσικά δεν χρειάστηκε να τοποθετηθεί μέσω της ψήφου του.
0: Ναι, και δεν θα ήταν ευχάριστο να επεμβαίνει στο επαγγελματικό, αλλά αναγκάστηκε να δώσει τη λύση. Και μια δεύτερη ερώτηση. Ανακοινώσατε σήμερα μια κατασκευή στο προπονητικό κέντρο, το οποίο περιμένουμε με αγωνία πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα, πότε θα μπει η Εθνική Ανδρών εκεί. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Η Εθνική Ανδρών θεωρώ ότι το Μάρτιο του 2027 θα είναι εκεί. Όλες οι μικρές εθνικές ομάδες είναι ήδη εκεί πέρα. Έτσι.
3: Όντως.
2: Η Εθνική Ελπίδων, η Εθνική Νέων, Παιδών, Προπαίδων, Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, Προκορασίδων, οι διαιτητές οι οποίοι κάνουν τα τεστ φυσικής κατάστασης, όλοι πηγαίνουν πλέον στην Παιανία. Για να πάει η Εθνική Ομάδα Ανδρών, φυσικά και το γήπεδο είναι έτοιμο. Όμως εμείς θέλουμε να είμαστε καθόλου έτοιμοι, ώστε να μπορούν και οι ποδοσφαιριστές να μένουν εκεί πέρα, να ολοκληρωθεί όσον αφορά το κτίριο που θα στεγάζει τους ξενώνες,
3: όλες τις υποδομές
2: την αίθουσα αναψυχής των ποδοσφαιριστών και ούτω καθεξής.
3: Ωραία, πρόεδρε, και το στοίχημα του Μάικα Γκάτση αυτή τη σεζόν ποιο είναι, για να ολοκληρώσουμε?
2: Να έχουμε ένα πρωτάθλημα χωρίς τοξικότητα, ένα πρωτάθλημα το οποίο να είναι ανταγωνιστικό.
3: Mm-hmm.
2: Και από εκεί και πέρα να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα, να μην έχουμε καθόλου επεισόδια, ούτε την περσινή σεζόν είχαμε. Θεωρώ ότι όλοι, ο στόχος είναι κοινός όλων.
3: Ωραία.
2: Ομοσπονδίας, Λίγκας, ΠΑΕ, δημοσιογράφων και φιλάθλων κοινού.
3: Ακούσαμε τις αποκλειστικές δηλώσεις που έκαναν μετά την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, τη Super League, ο πρόεδρος Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος και πλέον και πρόεδρος της Super League, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο Μινάς Λισάνδρου, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Μάγκης Γκαγκάτσης, οι οποίοι μίλησαν στον Γιάννη Παπαγεωργίου και στον Δημήτρη Μαλισιώβα μετά την κλήρωση, όπως είπαμε, του νέου πρωταθλήματος. Πάμε στα σχετικά διαφημιστικά και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα και ενδιαφέροντα θέματα και φυσικά με τους ανθρώπους που θα μας δώσουν πολλές και αρκετές ειδήσεις. Καταρχάς τον Χόρχε Αθανασίου για τον τελικό και το Μουντιάλ και στη συνέχεια με ένα πρόσωπο το οποίο έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία ως αθλητικός συντάκτης και αφορούν αποκλειστικά το ποδόσφαιρο.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Era Sport 101,8.
5: Για να δούμε. Declan Rice στο σούτ. Γκολ! 1-0 νωρίς το τρίτο λεπτό. Αυτό το παιδί της Arsenal στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και της Μίλαν, κάνοντας νωρίς το 1-0. Πάλι αυτή τη φορά η κεφαλιά και γκολ! Να λοιπόν το 2-0 στο 18ο λεπτό από τον Γκόνσα. Να δούμε τι γίνεται. Σάκα και πάλι Σάκα μέσα στην περιοχή. Σουτ! Γκολ! 3-0! 37ο λεπτό! Για να δούμε αυτή την παλιά. Θα έχουμε το σουτ και γκολ! Μπουκάγιο Σάκα! Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεύτερο του γκολ στον αγώνα. Με πλασέ και αυτό. 4-0 πριν κλείσει το ημίχρονο, η εθνική ομάδα της Αγγλίας προηγείται της Γαλλίας. Για να δούμε ο Λις, Εμπαπέ, σουτ, γκολ! 47ο λεπτό, Κιλιάν Εμπαπέ. Περνάει το Μέση προς στιγμήν, γιατί υπάρχει ο τελικός. Σημειώνει το ένατο του γκολ στην διοργάνωση και μειώνει σε 4-1 το σκορ. Να η Γάλλη τώρα μέσα στην περιοχή, το πλασέ και γκολ! 2-4! Μπάρτλεϊ Μπαρκολά! Γκολ! Εμπαπέ! 66ο λεπτό! Στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Χέντερσον, που πέφτει αλλά δεν τη φτάνει και μειώνει σε 4-3! Σάκα, ο στράικερ της Arsenal, ο διαιτητής, είναι πάνω στην μπάλα ο Σάκα, θα κάνει 1-2-3 βήματα πίσω, δεν παίρνει πολύ φόρα, με το αριστερό πόδι, Μπουκάγιο Σάκα, αφού γκράζεται, περιμένει, το σκέφτεται, Μπουκάγιο Σάκα εκτελεί γκολ, 5-3! Το γκολ για το striker της Arsenal στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε Ντεμπελέ. Γκολ! Στο 96 είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο Ντεμπελέ, ο παίκτης που έχει ευχέρεια και στα δύο πόδια, καταφέρνει να σπάσει την μπάλα στο αριστερό πόδι και να την στείλει στην δεξιά γωνιά του Χέντερσον, κάνοντας το 5-4. Μπέλιγχαμ αποφύγει ολοκλούα, Μπέλιγχαμ, πλασέ γκολ! Πανδεσία του ποδοσφαίρου ο μικρός τελικός! Τρομερό ποδόσφαιρο! Ποδόσφαιρο ταχύτητας! Ποδόσφαιρο αποτελεσματικότητας! Ποδόσφαιρο χαρισματικών παιχτών! Και από τις δύο ομάδες! 6-4! 10 γκολ! φοβερά και τρομερά πράγματα στο στάδιο του Μαϊάμι.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Μας έκαψε το τραγούδι, λέει για Καΐλα, αλλά την Καΐλα τη ζούμε ήδη, γιατί όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν σήμερα τους 40 και μάλιστα θα έχουμε τα πρώτα 40 για φέτος, ενώ στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 και στη Θεσσαλονίκη τους 36. Τους 40 θα φτάσει Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, και στα υπόλοιπα μέρη της χώρας θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Άρα λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, είτε 36 είτε 40, η Καΐλα είναι ίδια. Και πάμε να δροσιστούμε στη Ρόδο με τον καλό μας φίλο Χόρχε Αθανασίου, που μας ενημερώνει κάθε Σαββατοκυριακό σταθερά για τις εξελίξεις στο Μουντιάλ και όχι μόνο. Καλή σου μέρα, Χόρχε.
1: Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα.
0: Buenos días, έτσι το λέμε.
1: Buenos
0: días, ok. Έτσι, γιατί και οι Ισπανοί και οι Αργεντινοί μιλάνε Ισπανόφωνοι.
1: Κοινή γλώσσα, ναι.
0: Ναι, κοινή γλώσσα.
1: Ισπανική γλώσσα. Απλά στην Αργεντινή ακούς και λίγο παραπάνω Ιταλικά σε σχέση με την Ισπανία.
0: Ναι, έχουν επιρροή. Η
1: γλώσσα, ότι υπάρχουν πολλοί μετανάστες, μιλάμε τα πίσω χρόνια, που έφυγαν από την Ευρώπη και συγκεκριμένα από την Ιταλία και πήγανε για έναν νέο κόσμο στην Αργεντινή.
0: Ναι, και αυτό φοροδίδεται κιόλας από τα επώνυμά τους, έτσι, Σκαλόνι
1: και
0: λοιπά.
1: Ναι, και επίσης έχω να σου πω το εξής, αν πάει κανείς, αν γυρίσει την Νότια Αμερική, δεν επεκτείνουμε στη Λατινική Αμερική, αλλά παραμένουν στη Νότια Αμερική, θα δει ότι στο Buenos Aires, που είναι και η πρωτεύουσα της χώρας, υπάρχουν στοιχεία που έχουν, μάλλον περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ευρωπαϊκά στοιχεία. Δηλαδή, αν πας ας πούμε τώρα στη Βιέννη, θα δεις κάτι χτίρια, ωραία, αν πας στη Κοπεχάγη το ίδιο. Κάτι τέτοιο θα το δεις μόνο στο Buenos Aires. Θα το δεις ούτε στο Rio de Janeiro, ούτε στην Μπογκοτά, ούτε στο Σαντιάγο, ούτε στη Λαλίμα, που είναι πρωτεύουσες άλλων χωρών στην Νότια Αμερική. Και στην Ιταλία, στην Αργεντινή το βλέπεις. Βλέπεις, έχουν μια γεύση ευρωπαϊκή, φινέτσα, γαλλική.
0: Ναι, ναι. Έχουν επηρεάσει οι Ιταλοί, γιατί το μεγάλο μέρος των Ιταλών μετανάστευσε και σίγουρα έχουν δώσει το δικό τους τόνο όπου και αν έχουν πάει. Τώρα από εκεί και πέρα, χθες το βράδυ είδες, ξενύχτησες.
1: Χαμός.
0: Τι ήταν αυτό?
1: Δεν ήταν και πολύ ξενύχτη, έχουμε κάνει κι άλλη.
0: Δηλαδή δεν καταλάβαμε το ξενύχτη εδώ που τα λέμε, μας αποζημίωσε.
1: Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα.
0: Μα το λέγαμε χθες.
1: Είχα επηρεαστεί από το ότι ο ένας και ο άλλος έλεγε ότι δεν έχουμε κίνητρο, ναι, δεν θέλουμε να παίξουμε.
0: Ναι.
1: Μόλις είδα εγώ ότι δεν παίζει ούτε ο Μπέλιχαμ από την αρχή, ούτε ο Κέιν από τη μία, ο Ντεμπελέ από την άλλη, λέω κατάλαβα, εδώ θα μας πάρει ο ύπνος πριν καλά καλά ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Ναι.
1: Έλαντε όμως που το φινάλε μας χάρισε χαρά. Μας
0: από
1: χάρισε
0: το τρίτο μέχρι το τελευταίο λεπτό πέφτανε γκολ.
1: Βέβαια, πρόσεξε να δεις. Θεωρώ το top ημίχρονο το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρξε μια ουσιαστική αντίδραση από τους Γάλλους.
0: Ξύπνησε η Γαλλία.
1: Ναι, στο πρώτο ημίχρονο είχαμε ένα σόου 4-0, ναι, των Άγγλων.
0: Ένα μονόλογο, έτσι.
1: Ούτε στον ύπνο τους.
0: Ναι, ναι, λες θα φτάσουν στους 8 μέχρι να τελειώσει.
1: Ναι, αφού λέω εγώ, έλεγα από μέσα μου, Ντεσάν, κακόμοιρε, θα φύγεις με 7-8 γκολ και θα θυμάσαι αυτά τα 7 γκολ και όχι την όμορφη πορεία που έκανες, ναι, ως ομοσπονδιακός τεχνικός. Έλαντε όμως που μας κάτσε σε πολύ μεγάλη αγωνία μέχρι το τέλος, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι.
0: Ναι, μέχρι το τελευταίο λεπτό.
1: Ναι.
0: Μπήκε τον γκολ στο τελευταίο και τέλειωσε ο αγώνας. Φίλεξε,
1: ναι, τη λήξη. Συμφωνώ. Πάντως και ο Αγγλικός και ο Γαλλικός.
0: Χώρια τις ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Ναι. Χώρια και το ότι ακυρώθηκαν. Είχαμε δοκάρι και τέτοια, ας πούμε.
1: Όχι, ωραίο μάτς. Γι' αυτό σου λέω στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μπορεί να πούμε ότι ήταν το καλύτερο του Μουντιάλ.
1: Α, εσύ το γενικεύεις τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Όχι, γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι κυκλοφορούν πάρα πολλές φημές, κυκλοφορούν πάρα πολλά μπλα μπλα, που βέβαια δεν αποδεικνύονται εύκολα. Και γι' αυτό μάλιστα έχω την άποψη ότι επειδή πολλά υπέρ είναι της Αργεντινής, εγώ λέω ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό. Όμως το πολύ μπλα μπλα και αυτή η εικόνα που έχει σχηματιστεί υπέρ της Αργεντινής σε βάρος του Ιφαντίνου και σε βάρος γενικότερα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, επαναλαμβάνω, μπορεί να μην έχει συμβεί το παραμικρό, στην ουσία θα μας δώσει την εικόνα ότι εάν το κερδίσει η Αργεντινή θα το έχει χαρίσει για μία ακόμη φορά, όπως λένε η FIFA στην Αργεντινή, στο Λιονέλ Μέση. Θα μου πεις και αν χάσει δηλαδή και τα λοιπά, θα το συζητήσουμε αργότερα. Δηλαδή μένει αυτή η εικόνα ότι καλός ή κακός, παραλαμβάνω καλός ή κακός γιατί δεν έχουμε πουθενά στοιχεία και όλα αυτά που λέγονται είναι φήμες, η Αργεντινή έχει βοηθηθεί από τη FIFA.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα, επαναλαμβάνω, που υπάρχει και δεν είναι λίγοι αυτοί που βγαίνουν δημόσιο και το λένε. Αλλά και εγώ βγαίνω δημόσιο και το λέω, αν έχω μία άποψη. Αλλά εδώ απλά μεταφέρω τις φήμες. Γι' αυτό και πιστεύω, επειδή ανέφερες προηγουμένως αν είναι το καλύτερο Μουντιάλ, όχι, δεν είναι το καλύτερο Μουντιάλ, διότι αυτές οι φήμες το σκεπάζουν. Όπως σκεπάζει ο καπνός στη Νέα Υόρκη, έτσι σκεπάζει και αυτό το Μουντιάλ, όλες αυτές οι φήμες που λένε ότι βοηθήθηκε η Αργεντινή να φτάσει εκεί που θέλει απόψε να φτάσει.
0: Ναι.
1: Και καλά κάνει και σωστά κάνει που θέλει να φτάσει εκεί.
0: Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ο Εμπαπέ πήρε το προβάδισμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο για το Μέση να πετύχει απόψε τρία γκολ, έτσι.
1: Πρόσεχε, ο Εμπαπέ λέει για το Μέση ότι ο Μέση θα σκοράρει σήμερα.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, λέει, εντάξει, ο Εμπαπέ έχει τους δικούς του λόγους να το λέει. Διότι διεκδικεί αυτό το χρυσό παπούτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη υπάρχει ένας μάγος παίκτης, ο οποίος ξέρει με τον δικό του τρόπο, την δική του εμπειρία, την δική του ωριμότητα, την δική του εξυπνάδα, στέλνει την μπάλα στα αντιπαλαδίκτυα.
0: Είτε καλά, βέβαια,
1: φάουλ, είτε δεν χτυπάει φάουλ.
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι ο μεγάλος τελικός, δεν μπορούν να μπουν τόσα γκολ όσα είδαμε χθες.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν θα με ξαφνιάσει καθόλου να πετύχει δύο γκολ.
0: Ο Μέση.
1: Βέβαια.
0: Και να,
1: λένε, ναι,
0: και να βγει πρώτο σκόρερ με την assist παραπάνω που έχει.
1: Σωστό. Δεν είναι ψέματα αυτό που λέγεται. Πλέον το λένε και δημόσια και συνάδελφοί μας και ποδοσφαιριστές κτλ. Ότι ο Μέση περπατάει πλέον στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε, ναι, την άποψή μου, πάντοτε περπατούσε. Γιατί έπαιζε περισσότερο με το μυαλό.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως έχει μια παραπάνω δικαιολογία, ότι πήγε κοντά στα 40-39 ετών.
0: Μα η Αργεντινή με το Μέση έχει δύο προπονητές. Έναν έξω από τις γραμμές και έναν μέσα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πάντοτε τον είχε, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Πάντοτε τον είχε. Μπορεί να μην ήταν τόσο μιλητικός, να μην ήταν τόσο τσαμπουκάς, να μην ήταν τόσο επιμελητικός. Ναι.
0: Δεν περιμένουν την παλιά για να κάνουν τον γκολ. Όπως κάποιοι άλλοι.
1: Όχι, όχι, όχι. Έχει καταφέρει αυτό που λέγεται ότι είναι ο Μέση και άλλοι 10, με την καλή έννοια το λέω, αληθεύει, αλλά αυτό οφείλεται στον ίδιο το Μέση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει γίνει ηγέτης της ομάδος και αυτός που ξεσηκώνει όλους τους συμπαίχτες του. Τους ντοπάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Ψυχολογικά. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι ο αγγλικός και ο γαλλικός τύπος σήμερα
0: τι γράφουν?
1: Μιλούν για τρέλα. Λογικό. Μιλούν για ιστορία. Λογικό. Μιλούν για απόλυτη καταστροφική τακτική. Απόλυτα σωστό και αυτό.
0: Σωστό.
1: Τι τακτική να υπάρχει εδώ. Λοιπόν, η The Guardian, η αγγλική εφημερίδα, γράφει ότι η Αγγλία νικάει τη Γαλλία στα επικά play-off για την τρίτη θέση του παγκοσμίου κυπέλου. Και τόνισε χαρακτηριστικά το hat-trick του Σακά. Μπράβο το παλικάρι. Αυτό το είπα εγώ. The Independent γράφει ότι η Αγγλία παίζει.
0: Το βοήθησε και λίγο ο Μπέλιγχαμ.
1: Συγγνώμη.
0: Το βοήθησε και λίγο ο Μπέλιγχαμ που χτύπησε το πέναλτι.
1: Άμα τα λέμε έτσι, τάσο μου, η φάση ξεκίνησε από τον τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Άλλο αυτές οι assist μου θυμίζουν περισσότερο μπάσκετ από ότι το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, The Independent γράφει η Αγγλία παίζει επιτέλους σαν παγκόσμια πρωταθλήτρια σε ένα έπος 10 γκολ που αποκαλύπτει τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Πρόσεξε, ρίχνει και τη σπόντα εδώ. Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί στον τελικό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Η The Sun και η Daily Mail εστιάζοντας το Shaka Show, λογικό, και το
0: αποφασιστικό
1: βόλ του ναι. Μπέλιγχαμ στις καθυστερήσεις.
0: Ωραίος τίτλος, Shaka Show.
1: Λέει ότι έσβησε τη γαλλική εξέγερση. Και αυτό έχει σημασία, διότι μεταξύ μας η Γαλλία το χειρότερο της παιχνίδι το παίξε χθες, το παίξε στον ημιτελικό.
0: Σωστά, okay. Σωστά. Εκεί που δεν υπήρχε.
1: Έτσι. Οι γαλλικές των εφημερίδες...
0: Έμαθε μερικές μέρες αργότερα για τη Βαστιλή.
1: Ναι, το... σωστό.
0: Η Γαλλία και εξύμνησε.
1: Σωστό. Οι γαλλικές εφημερίδες αμήλικτες, να ξέρεις, στην κριτική τους.
0: Ναι.
1: Για την αρχική αμυντική προσέγγιση, αν και αναγνώρισαν την υπερηφάνεια που επέδειξε στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα με επικεφαλή στον Εμπαπέ. Η L'Equipe λέει θα μπορούσα να είχα αλλάξει 8 παίχτες στο ημίχρονο, ανέφερε σε σκληρές δηλώσεις ο Ντεσάν.
0: Mm-hmm.
1: Στον 185ο του και τελευταίο αγώνα ως προπονητής των Μπλε. Η Le Parisien γράφει ότι άνετα βολεμένοι στις ξαπλώστρες τους, πρόσεξε, άσκησε λοιπόν σκληρή κριτική στα πρώτα 45 λεπτά μιας γαλλικής ομάδος που φαινόταν σε διακοπές και εντελώς ακυβέρνητη στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Ρίχνει και τις πόντες και σωστά ναι. Τα λέει.
0: Με το savoir vivre, ας πούμε.
1: Σωστό. Το ράδιο Μοντε Κάρλο, ποιος είπε ότι αυτός ο αγώνας ήταν άσκοπος.
0: Ναι.
1: Το ράδιο Μοντε Κάρλο αναφέρει ότι το μικρό φινάλε, ο μικρός τελικός, το χαρακτήρισε ως ένα ανθολογικό σενάριο του σύγχρονου ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
0: Mm-hmm.
1: Ο παγκόσμιος τύπος, λέει η Foot Mercato, ο παγκόσμιος τύπος είναι σοκαρισμένος μετά την ιστορική μάχη. Και τόνισε την αντίθεση μεταξύ της ντροπής του ημιχρόνου, του πρώτου ημιχρόνου, και της εξέλιξης περηφάνειας στο δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είδανε κάποιες εφημερίδες σήμερα. Σήμερα από χτες το βράδυ.
0: Όχι, είναι λογικό έτσι. Αλλά δεν αδικούν κάπου τον Ντεσάν. Γιατί αν δεν έκανε τις τέσσερις αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, ίσως να μην βλέπαμε τη Γαλλία να ξυπνάει.
1: Ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί είσαι και εσύ παλιός. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο σήμερα είναι να είσαι δημοσιογράφος. Με την έννοια ότι μπορείς να γράψεις δημόσια.
0: Ναι. Καλά, λίγο πολύ όλοι δημοσιογράφοι είναι στα social media.
1: Α, γεια σου. Ό,τι θυμάμαι, όταν πήγα στην εφημερίδα, έρχεται ένας δάσκαλος και μου λέει: ξέρεις τι δουλειά κάνεις? Λέω: τι δουλειά κάνω? Δημοσιογράφος. Ξέρεις τι σημαίνει δημοσιογράφος? Γράφεις δημόσια.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα δεκαετία του 80, μου το είπε αυτό.
0: Τώρα για την ακρίβεια, τώρα εμείς είμαστε δημοσιολόγοι.
1: Ναι. Δημοσιογκούρι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Για
1: τον κρατούσα. Εδώ και καιρό για το τελευταίο παιχνίδι με την προϋπόθεση ότι θα πήγαινε εκεί η Αργεντινή, όπως και πήγε.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει ανάμεσά μας σε αυτόν τον πλανήτη, ναι, ένας δημοσιογράφος που σήμερα είναι 91 ετών. Είναι από την Αργεντινή και λέγεται Ενρίκε Μακάγια Μάρκες.
0: Είναι αθλητικός συντάκτης.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: γιατί σε σένα οφείλει το γεγονός ότι θυμηθήκαμε πότε γιορτάζουν οι αθλητικοί συντάκτες. Ιούλιο
1: μήνα. 2 Ιουλίου, αυτό θυμάμαι πάντα.
0: Έτσι.
1: Και να ξέρεις ότι 2 Ιουλίου πριν από 9-10 χρόνια ήταν εδώ Πελέ.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση, λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμένα ήρθε να δει.
0: Σωστά, όχι τον Πανόπουλο.
1: Σωστό. Λοιπόν, ο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, τον οποίο έτυχε να έχω γνωρίσει σε κάποιο γήπεδο, δεν θυμάμαι πού, η αλήθεια είναι, η Βραζιλία, η Αργεντινή, αποφεύγει να αναδείξει μόνο έναν παίχτη ως τον καλύτερο στην ιστορία, υποστηρίζοντας ότι η σύγκριση εποχών, τακτικών και φυσικής προετοιμασίας είναι περίπλοκη.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, όταν αναλύει, προσοχή, τις καριέρες των Πελέ και Μέση, συνήθως τοποθετεί τον Πελέ ένα βήμα μπροστά από τον Μέση στις λίστες ιστορικών προτιμήσεων του. Ο βετεράνος, επαναλαμβάνω, Αργεντίνος, έχει σημασία που το λέω ξανά, Αργεντίνος δημοσιογράφος, ο οποίος έχει καλύψει το παγκόσμιο κύπελο από το παγκόσμιο κύπελο του 1958 στη Σουηδία έως αυτό που γίνεται τώρα στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, τονίζει ότι ο Πελέ, ο Ντιέγο Μαραντόνα και ο Λιονέλ Μέση ήταν όλοι αποφασιστικοί παίχτες για τις αντίστοιχες ομάδες και γενιές τους.
0: Ναι.
1: Παρά το τεράστιο ταλέντο, τη διαρκή σημασία και τα επιτεύγματα του Λιονέλ Μέση, ο Μακάγια, επαναλαμβάνω, Αργεντίνος, δηλαδή είναι συμπατριώτης με τον Μέση, έχει δηλώσει σε πολυάριθμες συνεντεύξεις ότι κατά την προσωπική του άποψη, το λέει πάντα αυτό, τοποθετεί τον Λιονέλ Μέση πίσω από προσωπικότητες όπως ο Ντι Στέφανο, ο Πελέ και ο Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Το κύριο επιχείρημά του έγκυται στη δυσκολία καθιέρωσης ενός πανομοιότυπου προτύπου για να αποφασιστεί ποιος είναι ο καλύτερος λόγω των δραστικών αλλαγών στο πλαίσιο το στυλ και το επίπεδο των αντιπάλων κατά τη διάρκεια των δεκαετιών.
0: Ναι, διαφορετικές εποχές, έχει δίκιο.
1: Και γιατί το λέω? Διότι ακούω συνέχεια, όχι πάω με την Αργεντινή, πάω με το Μέση.
0: Ναι.
1: Όχι στον τελικό με την Αργεντινή, πάω με το Μέση. Διότι δεν υπάρχει άλλος, διότι είναι ο καλύτερος, διότι είναι κτλ.
0: Μα και οι Αργεντινοί, οι οποίοι βάζουν φανέλες, τους βλέπουμε στο γήπεδο, η φανέλα γράφει από πίσω Μέση.
1: Εντάξει, αυτό είναι δική τους τρέλα. Εγώ θέλω να πω για μας, εμείς διαμορφώνουμε απόψεις. Και...
0: Βλέπεις ο Λαουτάρο Μαρτίνες να ανεβαίνει, να φτάνει κάπου ψηλά?
1: Μου ήταν πάντοτε συμπαθέστατος, διότι έβρισκε τρόπο με τη σοβαρότητά του να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι. Ναι. Και όταν χρειάστηκε, χθες.
1: Πέρασε και μια δύσκολη χρονιά, όχι πέρσι, πρόπερσι, με την Ίντερ, η οποία έφτασε παντού στους τελικούς και παντού τα χάσε όλα.
0: Ναι.
1: Άξε, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε αυτούς παίχτες, σε αυτού του επίπεδου παίχτες που ο ρόλος τους είναι να στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα, η αρνητική επιρροή είναι σίγουρα περισσότερη. Μ' αρέσει αυτή η σοβαρότητα που έχει πάντως, και ότι όταν ο προπονητής του πει κάτι, προσπαθεί με νύχια και δόντια να το φτάσει και να το πετύχει. Είναι αυτό που λέμε ότι είναι πραγματικά στρατιώτης μιας ομάδος.
0: Και όλοι μαζί της Αργεντινής, μαζί με το Μέση, στέφονται, ξαναπαίζουν τελικό. Έτσι, διεκδικώντας το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο για...
1: και το τέταρτο μετάλλιο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το τέταρτο στεράκι που λέμε. Κάτι που δεν μ' άρεσε σήμερα, το είδα στην ΟΕ.
0: Ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, εκτός του Πασαρέλα, άλλος παίκτης από την Αργεντινή που να διεκδικεί για δεύτερη φορά τίτλο.
1: Λοιπόν, άκουσαμε λίγο. Δεν μ' αρέσει... Κάτι που διάβασα σήμερα και το διαβάζω ακόμα και τώρα μπροστά μου, ο τίτλος της ΟΛΕ.
0: Που γράφει?
1: Για τις Μαλβίνες, για τον Ντιέγκο και για την τελευταία φορά του Λέο, του Λιονέλ Μέση.
0: Ναι.
1: Η Αργεντινή πάει για το τέταρτο αστέρι απέναντι στην Ισπανία.
0: Τώρα.
1: Σέβομαι, ναι, για τον Ντιέγκο, σέβομαι ότι είναι το τελευταίο μουντιάλ του Λέο. Διαφωνώ με τις Μαλβίνες, με τα Φόκλαντ δηλαδή που λέμε.
0: Ναι, με τα Φόκλαντ.
1: Γιατί έχουν δημιουργήσει ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο από ό,τι κατάλαβα δεν θα το λύσει άμεσα.
0: Επισέρχεται σε θέματα πολιτικού περιεχομένου.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Και άλλωστε το εξετάζει αυτό ήδη η FIFA.
1: Ναι, εντάξει, και θα το αποφασίσει μόλις τελειώσει το Μουντιάλ.
0: Λογικό. Λοιπόν, πρόβλεψή σου.
1: Εγώ είμαι
0: Ισπανία-Αργεντινή.
1: Ισπανία. Επαναλαμβάνω, σου λέω.
0: Παρότι είσαι φαν,
1: ναι,
0: του Latin.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Περίμενε.
1: Το είδα, δεν ξέρω αν θα το βρω. Όχι, δεν θα το αποκλείεται να το βρω τώρα. Είδα τον Γιαμάλ με φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας και ποιον άλλον, και κάποιον άλλον είδα, που επίσης με φανέλα της Βραζιλίας, και να λέει στα βραζιλιανικά, σήμερα είμαστε μαζί σας. Δηλαδή η Βραζιλία
0: καλά,
1: είναι,
0: ναι,
1: με τους Ισπανούς,
0: ναι,
1: για να κερδίσουν το μεγαλύτερο εχθρό.
0: Ναι, ναι, την Αργεντινή.
1: Δεν είναι κρυφό, την Αργεντινή, ναι.
0: Ωραίο, ωραίο τέλειωμα, ναι, κάνεις.
1: Ναι, μ' άρεσε. Όχι, δεν τέλειωμα. Το είδα, το θυμήθηκα και το καταθέτω.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Χόρχε μου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ θέλω σήμερα να κερδίσει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Για να κερδίσει το ποδόσφαιρο με το σκεπτικό μου ότι θα χάσει το Μουντιάλ, θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Εάν το καταστήσει η Αργεντινή, θέλω να το καταστήσει η Ισπανία. Γεια.
0: Τουλάχιστον να έχουμε ένα ποδόσφαιρο αντάξιο του χθεσινού μικρού τελικού.
1: χαμός. Φαντάζεσαι να ήταν ο χθεσινός τελικός, τι θα γινόταν. Θα κεμόταν ακόμα η Αγγλία.
0: Ήταν, αυτό το ζευγάρι ήταν στα φαβορί για τον τελικό.
1: Κατάλαβες. Εγώ αυτό πίστευα ότι θα ήταν τελικός.
0: Ναι. Έχεις...
1: Αυτό πίστευα.
0: Ναι, όντως, το έχεις πει.
1: Αλλά στα ημιτελικά, συγγνώμη, και η Αργεντινή και η Ισπανία πολύ καλύτερες στον αντιπάλων τους.
0: Τι να κάνουμε. Η Ισπανία θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη, η Αργεντινή την Αμερική.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Για να δούμε. 10 το βράδυ.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Χόρχε.
1: Καλή συνέχεια,
0: καλή συνέχεια και σε σένα.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Ακούτε Air Sport.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση των ήχων, μετά τον Γιάννη Κωσταράκη, την Ρίνη Παπαζήση που είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη και αρχισυνταξία της εκπομπής και τον Τάσο Αντωνίνη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 η ώρα πάμε, μαζί και να περάσουμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής με μια έτσι παρουσία που είναι άκρως ενδιαφέρουσα, υπό την έννοια ότι ως αθλητικός συντάκτης μάλλον έχει γράψει τα περισσότερα βιβλία, τα οποία μάλιστα είναι και αθλητικά. Ο λόγος για τον Γιώργο Κουσουνέλο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και μάλιστα ασχολείται με την αθλητική δημοσιογραφία από τα φοιτητικά του χρόνια. Από το 1975 συνεργάζεται με διάφορους εκδοτικούς οίκους, μεταφράζοντας και επιμελούμενος έργα ποικίλου περιεχομένου, ενώ παράλληλα έχει γράψει διάφορα αθλητικά βιβλία, 30 συνολικά τον αριθμό. Διαθέτει ένα τεράστιο παγκόσμιο αθλητικό αρχείο, είναι μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου και έχει συνεργαστεί με πολλές εφημερίδες και περιοδικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας της Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου που εδρεύει στο Wiesbaden της Γερμανίας. Καλή σου μέρα, Γιώργο Κουσουνέλο.
1: Καλημέρα, Τάσο.
0: Μεγάλη μου χαρά που τα λέμε και στον αέρα.
1: Και δική μου φυσικά.
0: Από την Ερασπόρ, γιατί είχαμε να μιλήσουμε καιρό, ίσως χρόνια, η ζωή τα φέρνει πολύ. Έτσι που ξαναβρίσκεσαι με τους αγαπημένους ανθρώπους που έχει συνεργαστεί. Γιώργο μου, θα λέγαμε ότι έχει γράψει τα περισσότερα βιβλία στο... που αφορούν τον αθλητικό χώρο, έτσι.
1: Κυρίως αθλητικά. Υπάρχουν και κάποια άλλα, αλλά κυρίως είναι αθλητικά. Και ακόμα περισσότερο, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, για την αγάπη μου τη μεγάλη, τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, υπάρχουν βιβλία που δεν αφορούν μόνο τον Παναθηναϊκό, αλλά και άλλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, υπήρξε παλιά η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και διάφορα άλλα. Απλά γενικότερα γράφω βιβλία
0: για
1: τον
0: Παναθηναϊκό. Έχει γράψει και για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
1: Βεβαίως. Και για το Παγκόσμιο Κύπελλο, για τα κύπελλα Ευρώπης. Διάφορα, ναι. Και έχω μεταφράσει πάρα πολλά. Mm-hmm. Πάρα πολλά. Ένα από τα σημαντικότερα ήταν το A Sports, ένα τεράστιο βιβλίο που έχει όλα τα σπορ, όλα, με κάθε λεπτομέρεια πώς παίζεται, ποιοι είναι οι κανονισμοί, πώς λέγονται οι θέσεις, διάφορα πράγματα. Δηλαδή, παίρνοντας, ας πούμε, την υδατοσφαίριση, σου εξηγεί πώς ακριβώς παίζεται αυτό το άθλημα, με πόσους αθλητές, πόση ώρα διαρκεί.
0: Ναι.
1: Πώς μπαίνουν τα γκολ, πότε γίνεται φάουλ, πότε γίνεται. Τα πάντα.
0: Έχεις δώσει όμως μεγάλο βάρος στο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα στο αλφαβητάρι των κανονισμών του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, έχει βγει και αυτό βεβαίως. Ναι, και παλιά ένα μικρό βιβλιαράκι. Διάφορα. Αν θέλει να τα δει κανείς, μπορεί να μπει στο Facebook.
0: Ναι.
1: Και θα
0: δει
1: υπάρχει. Γιατί να σου πω κάτι, τόσο ούτε εγώ δεν τα θυμάμαι. Ποια είναι όλα αυτά.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό που θυμάσαι είναι ότι αύριο δημοσιοποιείς ένα νέο σου βιβλίο.
1: Ναι, καταρχάς να σου πω, το τελευταίο που έχω φτιάξει είναι οι ιστορίες του γηπέδου. Εδώ υπάρχουν διάφορες ιστορίες, ευτράπελες, ιστορικές, κάθε είδους που αφορούν στα γήπεδα, τι έχει συμβεί, απρόοπτα, παράξενες ιστορίες.
0: Mm-hmm. Τα ντεσού που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Αρκετών αγώνων.
1: Υπάρχουν λεπτομέρειες, υπάρχουν ιστορίες που μπορεί να εκπλήξουν τους πάντες. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τον χρόνο να πούμε 2-3 πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Για κάνα δυο. Μια-δυο ιστορίες δηλαδή να έχουμε στα σύντομα. Και αύριο ελπίζω ότι βγαίνει επιτέλους ένα άλλο βιβλίο που έχω γράψει για τον Παναθηναϊκό και τους διαιτητές που τον έχουν κυνηγήσει, τον έχω καταδιώξει. Δεν κάνω τίποτα ιδιαίτερο. Έχω πάρει από τις εφημερίδες και από τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι κάποιο δικό προσωπικό ας πούμε.
1: Ναι, όχι, εφημερίδες.
0: Εφημερίδες. Με βάση τις εφημερίδες που έχουν δημοσιοποιηθεί, δημοσιεύσει διάφορα γεγονότα.
1: Μπράβο, και γράφω αγώνα προς αγώνα. Ποιος ήταν ο διαιτητής, πόσο έρθει το σκόρ και τι έκανε αυτός ο διαιτητής.
0: Βασίζεσαι σε εφημερίδες οι οποίες είναι φιλοπαναθηναϊκές ή συνολικά?
1: Όχι. Συνολικά μέχρι και η Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, η ομάδα, η ηχό, κυρίως η ηχό βέβαια. Και αναφέρω τι ακριβώς έχει κάνει ένας διαιτητής ώστε να χάσει βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια στα οποία ο διαιτητής προσπάθησε να κάνει κάτι τέτοιο και απέτυχε. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Αυτά δεν τα αναφέρω. Αναφέρω αυτά στα οποία αδικήθηκε κυριολεκτικά.
0: Γενικά με τη διαιτησία τα έχεις κι εσύ.
1: Ακριβώς. Και έχω και ένα κατάλογο με όλους τους διαιτητές οι οποίοι έκαναν κάποια πράγματα κατά του Παναθηναϊκού.
0: Για τις άλλες ομάδες, μόνο για τον Παναθηναϊκό?
1: Μόνο για το Παναθηναϊκό είναι αυτό το βιβλίο. Ονομάζεται «Ο Παναθηναϊκός και οι βρώμικες διαιτησίες».
0: Αυτό που θα κυκλοφορήσει αύριο?
1: Ναι, δεν αναφέρω τίποτα δικό μου. Απλά κάνω ειρωνικά σχόλια για ορισμένους διαιτητές και καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Ωραία. Ναι. Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο που αφορά την έκδοση. Συνεργάζεσαι με διάφορους εκδοτικούς οίκους ή είναι δική σου, από την τσέπη σου, αυτές οι εκδόσεις?
1: Θα ήταν ευχής έργο να υπήρχαν εκδότες που θέλουν να βγάλουν αθλητικά βιβλία.
0: Ναι.
1: Σχεδόν κανένας.
0: Είναι τόσο δύσκολο?
1: Δεν ξέρω γιατί. Αγνοούν τον αθλητισμό. Βλέπεις, υπάρχουν 100-200 εκδοτικοί οίκοι. Από αυτούς 3-4 έχουν βγάλει άντε ένα βιβλίο ο καθένας και αυτό είναι όλο.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητικοί συντάκτες συγγραφείς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και το περίεργο είναι ότι όλοι γράφουμε μυθιστορήματα, οι περισσότεροι.
1: Ναι, ίσως είναι προσοδοφόρο, γιατί εγώ δεν έχω σκοπό μου να κερδίσω. Απλά προσπαθώ να καλύψω τα έξοδα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω ένα, όπως είπες, ένα τεράστιο αρχείο, το οποίο είναι κρίμα να κάθεται.
0: Ναι.
1: Θέλω να το βγάλω έξω και ειδικά σου είπα για τους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ακούν κάποια πράγματα και εκκλείσονται. Δεν ξέρουν τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Κάποια πράγματα και δεν είναι αλήθεια, έγινε αυτό. Βεβαίως, πήγαινε στην τάδε εφημερίδα, τάθε ημερομηνία να το βρεις.
0: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, έχεις γράψει για τις διαιτησίες αρκετά. Πιστεύεις ότι πριν την εποχή ΒΑΡ και λοιπά, που μπήκαμε και στην ψηφιακή εποχή, οι διαιτησίες ήταν καλύτερες ή χειρότερες σε σχέση με αυτό σήμερα?
1: Τα ίδια και τότε και τώρα.
0: Είναι δυνατόν αυτό?
1: Πώς δεν είναι?
0: Γιατί ας πούμε υποτίθεται τώρα έχουμε και την ψηφιακή υποστήριξη.
1: Ναι, αλλά όπως θα έχεις δει και εσύ και όλοι μας, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι διαιτητές δεν ανατρέχουν στο ΒΑΡ και άλλες που κάνουν το αντίθετο. Θυμάμαι συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θυμάμαι μόνο με ποιες ήταν οι ομάδες. Νομίζω τώρα πρόσφατα στο παγκόσμιο.
0: Στον Μπουντιάλ.
1: Ναι, νομίζω ότι κάπου έβγαλε ένα γκολ ο Κέιν με την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και γύρισε ο διαιτητής πίσω στο 1940.
0: Και θυμήθηκε ένα φάουλ που δεν είχε δώσει.
1: Και το ακύρωσε. Το ίδιο ακριβώς συνέβη σε κάποιο άλλο μάτς και ο διαιτητής δεν γύρισε πίσω να δει το φάουλ και τον γκολ κατακυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μας σώζει το ΒΑΡ. Απλά βελτιώνει τα πράγματα εφόσον θέλουν και οι διαιτητές.
0: Εφόσον γίνει σωστή χρήση.
1: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι το ΒΑΡ πρέπει να χρησιμοποιείται full. Όχι μόνο σε τάδε περίπτωση, όταν είναι φάουλ, όταν είναι περίπτωση να μπει γκολ, κάτι τέτοια. Για μένα θα έπρεπε ακόμα και ένα φάουλ σκληρό στο κέντρο του γηπέδου, που συνεχίζει ο διαιτητής, αυτό μου κάνει εντύπωση, να επέμβει το ΒΑΡ. Να του πει είναι ένα φάουλ, δώσε και την κάρτα.
0: Ναι.
1: Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι πολλοί διαιτητές, δεν ξέρω, ίσως είναι και εντολές από τη FIFA. Για να γίνεται γρήγορο, λέει το ποδόσφαιρο, γίνονται εξόφθαλμα φάουλ τα οποία αγνοούν οι διαιτητές. Ωραία, να συγκρουστούν δύο παίκτες όμο με όμο. Το περίφημο charge, το εγγλέζικο, το τζαρτζάρισμα.
0: Το τζαρτζάρισμα που λέμε εμείς, ναι.
1: Αυτό το επιτρέπει.
0: Ελληνιστή.
1: Ναι. Όταν όμως τρέχει ο άλλος, πλησιάζει τον αντίπαλο του και το σπρώχνει με τα δύο χέρια και τον πετάει κάτω, δεν μπορεί να μην δίνει φάουλ ο διαιτητής. Ναι. Αυτά είναι τρελά πράγματα για μένα. Έχουν καταντήσει το ποδόσφαιρο kickboxing.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές φάσεις.
1: Αυτά είναι τρελά πράγματα για μένα. Έχουν καταντήσει το ποδόσφαιρο kickboxing.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές φάσεις

0: μία και μία. Θα τους έκοβα τα πόδια δηλαδή των σκληρών ποδοσφαιριστών να παίζουν καλύτερα. Γιατί ναι. όταν τραβάει φανέλα ο άλλος, πρέπει να είναι κάρτα οπωσδήποτε. Ναι. Δεν παίζουμε χειρόσφαιρο, παίζουμε ποδόσφαιρο. Όταν λοιπόν τραβάει από τη φανέλα τον άλλο και τον πετάει κάτω, δίνει φάουλ. Δώσε και μια κάρτα να δεις, θα το ξανακάνει.
1: Ναι.
0: Μόνο εκεί οι διαιτητές.
1: Που είναι κάτοχος της μπάλας ένας παίκτης και μπαίνει ο αντίπαλός του μπροστά.
0: Ναι.
1: Και τον ανατρέπει κιόλας. Και δεν δίνει τίποτα.
0: Ναι, δεν δίνει τίποτα. Είναι
1: συνεχίζεται.
0: Από ό,τι έχω αντιληφθεί, είναι οδηγίες της FIFA για να γίνεται λίγο το ποδόσφαιρο. Μα υπάρχουν άλλοι τρόποι να γίνει.
1: Όπως.
0: Κατ' εμέ πρέπει το ποδόσφαιρο να μιμηθεί το μπάσκετ. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Μα ήδη το μιμήθηκε με το. Με τα ενυδατοδικά διαλύματα.
0: Τι να πω, κάναμε 4 ημίχρονα έχουμε κάνει πλέον
1: ναι.
0: το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι. Ή 4 περιόδους.
0: 4 περιόδους. Θα σου πω το εξής.
1: Όπως είπε και Ντεσάπε, ευστόχος.
0: Στα πολύ παλιά χρόνια και προπολεμικά και μεταπολεμικά μέσα. Το μπάσκετ, ένας αγώνας μπάσκετ, τελείωνε 17-11.
1: Ναι.
0: 12-5. 25-22. Όταν τον μπάσκετ.
1: Όταν λέμε παλιά πριν το 65.
0: Ναι, πριν το βέβαια. Το 50.
1: Ναι.
0: Όταν τον μπάσκετ, οι αρμόδιοι του μπάσκετ το αντιλήφθηκαν, κατάλαβαν ότι πρέπει να το κάνουν πιο ευχάριστο μπάσκετ. Γι' αυτό δεν υπήρχε και κόσμο τότε. Το μπάσκετ δεν πήγαινε κόσμο.
1: Ναι, γιατί δεν είχε θεαματικότητα.
0: Βέβαια. Έβλεπε να παίζει τώρα 40 λεπτά και να βάζει 12 πόντου.
1: Όχι βέβαια.
0: Άρχισαν λοιπόν να το βελτιώνουν και το έκαναν τόσο θεαματικό που σήμερα τρέχει όλο το κόσμο. Κατοστάρες συνέχεια, το ευχαριστιέσαι.
1: Ναι.
0: Η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ. Όταν εμποδίζεις λοιπόν να μπουν γκολ, πώς θα πάει το ποδοσφαίρο μπροστά. Λέει να μην το κάνουμε, λέει, πόλο και τελειώνει ένα μάτς 7-5. Βεβαίως, γιατί να μην τελειώνει. Απαγορεύεται να μπαίνουν πολλά γκολ. Δεν υπάρχει κανόνας να λέει απαγορεύονται να μπαίνουν πολλά γκολ.
1: Χθες που μπήκαν στο μικρό τελικό 10 γκολ.
0: Απόλαυση.
1: Ήταν απόλαυση.
0: Απόλαυση.
1: Ναι. Και μακάρι να μπουν και στο σημερινό τελικό. Το μεγάλο τελικό, το κανονικό τελικό. Γιατί
0: έτσι, μπράβο.
1: Μικρός τελικός τώρα δεν υπάρχει.
0: Ναι, εντάξει, είναι για την τρίτη θέση. Λέει,
1: είναι για την Παρηγοριά, εντάξει. Κοίτα, για μένα προσωπικά, εντάξει, είναι αστεία. Είτε ένας είναι ο τελικός.
0: Ένα φιλικό παιχνίδι ήταν, ουσιαστικά. Και όταν ξεκίνησε.
1: Και στο τέλος αγκαλιάστηκαν και οι παίκτες μεταξύ τους, έτσι, Άγγλοι-Γάλλοι.
0: Εγώ είπα από την αρχή ότι σήμερα θα πρέπει να μπουν πολλά γκολ γιατί θα είναι ανοιχτό το ποδόσφαιρο. Δεν ενδιαφέρει, δεν σκίζονται να προκριθούν, οπότε θα είναι ανοιχτό. Και πράγματι έτσι, μα έτσι πρέπει να είναι πάντα το ποδόσφαιρο, ανοιχτό. Δεν μπορεί, κοίτα για παράδειγμα, δεν μπορεί να βλέπουμε σε 90 λεπτά 400 πάσες η μία ομάδα και 350 η άλλη. Είναι ένα νιαρό πράγμα να πηγαίνει, έρχεται την μπάλα στα πόδια των παιχτών και να μην γίνεται επίθεση.
1: Ναι. Ή να επιστρέφεται στον τερματοφύλακα.
0: Μπράβο.
1: Για να ξαναγίνει επίθεση. Ναι.
0: Εδώ θέλετε να γίνει πιο γρήγορο. Κάντε αυτό που κάνει τον μπάσκετ. Τον μπρος πίσω. Πέρασε τη σέντρα η ομάδα. Αν τη γυρίσει πίσω από τη σέντρα, φάουλ. Εις βάρος της.
1: Ναι.
0: Να αναγκάζονται οι ομάδες να κάνουν επιθέσεις. Γιατί όταν περάσει τη σέντρα θα κάνεις. Αναγκαστικά θα κάνεις επιθέσεις. Γιατί αν τη γυρίσει πίσω.
1: Εδώ φτάνει σχεδόν στον γκολ και μετά γυρίζει μπάλα στον τερματοφύλακα.
0: Μα.
1: Για να ανοίξει προφανώς, αυτή είναι η λογική, για να ανοίξει.
0: Ναι, ναι, μα είναι όμως τόσο ανιαρό να βλέπεις πάσα, κάτσε, δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο.
1: Σωστά.
0: Παλιότερα το είχε εφαρμόσει η Μπαρτσελόνα σε τεράστιο βαθμό, ήταν ανιαρό το παιχνίδι της. Μπορεί να έχει ομάδα...
1: Το passing game με τον Γκουαρδιόλα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπορεί να έχει παίχτες μεγάλους, μπορεί. Δεν ήταν ποδόσφαιρο όμως αυτό.
1: Δεν μπορεί ήταν να κουραστικό, όντως.
0: Κουραστικό. Κάνε λοιπόν τον μπρος πίσω να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει ένα άλλο πάλι το οποίο άρχισαν και το σκέπτονται οι αρμόδιοι της FIFA, οι οποίοι στην ουσία είναι αρτηριοσκληρωτικοί. Φοβούνται να κάνουν αλλαγές σημαντικές. Συζητάνε να κάνουν, λέει, το πλάγιο τώρα ή με το χέρι ή με το πόδι. Για μένα δεν έπρεπε να είναι ποτέ με το χέρι. Ποδόσφαιρο παίζουμε.
1: Ναι.
0: Όχι χειρόσφαιρο. Και λέει θα διαλέγει ο παίκτης, μα όταν γίνεται ένα πλάγιο κοντά στην περιοχή του αντιπάλου, με το πόδι θα το κάνει, θα είναι σαν φάουλ.
1: Mm-hmm.
0: Και πολύ σωστά. Θα κοπεί λοιπόν το εύκολο πλάγιο, το οποίο διακόπτει το ρυθμό.
1: Να γίνεται σαν κόρνερ, ας πούμε, όπου και αν βρίσκεται.
0: Μπράβο. Και το ποδόσφαιρο, άμα δεν έχει πολλά πλάγια, θα γίνει πολύ πιο γρήγορο.

0: Αλλά είναι αρτηριοσυντηρητικοί. Φοβούνται το offside, το περίφημο offside.
1: Πρέπει να καταργηθεί.
0: Να καταργηθεί, το λέω εδώ και 30-40 χρόνια.
1: Γιατί
0: θα γίνει πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο. Η πρώτη αντίρρηση που ακούς είναι θα μπαίνουν πολλά γκολ. Να μπαίνουν. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε. Τι να πάω να δω 0-0. Να δω 5-5. Ναι. Να το ευχαριστώ, να φωνάξω, να χαρώ, να στενοχωρηθώ που θα πάω γκολ. Να υπάρχουν τα συναισθήματα. Το 0-0 είναι ένα άχρωμο και άοσμο αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Μπορούν λοιπόν, έπειτα λέει, να βάλουν ένα μπέκτη λέει δίπλα στον τερματοφύλακα να του βάζει γκολ. Και ο τερματοφύλακα στα χέρια του γιατί τα έχει. Πέρα από το γεγονός ότι η ομάδα θα βάλει έναν αμυντικό δίπλα στο αυτό που θα κάθεται στον τερματοφύλακα για να του βάλει γκολ.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή ο φόβος αυτός ότι θα μπαίνουν. Έγινε ένα μάτς πριν από 30 χρόνια, 40, χωρίς offside. Δεν υπήρχε. Το αποτέλεσμα ήταν 7-5. Θυμάμαι, ιταλικές ομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό είχε γίνει δοκιμαστικά.
0: Έχει γίνει, ναι, από τα 12 γκολ, τα 2 ήταν αυτό που λέμε σήμερα offside. Αλλά ήταν κανονικά. Γιατί ήταν ανοιχτό το ποδόσφαιρο. Και μπαίνανε γκολ.
1: Ναι.
0: Κανονικά γκολ.
1: Ναι.
0: Θα σου πω και κάτι άλλο. Άσο. Πριν γίνει η FIFA, το ποδόσφαιρο είχε 3 αμυντικούς. Ήθελαν 3 αμυντικούς μπροστά σου για να μην είσαι offside. Η FIFA το έκανε 2, όπως είναι τώρα δηλαδή. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό είχε σηκωθεί θύελα. Θα χαλάσει το ποδόσφαιρο. Θα μπαίνουν πολλά γκολ. Θα γίνεται το ένα. Δεν έγινε τίποτα απολύτως. Δεν άλλαξε τίποτα. Συνεπώς, αν το καταργήσουν οριστικά, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα προς το χειρότερο. Θα γίνει προς το καλύτερο.
1: Και μπερδεύει κιόλας, γιατί κάθε φορά αλλάζουν τους κανονισμούς στο offside.
0: Μπράβο.
1: Με αποτέλεσμα να μην ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς είναι το offside.
0: Ναι, σου λέει γιατί λέει, δεν είναι.
1: Και γίνονται και πολλές παραξηγήσεις με το θέμα αυτό.
0: Φυσικά. Λέει ήρθε από τον αντίπαλο η μπάλα, άρα δεν είναι offside.
1: Ναι, παλιά θυμάσαι ότι αν ο παίκτης δεν ήταν παλιότερα.
0: Καλυμμένος πλήρως.
1: Ναι, αν δεν ήταν καλυμμένος πλήρως. Ή αν ο παίκτης δεν διεκδικούσε την μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Έμπαινε γκολ.
0: Όχι, έχω δει περιπτώσεις που να υπάρχει παίκτης offside στην γωνία απέναντι, ας πούμε. Αυτό το έχω δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένας παίκτης να βρίσκεται σε μια κοντά στο κόρνερ μπροστά από όλους τους άλλους. Η ομάδα του έβγαλε γκολ και λέει ήταν offside αυτός εκεί πέρα. Μα είναι δυνατόν.
1: Ναι. Τώρα βλέπουμε στο Μουντιάλ, είδαμε τουλάχιστον ότι συνεχιζόταν το παιχνίδι, μπορούσε να είχε μπει και γκολ και όχι να μπει και γκολ, εντάξει.
0: Ναι,
1: έφτανε στο γκολ και εκεί ξαφνικά ο διαιτητής έλεγε παιδιά γυρίζουμε πίσω γιατί είχε γίνει φάουλ πριν 3 λεπτά.
0: Μπράβο, έχουν αφήσει τους επόπτες να μην σηκώνουν σημαία, λέει, για να παίζεται το ποδόσφαιρο, να γίνεται. Δεν γίνεται γρήγορο έτσι το ποδόσφαιρο. Γιατί γίνεται η επίθεση, πάνε να μπει κάποιο γκολ και μετά σηκώνει σημαία και ακυρώνεται.
1: Ναι.
0: Ή αμέσως offside, ή άσο, κατάργησε το. Ναι. Για μένα θέλω να καταργηθεί. Το θεωρώ ανασχετικό παράγοντα.
1: Μα η απόφαση του διαιτητή που υποτίθεται είναι ο βασικός άρχοντας, ένας είναι ο άρχοντας του αγώνα. Θα έπρεπε να παίρνει άμεσες αποφάσεις, γιατί γι' αυτό το λόγο το λέγαμε και δικαστή του δευτερόλεπτου, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο. Και να έχει τον έλεγχο από το ΒΑΡ.
1: Από το ΒΑΡ. Και να ελέγχει μετά τη φάση από το ΒΑΡ. Να έχει παίζει υποβοηθητικό ρόλο το ΒΑΡ. Όχι ουσιαστικό όπως τώρα.
0: Έτσι έπρεπε να είναι, αλλά αναγκαστικά θα πάει να γίνει ουσιαστικό στο τέλος. Εγώ αυτό. Ήδη οι επόπτες έχουν αρχίσει να περιθωριοποιούνται. Είδε ελάχιστοι. Επεμβαίνουν σε φάουλ, ειδικά σε φάουλ δεν επεμβαίνουν πολλά.
1: Ναι,
0: ναι. Και
1: αφήνουν το παιχνίδι να εξελιχθεί.
0: Είναι αυτή η ανόητη νοοτροπία να γίνεται λέει γρήγορο το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν τρόποι να γίνει γρήγορο. Αλλά τι να πω πλέον.
1: Πώς το είδες αυτό το Μουντιάλ?
0: Δεν μ' άρεσε. Δεν μου άρεσε. Γενικά και σαν ποδόσφαιρο.
1: Γιατί?
0: Και οι διαιτησίες δεν μου άρεσαν. Έκαναν πολύ χοντρά λάθη ορισμένοι. Τραυματίστηκαν παίκτες επειδή οι διαιτητές δεν έδιναν φάουλ, άφηναν τον άλλο να κλαδεύει.
1: Και μετά είχαμε σοβαρό τραυματισμό.
0: Βέβαια. Με το πρώτο φάουλ, το πρώτο τραύμα φανέλας κίτρινη. Αμέσως και στις δύο ομάδες. Οπότε θα δεις πώς θα συμμαζευτούν. Mm-hmm. Δεν θα φοβούνται πλέον. Στην επόμενη κίτρινη πάει
1: για ο διαιτητής. Για να δούμε, γιατί έτσι όπως πάει ο διαιτητής, σε λίγο θα είναι υπάλληλος του ΒΑΡ.
0: Ακριβώς. Κοίτα. αποδεχόμουν να γίνει υπάλληλο του ΒΑΡ αν το ΒΑΡ λειτουργούσε σωστά.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτή δεν λειτουργούσε σωστά.
1: Ναι.
0: Έπειτα κάποιες φορές είδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο όταν τραβάγαν τη γραμμή του offside, κάπου την γέρνανε προς τη μεριά που θέλανε για να δείξουν ότι ο παίκτης είναι offside ή δεν είναι offside.
1: Όχι, επίσης αυτό που δεν μου αρέσει εμένα είναι το σκίτσο. Δηλαδή ενώ σου δείχνει ότι ο παίκτης είναι offside, δεν σου δείχνει την πραγματική εικόνα.
0: Όχι, όχι.
1: Σου δείχνει το σκίτσο. Το σκίτσο όμως είναι φτιαγμένο.
0: Ναι.
1: Πώς μπορείς να ξέρεις ότι είναι σωστό ή λάθος.
0: Για μένα
1: υποκρύπτει κάποια.
0: Κάποιο δόλο. Λολιότητα, δεν ξέρω. Για μένα το offside πρέπει να καταργηθεί άμεσα. Και υπάρχει και ένα άλλο. Το ποδόσφαιρο που βλέπουμε σε 90 λεπτά σήμερα δεν ξεπερνάει τα 70. Με τις διακοπές, τραυματισμούς, δεν ξέρω τι, πλάγια και τέτοια εκτελέσματα. Υπάρχει ένας απλός τρόπος. Αυτός που έχει εφαρμόσει τον μπάσκετ. Χρονόμετρο. Και ας τον άλλο να κάνει.
1: Να σταματάει ο χρόνος και να.
0: Ναι. Γιατί είδες, παλιότερα δεν γινόταν το τραγικό το άλλο. Πέφτανε κάτω οι παίκτες, οικονόμησαν μετά από μισή ώρα. Και δεν κρατάγανε καθυστέρηση οι ηγέτες.
1: Ναι,
0: λοιπόν, θέλεις να γίνει ποδόσφαιρο, να πληρώσω 90 λεπτά και να δω 90 λεπτά. Χρονόμετρο. Πέφτει ο άλλος κάτω και παριστάνει τον πεθαμένο για να κρατήσει, να κερδίσει χρόνο. Σταματάει το ρολόι.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις 90 λεπτά. Μα λέει θα πάει, θα γίνει λέει 2 ώρες το ποδόσφαιρο, 2,5. Εδώ το τένις γίνεται 3 ώρες, 4 ώρες. Και ένας παίκτης ξελιγώνεται.
1: Ας γίνουν αλλαγές.
0: Όταν έχουμε παράταση και πέναλτι, δεν είναι 2 ώρες και βάλε. Δηλαδή βρίσκουν δικαιολογίες, τα δαριώδεις, εγώ δεν τις καταλαβαίνω.
1: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ, γιατί πραγματικά πολλά και ενδιαφέροντα είπαμε μέσα σε λίγο χρόνο.
0: Θα είχαμε πολλά να πούμε ακόμη, αλλά δεν.
1: Βέβαια, μισή ώρα δεν φτάνει.
0: Ναι.
1: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, να είσαι βεβαίως.
0: Βεβαίως, να έρθει λίγο καιρό.
1: Και εύχομαι καλό ταξίδι στο βιβλίο σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ τόσο.
1: Καλή συνέχεια, καλή να είσαι καλά. Καλή. Ήταν ο Γιώργος Κουσουνέλλος, ένας εκ των παλαιότερων αθλητικών συντακτών που έχει γράψει τα περισσότερα βιβλία στον χώρο του αθλητισμού. Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σήμερα. Θα τα ξαναπούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί ο καλός φίλος και συνάδελφος Σπύρος Τσάμης με την εκπομπή, την αγαπημένη εκπομπή Doom Spiro Goal. Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν είσαι μόνος.
5: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Era Sport 101,8.

0: Doom Spiro Gold.
1: Βρισκόμαστε 7 ώρες μπροστά από το New Jersey. Τώρα εκεί η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα. Και οι ποδοσφαιριστές των δύο εθνικών ομάδων μνηστήρων της παγκόσμιας κορυφής θα πούν σήμερα στο New Jersey, σε λίγες ώρες θα ξυπνήσουν, με τις ίδιες λέξεις καλημέρα ο ένας τον άλλον. Bueno dia. Καλημέρα και από εμάς, από την εκπομπή Doom Spiro Gol με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σοϊλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής. Bueno dia λοιπόν, καλημέρα στα ισπανικά, στην κοινή γλώσσα Ισπανών Αργεντινών. Και αυτή, ξέρετε, είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη του σημερινού τελικού, η κοινή γλώσσα. Ενώ την γενικότερη, όχι μόνο τη γλώσσα, τη γενικότερη πολιτισμική συγγένεια Ισπανών και Αργεντινών των μνηστήρων της κορυφής. Και το λέω αυτό ότι είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, γιατί σε αυτό παραπέμπει η λογική ότι οι παίκτες την ώρα του παιχνιδιού θα ακούν και θα καταλαβαίνουν όσα λένε ο ένας στον άλλο οι αντίπαλοι τους. Οι οδηγίες των προπονητών συνήθως διατυπώνονται φωναχτά μέσα στην οχλαγωγία του γηπέδου. Οι οδηγίες λοιπόν του Σκαλόνι και του Ντελαφουέντε θα γίνονται αμέσως κατανοητές από το διπλανό πάγκο. Ισπανικά μιλούν και οι μεν και οι δε. Κοινώς Αργεντινοί και Ισπανοί δεν έχουν να κρύψουν κάτι οι μεν από τους δε. Ιδιαίτερη συνθήκη είναι αυτή σε ένα τελικό, σε ένα παιχνίδι δηλαδή που καλεί τους αντιπάλους να ευνηδιάσουν ο ένας τον άλλον. Σήμερα δύσκολα θα συμβεί αυτό. Δύσκολα θα ευνηδιάσουν ο ένας τον άλλον, γιατί γνωρίζονται πολύ πολύ καλά. Με επιχείρημα την αγωνιστική αξία τους, γνωρίζονται καλά για τις αγωνιστικές δυνατότητες και αδυναμίες κάθε ομάδας, αλλά και γενικότερα για την στάση τους απέναντι στο παιχνίδι. Τελικός παγκοσμίου κυπέλου, παιχνίδι με προϋποθέσεις και καλού θεάματος είναι αυτός ανάμεσα σε Ισπανούς και Αργεντινούς. Και αυτό το λέω πραγματικά έτσι ικανοποιημένος, γιατί αυτό, μην ξεχνάτε ότι σπάνια το συναντάμε σε τελικούς, σε παιχνίδια δηλαδή χωρίς αύρια, πραγματικά σε παιχνίδια χωρίς αύριο, με ευνόητη ψυχολογική πίεση. Συνήθως όσο προχωράει ο χρόνος σε τελικούς, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Κι όμως, παρόλα αυτά, είναι πολύ πιθανό να δούμε σήμερα εμπνευσμένο ποδόσφαιρο. Επειδή το έμφυτο ποδοσφαιρικό χάρισμα των παικτών και των δύο ομάδων είναι η τεχνική κατάρτιση, ο καλός έλεγχος της μπάλας, σε πολλούς από αυτούς η έφεση σε ατομικές ενέργειες, αυτά που ζητάει το διψασμένο μάτι για καλό ποδόσφαιρο δηλαδή. Βεβαίως θυμόμαστε και σκληρούς Ισπανούς και Αργεντινούς αμυντικούς. Οι νεότεροι, έχετε ακούσει, οι πολύ νεότεροι, για τον Γκοϊκοετσέα, τον αμυντικό από τον Μπιλμπάο, εκείνον που είχε μαρκάρει με δολοφονικό τρόπο τον Μαραντόνα όταν ο Ντιέγκο ήταν παίκτης της Μπαρσελόνα. Και όχι μόνο, είναι το πρώτο παράδειγμα που γέννησε η μνήμη μου. Ναι, αυτό ισχύει. Υπάρχουν και οι σκληροί παίκτες και στις δύο ποδοσφαιρικές σχολές, γιατί είναι δύο σχολές ποδοσφαίρου. Ναι, αλλά αυτά είναι τα πρόσωπα εξαιρέσεις στο έμπισκο δυναμικό τόσο των Ισπανών όσο και των Αργεντινών. Το τονίζω, το είπα και πριν, το λέω και πάλι, ότι έμφυτο χάρισμα είναι η καλή τεχνική τους. Υπάρχουν λοιπόν, είναι παρούσες όλες οι προϋποθέσεις για να δούμε και θέαμα, εκτός από το δεδομένο, γιατί είναι ένα παιχνίδι, ένας τίτλος, από το δεδομένο λοιπόν ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο. Όλα αυτά σήμερα το βράδυ, στην ώρα της αλήθειας για τη διοργάνωση. Ώρα της αλήθειας και κουβέντας της αλήθειας. Εδουάρδο Γκαλεάνο. Ναι, πραγματικά. Απευθύνομαι σε σένα, Εδουάρδο Γκαλεάνο, Ουρουγουανέ αναλυτή του ποδοσφαίρου, του παιχνιδιού και του κοινωνικού φαινομένου ονόματι ποδόσφαιρο. Εσύ τι λες, για την ακρίβεια εσύ τι έχεις γράψει? Εδουάρδο Γκαλεάνο, η ιστορία του ποδοσφαίρου είναι ένα θλιβερό ταξίδι από το πηγαίο στο αναγκαίο, καθώς το ποδόσφαιρο κατέληξε να γίνει βιομηχανία, εξορίστηκε σιγά σιγά η ομορφιά που πηγάζει από την απόλαυση να παίζεις και μόνο. Στον κόσμο μας σήμερα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο καταδικάζει οτιδήποτε άχρηστο και είναι άχρηστο οτιδήποτε δεν αποφέρει κέρδος. Είναι απόσπασμα, μια πρόταση επέλεξα από αγαπημένο βιβλίο μου, το παιχνίδι στη σκιά και στο φως του Εδουάρδο Γκαλεάνο. Και το ανέφερα αυτή τη στιγμή γιατί ελπίζω και έχει όλες τις προϋποθέσεις το σπουδαίο παιχνίδι να αποτελέσει αντίσταση σε αυτή την δυσχερή, τη σκληρή σύγχρονη πραγματικότητα και του ποδοσφαίρου. Γιατί αυτό που έγραψε ο Εδουάρδο Γκαλεάνο για το ποδόσφαιρο, με τα ίδια διαφορετικά λόγια μπορούμε να το γράψουμε ακόμα και για μορφές τέχνης και για άλλες μορφές της κοινής, της δημόσιας δραστηριότητας.

0: Το ταγκό είναι επίσης ένα από τα πολλά που ενώνουν τους δύο λαούς. Σήμερα όσα τραγούδια θα προλάβουμε να ακούσουμε θα είναι ταγκό, εναλλάξ για την Ισπανία και την Αργεντινή. Θα ακούσουμε σήμερα όσα προλάβουμε, επαναλαμβάνω, επειδή καλός ο ερωτισμός του ταγκό, αλλά προέχουν και έπονται οι συζητήσεις για τον τελικό. Αρχικά με κάποιον που έχει φορέσει σε 27 παιχνίδια τη φανίλα της Εθνικής Αργεντινής. Πραγματικά, σε 27 παιχνίδια έχει φορέσει τη φανέλα με το εθρόσημο της Εθνικής Αργεντινής στη δεκαετία του 70. Χουάν Ραμόν Ρότσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά. Έχουμε αγωνία για το τελικό, αλλά ακόμα θέλουμε πολλές ώρες. Τότε θα ηρεμήσουμε λίγο και να δούμε το κολαπίν το οποίο είσαι Αργεντινή πρώτα και μετά θα δούμε το τελικό.
0: Ναι.
1: Το έπιασε αδιάβαστο, ο οποίος είναι ο κολαπίντ, να μου πεις εσύ.
0: Δεν άκουσα τι, τι.
1: Σε έπιασε αδιάβαστο, νομίζω, γιατί θα μου πεις ποιος είναι ο κολαπίντ.
0: Όχι.
1: Είναι ο οδηγός Φόρμουλα 1 της Αργεντινή που τρέχει σήμερα στο Βέλγιο.
0: Όχι, βέβαια, δεν σε έπιασε αδιάβαστο. Είναι γνωστή η φυσιογνωμία της. Και μάλιστα έχει κάνει και συχνά πολλές παρεμβάσεις στη δημόσια ζωή της Αργεντινής. Έχει άποψη.
1: Ναι.
0: Έχει εκφράσει πολλές απόψεις, ακριβώς. Λοιπόν, 27 συμμετοχές στην Εθνική Αργεντινής. Πριν μιλήσουμε για το σημερινό τελικό, θέλω έτσι για τους πολύ νεότερους να θυμίσουμε την πορεία του Χουάν Ρότσα. 27 συμμετοχές στην Εθνική της Αργεντινής. Από πότε?
1: Το πρώτο παιχνίδι έγινε 19 Απριλίου του 1973 με προπονητή ένα πολύ μεγάλο όνομα παγκοσμίως, ο Μαρ Σίβορη, που έπαιζε πολλά χρόνια στη Γιουβέντους και στη Νάπολη.
0: Και στη Νάπολη, ναι.
1: Αυτός ήταν εκλέκτορας, ήμουνα στην Εθνική Νέων και με είδε σε ένα παιχνίδι φιλικό και με κάλεσε στην Εθνική Αντρών και έκανα ντεμπούτο εκείνη την ημέρα όταν πήγα στο ξενοδοχείο και έβλεπα να μπουν για να πάρω στα κλειδιά, για να πάνε στα δωμάτια ποδοσφαιριστή που παίρνουν στην Ευρώπη και τους έβλεπα πριν από 2 χρόνια στο χωριό μόνος από περιοδικά ή κάποιες εφημερίδες.
0: Υπήρχαν παίκτες εκείνη την εθνική από την εθνική ομάδα του 1978 που κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή ήταν ο Πασαρέλα ανάμεσα στους παίκτες αυτού, ήταν ο...
1: Όχι. Δεν ήτανε. Τότε έπαιζε ο Αγιάλα που έπαιζε στην Ατλέτικο Μαδρίτη, Ρέδι Ατλέτικο Μαδρίτη, ο Κίκε Γουόλφ που έπαιζε Ρεάλ Μαδρίτη δεξιμπάκ, ο Καρνεβάλης Λας Πάλμας, Τσασαρέτα στη Ρέιμ, στην Γαλλία, Ρενέ Χόουσεμαν. Α, ναι, ο Χόουσεμαν, ναι, ο Χόουσεμαν.
0: Ναι. Εκείνος έμεινε ως το 78.
1: Ναι, ο Χόουσεμαν, ναι, έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελλο. Ναι. Γιατί κάναμε δεμπούτο και οι δύο εκείνη την ημέρα, τότε ήταν πιο νέος από όλους. Εγώ ήμουν πιο μικρός, μετά ήταν αυτός. Αλλά να σου πω, Σπύρο, ότι το εθνόσημο που φοράμε και φορούσα τη φανέλα της Αργεντινής. Γιατί έχω μια φωτογραφία, ιστορική φωτογραφία, ένα παιχνίδι το 1976, αν δεν κάνω λάθος, στο γήπεδο στη River Plate, Αργεντινή εναντίον Σοβιετικής Ένωσης. Σε εκείνο το παιχνίδι ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στο αριστερά το ΑΦΑ, που είναι Association del Fútbol Argentino. Ήταν το σήμα. Είναι η πρώτη φορά που το έχω, εντάξει, εγώ το βλέπω εδώ, έχει απέναντί μου τώρα στο σπίτι. Ήταν η πρώτη φορά, ναι, ένα ιστορικό παιχνίδι. Η Σοβιετική Ένωση, ένα CCCP, τότε με κόκκινες φανέλα και τα λοιπά.
0: Τους παίκτες της Εθνικής του 1978 πρέπει να τους βρει και ο Χουάν Ρότσα αργότερα, γιατί όσο περνούσαν τα χρόνια και πλησιάζαμε στην Εθνική του 1978, πρέπει να παίξατε συμπαίκτης και με Μπερτόνι και με Πασαρέλα.
1: Ναι, όχι, έπαιξα με όλους. Και εγώ ήμουνα, να σου πω κάτι, Σπύρο, εγώ ήμουνα μέχρι το 1,5 μήνα πριν από τον Παγκόσμιο Κύπελλο, ήμουνα στην αποστολή.
0: Στην προεπιλογή του Μενότη.
1: Ναι, η προεπιλογή, γιατί ήταν, υπήρχε ένα χρόνο πριν τον Παγκόσμιο Κύπελλο, έγινε ένα... γίνανε 7 παιχνίδια στο γήπεδο της Boca Juniors. Εκεί έπαιξε η Αργεντινή αντίον της Γαλλία, Αγγλία, Δυτική και Ανατολική Γερμανία.
0: Boca Juniors, ο Χουάν Ρότσα, παίκτης της Boca Juniors στην περίοδο 1978-1979, έτσι.
1: Όχι, 79. 79.
0: Ναι, 78-79, αυτό λέω.
1: Ιανουάριο, πήγα Ιανουάριο το 79 και έφυγα Δεκέμβριο το 79 το Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα τα παιδιά αυτά που παίξαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εντάξει, είμαστε μαζί και σε εκείνη την περίοδο ήταν 45 μέρες, μείναμε σε ένα αθλητικό κέντρο έξω λίγο τον Buenos Aires και παίζαμε τα παιχνίδια αυτό. Και μετά ξαφνικά που με πόνεσε πάρα πολύ, μου άφησε εκτός αποστολής και εντάξει. Και μετά η πορεία αυτή ήταν, γύρισα στην ομάδα μου, πήγα στην Κολομβία, στην Junior του Βαρανκίλια. Εκεί γεννήθηκε η κόρη μου, γυρίσα πίσω στην Αργεντινή για διακοπές και έγινε η μεταγραφή στην Boca Junior. Και από εκεί και πέρα η μοίρα πάλι μας έφερε στην Ελλάδα, Δεκέμβριο του 1979.
0: Το 1979, ναι. Και 10 χρόνια, 1979-1989 στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ως παίκτης και μετά με άλλους ρόλους. Ο Χουάν Ρότσα ήταν και μέλος της εθνικής ομάδας, καλά θυμάμαι, της Σελεθιόν Φάντασμα, που πήγατε στη Βολιβία για προετοιμασία. Να το πούμε για να μας καταλάβουν όσοι μας ακούνε. Ήταν εθνική ομάδα της Αργεντινής που πήγε για προετοιμασία και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974, ενώπιον του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 1974. Ναι. Πήγατε για προετοιμασία στη Βολιβία και εκεί σας ξέχασαν.
1: Όχι, είναι το εξής, ότι η Αργεντινή προερχόταν από μια μεγάλη αποτυχία. Έμεινε εκτός με το Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού το 70. Και υπήρχε τότε το φόβο, το υψόμετρο της Βολιβία. Τότε δεν είναι όπως τώρα, τα προκριματικά στην Νότια Αμερική είναι 10 χώρες, όλοι εναντίον όλων, 18 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν όμιλοι από τρεις χώρες. Τότε ήταν Αργεντινή, Παραγουάη και Βολιβία έτυχε η κλήρωση. Και προπονητή, όπως είπα, ήταν ο Μαρ Σίβορη, ο μεγάλος.
0: Ναι.
1: Και φοβότανε για το παιχνίδι αυτό, γιατί είναι, τότε τα ιατρικά και τα όλα αυτά δεν ήταν ακόμα στο όπως είναι τώρα η επιστήμη και τα λοιπά, και μας έκανε μια εθνική ειδικά μόνο ένα παιχνίδι. Τότε κάναμε πρώτα ένα τεστ σε ένα νοσοκομείο εκεί στο Buenos Aires, μα βάζανε σε ένα γυάλινο δωμάτιο με ένα στατικό ποδήλατο. Εμείς το ξέραμε, και κάναμε, νομίζω μας κάνανε κάτι άλλα τεστ. Και τελικά ήταν η αντοχή για το υψόμετρο. Δηλαδή σιγά σιγά μας βγάζανε οξυγόνο από το γυάλινο. Και αν δεν αντέχουμε, πόσο αντέχουμε. Υπήρχαν παιδιά, 2-3 παιδιά που δεν αντέξανε και δεν ήρθαν μαζί μας, γιατί ήταν να παίξουμε στην Λαπάς 3.600 μέτρα. Ήταν πολύ μεγάλο το υψόμετρο. Ξεκινήσαμε από την βόρεια Αργεντινή με 600 μέτρα, ανεβήκαμε, έχει που φτάσαμε εκεί και έγινε ένα παιχνίδι. Εγώ δεν έπαιξα και το παιχνίδι, αλλά κερδίσαμε 0-1 με γκολ ένα παιδί που ήταν μαζί μας, Φορνάρι, και με αυτή το αποτέλεσμα κέρδισε η Αργεντινή το εισιτήριο το παγκόσμιο κύπελο στην Γερμανία. Άσχετα που μετά που έφυγε ο παρετήθηκε και έφυγε λόγω ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με την Ομοσπονδία ο προπονητής. Ήρθε ένας άλλος προπονητής, άλλαξε τα πάντα και τελικά πολύ λίγοι αυτοί.
0: Γιατί σας είχαν αποκαλέσει τότε εθνική ομάδα φάντασμα? Γιατί υπήρχαν ευθύνες της Ομοσπονδίας Αργεντίνης, σας είχαν ξεχάσει εκεί, δεν σας φρόντιζαν?
1: Δεν υπήρχαν χρήματα τότε.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Ναι, δεν υπήρχαν χρήματα και πήγαμε εμείς και τι κάναμε. Γι' αυτό λέω ότι αν βλέπεις εκεί από τα 27 παιχνίδια που έπαιζε στην Εθνική Αργεντινή, 13 παιχνίδια έπαιζε με τη φάντασμα. Γιατί παίζαμε για να πάρουμε χρήματα για να πληρώσουμε τα ξενοδοχεία και τα ταξίδια.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Ναι, και υπάρχει μια φωτογραφία πολύ ωραία που έχουμε με χαριτολογώντα κάνουμε μια φωτογραφία με τέτοιο σαν φάντασμα, με χαρτόνι έτσι με τα μάτια, τα δύο μάτια μόνο και τα λοιπά. Ήταν ωραία. Και κοίτα πώς είναι σαν ήσουν ένα φαντάρος και ακόμα κρατάς φιλία από εκείνη την εθνική. Γιατί με το ΚΕ, με το Τροβιάνι, με το Άλντο Πόι, με όλα τα παιδιά που ήταν μαζί με το Φιλιόλ και όλα αυτοί, είμαστε φίλοι.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε που και που.
0: Ουμπάλντο Φιλιόλ, ο μεγάλος τερματοφύλακας της εποχής, ναι.
1: Ναι, ο Φιλιόλ ήταν μαζί μας.
0: Λοιπόν, ας έρθουμε στο σήμερα. Ναι. Γνωρίζονται πολύ καλά οι δύο ομάδες, είπα στην αρχή.
1: Ναι.
0: Νομίζω με ακούσατε ότι θεωρώ ότι υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις να δούμε ακόμα και συναρπαστικό παιχνίδι με κριτήριο το θέαμα. Γιατί και οι δύο ομάδες έχουν τεχνικές δυνατότητες, υπάρχουν παίκτες με έμφυτο τεχνικό χάρισμα. Παρ' όλα αυτά, το ζητούμενο είναι η άνοδος στο θρόνο, είναι το παγκόσμιο κύπελο. Ποιο είναι το στοιχείο βαρόμετρο του παιχνιδιού?
1: Κοίτα, εγώ δεν βλέπω ότι θα γίνει ένα παιχνίδι τεχνικό πολύ κτλ. Μην ξεχνάμε ότι, ας πούμε, βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι, που κατά τη γνώμη δεν πρέπει να παιχτεί τη τρίτη θέση καθόλου, γιατί είναι πια η ομάδα πια δεν έχουν.
0: Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον, ναι.
1: Έχει κανένα ενδιαφέρον και γίνεται αυτό. Βλέπουμε εκεί που ήταν 4-0 το σκορ και περίμενε τέτοιο, έγινε το αυτό που έγινε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι βλέπουμε ότι σε κάποια στιγμή αδειάζει η εξέδρα απέναντι, αρχίζει και φαίνονται τα πράσινα καθίσματα. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Σήμερα υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας τίτλος και είναι πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτη φορά που παίζουν δύο χώρες που μιλάνε την ίδια γλώσσα παγκοσμίως.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Εμείς, παρόλο ότι είμαστε σε κάποια στιγμή απικία της Ισπανίας, δεν έχουμε το μίσος το που έχουμε με την Αγγλία, γιατί με την Αγγλία έχουμε άλλους λόγους που είμαστε μαλωμένοι. Πολύ πιο σκληρός. Με τους Ισπανούς όχι.
0: Η Αργεντινή απελευθερώθηκε από τους Ισπανούς το 1822. Είναι περίπου χρονικά η δική μας απελευθέρωση από τους Τούρκους, δηλαδή την ίδια περίοδο.
1: Χθες είχε ένα πολύ ωραίο άρθρο, το πρώτο θέμα την εφημερίδα, η σχέση Αργεντινή με την Ελλάδα, και ήταν φοβερό. Μερικά το ήξερα, μερικά δεν το ήξερα. Βέβαια, ο πρώτος πρόεδρος ήταν Έλληνας, ο πρώτος πρόεδρος της Αργεντινής, ο Βαρτολομέ Μήτρε. Εδώ υπάρχει μια τέτοια. Μερικοί το λέγατε ήταν Δημητρίου, το άλλο είναι Μητρόπουλος. Γι' αυτό όλο υπάρχει. Αλλά εγώ ήμουν παρόν, Σπύρο, το 16, τώρα το κατάλαβα ότι ήταν το 16, όταν ήρθε ένα πλοίο, μια φρεγάτα από την Αργεντινή που κάνει η δόκιμη όταν τελειώνει τη χρονιά, κάνουν το γύρο του κόσμου, και ήρθε στο Πειραιά και με καλέσανε και πήγα εκεί, και ήταν μετά από εκεί φύγανε και πήγανε στην Ίδρα για να φέρω τιμή δύο Έλληνα που ήταν στην επανάσταση στην Αργεντινή, ένα δύο τους Άγγλους, γιατί είναι και τους Άγγλους και τους Ισπανούς. Ναι. Δηλαδή ήταν Σπύρο λέγεται ο άλλος είναι Γεωργίου, νομίζω ότι είναι από την Ίδρα, ναι. Και ξέρεις, υπάρχει μια προτομή σε ένας, ο Χόρχε που λένε συνεδρία, που το έχει στείλει η Εβίτα Περόν. Είναι πολύ ωραία ιστορία, αν το διαβάζω να αυτή, μου άρεσε πάρα πολύ το άρθρο σου.
0: Θα βρω περισσότερες λεπτομέρειες και θα τα πούμε από κοντά, ελπίζω κάποια στιγμή εδώ να σε έχουμε στο στούντιο, να τα πούμε αναλυτικά όλα αυτά, γιατί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο προπονητές που γνωρίζονται πολύ καλά. Θα υπάρξει μια αποθέωση της τακτικής των δύο προπονητών?
1: Εγώ νομίζω ότι δεν αλλάζουν. Και δεν είναι μόνο ότι γνωρίζονται, είναι ο Δελαφόντε ήταν καθηγητής του Εσκαλόνη στη σχολή προπονητών UEFA Pro στην Ισπανία. Mm-hmm. Τότε, ναι, γνωρίζονται και παραπάνω, γνωρίζω, αλλά στο ποδόσφαιρο και πώς είναι. Το έλεγε προχθές ο Τούχελ, ότι μετά τον παιχνίδι λέει κάναμε όλα τα σχέδια για να σταματήσουν το Μέση. Αλλά τελικά σε 5 δευτερόλεπτα μπορεί να σου αλλάξει όλη τη θεωρία που έχει, να σου αλλάξει αυτό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το ίδιο μπορεί να γίνει, να κάνει και ο Γιαμάλ και ο Πέδρη και ο Ρόδρη και όλα αυτοί, και από την άλλη πλευρά ο Ένσο Φερνάντες, όλοι αυτοί. Δηλαδή, όπως είπες εσύ, ότι υπάρχουν όλα τα πράγματα, είναι σαν να γίνει ένα πολύ ωραίο θέαμα. Αλλά υπάρχει ένας τίτλος. Και δεν είναι εύκολο να θυσιαστεί το αποτέλεσμα για το θέαμα. Δεν υπάρχει. Εδώ είναι κερδίζει με ένα μαϊμού πέναλτι. Εντάξει. Αγγλία πανηγυρίζει ένα παγκόσμιο κύπελο με μια μοναδικό.
0: Που η μπάλα δεν πέρασε στη γραμμή. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και η Αργεντινή ένα γκολ με το χέρι. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όλα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που πρέπει να κυνηγάνε. Αλλά είναι όλα, νομίζω, ότι όντως από πλευράς τεχνική κατάρτιση, από καλό θέαμα με την έννοια της τεχνικής, νομίζω ότι είναι ένα καλό παιχνίδι.
0: Βεβαίως.
1: Μόνο ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, παρόλο ότι υπάρχει.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Τεχνική. Είναι η Ισπανία είναι μια ομάδα που παίζει με πολύ μεγάλη υπομονή και πολλές πάσες. Με ψεύτο νιάρι, φεύγει, έρχεται, δηλαδή είναι όταν έχουν κατοχή τη μπάλα γίνονται πολύ δύσκολες. Μετά υπάρχουν παίκτες που κάνουν τη διαφορά εναντίον ενός. Η Αργεντινή όμως είναι λίγο πιο απευθεία το παιχνίδι επιθετικά. Τότε νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά για να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Όλα είναι ανοιχτά. Γιατί εκεί που είπανε για Αργεντινή που τους βοηθήσανε κτλ.
0: Η Ισπανία θεωρώ ότι είναι πιο δεμένη ομάδα από την Αργεντινή.
1: Ήρθε η ώρα, Σπύρο, να λένε αυτοί ότι τώρα ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο για μας. Ναι. Η σοβαρότητα που υπήρχε μετά. Είναι η μοναδική χώρα που συμμετέχει στο Μουντιάλ που οι ποδοσφαιριστές, παρόλο που είναι πάμπλουτοι οι ποδοσφαιριστές, παίζουν για τη χώρα τους. Και το έχουν δηλώσει, πολλές ωραίες δηλώσεις που έχουν σήμερα. Τότε υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από εκεί πέρα. Να φανταστεί ότι σήμερα, άλλο περίεργο είναι σήμερα, πριν από το παιχνίδι, παίζουν εθνικό ύπνο της Αργεντινής και της Ισπανίας. Με τη διαφορά ότι το δικό μας έχει λόγια και η Ισπανία δεν έχει λόγια.
0: Ναι, είναι μόνο μουσική. Ναι.
1: Έχει μόνο μουσική και σήμερα τραγουδήσει για το ύμνο της Αργεντινής, μια τραγουδίστρια από την Αργεντινή, λέγεται Μαρία Βεσέρα, μια πολύ αγαπημένη έτσι, τραγουδίστρια και νομίζω ότι θα είναι πολύ όμορφο, αλλά κατά τη γνώμη μου, Σπύρο, να μην ξαναγίνει το παγκόσμιο κύπελλο στην Αμερική. Γιατί όπως είπε ο Γκαλεάνο, πάνε πολύ το εμπορικό μέχρι φουλ, να φανταστείτε ναι, μια ναι, χώρα, ναι. Τάξη, δεν ξέρω τι. Επιτρέπεται η μαύρη αγορά και έφτασε το εισιτήριο 30.000 δολάρια. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει,
1: δεν γίνεται.
0: Παντού έχει εμπορευματοποιηθεί το ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, αλλά επιτρέπεται όμως... είναι νόμιμη μαύρη αγορά, Σπύρο. Δεν γίνεται.
0: Βέβαια. Αυτή όμως ήταν μια χυδαία διάσταση της εμπορευματοποίησης που ζήσαμε τώρα. Πραγματικά το εννοώ. Ήταν μια χυδαία διάσταση της εμπορευματοποίησης του παγκόσμιου κύπελλου που γίνεται και τελειώνει σήμερα. Λοιπόν, τα πρόσωπα κλειδιά, μην πούμε μέση, αυτός είναι το πρόσωπο βαρόμετρο του τελικού, γιατί όπως είπε και ο Χαρότσα πριν από λίγο, όπως λέει και η λογική, το καθαρό μυαλό, ακόμα και αν δεν είναι στη μέρα του, ας το πούμε έτσι, με δύο κινήσεις μπορεί να σου αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Άλλα πρόσωπα που μπορούν να κρίνουν το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες.
1: Υπάρχουν, αυτό σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα μετρήσει πάρα πολύ εάν Αργεντινή δεν πέσει στη παγίδα της κατοχής της μπάλα και τις αλλαγές θέσεων που έχουν οι Ισπανοί και την καλή τεχνική κατάρτιση. Νομίζω θα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το αμυντικό σύστημα της Αργεντινής από την ώρα που έχει κατοχή την μπάλα η Ισπανία.
0: Να έχει την μπάλα η Ισπανία. Εδώ μου έρχεται ναι. Μου ήρθε τώρα ενώπιον μου μια φυσιογνωμία του Ντάνι Όλμο. Ναι. Ο οποίος μπορεί να προωθήσει την μπάλα με χιλιάδες τρόπους.
1: Ναι, ένα ποδοσφαιριστή που είναι ψευτονιάρη, βγαίνει, παίζει μέσα έξω, βγαίνει,
0: δημιουργεί, σκοράει.
1: Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει την Ισπανία από άλλη μια εθνική. Είναι, νομίζω ότι άλλο είναι να έχεις απέναντι την Αργεντινή και άλλο να έχεις απέναντι η Ουρουγουάη, π.χ. λέω για την Ισπανία ή τη Γαλλία, άλλο είναι και στο τελικό. Νομίζω ότι και εύχομαι να είναι μόνο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να υπάρχει και ανάλογα με το αποτέλεσμα να αρχίζουν κάποια ξέρετε, είναι Λατίνοι και οι δύο.
0: Ναι, το αίμα βράζει, αλλά από την άλλη αυτό που είπα στην αρχή είναι ότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι οικίες φυσιογνωμίες. Εδώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης παίζουν παίκτες της Εθνικής Αργεντινής. Πολλοί από την Μασία προέρχονται παίκτες της Μπαρτσελόνα, της σχολής της Μπαρτσελόνα προέρχονται παίκτες και από τις δύο ομάδες. Ναι. Μια μικρή διακοπή και θα τα πούμε σε λίγες στιγμές από τώρα. Ευχαριστώ.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Sherlock,
2: Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
8: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
9: Ιστορίες παγκοσμίου εκπέλου.
10: Ο πύχης από τη διοργάνωση του 1970 είχε ανέβει πολύ ψηλά και οποιαδήποτε χώρα καλούνταν να διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελλο του 1974 σίγουρα θα έπρεπε να υπερβάλλει εαυτόν για να ξεπεράσει ό,τι έγινε στα γήπεδα του Μεξικού 4 χρόνια νωρίτερα. Διεξήχθη για πρώτη φορά στη Δυτική Γερμανία. Ήταν σαφές ότι θα το κατακτούσε η ομάδα που θα απέδιδε με τον καλύτερο τρόπο το λεγόμενο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, το οποίο εφάρμιζε απόλυτα ο Άγιαξ. Με ηγέτη τον Γιώχαν Κρόιφ, η Ολλανδία έμοιαζε διάδοχος της γερασμένης Βραζιλίας, από την οποία είχε αποσυρθεί ο Πελέ και έφτασαν με εντυπωσιακές εμφανίσεις και πολιτικές νίκες μέχρι το τελικό του Μονάχου. Οι διοργανωτές Δυτικογερμανοί είχαν τη δική του συνταγή. Ηγέτης ήταν ο Κάιζερ, Φραντς Μπέκενμπάουερ, και κορμός η Μπάγερ Μονάχου που τότε διαδεχόταν τον Άγιαξ στη συλλογή κυπέλων πρωταθλητριών Ευρώπης. Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, οι διεθνείς απείλησαν με αποχή όταν πληροφορήθηκαν ότι τα πριν που είχαν τάξει Ιταλοί και Ολλανδοί στους παίκτες τους ήταν πολλαπλάσια από αυτά που τους είχε προσφέρει η Δυτικογερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο προπονητής τους, Χέλμουτ Σεμ, άρχισε την αναζήτηση άλλων 22 ποδοσφαιριστών, αλλά χάρη στην ενωτική παρέμβαση του Μπέκενμπάουερ και τις νέες υποσχέσεις της Ομοσπονδίας, η τάξη αποκαταστάθηκε. Οι Δυτικογερμανοί ξεκίνησαν διστακτικά, βελτιώθηκαν στη συνέχεια και έφτασαν στο τελικό χάρη στον τερματοφύλακα Ζεπ Μάγερ και βεβαίως τον Γκέρτ Μίλερ. Στον τελικό, η Ολλανδία φάνταζε το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου λόγω του θεαματικού ποδοσφαίρου, ενώ η Δυτική Γερμανία είχε την ουσία. Ο Άγγλος διαιτητής Τζακ Τέιλορ σφύριξε την έναρξη του αγώνα στις 4 το μεσημέρι και πλην συμπληρωθεί ένα λεπτό, οι Οράνοι άλλαξαν 14 φορές την μπάλα χωρίς να την ακουμπήσει αντίπαλος. Ο Κρόιφ μπήκε στην περιοχή, ανατράπηκε από τον Χένες και κέρδισε πέναλτι. Ο Νέσκεν στο εκτέλεσε και έβαλε μπροστά της τουλίπες. Με πέναλτι του Μπράιτνερ έγινε το 1-1 και η ανατροπή των Γερμανών ήρθε λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια από τον Μίλερ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το τουρνουά και την αναμέτρηση Ιταλία-Αϊτή είχαμε το πρώτο κρούσμα ντόπινγκ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Θύμα η δράστης, ο αμυντικός της Αϊτής, Ernst Jan Josef, ο οποίος αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
11: Ακούτε Era Sport.
0: Και την εκπομπή Doom Spirogol με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον άλλοτε διεθνή ποδοσφαιριστή, τον παίκτη της, τον ποδοσφαιριστή της Εθνικής Αργεντινής, τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, τον γνωστό μας, τον δικό μας Χουάν Ραμόν Ρότσα. Συνεχίστε, παρακαλώ.
1: Άκουγα τώρα το...
0: Τη Διακογιάννη,
1: Ξέρετε, Σπύρο, ότι παραλίγο, πριν άρθω στο Παναθηναϊκό, παραλίγο έγινα στην παίκτη του Κρόιφ και τον Νέσκεν. Γιατί αυτοί παίζαν στη Ουάσιγκτον στην Αμερική και μου κάνανε πρόταση να πηγαίνω εκεί, αλλά η Μπόκα Τζούνιορς μου έδωσε το Παναθηναϊκός.
0: Το 1979 όλα αυτά,
1: Αυτό 79, ναι. Να πήγανε και παίξαν, νομίζω τελείωσαν την καριέρα τους εκεί στην Αμερική.
0: Εδώ στο σήμερα τώρα, στο παιχνίδι το σημερινό, Ρόδρι και Έντσο Φερνάντες. Νομίζω ότι είναι παίκτες επίσης κλειδιά και των δύο ομάδων.
1: Ο Ρόδρι, εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί ο Ρόδρι είχε πολύ μεγάλη περιπέτεια με ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο χιαστό που έπαθε σε ένα παιχνίδι. Και τώρα χάρηκα πολύ που συνήλθε στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι το βαρόμετρο της Ισπανία. Γιατί ένα ποδοσφαιριστή που έχει πέρα είναι ψηλός, έχει παρουσία, καθαρός ποδοσφαιριστή,
0: ναι.
1: Έχει μια ακρίβεια της πάσης σε πολύ, πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό. Ο Έντσο Φερνάντες είναι πιο επιθετικός από τον Ρόντρι, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι που είναι κλειδί, είναι ο Κουκουρέλια κλειδί. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και σε όλους ο δεξιμπάκο Πέδρο Πόρο που παίζει στην Τότενα. Mm-hmm. Έχει δύο κεντρικοί αμυντικοί που μπορούν να βγουν με την μπάλα και να κάνουν παραπάνω παίκτες στο κέντρος του γηπέδου. Έχει δύο εξτρέμου, ο Γιαμάλ και ο Μπαένα από την άλλη. Δηλαδή είναι μια ομάδα πλήρης και με άλλους στον πάγκο. Η Αργεντινή, ναι μεν, έχει αυτούς, δεν έχει και τόσο πολύ βάθος αυτή την ώρα, γιατί ετοιμάζουν τώρα η Εθνική Αργεντινή για την επόμενη δεκαετία που έρχονται παιδιά όπως ο Νίκο Πας και τα λοιπά από πίσω. Αλλά η μετρημένα τα κουκιά της Αργεντινής, το μόνο που προβληματίζεται ο Σκαλόνι φαντάζομαι είναι το δεξί μπακ, που ο Μολίνα δεν είχε ένα καλό Μουντιάλ, μπορεί να παίζει Μοντιέλ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτή είναι η 11 που επιλέγει, με Ντεπόλ, Μακάλιστερ, Ένσο, με Άλβαρες, με... Αυτή είναι η ποδοσφαιριστές, είναι οι
0: ναι. που παίζουν... Εκτός αν τα πράγματα πάνε άσχημα για την Αργεντινή, αν πάρει την μπαγκέτα στα χέρια του, δεν λέω ποιος, όλοι ξέρουμε ποιος, και δώσει πάλι την μπάλα στους άλλους και τους πει πάρε βάλε.
1: Θα υπάρχουν και... Μπορεί να υπάρχει ανά πάση στιγμή, αυτό είπε, ότι μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να σου αλλάξει όλη την ιστορία.
0: Ο Μέση,
1: και
0: ναι.
1: Επειδή είναι το τελευταίο και είναι και το τραγούδι που λέει θα παίξουμε και για σένα που είναι το τελευταίο σου Μουντιάν, το σηκώσουμε κτλ. Νομίζω υπάρχει ένα κίνητρο πάρα πολύ μεγάλο από τις δύο ομάδες. Ίσως λιγότερο για την Αργεντινή, γιατί τα παιδιά της Ισπανία θα έχουν άλλα παγκόσμια κύπελα, γιατί είναι μια πολύ νεότερη ομάδα από την Αργεντινή, αλλά για το Λιονέλ είναι το τελευταίο και υπάρχει ένα κίνητρο πολύ μεγάλο. Και όταν υπάρχει αυτό το κίνητρο, η Αργεντινή γίνεται επικίνδυνη, γιατί λέγανε, εγώ έχω πει ότι πριν από το παιχνίδι της Αγγλίας ότι παίζει η Αργεντινή εναντίον της καλύτερης Αγγλία όλων των εποχών, και όμως ήταν μια Αγγλία που έκανε μια ευκαιρία, ένα γκολ και μετά δέχτηκε άλλες 15 ευκαιρίες και πανηγυρικά αποκλείστηκε.
0: Ακριβώς. Είχα πει εγώ και επικαλούμε την ανάμνηση των ακροατών στην πρώτη εκπομπή μετά την ολοκλήρωση μιας εβδομάδας Παγκοσμίου Κυπέλου, στην αρχή αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αναρωτήθηκα από αυτό το μικρόφωνο αν έφτασε η ώρα της Αγγλίας. Και τόνισε ότι ακόμα και αν δεν φτάσει, εγώ πιστεύω, είπα ότι θα φτάσει στον τελικό. Ακόμα και δεν φτάσει στον τελικό, όμως η Αγγλία θα προσεγγίσει την κορυφή. Και αυτό συνέβη. Και δεν είναι σοφία από μένα. Ήταν φανερό ότι ήταν η καλύτερη Αγγλία, η πιο δεμένη Αγγλία. Ναι. Όλων των σύγχρονων τουλάχιστον εποχών. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, λοιπόν, όσο θυμάμαι εγώ, ήταν η καλύτερη Αγγλία.
0: Βεβαίως. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Το ίδιο.
1: Με την Αργεντινή, ναι.
0: Λοιπόν, συμπέρασμα για το σημερινό παιχνίδι.
1: Συμπέρασμα θα το δούμε όχι με τόσο πολύ μεγάλη αγωνία, τουλάχιστον εγώ, γιατί το προηγούμενο παιχνίδι στην Αργεντινή ήταν, το θέλαμε πάνω από όλα, πάνω από τον παγκόσμιο κύπελο, γιατί ο κόσμος της Αργεντινής είναι έτσι.
0: Γιατί Las Malvinas son Argentinos, γι' αυτό.
1: Ναι, ακριβώς, και όλοι περιμένανε, όλοι περιμένανε να γίνεται ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη τιμωρία για αυτό το πανό. Τελικά δεν έγινε τίποτα, γιατί δεν ήταν κάτι πολιτικό. Είναι κάτι που ζητάνε, κάτι που είναι τέτοιο. Οι Ισπανοί δεν το κάνουν. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Οι Ισπανοί δεν το κάνουν για το Γιβραλτάρ. Δεν το κάνουν. Και είναι οι Άγγλοι και μέσα στη γωνία.
0: Λοιπόν,
1: εύχομαι, Σπύρο, να είναι ένα καλό παιχνίδι, που θα είναι σίγουρα ένα καλό παιχνίδι, να έχει ένα καλό τέλος ανεξαρτήτως.
0: Σε θεωρητικό επίπεδο, και το τονίζω γιατί όλα αλλάζουν σε τέτοια παιχνίδια, σε θεωρητικό επίπεδο είναι ένα βήμα πιο μπροστά στα προγνωστικά η Ισπανία, γιατί έχει πιο...
1: Είναι, το έχω δηλώσει ότι
0: ακριβώς,
1: είναι και ένα εγώ το ίδιο βήμα λέω. Πιο μπροστά, αλλά όταν κυλάει η μπάλα, Σπύρο, όλα τα προγνωστικά πολλές φορές πάνε στράφη, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα απρόβλεπτο άθλημα.
0: Και εκτός αυτού, όταν μια ιδιοφυΐα αγωνιστική όπως ο Μέση φωνάξει με την απόδοσή του εγώ και πάρει το παιχνίδι πάνω του, μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα, έτσι.
1: Ναι, όλα μπορούν να αλλάξουν, γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές σε πολύ ψηλό επίπεδο και ένας Μέση που είναι ξεχωριστό. Ελπίζω να δούμε πώς θα είναι, θα έχουμε αγωνία και ας εγώ, εάν χάνει η Αργεντινή, θα ήθελα να το κάνει το Πασίλιο για την Ισπανία. Και αν κερδίζει η Αργεντινή, να κάνει Πασίλιο η Ισπανία στην Αργεντινή. Γιατί είναι δύο χώρα που έχουμε το ίδια γλώσσα, ίδια θρησκεία κτλ. Τότε νομίζω ότι πολλές πόλεις της Αργεντινή έχουν ονομασία από τις πόλεις της Ισπανία, όπως Κόρδοβα κτλ. τότε νομίζω ότι είναι όλα αδελφικά σήμερα μέχρι που ξεκινάει μπάλα. Μετά από εκεί και πέρα τελειώνει και τελειώνουν όλα. Ελπίζω ένα καλό παιχνίδι και ας κερδίσουμε εμείς.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και θέλω να υπογράψω τη συζήτηση με τον Χουάν Ρότσα με το πρώτο ταγκό της ημέρας. Όπαντε Ισπανιά.

0: μέσω του Χαρότσα, ας θεωρήσουμε ότι πήγαμε στην Αργεντινή. Τώρα θα πάμε στην Ισπανία. Τηλεφωνικά και κυριολεκτικά θα πάμε στην Ισπανία. Γιατί ο Εδουάρδο Λουκένα Γκονζάλες είναι καθηγητής ισπανικής γλώσσας, μπαίνει μόνιμα στην Αθήνα, αλλά σήμερα, η μέρα του τελικού, βρίσκεται στην πατρίδα του, βρίσκεται στην περιοχή της Ανδαλουσίας, στην χιλιοτραγουδισμένη Κόρδοβα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την παρουσία. Μιλήσαμε πριν με τον Χουάν Ρότσα για την αργεντίνικη πλευρά του παιχνιδιού, βέβαια, και εκείνος μίλησε γιατί είναι πολύ καλός προπονητής, μας μίλησε και για την Ισπανία. Εκεί, στην Ισπανία, να πω ότι εσείς ήσασταν και ποδοσφαιριστής επισήμως σε ερασιτεχνική ομάδα.
1: Είχα παίξει, εγώ γεννήθηκα εδώ στην Ισπανία και παίξα μέχρι τα 18 μου σε ακαδημίες εδώ στην Κόρδοβα. Κανονικά, 4-5 προπονήσεις την εβδομάδα, αγώνες εκτός Κόρδοβα και λίγο πιο πολύ στην περιοχή. Και μετά ερασιτεχνικά έπαιξα άλλα δύο χρόνια στην Ισπανία μέχρι που ξεκίνησα πανεπιστήμιο και μετά που ήρθα Ελλάδα συνεχίσω να παίζω με φίλους και εδώ όταν γυρίσω στην πατρίδα μου παίζω με τον αδερφό μου, με φίλους, με 7x7, 8x8 και συνεχίσω να έχω σχέση με το ποδόσφαιρο.
0: Μιλάμε με την Κόρδοβα, εκεί βρίσκεστε. Οι αναφορές, οι δηλώσεις ανθρώπων του ποδοσφαίρου και όχι μόνο αυτόν, επειδή πρόκειται για εθνική ομάδα και άρα η επιτυχία της ενδιαφέρει κάθε πολίτη της Ισπανίας και αυτό δεν είναι υπερβολή. Οι δηλώσεις και στην Ισπανία για τον τελικό υπολογίζω πως είναι πολλές όσο πλησιώζει η ώρα έναρξης. Ξεχωρίζεται κάποια δήλωση για τα ακούσεις τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες, κάποια δήλωση σας έκανε εντύπωση?
1: Σίγουρα υπήρχε ο προπονητής μας, ο Λουίς Δε Λα Φουέντε, που ανέφερε ότι αν είναι πιστή στη φιλοσοφία της και στην ιδέα της του παιχνιδιού θα καταφέρει να κερδίσει την Αργεντινή. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πολύ εμπιστοσύνη στην ομάδα με την πρώτη ισοπαλία στο Μουντιάλ με το πράσινο ακροτήρι. Είχαμε χάσει λίγο τις ελπίδες μας, αλλά σιγά σιγά έγινε αυτό που ήθελε ο προπονητής και πολύ σοφά θα φέρει, να βρει η ομάδα τον ρυθμό της και να βρει το παιχνίδι της, που είναι όπως ανέφερε και ο Ρότσα, ο συνάδελφος πριν, ότι με το passing game και την υπομονή και λίγο αυτή η πίστη στο τι πιστεύει ή πώς βλέπει το ποδόσφαιρο, κατάφερε σιγά σιγά να κερδίσουμε, με δυσκολία βέβαια, αλλά χωρίς να έχουμε πολλές απειλές από επιθετικά μιλώντας από άλλες ομάδες, ναι, που υποτίθεται ότι ήταν καλές επιθετικά όπως η Γαλλία τώρα στον ημιτελικό. Κατάφερε να φτάσει στο τελικό και τώρα που είμαι εδώ στο μπαλκόνι στο σπίτι βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ησυχία, μάλλον επειδή είναι Κυριακή πρωί. Σπύρο, και ίσως μετά και λόγω ζέστης, γιατί όπως ξέρετε εδώ Νότια Ισπανία φτάνουμε τώρα, θα φτάσουμε σήμερα 42 βαθμούς, οπότε μέχρι 7-7,5 που θα βγει ο κόσμος δεν θα έχει πολύ μεγάλη φαντασία.
0: Εμείς την ίδια θερμοκρασία από αύριο, ναι.
1: Ναι, φτάνει και εκεί, ε.
0: Ναι, βέβαια, από αύριο
1: ναι,
0: 42.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα πλησιάσει τους 40.
1: Ναι, αν καλή υπομονή.
0: Αμοιβαία υπομονή.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο κόσμος γύρω σας εκεί στην Κόρδοβα τι λέει, πώς το περιμένει το παιχνίδι?
1: Φοβόμαστε τους Αργεντίνους, η αλήθεια είναι. Δηλαδή οι δηλώσεις των φίλων και εδώ δημοσιογράφων γενικά, ίσως προτιμούσαμε τους Άγγλους για το τελικό, τους ξέρουμε καλύτερα. Δεν τους ξέρουμε καλύτερα, η αλήθεια είναι, αλλά είναι πιο, ίσως πιο ασταθής ομάδα, ενώ η Αργεντινή είναι πολύ παθιασμένη, όπως ξέρετε,
0: ναι.
1: Θα πιστέψει στη νίκη μέχρι το τέλος. Είναι μια ομάδα που κυριαρχεί. Εγώ τη βλέπω σαν την Ατλέτικο Μαδρίτης, ίσως επειδή λόγω του Τσόλο, του Σιμεώνε, είναι μια ομάδα που παλεύει μέχρι τέλος και ίσως θα προσπαθήσει να σπάσει το παιχνίδι των Ισπανών, της υπομονής και της πάσας και της οργάνωσης. Αυτό φοβόμαστε πιο πολύ, όλοι αυτό φοβόμαστε. Προτιμούσαμε, όπως σου είπα, την Αγγλία. Τώρα εντάξει, έχουμε αυτό που έχουμε. Είναι πέρα από αυτό την κόντρα που μπορεί να έχουμε, είμαστε και εντάξει, μιλάμε την ίδια γλώσσα, είμαστε φίλοι, έχουμε φίλους Αργεντίνους, αυτοί έχουν φίλους εμάς. Θέλω να πω, γνωριζόμαστε καλά ποδοσφαιρικά. Θέλω να πω ότι είναι ένα πρώτα απ' όλα θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, του ισπανόφωνου ποδοσφαίρου, οπότε αυτό κυριαρχεί. Και μετά,
0: του ισπανόφωνου ποδοσφαίρου, ακριβώς.
1: Αυτό. Πρώτη φορά άκουσα πριν ότι γίνεται ένας τελικός όπου μιλάνε οι δύο ομάδες την ίδια γλώσσα. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα καταλαβαίνει ο διαιτητής τι λέγονται μεταξύ τους οι παίκτες.
0: Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι δεν μπορούν να κρυφτούν ένας από τον άλλο. Δηλαδή, οι παίκτες μέσα στο γήπεδο, όταν λέει.
1: Τι λέγονται μεταξύ τους οι παίκτες.
0: Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι δεν μπορούν να κρυφτούν ένας από τον άλλο. Δηλαδή, οι παίκτες μέσα στο γήπεδο,

0: γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Τώρα θα πρέπει να προσέχουν, γιατί διάβασα σήμερα ότι ο διαιτητής, ο Σλοβαίνος δεν είναι, νομίζω, δεν είναι, έχει δείξει κόκκινη κάρτα τις προάλλες με αυτό το θέμα, το να κρύβεις το στόμα, το μιλάς στο παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν σε ένα Μεξικό ή σημερινός, κάτι τέτοιο. Οπότε θα πρέπει να προσέχουν έτσι και αλλιώς. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνουν, θα βάζουν το στόμα.
1: Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, τους παλιούς δημοσιογράφους, βλέπεις και ακούς εκεί τις αναφορές τους τελευταίες ημέρες και πολύ περισσότερο σήμερα, ξεκινήσει σήμερα. Πώς θα επιχειρήσουν να αφοπλίσουν τον Μέση, να αντιμετωπίσουν τον Μέση?
0: Υπάρχει... εγώ πιστεύω ότι ναι, αυτό που ακούγεται.
1: Τι γράφουν, τι λένε οι δημοσιογράφοι, ναι.
0: Ναι. Ότι Μέση το μαρκάρεις, τον κρύβεις, τον ακυρώνεις έχοντας την μπάλα εσύ. Αυτό ακούγεται και η Ισπανία αυτό κάνει. Από εκεί και πέρα είναι σίγουρο ότι όταν θα πάρει την μπάλα ο Λιονέλ Μέση θα υπάρχει κίνδυνος, εννοείται. Αλλά δεν είναι και μόνος του. Είναι και οι άλλοι παίχτες γύρω του και ο Άλβαρες είναι πάρα πολύ δυνατός και πιστεύω ότι άμα βάλει η Ισπανία πρώτα γκολ θα αλλάξει το παιχνίδι της Αργεντινής εντελώς. Θα περάσουν σε full επίθεση, εννοείται, 1-0. Αλλά πιστεύω ότι άμα βάλει η Αργεντινή ένα γκολ που το προβλέπω προς όχι πολύ αρχικά, θα συνεχίσουν να παίρνουν το παιχνίδι του, ίσως το αμυντικό, της πάλης, της μάχης και να ελπίζουν να βρεθεί ο Μέση, ο Άλβαρες, ο Ένσο ή ο Λαουτάρο στο τέλος με άλλη μια παλιά να καταφέρουν να βάλουν ένα υποτιθέμενο δεύτερο γκολ που εγώ δεν το εύχομαι βέβαια, αλλά σε αυτή την ομάδα είναι όλα απρόβλεπτα με την Αργεντινή και κυρίως με τους οπαδούς που θα έχουν στο γήπεδο και το κουράγιο που θα παίρνουν οι παίκτες από αυτούς.
1: Ναι. Είπαμε πριν με τον Χουάν Ρότσα εδώ στην εκπομπή μας, πριν από λίγα λεπτά, ότι αυτή η συγγένεια των λαών και των ομάδων ίσως αποδειχθεί υπέρμαχος του θέαματος, είναι υπέρ του θέαματος που θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Από την άλλη, γνωρίζετε πολύ καλά, δεν μπορεί κανείς να με πείσει ότι οι δύο προπονητές δεν έχουν στο μυαλό τους την κίνηση κλειδί. Αφού γνωρίζετε πολύ καλά, ξέρουν και πού είναι η αχίλλειος πτέρνα της άλλης ομάδας.
0: Ναι. Εννοείται, γνωρίζονται καλά, αλλά γι' αυτό το λόγο, επειδή γνωρίζονται καλά, θα προσπαθεί η κάθε ομάδα να καλύψει τις αδυναμίες της και πιστεύω ότι όλα θα κρυθούν όπως συνήθως σε τελικούς, στη λεπτομέρεια, στο μικρό λάθος που θα γίνει από έναν αμυντικό, στο ένα φάουλ που θα μπει μέσα, γιατί σε ένα πέναλτι ή σε μια κάρτα που μπορεί να προκαλέσει δεύτερη κάρτα, πιστεύω ότι θα υπάρχουν κάρτες σήμερα, η λεπτομέρεια θα κρίνει σίγουρα το αποτέλεσμα.
1: Εκτός από τη δήλωση του Ντελαφουέντε, υπάρχει δήλωση κάποιου άλλου προπονητή, παλιού παίκτη, κάποιου άλλου που θυμάσαι τις τελευταίες μέρες που αποδεικνύει?
0: Ναι, οι συγκρίσεις με την ομάδα του 10, της Νότιας Αφρικής, παίκτη,
1: ποιος είπε και τι, ναι.
0: Ναι, οι δημοσιογράφες, τα σχόλια τους είναι πιο πολύ ότι τότε υπήρχε και ο ενθουσιασμός του κόσμου πιο πολύ για μια ομάδα που δεν είχε καταφέρει πέρα από το Euro του 8 τίποτα στο παρελθόν ή σχεδόν τίποτα, ότι υπήρχε αυτή η χαρά το να αποκαλύπτουμε μια ομάδα που με ένα επιθετικό, τον Δαβίδ Μπίγια, που συνήθως η Ισπανία παίζει χωρίς εννιάρι, να το πω έτσι. Υπήρχαν μεγάλες προσωπικότητες στο γήπεδο.
1: Αναφέρονται αυτά όλα είναι για το 2010 στη Νότια Αφρική.
0: Ναι. Φέτος είναι πιο δεμένη η ομάδα σίγουρα. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα να ξεχωρίσει. Αυτός που ξεχώρισε πιο πολύ στα μάτια του κόσμου, ο Γιαμάλ, δεν έχει βρει τα πατήματά του ακόμα. Προσπαθεί ο καημένος να βρει τη φάση που θα βρει τη δόξα. Θέλει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι και σήμερα. Έχουμε όμως τον Ολιαρθάβαλ μπροστά, που είναι ο αντίστοιχος Μπίγια του 10. Πάντα υπάρχει. Και έχουμε και έναν καλό. Όχι πολύ πλούσιο πάγκο, αλλά έχουμε δύο παίκτες, ο Μερίνο και ίσως ο Φαβιάν ή ο Πέδρη, εξαρτάται από ποιον θα βάλει από τους δύο ο Ντελαφουέντε σήμερα, που μπορεί να βοηθήσει στο δεύτερο.

0: στο ημίχρονο να καταφέρουμε να ασφαλίσουμε λίγο το δεύτερο κομμάτι του αγώνα, εκεί που η Αργεντίνη είναι πιο επικίνδυνη κατά τη γνώμη μου, γιατί θα ρίξουν το πενίδι στην επίθεση και στις προσωπικές
1: ενέργειες, ναι.
0: Εκεί
1: στην Κόρδοβα που βρίσκεις αυτή τη στιγμή και μιλάμε σε αυτή την πανέμορφη πόλη στην Κόρδοβα, θα υπάρξουν, ναι, είναι ένα κινηματογραφικό σκηνικό αυτή η πόλη.
0: Ναι, είναι πολύ όμορφη.
1: Πολύ όμορφη πραγματικά. Εκεί στην Κόρδοβα σήμερα θα υπάρξουν γιγαντοθόνες για δημόσια προβολή του τελικού, να μαζευτεί ο κόσμος, να το δει απλώς κόσμος μαζί. Υπάρχει τέτοια πρόβλεψη?
0: Υπάρχει μια οθόνη σε μια κεντρική πλατεία του κέντρου της πόλης, σε μια μικρή, όχι πολύ μεγάλη. Στο γήπεδο αποκλείεται, γιατί είχα κάνει πολύ ζέστη και δεν έχει, και είναι και ανοιχτό το γήπεδο της Κόρδοβα, που είναι δεύτερη επιτεχνική. Δεν παίζεται, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλή η θερμοκρασία ακόμα και μετά, στις 9 η ώρα το βράδυ. Ο κόσμος προτιμάει, και έτσι θα κάνω και εγώ, να πηγαίνουμε σε καφετέριες, μπαρ, με φίλους, συγγενείς, στην περίπτωση μου που συναντιέμαι με παλιούς φίλους που έχω χρόνια να δω. Και προτιμάμε έτσι να καθόμαστε, να σίγουρα θα βαφτούμε όλοι κόκκινοι και κίτρινοι κλπ. Θα υπάρχουν Αργεντίνοι ανάμεσά μας σίγουρα, αν και αυτοί θα πηγαίνουν μαζί παρέα κάπου αλλού, δεν ξέρουμε πού.
1: Και θα καταλαβαίνουν το ένας τι λέει ο άλλος, γιατί μιλάτε την ίδια γλώσσα ακριβώς.
0: Ακριβώς. Πιο πολύ σε καφετέριες, μπαρ, αίθουσες, ας πούμε, από εστιατόρια που ανοίγουν, που γενικώς είναι για φαγητό, ανοίγουν και βάζουν μια οθόνη, ένα προτζέκτορα, οπότε εκεί πιο πολύ, με air condition βέβαια, ναι. Εκεί πιο πολύ θα το βλέπουμε σήμερα.
1: Να χαρούμε όλοι τον τελικό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα στην Κόρδοβα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλό θέαμα σήμερα και να νικήσω καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Το εύχομαι.
1: Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς.
0: Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εμείς εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς. Καλό τελικό. Όπου καλό τελικό, η ευχή τι σημαίνει? Να το απολαύσουμε, ανεξάρτητα ποιος θα νικήσει, ποιος θα στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής, αν θα είναι ο Ντελαφουέντε ή ο Σκαλόνι, να χαρούμε το ποδόσφαιρο. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Για την ακρίβεια, Buenos días. La canción de Buenos Aires, το τελευταίο ταγκό της ημέρας.
2: Buenos Aires, cuánto lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti bajo el sol de otro cielo, cuánto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. Canción,
3: Maleva,
2: canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción, Maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo este. Este es el tango.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης. Χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελένη Ιακωβάκη. Η 17χρονη κόρη του Ιακωβάκη κατέκτησε το χρυσό στα 400 μέτρα στο ευρωπαϊκό κάτω των 18 με τρομερό 52-38 χρόνο, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ και γράφοντας ιστορία για τον ελληνικό στίβο στο Ριέτι. Μικρός τελικός έπος με 10 γκολ και χάτρικ Σάκα. Η Αγγλία ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία της στον παγκόσμιο κύπελλο, επικρατώντας 6-4 της Γαλλίας σε ένα συγκλονιστικό μικρό τελικό, κατακτώντας την τρίτη θέση της διοργάνωσης και την καλύτερη θέση σε τελική φάση Μουντιάλ μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966. Ο Κιλιάν Εμπάπε αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με ακόμα 2 γκολ, φτάνοντας στα 10 στο τουρνουά και αποκτώντας προβάδισμα 2 τερμάτων από τον Λιονέλ Μέση στη μάχη για το χρυσό παπούτσι, όντας πλέον το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Συγκινητικό αντίο του Εμπάπε στον Ντεσάν, σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός, ευχαριστώ για όλα, του είπε. Ακυρώθηκε λόγω κακοκαιρίας τελευταία προπόνηση της Ισπανίας πριν από το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, όπου αντιμετωπίζει απόψε στις 10 την Αργεντινή. Μάλιστα ο μπακ των Φούρια Ρόχας Μαρκ Κουκουρέγια δήλωσε ότι θα κάνει τατουάζ το πρόσωπο του προπονητή της ομάδας De La Fuente σε περίπτωση που εκπληρωθεί το όνειρο της κατάκτησης του Μουντιάλ και θα αποχωρήσει από την εθνική ομάδα. Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό Φαν Ντρόγκελεν, περνάει τα ιατρικά τεστ και υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Ο Βόσνιος Λούκα Μπιλμπιγιά και ο Ολλανδός Μαρκ Νάχτεχταλ ορίστηκαν από την UEFA να διευθύνουν τα δύο μάτς του Παναθηναϊκού με την Μπάξη, δίχως ΒΑΡ, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη, αποτελώντας το νέο πρόσωπο στη μεσαία γραμμή των κίτρινων. Ο Δανός Άντι Πούτρος θα είναι ο διαιτητής του πρώτου μάτς Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στην Πολωνία την ερχόμενη Πέμπτη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη ρεβάνς της Τούμπας στις 30 του μήνα, πρώτος διαιτητής ορίστηκε ο Πολωνός Σίλβερστρακ. Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή στο φιλικό με τη Χρόνιχεν, όπου επικράτησε με 2-1, παίζοντας μάλιστα με 10 παίκτες αλλά και με αναπληρωματικούς. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 1-0 από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, στο τέταρτο φιλικό της προετοιμασίας του, εν ώψη της νέας σεζόν. Εν τω μεταξύ, το πρωί ανακοινώθηκε και το απόγευμα έκανε τον τεμπούτο του με τους Ερυθρόλευκους Σορόκα. Για το Σαπιόνι, η μαγνητική έδειξε ότι υπέστη κάκωση στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιντάρντ. Η Μοντερέι ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πινέδα από την ΑΕΚ. Η Γκαμπριέλα Ριός αποχαιρέτησε τη χώρα μας με ένα συγκινητικό μήνυμα μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι, γράφοντας «Για πάντα η Ελλάδα μου». Η ΠΑΕΚ Φυσιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον επιθετικό Απόστολο Χριστόπουλο ως το 29. Στην τελική ευθεία βρίσκεται μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Άρσεναλ. Με πρωταγωνιστή το Θανάση Σπανούλη, η Εθνική Παίδων λήγησε με 90-83 στην παράταση τη Λετωνία και έκανε το απόλυτο νικόν στα πρώτα δύο παιχνίδια του Διεθνούς Τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Η Εθνική Νέων πραγματοποιήσε σπουδαία εμφάνιση επικρατώντας με 73-58 της Γερμανίας στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 και έκλεισε ραντεβού με την Τουρκία για τη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης. Έπεσαν οι υπογραφές για την επιστροφή του Λιόπουλου στον Άρη. Επιτέλους παίζουν σε τελικούς Σάκαρη και Τσιτσιπάς. Η Μαρία Σάκαρη επιβλήθηκε με 2-0 σετ της Αλίνα Κορνέεβα, πανηγυρίζοντας τη νίκη που την έστειλε στον τελικό του Athens Open. Στον πλευρό της βρέθηκε και ο σύντροφός της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα από τις courtside θέσεις, ζώντας έντονα κάθε πόντο. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον τελικό την Κρεϊτσίκοβα, με την Τσέχα να έχει το πάνω χέρι στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, καθώς μετράει 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ο μεγάλος τελικός του πρώτου τουρνουά που διεξάγεται στη χώρα μας μετά από 36 χρόνια θα διεξαχθεί το βράδυ στο Stadium Sports Center στις 8 το βράδυ. Ώρα τελικού και στο Xdant της Ελβετίας για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, βρίσκεται δύο κερδισμένα σετ μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στο Swiss Open Xdant, έχοντας μπροστά του ως τελευταίο εμπόδιο τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν. Το παιχνίδι θα γίνει αύριο στις 12.30. Ο Εμμανουήλ Καραλής τερμάτισε τέταρτος με καλύτερο άλμα του στα 5.95 μέτρα στο Diamond Link του Λονδίνου. Ενώ μετά το τέλος των προσπαθειών του τόνισε ότι χρειάζεται ξεκούραση εν ώψη του μεγάλου στόχου του που είναι το χρυσό μετάλλιο στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Δέσποινα Φράγκου θα αποτελέσει για την επόμενη σεζόν τη νέα αθλήτρια της ομάδας Handball Γυναικών της ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε η Ερασιτεχνική Ομάδα της Ένωσης. Με πρώτο σταθμό των Φίνικα Σύρου ταξιδεύουν τα σκάφη του 23ου Ράλι Αιγαίου. Στη Φόρμουλα 1 ο Κίμι Αντωνέλη πήρε την pole position στο Grand Prix Βελγίου με ένα εντυπωσιακό τελευταίο γύρο αφήνοντας πίσω Verstappen, Norris και Russell, ενώ ο Lindblad έκλεψε τις εντυπώσεις με την 8η θέση. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sports στις 12. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στη 1.
0: Era Sport 101,8.
2: Μετά για να δούμε. Declan Rice στο σουτ. Γκολ! 1-0 νωρίς στο τρίτο λεπτό. Αυτό το παιδί της Arsenal στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και της Μίλαν, κάνοντας νωρίς το 1-0. Πάλι αυτή τη φορά η κεφαλιά και γκολ! Να λοιπόν το 2-0 στο 18ο λεπτό από τον Κόνσα. Να δούμε τι γίνεται. Σάκα και πάλι Σάκα μέσα στην περιοχή. Σουτ! Γκολ! 3-0! 37ο λεπτό! Για να δούμε αυτή την παλιά. Θα έχουμε το σουτ και γκολ! Μπουκάγιο Σάκα, πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, δεύτερο του γκολ στον αγώνα, με πλασέ κι αυτό. 4-0 πριν κλείσει το ημίχρονο, η εθνική ομάδα της Αγγλίας προηγείται της Γαλλίας. Για να δούμε ο Λις, Εμπαπέ, σουτ, γκολ! 47ο λεπτό, Κιλιάν Εμπαπέ. Περνάει το Μέση προς στιγμήν, γιατί υπάρχει ο τελικός. Σημειώνει το ένατο του γκολ στην διοργάνωση και μειώνει σε 4-1 το σκορ. Να η Γάλλη τώρα μέσα στην περιοχή, το πλασέ και γκολ! 2-4! Μπάρτλεϊ Μπαρκολά! Γκολ! Εμπαπέ! 66ο λεπτό, στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Χέντερσον που πέφτει αλλά δεν τη φτάνει και μειώνει σε 4-3. Σάκα, ο στράικερ της Arsenal, ο διαιτητής, είναι πάνω στην μπάλα ο Σάκα. Θα κάνει 1-2-3 βήματα πίσω, δεν παίρνει πολύ φόρα με το αριστερό πόδι. Μπουκάγιο Σάκα, αφού γκράζεται, περιμένει, το σκέφτεται. Μπουκάγιο Σάκα εκτελεί γκολ! 5-3! Τρίτο γκολ για το striker της Arsenal στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε, Ντεμπελέ, γκολ! Στο 96 είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο Ντεμπελέ, ο παίκτης που έχει ευχέρεια και στα δύο πόδια, καταφέρνει να σπάσει την μπάλα στο αριστερό πόδι και να την στείλει στην δεξιά γωνιά του Χέντερσον, κάνοντας το 5-4. Μπέλιγκαμ αποφύγει ολοκλούα, Μπέλιγκαμ, πλασέ γκολ! Πανδεσία του ποδοσφαίρου ο μικρός τελικός! Τρομερό ποδόσφαιρο! Ποδόσφαιρο ταχύτητας! ποδόσφαιρο αποτελεσματικότητας, ποδόσφαιρο χαρισματικών παιχτών και από τις δύο ομάδες. 6-4, 10 γκολ, φοβερά και τρομερά πράγματα στο στάδιο του Μαϊάμι.
0: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, άντε να τελειώνουμε με αυτό το Μουντιάλ, να ησυχάσουμε. Δεν θέλω άλλο, ρε φίλε. Χόρτασα. Α, δούμε Φόρμουλα 1 με την ισχύα μας.
1: Μα βλέπουμε Φόρμουλα 1.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Μα βλέπουμε
0: μας αποσπάνε την προσοχή τα πράγματα. Βλέπουμε τους άλλους που παίζουν 5x5 έτσι, και βάζουν 10 γκολ. Εντάξει, ο μόνος λόγος για να γίνει αυτό το παιχνίδι είναι για να ακούσουμε τη μετάδοση του Λουκάκη. Να μεταδίδει έτσι.
1: Εμένα μου άρεσε το παιχνίδι. Δεν ξέρω εσύ τι λες, ούτε τακτικές είχε, ούτε άμυνες είχε, τίποτα. Ήτανε...
0: Φιλέ, μας έχεις δει εδώ με τον Τάσο να παίζουμε κάτω 5x5, να μαγευτείς.
1: Μαγεία ήταν και αυτό. Μαγεία ήταν και αυτό. Εμένα μου άρεσε.
0: Είναι η συμφωνία των μεσοκόπων ότι δεν παίζουν άμυνα, παίζουν μόνο επίθεση. Οπότε κάθονται, πώς το λέγαμε, μικροί περιπτεράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Έρε περιπτεράκι.
1: Δεν υπήρχε καθόλου ναι. κέντρο. Η λέξη κέντρο ήταν άγνωστη λέξη. Ναι. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, εντάξει. Για μικρός,
0: πολύ ωραίο.
1: Για μικρός τελικός.
0: Για μικρός, ναι.
1: Μια χαρά ήταν,
0: ο
1: δηλαδή.
0: Μικρός τελικός υπάρχει, ο μικρός τελικός υπάρχει για δύο λόγους. Να βγάλουμε από έναν αγώνα άντε λίγα χρήματα ακόμα και ένα δεύτερο για να βγει ο πρώτος σκόρερ.
1: Ωραία.
0: Αν υπάρχει δηλαδή μέσα στην ομάδα. Που έχει συμβεί στον παρελθόν, εδώ το σκυλάτς θυμάμαι της πρόχειρα το 90 βγήκε από το αυτό, μπορεί να είναι και άλλοι όπως βγήκε και ο Εμπαπέ χθες.
1: Κάτσε.
0: Ναι ρε, σιγά μην βάλει δύο μέση.
1: Γιατί
0: ναι,
1: το αποκλείς.
0: Και ήταν το και... αποκλείω, ναι.
1: Και, ήταν...
0: και θεωρώ ότι και η Ισπανία θα κερδίσει πολύ εύκολα σήμερα.
1: Και ήταν και ορεκτικό για να ξεκινήσουμε.
0: Εκτίθεμαι τώρα εγώ. Ναι.
1: Εντάξει, εσύ ναι. εκτίθεσαι, εγώ βλέπεις, ναι. δεν
0: εσύ
1: μιλάω.
0: Εσύ όχι, δεν
1: εγώ
0: μιλάω.
1: Δεν μιλάω.
0: Εντάξει, κανονικά άμα είσαι με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Άμα είσαι με το Μέση, είσαι με το Μέση. Άμα είσαι με το ποδόσφαιρο, είσαι με την Ισπανία.
1: Okay.
0: Δεν θέλω να πω ψέματα. Μπορείς να υποστηρίζεις ό,τι θέλεις, γιατί δεν υπάρχει κάποια λογική. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι με την καλύτερη ομάδα. Έτσι. Αλλά αν σκεφτείς τα τελευταία 20 χρόνια, θυμάσαι που σου έλεγα πριν 3 εβδομάδες σε εκπομπή, μου έλεγες που συζητάγαν όλοι για τη Γαλλία και σου λέω για μένα το φαβορί είναι πάντα η Ισπανία με τον τρόπο τον οποίο παίζει.
1: Το θυμάμαι.
0: Η Ισπανία είναι τα τελευταία 20 χρόνια η ομάδα που όταν έχει πάρει τρόπαια έχουμε πει ότι είναι πάντα η καλύτερη ομάδα. Καμία άλλη ομάδα που έχει πάρει το τρόπαιο δεν την είπαμε με τόσο απόλυτη σιγουριά ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Ούτε η Αργεντινή, ούτε η Γαλλία.
1: Δύο άνθρωποι μου έχετε πει για Ισπανία. Εγώ θα σας το αναγνωρίσω. Εσύ και ο Ηλίας ο Βλάχος. Όλοι οι άλλοι βλέπαμε.
0: Ναι, παιδιά, εντάξει.
1: Όλοι οι άλλοι βλέπαμε τελικό.
0: Η Γαλλία είναι φαντεζή ομάδα.
1: Γαλλία για Αργεντινή.
0: Η Γαλλία είναι φαντεζή ομάδα, είναι αυτό. Αλλά τώρα το ποδόσφαιρο. Ως ποδόσφαιρο δηλαδή μελετημένο, τα παιδιά παίζουν έτσι από 10 χρονών. Αυτό που κάνει η Ισπανία δεν υπάρχει. Και απλώς έχουν προσθεθεί και κανένα δυο παίχτες που είναι και κάτι ο Γιαμάλ ας πούμε. Που λένε ότι ο Γιαμάλ δεν έχει παίξει. Όντως στα πρώτα παιχνίδια των ομίλων δεν έπαιζε. Στον προηγούμενο τον τελευταίο αγώνα στον ημιτελικό ήταν συγκλονιστικός ο τρόπος που μάρκαρε. Εμένα αυτό με συγκλώνησε. Γι' αυτό σου λέω ότι και μερικά πράγματα τα οποία δεν είδαμε χθες και δεν θα τα δεις ποτέ σε ένα μικρό τελικό. Θα τα δεις σε έναν αγώνα, ας πούμε, νοκάουτ που δεν θα τα πιστεύεις. Θα δεις τον Χάρι Κέιν να παίζει center back σε έναν αγώνα και να κόβει με το στήθος. Θα δεις τον Γιαμάλ να φεύγει πίσω και να κάνει tackling για κίτρινη κάρτα, ας πούμε, και να σταματάει αντεπίθεση της Γαλλίας. Δηλαδή είναι και αυτά που παίζουν στο ποδόσφαιρο. Και οι άνθρωποι αυτοί παίζουν γεωμετρία. Τους έχει βάλει. Είδες το θέμα που είχα κάνει με τον Κρόιφ?
1: Όχι.
0: Μα αυτά δεν με βλέπει.
1: Τι να κάνω, τι να πρωτοβάλω.
0: Τους έχει βάλει χωρίς το γήπεδο σε κουτάκια.
1: Μισό λεπτό.
0: Σαν τα πάντοκ έχει κάνει εκεί. Και σου λέει, περνάς από εδώ, εκεί μαρκάρεις και τέτοια.
1: Τι να πρωτοδώ, έχει φόρμουλες.
0: Αυτό σου λέω.
1: Έχει στίβους. Έχει μουντιάλ. Τι να πρωτοδώ.
0: Πες μου ότι είδες και στίβο, να τρελαθώ.
1: Όχι, διάβασα για στίβο. Έχει τέννις. Έχει και τέννις. Έχει
0: σάκαρι.
1: Έχει και τέννις.
0: Σάκαρι πρέπει να βλέπεις.
1: Τα πάντα έχει, δηλαδή.
0: Κυβερνητικός πρέπει να τα βλέπεις αυτά. Λοιπόν, ήθελα να καλαστήγω χθες, παιδιά, είχαμε το παγκόσμιο ρεκόρ στο μίλι. Όποιος δεν έχει δει το παγκόσμιο ρεκόρ στο μίλι και έχει δει το αυτό, το που έκανε ο Τζο Σκερ, μιλάμε για το Σκοτσέζο μέσα στο Λονδίνο που έκανε. Και να σου έχω ετοιμάσει να σου πω πώς γίνεται ένα παγκόσμιο ρεκόρ, αν θες να το επιχειρήσεις.
1: Έτοιμος είμαι.
0: Έτσι.
1: Έτοιμος είμαι.
0: Λοιπόν, πώς θα γίνεις πιλότος της Φόρμουλα 1?
1: Δεν θα γίνω. Είναι πολύ απλή απάντηση και εύκολη.
0: Αυτό είναι κάτι, είναι μια εύκολη απάντηση όντως.
1: Ωραία,
0: αυτό
1: θα έπρεπε από τα πέντε μου να είμαι μέσα σε ένα κάρτ.
0: Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Όχι ότι πιστεύω ότι μπορεί να γίνει τώρα που είσαι ένα παιδί σιτεμένο.
1: Σιτεμένο. Ναι. Τώρα είμαι πλέον λίγο πριν τη σύνταξη.
0: Οπότε, παρά το γεγονός ότι οι μουσικές σου δεν είναι ανάλογες της ηλικίας σου.
1: Δεν είναι, ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι είσαστε συντονισμένοι στην Eraspor, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Μπήκαμε δυνατά. Είναι η εκπομπή στον ήλιγκο της ταχύτητας με θέμα τη Φόρμουλα 1 και όχι μόνο, δεν μπορεί να μην σχολιάσουμε το χθεσινό ποδόσφαιρο, το στίβο, όλα αυτά.
0: Απλώς να απαντήσω τώρα εδώ στον Τάσο. Τάσος ο Λεμέζης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Μοσχονά στο άλλο εκ δεξιών.
1: Το Μοσχονάπεν δεν μου το.
0: Το Μοσχονάπεν, εντάξει. Θα μιλήσουμε, πήγε καλά και ο Φεστάπεν χθες, δεν μπορώ να πω. Με ρωτάει αν έγινε με λαγούς. Τώρα στα Diamond League και σε αυτά πάντα γίνεται με λαγούς και υπάρχει και η επιπλέον η βοήθεια. Με τα φωτάκια. Βλέπουν εκεί οι αθλητές δίπλα τους τα πράσινα φωτάκια για το στόχο. Που δεν είναι πάντα το παγκόσμιο ρεκόρ, μπορεί να είναι το ρεκόρ του meeting, μπορεί να είναι ένα εθνικό ρεκόρ για μια χώρα ή καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Αλλά τους βοηθάει και αυτό. Ο λαγός τραβάει το ρυθμό. Και ο λαγός πώς τραβάει το ρυθμό, γιατί μερικές φορές απορείς και λες, ας πούμε, πώς το έχεις στο μυαλό του ρε, εσύ ότι αυτός θα κάνει 55 δευτερόλεπτα στα 400. Κοιτάζει και λοξά λίγο τα φωτάκια δίπλα του, έτσι. Δεν μπορεί να το έχει στο μυαλό σου, δεν μπορεί να είσαι τόσο απόλυτος ότι θα κάνεις 55, γιατί σου λέει 55,5 δευτερόλεπτα τα πρώτα 400 μέτρα. Στα 600 να έχεις τόσο. Αυτά είναι περισσότερο για να τα λέμε εμείς, τα φωτάκια ακολουθούν. Πάμε παρακάτω. Οι δικοί μας άνθρωποι εδώ τι ακολουθούν?
1: Οι δικοί μας άνθρωποι ακολουθούν το ρυθμό τους.
0: Το ρυθμό τους, τον έχουν στο μυαλό.
1: Τον έχουν στο ρυθμό, έχουν στο τιμόνι.
0: Ξέρει δηλαδή.
1: Έχουν και στο τιμόνι.
0: Ο Ράσελ, ας πούμε, στην ευθεία.
1: Ξέρει, έχει και στο τιμόνι μια ένδειξη που του δείχνει πόσο, ποια είναι η διαφορά του σε κάθε σέκτορ, οπότε μπορεί πάνω κάτω να υπολογίσει.
0: Το βλέπει, προλαβαίνει να το δει την ώρα που είναι προσιλωμένο.
1: Προλαβαίνει να το δει, προλαβαίνει να αλλάξει ρυθμίσεις, να αλλάξει το πώς λειτουργούν τα φρένα, αν είναι πιο πολύ μπροστά πίσω. Γενικά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει το μονοθέσιο.
0: Μέσα σε ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα ή ένα 40 που είναι στο σπα, τώρα είναι μεγαλύτερο, δεν είναι ο γύρος εκεί. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο.
1: 44 είναι, ένα 45, ναι, είναι ο μεγαλύτερος γύρος στη Φόρμουλα 1 και γι' αυτό σήμερα θα έχουμε και λίγους γύρους.
0: 7 χιλιόμετρα νομίζω.
1: 7 χιλιόμετρα.
0: Ο γύρος.
1: Και 4 μέτρα.
0: Ναι. Να σου πω κάτι, αυτό βγαίνει από το καλεντάρι, το σπα. Το Ολλανδικό βγαίνει.
1: Το Ολλανδικό βγαίνει.
0: Το σπα, νομίζω και αυτό ήταν σε αυτά που θα είναι εκπεριτροπής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Το οποίο δεν μ' αρέσει που γίνεται αυτό, γιατί μ' αρέσει πολύ αυτή η πίστα.
1: Πώς το έπαθες?
0: Δεν είναι ωραία πίστα, δεν είναι το σπα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία πίστα.
0: Είναι επικίνδυνη βέβαια, έχει αποδειχθεί στο παρελθόν.
1: Είναι αντρική πίστα.
0: Στα αντρικά και τα αυτά να πούμε, τα φίλτρα σεξιστικά σου να
1: και
0: πούμε.
1: Και είναι και μία πίστα η οποία είναι πολύ απρόβλεπτη. Να. Έλεγα ότι είναι, ο Τάσος κάνει τα μαγικά του, είναι πολύ απρόβλεπτη λόγω καιρού, έτσι. Γιατί επειδή είναι εκεί που είναι, πολύ συχνά βλέπουμε βροχή,
0: ήλιο,
1: ξανά βροχή, είναι λίγο περίεργη η πίστα. Ναι. Μπορεί στο ένα κομμάτι να έχει ήλιο και στο πίσω μέρος της πίστας, ακριβώς γιατί είναι και 7 χιλιόμετρα, να βρέχει. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο...
0: Ο Σταμάτης λέει: καλημέρα κύριε, αδυνατό να πιστέψει τον πρόλογο του Σαράντου. Μήπως έχει μπερδευτεί, μήπως έχει δημιουργήσει τρίτη εκπομπή στον κόσμο του. Γιατί ρε φίλε, τι είπα λάθος? Είπα ότι επιτέλους να τελειώνουμε με αυτό το Μουντιάλ. 105 μάτς, 104. Έχω αρχίσει και νοσταλγώ τις εποχές που περιμέναμε να δούμε ποδόσφαιρο το Μάιο. Περιμέναμε τους 4 τελικούς το Μάιο, ας πούμε, και γινότανε η δουλίτσα έτσι. Δηλαδή, έχω μπουκώσει. Δεν είναι αυτό που μπουκώνεις, ας πούμε. Εσείς μπορεί να... Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα και καλή εκπομπή να έχετε. Συμφωνώ απόλυτα να τελειώνει το Μουντιάλ, όχι άλλη μπάλα. Υπάρχουν και άλλα σπορ, Φόρμουλα 1.
1: Καλώς
0: το. Τένις, έχουμε τελικό σήμερα Σάκαρ και Τσιτσιπά. Και οι δύο παίζουν. Παίζει και ο Τσιτσιπά στην Ελβετία, που είναι στο Γκστάντ. Νομίζω ράλι Αιγαίου με σκάφη, έχει τέτοιο.
1: Δεν το ξέρω, αλλά...
0: Και μπανάκι σε μια ωραία παραλία με παγωμένη μπύρα, το κάνει κάθε μέρα μου σχόνα σε αυτό.
1: Θα ήθελα πολύ να το κάνω, δεν το κάνω.
0: Έλα ρε φίλε, επειδή, στην καμπάνα σου.
1: Επειδή είναι η ώρα που ίσως οι τελευταίοι έτσι, αυτοί που αργούν τώρα είναι στο δρόμο για την παραλία, τους ευχηθούμε ένα καλό μπανάκι. Μπορεί να μας ακούνε από το αυτοκίνητο την ώρα που πηγαίνουν.
0: Ο Μοσχονάς πάει τις υπόλοιπες μέρες. Δεν πάει Κυριακή με όλο τον κόσμο, θα πάει τις υπόλοιπες. Πάντως το χθεσινό μάτς με Γαλλία-Αγγλία συνεχίζει ο φιλός. Ήταν το κάτι άλλο. Πολλά γκολ και η μπάλα πάνω κάτω. Φάσεις πολλές. Οπότε σήμερα βλέπω σούπα να τρώμε. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη. Ένας τρελός κεφαλονίτης από το Λιξούρι. Μπράβο, ρε.
1: Επειδή λες για το Μοσχονά, ο Μοσχονάς δεν έχει δει παραλία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Οπότε. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Σκεφτείτε αυτά που θέλει. Ναι, τώρα προσπαθεί να πει ότι δεν. Εγώ τον βλέπω συνέχεια. Έχω τους ανθρώπους μου που μου τα λένε. Ο Χριστογιαννόπουλος ή άλλοι μου τα λένε. Λοιπόν, σκεφτείτε που θέλει ο Εμφαντίνο 64 ομάδες στο επόμενο Μουντιάλ. Πόσους αγώνες θα έχει, το κάψαμε. Θα χάσει την ομορφιά του, νομίζω, λέει ο Βαγγέλης. Συμφωνώ μαζί σου και 48 είναι πολλές. Πόσο μάλλον τώρα οι 64, σας το κάνει ένα πρωτάθλημα, ρε παιδί μου, όλο το χρόνο. Αλλάζει εκεί. Α, βλέπουμε κάθε Σαββατοκύριακο μερικά μάτια.
1: Εάν το κάνει ένα Σαββατοκύριακο, εάν το κάνει όλο το χρόνο, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα? Γιατί να σου θυμίσω ότι έχουμε και Champions League, να σου θυμίσω ότι έχουμε και, και Europa. Έχουμε αρκετά πράγματα.
0: Ο Κωνσταράκης, ο Κακομοίρης που ήρθε τώρα εδώ, επειδή δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος να πάει παραλία, έχει φορέσει τα χαβανέζικα που κάμισά του, ας πούμε, προσπαθεί να δημιουργήσει μια τέτοια ατμόσφαιρα εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Πάντα. Εσύ που είσαι κάθε μέρα στην παραλία, δεν έχεις τέτοια θέση.
1: Πάντα ο Γιάννης έρχεται με τα ωραία πουκαμισάκια του, τα καλοκαιρινά. Πάντα. Επειδή προφανώς φαντάζομαι και εκείνος δεν προλαβαίνει να δει
0: και
1: παραλία.
0: Και ποιος άλλος?
1: Όλοι εμείς δεν προλαβαίνουμε.
0: Ανέκδοτα.
1: Δεν του άρεσε.
0: Λοιπόν, χθες εθεάθης με κοκτέιλ σε παραλία και μια μικρή οθόνη να βλέπεις τη Φόρμουλα 1 με το κύμα να σκάει δίπλα από την οθόνη σου.
1: Θα το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά θα το ήθελα. Δυστυχώς δεν έχει συμβεί και μπορώ να σου εξηγήσω το γιατί.
0: Να μου εξηγήσεις.
1: Εχθές έβλεπα ελεύθερα δοκιμαστικά την τρίτη περίοδο, μετά έβλεπα κατατακτήριες δοκιμές, μετά έκανα ένα μικρό διάλειμμα.
0: Δεν βοήθησε στον αυτόν, τον Χάμιλτον, να λύσει το θέμα του που πήγε, κοπάνισε τα μάξι.
1: Τα μάξι. Και μετά το βράδυ έβλεπα το παιχνίδι που δεν σου άρεσε, που εσύ δεν το είδες.
0: Ναι, εγώ δεν το είδα, ρε φίλε.
1: Εγώ το είδα όμως.
0: Ναι, το είδες σε κοκτέιλ μπαρ μαζί έξω, μπιτσόμπαρο.
1: Ναι. Μπιτσόμπαρο, ναι.
0: Μπιτσόμπαρο, εκεί στο ημίχρονο έκανες half time show, σαν αυτό που θα γίνει σήμερα. Δεν ξέρω αν το έκανες μισάωρο εσύ που θα κάνει. Ποιος το κάνει σήμερα, Κωνσταράκης? Είναι η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίπερ, η Μαντόνα, έχω ακούσει. Και αυτή από την Κορέα, όπως σου λένε, BTS.
1: BTS, νομίζω αυτή θα είναι. Έχει Tom Cruise, θα έχει διάφορα πράγματα.
0: Ο Tom Cruise θα κάνει τραγουδήσει ή θα πηδήξει από καμιά οροφή
1: δεν
0: πάλι?
1: Δεν ξέρω.
0: Θα έχει Tom Cruise.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα είναι και αυτός εκεί. Δεν ξέρω.
0: Εννοείς την εξέδρα. Πες μας ρε εσύ, άμα έχεις
1: κάποια πληροφορία. Δεν έχω κάποια πληροφορία. Διάβασα ότι θα πάρει μέρος στο όλο σου.
0: Στο σοου θα πάρει. Show, ναι. Α, θα συμμετάσχει στο σοου. Μάλιστα, μήπως πάνε να το συνδέσουν με το. Τέτοιο με τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες το 2028.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Γιατί και στο Παρίσι που ήμασταν το 24 έπεσε από την οροφή.
1: Να.
0: Ωραίος, μάγκας. 60. Πόσο είναι ο Tom Cruise?
1: Περίμενα να το
0: 63,
1: δω.
0: 64.
1: Περίμενα να το δω.
0: Ωραίος. Αυτός το κάνει στα αλήθεια, έτσι. Δηλαδή, okay, δεν κάνει αυτά που βλέπουμε στο Mission. Στο Mission Impossible δεν τα κάνει όλα, αλλά τις ελεύθερες πτώσεις και αυτές τις έχει.
1: 3 Ιουλίου του 62 γεννηθείς.
0: 64. Ναι, 64 και κάτι μέρες.
1: Εγώ στα 64 από εδώ μέχρι το γραφείο απέναντι θα θέλω 3 μέρες να πάω. Στο λέω από τώρα.
0: Εντάξει ρε φίλε, σε 30 χρόνια, okay, το καταλάβω.
1: Σε πόσα?
0: Τόσα περίπου.
1: Λοιπόν,
0: την άποψη παρακαλούμε του κυρίου Μοσχονά, Mild Hybrid Plug In, plug-in ή full ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έχεις τέτοια άποψη?
1: Έχω αυτή
0: το
1: την
0: mild,
1: άποψη.
0: Το mild κανονικά είναι, έτσι hybrid, εγώ το είπα, plug-in ή full ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Με γνώμονα ότι στον αστικό ιστό θα έχουμε τη μικρότερη κατανάλωση καυσίμου, ενέργειας ηλεκτρικής, και εκτός σε ταξίδι να έχουμε τα περισσότερα χιλιόμετρα αυτονομία. Σας ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη. Α, ο ίδιος ο Βάγκος που έλεγε και νωρίτερα.
1: Βαγγέλη μου, νομίζω ότι ο αρμόδιος να σου απαντήσει για αυτά τα θέματα είναι ο Παρής Ποντίκας, ο οποίος εξειδικεύεται. Άποψη έχω, αλλά επειδή δεν είναι το αντικείμενό μου, θα σου πω ότι καλύτερα να στείλεις το μήνυμά σου στον Πάρη.
0: Μάλιστα. Ο Νίκος Οκουνούπης, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ. Λέει, όλοι οι αγγλόφιλοι σήμερα είναι με την Ισπανία. Το καλό είναι ότι η Ισπανία δεν έχει Μέση. Γιαμάλ, φίλε. Γιατί το λες αυτό, οι αγγλόφιλοι?
1: Δεν ξέρω, μήπως εννοεί κάτι, θέλει κάτι να πει.
0: Εγώ είμαι αγγλόφιλος, αλλά εγώ θέλω να, η Αγγλία να μην το παίρνει στο τέλος. Είναι... Γιατί μου αρέσει η κρίνια τους. Μ' αρέσει η κρίνια τους, ρε παιδιά. Χάσω την κρίνια να το πάρουνε. Και τους Αργεντινούς τους πάντα τους συμπαθούσα. Ήμουνα αντί Μπραζίλ, άρα Αργεντινή. Αλλά από τότε που το παίρνουνε, που πήρανε το κόμπα και το Μουντιάλ, έχουν γίνει αλαζόνες. Δεν μου άρεσε καθόλου η συμπεριφορά που είχανε απέναντι τα, αυτά τα περίεργα, τα ρατσιστικά που έκανε ο γκολκίπερ της ομάδας και αυτή η αλαζονία που βγάζουνε. Αγαπώ το Μέση. Το Μέση τον αγαπώ. Εντάξει. Αλλά θέλω να χάσουν. Ναι, σήμερα θέλω να χάσουν, γιατί θεωρώ ότι έχουν γίνει λίγο αλαζονικοί. Αλλά αυτά είναι, αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν είμαστε τώρα εδώ. Ο καθένας υποστηρίζει.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό break.
0: Φτάσαμε κιόλας.
1: Και επιστρέφουμε με φόρμουλα πλέον.
0: Με φόρμουλα, μάν, μιλάς όλα για τα άλλα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: 34 λεπτά μετά τις 12 και είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ. Έχεις κάποιο σχόλιο για το τραγουδάκι?
1: Το τραγούδι είναι μέσα στο πνεύμα της ημέρας. Δηλαδή είναι half time show πριν το first half. Οπότε στο πιστώνω, κανένα πρόβλημα. Αν και μου φαίνεται λίγο μαϊμού Λατίν, έτσι. Αυτοί που το έχουν βγάλει είναι Λατίν. Μήπως είναι Ευρωπαίοι? Νομίζω σαν Ευρωπαίους τους ακούω, αλλά θέλω να μου βρεις.
0: Νομίζω ότι δεν είναι Λάτιν, θα το ψάξω και θα σου πω.
1: Ναι. Ρουμανία λέει ο Κωσταράκης, κάτι μου φαίνεται και εμένα, τόκα τώρα αυτό, αλλά οκ, περνάει, νομίζω, δεν έχω να πω κάτι, δηλαδή καλή επιλογή από το Μοσχονέ είναι μέσα στο...
0: Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κωσταράκης. Το συγκρότημα είναι από την Ρουμανία.
1: Ορίστε, ο άνθρωπος να πούμε είναι μέσα στα πράγματα, το δείχνει το πουκάμισό του, τι να λέμε τώρα.
0: Εντάξει, τα ξέρει, τα ξέρει ο Γιάννης αυτά. Λοιπόν,
1: θα πούμε για τη φόρμουλα, δεν θες σήμερα να μιλήσει για φόρμουλα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι την Παρασκευή είχαμε τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές, την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο. Να πούμε, να αναφέρουμε επιγραμματικά τι έγινε, έτσι κάθε φορά λέω ότι απλά είναι για να έχουμε μία εικόνα. Στις ελεύθερες δοκιμές, τις πρώτες, Verstappen ταχύτερος, δεύτερος ο Hamilton, τρίτος ο Leclerc. Είδαμε τις δύο Ferrari να σημειώνουν καλούς χρόνους. Ακολούθησαν οι δεύτερες δοκιμές, που είχαμε ταχύτερο τον Αντωνέλη, δεύτερο τον Norris, τρίτο τον Verstappen. Να πούμε ότι είχαμε δύο κόκκινες σημαίες, δύο διακοπές. Η πρώτη ήταν γιατί είχαμε χαλίκια μέσα στην πίστα. Στη δεύτερη είχαμε τον Γκασλί να έχει μία έξοδο στη στροφή 13, να καταστρέφει την Αλπίν. Έπεσε με το πίσω μέρος, την κατέστρεψε, αντίο.
1: Αντίο ζωή.
0: Αντίο ζωή. Ακολούθησαν το Σάββατο το πρωί οι ελεύθερες δοκιμές στο τρίτο σκέλος. Αντωνέλη Νόρις Φεστάπεν ξανά με την ίδια σειρά. Αυτή τη φορά στην έξοδο 13 ο Χάμιλτον είχε έξοδο. Χτύπησε με δύναμη τη Φεράρι, δεν βγήκε κόκκινη σημαία, έκανε ζημιά και όλοι αναρωτιόντουσαν εάν θα προλάβουν οι μηχανικοί της Φεράρι να επιδιορθώσουν το μονοθέσιο ώστε να πάρει κανονικά μέρος στις κατατακτήριες που ακολουθούσαν.
1: Και εδώ φτάνουμε στο Q1 που είναι η δική μου δουλειά. Μετά από μια αγωνιώδη προσπάθεια λοιπόν 2,5 ωρών για τον Λιούις Χάμιλτον, μετά το ατύχημα που περιέγραψε ο Νίκος, οι μηχανικοί της Φεράρι επισκεύασαν με επιτυχία την καταστραμμένη σε ένα βαθμό SF26 το οδηγό τους, διασφαλίζοντας ότι το λάθος του Χάμιλτον δεν θα κατέστρεφε όλο το Σαββατοκύριακό του. Ο υδράργυρος ήταν ελάχιστα κάτω από τους 40 βαθμούς, καθώς ξεκινούσε η πρώτη φάση των κατατακτηρίων δοκιμών στη Spa Francorchamps, έτσι, Francorchamps κανονικά. Οι δύο Cadillac ήταν τα πρώτα αυτοκίνητα που ολοκλήρωσαν γρήγορους γύρους με Σέρχιο Πέρες 7 δέκατα πιο γρήγορα από τον teammate τον Βάλτερι Μπότας. Η πρώτη προσπάθεια του Max Verstappen ήταν 3 δέκατα πιο γρήγορη από αυτή του Αντωνέλη, καθώς ο οδηγός της Red Bull ήταν ο πρώτος που έπεσε κάτω από το όριο του 1.46, βεβαίως μετά φτάσαμε πολύ πιο κάτω. Η Ζακ Χάτζαρ ήταν ο μόνος οδηγός που μπόρεσε να πλησιάσει το χρόνο του τιμαίου του στη δεύτερη Red Bull που οδηγούσε, πριν ο Λάντο Νόρις, ο οποίος θα λάβει ποινή εκκίνησης, θα τα δούμε, θα τα πούμε και στο τέλος εν όψη του σημερινού Grand Prix, ήταν ο πιο γρήγορος από όλους με ένα 45-8-65. Ο πρώτος γύρος του Χάμιλτον με την επισκευασμένη Φεράρι του ήταν αρκετός μόνο για να τον βάλει στη δέκατη θέση, ένα δέκατο πίσω από τον τιμέι του τον Σαρλ Λεκλέρ, ωστόσο ήταν ακόμα περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον Φράνκο Κολοπίντο, ο οποίος καταλάμβανε εκείνη τη στιγμή την πρώτη θέση από αυτούς που αποχωρούσαν, δηλαδή την 17η. Καθώς οι οδηγοί ξεκινούσαν στα τελευταία λεπτά, ο Κολοπίντο ήταν παρέα με ο Κον, τους δύο οδηγούς της Cadillac και το δίδυμο βέβαια της Άστον Μάρτιν, Αλόνσο και Στρόλ από κάτω, αλλά στους τελευταίους γύρους μόνο ο Κολοπίντο κατάφερε να ανέβει πιο πάνω στη 13η θέση και αυτό άφησε τον Άλμπον ως άτυχο, να το δέσουμε έτσι, μαζί με τους Οκόν, Μπότας και Πέρες. Οι δύο Άστον Μάρτιν ήταν για άλλη μια φορά στο κάτω μέρος της κατάταξης, με τον Αλόνσο 2 δευτερόλεπτα πιο αργό από την πιο αργή Cadillac. Τι κάνουν εκεί στην Άστον Μάρτιν?
0: Προσπαθούν να διορθώσουν το μονοθέσιο.
1: Πότε, για ποια χρονιά, για το 2030?
0: Θα το συζητήσουμε. Όχι, λοιπόν, έχουν πει ότι μετά το καλοκαιρινό break θα είναι πιο ανταγωνιστική.
1: Τώρα, αυτά είχα να πω για το Q1, οπότε δώσε μας.
0: Λοιπόν, ταχύτερη κατά το Q1 ήταν ο Νόρις, δεύτερη θέση ο Verstappen, τρίτος ο Χάντζαρ. Όπως ανέφερες, εκτός συνέχειας Άλμπον, Οκόν, Μπότας, Πέρες, Αλόνσο και Στρόλ. Ο Άλμπον αποκλείστηκε από τη συνέχεια από το Q2 μόλις για 7 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ήταν πολύ μικρή διαφορά σε σχέση με τον Άλμπον. Με τον ποιος ήταν από πάνω, θα το δω και θα σου πω γιατί δεν το έχω σημειώσει.
1: Ναι, ποιος ναι,
0: πέρασε,
1: εγώ.
0: Περίμενε, ναι. Να το δω ποιος πέρασε.
1: Ο Αντωνέλη ξεκίνησε, πάμε στο Q2 μέχρι.
0: Ο Μπέρμαν
1: ωραία. Στο Q2 πηγαίνοντας ο Αντωνέλη ξεκίνησε τη δεύτερη φάση των προκριματικών σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο του Σαββατοκύριακου μέχρι εκείνη τη στιγμή με 1.45.142, 8 δέκατα πιο γρήγορο από το δικό του καλύτερο επίπεδο που ήταν στη δεύτερη φάση, τον δεύτερη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής. Ο Λεκλέρ ήταν ο πιο κοντινός στον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, αλλά παρόλα αυτά ήταν 2 δέκατα πίσω από τον οδηγό της Mercedes. Ο Νόρις ήταν τρίτος ταχύτερος με τους Χάμιλτον, Verstappen, Λίντμπλαντ και Πιάστρη πίσω. Ο πρώτος γύρος του George Russell ήταν τόσος ώστε να τον βάλει μόλις στην 8η θέση, μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον teammate του. Η μάχη για το ποιος θα μπορούσε να διεκδικήσει τις δύο πιθανές διαθέσιμες θέσεις στο κυτρουέ από τις μεσαίες ομάδες ήταν μεταξύ της Racing Bulls, της Audi και της Alpine. Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο κατέλαβε τη δέκατη και τελευταία θέση εν ώψη του τελευταίου γύρου, με τον Liam Lawson λιγότερο από μισό δέκατο πίσω στην ενδέκατη θέση. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο Μπορτολέτο δεν κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο του στον τελευταίο γύρο, η πρώτη του προσπάθεια ήταν αρκετά καλή για να τον κρατήσει στην κρίσιμη δέκατη θέση που χρειαζόταν για να προχωρήσει μέχρι την τελευταία φάση το Q3. Ο Λόσον βελτιώθηκε στον τελευταίο του γύρο, αλλά έχασε το Q3 για 0,038 δευτερόλεπτα, δηλαδή 3 εκατοστά και 8 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το δίδυμο των Αλπίν, Πιέρ Γκασλί και Κολαπίντο, αποκλείστηκε στη 12η και 13η θέση, αλλά θα τα πει ο Νίκος, αυτά μην τα λέω εγώ.
0: Ταχύτερη στο Q2 ήταν ο Αντωνέλη, δεύτερη θέση Λεκλέρ, τρίτος ο Νόρις, εκτός συνέχειας Λόσον, Γκασλί, Κολαπίντο, Χούλκεμπερκ, Σάινθ και Μπέρμαν. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Χούλκεμπερκ σταμάτησε στην πίστα μετά το τέλος του Q2, είχε πρόβλημα στα υδραυλικά. Ενώ είχε βάλει το μονοθέσιο σε μέρος το οποίο ήταν ασφαλές και είχε έξοδο, πήρε αρκετή ώρα από τους ανθρώπους της πίστας να απομακρύνουν το μονοθέσιο, οπότε υπήρξε και μία μικρή καθυστέρηση
1: για το Q3.
0: Για το Q3.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ήταν επιβράδυνε στη στροφή Πουχών, τη λέω σωστά, στον πρώτο γύρο, από το τέλος του Q2. Έλαβε εντολή να σταματήσει το αυτοκίνητο λόγω ύποπτου υδραυλικού προβλήματος, αλλά η άντοδη σύντομα ανακτήθηκε και το Q3 μπόρεσε να ξεκινήσει. Η Red Bull έστειλε πρώτη τους δύο οδηγούς της στην πίστα με το Χάτζαρ, και εδώ θέλω τη γνώμη σου βέβαια όταν ολοκληρώσουμε έτσι την αναφορά μας. Είναι κανονικό αυτό, ξέρει ότι ο Χάτζαρ, ας πούμε, δεν τον ενδιαφέρουν οι κατατακτήριες, γιατί θα ξεκινήσει, σωστά δεν λέω.
0: Είναι κάποιοι οδηγοί, θα δηλαδή, τους αναφέρουμε παίζει, μετά, οι οποίοι
1: ναι,
0: έχουν ποινές.
1: Έχουν αλλαγές.
0: Έχουν ποινές.
1: Και ο Χάτζαρ σε όλη τη διάρκεια, okay, στην αρχή έπαιζε για το χρόνο για να βρεθεί μέχρι το Q3 που είναι το κρίσιμο για τις καλές ομάδες, και στο Q3 έπαιξε το ρόλο του βοηθού του Verstappen.
0: Και θες την άποψή μου γι' αυτό.
1: Μπροστά στην πίστα από τον έμπειρο teammate του, ενώ οι δύο οδηγοί της Mercedes, Αντωνέλη και Ράσερ, ακολούθησαν από πίσω. Ο Χάτζαρ φάνηκε να πιέζει μέχρι που έκανε πίσω στην προσέγγιση του Σταβελό, και στη συνέχεια δημιούργησε ένα slipstream για το Verstappen. Αυτό έκανε σε όλο τη διαδρομή του Q3 μέχρι το τελευταίο chicane. Αυτό επέτρεψε στο Verstappen να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο του Σαββατοκύριακου μέχρι εκείνη την ώρα. Μιλάμε για την πρώτη φορά που βγήκανε οι Red Bull έξω στο Q3. Αλλά η χαρά της Red Bull κράτησε μόλις δευτερόλεπτα, μέχρι που ο Αντωνέλη τον ξεπέρασε κατά ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Ωστόσο, η McLaren έδειξε ότι ο Αντωνέλη θα είχε μια μάχη μπροστά του για τον ταχύτερο χρόνο, καθώς ο Νόρις ξεπέρασε τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος κατά 4 εκατοστά του δευτερολέπτου για να είναι ο ταχύτερος, με τον Αντωνέλη να διατηρεί την προσωρινή pole position λόγω της ποινής του Νόρις, την οποία ξέραμε εκ των προτέρων. Ο Λεκλέρ νίκησε επίσης τον Verstappen στον πρώτο γύρο και ανέβηκε στην τρίτη θέση, με την προσπάθεια του Χάμιλτον να τον φέρνει στην πέμπτη θέση. Ο Ράσελ στην έκτη, ο οποίος παραπονιόταν, θα τα πούμε σε ξεχωριστό έτσι, ενότητα ειδήσεων για τα παράπονα, για την έλλειψη ταχύτητας, στις ευθείες που είχε ο Ράσελ και τα προβλήματα με το μονοθέσιο. Καθώς τα αυτοκίνητα επέστρεφαν στα πιτ για να προετοιμαστούν για τις τελευταίες τους διαδρόμες, η περίοδος σταμάτησε ξαφνικά από μια κόκκινη σημαία, το ανέφερε νωρίτερα ο Νίκος, περισσότερα από 6 λεπτά πριν τη λήξη. Ο λόγος ήταν για να επιτραπεί η απομάκρυνση του χαλκιού που είχε σκορπιστεί στην πίστα σε συγκεκριμένα στο Σικέιν Φάνι. Δεν ξέρω και πώς προφέρεται, είναι η αλήθεια, γιατί το έχω στα αγγλικά Φάνι, στα γαλλικά μάλλον, Βαλόνι και στο Σπα και στο Σταβελό, πριν από την έναρξη των τελικών διαδρομών. Μετά από μια σύντομη καθυστέρηση, η περίοδος ξεκίνησε ξαλά. Για άλλη μια φορά ο Χάτζαρ βγήκε πρώτος στην πίστα μπροστά από τον teammate του για να δημιουργήσει ένα ακόμη μεγάλο slipstream έξω από το Σταβελό, το οποίο επέτρεψε στο Verstappen να πάρει την προσωρινή pole position ξανά. Ο Αντωνέλη όμως απάντησε με ένα 44-361, 3 δέκατα του δευτερολέπτου πιο γρήγορος. Ο Νόρις δεν μπόρεσε να βελτιωθεί με ένα λάθος στον τελευταίο γύρο του, με αποτέλεσμα να τερματίσει τρίτος, βεβαίως 13ος, γιατί έφαγε ποινή 10 θέσεων. Ο Ράσελ βελτιώθηκε στην τέταρτη θέση, προχωρώντας μπροστά από τις δύο Φεράρι, τον Λεκλέρ και τον Χάμιλτον, οι οποίες είχαν διαφορά μεταξύ τους μόλις 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Πιάστρη ήταν 7ος γρηγορότερος, μπροστά από τον Λίντμπλαντ στην 8η θέση και τον Μπορτολέτο στην 9η. Ο Χάτζαρ, ο οποίος θα ξεκινήσει τον Grand Prix της Κυριακής από το πίσω μέρος της κίνησης λόγω ποινών σε εξαρτήματα της μονάδας ισχύως, δεν σημείωσε χρόνο, αφού η μοναδική δουλειά του, γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω και τον Νίκο, ήταν στο Q3 να βοηθήσει το Verstappen. Είναι σωστό αυτό?
0: Ναι, φυσικά είναι. Γιατί να μην είναι? Οι ομάδες μπορούν είτε να αγωνίζονται ως ομάδες είτε ως ξεχωριστοί οδηγοί.
1: Για μένα, όταν είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσει από πίσω, κανονικά δεν πρέπει να το κάνεις αυτό.
0: Ο Χάτζαρ ήξερε ότι έχει ποινή, ότι θα ξεκινήσει από το πίσω μέρος του grid. Το εκμεταλλεύτηκαν αυτό στην Red Bull. Ξέραν ότι υστερούν σε τελική ευθεία, σε τελικές, και βάλαν μπροστά το Χάτζαρ. Αυτό που έλεγες πριν και για το Στίβο, να κάνει το λαγό. Okay. Άνοιγε δρόμο, καθάριζε. Ουσιαστικά δεν καθάριζε. Προσέφερε slipstream στον Verstappen που ακολουθούσε. Το κάναν και στις δύο προσπάθειες.
1: Ναι, αλλά κοίτα, έχει πιάσει το κεφάλι του. Μπορείς να πεις στον Κουσταράκη να εξηγήσει τι είναι το slipstream?
0: Όταν ένα μονοθέσιο είναι μπροστά, δημιουργεί, να το εξηγήσω απλά, ναι, μια έτσι, τρύπα στον αέρα.
1: Μια τρύπα.
0: Μια
1: σκέψου
0: τρύπα στον
1: ότι
0: αέρα.
1: Υπάρχει μια αντίσταση από τον αέρα.
0: Δημιουργεί μια τρύπα και το πίσω μονοθέσιο εκμεταλλεύεται αυτή την τρύπα, έχει λιγότερες αεροδυναμικές αντιστάσεις και έτσι πηγαίνει πιο γρήγορα.
1: Πολύ ωραία το είπε έτσι. Μιλάμε τον Προσλάμα, ένα καθηγητή στο πανεπιστήμιο που θα άνοιγε αύριο.
0: Τι πανεπιστήμιο, δεν είναι αυτά.
1: Πανεπιστήμιο φόρμουλα.
0: Όχι. Λοιπόν.
1: Φορμουλολόγος, αφού τον έχω βγάλει. Φορμουλολόγος Νίκος Μοσχονάπεν. Και έτσι θα το γράψω στην ταμπέλα. Έχουμε τον Νίκο Μοσχονάπεν στη διαφήμιση.
0: Λοιπόν,
1: θα κάνει γκέλα.
0: Τέλειωσες με το Q3 να...
1: Όχι, με σένα δεν έχω τελειώσει ακόμα.
0: Με το Q3
1: τέλειωσα.
0: Λοιπόν. Στην πρώτη προσπάθεια, καταρχάς να πούμε ότι σε όλη τη διάρκεια.
1: Αντωνέλη την πόλη, το είπαμε. Το είπαμε.
0: Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών, Q1, Q2, Q3 και λόγω της πίστας και τα 7 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών, Q1, Q2, Q3 και λόγω.

0: Εκείνο που κράτησα εγώ ήταν η διαφορά που είχε από τον δεύτερο Αντωνέλη. Η διαφορά τους ήταν μόλις 39 χιλιοστά του δευτερολέπτου και από τον Λεκλέρ που ήταν τρίτος 92. Ήταν πάρα πολύ κοντά στην πρώτη προσπάθεια. Το τι έγινε μετά το είπες. Έκτη pole position για τον Αντωνέλη. Δεύτερος ο Φερστάπεν. Τρίτος ο Νόρις. Αυτά είναι τα επίσημα οι κατατακτήριες. Τέταρτος ο Ράσελ. Πέμπτος ο Λεκλέρ. Έκτος ο Χάμιλτον. Πιάστρι, Λίνμπραντ, Μπορτολέτο και Χάτζαρ. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση καθ' όλες τις κατατακτήριες για το Λίνμπραντ, ο οποίος βρέθηκε αρκετά ψηλά. Καλή εμφάνιση και από τον Μπορτολέτο, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτούς τους δύο που θεωρώ ότι κάνανε το κάτι παραπάνω.
1: Ποιος είμαι εγώ να διαφωνήσω μαζί σου, πρώτον. Δεύτερον, συμφωνώ έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Στα θέματα της φόρμουλα, έτσι, για να μην το κάνουμε ευρύτερο, ναι, γιατί στα μουσικά
0: μην πάμε
1: θέματα
0: παρακάτω, ναι.
1: Εντάξει.
0: Και δεν ξέρω αν θες να ακούσουμε τι δήλωσαν μετά τις κατατακτήριες και οι τρεις πρώτοι οδηγοί. Ο Νόρις, παρόλη την ποινή που θα το αναφέρουμε μετά το τι έχει γίνει, γιατί είναι αρκετοί οδηγοί που έχουν δεχτεί ποινή, έκανε δηλώσεις ως τρίτος. Σημείωσε τον τρίτο ταχύτερο χρόνο, οπότε έχουμε δηλώσεις.
1: Πάμε να ακούσουμε το 13ο, αυτό μας κάνει.
0: Αφού μίλησε ως τρίτος, εγώ δεν φταίω. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Πόλμαν, τον Κιμί Αντωνέλη.
2: It's great to be on pole. It was not a very straightforward session. The track changed a lot, but yeah, we were able to improve lap by lap and yeah, to bring home pole, which was nice. But of course, tomorrow is another day. Obviously, I have Max starting next to me, so it's going to be important to get a good start and then try to get, you know, be ahead into turn five. Yeah, I mean, the last lap was good. I improved a lot in sector two especially. So yeah, it was a nice lap, of course. It was still a little bit there and there, but it was a very clean, so very happy with that. Yeah, a good start, and yeah, try to have a good pace. Of course, degradation is going to be very big, but we'll try our best in order to maximize the performance. But yeah, it's going to be fun tomorrow, and of course, thanks everyone coming this week, and it's been amazing seeing you all.
0: Η pole position είναι φανταστική, δεν ήταν καθόλου εύκολη η περίοδος κατατακτήριων δοκιμών, η πίστα άλλαζε συνεχώς, όμως καταφέραμε να βελτιώνουμε το χρόνο μας γύρω με το γύρο και να εξασφαλίσουμε την πρώτη θέση. Ήταν πραγματικά υπέροχο, αλλά αύριο είναι μια νέα μέρα και φυσικά ο Max θα ξεκινήσει ακριβώς δίπλα μου, επομένως το να κάνω μια καλή εκκίνηση και να μείνω μπροστά μέχρι τη στροφή 5 θα είναι καθοριστική σημασίας. Ο τελευταίος γύρος ήταν σταθερός, βελτιώθηκα πολύ, ειδικά στο δεύτερο κομμάτι της πίστας, οπότε εξελίχθηκε σε έναν πολύ καλό γύρο. Φυσικά υπήρχαν περιθώρια να βρω λίγο περισσότερο χρόνο εδώ και εκεί, αλλά είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Χρειάζεται μια καλή εκκίνηση και στη συνέχεια καλό ρυθμό. Η φθορά των ελαστικών θα είναι πολύ μεγάλη, οπότε θα προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοσή μας. Πιστεύω ότι θα είναι ένας πολύ όμορφος αγώνας και ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους που ήρθαν αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι υπέροχο να σας βλέπουμε εδώ.
1: Πάρα πολύ ωραία τα λέει.
0: Γιατί όμως αναφέρει τη στροφή 5, ότι θα είναι καθαριστικό να είμαι μπροστά μέχρι τη στροφή 5. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, γιατί αναφέρει τη στροφή 5.
1: Τη στροφή 5. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή, αδυνατό. Μπορείς να με βοηθήσεις?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Υπάρχει απάντηση που την έχεις και μου το κάνεις όπως κάνουν στα quiz, που είναι ο παρουσιαστής και ρωτάει και ξέρει την απάντηση?
0: Είναι η ευθεία εκκίνησης τερματισμού. Είναι μια δεξιά κλειστή στροφή, okay, και ναι, ακολουθεί η Ορούζ, η Ραντιγιόν και η ευθεία η Κέμελ.
1: Αυτό πες το λίγο με προφορά, Ορούζ.
0: Είναι οι πιο γνωστές
1: στροφές,
0: ναι, στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, ναι, μαζί με κάτι Μπέκετ στο Silverstone.
1: Γιατί σκοτωθεί κόσμος και κοσμάκης εκεί, γι' αυτό να τα λες αυτά. Γι' αυτό είναι γνωστές.
0: Λοιπόν, οπότε η στροφή 5 είναι μετά την στροφή, μετά την ευθεία Κέμελ. Οπότε είναι κρίσιμο να είσαι εκεί πρώτος, γιατί έχουν πολύ μεγάλο περιθώριο να σου πάρουν το slipstream.
1: Το slipstream.
0: Και να προσπεράσουν.
1: Πρόσεξε, λοιπόν, το slipstream δεν γράφεται όπως. Ναι.
0: Τώρα τι μου κάνεις, ορθογραφία?
1: Όχι, λέω στο Κωνσταράκι.
0: Επίσης ρώτησες πριν,
1: ναι,
0: εάν είναι δίκαιο αυτό που έγινε με τον
1: Χάτζαρ.
0: Μου
1: το απάντησες αυτό, το ξαναπαντήσεις.
0: Εγώ

0: το απάντησα.
1: Ναι. Μου τώρα, το απαντάει και ο ίδιος.
0: Τώρα θα σου το απαντήσει
1: ο
0: Max Verstappen. Ναι. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull.
2: It was definitely helping me, otherwise I would not be standing here. Otherwise I think you are like P6 or something. So yeah, I think Isak today, knowing that of course he had to start at the back of the grid, he did a really good job giving me a tow in the final sector, and that's why we're standing right here. So for sure tomorrow I think I'll be looking in my mirrors with the people around me, but at least today I think we had a really good result. I think the car honestly has been quite decent the whole weekend. Of course not on the level maybe as what Kimi was doing, but yeah, we're happy of course to be on the front row with how we executed it as a team. Yeah, I mean it's always tough around here with the tires in the long run, but yeah, I will just do my best and see if we can hang in there or not.
0: Σίγουρα το slipstream που μου έδωσε ο Χάτζαρ με βοήθησε, αλλιώς δεν θα στεκόμουν εδώ. Θα ήμουν περίπου στην έκτη θέση. Ο Άιζακ, γνωρίζοντας ότι πρέπει να ξεκινήσει από το πίσω μέρος της χάρας εκκίνησης, έκανε πολύ καλή δουλειά, δίνοντάς μου μια ρημούλκηση στον τελευταίο τομέα και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Αύριο θα πρέπει να προσέχω στους καθρέφτες, αλλά τουλάχιστον σήμερα νομίζω ότι είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το αυτοκίνητο ήταν αξιοπρεπές όλο το Σαββατοκύριακο. Όχι στο επίπεδο του Κίμι, αλλά είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στην πρώτη σειρά. Είναι πάντα δύσκολο εδώ με τα ελαστικά μακροπρόθεσμα, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό και μετά θα δούμε αν μπορούμε να αντέξουμε ή όχι.
1: Δεν μου απάντησε.
0: Ξαναδιαβάζω την αρχή.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να διαβάσει την αρχή. Την άκουσα πάρα πολύ καλή. Η ερώτηση ήταν αν είναι δίκαιο, όχι αν το έκανε. Ότι το έκανε το ξέρουμε. Και εσύ την είπες, με ρώτησες λες πριν αν είναι δίκαιο και σου απαντάει, τι μου απαντάει, αν είναι δίκαιο.
0: Όχι,
1: μου απαντάει ότι έγινε. Ναι. Αυτό το ξέρω και εγώ, δεν χρειάζεται να μου το πει ο Verstappen. Απλώς ο Verstappen απέδωσε τα εύσημα στον teammate του.
0: Αυτό είπε. Και είπε ότι αν δεν μου έδινε το slipstream θα ήμουν στην έκτη θέση.
1: Αυτό απαντάει αν είναι δίκαιο. Η ερώτηση ρε εσύ ήταν, είναι δίκαιο, συνονούμαστε.
0: Όχι.
1: Μα αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Τι, τώρα θες να ακούσεις και το 13ο.
1: Ναι, να ακούσω το 13ο της McLaren, της έκτης ομάδας φέτος. Εντάξει, όχι. Θα είναι τέταρτη.
0: Αν δεν με τσιγκλήσει
1: τρίτη,
0: λίγο.
1: Τρίτη, θα περάσετε τη Red Bull, δεν είμαι σίγουρος.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Λάντο Νόρις, ο οποίος ήταν ο τρίτος ταχύτερος οδηγός στο Spa.
2: I mean, we've not really changed anything. We're just a bit quicker on this track. But, I mean, nice to be standing here. Just not nice knowing I have to go 10 places back tomorrow. So, unfortunate that this isn't where we're genuinely starting tomorrow, because it would be nice to have a little fight with these guys. But we made the most of it. It was still a very good qualifying, a very good lap for me. So, honestly, I've been pretty happy all weekend. It's a little bit of a home race, like you said, for me. So it's always a little boost here, and I performed well all weekend so far. So hopefully we can still have a good race tomorrow. We can have some fun. I mean, that's certainly the plan, yeah. I don't know how far up we'll get, but the car's obviously performing well and good enough for P3 today. So we'll see. I think there's plenty of opportunity. It's a long race. Hopefully it's good for overtaking, and yeah, we can put on a bit of a show for everyone.
0: Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα, είμαστε λίγο πιο γρήγοροι σε αυτή την πίστα, αλλά είναι ωραίο να στέκομαι εδώ. Απλώς δεν είναι ωραίο να ξέρω ότι πρέπει να πάω 10 θέσεις πίσω. Είναι κρίμα που δεν ξεκινάμε πραγματικά από εδώ, γιατί θα ήταν ωραίο να έχουμε μια μάχη με αυτούς τους τύπους. Το αξιοποιήσαμε στο έπακρο, ήταν πολύ καλές κατατακτήριες, ένας πολύ καλό γύρος. Ήμουν αρκετά χαρούμενος όλο το Σαββατοκύριακο. Είναι σαν ένα αγώνας εντός έδρας και έχω καλή απόδοση όλο το Σαββατοκύριακο μέχρι στιγμής. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα έναν καλό αγώνα και να διασκεδάσουμε. Το σχέδιο είναι να παλέψω από την εκκίνηση. Δεν ξέρω πόσο ψηλά θα φτάσω, αλλά το αυτοκίνητο αποδίδει καλά. Και
1: αμάξι.
0: Ναι, και αρκετά καλά για να βρίσκομαι στην τρίτη θέση, οπότε θα δούμε. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, είναι ένας μεγάλος αγώνας. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλός για προσπεράσεις και θα μπορέσουμε να δώσουμε μια μικρή παράσταση για όλους.
1: Όταν ξεκινάς από τη 13η θέση είναι λίγο δύσκολο να έχεις ελπίδες για πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή στην ουσία φαντάζομαι ο Νόρις θα προσπαθήσει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς. Δηλαδή να πλασαριστεί. Δεν ξέρω αν η φιλοδοξία του είναι και στους πρώτους 5. Είναι λίγο δύσκολο. Όταν ξεκινάς από το 13, βέβαια αγώνας είναι. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: αλλά ρε φίλε, τόσοι πολλοί με ποινές τέτοιου τύπου δεν είναι ένα πρόβλημα.
0: Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Είναι
1: στοχε... Μήπως είναι πολύ αυστηροί οι κανονισμοί.
0: Είναι στοχευμένο, γιατί το κάναν όλοι στο ΣΠΑ, γιατί είναι μια πίστα η οποία σε βοηθάει, έχει τις μεγάλες ευθείες να επανέλθεις και να μπορέσεις να κάνεις κάποια προσπεράσματα. Αυτό που είπε ο Νόρις. Δεν το κάνανε τυχαία. Λοιπόν, να αναφέρουμε τους οδηγούς, γιατί από την αρχή της εκπομπής λέμε ότι υπάρχουν κάποιοι οδηγοί που έχουν ποινή. Ο Λάντο Νόρις έχει ποινή 10 θέσεων και θα ενώ σημείωσε τον τρίτο χρόνο, θα ξεκινήσει από τη 13η θέση. Η ομάδα της McLaren αποφάσισε να τοποθετήσει ένα νέο τέταρτο για φέτος πακέτο ηλεκτρονικών στο μονοθέσιο, ξεπερνώντας έτσι τον επιτρεπόμενο αριθμό μονάδων που αναλογεί αναοδηγό για ολόκληρη τη σεζόν. Νομίζω ότι είναι η μπαταρία. Ποινή θέσεων, 10 θέσεων έχουμε και για τις δύο Aston Martin, Stroll και Alonso. Βαριά ποινή έχει και ο Χάντζαρ, ο οποίος θα ξεκινήσει από το πίσω μέρος του grid. Αυτοί είναι οι οδηγοί οι οποίοι έχουν ποινή. Και τώρα που εξηγήσαμε και τις ποινές, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να δώσουμε και την κανονική σειρά, πώς θα ξεκινήσουν δηλαδή, γιατί με αυτές
1: 10 δευτερόλεπτα έχεις.
0: 10 δευτερόλεπτα.
1: Προλαβαίνεις ή να πάμε μετά, λες?
0: Να το πω μετά.
1: Okay.
0: Να το πω μετά για να το συνδέσουμε.
1: Να το αναλύσουμε κιόλας, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1:00.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελένη Ακοβάκη, 17χρονη κόρη του Περικλή Ακοβάκη, κατέκτησε το χρυσό στα 400 μέτρα στο Ευρωπαϊκό κάτω των 18 με τρομερό 52-38 χρόνο, συντρίβοντας τον πανελλήνιο ρεκόρ και γράφοντας ιστορία για το ελληνικό στίβο στο Ριέτι. Η μητέρα όλων των μαχών στο Μουντιάλ της Αμερικής είναι πλέον γεγονός. Απόψε στις 10, η Ισπανία-Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 και ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Σπορ. Μικρός τελικός έπος με 10 γκολ και hat-trick Σάκα. Η Αγγλία ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας με 6-4 της Γαλλίας έναν συγκλονιστικό μικρό τελικό, κατακτώντας την τρίτη θέση της διοργάνωσης και την καλύτερη θέση σε τελική φάση Μουντιάλ μετά την κατάκτηση του τροπαιού το 1966. Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με ακόμα 2 γκολ, φτάνοντας στα 10 στο τουρνουά και αποκτώντας προβάδισμα 2 τερμάτων από τον Λιονέλ Μέση στη μάχη για το χρυσό παπούτσι, όντας πλέον το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Συγκινητικό αντίο του Εμπαπέ στον Τεσάν. Σήμερα είναι ο τελευταίος χορός. Σε ευχαριστώ για όλα, είπε στο Γάλλο προπονητή. Έφτασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Φαν Ντρόγκελεν, περνάει τα ιατρικά τεστ και υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Ο Βόσνιος Λούκα Μπίλμπιγια και ο Ολλανδός Μαρκ Νάχτεχαλ ορίστηκαν από την ΕΦΑ να διευθύνουν τα δύο μάτς του Παναθηναϊκού με την Μπάξη, δίχως ΒΑΡ, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει μεταγραφή του στον Άρη, αποτελώντας το νέο πρόσωπο στη μεσαία γραμμή των κίτρινων. Ο Δανός Σάντι Πούτρος θα είναι ο διαιτητής του πρώτου μάτς Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στην Πολωνία την ερχόμενη Πέμπτη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη ρεβάνς της Τούμπας στις 30 του μήνα, πρώτος διαιτητής ορίστηκε ο Πολωνός Σίλβεστρακ. Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή στο φιλικό με τη Χρόνιχεν, όπου επικράτησε με 2-1, παίζοντας μάλιστα με 10 παίκτες αλλά και με αναπληρωματικούς. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 1-0 από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ στο τέταρτο φιλικό της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Το πρωί ανακοινώθηκε και το απόγευμα έκανε τον ντεμπούτο του με τους Ερυθρόλευκους Σορόκα. Η Μαγνητική έδειξε ότι ο Λορέντσος Πιόνι είπε στην κάκωση στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Η Μοντερέι ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πινέδα από την ΑΕΚ. Η Γκαμπριέλα Ρίος αποχαιρέτησε τη χώρα μας με ένα συγκινητικό μήνυμα μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πινέδα στη Μοντερέι, γράφοντας «Για πάντα η Ελλάδα μου». Η ΠΑΕΚ Φυσιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας ως το 29 με τον 23χρονο επιθετικό Απόστολο Χριστόπουλο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Άρσεναλ. Με πρωταγωνιστή το Θανάση Σπανούλη, η Εθνική Παίδων λήγησε με 90-83 στην παράταση τη Λετωνία και έκανε το απόλυτο νικό στα πρώτα δύο παιχνίδια του Διεθνούς Τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Η Εθνική Νέων πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση επικρατώντας με 73-58 της Γερμανίας στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 και έκλεισε ραντεβού με την Τουρκία για τη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης. Έπεσαν υπογραφές για την επιστροφή του Λιόπουλου στον Άρη. Επιτέλους παίζουν σε τελικούς Σάκαρη και Τσιτσιπάς. Η Μαρία Σάκαρη επιβλήθηκε με 2-0 σετ της Αλίνα Κορνέβα, πανηγυρίζοντας την νίκη που του συνέστειλε στο τελικό του Athens Open. Στο πλευρό της βρέθηκε ο σύντροφός της Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα από τις Catfire Side θέσεις, ζώντας έντονα κάθε πόντο. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον τελικό την Κρεϊτσίκοβα με την Τσέχα να έχει το πάνω χέρι στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, καθώς μετράει 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Ο μεγάλος τελικός του πρώτου τουρνουά που διεξάγεται στη χώρα μας μετά από 36 χρόνια θα διεξαχθεί το βράδυ στο Stadion Sports Center στις 8. Ώρα τελικού και στο Κστάν της Ελβετίας για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρίσκεται 2 κερδισμένα σετ μακριά από την κατάκτηση του τίτλου στο Swiss Open Stand, έχοντας μπροστά του ως τελευταίο εμπόδιο τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν. Ο Εμμανουήλ Καραλής τερμάτισε τέταρτος με καλύτερο άλμα του στα 5.95 στο Diamond League του Λονδίνου. Ενώ μετά το τέλος των προσπαθειών του, τόνισε ότι χρειάζεται ξεκούραση εν ώψη του μεγάλου στόχου του που είναι το χρυσό μετάλλιο στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Με πρώτο σταθμό τον Φίνικα της Σύρου ταξιδεύουν τα σκάφη του 63ου Ράλι Αιγαίου. Ο Κίμι Αντωνέλη πήρε την pole position στο Grand Prix Βελγίου με ένα εντυπωσιακό τελευταίο γύρο, αφήνοντας πίσω Verstappen, Norris και Russell, ενώ ο Lidbland έκλεψε τις εντυπώσεις με την 8η θέση. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρας προς τη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100k κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Huh? Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπορ, δεύτερη ώρα της εκπομπής στον Ήλικο της Ταχύτητας που ασχολείται με τη Φόρμουλα 1. Βεβαίως είμαστε λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ και στο διάλειμμα, Νίκο, διάβαζα λίγο για το Halftime Show, το οποίο λένε ότι το ημιχρόνο, το λέμε έτσι γιατί είναι αμερικανιστή αυτό που σημαίνει στα Super Bowl, στους τελικούς εν πάση περιπτώσει του αμερικανικού φούτμπολ, που κρατάνε περίπου 25 με 30 λεπτά. Η FIFA λέει, διαβεβαιώνει ότι θα κρατήσει αυτό που λέει ο κανονισμός. Η IFAB, η οποία ορίζει τους κανονισμούς, έχει πει ότι δεν μπορεί να είναι πάνω από 15 λεπτά, οπότε ενημερώνει ότι θα είναι 11 λεπτά, γιατί χρειάζεται και 3-4 λεπτά να αποσυναρμολογήσει τη σκηνή, γιατί αυτή τη φορά το show δεν θα είναι όπως ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Είχαν κάνει ένα έξυπνο, εκτός των άλλων, ότι είχαν στήσει το show τότε πάνω στην εξέδρα. Ναι. Οπότε δεν χρειαζόταν από συναρμολόγηση, έγινε τσακ μπάμ, ας πούμε, η ιστορία. Εδώ θα το κάνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και για να το ξεστήσουν θέλουν 3-4 λεπτά με κόσμο. Και διάβαζα ότι αυτό, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξεκινήσει από το 1967 να υπάρχει το show. Ενώ στην Ευρώπη η πρώτη φορά που μπήκε μουσική μέσα σε ένα γεγονός ήταν στο Silverstone πριν 13 χρόνια. Και μετά πριν 10 χρόνια μπήκε στο Champions League για πρώτη φορά και βέβαια στο κύπελο UEFA που είδαμε στα ημίχρονα να στείλουν τέτοια show, αλλά πολύ μικρά. Εδώ μιλάμε ολόκληρα κομμάτια που έχει τη Μαντόνα, όλους τους έχει, μέχρι και τον Κουνούπι μπορεί να έχει.
1: Ζήτησες Νίκο Κουνούπι, ο Νίκος Κουνούπης.
0: Ναι, ο Κουνούπης τώρα μας είπε για τους Αγγλόφιλους και έβγαζε τα αυθαίρετα συμπεράσματά του γνωστός.
1: Και μήνυμα έστειλε και εδώ ήρθε να πει μια καλησπέρα από κοντά, οπότε όλα καλά.
0: Ναι, σε λίγο θα μας πει και για τα Falklands, ότι εμείς έχουμε πάρει θέση από την από εδώ πλευρά. Εγώ είμαι υπέρ του να πάρει η Αργεντινή τα Falklands, αλλά θέλω να κερδίσει η Ισπανία σήμερα. Τι, γιατρέ μου, τι να πάθω. Εξαίρεση είμαι. Υπάρχει κανείς ο οποίος, Έλλην, ο οποίος θεωρεί ότι τα Falklands πρέπει να ανήκουν, ας πούμε, στην Αγγλία? Ούτε μισός. Άσε Κουνούπι, σε ξεπέρασε ιστορία. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, έλεγα πριν το δελτίο ειδήσεων να δούμε αναλυτικά πώς θα ξεκινήσουν οι οδηγοί μετά τις ποινές, να έχουμε μια πλήρη εικόνα της εκκίνησης. Λοιπόν, στην pole position θα είναι ο Αντωνέλη, δίπλα του θα έχει τον Max Verstappen, πίσω τρίτη θέση για τον Ράσελ, τέταρτος ο Leclerc, πέμπτος ο Hamilton, έκτος ο Πιάστρι, έβδομος ο Λίντμπλαντ, όγδοος ο Μπορτολέτο, ένατος ο Λόσον, δέκατος ο Γκασλί, κολαπίντο Χούλκεμπερκ Νόρις, δέκατος τρίτος μετά την ποινή 10 θέσεων, Σάινθ Μπέρμαν Άλμπον, ο Κον Μπότας Πέρες, και από εδώ και πέρα έχουμε ποινές. 20ος θα ξεκινήσει ο Λαν Στρόλ, 21ος ο Χάτζαρ και στην τελευταία θέση ο Φερνάντο Αλόνσο.
0: Για θύμισέ μου, ποιος ευνοήθηκε τώρα που πήγε ο Νόρις εκεί στη δεύτερη σειρά εκείνης, μπήκε ο Λεκλέρ που ήταν τρίτη?
1: Μπήκε ο Ράσελ, ανέβηκε μία θέση.
0: Ο Ράσελ θα ήταν έτσι κι αλλιώς, ναι, στη δεύτερη σειρά εκείνης.
1: Ναι, θα ήταν όμως δίπλα και ο Λεκλέρ, ο οποίος ανέβηκε μία θέση.
0: Γιατί, σίγουρα έχει διαφορά το 3 από το 4, αλλά η μεγάλη διαφορά είναι το 4 από το 5.
1: Με αυτή τη σειρά λοιπόν θα ξεκινήσουν οι οδηγοί. Να θυμίσουμε ότι η κίνηση του αγώνα είναι στις 4. Τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από τον Αντένα. Ραδιοφωνικά θα υπάρχει ενημέρωση φυσικά από την Ερασπορ. Πάμε να δούμε λίγο την πίστα.
0: Ναι, να δούμε την πίστα. Απλώς ήθελα να μην ρωτήσουμε λίγο για το Ράσελ, για αυτά που έλεγε κλπ. Πρώτα πίστα λες. Ας δούμε την πίστα, είναι μια που το αναφέρεις.
1: Πάμε
0: πρώτα
1: να δούμε πίστα. Λοιπόν, είναι μια ωραία πίστα.
0: Spa Francorchamps, έδρα του Βέλγιου Grand Prix, έχει ξεχωριστή θέση στον κόσμο της Φόρμουλα 1 ως μία από τις 7 πίστες, έτσι και αλλιώς, για να ξεκινήσουμε από αυτό, που αποτέλεσαν μέρος του πρώτου παγκόσμιου πρωταθλήματος το 1950. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ιστορία και από αυτή την άποψη. Και μάλιστα, αν το πάμε και πιο πίσω από τη Φόρμουλα 1, είναι μια πίστα η οποία έχει ένα αιώνα ζωής και παραπάνω. Μια περίοδος που περιλαμβάνει δόξες πολλές αλλά και τραγωδίες. Η βέλγικη πίστα των 19 στροφών είναι η μεγαλύτερη στο ημερολόγιο, με μήκος 7 χιλιόμετρα. Καλύπτει τόσο μεγάλη περιοχή που οι οδηγοί μπορεί να συναντήσουν καταιγίδες και λαμπερό ήλιο σε ένα μόνο γύρο. Έχει συμβεί αυτό, δεν είναι σχήμα λόγου. Δηλαδή να υπάρχουν σύννεφα στη μισή πίστα και στην άλλη να έχει ήλιο. Μια δύσκολη πρόκληση προφανώς και για τα ελαστικά εκτός όλων των άλλων. Ο συνδυασμός γρήγορων στροφών και μεγάλων ευθειών έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών, καθώς το ΣΠΑ έχει μεταμορφωθεί από πίστα δημόσιων δρόμων σε μια μόνιμη εγκατάσταση. Η πίστα έχει επίσης υποστεί αλλαγές με γνώμονα την ασφάλεια μετά από σοβαρά θανατηφόρα δυστυχήματα. Η επικίνδυνη φύση της πίστας, η οποία ήταν διάσημη για τις βροχερές στιγμές της, την οδήγησε ακόμη και στην αφαίρεσή της από το ημερολόγιο της Φόρμουλα 1 τη δεκαετία του 1970, προτού επανενταχθεί σε συντομευμένη μορφή το 1983. Η καταλληλότητά της για την ασφάλεια εξετάστηκε ξανά το 2023, δηλαδή πριν 3 χρόνια, όταν ο Ολλανδός οδηγός, ο Ντιλάνο Φαντεχόφ, σκοτώθηκε μετά από ατύχημα σε έναν αγώνα Junior Series, κάτι που έγινε πρόσφατα. Η ιστορία των αγώνων του ΣΠΑ χρονολογείται από το 1921, γι' αυτό που ανέφερα, όταν οι σχεδιαστές ο Ζιλ Ντετιέρ, ο Ενρί Λαγκλουά και Βαν Όπεμ σχημάτισαν μια τριγωνική πίστα από δημόσιους δρόμους. Μεταξύ αυτών είναι και το όνομά της, η Φραγκορσάν, Μαλμεντή και Σταβελό, που είναι μέρος, ένα κομμάτι στροφής. Αρχικά κάλυπτε 14,9 χιλιόμετρα, πολύ μεγάλο, μιλάμε για πριν τη φόρμουλα, έτσι. Το 1924 ο διάσημος αγώνας αντοχής 24 ωρών στο ΣΠΑ, που έχει γίνει πλέον διάσημος, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ένα χρόνο μετά τον εναρκτήριο αγώνα για τις 24 ώρες του Λεμάν, που νομίζω, Νίκο, είναι ότι το πιο διάσημο από τις 24 ώρες. Ο πρώτος διεθνής αγώνας μονοθεσίου στο ΣΠΑ πραγματοποιήθηκε το 1925 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Grand Prix. Μόνο 7 αυτοκίνητα αγωνίστηκαν τότε και ο Αντώνιο Ασκάρι, πατέρας του 2 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή Αλμπέρτο Ασκάρι, είχε κερδίσει εκείνο τον αγώνα. Έγιναν μερικές τροποποιήσεις εκείνα τα πρώτα χρόνια, αλλά ένα δημοφιλές κομμάτι της πίστας αναδύθηκε. Ο ανηφορικός συνδυασμός αριστερά-δεξιά-αριστερά νωρίς στο γύρο, που έγινε γνωστός πως Νίκο, ο Ρουζ
1: και Ραντιγιόν.
0: Ωστόσο, αυτό είναι τεχνικά λανθασμένο, καθώς αυτό είναι το όνομα της στροφής 2 της σύγχρονης διάταξης, γιατί αρχικά το λέγανε ο Ρουζ όλοι αυτοί την αναλλαγή αριστερής-δεξιάς και αριστερής στροφής. Τώρα είναι στη σύγχρονη διάταξη στροφή 2 και όχι ολόκληρη αυτή η ακολουθία. Ορισμένες αλλαγές έγιναν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για τον απλούστατο λόγο ότι η πίστα είχε υποστεί σοβαρούς βομβαρδισμούς και χρειάστηκαν να γίνουν επισκευές που ολοκληρώθηκαν το 1947. Από τις πρώτες μέρες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1, το ΣΠΑ είχε ένα ασταθές ιστορικό ασφαλείας. Ο Άρτσι Σκοτ Μπράουν τράκαρε και σκοτώθηκε το 1958. Ο Κρις Μπρίστο και ο Άλαν Στέισι σκοτώθηκαν το 1960. Οι οδηγοί άρχισαν να απαιτούν ασφαλέστερες συνθήκες, με αποτέλεσμα μάλιστα να μποϊκοτάρουν τον αγώνα του 1969. Ο αγώνας επέστρεψε την επόμενη χρονιά, αλλά το Βέλγιο Grand Prix σύντομα απομακρύνθηκε από το ΣΠΑ. Αν και η Φόρμουλα 1 αποχώρησε, από τη Φόρμουλα 1, ο 24ωρος αγώνας συνεχίστηκε και στην πίστα αγωνίστηκαν τόσο μοτοσυκλέτες όσο και σπόρα αυτοκίνητα. Αλλά ο κίνδυνος παρέμεινε, καθώς οδηγοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αρκετών αγώνων 24 ωρών του ΣΠΑ από το 1971 έως το 1975. Θα χρειάζονταν προφανώς πιο σημαντικές αλλαγές για να δημιουργηθεί μια ασφαλέστερη σύγχρονη πίστα, η οποία ανακατασκευάστηκε το 1979 και η Φόρμουλα 1 επέστρεψε πια στη δεκαετία του 80. Η πίστα, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, έχει το μισό μήκος της αρχικής διάταξης. Μιλάω για εκείνη της δεκαετίας του 20 που ξεκίνησε, αλλά τώρα αποτελεί μια τεχνική πρόκληση για υψηλές ταχύτητες. Μάλιστα, ο Γιάρνο Τρούλι είχε δηλώσει πριν από τον αγώνα του 2004, ως οδηγός απαιτείται πραγματικά απόλυτη συγκέντρωση, αλλά πρέπει επίσης να βρεις το ρυθμό της πίστας και να τον αξιοποιήσεις. Πρέπει να είσαι ακριβώς στο όριο σε όλο το γύρο, αλλά εδώ μιλάμε για 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα αντί για 1 λεπτό και 15 που βρίσκεις συνήθως. Και στο ΣΠΑ αυτό το όριο είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεθεί από ό,τι σε πιο κανονικές πίστες. Νομίζω ότι είναι μια πίστα που δείχνει χωρίς αμφιβολία τις πραγματικές δυνατότητες ενός οδηγού. Μέχρι το τέλος του 2005, το μέλλον του ΣΠΑ στη Φόρμουλα 1 αμφισβητήθηκε για άλλη μια φορά. Τότε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φόρμουλα 1, ο Μπέρνι Έκλστον, ζήτησε περαιτέρω βελτιώσεις στην πίστα, αλλά ο διοργανωτής του αγώνα χρεοκόπησε. Η πίστα δεν ήταν μέρος του ημερολογίου το 2006, αλλά η τοπική κυβέρνηση της Βαλωνίας, Βαλωνία σημαίνει ότι είναι η γαλλόφωνη περιοχή του Βελγίου, παρήχε τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανακατασκευή, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό, έκρινε, ακόμη και αν ήταν δαπανηρό, για την περιοχή, για όλους τους λόγους και τους οικονομικούς, αλλά όχι μόνο τους οικονομικούς, να έχει μια πίστα για τη Φόρμουλα 1 και να έχει τους αγώνες εκεί. Οι εγκαταστάσεις των ΠΙΤ ανακατασκευάστηκαν και έγιναν αλλαγές στην πίστα συμπεριλαμβανομένης επιμήκυνσης ευθείας εκκίνησης τερματισμού μέχρι την πρώτη στροφή που είναι η Λασόρς, αλλά η επικίνδυνη φύση του ΣΠΑ παραμένει, ιδιαίτερα από το κομμάτι που έλεγε ο Νίκος πριν, ο Ρούζ και Ρεντιγιόν. Πολυάριθμα σοβαρά ατυχήματα σε διάφορες αγωνιστικές σειρές έχουν συμβεί σε αυτή την ακολουθία και ο Λάντο Νόρις είχε ένα ατύχημα εκεί, μια ολίσθηση σε νερά, σε ένα προστατευτικό φράγμα ελαστικών στο Ρεντιγιόν το 2021. Ο θάνατος του Αντουάν Ουμπέρ σε ένα τροχαίο ατύχημα πολλαπλών, δυστύχημα πολλαπλών αυτοκινήτων που είχε ξεκινήσει το 2019 από τη Ρεντιγιόν και άλλα πολλά. Είπα πάρα πολλά, ο Νίκος τα τεχνικά στοιχεία και ό,τι άλλο θέλει να πει.
1: Να πω ότι όπως ανέφερες η πίστα κατασκευάστηκε το 1921, αλλά μέχρι το 1924 χρησιμοποιήθηκε μόνο για αγώνες μοτοσικλέτας. Όπως είπες, το 1950 εισήχθη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Ο αγώνας κυριαρχήθηκε τότε από τις δύο Αλφα Ρωμαίο, του Χουάν Μανουέλ Φάτζιου και του Νίνο Φαρίνα. Από την ίδρυσή της, η πίστα του ΣΠΑ είναι γνωστή για τον απρόβλεπτο καιρό της. Αποτελεί μία από τις αγαπημένες των οδηγών λόγω των πολλαπλών στροφών υψηλής ταχύτητας και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μήκος χάραξη της χρονιάς. 7.004 μέτρα, 7 χιλιόμετρα δηλαδή και 4 μέτρα, και γι' αυτό η συνολική γύρη του αγώνα είναι μόλις 44. Τα προσπεράσματα είναι αρκετά εύκολα στο ΣΠΑ, δεδομένου ότι υπάρχει ένα τμήμα διάρκειας 23 δευτερολέπτων και μήκους περίπου 2 χιλιόμετρων που οι οδηγοί πάνε με τέρμα γκάζι. Είναι από την έξοδο της Λασόρς, της τροφής ένας, μετά την εκκίνηση ευθείας τερματισμού, μέχρι τη ζώνη φρεναρίσματος στην Κομπέ, που είναι η στροφή 5, αυτή που ανέφερε και ο Αντωνέλη. Εντάξει, μια ιστορική πίστα. Στο πρώτο και στο τρίτο σέκτορ της πίστας μεγάλη σημασία έχουν οι υψηλές τελικές ταχύτητες, τέρμα γκάζι, ενώ στο δεύτερο σέκτορ είναι συγκεντρωμένη η πλειονότητα των γρήγορων στροφών της χάραξης, όπως η θρυλική κατηφορική αριστερή που οδηγεί σε διπλή κατηφορική την 10 και την 11. Τα πλευρικά φορτία που αναπτύσσονται είναι τεράστια. Έχουμε πολύ μεγάλα φορτία σε αυτή την πίστα. Πολυνίκης με 6 νίκες ο Μίκαελ Σουμάχερ, 5 νίκες έχει ο Άιρτον Σένα, ο Λούις Χάμιλτον, 4 ο Κλάρκ και ο Ραϊκόνεν, 3 ο Φάτζιο, ο Ντέιμον Χίλ, ο Φέτελ και ο Φερστάπεν, 2 ο Ασκάρι και ο Φιντιπάλντι και ο Λάουντα και ο Πρόστ. Τώρα στους κατασκευαστές έχουμε 18 φορές νικητή τη Φεράρι, 15 τη Μακλάρεν, 8 Λότους και Μερτσέντες, 6 έχει κερδίσει η Red Bull, 4 νίκες στη συγκεκριμένη πίστα έχουν η Αλφα Ρωμαίο και η Williams, 3 η Μπουγκάτι και από 2 η Μαζεράτη και η Μπένετον. Τώρα...
0: Μπουγκάτι, πού το θυμίζει την Μπουγκάτι?
1: Τώρα σαν κατασκευαστές κινητήρων, 18 νίκες για τη Ferrari, 15 για την Mercedes, 10 για τη Ford, 8 για τη Renault, 6 για τη Honda, 5 για την Climax, 4 για την Alfa Romeo, 3 για την Bugatti, 2 για την Ferrari. Η συνολική απόσταση του αγώνα είναι 308 χιλιόμετρα και 54 μέτρα. Το ρεκόρ γύρου είναι 1.44.701. Το έχει ο Σέρχιο Πέρες με τη Red Bull το 2024. Το απόλυτο ρεκόρ γύρου είναι το 1.41.252 Lewis Hamilton με Mercedes το 2020. Μιλάμε για μια πίστα που έχει 19 στροφές, 10 αριστερές, 9 δεξιές. Έχουμε 5 ζώνες λειτουργίας ευθείας που οι αεροτομές θα ανοίγουν.
0: DRS, DRS.
1: Δεν είναι DRS. Πλέον λέγονται ζώνες λειτουργίας ευθεία. Η πρώτη είναι στην ευθεία εκκίνηση τερματισμού. Ακολουθεί μεταξύ των στροφών 1, 2 και 4, 5. Είναι ουσιαστικά το κομμάτι που λέγαμε το γρήγορο. Στις στροφές 15, 16 και 17, 18. Το ποσοστό του γύρου με τέρμα γκάζι είναι στο 68%, μέγιστο πλευρικό φορτίο είναι τα 5G, την οποία δέχονται αυτή την επιβάρυνση στη στροφή 15, η μέγιστη ταχύτητα είναι τα 328 χιλιόμετρα, η θέση της pole position βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του grid, η απόσταση μεταξύ της εκκίνησης και της πρώτης στροφής είναι στα 137 μέτρα, μέση απώλεια χρόνου σε pit stop είναι στα 19 δευτερόλεπτα, το μήκος του pit lane είναι 387 μέτρα. Αυτή είναι η πίστα του Spa. Είναι μία από τις πίστες η οποία, όπως και στους περισσότερους οδηγούς, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μία γρήγορη πίστα, είναι μία απαιτητική πίστα, είναι μία απρόβλεπτη πίστα. Δεν ξέρω. Είναι από τις πίστες που εγώ θέλω να βλέπω κάθε χρόνο. Βέβαια, την άποψή μου την έχω πει πάμπολες φορές.
0: Ό,τι θες αυτή την πίστα, θέλω, θες το Μαϊάμι.
1: Θέλω Μόντσα, Silverstone, Spa,
0: Austin, Las Vegas.
1: Ούτε απ' έξω, λοιπόν.
0: Τώρα, σε παρακαλώ, μην λες ψέματα στον κόσμο, είναι φίλοι μας. Πρέπει να τους λες αλήθεια.
1: Επειδή ανέφερες το ατύχημα του Uber, θυμίζω ότι κάθε χρόνο ο Πιέρ Γκασλί στο σημείο εκεί.
0: Δυστύχημα είναι.
1: Ναι, δυστύχημα. Τι είπα, ατύχημα είπα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Λάθος. Πάει και καταθέτει λουλούδια. Ήταν μία από τις μαύρες ημέρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
0: Το θυμούμαστε, νομίζω, πάρα πολύ νοπό. Έτσι το έχω στο μυαλό μου, εκείνο το βροχερό Σαββατοκυριακό που συνέβη το συγκεκριμένο και πως ήταν σοκαριστικό. Λοιπόν, όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, έχουμε κάτι, έχουμε διαφημιστικό. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο. Θα βάλεις τραγουδί?
1: Να μην βάλω. Ωραία,
0: φίλε,
1: να
0: μην βάλω. Χαμός.
2: Έρα Σπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Αυτά είναι τα ωραία. Το Νίκο Μοσχονά είναι, πώς το λένε, ο Μάικλ Τζάκσον της Νότιας Κορέας αυτός. Είναι
1: βέβαιος.
0: Ο Τζουν Κουνγκ, ο οποίος είναι στο συγκρότημα BTS και τραγουδάει, πώς λέγαμε παλιά, ο Γκούλι των φτωχών, ο Μπατίστα. Έτσι, ο Μάικλ Τζάκσον της Κορέας, ας πούμε.
1: Είπα να σε βάλω σε ρυθμούς, ναι. half time.
0: Στο μεταξύ βλέπω τα πλάνα τώρα γερτίο για όσους θέλουν να παίζει το χθεσινό μάτς, το μικρό τελικό. Νομίζω ότι θα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και βλέπω έναν τύπο στην εξέδρα που κάταταγε ένα ομοίωμα του τροπέου του Μουντιάλ. Του έχουν πει ότι αυτό είναι ο μικρό τελικό, δεν παίρνει τρόπαιο.
1: Ναι, τέτοιο. Εντάξει, δεν το ήξερε.
0: Μπορεί να μην το ήξερε. Ο άνθρωπο σου λέει, αν μα δώσουν και εμά τελικό, άκουσε, μπήκε μέσα.
1: Εδώ ήταν 4-0. Εδώ ήταν στο
0: μικρό.
1: Ήταν 4-0 και λέγαμε εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά μετά θα γίνει κάτι που δεν θα το πιστεύετε.
1: Λοιπόν, για το φίλο που ρώτησε το πού θα γίνει το επόμενο Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2030 θα πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, με τους τρεις πρώτους αγώνες να διεξάγονται σε Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη.
0: Πώς χωθήκανε τώρα η Αργεντινή και η Παραγουάη, για πες μου εσύ.
1: Επαιτειακά για τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που πραγματοποιήθηκε στην Ουρουγουάη το 1930.
0: 30, ναι. Στην Ουρουγουάη είναι, ξεπεταχτήκανε και η Αργεντινή και η Παραγουάη μες στη μέση να πάρουν έναν αγώνα. Λοιπόν, εκεί θα γίνουν οι πρώτοι τρεις αγώνες, οι άλλοι ευτυχώς εδώ σε καλύτερες ώρες, στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, αλλά μέχρι τότε, εντάξει, έχουμε πάρα πολύ καιρό. Επίσης ήθελα να πω από την αρχή της εκπομπής και μου δίνεται ευκαιρία τώρα γιατί δεν επιστρέψαμε ακόμα στη Φόρμουλα 1, να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο στίβο στο Ευρωπαϊκό κάτω των 18, ιδιαιτέρως στον Περικλή τον Ιακωβάτη και για την κόρη του την Ελένη, η οποία ήταν καταπληκτική χθες στα 400 μέτρα, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό κάτω των 18 που γίνεται στο Ριέτη. Στα 52 δευτερόλεπτα έφτασε το κοριτσάκι, δηλαδή, και είναι γεννημένη τον Απρίλιο του 2009. Αυτό σημαίνει ότι είναι 17 και 3 μηνών. Δηλαδή, αν σε αυτή την ηλικία κάνει 52 δευτερόλεπτα, δεν περιμένουμε να κατέβει τα 50. Αργότερα και να διεκδικήσει πολλά πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, εμένα δεν μου αρέσει μόνο αγωνιστικά το κοριτσάκι αυτό. Έχει και ωραία παρουσία, ωραίους τρόπους που στέκεται. Είναι πάρα πολύ ευγενική φυσιογνωμία. Συγχαρητήρια στους γονείς και στο παιδί. Και στην Αντωνάτου, την Κεφαλονίτισσα που είδα, η οποία πήρε το αργυρό μετάλλιο στα 100. Και στο παλικάρι στη Σφύρα που ήταν πάρα πολύ δυνατό. Αλλά και σε όλα τα παιδιά, 41 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες είναι στην Ιταλία.
1: Ό,τι το καλύτερο να τους
0: ευχηθούμε. Ναι, εγώ το παρακολουθώ μέσα από τη Eurovision. Κάποια στιγμή ελπίζω να μας δοθεί ο χώρος και ο χρόνος, γιατί τώρα είδες στο Μουντιάλ πως, ας πούμε, υποβαθμίζει με μια έννοια και τα υπόλοιπα, γιατί δεν χωράνε. Εγώ θα ήθελα πολύ να τα δείχνουμε αυτά. Το Ευρωπαϊκό κάτω των 18, το Παγκόσμιο κάτω των 20 που έχουμε στο Eugene στις αρχές Αυγούστου, και εκεί θα έχουμε τον Αλβιζάτο, επίσης Κεφαλονίτη στο ύψος, και άλλα παιδιά που είναι πάρα πολύ σπουδαίοι αθλητές θα είναι εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίοι αγώνες, βλέπεις φιντανάκια, βλέπεις την προσπάθεια. Παρακολουθώ πάρα πολύ τις ακαδημίες. Παιδιά είναι πάρα πολύ δυνατά.
1: Το Μουντιάλ ίσως έχει φέρει σε δεύτερη μοίρα αυτά, αλλά εμείς εδώ στην Ερασπορ τα παρακολουθούμε, ναι, όλα, τα σχολιάζουμε όλα.
0: Εγώ τα παρακολουθώ και προτείνω και όποιον, ας πούμε, μπορεί να το κάνει. Απλώς θέλω να πω και κάτι για το Μουντιάλ το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, επειδή όντως το ποδόσφαιρο είναι ένα εμπορικό, πάρα πολύ εμπορικό, το πιο δημοφιλές άθλημα έτσι στον κόσμο. Καταλαβαίνω τον νόμο της ελεύθερης αγοράς, προσφορά και ζήτηση, αλλά δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, ο μέσος όρος εισιτηρίων στο Μουντιάλ της τιμής να είναι 11.000 δολάρια. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν 60.000 πλούσιοι σε αυτό τον πλανήτη, υπάρχουν 150.000 πλούσιοι σε αυτό τον πλανήτη, υπάρχουν και άλλοι 200.000 οι οποίοι θα μαζέψουν, και όπως μαζεύουν για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο, είμαστε εμείς μια μεσαία τάξη. Εγώ αγοράζω κάθε 30 χρόνια, αν έχω τη δυνατότητα, ας πούμε, να πάρω ένα αυτοκίνητο. Αυτό εκεί έχει φτάσει τιμή. Η τιμή του εισιτηρίου ισούται περίπου με την αγορά ενός αυτοκίνητου. Έτσι. θα έπρεπε να υπάρχουν εισιτήρια για να μπορούν να πάνε και άνθρωποι οι οποίοι είναι το υπόλοιπο, ας πούμε, 90% του πλανήτη. Δεν γίνεται να το αποκλείεις και να το κάνεις ένα άθλημα της ελίτ. Γιατί αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Υπάρχει και καλή τηλεόραση, πάλι καλά που υπάρχει η ΕΡΤ, ας πούμε, στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα κανάλια που δείχνουν το ποδόσφαιρο, αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα, Νίκο, να δεις ότι σε λίγο θα πρέπει να κάνεις και συνδρομή για να δεις.
1: Τζιγάνι, από την τηλεόραση. Τζιγάνι, ακούς? Δεν ξέρω.
0: Γιατί εσείς διαφωνείτε σε αυτό? Δεν θα έπρεπε δηλαδή, πέραν από την προσφορά και τη ζήτηση, okay, όπως κάνουν με τη δυσκολία. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά το καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί υπάρχουν κάποιοι.
1: Επειδή συμφωνώ με τον Γιάννη και δεν τον ακούτε, να σου πω, ναι, να σου κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου μαζί με τον Γιάννη, γιατί οι ακροατές δεν ακούνε τον Γιάννη. Συμφωνώ σε όλα που λες. Ναι. Το γήπεδο είναι γεμάτο, φίλε.
0: Δεν καταλάβεις τι είπα, δεν ήταν σαφές,
1: ναι,
0: αυτό,
1: σαφέστατο,
0: που είπα.
1: Σαφέστατο.
0: Ότι καταλαβαίνω την προσφορά και τη ζήτηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι γεμάτο το γήπεδο. Για να σας το λέω πιο λιανά. Όμως θα πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική πρόνοια, να το θέσω έτσι, ότι η προσφορά και η ζήτηση θα ισχύει στο 60%. Δηλαδή εκεί κάνετε πληστηριασμό, πουλήσετε 50.000 το εισιτήριο, αλλά θα πρέπει να κρατήσετε χαμηλά τις υπόλοιπες τιμές, να μπορούν, ας πούμε, και οι υπόλοιποι να μπουν. Να μπουν μέσα ο υπόλοιπος κόσμος. Εγώ που θα δώσω maximum 100 ευρώ για να δω ένα τέτοιο παιχνίδι, ή 150 ευρώ. Όχι ρε φίλε, 10 χιλιάρικα. Να μην με αποκλείεις εμένα, αποκλείεις το 90% του πληθυσμού από το να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο παιχνίδι και το κάνεις παιχνίδι της ελίτ. Δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο να συμβεί αυτό. Μπορεί να συμβεί στο γκολφ, ξέρω εγώ. Στο τένις που δεν συμφωνώ, ούτε στο τένις δεν θα πρέπει να γίνεται, γιατί είδες τις άδειες εξέδρες που έχουμε και στην Αθήνα και στα δύο τουρνουά τα οποία έχουν γίνει.
1: Ωραία. Και Χρήστο, λοιπόν, μου, έχεις καταλάβει ότι με το cooling break και τα διαφημιστικά έσοδα.
0: Σχέση
1: από...
0: έχει αυτό, ρε, εσύ δεν με καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω, γιατί... ότι βγαίνουν και βγάζουν περισσότερα. Λέω ότι το ποδόσφαιρο.
1: Θες να με αφήσει να ολοκληρώσω?
0: Θες
1: να με αφήσει να ολοκληρώσω? Γιατί 11 λεπτά κάνεις διάγγελμα. Θες να με αφήσει να ολοκληρώσω?
0: Ωραία.
1: Το άκουσα το διάγγελμά σου. Θες να ακούσεις και εσύ το δικό μου?
0: Ωραία, για πες.
1: Έχεις καταλάβει ότι με το cooling break και τα έσοδα που έχουν, ναι, οι τηλεοπτικοί, ναι, σταθμοί από τις διαφημίσεις.
0: Πάρα πολύ καλά, δεν είμαι ηλίθιος.
1: Ωραία. Το επόμενο για να αγοράσεις τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα είναι πολύ πολύ πιο ακριβό.
0: Το έχω καταλάβει.
1: Γιατί θα σου πούνε.
0: Ποιο είναι το point?
1: Ότι δεν ξέρω εάν από εδώ και πέρα τα Μουντιάλ θα τα βλέπουμε.
0: Καταλαβαίνεις εσύ τι λέω?
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Ότι πρέπει ένα λαϊκό παιχνίδι να κρατήσει ένα 20-30% έξω από αυτή τη διαδικασία της προσφοράς και ζήτησης. Πόσο πιο απλά να το πω? Το καταλαβαίνεις αυτό? Αυτό είναι το σχολείο μου. Δεν είναι ότι δεν έχει δυναμική. Προφανώς μπορεί να το φτάσει να κοστίζει το εισιτήριο 100.000 δολάρια, όχι 11 του χρόνου, ή στο Μαρόκο ή σε τέτοιο. Πρέπει να κρατήσει όμως, να κρατήσει την κοινωνική του, τη λαϊκότητά του σε κάποιο σημείο. Δεν μπορεί να βλέπεις το ποδόσφαιρο μόνο, ας πούμε, από τη σουίτα. Πώς να σου το πω διαφορετικά? Το ξέρω ότι μπορεί να δει. Μπορεί να το κάνει και πιο ακριβό από το να ταξιδέψει στον Άρη. Είναι τόσο δημοφιλές. Το ίδιο και η Φόρμουλα 1. Αυτό εννοώ. Μη μου λες εσύ, ξέρεις πόσο κοστίζει, σε διακόπτω, γιατί ξέρω ότι θα μου πεις εκ των προτέρων.
1: Σου εξηγώ ότι το επόμενο Μουντιάλ, εύχομαι να μην συμβεί, δεν θα μπορείς να το δεις ούτε τηλεοπτικά.
0: Αυτό κακίζω, ρε φίλε.
1: Ότι δεν είναι μόνο τα εισιτήρια, είναι όλο το πακέτο. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω.
0: Τι να μου πεις δηλαδή, ότι δεν θα το βλέπω τηλεοπτικά? Δεν γίνεται αυτό που λες. Τηλεοπτικά θα το δω. Νωρίτερα, πριν το πεις αυτό, απλώς μπορεί να φτάσεις να το δείχνεις συνδρομητική τηλεόραση και να πληρώνεις γι' αυτό. Όπως έχει γίνει με τα πρωταθλήματα. Αλλά ακόμα η συνδρομητική τηλεόραση δεν μπαίνει στη διαδικασία, γιατί θέλει μια μεγαλύτερη χρονική συχνότητα. Δεν μπαίνει στη διαδικασία να πληρώσει ακριβά κάτι το οποίο θα της δώσει συνδρομητές για ένα μήνα, όπως είναι το Μουντιάλ. Γιατί χτυπάει τα πρωταθλήματα και όχι τα ευρωπαϊκά και το Μουντιάλ συνδρομητική τηλεόραση? Όχι επειδή δεν της το επιτρέπει η FIFA, αλλά επειδή θέλει να έχει κάτι για όλο το χρόνο. Θα χτυπήσει αυτό που θέλει να έχει πελάτες για όλο το χρόνο, γιατί δεν απευθύνεται, εκτός και αν πάει απόλυτα στο pay-per-view. Δηλαδή σου λέει ότι εγώ το παίρνω αυτό και εκτιμώ ότι θα βρεθεί ο Μοσχονάπεν, ο Σαραντάπεν, και θα πληρώσουν 100 ευρουλάκια για ένα παιχνιδάκι για να παρακολουθούν.
1: Θες να σου πω
0: δεν έχουμε φτάσει εκεί, δεν το αποκλείω.
1: Την εύκολη λύση. FIFA World Cup TV. Ορίστε. Θες να δεις μάτς, πλήρωσε. Δεν θες, μην το δεις.
0: Καλά, δεν ξέρω αν θα φτάσουν σε αυτό, γιατί δεν τους συμφέρει. Αυτό θέλει και τεχνογνωσία και θέλει και οργάνωση. Είναι μια απλή κουβέντα να λες αυτά τα πράγματα. Εγώ λέω αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει, καταλαβαίνω πόσα είναι τα ποσά. Λέω ότι κανονικά αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο. Χάνει τη φυσιογνωμία του το ποδόσφαιρο όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Και δεν έβαλα καθόλου στην κουβέντα τον Ινφαντίνο και τον Τραμπ. Έτσι. Εγώ μιλάω γενικότερα για αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: όποιος κατάλαβε και όποιος συμφώνει.
1: Να πω πάντως για να το κλείσουμε το θέμα του Μουντιάλ. Ήμασταν πολύ τυχεροί. Το Μουντιάλ το συγκεκριμένο το είδαμε στην ΕΡΤ.
0: Όλα θα τα βλέπουμε, ρε εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί από την τηλεόραση το Μουντιάλ.
1: Το είδαμε στην ΕΡΤ. Το ακούσαμε στην Air Sport, η οποία ήταν 24ωρη. Καλύψαμε όλους τους αγώνες. Και τον τελικό το βράδυ, θυμίζω 10 η ώρα, έχουμε το μεγάλο τελικό, Ισπανία-Αργεντινή. Τηλεοπτικά θα το παρακολουθήσετε όσοι θέλετε από την ΕΡΤ 1. Περιγραφή νομίζω είναι ο Γιώργος Χαϊκάλης με τον Αλέξη τον Σπυρόπουλο, αν δεν κάνω λάθος. Ζωντανά και από την ΕΡΑ Σπορ, Γιάννης Αντοριναίος και Λεωνίδας Κασνέτσι. Για να λέμε
0: ο Γιάννης Αντοριναίος και ο Λεωνίδας, δεν το ήξερα.
1: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, αυτή θα είναι στην περιγραφή, συνάδελφοι. Να γυρίσουμε λοιπόν τώρα και λίγο στη φόρμουλα. Να πούμε ότι με νέο κινητήρα είναι η McLaren στο Spa. Η McLaren, οι οποίοι πήραν το τελευταίο spec του κινητήρα της Mercedes, δεν τον είχαν χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, όπως έκανε η Alpine και η Williams στο Silverstone. Στην McLaren επιλέξανε να ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής ο προηγούμενος κινητήρας και να τον χρησιμοποιήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Είπαμε για τον κινητήρα της McLaren. Να πούμε και ένα για την Red Bull. Η Red Bull σε αυτόν τον αγώνα δεν χρησιμοποιεί την περιστρεφόμενη πίσω πτέρυγα. Δεν θα τη δούμε. Δεν την έχουμε δει μέχρι τώρα. Ούτε στον αγώνα θα τη δούμε. Ο λόγος που δεν τη χρησιμοποιεί είναι ότι υπήρξαν αρκετά παράπονα από τον Max Verstappen, ο οποίος στο προηγούμενο αγώνα στο Silverstone είχε εκείνη την έξοδο λόγω της πίσω αεροτομής που δεν έκλεισε στο χρονικό διάστημα που έπρεπε. Στην Red Bull ψάχνουν να δούνε αν κάτι έχει συμβεί, οπότε δεν θα χρησιμοποιήσουν καθόλου την περιστρεφόμενη πίσω πτέρυγα. Αντίθετα, η Ferrari, η οποία ήταν και η πρώτη ομάδα που έφερε αυτή την καινοτομία, τη χρησιμοποιεί κανονικά. Κάτι ήθελες να μου πεις για τον George Russell?
0: Τι ήθελα να σου πω για τον Russell? Εντάξει, ο Russell γκρίνιαξε πάρα πολύ για ένα σοβαρό πρόβλημα με την απόδοση της Mercedes του, που στις ευθείες καθιστά αδύνατη, όπως είπε χαρακτηριστικά, τη μάχη του για τον τίτλο. Όταν λέει περνάω τη γραμμή του τερματισμού, βλέπεις ότι είμαι μισό δευτερόλεπτο πίσω και είναι αρκετά άθλιο και συνειδητοποιώ ότι το 75% από αυτή την απώλεια προέρχεται από τις ευθείες και τα προβλήματα που έχω από τη μονάδα ισχύως, λέει. Μετά βέβαια γίνανε κάποιες αλλαγές. Αυτό γκρίνιαζε νομίζω από τις ελεύθερες δοκιμές.
1: Να.
0: Από πριν για αυτό το θέμα. Και λέει ο Ράσελ, ο οποίος, να θυμίσω ότι είναι 25 βαθμούς από τον Αντωνέλη, έτσι, είναι δηλαδή σε απόσταση βολής, δεν είναι ότι έχει βγει έξω από το πρωτάθλημα, λέει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ και η ομάδα εργάζεται πολύ σκληρά για να το επιλύσει, αλλά σε κάθε γύρο που κάνω, όταν βλέπω ότι είμαι πίσω από 0,2 ως 0,6 δευτερόλεπτα στις ευθείες, είναι εξοργιστικό. Όλη μου προσοχή τις τελευταίες 36 ώρες ήταν στραμμένη στην ταχύτητα στην ευθεία. Δεν επικεντρώθηκα στο στήσιμο, στα ελαστικά ή οτιδήποτε άλλο, επειδή όλοι προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για το τι συμβαίνει. Ακόμα και στον τελευταίο μου γύρο, για κάποιο λόγο έχασα άλλα 0,15 δευτερόλεπτα από τον εαυτό μου, από την προσπάθειά μου, μόνο στην ευθεία. Παρακολουθείς το τιμόνι σου, χάνεις την ταχύτητα όταν έχεις τέρμα τον γκάζι στην ευθεία, νιώθεις ανίσχυρος, οπότε δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν νομίζω μετά, είπε τη δεύτερη φορά, ότι είναι η μονάδα ισχύως, ενώ αρχικά όταν έχεις τέρμα τον γκάζι στην ευθεία νιώθεις ανίσχυρος, οπότε δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν νομίζω μετά, είπε τη δεύτερη φορά, ότι είναι η μονάδα

0: Βρισκόμαστε όμως, λέει, σε αυτή την κατάσταση, είναι αδύνατο να διεκδικήσουμε. Αυτό είπε για τον εαυτό του σε πρώτο πληθυντικό.
1: Το serial ολοκλήρωσες?
0: Ναι, ναι.
1: Το serial Verstappen, Red Bull, McLaren, πώς το βλέπεις? Τι θεωρείς ότι θα γίνει στο τέλος? Γιατί είναι καιρό τώρα.
0: Δεν το ξέρω. Εγώ νομίζω ότι θα φύγει στο τέλος της χρονιάς. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να σέρνεται συνέχεια θα μείνει, θα φύγει επί δύο χρόνια. Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνει. Αλλά δεν ξέρω που θα πάει. Εγώ, όπως σας έλεγα και με τον Βάλια που μιλάγαμε την προηγούμενη φορά, τον Ηλία τον Παπαϊωάννου, η άποψή μου είναι ότι έχει το Βεληνικές ο Verstappen να κάνει αυτό ακριβώς που θα θέλει. Απλώς δεν ξέρω τι είναι αυτό που θέλει. Να πηγαίνει στις 24 ώρες, να πάει σπίτι του, να πάει στη Mercedes, να πάει στη McLaren. Εγώ θεωρώ ότι ακόμη και αυτό που φαίνεται τώρα ότι δεν μπορεί να κάνει, δηλαδή να πάει στη Mercedes, αν το βάλει στο μυαλό του ότι θέλει να το κάνει, θα συνοφωνήσει με τον Wolf και θα το κάνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Ότι είναι τόσο ισχυρός, τόσο ισχυρό χαρτί,
1: είναι,
0: που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Είναι, δεν διαφωνώ.
0: Δηλαδή, ποιος, ας πούμε, θα σου έρθει και με μια, εκτός κι αν δεν έχεις να τον πληρώσεις ή έχεις δυσκολία στο να σπάσει συμβόλαιο. Εγώ νομίζω ότι θα σπάσει και συμβόλαιο ενός μεγάλου οδηγού για να τον εντάξει και να πεις: OK, πάρ' το μονοθέσιο.
1: Και καλή επιτυχία.
0: Και πάμε να πάρουμε τον παγκόσμιο τίτλο.
1: Φυσικά αυτό το όλο το έργο, να το πω έτσι, εξελίσσεται και σε κάθε αγώνα ρωτάνε τον Verstappen για το τι θα γίνει δημοσιογράφη. Φυσικά ρωτήθηκε και στη συνέντευξη τύπου στο ΣΠΑ την Πέμπτη. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με το μέλλον του, ο ίδιος απάντησε κοφτά όχι. Του έγινε μια ερώτηση για το πώς σχολιάζει τις φήμες που τον θέλουν να πηγαίνει στη McLaren. Πάλι η απάντηση ήταν μονολεκτική. Τίποτα, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Οι δημοσιογράφοι, όπως καταλαβαίνετε, συνέχισαν να ρωτάνε και να πιέζουν τον Verstappen να τους δώσει κάτι. Τον ρώτησαν αν έχει βάλει κάποιο όριο και αν έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Ο ίδιος πάλι ορθά κοφτά απάντησε όχι, δεν υπάρχει κάτι να πω. Γενικά ήταν ενοχλημένος, νομίζω. Φάνηκε έτσι λίγο να μην του αρέσουν οι ερωτήσεις. Επανήλθαν οι δημοσιογράφοι, αν είναι αφοσιωμένος στη Red Bull, και απάντησε εντάξει, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία και να αρχίσω να λέω ναι και όχι ή το ένα ή το άλλο για το μέλλον μου. Έχω πει ήδη πολλές φορές ότι αν υπήρχε κάτι νεότερο θα το ανακοίνωνα ο ίδιος. Έτσι. Οι δημοσιογράφοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Εντάξει, ο Verstappen είναι πάρα πολύ δύσκολος και το κάνει και με άσχημο τρόπο απαντάει. Είναι πολύ γκρινιάς, είναι στριφνός. Τον έχω δει να προσβάλλει δημοσιογράφους, να το κάνει με πολύ άσχημο τρόπο. Και μιλάμε τώρα για αυτοί που καταφέρνουν να είναι εκεί, διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι της Φόρμουλα 1. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αρκετά, πώς να το πω, σεβαστοί, σεβάσμοι. Είναι χρόνια στο κουρμπέτι, τέλος πάντων. Πολύ περισσότερα από τον, να μην το θέσω έτσι, από τον κάθε Verstappen, από τέλος πάντων αρκετούς πιλότους.
1: Και αφού ανέφερα το τι έγινε με τον Verstappen, είχαμε πει ότι τα δημοσιεύματα και οι φήμες τον θέλουν να πηγαίνει στην McLaren από τον επόμενο χρόνο στη θέση του Όσκαρ Πιάστρη. Υπάρχουν και σενάρια που λένε ότι ο Πιάστρη θα πάει στην Red Bull. Για το θέμα φυσικά ρωτήθηκε και ο Όσκαρ Πιάστρη, ο οποίος ήταν σε αντίθεση με τον Max Verstappen ήρεμος, δεν είχε καμία ένταση στη συνέντευξη που έδωσε, και δήλωσε σχετικά ότι προφανώς υπέπεσαν στην αντίληψή μου κάποιες από τις φήμες, όμως νιώθω απόλυτα ασφαλής και σίγουρος για τη θέση μου στην ομάδα. Η διοίκηση στάθηκε εξαιρετικά απέναντί μου και με καθησύχασε αμέσως. Είναι φανερό ότι ο Max εξετάζει τις επιλογές του αυτή την περίοδο, κάτι που έχει να κάνει, κάτι που είχε να κάνει και πέρσι με την Mercedes. Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Εγώ είμαι απόλυτα χαρούμενος με την πορεία μας και το που βρίσκομαι. Ο Αυστραλός, ο οποίος δεν έδειξε να ενοχλείται από τις όλες φήμες, ούτε από την ομάδα του, σχετικά δήλωσε ότι δεν γνωρίζω αν υπήρξαν επαφές και δεν με απασχολεί. Είναι φυσιολογικό να θέλει μια ομάδα να γνωρίζει τις ισορροπίες στην αγορά, καθώς κάθε πληροφορία είναι χρήσιμη. Έχω τυφλή εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της McLaren

0: σε όσα μου λένε και στην πίστη που μου δείχνουν. Αυτό είναι το μόνο που με ενδιαφέρει. Για το θέμα ρωτήθηκε και ο μάνατζερ του Πιάστρη, ο Μαρκ Βέμπερ. Στο παρελθόν υπήρξαν φήμες ότι είχε προσεγγίσει την Red Bull για να κάνει κάποιες επαφές και δήλωσε σχετικά ο Μαρκ Βέμπερ ότι ο Όσκαρ δεσμεύεται με μακροχρόνιο συμβόλαιο και η φημολογία ότι πιέζει για να φύγει είναι απλώς ανυπόστατες ανοησίες. Έχουν γραφτεί πολλά φανταστικά σενάρια που τον συνδέουν με άλλες ομάδες. Στη Μακλάρεν έχουν ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι τον υπολογίζουν για πολλά χρόνια και ο ίδιος είναι απόλυτα προσιλωμένος στους στόχους με την ομάδα.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κάτι το οποίο δεν είπαμε και το είδα έτσι κλεφτά ήταν ότι, δεν ξέρω το είδες αυτό με τον Λεκλέρ, ο οποίος λέει ότι παραερμήνευσε μια κίτρινη σημαία η οποία του κόστισε στον τελευταίο γύρο του Q3.
0: Όχι, δεν το έχω δει.
1: Είδε, λέει ότι υπήρχε μια κίτρινη σημαία η οποία δεν αφορούσε βέβαια αυτούς που ήταν μέσα στην πίστα, αλλά ρύθμιζε ας πούμε την κυκλοφορία στο grid. Και αυτό λέει δυστυχώς με μπέρδεψε. Οπότε έκοψα ταχύτητα, έχασα και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσει από τη δεύτερη γραμμή. Έτσι κι αλλιώς, απλώς δεν το ανέφερα πριν, κάποιες δηλώσεις και του Νόρις, ο οποίος είπε για το ένας από τους καλύτερους γύρους που έχω κάνει ποτέ, είπε για το γύρο αυτό που έκανε, παρότι ξεκινάει από το 13, τη θέση 13.
0: Όχι, γιατί μας κράζεις.
1: Όχι, δεν κράζω κανέναν. Εγώ μαζί σας σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: δεν με έχεις καταλάβει. Απλώς να πατήσω στο φίλο. Τελειώσαμε. Ένα λεπτό.
0: Τελειώνουμε.
1: Στο Χρήστο που λέει: αλήθεια, τώρα το πρόβλημά σου για να βρεις εισιτήριο είναι η τιμή. Γιατί δεν είναι δικό σου. Αν έκανε, λέει, 100 ευρώ θα έβρισκες. Δηλαδή, μου λέει ο Χρήστος από την Τρίπολη, για να πάω σε έναν αγώνα Μουντιάλ και δει τον τελικό. Ναι, ρε φίλε, θα έβρισκα. Μπορεί και να έβρισκα, μπορεί και όχι. Πάντως σίγουρα δεν μπορούσα να βρω 10-11 χιλιάδες. 100 ευρώ μπορεί και να τα βρίσκα. Νομίζω ότι θα τα βρίσκαν πολύ. Τώρα θα μου πεις ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να βρουν 100 ευρώ. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά νομίζω 100 ευρώ υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που μπορούν να βρουν σε σχέση με αυτούς που μπορούν να βρουν 11 χιλιάρικα.
0: Λοιπόν, άκουσε με. Εγώ θέλω να βρεις 500 χιλιάδες λίρες.
1: 500 χιλιάδες λίρες.
0: Αγγλίας.
1: Να τις βρω. Στερλίνες που λέγαμε παλιά.
0: Στερλίνες, λοιπόν. Ένα από τα κράνη.
1: Και μου λέει και ο. Συγγνώμη, και ο Θανάσης, γιατί λέει για το ίδιο θέμα. Οδηγός φορτηγού, είμαι αυτή τη στιγμή, βρίσκομαι στην Ισπανία. Διαχωρισμός, όπως λέτε, υπάρχει γενικώς στη ζωή μας και το πιο απλό είναι πλέον ότι σε ένα εστιατόριο το 90% του πλανήτη δεν μπορεί να πάει λόγω μισθών. Άρα, μην μιλάμε για το ποδόσφαιρο και τους διαχωρισμούς. Όχι, θα μιλάμε για το ποδόσφαιρο, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά μιλάμε για το ποδόσφαιρο εδώ συγκεκριμένα. Αλλά αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Είναι γενικότερο πρόβλημα και αυτή η πρακτική της FIFA είναι η γενικότερη πρακτική της ελεύθερης οικονομίας που ακολουθείτε, η οποία σε ένα σημείο μου φεύγει το τσερβέλο. Δηλαδή ο Elon Musk που έχει φτάσει 1-3 εκατομμύριο περιουσία και απολύει κόσμο και κοσμάκι λόγω του AI ας πούμε από τις εταιρείες του κλπ. Πού θα τα βάλει ρε εσύ αυτά τα λεφτά?
0: Θα τα αφήσει στα τρισέγγωνα του.
1: Τι θα τα κάνει, ρε φίλε?
0: Του.
1: Βοήθησε έναν άνθρωπο, βοήθησε μια ήπειρο, βοήθησε ένα χωριό, κάνε κάτι.
0: Βοήθησε και εσύ, βοήθησε και εσύ το Μοσχονά. Το Μοσχονά. Βρε 500.000 λίρες.
1: Ναι.
0: Δεν το πρόλαβε τώρα, το χάσε. Ένα από τα κράνη του Άιρτον Σένα που χρησιμοποιούσε στους αγώνες της Φόρμουλα 1 που λύθηκε για το απίστευτο ποσό των 500.000 λιρών.
1: Εντάξει, συλλέκτες, οκ.
0: 670.000 δολάρια, έγινε δημοπρασία. Το κράνος γνωστής εταιρείας χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο σε 3 Grand Prix το 1992, συμπεριλαμβανομένη στη νίκη του Σένα στο Ουγγρικό Grand Prix.
1: Αυτό είναι δεκτό. Εδώ έχει γίνει ακριβώς κράνος του Σένα, έχει γίνει ένα εισιτήριο του Μουντιάλ. Δηλαδή είναι για συλλέκτες. Να κάνεις δημοπρασία για να πάρεις, ας πούμε, να παρακολουθείς.
0: Το κράνος του Σένα. Λίγο πριν κλείσουμε, να πω ότι εκτός από τη Φόρμουλα 1 παρακολουθούμε όλα τα μηχανοκίνητα. Έχουμε ράλι Εστονίας. Δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Φίλε, που θα παρακολουθήσει ράλι Εστονίας, θα με τρελάνεις.
0: Αν δεν είχε Φόρμουλα 1, θα το βλέπω. Μία ανάσα από την παρθενική του Νίκη βρίσκεται το Παγιάρη με το Γιώτα Γιάρης. Στη δεύτερη θέση είναι ο Σόλμπερκ, ο Όλιβερ Σόλμπερκ, επίσης με το Γιώτα Γιάρης. Και στην τρίτη θέση προς το παρόν είναι ο Φουρμό με Hyundai i20. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο αγώνας. Το τι έγινε θα το αναφέρω την άλλη Κυριακή.
1: Τι ώρα βλέπουμε ΣΠΑ σήμερα?
0: 4 η ώρα βλέπουμε ΣΠΑ. Να πούμε ότι ακολουθεί άλλο ένα Grand Prix την επόμενη Κυριακή και μετά πάμε σε καλοκαιρινό break. Κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Σοηλεμέζη και τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων.
1: Μάλιστα.
0: Την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Μάλιστα.
0: Το Χρήστο Σαράντο.
1: Και τον Νίκο Μοσχονάπεν, το μεγαλύτερο φορμουλόγο της ιστορίας.
0: Ακολουθεί ο Θάνος Μπλούνας. Μείνετε συντονισμένοι. Θυμίζω 10 η ώρα έχουμε το μεγάλο τελικό Ισπανία-Αργεντινή. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Μετά για να δούμε. Declan Rice στο σουτ. Γκολ! 1-0 νωρίς-νωρίς στο τρίτο λεπτό. Αυτό το παιδί της Arsenal στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και της Μίλαν, κάνοντας νωρίς-νωρίς το 1-0. Πάλι αυτή τη φορά η κεφαλιά και γκολ! Να λοιπόν το 2-0 στο 18ο λεπτό από το Γκόνσα. Να δούμε τι γίνεται. Σάκα και πάλι Σάκα μέσα στην περιοχή. Σουτ! Γκολ! 3-0! 37ο λεπτό! Για να δούμε αυτή την παλιά. Θα έχουμε το σουτ και γκολ! Μπουκάγιο Σάκα! Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεύτερο του γκολ στον αγώνα. Με πλασέ κι αυτό. 4-0 πριν κλείσει το ημίχρονο. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας προηγείται της Γαλλίας. Για να δούμε ο Λις. Εμπαπέ, σουτ, γκολ! 47ο λεπτό. Κιλιάν Εμπαπέ. Περνάει το Μέση προς στιγμήν, γιατί υπάρχει ο τελικός. Σημειώνει το ένατο του γκολ στην διοργάνωση και μειώνει σε 4-1 το σκορ. Να η Γάλλη τώρα μέσα στην περιοχή, το πλασέ και γκολ! 2-4! Μπάρτλεϊ Μπαρκολά! Γκολ Εμπαπέ! 66ο λεπτό. Στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Χέντερσον, που πέφτει αλλά δεν τη φτάνει και μειώνει σε 4-3. Σάκα, ο στράικερ της Arsenal. Ο διαιτητής είναι πάνω στην μπάλα. Ο Σάκα θα κάνει 1-2-3 βήματα πίσω, δεν παίρνει πολύ φόρα με το αριστερό πόδι. Μπουκάγιο Σάκα, αφού γκράζεται, περιμένει, το σκέφτεται. Μπουκάγιο Σάκα εκτελεί γκολ! 5-3! Τρίτο γκολ για το striker της Arsenal στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε Ντεμπελέ, γκολ! Στο 96 είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο Ντεμπελέ, ο παίκτης που έχει ευχέρεια και στα δύο πόδια, καταφέρνει να σπάσει την μπάλα στο αριστερό πόδι και να την στείλει στην δεξιά γωνιά του Χέντερσον, κάνοντας το 5-4. Μπέλιγχαμ από φύγει ολοκλούα, Μπέλιγχαμ, πλασέ γκολ! Πανδεσία του ποδοσφαίρου ο μικρός τελικός! Τρομερό ποδόσφαιρο! Ποδόσφαιρο ταχύτητας! Ποδόσφαιρο αποτελεσματικότητας! Ποδόσφαιρο χαρισματικών παιχτών και από τις δύο ομάδες! 6-4, 10 γκολ, φοβερά και τρομερά πράγματα στο στάδιο του Μαϊάμι.
5: Ακούτε Era Sport.

10 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Πέφτει η αυλαία, όπως συνηθίζουμε να λέμε, του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Απόψε το βράδυ στις 10 ο τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Μετάδοση από την Ερτένα και εδώ από την Ερασπόρ.

0: Υπάρχουν όμως και δύο τελικοί με ελληνική συμμετοχή και αναφέρομαι στο τένις. Είναι σε εξέλιξη ο τελικός του τουρνουά που γίνεται στην Ελβετία, στο Ξτάντ συγκεκριμένα, ανάμεσα στον Τσιτσιπά και τον Βέλγο Κολινιόν. Ο Τσιτσιπάς προηγείται με 1-0 στα σετ, πήρε το πρώτο με 6-4 και το δεύτερο έχει πάει στο tie break, έληξε 6-6 και προηγείται αυτή τη στιγμή ο Κολινιόν με 2-0 στο tie break. Ενώ στις 8 έχουμε τον τελικό του τουρνουά που γίνεται στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο συγκεκριμένα. Η Μαρία Σάκαρη είναι φιναλίστ με αντίπαλο την Τσέχα Φρετσίκοβα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ και ραδιοφωνικά θα υπάρχει ενημέρωση από την ΕΡΑ Σπορ. Στα καθημάς, στα ποδοσφαιρικά, είχαμε χθες φιλικά για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Έχουμε μεταγραφική κινητικότητα και σε αυτές τις ομάδες και σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ που έχουν ευρωπαϊκούς αγώνες την επόμενη εβδομάδα. Μεταγραφική κινητικότητα υπάρχει και στο μπάσκετ. Στον ΠΑΟΚ περιμένουν τον Οσμάν και φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ντόρσεϊ. Στον Άρη έχουμε την απόκτηση του Τολιόπουλου, ενδιαφέρον για Λαρετζάκη. Και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό υπάρχουν μεταγραφικοί στόχοι, αλλά είχαμε και τη δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου λίγο πριν σχετικά με την αποχώρηση και του Όσμαν για τον ΠΑΟΚ και του Τολιόπουλου για τον Άρη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ. Πρώτα από αυτό του Ολυμπιακού, για να μάθουμε τα συμπεράσματα από το χθεσινό φιλικό με τον Άγιαξ που έληξε 1-0 υπέρ της Ολλανδικής ομάδας και τι γίνεται στα μεταγραφικά. Υπάρχουν όπως και χθες, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, αρκετά ανοιχτά μέτωπα στον Ολυμπιακό. Θα τα συζητήσουμε όλα τώρα με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Καλησπέρα, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήρθε και η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στα φιλικά. Εντάξει, το έχουμε πει πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν έχουν σημασία τα αποτέλεσματα. Αν και καλό είναι να κερδίζει μια ομάδα, να παίρνει και αυτοεπίθεση. Αλλά αυτά που κυρίως θα δουν οι υποπονητές είναι η εξέλιξη της ομάδας τους στο στάδιο της προετοιμασίας και βεβαίως τα νέα πρόσωπα πώς μπαίνουν στο παιχνίδι της ομάδας. Η αλήθεια επίσης είναι ότι πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας τι στάδιο προετοιμασίας έχει κάθε ομάδα. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός στον τέταρτο φιλικό του, Άγιαξ την προσεχή Πέμπτη έχει επίσημο παιχνίδι με τη Βοηβοδίνα στα προκριματικά του Conference League. Είναι λογικό να είναι πιο έτοιμος. Όπως επίσης έχει διαφορά, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο και στο σημείο που έφαγε και στον γκολ ο Ολυμπιακός, ότι είχε αλλάξει όλους τους παίχτες του ο προπονητής του Άγιαξ, άρα έχει πιο φρέσκα πόδια. Ενώ με τη Λίμπαρ, επειδή είχε προχθές παιχνίδι, τους μοίρασε τον χρόνο και άφησε πολλά παιδιά 90 λεπτά που δεν είναι έτοιμοι σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας να βγάζουν ένα 90 λεπτό με καλές συνθήκες. Εδώ δεν είναι έτοιμοι οι παίχτες Αύγουστο να τα βγάζουν τα 90 λεπτά, πόσο μάλλον Ιούλιο. Όμως παρόλα αυτά βγαίνουν κάποια συμπέρασματα. Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, πολύ καλό το ντεμπούτο του Ποποβίτς, είχε και μια εξαιρετική επέμβαση στο 13ο λεπτό στο σούτ του Μπεκχάους. Γενικά ήταν σταθερός και θα βγάζει την ασίστ του αγώνα αν ο Γιάρεμτσουκ ευστοχούσε στη φάση που τον έβγαλε τέτα τέτ στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα ο Μαυροβούνιος έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση και να το βγω του παιχνίδι. Και έτσι όπως είναι τα πράγματα, ξεσπάνω, εάν οριστικοποιηθεί, που περιμένουν να οριστικοποιηθεί με τα γραφή της Ζολά και ο Ολυμπιακός πάρει αντικαταστάτη και έχει λιγότερη συμμετοχή, μα θα παίξει ο Ποβόβιτς στο πρώτο προκριματικό παιχνίδι. Ναι. Πάντως έδειξε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο Ποβόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς επίσης έχει πολύ καλά στοιχεία το παιδί και σε ό,τι αφορά τα κοψίματά του μες στην περιοχή είναι σε πολύ καλές τοποθετήσεις. Προσπαθεί, έχει καλές μεταβάσεις, αλλά θέλει ακόμη λίγο δουλίτσα και είναι λογικό να πάρει λίγο με τους συμπαίκτες του να μάθει το παιχνίδι και κάποιες ενέργειες να μην ρισκάρει. Ο Μαθαίο, επειδή το έλεγα και χθες, πολλοί μουρμουράνε, δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμής ο Μαθαίο, αλλά παιδιά, είναι παίκτης στην Λαλίγκα 5 χρόνια. Ξέρουμε τι περιμένει ο Ολυμπιακός από αυτόν. Για μένα θα είναι τεράστια έκπληξη να μην βγει η μεταγραφή του Μαθαίου, γιατί ακριβώς προέρχεται από μια εξαιρετική καριέρα και το παιδί είναι και μια χαρά, δηλαδή τελείωσε σεζόν. Κάποιοι παίχτες θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο για να μπαίνουν στην προετοιμασία και να ετοιμάζονται για την επόμενη σεζόν. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ο Ολυμπιακός παρουσίασε συνολικά θέματα που είχε αντιμετωπίσει και πέρσι, δηλαδή και στο παιχνίδι του συνδυαστικό ποδόσφαιρο που το είδαμε προχθές με άλλους παίχτες στο προηγούμενο φιλικό. Χθες δεν το είδαμε και πήγαινε με πολλές φορές με βαθιές μπαλιές από την άμυνα. Σίγουρα ήταν και πρόβλημα στην αποτελεσματικότητα. Μόνο ο Γιάρεμτσουκ είχε χάσει πόσες ευκαιρίες. Έχασε το Θεό και ο Μασούρας.
0: Έχασε δύο τέτα τέτ.
1: Ναι, και θα μπορούσε να δείξει πολύ εύκολα ένα διαφορετικό το σκορ. Όμως, το γκολ έχει σημασία. Αυτό μετράει στο ποδόσφαιρο. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα όμως αυτό που είπες, και ότι δημιούργησε ευκαιρίες, κάτι δείχνει. Και σύντομα ότι αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας. Είχε ένα τέταρτο στο πρώτο ημίχρονο που πραγματικά πιέστηκε με μια φάση αυτή που είπα πριν που την έβγαλε ο Πόποβιτς. Και έχει και θέματα στο τέλος που επαναλαμβάνω είχε πια κάνει όλες τις αλλαγές ο Άγιαξ, είχε φρέσκα πόδια που λέμε. Ενώ ο Ολυμπιακός είχε παίχτες που δεν είναι αυτή την περίοδο να παίξουν 90 λεπτά και είχε αρχίσει να κάνει κάποιες αλλαγές επί της ουσίας στο τελευταίο τέταρτο. Είχαμε και τον ντεμπούτο του Ρόκα, αλλά πώς να τον κρίνει σε ένα παίκτη που το πρωί ανακοινώθηκε ουσιαστικά χωρίς προπόνηση, έπαιξε με τη νέα ομάδα του.
0: Ναι. Αλλά γιατί το έκανε αυτό με τη Λιμπάρ?
1: Γιατί τον πιστεύει πάρα πολύ, είναι μια καθαρή δική του μεταγραφή και για να μην χάσει χρόνο να τον βάλει στην ομάδα. Τόσο απλό είναι. Παράδειγμα, αντί να σου λέει να κάνει εδώ πέρα μια προπόνηση ατομική, βάλτε να παίξει ένα τέταρτο, να μπαίνει στην ομάδα
0: κλίμα.
1: Κατευθείαν. Βέβαια, κατευθείαν στην ομάδα. Το κάνω αυτό μερικέ φορέ που βγαίνει. Άλλωστε, έρχονταν που προετοιμάσαι.
0: Καλά, εδώ έχουμε δει και σε επίσημα παιχνίδια. Σου θυμίζω την περίπτωση του Πελίστερη, αν δεν κάνω λάθος, που ήρθε από την. Όχι του Πελίστερη, του Ζαρουρί. Όχι. Ενός παίκτου Παναθηναϊκού τέλος πάντων, που ήρθε από μεταγραφή και πήγε κατευθείαν και έπαιξε ευρωπαϊκό αγώνα την πρώτη μέρα.
1: Αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει αυτό και με τον Αντρέα Λουίς αλλαγή, βέβαια. Στον τέρμι με την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, πέρσι το χειμώνα.
0: Μπορεί να ήταν και ο Πελίστρη, τέλος πάντων.
1: Ναι, οκ. Έχουμε παραδείγματα. Μπορούμε να βρούμε κι άλλα τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά το χθεσινό φιλικό. Σίγουρα ο Ολυμπιακός στη νέα σεζόν θα χρειαστεί ένα ακόμη χαφ πιο δημιουργικό που λέμε. Σίγουρα από αυτό που είδαμε προχτές μπορεί να δώσει πολλές λύσεις όσο τα Σίλβα και κυρίως τον γκολ, γιατί πάμε σκοράν και οι υπόλοιποι. Αλλά τέτοια περίοδο δεν είναι για να βγάζει και οριστικά συμπεράσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Θυμόμαστε προετοιμασίες να πετάνε οι ομάδες και μετά να ψάχνονται, και θυμόμαστε προετοιμασίες να μην είναι τόσο καλές και μετά να βρίσκουν ρυθμό. Όταν θα έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ και όταν θα έχουν ολοκληρωθεί και τα φιλικά, και αναλόγως στα μάτια του προπονητή, ποιοι θα είναι πιο βασικοί στο ξεκίνημα της σεζόν. Δηλαδή, για παράδειγμα, προχθές, επειδή κινήθηκε καλύτερα ο Ολυμπιακός επιθετικά με Μάρτινς, Αντρέ Λουίς και Ζώτα Σίλβα από ό,τι χθες με Φορτούνη, Ροντινέη, Τσικίνιο. Θα μου πει κανείς, ναι, αλλά και η Φορτούνα στην τάρτη δεν είναι και Άγιαξ. Okay, αλλά και αυτή η Ολλανδική ομάδα δεν είναι, θα πω, τεράστιες οι διαφορές. Θέλω να πω ότι θα δύο προπονητές να μετρήσει τα υπέρ τα κατά και κυρίως την κατάσταση των παιχτών αυτή την περίοδο. Γιατί αν παίζει προκριματικά, πάνω μου καλοκαίρι, είναι να κάνει τη δουλειά σου. Ποιοι είναι πιο έτοιμοι να σου κάνουν τη δουλειά. Το Σεπτέμβριο γίνεται άλλη κουβέντα. Mm-hmm. Αυτά σε ό,τι αφορά το χθεσινό φιλικό. Στα επόμενα δύο.
0: Τι έχει τώρα το πρόγραμμα?
1: Θα είναι Παρασκευή Αντβέρπ Βέλγιο, Σάββατο Αλκμαρ, τέλος στην Ολλανδία και γυρίζει, επιστρέφει η αποστολή. Δευτέρα θα ξέρει και αντίπαλο.
0: Μάλιστα.
1: Στην κλήρωση που θα γίνει.
0: Άρα παραμένει στην Ολλανδία και όλη την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, κανονικά.
0: Και 27 Αυγούστου επιστρέφει.
1: Ναι, 27 είναι το φιλικό.
0: Αυγούστου, συγγνώμη, Ιουλίου. Ιουλίου.
1: Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Και εγώ. Οπότε φάνηκε θα γυρίσουν οι παίκτες, θα μπουν πλέον προετοιμασία για το πρώτο προκριματικό, το τρίτο προκριματικό, αλλά δικό τους πρώτο προκριματικό στο Champions League.
0: Ο οποίος πότε είναι?
1: Θα μπει και ο Μουζακίτης, είναι 4-5. Είναι
0: δίμερο,
1: θα βγουν τα παιχνίδια, είναι Champions League.
0: Περίπου 10 μέρες πριν λοιπόν έρχεται στην Αττική.
1: Ναι, για να τελειώσει την προετοιμασία. Έχουν μπει και ο Μουζακίτης, δηλαδή οι τελευταίοι παίχτες που ήταν εκτός λόγω τραυματισμού, μπήκε και ο Γκαρθία. Οπότε θα είναι να πάνε και αυτοί οι χρόνο συμμετοχή, δηλαδή στα τελευταία παιχνίδια. Και ο Ρέτσος, ο Μουζακίτης και ο Ρέτσος.
0: Ο Μεντιλίμπαρ είπε κάτι για χθες, να κάνει κάποια δήλωση.
1: Δεν έχουν βγει κάποιε δήλωσει, δεν είμαστε και εκεί, ξέρεις.
0: Ναι, όχι, εντάξει, αν είχε πει κάτι θα το είχε.
1: Ναι, στην συνδρομητική τηλεόραση, όχι, δεν είχε δηλώσει. Αυτό που πλέον έχει ενδιαφέρον είναι φυσικά τα μεταγραφικά.
0: Για πάμε στα μεταγραφικά τώρα. Να αρχίσουμε από το θέμα του τερματοφύλακα.
1: Η τερματοφύλακα, είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός περιμένει να κλείσει το goalkeeper για να αφήσει το Ζολάκη. Ο Ζολάκης δεν έπαιξε ούτε χθες. Δεν έπαιξε το φιλικό. Είναι ξεκάθαρο, Θάνο, ότι υπάρχει επί της ουσίας συμφωνία, αλλά δεν μπορεί να αφήσει να φύγει ο goalkeeper του χωρίς να έχει πάρει αντικαταστάτη.
0: Και άρα αυτό... ο Τζουλάκης είναι στην προετοιμασία, είναι, στο... είναι στην Ολλανδία, αλλά δεν τον έβαλε.
1: Στην καρεκλίτσα του ήταν εκεί, το βλέπει το παιχνίδι.
0: Της Παρασκευής το φιλικό είχε παίξει ή όχι?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Άρα είναι stand-by που λέμε, περιμένει.
1: Αν το συνδυάσουμε και με τη δηλώση του προπονητή της ΧΑΛ ότι τον περιμένει Τετάρτη-Πέμπτη, προφανώς δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι τότε λογικά θα έχει πάρει goalkeeper. Θα είναι Ορτέγκα, θα το δούμε. Πρέπει να δούμε ότι εξακολουθεί να είναι ο πρώτος στόχος.
0: Αλλά διαβάζουμε και για τον Κοτάρσκι σήμερα.
1: Δεν το έχω δώσει. Δεν
0: το έχω
1: για τον Κοτάρσκι εδώ και ένα μήνα. Δεν το είχα επιβεβαιώσει ποτέ. Δεν μου έχει προκύψει μέχρι τώρα. Για τον πρώην goalkeeper του ΠΑΟΚ μιλάμε.
0: Ναι, που πήγε που στην Κοπεχάγη.
1: Στην Κοπεχάγη, ναι. Τις τελευταίες μέρες καταλαβαίναμε ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τον Ορτέγκα.
0: Μάλιστα.
1: Το που είπαμε που ήταν στη Σίτη ήταν και συνότιχαν.
0: Και έχει εξαφανιστεί το όνομα του Σά. Τον Χιλ τον βλέπω κάπου να αναφέρεται. Ο Σά, όχι.
1: Το Χιλ είπαμε ότι αν έχει μπει στο Αμπούνε Μπάγκεν αυτά και τα λοιπά. Το
0: ξεχνάμε.
1: Ναι. Το Σά ήταν μέσα στο τραπέζι, δεν έχει προχωρήσει, όχι. Δηλαδή αν δεν υπάρξει κάποιο. Όχι απρόπτο, αν γίνεται κάτι και δεν το γνωρίζουμε, οκ. Okay, αλλά από αυτά που γνωρίζουμε, περιμένουμε Ορτέγκα να κλείσει. Και επίσης να τελειώσει και η μεταγραφή του Σάλιακα που είναι στο τελικό στάδιο.
0: Θα πάμε στο Σάλιακα να πω κάτι στο θέμα του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Η ΧΑΛ, η ομάδα δηλαδή που δίνει σύμφωνα με τις πληροφορίες, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό για να πάρει τον Τζολάκη, είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία και ανήκει στον Τούρκο. Τον Ατζούν Ιτζιλί, έτσι, τον τηλεοπτικό παραγωγό που έχει το Survivor και άλλα προγράμματα που προβάλλονται στο Sky.
1: Σχέση με τον Γιάννη Λαφούζο και τα λοιπά, που οποίος... λέγαμε ότι είχε εμπλακεί και στο Τερίμ και στην από Τουρκία και τα λοιπά.
0: Και ο οποίος είχε μιλήσει πριν αναλάβει, πριν αγοράσει, πριν αποκτήσει τις συμμετοχές της ΧΑΛ, είχε μιλήσει και με τον Μπέο για τον Βόλο και με τον Σπανό για τον Ατρόμητο.
1: Ναι, δεν
0: προχώρησαν αυτές οι... Οι επαφές, οι συνομιλίες, εν πάση περιπτώσει, και πήγε και πήρε τη ΧΑΛ.
1: Ναι. 20 λένε τα ισοτιμία, έτσι, 20 εκατομμύρια ευρώ στην 2,4 μπόνους.
0: Ναι, είναι λέει, η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της.
1: Ναι, είναι ρεκόρ, ήταν 18 εκατομμύρια η προηγούμενη. Ναι, θα είναι ρεκόρ για την ΧΑΛ αυτή η μεταγραφή. Τι λέγαμε, πήγαμε.
0: Στο Σάλιακα πήγαμε.
1: Ναι, περιμένω να τελειώσει και το Σάλιακα. Για να είναι και εκεί και αυτός στην προετοιμασία να μπει ως backup ή να διεκδικήσει και τη θέση.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, του Μαφέου, με τον Μαφέο, δεξί back.
1: Ναι. Να κλείσει και αυτή η θέση. Περιμένουμε τι θα γίνει με τον Ορτέγκα για να πάρει ο Ολυμπιακός αέρα αριστερό back. Ο Ορτέγκα στην προετοιμασία σε αντίθεση με τον Τζολάκη παίζει. Έπαιξε προχθές ο Ορτέγκα, αλλά μην γελιόμαστε, γίνονται συζητήσεις με τη River Plate για να παραχωρηθεί. Και έχουμε πει ότι η περίπτωση του Όσο. Της Σεβίλης ότι είναι στο προσκήνιο και περιμένουν και το ΧΑΦ. Είπα χθες, χθες το έλεγα, ότι χωρίς πραγματικά δεν ήξερα κάτι παραπάνω, ότι χωρίς να γνωρίζω κάτι παραπάνω, μην έχω στο μυαλό μας μόνο τα ονόματα που έχουν ακουστεί, προφανέστατα, αλλά ότι μπορεί να υπάρξει και κάποιο όνομα να προχωράει ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο. Υπάρχει και το όνομα του Μόρο έχει βγει, της Μπολόνια, Κροάτης.
0: Είναι σε τι θέση παίζει?
1: Χαφ, κεντρικό
0: χαφ. Μιλάμε για τα χαφ τώρα.
1: Και περιμένω να δούμε αν όντως θα αποχωρήσει ο Ολυμπιακός ή έχει και κάτι άλλο.
0: Με τον Όσο.
1: Καταλαβαίνω ότι θα είναι όπως να το κάνει ο Ολυμπιακός και το χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Για τον Όσο αυτό που είπαμε πριν, ότι αν φύγει ο Ορτέγκα είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του αμυντικού της Σεβίλλης. Βέβαια, μην νομίζουμε ότι είναι και καμιά εύκολη υπόθεση. 6,5 εκατομμύρια, 7. Δεν είναι λίγα τα λεφτά.
0: Για την περίπτωση του Μπρόζοβιτς.
1: Του Μπρόζοβιτς έχουμε πει. Άμραμπαν του Μπρόζοβιτς είναι δύσκολες υποθέσεις. Γι' αυτό είπα ότι μην μένουμε μόνο σε αυτά τα ονόματα. Ότι ο Ολυμπιακός
0: υπάρχουν
1: να κάνει
0: και άλλες περιπτώσεις.
1: Κάποια άλλη. Και στον Μπρόζοβιτς. Δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει μαζί. Το είχα πει στην εκδική μου εκπομπή σε κάποια άλλη. Ότι την περασμένη εβδομάδα είχε ακουστεί για τη Ρεάλ. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά.
0: Ναι, το είχαμε πει και μαζί αυτό. Ναι.
1: Μπράβο, ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, 33 χρόνια παίζει Αραβία. Μπορεί να πάει και σε καμιά τόπο ομάδα. Δεν είναι τόσο εύκολα απλά όπως έχουμε στο μυαλό μας μερικά πράγματα. Είναι τρεχατριών, έπαιζε στην Αραβία. Οκ. Μπορεί. Οι προπονητές έχουν το δικό του σκεπτικό. Μπορεί να πει κάποιος εμένα τον θέλω για ένα συγκεκριμένο ρόλο. Θα το πάρει. Οπότε δεν είναι εύκολη υποθέση και γι' αυτό λέω ότι μήπως, όχι μήπως, καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός κάνει και κάτι άλλο. Αν ο Μόρο θα το δούμε. Δεν το ξέρω παραπάνω.
0: Του Μπρου είπαμε και χθες ότι δεν έχει, θεωρείς ότι δεν έχει μεγάλη βάση.
1: Ναι, και γενικώς να έχουμε στο μυαλό σου ότι έχει πολλούς περιφερειακούς πλέον ο Ολυμπιακός. Για να πάρει παίχτη, Δαβιδά Βίλη, π.χ., που αν κάνει μια μεγάλη επένδυση, να φύγει κάποιο. Π.χ. Άντρε Λουίς.
0: Ναι.
1: Είναι ο Ροντινέη. Δηλαδή, χθε είχε μια τριάδα με Ροντινέη, Τσικίνιο, Φορτούνι. Προχθέ, Άντρε Λουίς, Ζώτα Σίλβα και Μάρτινς. Και αλλαγή ο Ρόκα χθε. 7. Και ο Μασούρας 8. Εντάξει, πες ότι παίζει, αναγκαστικά όμως παίζει σεντερφόρ. Δεν παιδί, θα γυρίσουν όλοι κάποιοι και τα ρεμί. Δεν θα έχει 4 σεντερφόρ ο Ολυμπιακός. 7 παίχτες για 3 θέσεις. Δεν μου φαίνεται λογικό να πάρει Ολυμπιακός και 8. Κάποιος πρέπει να φύγει. Για μη σου πω ότι κάποιοι πρέπει να φύγουν, αλλά μπάσχετο. Πάμε παρακάτω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ο κόσμος λέει να πάρουμε αυτό, να πάρουμε. Πρέπει να καταλαβαίνουμε και τι πρέπει να θέσει.
0: Στο ποιοι πρέπει να φύγουν, από αυτούς που είναι τώρα στην Ολλανδία, υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι για να φύγουν, δηλαδή κάποιοι που ο Μαντιλίμπαρ δεν τους υπολογίζει.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε, το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Ο Μαντιλίμπαρ δεν έχει πρόβλημα με τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Το πρόβλημα είναι ότι είναι δύο ξένοι. Είναι μη κοινοτική. Και δεν του αρέσει να αφήνει εκτός κοινοτικό, μη κοινοτικό. Εκτός να του πει ο Ολυμπιακός ότι με αυτούς τους δύο θα έχουμε 5, ο Μαντιλίμπαρ δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά επειδή καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε. Θα έχει πάλι αυτό το πρόβλημα, δηλαδή περισσότερους ξένους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό να αφήνω έναν μονίμως εκτός. Δεν του αρέσει. Γι' αυτό έχει τεθεί και όλο αυτό το θέμα να φύγει ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο. Ένας από τους δύο. Να διασυστέσει ξένο. Ο ένας λοιπόν είναι ο Ορτέγκα και από τους υπόλοιπους. Εντάξει, προφανές εδώ έχουμε πει, μην γελιόμαστε. Αν υπάρξει πρόταση για τον Μασούρα, το παιδί θέλει να πάει να παίξει κάπου, δεν θα σταθεί. Δεν θα έχει πρόβλημα. Ολυμπιακός, όπως δεν είχε πρόβλημα και τα δύο προηγούμενα χρόνια. Δεν θα έχει χρόνο ο Μασούρας. Είναι και διεθνής. Το παιδί με την εθνική ομάδα δεν είναι ένας οποιοσδήποτε παίχτης και δεν είναι και ωραίο ξέρεις, να έχει πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής. Για μένα ο Μασούρας βέβαια θα χωρούσε, αλλά okay, αυτή είναι προσωπική άποψη. Αλλά πρέπει να φύγουν άλλοι.
0: Ναι.
1: Ποιος θα φύγει από τους παίχτες που είναι πίσω από το Σέντερ Φόρ, ποιος θα φύγει, ο Φορτούνης που γύρισε, ο Ροντινέη που είχε πρόταση και του είπε ο Ολυμπιακός να μείνει, ο Μετιλίμπαρ, ο Τσικίνιο που ανανέωσε το συμβόλαιο, ο Ζώτα Σίλβα που αποκτήθηκε, ο Ρόκα που αποκτήθηκε, ποιος θα φύγει. Δεν είναι τόσο απλά όπως τα έχουμε. Εμείς που λέμε αυτό, μου αρέσει αυτός, εκείνος, δεν μου αρέσει ο άλλος. Είναι τρεις θέσεις και είναι 7 παίχτες. Σύντομα σου λέω 8.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ωραίο να αφήνεις ένα όνομα καλό εκτός 20 συνέχεια. Δεν έχει νόημα.
0: Παρότι άλλαξε και ο κανονισμός τώρα, θα μπορούν οι ομάδες να παίρνουν έναν επιπλέον μη κοινοτικό στην αποστολή. Δεν λύνεται μάλλον το
1: αυτό,
0: πρόβλημα.
1: Πήγε.
0: Το έχουν κάνει ως εισήγηση, το έχουν κάνει ως εισήγηση στην ΕΠΟ, αλλά πιστεύω θα περάσει. Ναι. Πέρασε από τη Super League. Ναι. Πέντε, αλλά έξι στην.
1: Εντάξει, και αυτό εντάξει, βόλευε την κατάσταση.
0: Κάπως, ναι, κάπως. Κάπως καλύτερο είναι για όσους έχουν, για όσους ομάδες έχουν.
1: Δεν έβγαινε ο Μπρούνο συνέχεια εκτός από το Λουίς.
0: Ναι.
1: Τον Άντρε Λουίς.
0: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμη, Μπαμπή. Υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα, δεν ξέρω από πού προέρχονται, περί ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού για τον Μάγερ που παίζει στη Βόλσμπουργκ και είναι επιθετικός. Έχει βάση αυτό, πιστεύεις? Έχουν βάση αυτά τα δημοσιεύματα?
1: Επιθετικός αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός για Center for, αν μιλάμε, δεν έχει χώρο.
0: Ναι.
1: Κάτσε να δούμε. Τι σου έχω πει? Να γυρίσει ο Ελκάμπη, να μπει ο Άγουσες και θα δούμε τι θα δούμε. Ή θα γίνει στο επιθετικό.
0: Και ο Ταρέμι.
1: Ακριβώς. Ο Ταρέμι θα μπει. Μεθαύριο.
0: Α, μπαίνει μεθαύριο. Γυρίζει νωρίτερα. Ο Ελκαμπή πότε γυρίζει?
1: Σήμερα.
0: Σήμερα
1: να μπει ο Ταρέμι. Mm-hmm. Ναι, συγγνώμη, να πάει. Και 21 έχουμε Τρίτη.
0: Σήμερα έχουμε 19.
1: Εκεί θα γίνει η έκπληξη, νομίζω, με τον Ελκαμπή. Γιατί είχε άδεια μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και έχω την πληροφορία, ότι θα γυρίσει νωρίτερα και θα μπει κατευθείαν
0: μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας.
1: Τώρα, μεθαύριο να μπει. Να γυρίσει. Να τη διακόψει δηλαδή την άδεια για να πάει να κάνει προπονήσεις. Για να είναι και αυτός έτοιμος, γιατί αλλιώς πώς θα ετοιμαστεί για το προκριματικό, για τα προκριματικά της Champions League.
0: Και όταν επιστρέψουν, οπότε, λοιπόν, κάτι που είναι θέμα ημερών από ό,τι μας λες, και ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή.
1: Δεν θα είναι έτοιμοι απόλυτα, θα χρειάζεται λίγο χρόνο. Διακοπές κάνανε, κατάλαβες. Θα πάει ο Ολυμπιακός, θα τον έχει το Γιάρεμισουκ στο τρίτο προκριματικό γύρο, μπας στο πρώτο δικό του. Θα τον έχει το Γιάρεμισουκ. Αλλά μετά, σε βάθος χρόνο μέχρι το τέλος Αυγούστου, πώς θα γίνει? Γιάννης ούτε θέλει να είναι τρίτος και λογικό είναι.
0: Ναι.
1: Ούτε ο Ταρέμι θέλει να είναι τρίτος. Ο Ελκαμπή είναι, πώς είναι και αδυναμία του Μέντι. Όταν τον έχει διάθεση, δεν τον αφήνει ποτέ εκτός. Είναι δύσκολο στην πράξη, Θάνο, για να μπορέσει να διαχειριστεί όλους αυτούς τους παίχτες ο Μεντιλίμπαρ. Πέρσι το επιχείρησε. Το θυμάσαι, ξεκίνησαν και οι τρεις και λέγαμε η επίθεση του Ολυμπιακού είναι πραγματικά. Είναι πυρηνικό όπλα στην επίθεση, γιατί ο τρίτος, ο Γιάννης, που θα μπορούσε να είναι πολύ εύκολα βασικός σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη Super League και ήταν τρίτος. Ναι, αλλά αυτά είναι στη θεωρία. Στην πράξη ο Πέτσης δεν θέλει να μένει τρίτος, να παίξει πέντε μάτς τη σεζόν. Και να σου πω κάτι, έφερε και στον Ολυμπιακό, έφερε πρόταση από τη Λιόν. Δεν έφερε από οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι δεν είναι. Δεν πήγε σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για έχει... νωρίς ακόμη για επιθετικούς.
0: Νωρίς, ε.
1: Αν θες να ουσί μου, εκκρεμώς θα υπάρξουν εξελίξεις. Αλλά είναι νωρίς λίγο ακόμη, νομίζω.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Βαζούγλου.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ο Τσιτσιπάς έχασε το δεύτερο σετ στο tie break 7-6. Είναι λοιπόν στο 1-1 το παιχνίδι με τον Βέλγο Κολινιόν. Τώρα παίζεται το τρίτο σετ και είναι 1-1 στα games. Εμείς συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων της Στίχημαν Super League. Πάμε στην ΑΕΚ. Είχε και αυτή φιλικό χθες με την Κρόνιγκεν. Νίκησε 2-1. Ήταν και επεισοδιακό. Είχε στιγμές έντασης. Είχε την αποβολή του Ρέλβας. Δηλώσεις Νίκολιτς που αναφέρθηκε στον Πινέδα και στις μεταγραφές που περιμένει. Ανακοίνωση από την Monterrey του Πινέδα. Χαιρετισμό προς την ΑΕΚ του Μεξικανού παίχτη που ήταν ίσως ο καλύτερος που είχε στην τελευταία τετραετία. Γιάννης Αντωρινέος για να μας πει περισσότερα μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ας ξεκινήσουμε με το αντίο του Πινέδα, το οποίο είχε οριστική μορφή χθες λόγω των ανακοινώσεων και από την ομάδα της ΑΕΚ και από την ομάδα της Monterrey. Βεβαίως ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, δεν είπε το αντίο, είπε το εις το επανειδήν, αλλά στο γράμμα του αποχαιρετισμού μίλησε με πολύ ωραία και συγκινητικά λόγια για την θητεία του στην ΑΕΚ, λέγοντας ότι ήρθε σαν ένα παιδί που κυνηγούσε τα όνειρά του και αυτά τα όνειρα τα έζησε με την ΑΕΚ, η οποία έγινε το σπίτι μακριά από το σπίτι και θα κουβαλάει πάντα αυτές τις αναμνήσεις και με τους συμπαίκτες του και με την ατμόσφαιρα που δημιουργούσε ο κόσμος, όπως ευχαρίστησε και τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Μάριο Λιόπουλο, για όλες τις ενέργειες και για όλες τις προσπάθειες που έκανε για να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, ανάρτηση έκανε και η σύζυγος του Ορμπελίν Πινέδα, η Γκαμπριέλα Ρίος, στα social media, με φωτογραφία του Πινέδα μαζί με τα δύο τους παιδιά στην απονομή του τίτλου, γράφοντας από κάτω «Πάντα η Ελλάδα μου», κάνοντας και αυτή έναν αποχαιρετισμό, γιατί πράγματι είχαν περάσει 4 πολύ ωραία χρόνια με τη θητεία του Ορμπελίν στην ομάδα της ΑΕΚ. Ξεκινώντας και από τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολης, γιατί πλέον η ΑΕΚ περνάει στην επόμενη μέρα, δεν σταματάει η ζωή στην αποχώρηση ενός ποδοσφαιριστή, όσο σημαντικός και αν είναι αυτός. Εκεί στάθηκε και ο Νίκολης, ότι πλέον εξετάζουν τις επιλογές που αφορούν τον ποδοσφαιριστή που θα έρθει να καλύψει την θέση, τη μεσαία γραμμή, εκεί που βρίσκονται ο Κάιρινεν και ο Μαρίν, και εξέφρασε και την αισιοδοξία του ότι διαπραγματεύσει θα κυλήσουν με ταχύτητα ώστε ένας ή δύο ποδοσφαιριστές να είναι ακόμη και από την πρώτη μέρα του δεύτερου κύκλου της προετοιμασίας. Ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε όπως ανέφερες με το φιλικό με τη Γκρόνιγκεν. Η ομάδα της ΑΕΚ έχει επιστρέψει στην Αθήνα. Αρκετοί ποδοσφαιριστές έφυγαν κατευθείαν για τις χώρες τους. Θα υπάρχει τετραήμερη άδεια και η αποστολή θα συγκεντρωθεί και πάλι 5-23 Ιουλίου για να επιστρέψει στο ίδιο μέρος, στο Άπελντον της Ολλανδίας, μέχρι 2 Αυγούστου για να ολοκληρώσει το δεύτερο κύκλο προετοιμασίας με άλλα 3 φιλικά. Ο Νίκολης για το φιλικό με τη Γκρόνιγκεν χρησιμοποίησε για πρώτη φορά την αποκαλούμενη ως βασική ενδεκάδα, με τις επιλογές των ποδοσφαιριστών που ξεχωρίζουν και σε σχέση με την πρωταθληματική ενδεκάδα που είχαμε συνηθίσει, τα νέα πρόσωπα είναι ο Κάιρινεν και ο Ζούπκοφ. Ο Μπρινιόλι ήταν και πέρσι, έτσι αγωνίστηκε σε κάποια μάτια κυπέλλου, στα τελευταία μάτια των πλέον, πλάς 300 ακόμα δεν είναι έτοιμος, κάνει την αποθεραπεία, το ακολουθεί ειδικά προγράμματα, μπορεί να μπει στο δεύτερο κύκλο της προετοιμασίας πιο δυναμικά. Είπε λοιπόν ο Νίκολης ότι έμεινε ευχαριστημένος από τη συμπεριφορά που είχε η ομάδα του σε αυτά τα 55 λεπτά που χρησιμοποιήθηκε αυτή η σύνθεση, μέχρι να γίνει δηλαδή η αποβολή του Ρέλβας, γιατί είναι μια ομάδα που έχει αυτή την αγωνιστική ταυτότητα, αυτά τα χαρακτηριστικά με τα οποία ξεχώρισε πέρσι και κατάφερε να πάρει και το πρωτάθλημα. Βέβαια, στο δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, και εκεί θεωρώ ότι ήταν και το πιο σημαντικό στοιχείο, όταν η ΑΕΚ δηλαδή βασίστηκε σε νέα παιδιά, τα οποία έπρεπε να διαχειριστούν την αποβολή του Ρέλβας, το γκολ το οποίο δέχτηκε η ΑΕΚ και βρέθηκε να χάνει και να μένει με παίκτη λιγότερο, και σε εκείνο το διάστημα αγωνίστηκαν ο Χρυστακόπουλος ως δεξιμπάκ, ο Αλεξίου με τον Γεωργίεφ στα στόπερ, ο Σαχαμπό ως χαφ και ο Καλοσκάμης ως δεξιός μεσοεπιθετικός. Mm-hmm. Μαζί με τη σύνθεση που υπήρχε μέσα στο γήπεδο, έδειξαν ηρεμία, έδειξαν συγκέντρωση, έδειξαν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, στοιχεία που αρέσουν στον Μάρκο Νίκολιτς, και κατάφερε η ΑΕΚ όχι μόνο να αποφύγει την ήττα με τον γκολ που είχε βάλει ο Ζήνη, ισοφαρίζοντας εκείνη τη στιγμή, αλλά στο τέλος να πάρει και την νίκη πετυχαίνοντας μια ανατροπή με την κεφαλιά του Καλοσκάμι στο φάουλ του Μάνταλου. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ είχε την περσινή σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη 5 ανατροπές. Δηλαδή είναι μια ομάδα που το έχει αυτό στην αγωνιστική της φιλοσοφία με τον Μάρκο Νίκολης και αυτό παρουσίαζε και στο φιλικό. Πάντως ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ έμεινε ευχαριστημένος και από την προπόνηση και από αυτά που είδε στο τελευταίο φιλικό, οπότε πλέον τρέχει διαδικασία που αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας ώστε να καλυφθούν τα κενά, γιατί όπως έχει πει ο προπονητής της ΑΕΚ, στο δεύτερο κύκλο προετοιμασίας πρέπει η ομάδα να είναι πολύ πιο σοβαρή, να έχει τις επιλογές της, να είναι υπεύθυνη, γιατί πλέον θα είναι το τελευταίο στάδιο πριν μπει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του Αυγούστου. Δηλαδή το Super Cup 12 Αυγούστου και αμέσως μετά τα play-off του Champions League και ανάμεσά του στην εκκίνηση του πρωταθλήματος στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή στην All Win Arena.
0: Άρα πόσους παίχτες περιμένει μέχρι την άλλη εβδομάδα? Γιατί την άλλη εβδομάδα αρχίζει, όπως μας είπες, ο δεύτερος κύκλος της προετοιμασίας. Περιμένει δύο παίχτες.
1: Σύμφωνα με τη δήλωση που είπε ο Νίκος, περιμένει έναν με δύο παίχτες ακόμη και από την αρχή της προετοιμασίας.
0: Ο οποίος ένας, ο πρώτος που περιμένει είναι αυτός που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε έτσι για να συνεννοούμαστε, Πινέδα, ο αντικαταστάτης του.
1: Προφανώς, αυτό το κενό θέλει να καλυφθεί, όπως θα μπαινε ο Πινέδα στο δεύτερο κύκλο της προετοιμασίας, να είναι ο καινούριος μέσος. Τώρα σίγουρα πρέπει να έχει ένταση και ταχύτητα σε στοιχεία. Δεν είναι απαραίτητο η ΑΕΚ δηλαδή να ψάχνει να βρει έναν κλόνο του μαγείτου. Η ΑΕΚ θα ψάξει να βρει έναν ποδοσφαιριστή που θα ταιριάζει με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που έχουν Κάιρινεν και Μάριν, που θα κουμπώνει στις απαιτήσεις του αγωνιστικού πλάνου του Μάρκο Νίκολιτς και σίγουρα να δίνει ένταση και ταχύτητα στην μεσαία γραμμή. Αυτό τώρα θα το κρίνουν ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς, ποιος θα είναι αυτός που θα έρθει να κουμπώσει σε αυτή τη τριάδα. Θυμίζω ότι θέλει και έναν στόπερ, παρά το γεγονός ότι βλέπαμε και τον Γεωργίεβ μέσα από διάφορες συνθήκες να παίζει στόπερ και να δουλεύεται και στα προπονητικά δίπλα ως κεντρικός αμυντικός, εξακολουθεί να λογίζεται από την τεχνική ηγεσία ως backup του Ρότα για δεξί μπακ και ίσω να τον δούμε στο δεύτερο κύκλο της προετοιμασίας, γιατί τώρα ήθελε να δει τον Χρυστακόπουλο. Άρα ψάχνει και έναν έμπειρο στόπερ κεντρικό αμυντικό που να είναι και πιο γρήγορος, που θα έρθει να κουμπώσει με Ρέλβας Μουκουντή, και άλλον ένα μεσοεπιθετικό, το έχουμε ξαναπεί, που να δώσει στοιχεία σαν αυτά τα οργανωτικά στοιχεία τα οποία έδιναν στο παιχνίδι με τακτική εμπειρία ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο, οι οποίοι πια δεν είναι στο γκρουπ της ομάδας καθώς έχουν αποχωρήσει.
0: Μάλιστα. Για την αποχώρηση του Πινέδα είπε κάτι ιδιαίτερο ο Νίκολιτς?
1: Όχι, δεν στάθηκε. Δεν χρειάστηκε να πει κάτι άλλο. Ότι προχωράει στην αντικατάσταση. Ούτως ή άλλως υπόθηκε το αντίο και με την ανακοίνωση της ΑΕΚ και με τα όσα είπε ο Πινέδα. Θα προσθέσει άλλο. Ο Νίκολιτς πρέπει να προετοιμάσει την ΑΕΚ τις επόμενες μέρες.
0: Με τα εργαλεία που θα έχει στα χέρια του.
1: Ναι, βέβαια. Βλέπω ότι σε τρεις εβδομάδες έχει επίσημο μάτς. Και πρέπει να έρθει ο καινούριος ΚΑΠΑ άμεσα για να προσαρμοστεί, για να μπει στις απαιτήσεις. Γιατί μπορεί να γίνει διαχείριση αυτών των αγώνων που έχει μπροστά η ΑΕΚ, με μεγαλύτερη πρόκληση όλων, το καταλαβαίνουμε, να είναι η επιδίωξη πρόκριση στην League Phase του Champions League. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θα χρειαστεί χρόνος, γιατί είναι διαφορετικό να υπήρχε ο Πινέδα με τον Μαρίν και να έμπαινε ένας καινούριος όπως ο Κάιρενεν. Και είναι διαφορετικό να είναι δύο καινούργοι που θα πλαισιώσουν τον Μαρίν και θα πρέπει να αφομοιώσουν τη φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε εδώ αυτό που λέμε, χρειάζονται τα κήρυθμα σε μινάρια εκπαίδευση για τον ρόλο στη μεσαία γραμμή. Οπότε το θέλει αυτό ο Νίκολιτς. Αν γίνεται, αν πάνε έτσι οι διαπραγματεύσεις, να είναι άμεσα από την πρώτη μέρα, από τις 23 Ιουλίου, άντε να πάει και 24-25, δηλαδή μέχρι τέλος της εβδομάδας της ερχόμενης, στο δεύτερο κύκλο της προετοιμασίας, ώστε να μπει μέσα στο πνεύμα της ομάδας. Προφανώς πρόκειται για παίκτη που θα έχει κάνει προετοιμασία, έτσι η ΑΕΚ θα πάει για αγορά ποδοσφαιριστή σε αυτό το κομμάτι, και να έχει και την δυνατότητα να μπορεί να τον βάλει σε κάποια φιλικά, ώστε να μπει μέσα στο κλίμα. Γιατί πλέον ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος με τις εξέλιξεις που υπήρχαν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ δεν μπορούσε τελικά να κάνει κάτι άλλο για την περίπτωση του Πινέδα. Διεκδίκησε το οικονομικό όφελος, να πάρει τα 8 εκατομμύρια ευρώ από την μεταγραφή, και από τη στιγμή που ο παίκτης μπήκε στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου και ήθελε πια να γυρίσει πίσω, όπως είπε και ο ίδιος, και καρπώνεται και σπουδαίο συμβόλαιο με 300 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Το μόνο που μπορεί να κάνει η ΑΕΚ, αυτό το οικονομικό όφελος, να διαχειριστεί τις επόμενες μεταγραφές και να βρει επίσης τον επόμενο ποδοσφαιριστή που θα κάνει καριέρα στην ΑΕΚ σε αυτόν τον ρόλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντοριναίο. Αφήνουμε την ΑΕΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Στέλιο Σωτηρόπουλος μαζί μας. Κινήθηκε γρήγορα ο Παναθηναϊκός Στέλιο. Πήρε τον Φαν Ντρόγκελεν για να καλύψει το κενό του Ίγκανσον, που υπέστη ρήξη υγείας του και θα χάσει όλη την αγωνιστική σεζόν. Βρίσκεται στην Αθήνα ο Ολλανδός για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις που πάντα απαιτούνται και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
2: Καλό απόγευμα. Καλή Κυριακή, Θάνο, σε εσένα, σε όλους και σε όλους.
1: Ακριβώς όπως τα είπες, βέβαια να τονίσουμε για πολλωστή φορά ότι αν δεν είχε πάρει την απόφαση ο Γιάννης Αλαφούζος να προχωρήσει σε ακόμα μία για πολλωστή φορά οικονομική υπέρβαση, δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί η απόκτηση του 27χρονου Ρικ Φαν Ντρόγκεν στον Παναθηναϊκό. Το ακριβές πρόγραμμα, το έχουμε πει βέβαια, θάρρο να το υπενθυμίσουμε, είναι ότι επρόκειτο σήμερα στις 9 το πρωί να περάσει στο γνωστό νοσοκομείο της Ιατρικής, το μεσημέρι τα εργομετρικά και το απόγευμα, δηλαδή από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό, τις ώρες, την ώρα που μιλάμε, να ανακοινωθεί και επίσημα η μεταγραφή του 27χρονου ύψους 1,84 Ολλανδού στόπερ στο Τριφυλλιθανό. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο σε σχέση με τον Ρικ Φαν Ντρόγκεν ή με κάποια άλλη κίνηση του Παναθηναϊκού ή τα σχέδια είναι ψηφάξη.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Mm. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θέλω να τα ρωτήσω για να μας τα πεις. Ο Φαν Ντρόγκεν, από ό,τι διαβάζω, θα γίνουν προσπάθειες από τον Παναθηναϊκό ώστε να είναι παρόν στο παιχνίδι της ερχόμενης εβδομάδας με την Μπάξη στην Ουγγαρία.
1: Πολύ σωστά, και η ερχόμενη εβδομάδα είναι σε 4 μέρες δηλαδή. Ναι. Την Πέμπτη αναμετράται ο Παναθηναϊκός στις 9 ώρα Ελλάδος. Φυσικά και η Έρα θα είναι εκεί, στην Βουδαπέστη, για το πρώτο μεγάλο ραντεβού του Παναθηναϊκού πολύ νωρίς αυτό το καλοκαίρι. Μάτς τα οποία και το έξω και το μέσα με την Μπάξη θα κρίνουν πάρα πολλά για το μέλλον του Παναθηναϊκού στην σεζόν που ήδη τρέχει, την επόμενη. Θα δούμε τώρα λεπτομέρειες, αλλά σιγά σιγά θα αποκαλύπτονται, σιγά σιγά επαναλαμβάνω, τα σχέδια του 38χρονου Σκανδιναβού προπονητή του Παναθηναϊκού σε σχέση με το πρώτο ραντεβού κόντρα στους Ούγκρους. Και για να μην το κουράζω Θάνο, φαίνεται ότι ο βασικός, το ξέραμε άλλωστε, θα είναι ο Τσάπρας. Μιλάω για το δεξί άκρο της άμυνας, και θα ξαναπάμε στη θέση των κεντρικών αμυντικών. Κάνω εδώ μια παρένθεση για να πούμε ότι έχει δοκιμαστεί Θάνο ο Κάτρης στη θέση του δεξιού μπακ στις προπονήσεις, και απόντος του Καλάμπρια, ο οποίος θα χάσει παρεπιπτόντος τα μάτς με Κηφισιά εντός, Λεβαδιακό εκτός, αλλά και πιθανότατα και το ραντεβού με τον ΠΑΟΚ, για τον Καλάμπρια μιλάω, οπότε εκτός από τον Τζάπρα υπολογίζεται Θάνο για τη θέση του δεξιού ακραίου αμυντικού ο Γιώργος Κάτρης. Κλείνει παρένθεση λοιπόν για να πούμε ξανά, να επανέλθουμε στα του κεντρικού αμυντικού, και να σου πω ότι όπως όλα δείχνουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας θα είναι Ολλανδικό, θα είναι ο Ντεφράι με τον Ρικ Φαν Ντρόγκεν, ο οποίος θα συμπεριληφθεί και αυτό στην ευρωπαϊκή λίστα, και αυτό το έχουμε πει στις συζητήσεις μας, Θάνο, ότι ο Παναθηναϊκός, η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα για να κάνει αλλαγές.
0: Για αλλαγές στη λίστα, έτσι, δύο μέρες πριν το παιχνίδι.
1: Μία μέρα πριν το παιχνίδι.
0: Μία μέρα πριν το παιχνίδι,
1: μάλιστα. Ναι, ναι. Προς 4 ώρες, και μία από αυτές, το ξέρουμε άλλωστε επίσημα και αυτό το έχουμε πει, ότι θα είναι ο Φαν Ντρόγκεν, ο οποίος θα βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα, στα πλάνα και στη βασική ενδεκάδα, όπως όλα δείχνουν, του Νίστρουπ για το πρώτο ραντεβού κοντά στους Ούγκρους. Και να σου πω κιόλας ότι φαίνεται, όχι επειδή είναι Ολλανδοί, αλλά και λόγω του ότι είναι από την ίδια χώρα, από τις κάτω χώρες για την ακρίβεια, και μιλάνε και την ίδια γλώσσα, νομίζω ότι θα πάνε πολύ καλύτερα. Αναμένεται να πάνε πολύ καλύτερα ο Ντεφράι και ο Φαν Ντρόγκεν, από ό,τι είχε πάει ο Ντεφράι με τον Τουμπά.
0: Ντεφράι και Φαν Ντρόγκεν έχουν παίξει μαζί ξανά στην Ολλανδία, ίσως στην εθνική ομάδα.
1: Δεν το ξέρω, ας πούμε, δεν θυμάμαι αυτό, νομίζω πως όχι.
0: Okay.
1: Αλλά θα το δούμε και αυτό τώρα, γιατί με καταλαμβάνει και εξαπίνει.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, άρα ο Παναθηναϊκός κλείνει το θέμα του στόπερ με τον τρόπο που είπαμε. Για ποιες άλλες θέσεις κοιτάζει να ενισχυθεί?
1: Για το στόπερ πάλι.
0: Πάλι για το στόπερ. Να πάρει ένα τρίτο δηλαδή, ώστε να είναι backup ή είναι ένα τρίτο εισάξιο. Έναν τρίτο δηλαδή στόπερ, εννοώ τρίτο στη σειρά των μεταγραφών, έτσι, γιατί οι δύο Ολλανδοί είναι φετινές μεταγραφές του καλοκαιριού, δηλαδή ο Ντεφράι και ο Φαν Ντρόγκεν, να πάρει έναν τρίτο ο οποίος θα είναι εισάξιος και θα μπορεί να διεκδικήσει και θέση βασικού.
1: Πολύ σωστά. Λογικά δεν ξέρω, φαίνεται πως ο Πάλμερ Μπράουν δεν θα μακροημερεύσει στο κοροπή, θα το δούμε βέβαια αυτό. Το έχουμε πει όμως και αυτό πολλές φορές, ότι οι συνεχόμενοι τραυματισμοί που επηρεάζουν την απόδοση του Αμερικανού κεντρικού αμυντικού και όχι η σταθερή απόδοσή του, ξαναλέω βάσει και των συχνών τραυματισμών του, ίσως τον κάνουν να αποτελέσει τον Μπάλμερ Μπράουν παρελθόν από το κοροπή. Για το Get Vi δεν υπολογίζεται, το ξέρουμε άλλωστε εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ναι, είναι στη λίστα των προς αποχώρηση.
2: Ακριβώς. Δεν συμπεριλήφθη στην αποστολή για προετοιμασία, δεν χρησιμοποιείται, δεν υπολογίζεται. Άρα έχει ακουστεί για τη δυναμό Ζάγκρεμπ αρχές του καλοκαιριού. Θα περιμένουμε τι θα γίνει, όπως και με τον Μπακάσετα που πολύ σωστά και εύστοχα με έχει ερωτήσει. Σίγουρα θα συνεχίσουν σε άλλη ομάδα. Θα το δούμε όμως ανάλογα και την πρόταση που θα φτάσει στο Παναθηναϊκό σε σχέση με τον πρώην αρχηγό και τον Αμερικανό κεντρικό αμυντικό Ήτι Μπακασέτα και Πάλμερ Μπράουν. Και ψάχνει τέσσερα του πάλι το λόγο να σου πω και για δεξί εξτρέμ σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Πελίστρη, ο οποίος όμως στην παρούσα φάση συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις θάνα του Παναθηναϊκού.
0: Και δεν είναι στο πλάνο και η απόκτηση ενός χαφ. Διαβάζαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για τον Γένσεν. Βέβαια δεν προχώρησε αυτή η περίπτωση, αλλά δεν θα υπάρξει κάποια άλλη κίνηση του Παναθηναϊκού.
2: Ο Γένσεν, παρά τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού, θα στο πω λαϊκά, θα δει ψινόταν αυτή στον Παναθηναϊκό. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ, έτσι. Ξέρουμε ότι ο Στέφανος Κοτσόλης δουλεύει, ίσως και δεν υπερβολή να σου πω, 24 ώρες σε 24 ώρο, και όλες οι κινήσεις οι φετινές του Παναθηναϊκού έχουν γίνει πραγματικότητα χάρη σε δύο παραμέτρους. Η μία είναι το ότι ο Γιάννης Αλαφούζος δεν φίδεται χρημάτων. Και η ιδιαίτερη είναι ότι ο Στέφανος Κοτσόλης, όταν βάλει στόχο, το πετυχαίνει 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν θα πρέπει να διδάσκεται στα σεμινάρια των τεχνικών διευθυντών. Αυτή η επιμονή, ειδικά σε εκείνη τη φάση που ο Παναθηναϊκός δεν τσίμπησε και καλά που ο πρόεδρος της Σάμψος μπορεί να τον πάει στην Τραμπζονσπορ. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν τσίμπησε, ούτε έδωσε τα 6-7 ή 107 που λέει ο λόγος που ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος. Έδωσε περίπου 5,5 όπως έχουμε πει για τον Φαν Ντρόγκελεν. Και ήρθε στο κοροπείο ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. Να δούμε τι θα γίνει και για το Γένσεν.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Κροατία περί ενδιαφέροντος του Παναθηναϊκού για τον Μπρόζοβιτς. Έχει βάση, πιστεύεις αυτό?
2: Στην παρούσα φάση δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο από αυτό, θα να σου πω. Δεν το γνωρίζω. Αλλά όπως έχουμε πει επίσης, παρά το ότι υπάρχει ραντεβού με τους Ούγκρους και μετά τους Ούγκρους υπάρχουν και δεν το γνωρίζω. Αλλά όπως έχουμε πει επίσης, παρά το ότι υπάρχει ραντεβού με τους Ούγκρους και

0: 10-11 σημασία έχει ότι η Έρα Σπορ.
1: Η επιβεβαίωση.
0: Και επιβεβαίωση ακριβώς. Άλλωστε το συζητούσαμε όλο το καλοκαίρι. Φτάνουμε 20 Ιουλίου και έχουμε δικαιωθεί και ο Παναθηναϊκός δικαιώθηκε, αλλά και εμείς δικαιωθήκαμε ως Έρα.
1: Τώρα, ορίστηκε και ο διαιτητής από την UEFA του αγώνα με την Πάσκη την ερχόμενη Πέμπτη για, για την προκριματική φάση του Conference League. Δεύτερη προκριματική φάση είναι ο Βόσνιος Λούκα Μπίλμπιγιά, αλλά το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί χωρίς VAR. Διαβάζω δηλαδή μόνο βοηθούς και τέταρτο στην σχετική ανακοίνωση.
0: Στη φάση αυτή, αν δεν κάνω λάθος, δεν προβλέπεται VAR. Αν όντως ισχύσει αυτό και δεν υπάρχει καμία συγκλονιστική ανατροπή σε σχέση με το VAR, οπωσδήποτε θα είναι ζήτημα, εκτός και αν υπάρξει κάποια ανατροπή. Δεν το ξέρω τώρα να σου πω.
1: Για να μην έχει ανακοινωθεί, μάλλον θα γίνει χωρίς VAR το παιχνίδι αυτό. Εντάξει, θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Απλά το λέω για να μην, ξέρεις, την ώρα της μετάδοσης του αγώνα, να μην αναζητούμε κάποιον από το VAR να κρίνει κάποια φάση που είναι αμφισβητούμενη. Έτσι, δεν θα υπάρχει αυτό, γιατί έχει μπει το VAR στη ζωή μας. Ό,τι γίνεται, περιμένουμε παρέμβαση ή μη παρέμβαση, εν πάση περιπτώσει έναν δεύτερο έλεγχο, και ίσως ξενήσει το ότι δεν θα υπάρχει σε αυτούς τους αγώνες, σε αυτόν τον αγώνα τουλάχιστον. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο και φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό, πάμε στην Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Γιώργο Μαυρόπουλο για να μάθουμε τι γίνεται στον Ηρακλή, ο οποίος επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία με νέα ιδιοκτησία. Με φρέσκια, ας πούμε, ιδιοκτησία, με νέο προπονητή, τον Ιταλό Ματσάρη, που έστειλε και ένα μήνυμα πριν από λίγο, από εκεί που διεξάγεται η προετοιμασία, και με ένα καινούριο ρόστερ. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Βέβαια, το ρόστερ αυτό είναι υποδιαμόρφωση. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Οι παίκτες οι οποίοι προετοιμάζονται στην Πτολεμαίδα στο πρώτο στάδιο αυτής της φάσης για τον Ηρακλή. 27 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων νομίζω 15, 16, 17, άντε να είναι τόσοι, αυτοί που θα βρίσκονται και στην ομάδα που θα προετοιμαστεί στο δεύτερο στάδιο στην Ιταλία, στον Μπολζάνο, από Παρασκευή Σάββατο το φιλικό με την Μπολόνια, στις 29 με την Παλέρμο, η μοναδική ομάδα β' εθνικής που θα αντιμετωπίσει ο Ηρακλής σε αυτή την προετοιμασία, καθώς δεν κατάφερε να ανέβει πέρσι, τερμάτισε τέταρτη στην Serie B. Αντίθετα η Μπολόνια, η 8η πέρσι Μπολόνια και η 14η Πάρμα, είναι πιο δυνατή αντίπαλη για μια ομάδα που αρχίζει σιγά σιγά να χτίζεται και έχει πάρα πολύ μέλλον ακόμα. Ο Ματσάρη είπε ότι θα πετύχουμε, έστειλε το μήνυμα, όπως επίσης μίλησαν και πολλοί παίκτες που λίγο πολύ είπαν τα ίδια με αυτά που λένε όλοι, ότι θα προσπαθήσουμε, ότι θα δώσουμε τα πάντα, ότι θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας κλπ. Αυτά είναι τα γνωστά, αυτά που ενδιαφέρουν πιο πολύ τον κόσμο. Ξέρεις, είναι τι θα γίνει, πόσους παίκτες θα αποκτήσει η ομάδα, αν θα είναι καλή, αν θα είναι καλά ονόματα, ακούνται διάφορα τα οποία σχολιάζονται και ποικιλοτρόπως. Για παράδειγμα, σήμερα διάβαζα ένα όνομα του Μπελότη, ο οποίος Μπελότη, βέβαια όσοι παρακολουθούν το ιταλικό ποδόσφαιρο θα λένε ότι είναι σχεδόν αδύνατο να έρθει στον Ηρακλή, ένας παίκτης που ήταν ηγέτης της Τωρίνο για πολλά χρόνια. Πέρσι δεν πήγε καλά, καθώς κατέληξε στην Κάλιαρη και έπαιξε στα 3 πρώτα παιχνίδια, σκόραρε στα 2 πρώτα, μετά τραυματίστηκε και επέστρεψε στις τελευταίες αγωνιστικές, λίγες συμμετοχές, ολιγόλεπτες, χωρίς να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Δεν φαίνεται ότι θα το ανανεώσει το συμβόλαιο η Κάλιαρη. Μάλλον θα αναζητήσει το νέο του σταθμό. Κάποιοι είπαν ότι ακούγεται το όνομά του για τον Ηρακλή. Θέλω να πω ότι πολλά τέτοια ακούγονται, αλλά αυτό που πρέπει να περιμένουμε στο τέλος τι θα γίνει, γιατί ακόμα και αυτοί που δοκιμάζονται, για παράδειγμα ο Κάκα, ο οποίος είναι ένας Ιταλός διεθνής, 37 θα γίνει σε λίγες μέρες, έχει περάσει από την Ρώμα, από την Ουντινέζε, Γουότφορντ, έχει περάσει από καλές δυνατές ομάδες, αλλά είχε ένα μεγάλο διάστημα αποχής, 1,5

0: χρόνο περίπου εκτός αγωνιστικών χώρων. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να πείσει τον προπονητή του να τον κρατήσει. Αυτό που πρέπει να πω, Θάνο, είναι ότι τουλάχιστον 7 παίκτες θα έρθουν ακόμα. Κάποιοι από αυτούς πριν φύγει η ομάδα στην Ιταλία, κάποιοι ίσως και κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί. Και επειδή αναρωτιούνται και πολλοί τι κάνει ο Ηρακλής, γιατί παίρνει μόνο μέσο αμυντικούς, θέλω να πω το εξής. Ο Ματσάρη παίζει 3-5-2. 3-5-2 σημαίνει 4 επιθετικοί για 2 θέσεις, άντε 5, για να είναι και λίγο πιο άνετο σε περίπτωση που υπάρχουν τραυματισμοί, κάρτες κλπ. Και από εκεί και πέρα, οι άλλοι, όπως κάποιοι βαφτίζουν τον Μουνιώθ για παράδειγμα, τον Ιζέτ και τον Σόρια μπακ δεξιά ή αριστερά, δεν είναι έτσι. Είναι παίκτες που αγωνίζονται σε όλη την πλευρά και όσο θεωρούνται αμυντικοί, τόσο θεωρούνται και επιθετικοί. Είναι αυτό το 3-5-2 που οι ακραίοι συνήθως αγωνίζονται περισσότερο σε ρόλο εξτρέμ παρά σε ρόλο μπακ. Γι' αυτό και βλέπουμε ομάδες που παίζουν 3-5-2 και να λένε ότι έχουν πολλά γκολ από αμυντικούς. Δεν είναι οι αμυντικοί αυτοί. Είναι παίκτες που αγωνίζονται σε όλη την πλευρά. Οπότε δεν περιμένουμε να φέρει ο Ηρακλής εξτρέμ. Θα φέρει κάποιους επιθετικούς και από εκεί και πέρα οι άλλοι θα είναι τα back half και οι άλλοι θα είναι τρεις στο κέντρο που θα έχουν περισσότερο οργανωτικές παρά ανασταλτικές ιδιότητες. Δηλαδή δεν θα είναι τα εξάρια τα κλασικά, οι κολόνες που λέγαμε παλιά, το αμυντικό half το κλασικό, θα είναι πιο δημιουργική παίκτες από τη στιγμή που θα υπάρχουν τρεις στόπερ πίσω πάνω.
1: Μάλιστα. Με το Καφτατζόγλιο τι γίνεται, Γιώργο?
0: Κοίταξε, με το Καφτατζόγλιο από τη στιγμή που μάθαμε ότι ζήτησαν κλειδάρισμα και δύο πρωτοαγωνιστικές να γίνουν εκτός έδρας, χρειάζονται αυτές οι κάποιες μέρες παραπάνω για να είναι εντελώς έτοιμος ο αγωνιστικός χώρος. Από ό,τι μας λένε, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά σε καμία περίπτωση από την ΠΑΕ ή από το Καφτατζόγλιο δεν υπάρχει ενημέρωση για το τι προχωράει, τι τρέχει. Το μόνο που μαθαίνουμε είναι ότι θα είναι στην ώρα του από τη στιγμή που θα μπει να παίξει ως γηπεδούχος το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης και μετά με τον Ατρόμητο. Τρίτη και τέταρτη αγωνιστική αντίστοιχα, ότι το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο. Αυτό βέβαια πρέπει να το δούμε κιόλας, γιατί πολλές φορές ακούμε διάφορα και πέφτουν έξω στον προγραμματισμό τους. Δεν λέω για Ηρακλή, για Καφτατζόγλιο, γενικά για το τι γίνεται στην Ελλάδα, και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί όπως καταλαβαίνεις, μια ομάδα πρέπει να παίζει την έδρα της για να έχει αυτή τη δύναμη.
1: Βέβαια,
0: μια πραγματική έδρα.
1: Συζητάμε τώρα, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο και μένουμε στον Ηρακλή. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε χθες στην κάμερα της ΕΡΤ ο νέος προπονητής του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρη. Τον ακούμε ευθύς αμέσως.
2: Τον ευχαριστεί πάρα πολύ που ήρθε και ο κύριος 94 χρονών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα.
3: Νόνο, έστατο μόλτο τυφόσο del Ηρακλής da tanti anni. Ci è venuto a trovare, mi ha fatto tanto piacere.
2: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε ο κύριος να μας δει.
3: Ha parlato con i giocatori per dargli forza e coraggio.
2: Μίλησε με τους παίκτες για να τους δώσει δύναμη και για το μέλλον.
4: Οι δικές του εντυπώσεις μέχρι στιγμής από την προετοιμασία, από την ομάδα, είναι νωρίς βέβαια ακόμη, αλλά να δώσουμε μια εικόνα.
2: Come è andato il tiro fino adesso?
3: Fino adesso volevo dire proprio questo, che ho trovato, a parte i ragazzi molto attenti, volenterosi, si sono impegnati, abbiamo fatto un bel lavoro fino adesso e poi devo riconoscere che anche lo staff che mi ha messo la società intorno sono tutte persone squisite e professionali.
2: Αρχικά θέλω να πει και να τονίσει για το πόσο σοβαροί είναι οι παίκτες σε όλες αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε εδώ στην Πτολεμαϊδα. Πέρα από τους παίκτες, είναι πολύ ευχαριστημένος και από το staff, όλο το staff και τη συνεργασία που έχει μέχρι τώρα.
4: Okay. Ένα μήνυμα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος περιμένει, υπάρχει μια γλυκιά δίψα για την ομάδα.
2: Σε πολύ καλό δάμα, οι τυφώσεις του
3: Ηρακλής. Niente, οι τυφώσεις spero che siano numerosi quando faremo la prima in casa, ma anche in trasferta, che ci seguino e ci diano una mano. So che è un pubblico caloroso, come piace a me, quindi spero che anche dal punto di vista dei tifosi ci sia questa bellissima unione con la squadra.
2: Ξέρω ότι είναι πολύ ζεστή η φιλάθλη του Ηρακλή. Θα ήθελα εννοείται να δώσω το μήνυμα να είναι όλοι στο γήπεδο, να μαζευτούν όλοι στο γήπεδο, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός.
1: Αυτά λοιπόν από τον Βάλτε Μαρτάδη, τον νέο προπονητή του Ηρακλή.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούτε Era Sport.

Πριν από λίγο ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το τρίτο σετ με 6-3 και κατέκτησε τον τίτλο στο τουρνουά του Xtand στην Ελβετία. 6-4 το πρώτο σετ, 7-6 στο tie break ο Κολινιούν, ο Βέλγος, αυτός ήταν ο αντιπαλός του στον τελικό, ισοφάρισε σε 1-1 και το τρίτο σετ το πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 6-3 κατακτώντας τον 13ο τίτλο της καριέρας του.

0: 6 λεπτά μετά τις 4, σπορ 101,8, είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Θυμίζουμε την νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά στον τελικό του τουρνουά του Gstaad στην Ελβετία. 13ο στην καριέρα του, 2-1 σετ, αντίπαλός του στον τελικό ο Βέλγος Κολινιόν. Ενώ στις 8 το βράδυ στο τουρνουά τέννις στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, η Μαρία Σάκαρη αγωνίζεται στον τελικό κόντρα στην Κρετσίκοβα από την Τσεχία. Μέσω της ΕΡΤ 2 Sport θα μπορέσετε τηλεοπτικά να παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι. Και εμείς μένουμε Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θα δώσουμε το λόγο στον Θοδωρή Φελάνη. Θοδωρή, είσαι καθοδόν για το αεροδρόμιο όπου αναμένεται η άφιξη του Όσμαν. Να ξεκινήσουμε από μπάσκετ.
1: Πολύ σωστά, ναι. Πολύ σωστά. Ναι. 4 παρατέταρτο έχει δοθεί η ώρα άφιξης. Βεβαίως να πούμε ότι η προγραμματισμένη φιέστα υποδοχής για τον Τούρκο Σταρ θα είναι για αύριο στις 6.30 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκεί θα γίνουν δηλώσεις. Όχι σήμερα, είναι η ενημέρωση που έχουμε. Είναι μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τον ΠΑΟΚ. 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό, τριετέ συμβόλαιο αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν θυμάμαι να έχει κάνει ο ΠΑΟΚ μεγαλύτερη, δαπανηρότερη από αυτήν την μεταγραφή. Και μάλιστα δεν θυμάμαι και άλλη στο EuroCup να έχει δώσει ποτέ τόσα λεφτά. Κάποια στιγμή η Βίρτους Μπολόνια πριν από χρόνια είχε πάρει το Μίλος Τεόντοσιτς, τότε του είχε δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη μεταγραφική κίνηση για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο δεύτερος Τούρκος στην ιστορία του. Είχε παίξει και ο Ίμπο Κουτουλάη στο παρελθόν. Σημαντικό ρόλο πέρα από τα χρήματα που δόθηκαν στον παίκτη ήταν και το οποίο είναι φυσικά ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Η επαφή που είχε με τον Τρικέρι, ότι θα έχει ρόλο δηλαδή πρωταγωνιστή. Μίλησε για τον ίδιο τον Μιστακίδη. Του υπόθηκε ότι θέλουμε να είσαι το κεντρικό πρόσωπο της αναγέννησης του ΠΑΟΚ. Αυτός με τον οποίο ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα. Αναμένεται να έρθει με την σύζυγό του, την Μπρούσα Χιν. Θα γίνουν οι διαδικασίες προκειμένου να βρει σπίτι το επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε ο ΠΑΟΚ είναι αυτό το 48ωρο στους ρυθμούς αυτής της άφηξης ενός σπουδαίου παίκτη, όπως είναι ο Τσέντι Όσμαν Θάνο.
0: Τώρα, εκτός από την υπόθεση του Όσμαν, την απόκτηση του Όσμαν μάλλον, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Ντόρσεϊ που παίζει στον Ολυμπιακό, όπως αναφέρουν κάποια δημοσιεύματα. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Αυτό έχει βάση, Θοδωρή?
1: Η ενημέρωση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμος το Ντόρσεϊ και οι πληροφορίες που υπάρχουν και διαρρέονται και εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι θα κλείσει τον Ολυμπιακό τελικά ο
0: παίκτης. Θα παραμείνει,
1: ότι θα παραμείνει. Βεβαίως όλα αυτά είμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο στην οποία σου θυμίζω τώρα για τον ΠΑΟΚ έχουν γραφτεί πολλά. Ο Σίλτς, ο Χεζόνια, ο Κλάιμπερν, ο Βαλαντσιούνας, ο Γόκαπ, ο Ντόρσεϊ, ο Μίτογλου, ο Γκραντ.
0: Από το πάνω γράφει,
1: όλα αυτά που σου περιγράφω είναι φήμες σύμφωνα με τις οποίες ο ΠΑΟΚ, άλλο που περιέχουμε μερικά πράγματα, άλλο οι συζητήσεις, οι επαφές και άλλο οι οριστικές συμφωνίες. Υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται διαπραγμάτευση. Μια διαπραγμάτευση περνάει από 1000 κύματα. Κάποια στιγμή υπόθηκε το στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ ότι σχετικά με όλη αυτή τη φημολογία που κάθε μέρα υπάρχει και από κάτι, η απάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι εμείς δεν μπορούμε να διαψεύδουμε κάθε μέρα ό,τι κυκλοφορεί. Ναι, λοιπόν, συζητήσεις ενδιαφέρον για παίκτες υπάρχει και μάλιστα αυτό που έχει διαμηνήσει ο ΠΑΟΚ στους. Γιατί ξέρεις, πολλά πράγματα διαρρέονται και από τα μεγάλα agents, τα μεγάλα γραφεία, manager που υποσχεθούν παίκτες. Εκεί ο ΠΑΟΚ έχει στείλει ένα μήνυμα ότι εμείς εν ώψη και της επόμενης χρονιάς, στην οποία φιλοδοξούμε να είμαστε στην Ευρωλίγκα, μας ενδιαφέρει ό,τι καλό υπάρχει. Γι' αυτό και είναι τόσο εύκολο να βγουν και βγαίνουν πράγματα προς τα έξω. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για κάποια πρόσωπα έχει εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω αν ο Ντόρσεϊ είναι σε αυτή την κατηγορία. Όμως, το μήνυμα το οποίο έχει σταλεί σε μεγάλα γραφεία ατζέντιδων από την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι αυτό, δηλαδή ότι εμείς προετοιμάζουμε και την επόμενη χρονιά εν ώψη δηλαδή EuroLeague. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δείχνει να είναι πλήρης τα γκάρ, τα είπαμε και χθες, Καλάθης, Χάτζινς, Μπαζίνας, Φώστερ, Ταϊρή, Not be too long. Θα μου πεις πήγε να πάρει τον Τολιόπουλο. Ναι, ήταν μια εξαιρετική και διαφορετική περίπτωση για την οποία έδειξε αρχικά ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ. Έχω την εντύπωση ότι τελευταία πινελιά στο ρόστερ του ΠΑΟΚ που θα μπει δεν θα είναι τόσο στα γκάρ. Εκτός και να αλλάξει κάτι, γιατί αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα πολλές φορές, Θάνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Το τελευταίο απόκτημα σε μια σειρά μεταγραφών που έγιναν αυτή την εβδομάδα ήταν ο Παντελής Χατζηδιάκος, στόπερ από την Κοπενχάγη, όπου αγωνιζόταν. Ποιες άλλες κινήσεις, σε ποιες άλλες θέσεις κοιτάζει ο ΠΑΟΚ προκειμένου να ενισχυθεί?
1: Ναι, ήταν μια κίνηση του Χατζηδιάκου η οποία πέρασε από πολλά έτσι, από πολλές διακυμάνσεις, όμως ο ΠΑΟΚ επέμεινε και κατάφερε να φέρει ένα πολύ καλό παίκτη. Τώρα, αν θέλουμε έτσι να τα ιεραρχήσουμε, έτσι δηλαδή πως το ρώτησες, εκεί που ρίχνει το βάρος τώρα ο ΠΑΟΚ είναι σε δύο θέσεις. Είναι στην θέση του επιθετικού και στη θέση του ακραίου αμυντικού. Εντάξει, όταν λέμε ακραίο αμυντικό, ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι αυτός ο οποίος ενδιαφέρει. Είναι το σύριαλ του καλοκαιριού για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να επιμένει. Υπάρχει συνένεση από τον Μπέκ, τα έχει βρει. Η Augsburg όμως έχει άλλους αριθμούς. Και αυτό το οποίο η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα χρειαστεί και άλλος χρόνος για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δηλαδή από την πλευρά της Augsburg. Ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει έχει ξεπεράσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα δηλαδή που θέλει να δώσει, που μπορεί να δώσει στην ομάδα του. Προσφέρει στο Γιαννούλη ένα συμβόλαιο τριετές, 3+1, με αιτήσεις αποδοχές περίπου 1,2. Περιμένει την απάντηση της Augsburg. Και τώρα το κομμάτι του Forek είναι και αυτό μια θέση έτσι, πολύ κομβική. Είχε κάτι ο ΠΑΟΚ στο μυαλό του το οποίο δεν προχώρησε. Συνεχίζει να ψάχνει και θέλει να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί θέλει να είναι μια καλή κίνηση αυτή εκεί σε αυτή τη θέση. Δεν είναι όμως οι μοναδικές κινήσεις. Εγώ ανέφερα αυτές οι οποίες τώρα υπάρχουν, δίνεται μια προτεραιότητα. Θα κοιτάξει για δεξιμπακ μετά την πώληση του Σάντζες. Και υπάρχουν και άλλες ανάγκες, όχι μόνο σε αυτές τις θέσεις για τον
0: ΠΑΟΚ. Και για φόρ,
1: Για επιθετικό. Για φόρ το που αναφέραμε, για δύο χαβ, για αριστερό μπακ. Είναι θέσεις οι οποίες ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη. Και στο μέλλον, κάποια στιγμή, αφού τελειώσουν και όλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι θα ανοίξει και θέμα ανανέωση συμβολέου με τον Ζίκοβιτς. Μπαίνει στον τελευταίο χρόνο συμβολέου του. Έχει δηλώσει ότι θέλει να κλείσει εδώ την καριέρα του. Αλλά ναι, για τα υπόλοιπα 5-6 κινήσεις θέλει ο ΠΑΟΚ για να λέμε ότι είναι καλά.
0: Και αγώνα στην επόμενη εβδομάδα, έτσι, για την προκριματική φάση του Europa League.
1: Ναι, αρχίζει να πούμε ότι σήμερα υπάρχει ρεπό, έχει δώσει ρεπό ο προπονητής της ομάδος. Όμως η επιστροφή στις προπονήσεις, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα, σηματοδοτεί έτσι την έναρξη μιας εβδομάδας κρίσιμης για τον ΠΑΟΚ με ευρωπαϊκά παιχνίδια. 23 Ιουλίου, πρώτο ματς, Δυναμό Κιέβου, δεύτερος προκριματικός γύρος Europa League, ο δεύτερος αγώνας στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Τα είπαμε λίγο νωρίτερα για τα μεταγραφικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι είναι πλήρης, ότι είναι έτοιμος 100%. Είναι μια νέα προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει με ένα νέο προπονητή, άλλες ρουτίνες, άλλη φιλοσοφία αγωνιστική, νέα πρόσωπα στο front desk του ΠΑΟΚ, δηλαδή νέα πρόσωπα, νέος αθλητικός διευθυντής, τεχνικός διευθυντής.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι σίγουρα χρειάζεται χρόνος προκειμένου να αφομοιωθούν όλα αυτά, να έρθουν και οι νέοι παίκτες, αλλά έχει μπροστά του ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θέλει την νίκη, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, θέλει την πρόκληση. Η ιστορία διδάσκει ότι το ζητούμενο, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία ξεκινούν τόσο νωρίς, είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ζητούμενο σε πρώτη φάση και μετά το θέαμα.
0: Τώρα.
1: Και έχει στο μυαλό του ο ΠΑΟΚ σταμένο και τη Δευτέρα, έχει κλήρωση στην Ιόν, έτσι.
0: Εκεί τι θα μάθει?
1: Κοίταξε, για τον ΠΑΟΚ αυτή η κλήρωση θα είναι διπλή. Αν αποκλειστεί στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, συνεχίζει στον τρίτο προκριματικό του Conference. Οπότε θα μάθει τον αντίπαλό του στα προκριματικά, αν δεν τα καταφέρει απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Και υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, βεβαίως, σε αυτή την κλήρωση της Δευτέρας, την Ιόν.
0: Της Δευτέρας, όχι αύριο εννοείς, της επόμενης.
1: Νομίζω είναι αύριο.
0: Αύριο είναι. Αύριο είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, πάμε στο θέμα του γηπέδου της Τούμπας, γιατί έχουμε από τη μία την έκδοση των εισιτηρίων διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και από την άλλη τις δηλώσεις του Ανδρέα Παπαμιμίκου. Όσον αφορά τα έργα που θα γίνουν, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι είναι πιθανόν η τελευταία χρονιά που ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην ιστορική του έδρα στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Ναι, είπε ότι έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό αυτή η χρονιά, γιατί θα είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας με τη μορφή που αγαπήσαμε. Είπε ότι ένας ιστορικός κύκλος κλείνει, θα ανοίξει όμως ένας ακόμη νέος μεγαλύτερος. Ανέφερε ότι όλα βαδίζουν με βάση ένα χρονοδιάγραμμα και μάλιστα είπε ότι τα βήματα γίνονται όπως τα έχουμε σχεδιάσει χωρίς την Πανοκρουσία. Θα έδωσε κάποιες λεπτομέρειες για την έκδοση πολεοδομικής άδειας. Είπε ότι σε κάθε διαδρομή υπάρχουν καθυστερήσεις, καθυσβήτηση, εμπόδια και θόρυβος, όμως εμείς προχωράμε σε μια πορεία όπως αυτή έχει χαραχθεί βήμα-βήμα και γενικότερα καθησυχάζει και τον κόσμο ότι τα πάντα συνεχίζουν να πορεύονται με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει μπει και ότι δεν έχει ανατραπεί κάτι ως προς αυτό. Mm-hmm. Υπήρχε και μια και χθες μια επαφή για άλλα ζητήματα, σε μια τηλεδιάσκεψη του Ιβάν Σαββίδη με ανθρώπους της ομάδος για τα μεταγραφικά και γενικότερα ό,τι υπάρχει και κινείται γύρω από τον ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα με εν όψη και των μεταγραφών και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ζήτησε ο Ιβάν Σαββίδης τη στήριξη στο νέο τεχνικό team.
0: Στη σύσκεψη που είχαν χθες με τον Μάτος και τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή της ομάδας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε και τις επόμενες κινήσεις μεταγραφικές. Από το υπάρχον ρόστερ υπάρχουν παίχτες που είναι προς αποχώρηση. Δηλαδή που δεν είναι στα σχέδια του προπονητή, που αυτή την έννοια το λέω, και όχι με την έννοια να υπάρξει κάποια μεγάλη πρόταση και ο ΠΑΟΚ να αναγκαστεί να δώσει έναν ποδοσφαιριστή του.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, όμως δεν θα τις αναφέρουμε τώρα γιατί δεν,
0: δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη.
1: Ούτε από την πλευρά της ομάδος, ναι, ούτε από την πλευρά των παικτών. Έχω στο μυαλό μου τώρα κάποιες περιπτώσεις. Το επόμενο διάστημα όμως, ανάλογα και με την αγορά και αυτά τα οποία θα βρει ο ΠΑΟΚ, ίσως θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα για αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είμαστε στη διάθεσή σας στη συνέχεια, αν προκύψει κάτι βεβαίως, και με τον Οσμάν, όπου θα είμαστε σε λίγο στο αεροδρόμιο. Βεβαίως εκεί να πούμε ότι δεν το ξαναλέμε, δεν περιμένουμε δηλώσεις. Έχουμε την άφηξη του παίκτη. Αν προκύψει όμως κάτι το οποίο θα έχει ενδιαφέρον, θα είμαστε σε επαφή.
0: Και εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4 και αμέσως μετά οι ζωντανές εκπομπές της Era Sport μπορούν να φιλοξενήσουν οποιοδήποτε ρεπορτάζ από την Θεσσαλονίκη που αφορά την άφηξη του Όσμαν και γενικότερα τα θέματα του ΠΑΟ. Και εμείς θα μείνουμε στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Άρη τώρα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ με τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, να μιλήσουμε, να αρχίσουμε πρώτα με το μπάσκετ, να μας πεις τι γίνεται με την περίπτωση του Τολιόπουλου.
2: Τολιόπουλος, καλησπέρα καταρχάς. Έχει τελειώσει το θέμα. Του Τολιόπουλου, την Πέμπτη θα περάσει ιατρικές εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή είναι με την οικογένειά του στα 12 για διακοπές. Και την Πέμπτη θα λογικά θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Με την προοπτική να ανακοινωθεί επισήμως η αγορά του από τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι η συμφωνία μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού προβλέπει το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο Τολιόπουλος συμβόλαιο τετραετές, το οποίο συμβόλαιο τετραετές είναι νομίζω στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ οι συνολικές απολαβές του. Είναι πάντως σίγουρα κάτω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Και το λέω αυτό γιατί γράφτηκαν πάρα πολλά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Η πρόταση που έκανε στον Παναθηναϊκό ποια είναι, είναι γνωστό αυτό?
2: Η συμφωνία του Άρη με τον Παναθηναϊκό είναι 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: 1 εκατομμύριο, μάλιστα.
2: Ναι, είναι 1 εκατομμύριο ευρώ η συμφωνία που έχουν οι δύο πλευρές. Από την Παρασκευή έχουν συμφωνήσει. Το μόνο που περιμένουμε, γιατί πάντα ξέρεις αυτές οι συμφωνίες, περιμένεις τις ομάδες να τις ανακοινώσουν, περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Αλλά το ότι βάζω στην κουβέντα και τις ιατρικές εξετάσεις δεν το κάνω τυχαία, γιατί πάντα προηγούνται οι ιατρικές εξετάσεις πριν από την επικύρωση της οποιαδήποτε συμφωνίας. Όχι πως σημαίνει κάτι, μην παρεξηγηθώ, αλλά λέω είναι μια διαδικασία την οποία ακολουθούν οι ομάδες και δεν νομίζω ότι αυτή θα αλλάξει. Σήμερα ο Άρης στο μπάσκετ θα ανακοινώσει στις 7 και 14 λεπτά τη συμφωνία του με τον Στέφαν Γιώβιτς. Μια ακόμη μεταγραφή με άρωμα Ευρωλίγκα. Τον Γιώβιτς, τον οποίο τον ξέρουμε, είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό βέβαια. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά εκείνη για τον Γιώβιτς, με διαδοχικούς τραυματισμούς και στον Αστράγαλο, με πρόβλημα στη μέση, με συνέπεια να είχε παίξει το 37% των αγώνων τότε του Παναθηναϊκού σε εντελώς διαφορετική τροχιά ο Παναθηναϊκός τότε σε σχέση με το σήμερα. Είναι παίκτης ενεργία στην Ευρωλίγκα με 180 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα περίπου, μαθημένος στο ρόλο του 7ου ξένου όπως έκανε πέρσι στην Μπάγκεν, και με αυτό το ρόλο θα είναι και στον Άρη, και σήμερα θα επισημοποιηθεί η συνεργασία μαζί του. Ο Γιώβιτς, ο οποίος μετά τον Παναθηναϊκό, γιατί για μένα αυτό έχει σημασία, μπορούμε να χωρίσουμε την πορεία του Γιώβιτς σε δύο περιόδους. Η μία είναι πριν τους τραυματισμούς και πριν από τον COVID κιόλας, γιατί είχε αντιμετωπίσει σοβαρό ζήτημα με τον COVID ο Σέρβος. Είναι η πενταετία από το 2014 μέχρι το 2019, όπου ήταν καταπληκτικός, βασικός playmaker της Εθνικής Σερβίας, ρεκόρ ασίστ στην Ευρωλίγκα με 19, από τους καλύτερους point guard της Ευρώπης. Και η δεύτερη ακολούθησε μια τριετία στην οποία αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα, και αυτό νομίζω έπαιξε ρόλο και στην σταδιοδρομία του. Και έχουμε και την τελευταία τριετία, όπου πέρυσι με την Bayern έπαιξε 30 παιχνίδια και είχαν προηγηθεί 105 αγώνες με τη Βαλένθια, δηλαδή σε όλες τις οργανώσεις, σε Ισπανία και σε Ευρώπη. Θέλω να πω δηλαδή ότι το έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε, αλλά και πάλι στον Άρη θα έχει το ρόλο του 7ου παίκτη, του 7ου ξένου παίκτη μάλλον, και με σταθερή παρουσία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αναλόγως τις ανάγκες, τις τακτικές απαιτήσεις του κάθε παιχνιδιού.
0: Θα υπάρξει ενδιαφέρον του Άρη για τον Λαριτζάκη, Βασίλη?
2: Ο Λαριτζάκης ήταν μέσα στο πλάνο. Και με το Λαριτζάκη είχαν υποχωρήσει και πάρα πολλοί συζητήσεις, πάντα υπό την προϋπόθεση αποδέσμευσής του από τον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή τώρα που ο Άρης απέκτησε τον Ιόπουλο, για να προκύψει θέμα Λαριτζάκη, θα πρέπει να φύγει περιφερειακός παίκτης. Δεν βλέπω άλλο τρόπο. Αν δηλαδή, λέω τώρα, υποθετικά λέω, αν έρθει πρόταση στον Άρη για τον Μήτρου Λόγκ, τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, και ο Άρης δεχθεί την πρόταση και δώσει τον Μήτρου Λόγκ, αυτομάτως μπορεί να κινηθεί για τον Λαριτζάκη. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πρώτα απ' όλα τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός με κρεμότητα, αν δούμε τους Έλληνες παίκτες που διαθέτει, υπάρχει μια κρεμότητα, εντάξει, και με τον Γόκαπ και με τον Ντόρσεϊ. Δεν ξέρουμε αν θα είναι και οι δύο στο ρόστερ του Ολυμπιακού της επόμενης χρονιάς. Βλέποντας λοιπόν τους Έλληνες παίκτες του Ολυμπιακού, καταλήγουμε στον οριακό αριθμό των 6, βάζοντας τον Σάσα, τον Ντόρσεϊ, τον Γόκαπ, τον Λαριτζάκη, τον Τζίπογλου, τον Παπα-Νικολάου. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα του Λαριτζάκη. Όντως είχαν γίνει συζητήσεις, αλλά και είχαν προχωρήσει και πάρα πολλές συζητήσεις, δηλαδή σε προφορικό επίπεδο, αλλά η προϋπόθεση είναι πάντα Ολυμπιακός. Το ίδιο ίσχυε και στην περίπτωση του Γιώπουλου. Αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να έλεγε στην επιθυμία του παίχτη ότι ξέρεις, εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σε αποδεσμεύσω γιατί έχω θέμα με τους Έλληνες παίκτες. Και ό,τι και να ήθελε ο Άρης, να μην ερχόταν ποτέ ο Γιώπουλος. Ο Παναθηναϊκός συνένεσε στο να γίνει αυτό το deal και να δρομολογηθεί η επιστροφή του Βασίλη στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Αύριο αναμένεται ο Μπασίρου.
2: Απλά το μπάσκετ, ναι. Να πω λίγο κάτι τελευταίο. Ότι περιμένουμε και την οριστική κατάληξη της υπόθεσης του Αμίν Νούα. Εντάξει. Γιατί θυμίζω ότι παρήλθε η ημερομηνία καταβολής του buyout από ομάδα της Ευρωλίγκα, αυτά τα 240 χιλιάρικα για να πάει σε ομάδα της Ευρωλίγκα ο Αμίν Νούα. Ο Άρης με τις κινήσεις που έκανε με τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος είναι 4-5, με τον EJ Λιντέλ, ο οποίος είναι 4 που κατεβαίνει προς το 3, με τον Χαραλαμπόπουλο που είναι στο 3 αλλά μπορεί να ανέβει και στο 4, και με τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν έχει κλείσει συμφωνία ακόμα, αλλά θεωρώ απίθανο να μην είναι ο Θανάση Αντετοκούνμπο στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς, καταλαβαίνεις ότι ο χώρος για τον Νούα δεν είναι τόσο μεγάλος. Περιμένουμε λοιπόν την κατάληξη αυτής της υπόθεσης με τον Γάλλο Φόργορντ, και ο Νούα να ξέρετε ότι είναι στο 40 της ΑΕΚ. Και μάλιστα η ΑΕΚ, αν αποδεσμευτεί ο Νούα, είναι διατεθειμένη να του δώσει το μεγαλύτερο συμβόλαιο παίκτη που θα έχει στην επόμενη χρονιά.
0: Και πότε θα γίνει γνωστό αυτό, αν αποδεσμευτεί δηλαδή?
2: Αν δεν μιλήσει ο Άρης με τον Νούα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δηλαδή έχουν γίνει πολλές επαφές το προηγούμενο διάστημα και με τους ατζέντες του παίκτη. Εγώ περιμένω τη συζήτηση του Βασίλη Σπανούλη με τον Νούα, γιατί αυτή θεωρώ ότι θα είναι η καταληκτική. Αυτή θα οδηγήσει στην οριστική απόφαση. Πάντως ο Άρης μέχρι στιγμής αυτό το οποίο εισπράττω μέσα από, από τους κίτρινους είναι ότι δεν έχει την πρόθεση να αποδεσμεύσει τον παίκτη, πολλές μάλλον για ελληνική, για άλλη ελληνική ομάδα.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο ποδοσφαιρικό Άρη.
2: Ναι, εδώ τα πράγματα είναι λιγότερα, όπως καταλαβαίνεις. Και είναι λιγότερα γιατί πολύ απλά δεν έχουν μεταγραφές. Έδωσε μια συνέντευξη με αφορμή τους αγώνες του Μουντιάλ ο Μιχάλης Γρηγορίου στη διαδικτυακή εκπομπή του πρώτου θέματος, στην οποία μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης, αιτιολόγησε γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποιες μεταγραφές, μίλησε ότι πέρα από την ποσοτική ενίσχυση και για την ποιοτική ενίσχυση και ότι θα έρθουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά, και σημείωσε ότι πολλές φορές αυτές οι υποθέσεις παίρνουν περισσότερο χρόνο και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουν γίνει μεταγραφές. Παράλληλα μίλησε για τις θέσεις στις οποίες είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο Άρης, δίνοντας προτεραιότητα στη θέση του στόπερ, και το συζητάμε, υπάρχει μόνο Φαμπιάνο εκεί, στη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα και στη θέση και του αριστερού οπισθοφύλακα, και δεν υπάρχει κανένας στον αριστερό. Ο Φατιγκά παίζει είτε δεξιά είτε αριστερά, αναλόγως της όποιας ανάγκης υπάρχει. Λογικά αυτή την εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις, απλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί. Γιατί αύριο Δευτέρα το βράδυ ο Άρης θα παρουσιάσει τη νέα του φανέλα. Τα ξημερώματα της Τρίτης και αποστολή θα αναχωρήσει για την Ιταλία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και είναι γνωστό ότι έχουν προγραμματιστεί δύο φιλικά παιχνίδια απέναντι στην Αταλάντα 26 του μήνα και απέναντι στη Μόντσα στις 30 του μήνα. Το φιλικό με την Νάπολη στις 12 του Αυγούστου είναι κάτι ξέχωρο. Θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση πρέπει ένας προπονητής να έχει τους παίκτες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να έχει το σύνολο των παικτών, πόσο μάλλον όταν θες να αγοράσεις ποιότητα στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Αυτό απαιτεί χρόνο στη διαπραγμάτευση, αλλά τα βασικά εργαλεία πρέπει να τα διαθέτεις. Εκτιμώ λοιπόν ότι τουλάχιστον αγώνα με τη Μόντσα θα πρέπει να έχουν προσθεθεί τουλάχιστον δύο παίκτες. Ένα στόπερ και ένας δεξιός μπακ. Για να πεις ότι έχουν και αξία αυτά τα φιλικά παιχνίδια. Ποιος ο λόγος δηλαδή να παίξεις φιλικά παιχνίδια και στα οποία θα διαχειρίζεσαι, για την άμυνα μιλάω, γιατί από τη μέση και μπροστά ο Άρης έχει πολύ υλικό.
0: Ναι, στην άμυνα είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
2: ναι,
0: ως αναφορά στο
2: ρόστερ. Ποιος ο λόγος όταν θα παίξεις με παίκτες, θα διαχειριστείς υλικό το οποίο δεν θα είναι αυτό το οποίο θα διαχειριστείς στη διάρκεια της σεζόν.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει χθες κανονικά να είχε έρθει και στόπερ, να είχε έρθει και δεξιός οπισθοφύλακας ή αριστερός οπισθοφύλακας, ούτως ώστε να πάρει και θέση ο Φατιγκά, και να πεις ότι πάω να παίξω, ας πούμε, το φιλικό με τη Μόντσα, που το θεωρώ από τα πιο σημαντικά, 30 του Ιούλη, έχοντας δεκάδα. Δεν λέω ότι είναι δεκάδα πάνω στην οποία θα στηριχτείς, γιατί μπορεί να πάρεις καλύτερο παίκτη, αλλά μια δεκάδα την οποία σίγουρα θα τη χρησιμοποιήσεις και στη διάρκεια της χρονιάς.
0: Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται, τι παρατηρούμε, Βασίλη, ότι στον Άρη δεν ακούγονται και ονόματα υποψήφιων στόχων.
2: Όχι, ακούστηκαν πολλά. Δεν είναι...
0: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, για την άμυνα, ας πούμε, ακούγονται ονόματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάτι, λέμε ότι η άμυνα είναι το μεγάλο.
2: Υπήρχε θέμα. Με τον Μάγνουσον όντως υπήρχε θέμα.
0: Ναι, αλλά δεν προχώρησε. Θέματα, ναι, δηλαδή... εντάξει, με τον Μάγνουσον δεν προχώρησε, με τον.
2: Όχι, έκανε μια αξιολόγηση ο Άρης, είπε ότι για μένα αξίζει, ξέρω εγώ,
0: 150.000. Μαντσίνη, θέλω να πω, επίσης δεν προχώρησε.
2: Ναι.
0: Και με τον Μαντσίνη που γράφτηκε δεν προχώρησε.
2: Ναι. Έχει σημασία τι θες να κάνεις, τι λεφτά θες να δώσεις. Ο Άρης ακολουθεί πολύ πιο συνετή οικονομικά.
0: Συνετή ή σφιχτή.
2: Ορίστε.
0: Συνετή ή σφιχτή.
2: Συνεπή και.
0: Συνετή ή σφιχτή.
2: Αν δεν δω τις μεταγραφές που θα κάνει στις 20 Αυγούστου, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Γιατί αυτή τη στιγμή μας φαίνεται σφιχτή. Πάρα πολύ σφιχτή. Μπορεί μετά 20 Αυγούστου, με αυτό που θα έχει πάρει και τα λεφτά που θα εξοδέψει, να αποδειχθεί συνεπής. Καταλαβες. Αυτή τη στιγμή και το σφιχτή κολλάει, βέβαια, ναι. Αλλά για μένα το θέμα είναι να μην η οικονομική σου πολιτική στα μεταγραφικά να μην είναι εις βάρος της ομάδας.
0: Μάλιστα.
2: Καταλάβεις. Γιατί αυτή τη στιγμή, μη έχοντας άμυνα, είναι εις βάρος της ομάδας.
0: Θα δούμε λοιπόν πώς θα.
2: Εγώ,
0: ναι, ναι, όχι, όχι. Συμφωνούμε σε αυτό. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Ούτως ή άλλως ο χρόνος περνάει. Και όταν ο χρόνος περνάει, σημαίνει ότι περιορίζονται και οι δυνατότητες που δίνει χρονικά για να κινηθεί κάποιος με βάση όλα αυτά που μας ανέλησε προηγουμένως. Δηλαδή να έχει ο προπονητής, ο Γρηγορίου, κάποιους παίκτες στην διάθεσή του για τους πρώτους φιλικούς αγώνες που θα δώσει ο Άρης στην Ιταλία. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχοπούλου.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Ακούτε Air Sport.

0: Να θυμίσουμε την κατάκτηση από τον Στέφανο Τσιτσιπά του 13ου τίτλου της καριέρας του, που είναι από λίγο στον τελικό που έγινε στην Αυστρία, του τουρνουά στο Ξτάντ. Νίκησε τον Ραφαέλ Κολινιόν με 2-1 σετ. Ότι το βράδυ, εκτός από το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ισπανία-Αργεντινή, Ερτένα και Ερασπόρ στις 10, έχουμε 2 ώρες νωρίτερα τον τελικό του τουρνουά που γίνεται στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με την Μαρία Σάκαρη να αντιμετωπίζει την Τσέχα Φρεντσίκοβα. Μέσω της ΕΡΤ 2 Σπορ θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά αυτόν τον τελικό. Εμείς μένουμε στο μπάσκετ, φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και ερχόμαστε εδώ στην Αττική για να μιλήσουμε κυρίως για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Δημήτρης Μπούκας μαζί μας και είχαμε, Δημήτρη, σήμερα νωρίτερα αναρτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σχετικά με αφορμή μάλλον την αποχώρηση του Τζέντι Όσμαν αλλά και του Βασίλη Τολιόπουλου. Τι είπε ο μεγαλομέτοχος Παναθηναϊκού?
1: Λοιπόν, καλησπέρα και στου αγαπητού μα. Καλησπέρα, Θάνο. Εντάξει, τώρα ο Δημήτρη Γιαννακόπουλο ήταν λίγο καυτικό προ ορισμένου οπαδού του Παναθηναϊκού. Καθώ, να το πω έτσι, ηρωνέστηκαν κάπω και την αποχώρηση του Βασίλη Παγιόπουλου. Η απάντηση του μεγάλου μετόχου των Πρασίνων ήταν ότι όποιο δεν θέλει να παίζει στον Παναθηναϊκό με αυτέ τι συνθήκε και με αυτού του στόχου που υπάρχει, είναι προτιμότερο να πάει σε άλλη ομάδα. Δηλαδή, για να το πούμε έτσι ευγενικά, και είπε και ξεκαθάρισε ότι επειδή επέστρεψε ο μεγάλο, φαντάζομαι εννοούσε τον Τζέλι Μινομπράδοβιτς, ότι όποιο δεν επιθυμεί να παίξει στον Παναθηναϊκό είναι ελεύθερο να πάει σε όποια ομάδα επιθυμεί. Δηλαδή,
0: και από να το διαβάσω εγώ, Δημήτρη, αυτό λεξί, όπω το λέει αυτό το κομμάτι τη ανάρτηση. Λέει λοιπόν ο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, λοιπόν, για να τελειώνει το παραμύθι. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό που σήμερα ανεξαρτήτως λεπτών και ρόλου ή πιστεύει ότι δεν θα αμείβεται επαρκώς βάσει βιογραφικού αλλά και προσφοράς, δεν έχει θέση στην ομάδα. Δεν έχετε καταλάβει μάλλον ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση. Αυτό ήταν το μήνυμα, το οποίο δεν έχει να κάνει, έτσι όπως το διαβάζω και μπορώ να το ερμηνεύσω, δεν έχει να κάνει μόνο με τους φιλάθλους που ενδεχομένως εξέφρασαν κάποια δυσαρέσκεια ή κάποιες διαφορετικές απόψεις, αλλά ουσιαστικά πηγαίνει και σε αυτούς τους δύο, δηλαδή στον Όσμαν και στον Τολιόπουλο.
1: Ναι, σίγουρα, καθώς και οι δύο, ειδικά ο Τσέντι Όσμαν εξέφρασε την επιθυμία να φύγει. Αυτό έγινε σε βαθμό από τον κύριο Γιαννακόπουλο και ο Τούρκος. Θα γίνει παίχτης του ΠΑΟΚ, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος επιθυμούσε έναν πιο μεγάλο αγωνιστικά ρόλο, δεν είναι κρυφό μυστικό. Mm-hmm. Και αυτός με τον τρόπο του είπε στον Παναθηναϊκό ότι επιθυμεί να αποχωρήσει, όπερ και γίνεται. Δηλαδή, ο κ. Γιαννακόπουλος καλά έκανε και το είπε αυτό, καθώς υπερασπίστηκε και τους αθλητές οι οποίοι δεν ήθελαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στον Παναθηναϊκό. Που αυτό έγινε και γνωστό. Και αφετέρου είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ορισμένους κανόνες, ορισμένες σταθερές πλέον και θα παίζουν στο σύλλογο όποιοι το επιθυμούν περισσότερο.
0: Μάλιστα. Τώρα, με την υπόθεση του Φραντσίσκο, τι γίνεται? Εκεί φαίνεται ότι, με βάση αυτά που διαβάζουμε, ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, αλλά περιμένει τις εξελίξεις στην Βιλερμπάν. Αν δηλαδή σε ένα παίκτη που απέκτησε τώρα το καλοκαίρι οδηγηθεί στο να μην τον κρατήσει λόγω του ότι θα μειωθεί το μπάτζετ της κατά 50% περίπου.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διεκδίκηση του Σιλβέν Φρανσίσκο μόνο αν αυτός ελευθερωθεί από το συμβολαιό του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει για να καταλάβουμε και οι ακροατές ότι ακόμα είναι σε ισχύ το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε ο Σιλβέν Φρανσίσκο με τη Βιλερμπάν. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ότι αν μείνει ελεύθερος ο Φρανσίσκο, δηλαδή αν τα οικονομικά δεδομένα στη Βιλερμπάν συνεχίσουν και είναι χαμηλά, γιατί η Βιλερμπάν αυτή τη στιγμή ψάχνει έναν μέτοχο ούτως ώστε να...
0: Έναν επενδυτή προκειμένου να ενισχύσει τα ταμεία της.
1: Ακριβώς. Αν δεν βρεθεί αυτός, τότε ο Φρανσίσκο είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι ελεύθερος στην αγορά και ο Παναθηναϊκός θα ενδιαφερθεί για αυτόν. Καθώς είναι ένα playmaker το οποίο σκοράρει, το οποίο δημιουργεί. Και η αγορά της Ευρώπης είναι πάρα πολύ στενή για τέτοιου είδους επίπεδου παίκτες και ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα ενδιαφερθεί για την περίπτωση του άλλου γκάρντ.
0: Αλλά έχει μεγάλο συμβόλαιο ο Φραντσίσκο εκεί. Νομίζω 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σωστό αυτό, το γνωρίζεις?
1: Έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν. Σίγουρα στον Παναθηναϊκό δεν θα πάρει τέτοιο συμβόλαιο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θυμίζω ότι ο πιο ακριβοπληρωμένος είναι ο Kendrick Nunn μαζί με τον Chase Davis. Και από εκεί και πέρα, 4 εκατομμύρια θα πάρει ο Γκερσόν για Μπουσέλε. Δηλαδή, δεν νομίζω ο Φρανσίσκο να πάρει περισσότερα χρήματα, καθώς σίγουρα η υπεραξία. Υπάρχει υπεραξία στην αγορά της Ευρώπης, καθώς είναι πολύ συγκεκριμένες οι επιλογές παιχτών, είτε στους ψηλούς, είτε στους πιο κοντούς παίχτες, και μοιάζει έτσι εξεκάθαρα ο παράγοντας δεν θα δώσει τόσα πολλά χρήματα για τον Φρανσίσκο. Όμως σίγουρα μία πρόταση γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια, άμα μείνει ελεύθερος ο Φρανσίσκο, θα την κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Ο οποίος ούτως ή άλλως, ό,τι και να γίνει δηλαδή με την περίπτωση του Φρανσίσκο, είτε προχωρήσει είτε όχι, η επόμενη κίνησή του είναι για θέση που παίζει στην θέση νούμερο 1, δηλαδή playmaker.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει για ένα κλασικό playmaker, ο οποίος κατά συνθήκη να μπορεί να υπηρετεί και τη θέση 2. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού. Και παράλληλα πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι και με το ποσό που έχει εξασφαλίσει από τις πωλήσεις των Όσμαν και το Ιόπουλο, σίγουρα μπορεί να διαθέσει ένα πολύ σεβαστό ποσό για να αποκτήσει τον κοντό τον οποίο επιθυμεί ο Ζελιμίρο Μπράντοβιτς.
0: Και μετά, εφόσον αποκτηθεί και playmaker, θα υπάρχουν κάποια άλλα κενά στο ρόστερ που θα πρέπει να καλυφθούν, ή θα θεωρείται πλήρες ο Παναθηναϊκός πλήρης και θα έχει κλείσει το ρόστερ του?
1: Το πιο πιθανό είναι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός να ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις με την αποκτήση του Άσου. Βέβαια, δεν πρέπει να αποκλείουμε και μια περαιτέρω ενίσχυση στο 3. Θα δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει τους Μπόγκα και Ρογκαβόπουλος στη 3. Όμως η σεζόν είναι μεγάλη και ενδεχομένως ίσως να υπάρξει και απόφαση για να ενισχυθεί και λίγο στη συγκεκριμένη θέση, αλλά αυτό μου φαίνεται κάπως δύσκολο. Καθώς είναι αρκετοί παίχτες, είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλο το αγωνιστικό μπάτζετ και το οικονομικό του Παναθηναϊκού. Το μόνο σίγουρο είναι, που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι σίγουρα θα γίνει κίνηση για τη θέση του Άσου. Και δύσκολα μεν, αλλά ποτέ δεν πρέπει να αποκλείουμε κάτι. Καθώς η αγορά μπορεί να αποδεδευτεί κάποιο παίκτη, παράδειγμα ο Χεζόνια. Είναι τυχαίο το όνομα, δεν έχω κανένα πληροφόρηση. Είναι τυχαίο το όνομα ότι μπορεί να μείνει ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, να μην βρει την πρόταση που θέλει από το NBA, και μπορεί κάποιες μεγάλες ομάδες, όπως γράφουν οι Ισπανοί, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, να διαφερθεί.
0: Γιατί
1: η συγκεκριμένη περίπτωση είναι εντελώς έτσι. Αυτό είναι η καρδιά τώρα που κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Απλά λέμε ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί η αγορά αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Εκεί κινούμαστε στις περιπτώσεις Ντόρσεϊ και Γουόκαπ αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Κατά τα φαινόμενα είναι πολύ δύσκολη η ανανέωση του Τόμας, μάλλον η επέκταση συμβολίου, για να είμαστε πιο ακριβείς, του Τόμας Γουόκαπ. Καθώς η διαφαινόμενη παραμονή του Κόρι Τζόσεφ δυσκολεύει πάρα πολύ την περίπτωση παραμονής του Ομογενούς Γκάρο, ο οποίος πάρα πολύ δύσκολο θα μείνει, καθώς θυμίζω ότι Κόντι Μίλε Μακιντάρη και Γιάννη Μοντέρο, που αποκτήθηκαν, προορίζονται για βασικό ρόλο στη θέση του Άσου, και ο Κόρι Τζόσεφ θα έχει αναπληρωματικό ρόλο. Άρα μοιάζει πολύ δύσκολο να μείνει ο Τόμας Γουόκαπ και να έχει πολύ περιορισμένο ρόλο. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι αν ο Γουόκαπ αποχωρήσει, ο Ολυμπιακός χάνει ένα διαβατήριο πολύ σημαντικό, καθώς ξέρουμε πόσο λειψή είναι η αγορά για γηγενείς παίχτες ή για αθλητές που έχουν διαβατήρια. Ενώ για την περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο ότι κάνει all-in, δηλαδή θέλει να ικανοποιήσει τα οικονομικά θέλω του Τάιλερ Ντόρσεϊ, τα οποία φτάνουν περίπου τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές, οι πληροφορίες λένε ότι θα ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους, δηλαδή ο Ολυμπιακός θα ανεβάσει λίγο την πρόταση. Η αρχική ήταν για 2,5 εκατομμύρια. Ο Ντόρσεϊ θέλει λίγα παραπάνω. Εγώ νομίζω ότι η μία πλευρά θα ρίξει λίγο τις απαιτήσεις του Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός θα ανεβάσει κάπως την προσφορά του, και νομίζω ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν και για τα επόμενα χρόνια μαζί. Καθώς θυμίζω ότι ο Ντόρσεϊ είναι 30 χρονών, είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του, είναι Έλληνας. Δεν το ξεχνάμε αυτό, έχει ελληνικό διαβατήριο. Πολύ δύσκολο θα χαλάσει αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Μάλιστα. Ο Μπαρτζόκας είναι ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παρακολουθούν εκεί κάποιους παίχτες στον Ολυμπιακό?
1: Ακόμα είναι στην Αμερική. Οι θύνοντες του Ολυμπιακού είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είναι ο Χρήστος Οπαφές και ο Νίκος Πολυπενιώτης, και ψάχνουν για μεταγραφικούς στόχους. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα παίχτη που να υπηρετεί τη θέση 3, αλλά να μπορεί να ανεβαίνει και στη θέση 4. Έγινε μια συνάντηση με τον Τζον Πουλακίδα, πιο πολύ για να ρωτήσουν για το στάτους του παίχτη, ο οποίος ψάχνει ένα εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA. Όμως νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει καταλήξει στον παίχτη τον οποίο θέλει. Απλά για να πούμε και λίγο στον κόσμο τι είδους παίχτη θέλει ο Ολυμπιακός. Θέλει ένα παίχτη ο οποίος να έχει καλή τρίπλα, να έχει σουτ και να μπορεί να υπηρετεί και τη θέση 3 και τη θέση 4. Δηλαδή, όχι ακριβώς αντιπίτερς, τον αντικατάστατη του Αλεκ Πίτερς, ο οποίος αποχώρησε για την Αρμάνι Μιλάνο, ένα παίκτη πιο αθλητικό, ο οποίος να μπορεί να καλύπτει δύο θέσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπούκα. Αφήνουμε το μπάσκετ και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Νέα Υόρκη. Θα συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη λίγες ώρες μετά τον μικρό τελικό, στον οποίο μπήκαν 10 γκολ και έγινε ο αγώνας με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ, και λίγες ώρες πριν το μεγάλο τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή, Πέτρο. Καλημέρα σε σένα.
2: Καλημέρα, φίλε και φίλοι από τη Νέα Υόρκη.
0: Γιατί εκεί είναι 9 παρατέταρτο τώρα, το πρωί.
2: Ναι. Γιατί η Νέα Υόρκη δίκαια αναπνέει βεβαίως για το μεγάλο τελικό που θα γίνει εδώ στο MetLife Stadium. Λοιπόν, να πούμε διάφορα πραγματάκια μαζί με προαναγγελία κτλ. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι φτάσαμε τα 700 παράνομα drones τα οποία έχουν κατασκευαστεί από το FBI και τις Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Αρχές μέχρι σήμερα, από τις 11 Ιουνίου, δηλαδή που ξεκίνησε το Μουντιάλ. Γιατί είχαμε παραβιάσει τη ζωνά αναπαγόρευση κτίσεων στα περιβόητα non-drone zones. Και επειδή υπάρχει το ανώτατο επίπεδο ασφάλειας σήμερα, πολύ περισσότερο σήμερα, γιατί έχει χαρακτηριστεί επίσημα ως εθνικό γεγονός ειδικής ασφάλειας. National Special Security Event, λέγεται όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει σήμερα. Έχουν αυξήσει πάρα πολύ τα μέτρα ασφαλείας και σε αυτό το πράγμα βεβαίως και οφείλεται για αυτό το πράγμα και το γεγονός ότι θα πάει στο επίπεδο ο πρόεδρος Τραμπ. Τον έλεγχο της επιχείρησης έχει αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, οι μυστικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Άμυνας και η Αστυνομία της Νέας Υόρκης. Όλα αυτά που βλέπω στις σειρές, δηλαδή τα ανωτέρα, και στις ταινίες που παρακολουθούμε στις Αμερικάνικες, το DHS, το FBI κτλ. Κτλ. Τα μέτρα έχουν ενταχθεί ακόμη περισσότερο λόγω της παρουσίας του Προέδρου Τραμπ, αλλά και άλλων ξένων ηγετών και επισήμων στο γήπεδο. Εστιάζουν βεβαίως και σε κάποια ζητήματα που προσπαθούν να αποφύγουν πιθανά τρομοκρατικά ζητήματα, από μεμονωμένους δράστες, από lone actors όπως τους έχουν χαρακτηρίσει, από τα drones όπως είπαμε και νωρίτερα, και προφανώς από τις κυβερνητικές, οι οποίες πάντα σε αυτά τα μεγάλα γεγονότα είναι θεωρητικά για αυτό που τις κάνει λίγο πιο εύκολες σε σχέση με το να το κάνει αυτό που λέμε από κοντά. Δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο. Κανείς δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο με τα φώτια ή με ιδιωτικό όχημα χωρίς έγκριση. Όλοι οι φύλαχοι μεταφέρονται αποκλειστικά με ελεγχόμενα μέσα μαγικής μεταφοράς, με μέσα δηλαδή τα οποία είναι συνδεδεμένα με την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Για παράδειγμα, το έχω ξαναπεί, υπάρχουν αυτά τα κίτρινα σχολικά λεωφορεία. Αυτά είναι που προσεγγίζουν το γήπεδο, μεταφέροντας τους οπαδούς για να παρακολουθήσουν από κοντά τα παιχνίδια. Επίσης, χρησιμοποιούνται κάμερες τεχνητής νοημοσύνης για αναγνώριση προσώπων, ρομποτική σκύλη, φορτηγά με γιγαντιές ακτίνες σκι, διάφορα πράγματα δηλαδή. Και εννοείται ότι υπάρχουν και μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα περιπολούν συνεχώς στον αέριο χώρο πάνω από τη Νέα Υόρκη και την Ιντζέρσεϊ. Τώρα, να δούμε λίγο τι γίνεται με τη μάχη, να αφήσουμε αυτά δηλαδή, να πάμε λίγο στα πιο αγωνιστικά πράγματα. Να δούμε λίγο τι γίνεται με το χρυσό παπούτσι. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο λείπει από την τεράστια συλλογή τροφέων που έχει ο Λέο Μέση. Και μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, μετά το χρυσό έχει ζωήσει και λίγο να το πάρει. Γιατί αυτή τη στιγμή η Κιλιάν Εμπαπέ έχει 10 γκολ. Ναι. Έχει πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων από το Μέση, με τα 2 γκολ που έβαλε χθες αυτό το αδιανόητο 6-4 παιχνίδι που κανείς δεν ήθελε να δει, αλλά μετά ήταν παιχνίδι που κανείς δεν ήθελε να τελειώσει. Έτσι, ο Γάλλος Στάρ έφτασε τα 22 συνολικά τέρματα στο Μουντιάλ, ξεπέρασε το Μέση που έχει μείνει για την ώρα στα 21. Ωστόσο, η μάχη για το βραβείο
0: συνολικά,
2: δεν έχει τελειώσει
0: ακόμα. Συνολικά.
2: Ναι, ναι, συνολικά.
0: Σε όλα τα Μουντιάλ.
2: Ναι, συνολικά, εντάξει, συνολικά το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή ο Εμπαπέ θα τον περνούσε το Μέση ούτως ή άλλως στα επόμενα Μουντιάλ. Για την ώρα
0: και τώρα είναι 18 σε αυτό,
2: 18, ναι, ναι, ναι. Όποιος έχει τις περισσότερες ασίστ επίσης, αν ισοβαθμίσουν, παίρνει το βραβείο. Επίσης, να πω ότι ο Λίση έχει 7 ασίστ, έτσι. Ο οποίος καταραμένος έχει κάνει 21 τελικές προσπάθειες και κάποιες από αυτές την μπάλα ξύριζε τα δοκάρια και δεν μπορέσε να σκοράρει το πρώτο του γκολ. Αν έχουν και τον ίδιο αριθμό ασίστ, λοιπόν, αν έχουν ίδια γκολ και ίδιες ασίστ, τότε το βραβείο θα πάει στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος σκόραρε τα γκολ έχοντας παίξει το λιγότερο χρόνο στο τουρνουά. Αυτή τη στιγμή ο Μέση ξεκινάει με ένα βάτζο 78 λεπτών. Ο Εμπαπέ έχει παίξει 699 λεπτά. Ο Μέση έχει παίξει 621. Αν γίνει αλλαγή δηλαδή και παίξει λιγότερα από 78 λεπτά, θα πάρει το χρυσό παπούτσι λόγω λιγότερο χρόνο συμμετοχή, εφόσον βεβαίως σκοράρει αυτά τα δύο τέρματα. Το αναφέρω, γιατί το ίδιο δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να είναι 4-0 το παιχνίδι, ναι, υπέρ της Αργεντινής. Ο Μέση να έχει βάλει 2 και συμμετοχή, εφόσον βεβαίως σκοράρει αυτά τα δύο τέρματα. Το αναφέρω, γιατί το ίδιο δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να είναι 4-0 το παιχνίδι, ναι, υπέρ της Αργεντινής.

0: μαχαίρι. Δηλαδή, χάλασε θεωρητικά την όρεξη των οπαδών. Βέβαια, οι Αργεντίνοι δεν φτωχήθηκαν ιδιαίτερα. Γέμισαν την Times Square Garden. Δηλαδή, τα είδα και εγώ με τα μάτια μου. Δηλαδή, που είχαν κατακλείσει την Times Square Garden. Θα πω και στη συνέχεια τι είναι οι εκτιμήσεις για το ότι ο κόσμος θα έχει στο γήπεδο και από ποια ομάδα θα είναι οι περισσότεροι. Οι χθεσινές καταιγίδες λοιπόν απομάκρυναν το μεγαλύτερο μέρος του καπνού. Ο δείκτης ποιότητας αέρα για σήμερα έχει πέσει σε μέτρια παύλα ασφαλή επίπεδα, γύρω στο 75 δηλαδή, και έτσι επιτρέπεται την εισαγωγή του αγώνα χωρίς κίνδυνο για αθλητές και θεατές. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, στις 3 δηλαδή τοπική, 10 Ελλάδα, αναμένεται πλήρη ηλιοφάνεια, καθαρός ουρανός και μέχρι το τέλος του τελικού καμία πιθανότητα βροχής. Οπότε το περιμένουμε το παιχνίδι, αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι, υπό τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Επίσης, να πω ότι η υγρασία θα είναι σιτά μειωμένη σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Θα υπάρχει και ένα ελαφρύ αεράκι το οποίο θα δροσίσει λίγο έτσι ένα μπριζ. Οπότε τους αθλητές κατά βάση, άμα είναι να πάει, θα πάει. Οπότε και από αυτό το κομμάτι είναι έτοιμο. Είμαστε έτοιμοι και οι διοργανωτές βεβαίως πάρα πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν αντίστοιχες καιρικές συνθήκες. Εννοείται ότι τα χαϊδρέσουν break θα δουλέψουν κανονικά. Μάλιστα, σήμερα υπήρχαν κάποιες δηλώσεις από την Αρσέν Βεγγέρ που είπε ότι πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα και εδώ από την αρχή για το πώς θα υπάρχει ο λοιπόν.
1: 4-4-2 πώς θα υπάρχει, τι είπες Πέτρο, γιατί δεν ακούστηκε καλά, τι είπε ο Βενγκέρ.
0: Είπε ότι το θέμα με τα hydration break πρέπει να το ξαναδούμε. Ναι, μεν εδώ στο Μουντιάλ τα βάλαμε, τα καθιερώσαμε κτλ. Αλλά πρέπει να το ξαναδούμε από μια άλλη βάση. Mm-hmm. Μάλλον θα εννοεί αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι αν η θερμοκρασία είναι πάνω από 32 βαθμούς και 33, να το κάνουμε. Όχι τώρα όπως θα πάει στο Γαλλία, Ιράκ. Το παιχνίδι σταμάτησε λίγο καταιγίδα 131 λεπτά για να αρχίσει το παιχνίδι. Αυτή έκανα hydration break, ναι, για όνομα.
1: Διάλειμμα ενυδάτωση. Αλλά αυτό νομίζω πλέον συνδέεται και με διαφημιστικό χρόνο, ή όχι.
0: Μόνο.
1: Άρα λοιπόν, μόνο. Ναι, μεν το ονομάζουμε έτσι, αλλά εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς. Οικονομικούς, όπως όλα αυτά που κάνει η FIFA.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, 4-4-2 από ό,τι φαίνεται θα παίξει ο Σκαλόνι. Όχι από ό,τι φαίνεται, 4-4-2 που δεν τα αλλάζει με τίποτα. Επαναφέρει μάλλον τον Ροντρίγκο Ντε Πολ στο αρχικό σχήμα και έτσι μαζί με το Μέση στην επίθεση θα είναι ο Άλβαρες. Άρα η πιθανή ενδεκάδα είναι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες βεβαίως. Στην άμυνα, ο Μολίνα ή ο Μοντιέλ το ένα μπακ, Ρομέρο, Κιλισάνδρο Μαρτίνες το κεντρικό με το δίδυμο, την Ταλιαφίκο στην άκρη, την άλλη. Ντε Πολ, Έντσο, Φερνάντες και Παρέδες τα τετράδα στην άμυνα, μαζί με τον Μακάλιστερ. Και ο Μέση με τον Άλβαρες στην επίθεση το 4-4-2. Η Ισπανία, ο Λουίτζι Λαφουέντε δεν θα κάνει μάλλον αλλαγή, θα κρατήσει τη συνταγή του ημιτελικού. Εννοείται ότι το ενδιαφέρον στρέφεται στη μονομαχία του Λαμίνγκια μάλλον με τον Λιονέλ Μέση. Οι οποίοι με 20 χρόνια διαφορά ηλικία και με εκείνη την περιβόητη φωτογραφία που μέχρι δίνει το χρήσμα κάνοντας μπανάκι του Λαμίν Γιαμάλ πριν από πολλά χρόνια την έχουν παραφέρει ξανά και τη ζητάμε και την ξανασυζητάμε. Θα παίξει λοιπόν με τον Σιμών, το τέρμα, τον Νάι Σιμών, Πόρο Κουμπαρσίλα, Πόρ Κουκουρέγια, Ρόδρυ Φαμπιάν Ρουίθ και όχι ο Πέδρη, Ρόδρυ Φαμπιάν Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμου Μπαένα και ο Γιαρσάμπαλ από ό,τι φαίνεται θα είναι η ενδεκάδα της Ισπανίας. Δεν μπόρεσε να δουν περισσότερα πράγματα οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας, γιατί χθες, λόγω των σφοδρών καταιγίδων, όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, ακυρώθηκε η προπόνηση της Εθνικής Ισπανίας. Έκανε προπόνηση εντός του γυμναστηρίου με βάρη, αποθεραπείες και διάφορα τέτοια. Ενεργοποιήθηκε δηλαδή, το πρωτόκολλο με τους κεραυνούς, και έτσι δεν μπόρεσαν να κάνουν προπόνηση έξω. Σε αντίθεση με την Αργεντινή, η οποία την έκανε, αλλά με 45 λεπτά καθυστέρηση. Δεν την έκανε δηλαδή την ώρα της όπως ήταν προγραμματισμένη. Ο 46χρονος Σλοβαίνος Σλάβκο Βίντσιτς είναι ο διευθύντης του τελικού. Ο πρώτος Σλοβαίνος στην ιστορία που σφυρίζει σε τελικό Μοντιάλ. Εννοείται ότι στο παρελθόν έχει σφυρίξει σε τελικό Champions League το 2024. Επειδή σ' αρέσουν αυτά, έψαξα και τα βρήκα. 59,56% δίνει ο υπερυπολογιστής της Όπτα για την Ισπανία να κατακτήσει το κύπελλο. 40,44%
1: για την Ισπανία.
0: 40,44% δίνει στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Η Ισπανία διαθέτει την καλύτερη άμυνα στο τουρνουά, μόλις ένα γκολ παθητικό. Ενώ η Αργεντινή από την άλλη έχει την καλύτερη επίθεση με 19 γκολ στο τουρνουά. Δηλαδή ουσιαστικά κοντράρεται η καλύτερη άμυνα με την καλύτερη επίθεση.
1: Και μια ομάδα που έχει τρεις κατακτήσεις παγκοσμίου κυπέλλου η Αργεντινή, και αν το πάρει και τώρα θα είναι το δεύτερο συνεχόμενο. Η Ισπανία το έχει πάρει μία φορά στην ιστορία της.
0: Έχει πάρει μία και το πρωτοσέλιδο της Μάρκα σήμερα έλεγε να βάλουμε μία αδελφούλα δίπλα στο ένα αστέρι που έχει η εθνική ομάδα της Ισπανίας, Γερμανίτα.
1: Και από την άλλη, επειδή είπες καλύτερη άμυνα με καλύτερη επίθεση, από τη μία η Ισπανία έχει ως στάρ το Γιαμάλ που είναι 19 ετών και από την άλλη η Αργεντινή έχει το Μέση που είναι 39. Ο νέος είναι ωραίος ή ο παλιός είναι αλλιώς, θα είναι το παιχνίδι.
0: Βέβαια. Εννοείται. Και γενικότερα είναι η Ισπανία μια ομάδα η οποία δεν έχει στάρ. Αν θεωρήσουμε ότι ο Γιαμάλ δεν είναι ακόμα, αλλά μάλλον θα γίνει και με τα δημοσιότητα ήταν πάνω του. Χθες μάλιστα έκανε βόλτες στην Times Square μαζί με την κοπέλα του. Γενικότερα ήταν μαζί με τη φίλη του. Βγήκε μια βόλτα με τον Λαχλάδο.

0: Δεν ήταν εύκολο. Λαμίν, φωτογραφία, αυτόγραφο και διάφορα τέτοια. Καταλαβαίνει, αλλά ο καθένα βρίσκει του δικού του τρόπου, αν θέλει, για να χαλαρώνει. Τώρα, η φύλαση τη Αργεντινή, από ό,τι φαίνεται, θα είναι στην ειδική πλειοψηφία στην κυρία του MetLife. Θα δημιουργήσουν ατμόσφαιρα από Buenos Aires. Θα είναι δηλαδή σαν εκτό έδρα παιχνίδι για του Ισπανού. Οι πληροφορίε λένε ότι από τι 80.000 και κάτι που χωράει το MetLife, πάνω από 50 θα είναι η Αργεντινή. Και αυτό το πράγμα το διαπίστωσα και χθε, κάνοντα βόλτε στου δρόμου. Δηλαδή, στι 10 φανέλε τη Αργεντινή, έβλεπε και δύο τη Ισπανία, α πούμε έτσι. Δηλαδή, θα είναι πολύ, πολύ περισσότεροι από ό,τι φαίνεται η Αργεντινή φιλάθλη. Ήδη από χθε, μην πω και προχθέ, χιλιάδε Αργεντινοί πραγματοποίησαν απόβαση στη Νέα Υόρκη. Και επαναλαμβάνω, για αυτή την εντυπωσιακή συγκέντρωση στην Times Square, τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν είναι πραγματικά διανόητα. Υπήρχε κόσμο μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σου. Στι ΗΠΑ, επίση, να πω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πληθυσμό Λατινοαμερικάνων που στηρίζουν φανατικά την Αργεντινή και έχει περισσότερου Αργεντινού από ότι Ισπανού. Επίση, υπάρχει και κόσμο ο οποίο είναι ουδέτερο, αλλά θα πάει να δει το τελικό για να πάει να δει το Μέση και επειδή στο κάτω-κάτω θέλει να δει το τελικό. Οι πληροφορίε λένε ότι οι περισσότεροι από αυτού θα υποστηρίξουν την Αργεντινή, γιατί κάπω έχουν αγοράσει την περιβόητη φανέλα με το νούμερο 10 και θα υποστηρίξουν την Αργεντινή μόνο και μόνο για χάρη του. Αν και οι φίλοι τη Κούρια Ρόχα έχουν κάνει αυτή την παρουσία τους, η ταξιδιωτική μετακίνηση από την Ευρώπη ήταν ελαφρώς πιο περιορισμένη, έτσι η εξέδρα θα κυριαρχηθεί από τους Νοτιοαμερικάνους φιλάθλους.
1: Και να κλείσουμε με τη δήλωση του Ράφα Μπενίτεθ, του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού.
0: οποίος... εμφανίστηκε πάλι, θυμίζω ότι την τελευταία φορά που εμφανίστηκε κάτι σχετικό με το Μουντιάλ ήταν αυτό που είπε ότι παιδιά, άμα θέλετε προπονητή στην Ιταλία είμαι εγώ. Βέβαια η Ιταλία. Ρίχνει μια ματιά στον Κόντε, στον Μαντσίνι, στον Γκουαρδιόλα πολύ περισσότερο, διάφορους τέτοιους πολύ top επίπεδου προπονητές. Ναι, ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε, Ισπανός θυμίζω έτσι, επειδή παίζει η χώρα του σήμερα στο τελικό, σε διαιτητικά ζητήματα που έχουν βοηθήσει αρκετά την Αργεντινή, καθώς το παντού του κύπελλου κτλ.
1: Ναι, ναι. Ότι η διατησία βοήθησε την Αργεντινή με τις αποφάσεις να φτάσει στον τελικό του κυπέλλου από τον Ισπανό, ναι, ναι. Ράφα Μπενίτεθ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. 10 η ώρα λοιπόν, Ισπανία-Αργεντινή, Ερτένα και Ερασπορ, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και για όλη τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται στις ΗΠΑ και να του ευχηθούμε καλή επιστροφή.
0: Αμήν.
1: Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Γιάννης Κωσταράκης, Βιβίνη Νικολοπούλου και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας το προηγούμενο δίωρο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ, ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Σύφη Βοτζακή.

0: Era Sport 101,8. Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα Κράνος.
4: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. Era Sport 101,8.
6: Μετά για να δούμε. Declan Rice στο σουτ. Γκολ! 1-0 νωρίς στο τρίτο λεπτό. Αυτό το παιδί της Arsenal στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και της Μίλαν, κάνοντας νωρίς το 1-0. Πάλι αυτή τη φορά η κεφαλιά και γκολ! Να λοιπόν το 2-0 στο 18ο λεπτό από το Γκόνσα. Να δούμε τι γίνεται. Σάκα και πάλι Σάκα μέσα στην περιοχή. Σουτ! Γκολ! 3-0! 37ο λεπτό! Για να δούμε αυτή την παλιά. Θα έχουμε το σουτ και γκολ! Μπουκάγιο Σάκα! Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεύτερο του γκολ στον αγώνα. Με πλασέ κι αυτό. 4-0 πριν κλείσει το ημίχρονο. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας προηγείται της Γαλλίας. Για να δούμε ο Λις. Εμπαπέ, σουτ, γκολ! 47ο λεπτό. Κιλιάν Εμπαπέ. Περνάει το Μέση προς στιγμή, γιατί υπάρχει ο τελικός. Σημειώνει το ένατο του γκολ στην διοργάνωση και μειώνει σε 4-1 το σκορ. Να η Γάλλη τώρα μέσα στην περιοχή, το πλασέ και γκολ! 2-4! Μπάρτλεϊ Μπαρκολά! Γκολ Εμπαπέ! 66ο λεπτό. Στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Χέντερσον, που πέφτει αλλά δεν τη φτάνει και μειώνει σε 4-3. Σάκα, ο στράικερ της Arsenal. Ο διαιτητής είναι πάνω στην μπάλα. Ο Σάκα θα κάνει 1-2-3 βήματα πίσω, δεν παίρνει πολύ φόρα με το αριστερό πόδι. Μπουκάγιο Σάκα, αφού γκράζεται, περιμένει, το σκέφτεται. Μπουκάγιο Σάκα εκτελεί γκολ! 5-3! Τρίτο γκολ για το striker της Arsenal στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε, Ντεμπελέ, γκολ! Στο 96 είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο Ντεμπελέ, ο παίκτης που έχει ευχέρεια και στα δύο πόδια, καταφέρνει να σπάσει την μπάλα στο αριστερό πόδι και να την στείλει στην δεξιά γωνιά του Χέντερσον, κάνοντας το 5-4. Μπέλιγχαμ αποφύγει ο Λεμπρό. Μπέλιγχαμ πλασέ γκολ! Πανδεσία του ποδοσφαίρου ο μικρός τελικός. Τρομερό ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο ταχύτητας, ποδόσφαιρο αποτελεσματικότητας, ποδόσφαιρο χαρισματικών παιχτών και από τις δύο ομάδες. 6-4, 10 γκολ. Φοβερά και τρομερά πράγματα στο στάδιο του Μαϊάμι.
7: Ακούτε Era Sport.

Τίνα Τάρνερ θα αποτελέσει την μουσική αφετηρία σε σημερινή εκπομπή, γιατί όπως και να το κάνουμε σήμερα ποδοσφαιρικά είναι η ημέρα των κορυφαίων.

Απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Σήμερα όλοι οι δρόμοι δεν οδηγούν στη Ρώμη, αλλά στη Νέα Υόρκη. Το μεγάλο μάτς, ο μεγάλος τελικός, η λήξη, η ολοκλήρωση του Μουντιάλ, ο αγώνας της Ισπανίας με την Αργεντινή. Προφανώς δεν περιμένουμε 10 γκολ στον τελικό του Μουντιάλ. Δεν περιμένουμε αυτή την ποδοσφαιρική πανδεσία που είδαμε χθες στο μικρό τελικό, που το έχουμε πει αρκετές φορές ότι ίσως είναι και περιττή διαδικασία σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ανεξάρτητα από το αν δόθηκαν μετάλλια στους Άγγλους. Αυτό πάντως που θα κρατήσουμε είναι ότι είναι ένας μικρός τελικός που θα θυμόμαστε πάρα πολλά χρόνια. 6-4 η Αγγλία. Πρωτοφανές. 10 γκολ σε ένα μάτς. Και εννοείται ότι σήμερα τέτοιο σενάριο δεν υπάρχει. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι θα δούμε μεγάλο σκορ στον τελικό, ότι θα δούμε πάρα πολλές φάσεις. Αλλιώς είναι η αναμέτρηση που δίνει την κούπα και αλλιώς είναι η αναμέτρηση που βγάζει τον τρίτο του Μουντιάλ. Όπου και αν βρεθούμε το τελευταίο διήμερο, η μόνιμη συζήτηση είναι ποιος θα πάρει την κούπα. Το βασικό, το πρώτο, το κυρίαρχο ερώτημα αυτό είναι. Πάρα πολύ παρασυρώμαστε από την επιθυμία μας και η επιθυμία μας αρκετές φορές αποδεδειγμένο είναι αυτό και στο ποδόσφαιρο. Μας οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα. Βάζοντας τα πράγματα σε μια ζυγαριά και βλέποντας τα δεδομένα των δύο ομάδων, καταλαβαίνει κανείς ότι οδηγούμαστε σε έναν αμφίροπο τελικό. Από τη μία πλευρά υπάρχει μια ομάδα με την έννοια του όρου, όπως η Ισπανία, μια ομάδα η οποία ο προπονητής της έχει βρει τον τρόπο όχι απλώς να την δομήσει σωστά, αλλά να αναπληρώνει και οποιοδήποτε κενό προκύπτει από απουσία ποδοσφαιριστή με άλλον ποδοσφαιριστή που συμμετέχει σε αυτή την εθνική Ισπανίας, χωρίς να φαίνεται το παραμικρό κενό και να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Η Ισπανία προσωπικά με εντυπωσιάζει και θεωρώ ότι είναι η πιο σταθερή ομάδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Σε ταλέντο μπορεί οι Γάλλοι, και το λέγαμε εξ αρχής, να είναι η ομάδα που αποθεώνει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Βάζω τον αστερίσκο, γιατί χθες δέχτηκε 6 γκολ από την Αγγλία, αλλά οι Γάλλοι απέτυχαν. Οι Ισπανοί είναι ξανά εδώ, στον τελικό. Όπως το έκαναν και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Προδιετίας, εκεί όπου κατάφεραν να αποκλείσουν τους Γάλλους στον ημιτελικό και να νικήσουν τους Άγγλους στον τελικό, απέναντί τους οι Αργεντινοί. Εδώ παρασύρωμαι κι εγώ από την επιθυμία μου, λειτουργεί και το συναίσθημα, απολύτως λογικό είναι αυτό. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, το ξέρουν οι περισσότεροι ακροατές που μας ακούν σταθερά τα τελευταία χρόνια, ότι ο Ντιέγκο Μαραντόνα δεν έχει επηρεάσει απλώς την ποδοσφαιρική μου σκέψη, έχει επηρεάσει γενικότερα τη ζωή μου, γιατί ο Ολυμπία Γιαννικοπούλου θα αποκαλύψω ότι αν δεν είχα τις επιρροές από τον Ντιέγκο Μαραντόνα, από αυτά που έκανε με την Αργεντινή και την Νάπολη εκείνη τη διετία, τριετία 86-89 μέχρι και το 90, πιθανότατα δεν θα ήμουν αθλητικός δημοσιογράφος. Πιθανότατα θα είχα ακολουθήσει αυτό που είχα σκοπό να κάνω και να κινηθώ με βάση τη νομική. Επειδή όμως δεν ήθελα να γίνω χασοδίκης και επειδή, τι να κάνουμε, ο Ντιέγκο ήταν ένας και μοναδικός, γιατί γελάς Ολυμπία, μία δίκη στις 10 θα την κέρδιζα, γιατί, τι, 0 στα 10 αποκλείεται, αποκλείεται. Οι επιρροές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ο Ντιεγκίτο μας έκανε να αγαπήσουμε το ποδόσφαιρο. Μαζί με τον Ντιεγκίτο αγαπήσαμε και την Αργεντινή. Η Αργεντινή που έχει τον εξωγήινο, έχει τον Μέση, που μπορεί ανα πάσα στιγμή να ανατρέψει τα δεδομένα ενός αγώνα, ακόμη και σε τελικό μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά αν θέλετε την προσωπική μου ταπεινή άποψη, που αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απολύτως και η σωστή, είναι υποκειμενική η άποψή μου, σαν ομάδα η Ισπανία είναι καλύτερη από την Αργεντινή. Αλλά σε ένα τελικό όλα γίνονται. Και επειδή παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς, αλλά θα κινηθούμε λίγο γρήγορα στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί θέλω να πάμε αμέσως στη Νέα Υόρκη, εκεί που θα γίνει το βράδυ τελικός. Δεν θέλω να ταλαιπωρήσουμε τον Γιώργο Χαϊκάλη, που θα περιγράψει τηλεοπτικά τον αγώνα. Σε λίγο θα ξεκινήσει την πορεία του προς το γήπεδο. Γι' αυτό λοιπόν με ταχύτητα θα σας πω ότι παραμένουμε και σήμερα σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Δίνουμε και σήμερα το τελευταίο άλμπουμ της Panini για το Μουντιάλ που έχουμε στη διάθεσή μας.
ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο. Είναι η εκπληκτική εφετινή συλλογή της Πανίνη για το Μουντιάλ. Και όπως είχα υποσχεθεί από χθες, θα δώσουμε και 10 κάρτες αδρεναλίν για τους Αργεντίνους και τους Ισπανούς. Ο Μέση, ο Έντζο Φερνάντες, ο Αλέξης Μακάλιστερ, ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ, ο Ροντρίγκο Ντε Πολ για την Αργεντινή. Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Μάρκ Κουκουρέγια, ο Πέδρη, ο Ρόδρι και ο Ογιαρθάμπαλ, η πεντάδα για την Ισπανία. Περιμένω τα μηνύματά σας στη σελίδα της Eraspor στο Viber. Με SMS συμμετέχετε στο διαγωνισμό, γράφετε Sport, αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Και όπως γνωρίζετε, έχετε δυνατότητα και μέσω Messenger να συμμετάσχετε στην όλη διαδικασία. Περίπου 10 λεπτά πριν τις 6 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο τυχεροί που θα πάρουν το άλμπουμ της Πανίνη για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τις κάρτες για την Αργεντινή και την Ισπανία. Θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, με Μουντιάλ. Θα συνεχίσουμε όμως με Φόρμουλα 1, καθώς αυτή την ώρα στο Βέλγιο είναι σε εξέλιξη το Grand Prix στο Spa. Ο Αντωνέλη είναι αυτός που είναι πρώτος μέχρι τώρα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Νίκο Μοσχονά να μας δώσει λεπτομέρειες για το Grand Prix.

0: Με μεγάλη χαρά υποδέχομαι στον αέρα της Era Sports στην εκπομπή Μπαλαντέρ τον Γιώργο Χαϊκάλη, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα 40 ημέρες παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το αποκορύφωμα, Γιώργο, είναι ο αγώνας που καθυλώνει όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Ο τελικός, το μεγάλο μάτς, η Ισπανία με την Αργεντινή. Και είμαι σίγουρος ότι είσαι πανέτοιμος για αυτή τη μεγάλη πρόκληση.
1: Έτοιμοι είμαστε, έτοιμοι. Τι γίνεται, εσύ, καλά είσαι?
0: Μια χαρά είμαστε και περιμένουμε κι εμείς, όπως και εσείς, με πολύ μεγάλη αγωνία και τεράστιο ενδιαφέρον. Έτσι, γιατί ο τελικός είναι τελικός.
1: Το κυρίαρχο στην έτοιμη. Είναι το κυρίαρχο στην έτοιμη. Είναι το μάτς της τετραετίας. Τώρα πήρε λίγο λιγότερο για να μας προκύψει. Γιατί πέρασαν 3,5 χρόνια από εκείνο το βράδυ στο Κατάρ στις 18 Δεκεμβρίου. Όπως και να έχει, είναι το κορυφαίο παιχνίδι του μεσοδιαστήματος στα Μουντιάλ, το κορυφαίο παιχνίδι της τετραετίας. Ένα μάτς που σε σχέση με το Κατάρ έχει τον ίδιο, την ίδια φιναλίστ. Αυτή που αλλάζει είναι η Παρτενέρ, με την Ισπανία να έχει αποκλείσει την Γαλλία, να έχει πάρει το σκάλ και την ακρίβεια με τον τρόπο που αγωνίστηκε και να έχει φοβήσει όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με την εικόνα της, με την αρμονία, με τη συνοχή της και με τον τρόπο που εξουδετερώνει τους αντιπάλους, έχουν δεχτεί μόλις ένα τέρμα σε όλη τη διοργάνωση αυτό από το...
0: Η μόνη ομάδα που κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την Ισπανία είναι το πράσινο ακροτήρι. Να το κρατάμε αυτό, έτσι. Και θα δούμε τι θα γίνει απόψε.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, πέρασε 40 μέρες από την Ισπανία από τότε. Η Ισπανία πάντα διαχρονικά άρχισε μυριασμένα τις υποχρεώσεις της στα μεγάλα τουρνουά και σταδιακά και με το χρόνο βρίσκει το ρυθμό, την ένταση και την ταυτότητά της.
0: Βέβαια. Και αυτό το κάνει η Ισπανία όχι μόνο στο φετινό Μουντιάλ, το κάνει στις μεγάλες οργανώσεις τα τελευταία 10 χρόνια και το κάνει και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είδες και στο Euro.
1: Και παραπάνω.
0: Και παραπάνω.
1: Μουντιάλ που πριν από 16 χρόνια και η κοιτή στο πρώτο, στην ίδια από την Ελβετία.
0: Ναι. Πολύ σωστά, παρότι σε εκείνη τη διοργάνωση η Ισπανία προέβαλε εξ αρχής ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για να πάρει την κούπα. Θυμάσαι ότι ήταν η τριετία-τετραετία που η Ισπανία ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο τότε.
1: Υπάρχουν κοινά στοιχεία σίγουρα με εκείνη την ομάδα και τότε ήταν φαβορί. Θυμίζω ότι και τώρα ήταν φαβορί. Μην κοιτάς που στην πορεία με την εικόνα της Γαλλίας στον όμιλο και στη συνέχεια στα γραφεία στοιχημάτων πέρασε ως πρώτο φαβορί η Γαλλία. Πριν αρχίσει η διοργάνωση, η Ισπανία δινόταν ως πρώτο φαβορί. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία με εκείνη την ομάδα και εκείνη η ομάδα ως πρωταθλητρία Ευρώπης έφτασε στον τελικό του Μουντιάλ. Και μάλιστα, αν ακούσεις τους Ισπανούς στις συγκρίσεις με την ομάδα του Ντελμπόσκι το 2010, θεωρούν ότι τούτη η ομάδα εδώ έχει περισσότερη ένταση, καλύτερη συνοχή και ομοιογένεια από εκείνη την ομάδα του Τικιτάκα, που ήταν ουσιαστικά μια εκδοχή της Μπαρτσελόνα με κάποιες προσθήκες που ήταν τεράστιες.
0: Εγώ ξέρεις, θα αποφύγω αυτή τη σύγκριση, γιατί εκείνη η ομάδα δεν είχε τους μεγάλους superstar, αλλά είχε πάρα πολλούς εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές που κατάφεραν να μας πείσουν, και αυτό είναι ένα γενικό συμπέρασμα, να μας πείσουν ότι ο ρόλος του αμυντικού χαφ μέσα στο παιχνίδι είναι πρωτεύων. Μέχρι να εμφανιστεί εκείνη η εθνική Ισπανίας, είχαμε κολλήσει περισσότερο στα δεκάρια, στους center four, στους παίκτες που δημιουργούσαν παιχνίδι. Ο Τσάβη ειδικά ήταν αυτός ο οποίος μας άλλαξε την γενικότερη θεωρία μας. Θα ήθελα, εσύ που έχεις ολοκληρωμένη εικόνα, έχοντας μείνει περίπου 1,5 μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μας βάλει στο κλίμα του απόψινου αγώνα, όχι όμως πρώτα αγωνιστικά, πριν μπούμε στην ανάλυση των δύο ομάδων και ακούσουμε τη δική σου άποψη, να μας πεις πώς εισπράττουν οι Αμερικάνοι στη Νέα Υόρκη το γεγονός ότι απόψε εκεί έχουμε τελικό Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, το πώς το εισπράττουν οι Αμερικανοί. Δεν έχω αίσθηση ότι οι Αμερικανοί το εισπράττουν κάπως. Οι Αμερικανοί εισπράττουν χρήματα. Αν δεις,
0: δηλαδή, οι Αμερικανοί και η FIFA εισπράττουν χρήματα.
1: Ναι. Αν δεις τις τιμές του πάρκινγκ σήμερα στη Νέα Υόρκη για να αφήσει κάποιος το αυτοκίνητο του για μερικές ώρες, θα καταλάβεις πώς εισπράττουν οι Αμερικανοί το σημερινό τελικό. Είναι μια γιορτή για όλους τους υπόλοιπους, για τους Αμερικανούς, μια πηγή εσόδων που τους αποφέρει τεράστια χρήματα, τεράστια ποσά και πάρα πολλά χρήματα. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο κλίμα ως προς τους Αμερικανούς. Το χρώμα το δίνει η Αργεντίνη, το δίνει η Ισπανία, γιατί είναι περισσότερο στη Νέα Υόρκη και νομίζω θα είναι πολύ περισσότερη και στο γήπεδο σε μερικές ώρες.
0: Και δεν γίνεται λόγος τώρα για εισιτήριο του τελικού. Είμαι βέβαιος ότι και τα τελευταία που είχαν απομείνει, αν είχαν απομείνει, πωλήθηκαν σε δεκαπλάσια τιμή από την κανονική.
1: Ναι, και μάλιστα υπήρχε και πολύ έντονο φαινόμενο με... Επειδή βρεθήκαμε με τον Αλέξη Πυρόπλο στην Ατλάντα για τον ημιτελικό του Αγγλία-Αργεντινή, υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις Αργεντίνων που έψαχναν Άγγλους για να τους δώσουν να αγοράσουν εισιτήρια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, οι Άγγλοι πήραν την εκδίκησή τους με τις τιμές των εισιτήριων που εισέπραξαν.
0: Θεωρώ ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να δούμε ένα πολύ ωραίο μάτς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί συνήθως στους τελικούς, επειδή υπάρχει η πίεση, το άγχος, η υποχρέωση για να πάρεις την κούπα, το θέαμα είναι δευτερεύον. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν περιμένω βεβαίως να δούμε 10 γκολ όπως στον μικρό τελικό της Γαλλίας με την Αγγλία, αλλά από τη μία πλευρά έχουμε μια εξαιρετική ομάδα, μια πολύ καλά δομημένη ομάδα. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον εξωγήινο και την παθιασμένη παρέα του, οπότε οι συνθήκες ευνοούν στο να δούμε ένα πολύ ωραίο μάτς.
1: Ναι, εννοείται. Καταρχάς, ο Ντελαφουέντε και ο Σκαλόνι αποδεικνύουν ότι το να προπονείς μια εθνική ομάδα είναι τελείως διαφορετικό από το συλλογικό επίπεδο. Δεν έχουν πετύχει τίποτα με κάποιο σύλλογο, την ώρα που σε αυτό το Μουντιάλ βρέθηκαν καταξιωμένοι προπονητές, ο Αρσελότη, όπως ο Τούκελ, οι οποίοι και απέτυχαν παταγωδώς. Θέλω να πω ότι είναι δύο ομάδες που είναι οι ομάδες των προπονητών τους και όντως υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις για να δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Φυσικά και δεν έχει καμία σχέση με το χθεσινό. Η Αγγλία και η Γαλλία, αν έπαιζαν στο τελικό, θα ήταν ένα τελείο παιχνίδι σε σχέση με αυτό που είδαμε χθες, που ήταν ένα φιλικό υπό τη σκέπη της FIFA και του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τώρα, το αγωνιστικό που λες.
0: Θα είναι όμως ένας μικρός τελικός που θα θυμόμαστε αρκετά χρόνια. Συνήθως τους μικρούς τελικούς δεν τους αποθηκεύουμε στη μνήμη μας. Αλλά ένα μάτς το οποίο σου προσφέρει 10 γκολ και άλλες 10 χαμένες ευκαιρίες, δεν το ξεχνάς εύκολα.
1: Απλά λέω, μην νομίζει κανείς ότι αν αυτές οι δύο ομάδες βρίσκονται στο τελικό, ότι θα βλέπουμε κάτι ανάλογο. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να δούμε κάτι τέτοιο. Θα ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι.
0: Προφανώς δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Η Ισπανία έχει εξουδετερώσει δύο ομάδες που στηρίζονται στην ταχύτητα, όπως η Πορτογαλία με τα άκρα της και πολύ περισσότερο η Γαλλία. Τώρα και μπροστά της μια τελείως διαφορετική ομάδα και έχει ενδιαφέρον η αντιμετώπιση της. Μια ομάδα τελείως διαφορετικού στυλ. Η Ισπανία παραμένει η ομάδα του τουρνουά, αυτή που έχει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη τον έλεγχο στους αγώνες της, κυριαρχεί στην κατοχή, πιέζει ψηλά, δέχεται ελάχιστες ευκαιρίες και χτίζει τις επιθέσεις με υπομονή χωρίς να παρασύρεται σε βιαστικές επιλογές. Το δυνατό της σημείο είναι η άμυνα και το pressing.
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει χαρίσματα και στη δημιουργία, έτσι Γιώργο, γιατί
1: φυσικά,
0: ο Γιαμάλ και ο Νίκο Γουίλιαμς, αν και εφόσον αγωνιστεί σήμερα ως βασικός, γιατί είχε τα προβλήματα με τον τραυματισμό του. Καταρχάς, πριν πάμε στην Αργεντινή και ακούσουμε την ανάλυση σου για την παρέα του Μέση, με τον Γιαμάλ τίθεται θέμα μη συμμετοχή σου στον τελικό ή είναι όλα οκ?
1: Όχι. Και ο ίδιος ο Ντελαφουέντε χθες επιβεβαίωσε ότι είναι μια χαρά και θα αγωνιστεί κανονικά.
0: Ξέρεις, το αναφέρω αυτό γιατί στους τελικούς, ειδικά στους τελικούς, θέλουμε παρόντες όλους τους σπουδαίους παίκτες. Θυμάσαι πριν από πάρα πολλά χρόνια τι είχε γίνει το 98, που την τελευταία στιγμή ο Ρονάλντο έμενε εκτός τελικού, δηλώθηκε αρχή ενδεκάδα της Βραζιλίας με τη Γαλλία, ο Ρονάλντο ήταν εκτός, μετά από λίγο δηλώθηκε, έπαιξε, ήταν σαν να μην έπαιζε όμως. Θέλουμε όλους τους καλούς παρόντες.
1: Ναι, φυσικά είναι η δημιουργία η δύναμή της, η δημιουργία που έρχεται κυρίως από την φοβερή ομαδική δουλειά που κάνει στις ανακτήσεις της μπάλας στην Ισπανία και είναι δημιουργία χειρουργική, θα την χαρακτηρίσω. κακή νική, κακή δηλαδή, δεν σου γεμίζει το μάτι, και μπορεί την μπάλα και λες γύρω-γύρω όλοι και δεν θα κάνουν τίποτα. Ισπανοί ξαφνικά έρχεται μια κάθετη πάσα του Περάν για να ξεκλειδώσει η Πορτογαλία στο 89 για παράδειγμα από το Μερίνο. Έχει έλεγχο αγώνα.
0: Είναι ακριβώς αυτό που λες, το κατάλαβαν και οι Γάλλοι στον ημιτελικό.
1: Φυσικά. Είναι μια τεράστια ποδοσφαιρική σχολή που δουλεύει τα παιδιά από πολύ μικρά να παίρνουν ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου. Όλες οι ομάδες κινούνται στο ίδιο επίπεδο και με τον ίδιο τρόπο και με την ανάλογη ταυτότητα. Μια μικρή αδυναμία της Ισπανίας έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητά της μπροστά στην αντιπαλή εστία. Έχει 13 γκολ στο τουρνουά και είναι αρκετά λιγότερα σε σχέση με τα 6 γκολ, με τα αναμενόμενα γκολ, με βάση τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ομάδες και εκδόσεις της Ισπανίας. Τούτη η Ισπανία δεν έχει τον πολύ μεγάλο σουτεφό. Δεν υπάρχει το Τραγένιο, δεν υπάρχει Ραούλ.
0: Βάζει λιγότερα γκολ η Ισπανία, αλλά δέχεται και σπανίως γκολ. Αυτό είναι ίσως πιο σημαντικό από το να βάζεις 3-4 γκολ σε κάθε μάτς. Παρότι δεν προβλέπεται να κάνουμε διάλειμμα ενυδάτωσης, θα μου δώσεις ένα λεπτό να ακούσουμε διαφημιστικά και να επιστρέψουμε.
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Απόγευμα Κυριακής, παρέα με την Ερασπόρ, είναι η Κυριακή του τελικού του Μουντιάλ, η Αργεντινή απέναντι στην Ισπανία, η Ισπανία απέναντι στην Αργεντινή. Έχω αγχωθεί λίγο γιατί δεν θέλω να αγχώσω τον Γιώργο Χαϊκάλη, που ξέρω ότι πρέπει να κινηθεί με ταχύτητα για να πάει στο γήπεδο. Οπότε, Γιώργο μου, κλείνουμε την επικοινωνία μας και αν θέλεις τα λέμε και αργότερα από το γήπεδο, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, να ακούσουμε το σχόλιο σου για την Αργεντινή και να βάλεις τον επίλογό σου σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε για τον απόψινό τελικό.
1: Κοίτα, η Αργεντινή συνδυάζει κατοχή και άμεσο παιχνίδι, κυκλοφορεί με ασφάλεια την μπάλα, δημιουργεί μεγάλες επιθέσεις και εκτελεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα σε σχέση με την Ισπανία. Και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από κάθε διεκδικήτρια. Αυτό είναι και το μεγάλο της όπλο. Αλλά ανασταλτικά δεν έχει καμία σχέση με την Ισπανία. Προσφέρει πολύ περισσότερες φάσεις στον αντίπαλο. Έχει δεχτεί 7 γκολ. Στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά είναι μια ομάδα που, όπως είπες και εσύ, έχει συνέστημα, βγάζει πάθος και έχει αυτόν τον εξωγήινο. Στα 39 του χρόνια είναι πρώτος στα γκολ, πρώτος στις ασίστ, πρώτος στις επιστημένες τρίπλες, πρώτος στην δημιουργία φάσεων, πρώτος σε απόσταση που διανύει με την μπάλα στα πόδια.
0: Όλα τα ρεκόρ είναι δικά του πλέον.
1: Πραγματικά. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό που κάνει ο Μέση... Αυτό που κάνει ο Μέση, δική μας γενιά δεν θα δει ποδοσφαιριστή να το επαναλαμβάνει, είμαι βέβαιος γι' αυτό, αλλά επειδή και οι παλιότερες γενιές έχουν δει ποδοσφαιριστές που έγραφαν την δική τους ιστορία με χρυσά γράμματα, δεν θέλω να λέω υπερβολή ότι δεν θα ξαναβγεί Μέση, κανείς δεν ξέρει. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και δεν συγκρίνουμε Πελέ, Κρόιφ, Μπέκεμπάουερ, Πούσκας, Δι Στέφανο, Μαραντόνα με τα νέα αστέρια του ποδοσφαίρου. με τον Μέση, τον Κριστιανό, γιατί όλα αλλάζουν γύρω μας και προφανώς έχει αλλάξει, Γιώργο, και το ποδόσφαιρο, έτσι, θεαματικά.
1: Προφανώς και δεν συγκρίνονται εποχές, δεν συγκρίνονται μεγάλες προσωπικότητες, δεν συγκρίνονται ποδοσφαιριστές διαφορετικού τύπου και διαφορετικών θέσεων. Αυτό που λέμε, αυτό που παραθέτουμε είναι ότι ο Μέση είναι επί 20 χρόνια πρώτος στην κορυφή ως σπόρερ, ως πασέρ, ως δημιουργός, ως τριπλέρ. Και αυτό σημαίνει επί 20 χρόνια. Αυτό είναι αντικειμενικό και δεν το έχουμε δει από κανέναν άλλον.
0: Από κανέναν άλλον, όπως το λες. Όπως το λες
1: ακριβώς. Επί 20 χρόνια από κανέναν άλλον.
0: Και επίσης, ακόμη και σε στιγμές αγώνων, Γιώργο, που φαίνεται ότι ο Μέση είναι καταπονημένος, ότι δεν έχει άλλες αντοχές, εκεί που δυσκολεύουν τα πράγματα, λες και έχει ένα μαγικό τρόπο και πατάει ένα κουμπάκι και όχι απλώς εμφανίζεται, αλλά σαρώνει τον αντίπαλο.
1: Ναι, οι αποφάσεις του μέσα στο παιχνίδι είναι κάτι αδιανόητο, είναι χρήσιμες επιστημονικές ανάλυσεις εδώ και 20 χρόνια και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει χάσει τις ταχύτητες που τον χαρακτήριζαν στα νιάτα του, έχει βελτιώσει πάρα πολύ το πνευματικό κομμάτι και έχει γίνει ένας ακόμη πιο όριμος, καλύτερος παίκτης ως προς τις πνευματικές του δυνατότητες και τις αποφάσεις που παίρνει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και πέρα από τις ατομικές ενέργειές του, προσφέρει και τη δυνατότητα στους ανθρώπους, στους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται γύρω του, είτε σε συλλογικό είτε σε εθνικό επίπεδο, να ξεχωρίζουν μέσα στα μάτς. Γιατί ξέρουν ότι έχουν δίπλα τους το Μέση που κάτι θα κάνει για αυτούς.
1: Φυσικά. Μα το βλέπεις σε κάθε επαφή του αντιπάλου με το Μέση, πως πέφτουν πάνω στον αντίπαλο έτοιμοι να ματώσουν και να πεθάνουν για τον αρχηγό.
0: Είναι μεγάλο το απόψινο μάτς, είναι μεγάλη όμως και η δική σου διαδρομή μέχρι τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα, οπότε δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω περισσότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.

απόγευμα Κυριακής παρέα με την Era Sport, με Ολυμπία Γενικοπούλου και Βιβί Νικολοπούλου, σταθερές αξίες και σήμερα στην παρέα μας, στα μικρόφωνα της Era Sport έως τις 6 ο Σύφης Μποτζάκης. Γενικά από μικρό παιδί δεν θυμάμαι να ζηλεύω. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές επικροτούσα αυτό που έκαναν οι άλλοι, ξέροντας ότι θα ήθελα να το κάνω και εγώ. Ζηλιάρης δεν είμαι, αλλά θέλω να είμαι και ειλικρινής, Ολυμπία. Θα ήθελα να ήμουν σήμερα στη Νέα Υόρκη. Αλλά επειδή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα περιοριστούμε στην R2 Sport και θα ακούμε και Era Sport, γιατί είναι μια αγαπημένη συνήθεια των τελευταίων ημερών αυτή, και έχω μάθει ότι πάρα πολλοί από τους ακροατές μας το κάνουν αυτό. Έχουν εικόνα βλέποντας την R2 Sport ή την R1, που για παράδειγμα σήμερα έχει τη μετάδοση του τελικού, και ακούν το σπικάζ ραδιοφωνικά από την Era Sport. Απόψε με Γιάννη Σαντορνέο και Λεωνίδα Καζνέτση. Εντάξει, τη βρήκαμε τη λύση. Η Βιβί μου είπε ότι αν κερδίσει τον Τζόκερ θα τακτοποιήσει το θέμα και θα με πάει στη Νέα Υόρκη. Οπότε δεν έχουμε καμία πιθανότητα. Σε λίγο θα πάμε και στον Νίκο Μοσχονά να μας πει τι γίνεται στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Βέλγιο, εκεί όπου εξακολουθεί να προπορεύεται ο Αντωνέλη, που είναι το ακριβώς αντίθετο από το Μέση. Ο Μέση είναι στα 39 του και πάει στα 40 πλέον, παρόλα αυτά παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Ο Πιτσιρίκος φαίνεται ότι είναι όχι απλώς το νέο αστέρι στην Φόρμουλα 1, αλλά είναι αυτός ο οποίος, αν βεβαίως έχει και την τύχη να οδηγεί καλά αυτοκίνητα, γιατί παίζει γι' αυτό πολύ σημαντικό ρόλο, θα κυριαρχήσει για αρκετά χρόνια. Σε λίγο θα πάω και στα δικά σας μηνύματα. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μηνύματα και καταθέτετε την άποψή σας για τον απόψινό τελικό. Με ενδιαφέρει να ακουστεί και η δική σας άποψη, χωρίς υπερβολές βεβαίως. Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι επηρεάζεστε από την επιθυμία σας και εγώ το ίδιο κάνω. Μην βλέπετε τώρα που προσπαθώ να εμφανίζομαι αντικειμενικός και να λέω ότι η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ότι είναι πολύ δομημένη κτλ. Ξέρετε πολύ καλά ότι η αγωνία μου είναι πολύ μεγάλη και θέλω η Αργεντίνα να πανηγυρίσει και απόψε. Και για να μην αδικούμε και τους υπόλοιπους, επειδή λέμε συνέχεια για το Μέση, για τον διαδραστικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μέσα στην ομάδα, για το πόσο επιδραστική είναι η παρουσία του στη συνολική εικόνα που εμφανίζει η Αργεντινή, δεν είναι μόνο Μέση. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, οι οποίοι είτε ξεκινούν βασικοί είτε έρχονται από τον πάγκο, βοηθούν πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Λαουτάρο, ο οποίος έχει χάσει τη θέση του βασικού από τον Άλβαρες. Παρ' όλα αυτά, όποτε μπαίνει στο γήπεδο, βοηθάει πάρα πολύ και πέτυχε και το χρυσό γκολ της νίκης επί των Άγγλων στον ημιτελικό. Ο Μακάλιστερ είναι μια πολύ πολύ σημαντική μονάδα για την Εθνική Αργεντινή. Ο Παρέδες, παρότι θυσιάστηκε στον ημιτελικό με την Αγγλία προκειμένου να παίξει πιο επιθετικά η Αργεντινή και ενώ το σκορ ήταν 1-0 για τους Άγγλους, είναι και αυτός ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Ο Έντζο Φερνάντες, ο Λαοτάρο Μαρτίνες, ο Ντεπόλ, που και αυτός έχει σταθερή παρουσία στην Εθνική Αργεντινή στα τελευταία χρόνια. Από την άλλη πλευρά, η Εθνική Ισπανίας δεν είναι η ομάδα των προσώπων, είναι η ομάδα του συνόλου. Γιατί ναι, έχει Γιαμάλ, έχει Όλμο, έχει Κουκουρέγια, παρότι αμυντικός τον βάζω σε αυτή την τριάδα που ξεχωρίζει, γιατί ο Κουκουρέγια είναι ποδοσφαιριστής που κάνει συχνά τη διαφορά. Έχει όμως πάρα πολλούς χαφ, καλούς παίκτες. Είναι ο Πέδρη, είναι ο Ρόδρη, είναι ο Ρουίθ, ο οποίος έχει πάρει φανέλα βασικού στα τελευταία μάτς, και έχει και αυτό τον ακούραστο εργάτη, τον Βάσκο, τον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος, παρότι δεν σου γεμίζει το μάτι, παρότι δεν θεωρείς ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα στο γήπεδο, είναι τόσο φιλότιμη η παρουσία του και τόσο αποτελεσματική η παρουσία του, που δικαιότατα τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, παρότι είναι ποδοσφαιριστής που δεν παίζει ούτε στην Μπαρτσελόνα ούτε στη Ρεάλ. Έχει καριέρα Ολυμπία Γιαννικοπούλου Ογιαρθάμπαλ 12 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιαδάδ.
Εννοείται δεν ξεχνάμε και τον Νίκο Βίλιαμς, ο οποίος έκανε την επιλογή του. Ο αδελφός του παίζει σε άλλη εθνική ομάδα. Ο ίδιος προτίμησε να παίξει στην εθνική Ισπανίας. Αν δεν ήταν τραυματίας και δεν είχε την ταλαιπωρία του τελευταίου διμήνου, θα ήταν σίγουρα ένας βασικός ποδοσφαιριστής σε αυτή την εθνική Ισπανίας. Προς το παρόν βλέπουμε λίγο παραπάνω τον Μπαένα της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι απόψε θα γίνει αυτό.

Και πριν περάσουμε στη Φόρμουλα 1, να υπενθυμίσω ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα κατάφερε στο Gstaad στην Ελβετία. Κατάφερε να κατακτήσει το ελβετικό Open, καθώς νίκησε στον τελικό τον Ράφαελ Κολισιόν με 2-1 σετ, και απόψε θα κάνει την προσπάθειά της και η Μαρία Σάκαρη στον τελικό του τουρνουά των Αθηνών. Στις 8 θα παίξει με την Τσέχα την Κρεϊτσίκοβα, που θεωρητικά είναι το φαβορί του αγώνα, καθώς μέχρι τώρα στους 3 αγώνες που έχει δώσει με την Σάκαρη έχει 3 στα 3. Αλλά η Μαρία έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι παίζει εντός έδρας.

0: Σήμερα σπορ μπαλαντέρ και βάζουμε στην παρέα μας έναν αυθεντικό μπαλαντέρ, τον Νίκο Μοσχονά, που θα μας ενημερώσει γιατί άλλο για την Φόρμουλα 1. Βεβαίως δεν θα αποφύγεις να κάνεις και προβλέψεις για τον απόψινο τελικό. Για πες μας λοιπόν τι γίνεται μέχρι τώρα στο Βέλγιο. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της Ερασπόρτ. Στο θρυλικό ΣΠΑ στο Βέλγιο γίνεται, διεξάγεται αυτή την ώρα ο 10ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 και το ΣΠΑ είναι μια πίστα απρόβλεπτη και έχει επαληθεύσει τη φήμη του. Μέχρι τώρα έχουμε δει ένα αυτοκίνητο ασφαλείας και δύο εικονικά αυτοκίνητα ασφαλείας. Να πούμε ότι Πόλμαν ήταν ο Αντωνέλη, άκουσα το σχόλιο σου και την πρόβλεψή σου ότι αν έχει ανταγωνιστικά μονοθέσια θα πρωταγωνιστήσει για τα επόμενα χρόνια.
0: Και τον μάτιασα, ε?
1: Όχι, δεν τον μάτιασα, εντάξει.
0: Από ό,τι βλέπω είναι πέμπτος πλέον, δεν είναι πρώτος.
1: Ναι, είναι πέμπτος γιατί έκανε το pit stop. Θα σου πω τι έγινε στην αρχή. Λοιπόν, ξεκίνησε από την pole position. Δίπλα του είχε τον Max Verstappen. Τρίτος ξεκινούσε ο Ράσελ. Τέταρτος ο Λεκλέρ. Πέμπτος ο Χάμιλτον. Έκτος ο Πιάστρη. Από εκεί και πέρα είχαμε έβδομο τον Λίμπλαντ. Όγδοο τον Μπορτολέτο. Ένατο τον Λόσον. Δέκατο τον Γκασλί. Ενδέκατο τον Κολαπίντο. Δωδέκατο τον Χούλκεμπερκ. Δέκατο τρίτο τον Νόρι. Κατά την εκκίνηση είχαμε τον Αντωνέλη να φεύγει. Ο Verstappen όμως με τον boost πέρασε πριν την ορούς, με τον Αντωνέλη να πέφτει στη δεύτερη θέση. Ξέμεινε από ενέργεια ο Verstappen, οπότε ο νεαρός Ιταλός κατάφερε να ανακτήσει την πρωτοπορία. Δεύτερος ανέβηκε ο Leclerc και από εκεί και πέρα είχαμε μία επαφή ανάμεσα σε Hamilton και Russell. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes έμεινε εκτός. Ο Βρετανός οδηγός της Ferrari, ο Lewis Hamilton, δέχτηκε μία ποινή 5 δευτερολέπτων. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον 21ο γύρο. Έχουμε ξεκινήσει με τα pit stop. Έχουν μπει σχεδόν όλοι οι οδηγοί, εκτός από τον Lando Norris, ο οποίος επειδή κινούσε από την 13η θέση, έχει επιλέξει μια διαφορετική στρατηγική. Όλοι οι πρώτοι 10 επέλεξαν τη μέση γόμα. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren διάλεξε την σκληρή γόμα και γι' αυτό αυτή τη στιγμή προηγείται. Είμαστε λοιπόν στον 22ο γύρο από τους 44 και αυτή τη στιγμή προηγείται ο Λάντο Νόρις, δεύτερος ο Λεκλέρ, τρίτος ο Αντωνέλη, Verstappen, Πιάστρη, Χάμιλτον, Χάτζαρντ, Μπορτολέτο, Λίμπλαντ, Γκασλί, Λόσον, Χούλκεμπερκ, Κολαπίντο. Ο Μπέρμαν μπήκε στα πιτ, οπότε ανεβαίνει ο Κολαπίντο 13ος, 14ος ο Άλμπον, 15ος ο Μπέρμαν, 16ος ο Μπότας, 17ος ο Οκόν, Σάινθ, Αλόνσο, Στρόλ. Δεν συνεχίζουν ο Πέρες και ο Ράσελ όπως ανέφερα.
0: Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, αγαπητέ Νίκο, είχε 104 γύρους φέτος.
1: Και 103, φτάσαμε. Ο νούμερο 104 είναι το βράδυ.
0: Φτάσαμε λοιπόν στον 104ο γύρο.
1: Ναι.
0: Ποιος έχει το πιο γρήγορο ποδοσφαιρικό όχημα, η Αργεντινή ή η Ισπανία?
1: Αχ, θες πρόβλεψη τώρα. Ναι, είναι δύσκολο.
0: Και επιχειρήματα, όχι μια απλή πρόβλεψη.
1: Ναι, νομίζω ότι η Ισπανία έχει την ομάδα. Έχει το σύνολο. Η Αργεντινή έχει το Λιονέλ Μέση, τον καλύτερο ποδοσφαιριστή αυτής της περίοδου.
0: Όχι μόνο αυτής της περίοδου, των τελευταίων 15-20 ετών. Και μην ξεκινήσουμε πάλι τη διαδικασία να μου στέλνετε μηνύματα για τον Κριστιανό Ρονάλντο, γιατί και ο Ρονάλντο είναι φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου, αλλά Μέση δεν ήταν και δεν θα γίνει ποτέ.
1: Οκ, θα υπάρξουν άνθρωποι, το ξέρεις, που θα διαφωνήσουν και θα σου πούνε ότι ο Κριστιανό είναι μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής.
0: Να σου πω κάτι μεταξύ μας.
1: Η πρόβλεψή μου λοιπόν είναι, θα πάει με την ομάδα. Νομίζω ότι η Ισπανία, επειδή έχει το σύνολο, εύκολα ή δύσκολα θα κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Είσαι δηλαδή και εσύ στο 51-49?
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είμαι στο 60-40. Παρότι Ισπανία, ξέρεις ποια είναι η επιθυμία μου.
1: Η Ισπανία ή η Αργεντινή?
0: Η Ισπανία. Το είπα και χθες. Θεωρώ ότι η Ισπανία είναι πιο ολοκληρωμένη ομάδα και αν βρει τον τρόπο να περιορίσει τη δράση του Μέση στις καθοριστικές στιγμές του αγώνα, θα έχει ένα πολύ πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Σε έναν τελικό όμως δεν πρέπει να βιαζόμαστε να κάνουμε προβλέψεις και όλα αυτά τα λέμε περισσότερο για να διασκεδάζουμε τις ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Και γιατί δεν πρέπει να κάνουμε προβλέψεις,
1: γιατί
0: παίζουν ρόλο οι λεπτομέρειες, όπως και στον ημιτελικό με τη Γαλλία. Θεωρείς, εσύ, βάζω τώρα ένα υποθετικό πλαίσιο, θεωρείς ότι θα είχε αυτή την εξέλιξη ο ημιτελικός της Ισπανίας με τη Γαλλία αν ο Ντίν δεν είχε κάνει αυτό που έκανε με γυρισμένη την πλάτη και δεν έδινε τη δυνατότητα στην Ισπανία να προηγηθεί? Άλλο μάτς θα βλέπαμε.
1: Να ζητήσω κι εγώ ένα σχόλιο για το χθεσινό μικρό τελικό.
0: Αδιάφορο. Κι ας ήταν και 10 γκολ που μπήκαν.
1: 10 γκολ όμως.
0: Όχι αδιάφορο το μάτς όπως εξελίχθηκε, γιατί ήταν ποδοσφαιρική αποθέωση. Ήταν η χαρά των οφθαλμών αυτό το μάτς. Αλλά μικρός τελικός. Αδιάφορο μάτς για Μουντιάλ. Περιττό μάτς. Τι πάει να πει χαλκινό μετάλλιο στο Μουντιάλ? Ποιος θυμάται τον τρίτο?
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Έχουμε εξέλιξη στη Φόρμουλα 1. Συγγνώμη που διακόπτω. Είμαστε στον 23ο γύρο. Ο Λεκλέρ μόλις πέρασε τον Λάντο Νόρις, ανέβηκε στην πρωτοπορία. Οπότε Λεκλέρ πρώτος, δεύτερος ο Νόρις, τρίτος ο Αντωνέλη, τέταρτος ο Φερστάπεν, πέμπτος ο Πιάστρη, έκτος ο Χάμιλτον, έβδομος ο Χάτζαρ, όγδος ο Μπορτολέτο, ένατος ο Λίντμπλαντ και δέκατος ο Λόσον. Αυτή είναι η 11η οδηγή. Να θυμίσω ότι ο Λάντο Νόρις βρίσκεται στην δεύτερη θέση χωρίς να έχει κάνει ακόμα pit stop. Οπότε τον περιμένουμε να πέσει ακόμα πιο πίσω στις θέσεις και να δούμε αν θα μπορέσει να κυνηγήσει για να μία θέση στο βάθρο.
0: Άρα λίγο μετά τις 5 θα έχουμε, Νίκο μου, την επόμενη επικοινωνία μας. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ.

Και έφτασε η ώρα όχι του Γιάννη Βαλαώρα, αλλά η δική σας ώρα για να δούμε και τη δική σας άποψη για τον απόψινό τελικό. Υπενθυμίζω όμως για να μην ξεχνιόμαστε. Και έφτασε η ώρα όχι του Γιάννη Βαλαώρα, αλλά η δική σας ώρα για να δούμε και τη δική σας άποψη για τον απόψινό τελικό. Υπενθυμίζω όμως για να μην

σε έναν τυχερό φίλο ακροατή, σε μια τυχερή ακροάτρια. 10 κάρτες αδρεναλίν, 5 για την εθνική Αργεντινής και 5 για την εθνική Ισπανίας. Λίο Μέση, Έντζο Φερνάντες, Αλέξης Μακάλιστερ, Λαουτάρο Μαρτίνεθ και Ροντρίγκο Ντε Πολ είναι οι 5 Αργεντίνοι, ενώ οι 5 Ισπανοί είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Μάρκ Κουκουρέγια, ο Πέδρη, ο Ρόδρι και ο Ογιαρθάμπαλ. Μπαίνετε στην κλήρωση στέλνοντας το μήνυμά σας στην σελίδα της Era Sport στο Viber ή με SMS γράφετε Sport, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160 και όσοι έχετε τη δυνατότητα στέλνετε μήνυμα και στο Messenger. Ο φίλος μας ο Θανάσης ο Καπάλας προβλέπει νίκη της Ισπανίας με σκορ 2-1 στην παράταση. Να δούμε δηλαδή 120 λεπτά ποδοσφαιρικού αγώνα στον τελικό. Γιατί όχι. Επίσης, να μην ξεχάσουμε ότι συνεχίζεται και ο διαγωνισμός της ΕΡΤ με το ερώτημα που βάλαμε και χθες, ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο Μουντιάλ που μετέδωσε η Era Sport. Είναι εύκολη η απάντηση. Στέλνετε τη σωστή απάντηση στο Viber της Era Sport μαζί με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και εξασφαλίζετε συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη το μεσημέρι. Υπάρχει και άλλος ένας τρόπος συμμετοχής. Μπαίνουμε στο ertsports.gr ή στα social media του Earth Sports, ακολουθούμε το link του διαγωνισμού και ολοκληρώνουμε τις διαθέσιμες ενέργειες για να συγκεντρώσουμε ακόμη περισσότερες συμμετοχές. Ο φίλος ο Κώστας επισημαίνει στο μήνυμά του ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείται η Ισπανία στο χώρο του κέντρου του γηπέδου αποσυντονίζει κάθε αντίπαλο και το λέγαμε και πριν με τον Γιώργο Χαϊκαλή. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. Η Ισπανία έχει αυτό το χάρισμα και έχει και αρκετούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το ρόλο. Βλέπεις ότι στα τελευταία μάτς δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα ο Πέδρη, δεν είναι ο Χαβί. Παρόλα αυτά, ο Ρουίς κάνει εξαιρετική δουλειά δίπλα στον Ρόδρι. Ο Όλμο είναι πιο δημιουργικός, ο Κουκουρέγια είναι αυτός που παίρνει πολλές πρωτοβουλίες από τα άκρα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η Αργεντινή έχει επιθετικά χαρίσματα, η Ισπανία όμως είναι ομάδα που δύσκολα δέχεται γκολ. Πολύ σωστή άποψη από το φίλο μας τον Δημήτρη από την Κατερίνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο. Γιατί ναι μεν μπορείς να έχεις επιθετικό ταλέντο όπως οι Γάλλοι το έχουν αυτό, αυτό είναι αναμφισβήτητο, και να δημιουργείς πολλές φάσεις μέσα σε ένα μάτσο, όμως όταν ο αντίπαλός σου μπορεί να το ελέγξει αυτό και οι Ισπανοί το έκαναν με θεαματικό τρόπο, στον ημιτελικό βεβαίως τους ευνόησε και το γεγονός ότι προηγήθηκαν με το πέναλτι, έκαναν το 1-0 και μετά διαχειρίστηκαν αναλόγως το μάτς, κλείνοντας τους χώρους στην αμυνά τους και βγαίνοντας σε αντεπιθέσεις, γιατί σε αυτό το κομμάτι η Ισπανία είναι ασυναγώνιστη, έχει τους παίκτες για να εκδηλώσει γρήγορες και αποτελεσματικές αντεπιθέσεις. Αυτό λοιπόν η Ισπανία μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα όταν προηγείται στο σκορ. Όταν όμως δεχθεί πρώτη γκολ, γιατί ναι μεν δέχεται σπανίως γκολ, αλλά κάποια στιγμή θα δεχθεί και γκολ. Αν λοιπόν σε ένα μάτς η Ισπανία βρεθεί πίσω στο σκορ, τα πράγματα θα είναι δύσκολα για εκείνη. Γιατί πρέπει εκείνη να ανοίξει χώρους για να ισοφαρίσει. Η Αργεντινή σε αυτό το κομμάτι έχει δοκιμαστεί, γιατί βρέθηκε πολλές φορές πίσω στο σκορ. Και όχι απλώς κατάφερε να αντέξει, αλλά κατάφερε και να ανατρέψει τα δεδομένα αγώνων. Η FIFA είχε σκοπό να στείλει στον τελικό τη Γαλλία και την Αργεντινή. Αυτό το καταλάβαμε όλοι, λέει ο φίλος ο Μανώλης. Δεν είναι ευδιάκριτο από πού στέλνει το μήνυμά του. Οφείλω να πω ότι υπήρξαν μάτς στα οποία η διαιτησία, παρότι υπάρχει και η βοήθεια του VAR, έκανε αρκετά λαθάκια. Σε μάτς της Αργεντινής έγιναν όντως αρκετά λάθη, όπως και σε αγώνες της Αγγλίας. Στο μάτς της Γαλλίας που θυμάμαι εγώ να γίνονται σημαντικά λάθη, γιατί είναι και πολλά τα μάτς και πρέπει να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας, είναι το μάτς με την Παραγουάη. Εκεί όμως δεν ευνοήθηκε η Γαλλία, εκεί αδικήθηκε η Γαλλία, γιατί εκείνος ο ανεκδίγητος διαιτητής του αγώνα είχε επιτρέψει

Παραγουανούς να μετατρέψουν το ποδόσφαιρο σε κάτς, σε πυγμαχία. Και δεν αποβλήθηκε κανείς Παραγουανός, ενώ το μάτς ολοκληρώθηκε με τους Γάλλους να έχουν τρεις κάρτες και τους Παραγουανούς καμία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η Γαλλία ευνοήθηκε κάπου σε αυτό το Μουντιάλ. Για την Αργεντινή ότι υπήρχαν σφυρίγματα, ναι, αυτό το δέχομαι. Έχει συμβεί αυτό.

Ο Μιχάλης, ο Μιχαλόπουλος, ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα Σύφη, νομίζω ότι όσο περνούν τα χρόνια ο Μέση γίνεται καλύτερος συμπαίκτης για τους συμπαίκτες του, αξιοποιώντας τον καθένα από αυτούς ακόμη καλύτερα. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε Παναγιώτη, αυτή όντως είναι η πραγματικότητα. Ακόμη και σε στιγμές που βλέπεις το Μέση καταπονημένο μέσα στο γήπεδο και λες ότι πρέπει να γίνει αλλαγή εντός ενός λεπτού, πρέπει ο Σκαλόν να τον βγάλει έξω γιατί δεν αντέχει άλλο. Βρίσκει τον τρόπο, το έλεγα και χθες, ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Βρίσκει τον τρόπο αυτός ο εξωγήινος ποδοσφαιριστής που είναι πλέον 39 ετών, δεν είναι πιτσιρικάς, και αξιοποιεί τους συμπαίκτες του με τρόπο που κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει.

Ο φίλος μας ο Νίκος λέει καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Απλά είναι τα πράγματα. Οι Αργεντινοί εύκολα τα μάτια τους στάζουν αίμα. Είναι πολύ παθιασμένοι όντως οι Αργεντινοί και φαίνεται αυτό από το πρώτο μάτς του Μουντιάλ που έδωσαν σε αυτή τη διοργάνωση. Η Ισπανία λέει στο επόμενο Μουντιάλ θα το πάρει όταν θα έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο ο Μέση. Φίλε Νίκο, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Το πάθος των Αργεντίνων ξεχυλίζει, φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο αυτό, αλλά θα επιμείνω σε αυτό που έλεγα και νωρίτερα, παρότι έρχεται κόντρα στη δική μου επιθυμία, αυτό που θα πω πάλι, ότι η Ισπανία δείχνει, εμφανίζεται πιο ολοκληρωμένη ομάδα. Δηλαδή, αν μας πιέσει κάποιος και μας πει οπωσδήποτε να κάνουμε μία επιλογή νικητή στον τελικό, από την Ισπανία θα ξεκινήσεις και όχι από την Αργεντινή. Καλό απόγευμα στον Κώστα τον Μπακή, στο φίλο μας τον Δημήτρη, στον Ηλία από τη Ρόδο.

Αποστόλης λέει ότι υπάρχει ένα ζήτημα όταν επιχειρείς να βλέπεις τηλεόραση και να παρακολουθείς τηλεοπτικά ένα ποδοσφαιρικό μάτς και να ακούς τη ραδιοφωνική περιγραφή. Είναι λογικό είναι αυτό, γιατί υπάρχει απόκληση του ήχου με την εικόνα. Αλλά όταν είσαι προσιλωμένος στην ραδιοφωνική περιγραφή, μπορείς να μάθεις ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια. Γιατί άλλη είναι η ραδιοφωνική περιγραφή, που δεν έχει κενά διαστήματα, και άλλη η τηλεοπτική, η οποία δεν είναι απαραίτητο να μιλάς συνεχώς και να ζαλίζεις τον τηλεθεατή, γιατί έχει το προνόμιο τηλεθεατής να έχει εικόνα μπροστά του και να διαμορφώνει και εκείνος την άποψή του για αυτό που συμβαίνει. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, και δεν αναφέρομαι μόνο στην ΕΡΤ, αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο, αρκετοί συνάδελφοι στις τηλεοπτικές περιγραφές τους λειτουργούν περισσότερο ραδιοφωνικά. Και αυτό λίγο κουράζει. Ο φίλος μας ο Μάνος ο Χαλκιάς λέει: καλησπέρα Σύφη, εμένα λέει θα μου λείψουν οι γηπεδάρες και η άψογη ακουστική που έβγαινε σε όλα τα γήπεδα. Η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι εγκαταστάσεων και γενικότερης λειτουργίας του Μουντιάλ, οι Αμερικάνοι, κυρίως οι Αμερικάνοι, αλλά και οι Μεξικάνοι και οι Καναδοί παίρνουν πάρα πολύ καλό βαθμό. Σε κάποια άλλα ζητήματα όμως υστέρησαν θεαματικά. Να μην τα αναλύσουμε τώρα, θέλει πολύ χρόνο. Και έφτασε η ώρα που όλοι περιμένατε να ακούσετε τη φωνή της Βίκης Σπύρου, που είναι πανέτοιμη να εκφωνήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Οπότε κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ακούμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων από την Βίκη και επιστρέφουμε περίπου σε 7 λεπτά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Η μητέρα όλων των μαχών στο Μουντιάλ της Αμερικής είναι πλέον γεγονός. Απόψε στις 10, Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνική από την Era Sport. Νικήτρια στο μικρό τελικό, η Αγγλία ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας 6-4 της Γαλλίας σε έναν συγκλονιστικό αγώνα, κατακτώντας την τρίτη θέση της διοργάνωσης και την καλύτερη θέση σε τελική φάση Μουντιάλ μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966. Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με ακόμη 2 γκολ, φτάνοντας τα 10 στο τουρνουά και αποκτώντας προβάδισμα 2 τερμάτων από τον Λιονέλ Μέση στη μάχη για το χρυσό παπούτσι, όντας πλέον το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τζέντι Όσμαν. Ο αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας βρίσκεται επί ελληνικού εδάφους ώστε να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενταχθεί στη συνέχεια στο σύνολο του Τρινκέρι. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ο Φαν Ντρόγκελεν περνάει από ιατρικά τεστ και υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται και ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη, αποτελώντας το νέο πρόσωπο στη μεσαία γραμμή των κιτρίνων. Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε σήμερα την παραχώρηση του Χρήστου Αλμίρα στην Τζουργκάντεν. Ο 29χρονος μέσος στην περσινή σεζόν είχε 18 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελο με ένα γκολ και μία ασίστ στο ενεργητικό του. Ακόμη ένα μετάλλιο, ο Χάλκινο αυτή τη φορά πανηγύρισε η ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18 που ολοκληρώνεται σήμερα στο Ριέτι της Ιταλίας. Ο Δημήτρης Μωμούρης κατάλαβε την τρίτη θέση στον τελικό του τριπλούν με άλμα 15-49. Τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας με 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στο Γκστάντ. Κόντρα στην Τσέχα Μπάρμπαρα Στρέικοβα στις 8 το βράδυ στο Stadion Sports Center η Μαρία Σάκαρη στον τελικό του Athens Open WTA 250. Στο μπάσκετ, η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε 73-56 την Τουρκία και βρέθηκε στην 5η θέση της τελικής κατάταξης του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που ολοκληρώνεται σήμερα στην Στόζιντζε Αρένα της Σλοβενίας. Η FIFA είναι έτοιμη να πετύχει ρεκόρ εσόδων για το παγκόσμιο κύπελλο με τα συνολικά έσοδα να φτάνουν κοντά στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό κατά πολύ ψηλότερο από την αρχική εκτίμηση των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 2 γκολ πέτυχε ο Μπάμπης Κοστούλας στο πρώτο φιλικό μάτς της Brighton επί της Wycombe με 4-1. Τέλος, ο Φιλανδός οδηγός Σάμι Παγιάρ της Toyota προκάλεσε έκπληξη κερδίζοντας το ράλι Εστονίας σήμερα, ενώ ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Έλφιν Evans, επίσης με Toyota, έλεγξε τον αγώνα κρατώντας μακριά τον Γάλλο Σεμπαστιάν Οζέ. Ο Παγιάρη πρότευσε σε 12 από τις 18 ειδικές του ράλι, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων 9, πριν διαχειριστεί ήρεμα το προβάδισμά του για να κερδίσει με 19 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Όλιβερ Σόλμπεργκ, με τον 24χρονο Σκανδιναβό να καθιερώνεται ως διεκδικητής του τίτλου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Era Sport 101,8.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που ένωσε όλον τον κόσμο φτάνει στην κορυφαία τη στιγμή. Μεγάλες ανατροπές, αξέχαστες συγκινήσεις, ήρωες που έγραψαν ιστορία. Ένας τελευταίος καθοριστικός αγώνας. Ποια ομάδα θα κατακτήσει το απόλυτο όνειρο? Ισπανία-Αργεντινή. Μουντιάλ 2026. Ο μεγάλος τελικός και η απονομή του τροπέου. Κυριακή στις 10 το βράδυ, σε απευθείας μετάδοση αποκλειστικά από την ΕΡΤΕΝΑ.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Ακούτε, Era Sport.

Φορ Μπαλαντέρ, αφιερωμένο σε όλους εσάς που παρότι έχει ανέβει το θερμόμετρο επικίνδυνα και έχετε κατακλείσει τις παραλίες, είμαι βέβαιος γι' αυτό, ακούτε Ερασπόρ και το καταλαβαίνω από τα πολλά μηνύματα που μας στέλνατε.

απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Συνεχίζουμε εδώ για μία ώρα ακόμη. Την καλησπέρα μου στον Πολύαρχο Καπάλα, στον φίλο τον Νότιο 7 που λέει ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Σε έναν τελικό μουντιάλ και ο δεύτερος έχει την αξία του, παίρνει τα παράσημά του, αλλά κακά τα ψέματα η ιστορία γράφει τον πρώτο. Καλό απόγευμα στον Άγγελο Τσακίρη, στην Δέσποινα Φίλου, στον φίλο μας τον Κώστα από τα Πετράλωνα, στην παρέα που μας ακούει από την Καβάλα. Τυχερή παρέα, η Καβάλα είναι πανέμορφη.

0: Αρκετοί ρωτάτε τι πρέπει να κάνετε για να διεκδικήσετε τις 100 επίσημες εμφανίσεις και τις 30 επίσημες μπάλες ποδοσφαίρου που προσφέρει η ΕΡΤ στον διαγωνισμό για τα μουντιαλικά δώρα. Είπα και νωρίτερα, στέλνετε μήνυμα στο Viber της Eraspor γράφοντας όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και την απάντηση σε αυτό το απλό ερώτημα που βάζουμε. Ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο μουντιάλ που μετέδωσε η Eraspor. Σκεφτείτε πότε ξεκίνησε η Eraspor και χρονολογικά θα δείτε ποιο είναι και το πρώτο μουντιάλ που μεταδόθηκε από το αθλητικό ραδιόφωνο που έχει σημαδέψει τη ζωή μας. Την κλήρωση, υπενθυμίζω, θα την κάνουμε την Τρίτη το μεσημέρι. Υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος για να δηλώσετε συμμετοχή. Μπαίνετε στο eartsports.gr ή στα social media του eartsports, ακολουθείτε το link του διαγωνισμού και ολοκληρώνετε τις διαθέσιμες ενέργειες. Συγκεντρώνετε με αυτόν τον τρόπο ακόμη περισσότερες συμμετοχές. Σε ό,τι αφορά τα δύο δώρα που δίνουμε εμείς σήμερα, είναι ένα άλμπουμ της Panini για το παγκόσμιο κύπελο, για το Μουντιάλ, και οι 10 κάρτες Adrenaline με αφορμή τον μεγάλο απόψινο αγώνα, τον τελικό, 5 ποδοσφαιριστών της Αργεντινής και 5 ποδοσφαιριστών της Ισπανίας. Τα μηνύματά σας τα περιμένω στη σελίδα της Eraspor στο Viber και με SMS γράφετε σπορ, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160 και όσοι έχετε αυτή τη δυνατότητα δηλώνετε συμμετοχή και στο Messenger. Καλό απόγευμα στον φίλο μας τον Νίκο Καντζέλη, στην Αναστασία Λαμπροπούλου, στον Σένιορ, στον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, στον Γιάννη Μπιάτζη, στον Κώστα Ζαφυρόπουλο, στον Βαγγέλη Νότου, στον Γιώργο Θωμάκο, στον Νίκο, στον φίλο μας τον Γιάννη που μας στέλνει το μήνυμά του από την Λίμνο, Γιάννης Μαγδανής, στον Χρήστο τον Δαβίλα, τον Γιώργο τον Μπουζούκη, τον Δημήτρη τον Αποστολάκη, τον Μάνο Χαλκιά, την καλησπέρα μου στον Απόστολο, στον Ηλία από τη Ρόδο, στον φίλο τον Δημήτρη, στον Κώστα τον Μπακή, τον Θόδωρο Ζαφυρόπουλο, τον Βασίλη Μάλαμα. Να στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας και στον Μπάμπη Πλάγο, ο οποίος παρότι είναι αδιούχος μας ακούει αυτή την ώρα, προφανώς είναι εν κινήσει, σε κάποια παραλία θα πηγαίνει και αυτός. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και στον Βαγγέλη Ανδρέου και στην μεγάλη παρέα του Relax. Τι σου έλεγα χθες, Ολυμπία Γιαννικοπούλου? Ο Χρήστος Γιαννόπουλος δεν μπορεί χωρίς εμάς. Τον είχαμε 40 χρόνια απέναντί μας στην κονσόλα και τώρα είναι δίπλα μας έχοντας πλέον το ρόλο του ακροάτη. Τον αγαπάμε. Στο ΣΠΑ στο Βέλγιο είμαστε στο 37ο γύρο. Αντωνέλη προπορεύεται, ο Λεκλέρκ ακολουθεί, ο Verstappen είναι τρίτος. Και παραμένοντας σε μουντιαλικούς ρυθμούς, έφτασε η ώρα να υποδεχθούμε τον άνθρωπο που μας στήριξε όσο κανείς άλλος σε αυτό το διάστημα των 40 ημερών, στο Μουντιάλ που ολοκληρώνεται απόψε με τον τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, παρότι αρκετά μάτς ήταν σε δύσκολες ώρες ξημερώματα, ήταν σε τακτά χρονικά διαστήματα εδώ μαζί μας και ανέλυε τους αγώνες, ο Θαλής Θεοδωρίδης, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Θαλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε Σύφη, εμένα στους ακροατές σε Eraspor.
0: Ελπίζω να μην διακόπτω βουτιές στη Χαλκιδική.
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας για τον τελικό. Αφού δεν μπορούμε να είμαστε διαζώσεις εκεί, θα το ευχαριστούμε από εδώ.
0: Ξέρεις, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, είναι η μέρα τελικού. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε όλο τον κόσμο που να ξέρει τι χρώμα έχει η μπάλα του ποδοσφαίρου και να μην μιλάει σήμερα για τον τελικό του Μουντιάλ. Από αύριο όμως ξεκινούν τα δύσκολα. Εντάξει, όχι από αύριο, γιατί αύριο πάλι για τον τελικό θα μιλάμε. Από μεθαύριο θα νιώθουμε αυτό το έλλειμμα. Η ζωή μας χωρίς Μουντιάλ. Δεν το διαχειριζόμαστε και εύκολα αυτό. Θέλουμε ένα δεκαήμερο για να συνέλθουμε.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Θα περιμένουμε το γύρο το επόμενο που είναι στα δύο χρόνια. Εντάξει, σε Ολυμπιακούς αγώνες, Θα έχουμε αθλητικά γεγονότα.
0: Λοιπόν, πριν ανοίξουμε την κουβέντα μας για τον απόψινό μεγάλο αγώνα, για τον τελικό, επειδή χθες λέγαμε, και δεν το λέγαμε αυθαίρετα, είναι κάτι που θεωρώ ότι βρίσκει σύμφωνους τους περισσότερους φίλους στο ποδοσφαίρο, το μικρός τελικός είναι ένα διάφορο μάτς που δεν το θυμάσαι και πάρα πολύ καιρό. Τον εφετινό μικρό τελικό θα το θυμόμαστε όμως. Γιατί ήταν σκορ και θέαμα.
1: Έτσι ακριβώς. Είχαμε πει αυτό ακριβώς, ότι η ομάδα που θα εμφανιστεί λιγότερο απογοητευμένη θα είναι και αυτή που θα έχει και περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει. Όντως έτσι έγινε. Παρουσιάστηκε η Γαλλία άνευρη, χωρίς όρεξη, χωρίς διάθεση. Να τη θέσει με την Αγγλία, η οποία φάνηκε ότι ήθελε περισσότερο να κάνει αυτή τη νίκη και να μετριάσει λίγο την ήττα της από την Αργεντινή. Το γρήγορο γκολ βοήθησε, τα γρήγορα γκολ βοήθησαν. Και παρότι πήγε στο ημίχρονο με ένα ευρύ σκορ, το οποίο νομίζω ότι ούτε ο Τούχελ θα πίστευε ότι θα ήταν. Παρ' όλα αυτά, ότι είδαμε τις αλλαγές του Ντεσάμ στο δεύτερο ημίχρονο και λίγο η υποτίμηση από τους Άγγλους, φτάσαν στο σημείο να διεκδικήσουν και την ισοπαλία.
0: Θα μπορούσε η Γαλλία, είχε και τη μεγάλη ευκαιρία της να κάνει το 4-4, αλλά ένα λεπτό αργότερα έγινε το 3-5 και τέλειωσαν όλα.
1: Τελείωσαν όλα, έτσι ακριβώς. Νομίζω σε ένα παιχνίδι που είναι αδιάφορο, όπως πολύ σωστά είπες, αυτό που μέτρησε ήταν τα πολλά γκολ που είδε ο κόσμος, τις εναλλαγές, και αυτό φάνηκε και όλες και από τους παίχτες, τους προσφερειστές, και κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και μετά τη λήξη, υπήρχε ένα χαλαρό κλίμα ανάμεσά τους, χωρίς εντάσεις, χωρίς πίεση. Κάτι που δείχνει ότι όντως αυτός ο αγώνας, ο μικρός τελικός, νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί και τίποτα πέρα από κάποια συμφέροντα χορηγών και τηλεοπτικά.
0: Και μόνο αν είσαι μοιημένος στην ιστορία των Μουντιάλ, θυμάσαι ποιος είναι τρίτος σε κάθε διοργάνωση. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι τον τρίτο το 82, επειδή ήταν το πρώτο Μουντιάλ που παρακολούθησα και το θυμάμαι σαν να ήταν χθες, που στον μικρό τελικό η Πολωνία κατάφερε να νικήσει την απογοητευμένη και τότε Γαλλία του Πλατινί.
1: Γαλλία, ναι. Πολύ σωστά.
0: Η Πολωνία με Μπόνιακ. Πάμε τώρα στο μεγάλο μάτς, γιατί έφτασε η ώρα και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Νέα Υόρκη. Αλλάζουμε αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε εδώ και δεκαετίες. Η Ρώμη ακυρώνεται και πάμε Νέα Υόρκη. Μεγάλο μάτς.
1: Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες με διαφορετική φιλοσοφία και τρόπο παιχνιδιού, με κάποιους εξαιρετικούς παίχτες, με ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος αφήνει τη σφραγίδα του και στο πρωτάθλημα και στα πρωταθλήματα, αλλά και στα ομαδικά, όπως είναι η χώρα του, εννοώ το Μέση. Νομίζω ένα παιχνίδι το οποίο θα πούμε 50-50, γιατί είναι ένας τελικός. Μπορεί να υπάρχουν όντως οι προβλέψεις ότι η Ισπανία είναι περισσότερο κοντά στην κατάκτηση, αλλά νομίζω ότι είναι παραπεκκινδυνευμένο να το πούμε. Για μένα υπάρχει ένας παράγοντας ακόμα, ο οποίος δεν τον έχουμε υπολογίσει, δεν τον έχουμε ακούσει τουλάχιστον, όσο αφορά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Για πρώτη φορά θα γίνει αυτό. Δηλαδή,
0: ελπίζω να μην το δούμε αυτό, στο βαθμό που τουλάχιστον ακούγεται.
1: Θα γίνει όμως, θα γίνει, γιατί από ό,τι έχουν πει ότι η διάρκεια θα ξεπεράσει τα 20-25 λεπτά. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Θα λύσε λένε, ναι, αλλά έτσι έχουμε συνηθίσει. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Και τα λεφτά είναι πολλά και τα λεφτά είναι πολλά.
0: Και τα λεφτά που έδωσε ο ΠΑΟΚ για τον Σεντί Οσμάν ήταν πολλά. Γι' αυτό θα μου επιτρέψεις μία πολύ μικρή παρένθεση. Να πάμε, εσύ είσαι ούτως ή άλλως εκεί, να πάμε με δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία Θεσσαλονίκη, στο Θοδωρή Φελάνη, γιατί ο νέος superstar του μπασκετικού ΠΑΟΚ είναι στο Λευκό Πύργο. Θοδωρή, μου σ' ακούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έτυχε θερμής υποδοχής από φίλους του ΠΑΟΚ. Αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα στο πόσο ακριβή είναι αυτή η μεταγραφή. Πραγματικά 2 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο ΠΑΟΚ στο Παναθηναϊκό. 9 εκατομμύρια ευρώ είναι το συμβόλαιό του, το τριετές. Δηλαδή αυτό σημαίνει 3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για τον Τζέντι Όσμαν, αυτό το πολύ σπουδαίο παίκτη, ένα από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού την περσινή σεζόν. Υπήρχαν λοιπόν φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με συνθήματα, αλλά ο μεγάλος όγκος των φίλων του Δικεφάλου θα βρεθεί αύριο στις 6.30 για εκείνη το ραντεβού. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχει κάνει και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. 6.30 ώρα λοιπόν αύριο στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκεί θα γίνει η φιέστα της υποδοχής. Εκεί θα κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις ο Τούρκος Στά, ο οποίος έφτασε σήμερα με τη σύζυγό του, την ηθοποιό Εμπρού Σαχίν. Κατευθύνθηκε προς το ξενοδοχείο, το οποίο είναι ιδιοκτησίας του κυρίου Μιστακίδη, εδώ στην Θεσσαλονίκη, κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Το επόμενο διάστημα θα έχει την ευκαιρία να κοιτάξει και για το σπίτι, την οικία, την οποία θα χρησιμοποιεί την επόμενη χρονιά για τον στον ΠΑΟ. Και ανανεώνουμε πλέον το ραντεβού μας για περισσότερα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο παίκτη για αύριο. Καθώς επαναλαμβάνουμε, στις 6.30 είναι το ραντεβού για την μεγάλη φιέστα. Εκεί θα υπάρξει πολύ περισσότερο κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Ο Τούρκος, ο οποίος είναι πλέον ο σημεοφόρος του νέου μπασκετικού ΠΑΟΚ στο παρκέ, και το αναφέρω αυτό στο παρκέ γιατί ο Μιστακίδης είναι ο σημεοφόρος σε αυτή τη νέα προσπάθεια, αυτό είναι ξεκάθαρο, και από ό,τι βλέπω και ενδυματολογικά προσαρμόστηκε πάρα πολύ εύκολα. Βλέπω μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο με το πλεκτό του. Πώς το φόρεσε τώρα το πλεκτό με 39 βαθμούς θερμοκρασία, αναρωτιέμαι γι' αυτό, αλλά τα χρώματα είναι τα χρώματα του ΠΑΟΚ.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Μάλιστα, με μεγάλη δυσκολία κατάφερε να φτάσει από τη στιγμή που βγήκε από το αεροδρόμιο προς το αυτοκίνητο, καθώς οι φίλες του ΠΑΟΚ πραγματικά τον ήθελαν όλοι να βγουν φωτογραφία μαζί του, να τον ακουμπήσουν, να τον αγκαλιάσουν. Σωστά το είπες, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι το κεντρικό πρόσωπο, αυτό θέλω στον ΠΑΟΚ, της αναγέννησης του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι αυτός με τον οποίο θέλουν να επιστρέψει η ομάδα στην Ευρωλίγα, και αυτό του είπαν. Και ήταν και αυτό ένα κίνητρο, εκτός φυσικά από τα πολλά χρήματα τα οποία του προτάθηκαν, και ο ρόλος που θα έχει, και ήταν κάτι το οποίο συζήτησε αρκετά με τον Αντρέα Τρικέρη-Σίφη.
0: Ωραία. Θοδωρή μου, αύριο θα πούμε περισσότερα. Αύριο που αντιλαμβάνομαι τι θα γίνει στην Πηλαία, στο Παλατάκι, εκεί όπου ο Οσμάν θα παρουσιαστεί στο φύλαθλο κοινό του ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Στο ΣΠΑ, στο Grand Prix Formula 1, απομένουν 2 γύρι για να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Ο Αντωνέλη προηγείται, ο Λεκλέρκ είναι δεύτερος, τρίτος, ο Verstappen. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Θαλή Θοδωρίδη για το Μουντιάλ. Και πάμε λοιπόν, Θαλή μου, με τη δική σου βοήθεια, να δώσουμε κάποια στοιχεία χρήσιμα για τους δύο αντιπάλους, ξεκινώντας με την Ισπανία.
3: Ναι, όντως η Ισπανία είναι πιο ομάδα, είναι μια ομάδα του προπονητή, δουλεμένη πάρα πολύ καιρό με τον ίδιο προπονητή. Είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται σε κάποια χαρακτηριστικά της ισπανικής σχολής, η κατοχή της μπάλας, οι πολλές πάσες, οι κοντινές πάσες και το ψάξιμο της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και του χώρου, όπου θα περάσει μια τελική πάσα για να εκμεταλλευτούν και την ταχύτητα αλλά και την ποιότητα, την εξαιρετική όσον αφορά την τεχνική κατάρτιση των παιχτών που είναι κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία και ο μέσος όρος ηλικίας είναι μικρότερος από των παιχτών της Αργεντινής, και αυτό θα παίξει το ρόλο του.
0: Ναι, είναι μια ομάδα με παρόν και μέλλον η Ισπανία, όντως.
3: Έτσι ακριβώς. Έχουμε φτάσει στο τέλος μιας πολύ μεγάλης διαδρομής, 40 ημερών, όπου η κόπωση με τα παιχνίδια τα συνεχόμενα, αλλά και τα προηγούμενα όλης της χρονιάς, αλλά και οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές οι οποίες επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον οργανισμό, και θεωρώ ότι οι νεότεροι σε ηλικία παίκτες έχουν ένα πλεονέκτημα.
0: Έχει γίνει αρκετός λόγος στις τελευταίες μέρες για τη συμμετοχή του Γιαμάλ στον τελικό. Ο Γιώργος Χαϊκάλης, που θα μεταδώσει τηλεοπτικά τον αγώνα απόψε, στην επικοινωνία που είχαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, είπε ότι δεν τίθεται θέμα απουσίας του. Και καταλαβαίνεις ότι αν κάτι αλλάξει και εμφανιστεί χωρίς τον Γιαμάλ η Ισπανία, αλλάζει γενικά και το προφίλ του τελικού. Γιατί θυμάσαι το 98 τι ακριβώς είχε γίνει με τον Ρονάλντο, που είχε την κρίση, την επιληπτική, την παραμονή του τελικού με τη Γαλλία. Δηλώθηκε αρχικά εκτός ενδεκάδας των Βραζιλιάνων. τελευταία στιγμή μπήκε στην ενδεκάδα, ήταν σαν να μην έπαιζε. Ζημιά έκανε η παρουσία του Ρονάλντο, αλλά το σημαντικό για τους Ισπανούς είναι ότι από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα που είχε ο Λαμίν Γιαμάλ δεν είναι τόσο σημαντικό όσο να του στερήσει την παρουσία του στον τελικό.
1: Ναι, παρότι η παρουσία του μέχρι τώρα δεν ήταν καθοριστική και δεν ήταν τόσο επιδραστική όσο θα περιμέναμε να είναι.
0: Τα μεγάλα μάτς το κάνει αυτό ο Γιαμάλ όμως.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος έτσι ακριβώς με δύο ενέργειές του μέσα σε ένα παιχνίδι τέτοιο θα μπορεί να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού.
0: Και τη μία ενέργεια την είδαμε στον ημιτελικό με τη Γαλλία, παρότι ακυρώθηκε τον γκολ γιατί υπήρχε offside. Είδες με ποιο τρόπο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
1: Ναι, μεγάλη αποσία για μένα είναι ο Νίκο Ουίλιαμς, ο οποίος είναι πραγματικά. Η αποσία του είναι πάρα πολύ μεγάλη, παρότι δεν έχει γίνει αισθητή, γιατί ο αντικαταστάτης του είναι εξαιρετικός.
0: Δεν έχει γίνει αισθητή η αποσία του, γιατί έχει βρει τον τρόπο ο Ντελαφουέντε και καλύπτει ό,τι προβλήματα δημιουργηθούν, όποια και να προκύπτουν, με άλλους παίκτες που είναι πάρα πολύ αξιόπιστοι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ο Μπαένα στέκεται πάρα πολύ καλά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Γκάβι, ο οποίος πλέον δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα. Φαίνεται καθόλου η απουσία του?
1: Δεν φαίνεται η απουσία του.
0: Μια χαρά είναι ο Ρουίθ.
1: Έτσι ακριβώς. Και ακόμα και ο Πέδρη δεν φάνηκε πάει η απουσία του, παρότι όταν μπήκε ήταν και αυτός επιδραστικός στο παιχνίδι.
0: Φαίνεται όμως πολύ ο Ρόδρη, ο οποίος τα κάνει όλα στη μεσαία γραμμή.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του, παρότι δεν ξεκίνησε καλά το Μουντιάλ.
0: Αυτός και ο Κουκουρέγια.
1: Ναι, και ο Κουκουρέγια, αλλά και ο δεξιός ο Μπακ είναι εξαιρετικός. Και όσον αφορά το επιθετικό του παιχνίδι, σκοράρει, συμμετέχει στο παιχνίδι του επιθετικού, αλλά και αμυντικά. Ο Πέδρη όντως είναι ένας παίκτης ο οποίος ρυθμίζει όλο το παιχνίδι της Ισπανίας. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι η θέση τέτοια στην οποία θα πέσει επάνω του και ο Μέση και έχουμε να δούμε πάρα πολύ ωραίες μονομαχίες.
0: Ναι, θα είναι συναρπαστικές οι μονομαχίες των δύο. Για τον Πόρο οφείλω να σου πω ότι δεν είχα ολοκληρωμένη άποψη. Με είχε εντυπωσιάσει. Ειδικά στο μάτς με τη Γαλλία ήταν εκπληκτικός.
1: Ήταν εξαιρετικός όντως και επιθετικά είναι πάρα πολύ καλός. Συμμετέχει συνέχεια στο επιθετικό παιχνίδι της Ισπανίας. Παρότι δεν ήταν το όνομα του το οποίο μας έκανε το κλικ, παρόλα αυτά όμως συγχαρητήρια στο Ντελαφουέντε που τον ανακάλυψε και πραγματικά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό την ομάδα.
0: Νικητής ο Αντωνέλης στο ΣΠΑ στο Βέλγιο. Σε λίγο θα ακούσουμε λεπτομέρειες από τον Νίκο Μοσχονά. Πάμε τώρα και στην Αργεντινή που έχει πρωταγωνιστεί απόλυτο τον Μέση, αλλά δεν είναι μόνο ο Μέση.
1: Νομίζω ότι ο Μέση είναι, εντάξει, το συζητάμε, είναι η αξία του είναι αξιομνημόνευση.
0: Τα λόγια είναι περιτά.
1: Τα λόγια είναι περιτά. Αλλά έχει πλαισιωθεί από παίχτες οι οποίοι είναι και έτοιμοι και το κάνουν. Να πέσουν στη φωτιά. Όχι μόνο για αυτόν, αλλά και για την ίδια τη χώρα τους. Πραγματικά ο τρόπος που αγωνίζονται, που προσπαθούν, παρότι δεν έχουν την κατοχή της μπάλας σε πολλά σημεία του παιχνιδιού, το πάθος, η διάθεση να διακριθούν, να βοηθήσουν ένας τον άλλον, είναι βέβαια και αυτό ένα χαρακτηριστικό του αργεντίνικου λαού και όλων των Λατινοαμερικάνων και η ποιότητα βέβαια των παιχτών αυτών, γιατί πέρα από το ότι είναι παίχτες οι οποίοι είναι αγωνιστές, μαχητές, υπάρχει και η ποιότητά τους, ο Αλβάρες, ο Λαουτάρο, ο Φερνάντες, όλοι αυτοί είναι παίκτες.
0: Ο Μακάλιστερ που είναι από τους κορυφαίους της Αργεντινής σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Πραγματικά και στη Λίβερπουλ αλλά και στο Μουντιάλ αυτό.
0: Το πάθος χαρακτηρίζει ποδοσφαιρικά την Αργεντινή, η οποία έχει το πάθος των Λατινοαμερικάνων χωρίς όμως να βάζει πολύ μεγάλη σκληρότητα στο παιχνίδι της, όπως κάνουν για παράδειγμα οι Παραγουανοί, οι Κολομβιανοί, οι Ουρουγουανοί παλιότερα.
1: Έτσι ακριβώς είναι γιατί έχουν πάρα πολύ ποιότητα στην τεχνική τους κατάρτιση. Είναι μια ομάδα η οποία όντως έχει αυτό το πάθος και τη δύναμη, αλλά δύσκολα να ξεφύγουν. Νομίζω ότι παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, ήταν εναντίον Βραζιλίας. Εκεί ήταν τα παιχνίδια τα οποία ήταν τα πιο σκληρά ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες.
0: Προβλέψεις για τον τελικό δεν θα κάνουμε. Την επιθυμία μας την έχουμε πει. Αλλά καταλαβαίνουμε ρεαλιστικά ότι η Ισπανία σαν ομάδα εμφανίζει κάτι πιο ελκυστικό. Επαναλαμβάνω, σαν ομάδα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επικρατήσει, είναι δεδομένη η επικράτησή του στο τελικό, γιατί ο τελικός είναι ένα ματς και είναι ματς ειδικών συνθήκων. Τελευταία φορά που έπαιξαν οι δύο.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Συγγνώμη, συνέχισε και
0: παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν δέχεται όχι μόνο γκολ, δεν δέχονται και πολλές τελικές προσπάθειες οι Ισπανοί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό βέβαια βοηθάει πολύ στο ότι έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και δεν έχουν την μπάλα στην κατοχή τους στο αμυντικό τους τρίτο.
0: Πνίγουν τον αντίπαλο. Τρίτο. Το έκαναν με τη Γαλλία με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο και το έκαναν απέναντι στη Γαλλία. Που το επιθετικό χάρισμα των Γάλλων είναι πρωτοφανές. Δεν κρίνουμε από τον μικρό τελικό, από το μάτς που δέχτηκαν 6 γκολ. Η Γαλλία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και αυτό θα το δούμε και στα επόμενα μεγάλα τουρνουά. Θαλή μου, σε ευχαριστούμε. Καλό τελικό να έχουμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ο καλύτερος να κερδίσει.
0: Και θα σε ακούσουμε και το βράδυ με τα τελικά συμπεράσματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
7: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Ακούτε Ερασπορ.

0: Ισπανία, Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ. Η τελευταία φορά που οι δύο εθνικές αυτές ομάδες έδωσαν αγώνα, φιλικό μάτς ήταν, ήταν το Μάρτιο του 2018. Το τελικό αποτέλεσμα, Ολυμπία, πόσο λες να ήταν? Δεν ήταν 1-0, δεν ήταν 1-1, ούτε 2-1, ούτε 0-1, ούτε 3-1, ούτε 1-2, ούτε 1-3. 6-1 νίκησε η Ισπανία την Αργεντινή. Αλλά βλέποντας τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, διαπιστώνω ότι σε εκείνο το μάτς, σε εκείνο το φιλικό, η Αργεντινή είχε παίξει με πάρα πολλούς αναπληρωματικούς. Δεν ήταν η βασική της ομάδα. Καταρχάς δεν είχε Μέση, να ξεκινήσουμε από αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Είχε όμως η Γκουαΐν, είχε τον Μασεράνο, τον Οταμέντι, που συνδέει εκείνη την ομάδα με τη σημερινή. Ενώ η Ισπανία είχε 30 στην επίθεση, τον Κώστα, τον Ασένσιο και τον Ίσκο. Ο Ίσκο ήταν το πρόσωπο του αγώνα, είχε βάλει 3 γκολ. Άλλο όμως τα φιλικά που έγιναν πριν από 6-7 χρόνια και άλλο τα επίσημα. Σήμερα έχουμε το μεγάλο μάτς, έχουμε τον τελικό του Μουντιάλ. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ένα Grand Prix που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Φόρμουλα 1, στο Βέλγιο, στο Σπα. Πάμε στον Νίκο Μοσχονά να μάθουμε τι ακριβώς έκανε σήμερα ο Αντωνέλη.
1: Για να δω πρόβλεψη, δεν θα σου πω. Δεν πιστεύω να έχεις ανοίξει καμιά οθόνη.
0: Τι πρόβλεψη, εγώ ξέρω τι έκανε. Για τους ακροατές το λέω.
1: Α, εντάξει, λοιπόν, ο Κίμι Αντωνέλη ήταν ο μεγάλος νικητής του αγώνα του 10ου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Φόρμουλα 1, ήταν ο νικητής στο ΣΠΑ, στο Βέλγιο, πρώτη νίκη στο ΣΠΑ για τον οδηγό της Mercedes, ο οποίος 11 γύρους πριν το πέσιμο της καρός σημαίας κατάφερε να περάσει τον Σαρλ Λεκλέρ, τον οδηγό της Φεράρι, να βρεθεί πρωτοπόρος και να μην απειληθεί μέχρι το τέλος του αγώνα. Δεύτερος ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι, τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, τέταρτος ο Χάμιλτον με Φεράρι, πέμπτος ο Πιάστρι με Μακλάρεν, έκτος ο Χάτζαρ με Red Bull, ο οποίος ξεκινούσε από τις τελευταίες θέσεις. Καλό αποτέλεσμα για τον οδηγό της Red Bull. Έβδομος ο Λάντο Νόρις, ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν κατάφερε να περάσει το Χάτζαρ. Όγδος ο Μπορτολέτο, ένατος ο Λίμπλαντ και δέκατος ο Κολαπίντο. Αυτοί είναι οι 10 οδηγοί οι οποίοι πήραν τους βαθμούς. Εκτός βαθμών και ενδέκατος ο Γκασλί. Λόσον, Χούλκεμπερκ, Μπέρμαν, Άλμπον, Σάινθ, ο Κον, Μπότας και Αλόνσο, εκτός, α όχι, είναι και ο Στρόλ, όχι δεν είναι, είναι εκτός ο Λαντ Στρόλ, εκτός ο Σέρχιο Πέρες, εκτός και ο Τζορτζ Ράσελ. Επόμενος προγραμματισμένος αγώνας είναι την επόμενη Κυριακή στην Ουγγαρία, είναι ο τελευταίος αγώνας πριν από την καλοκαιρινή διακοπή της Φόρμουλα 1.
0: Και να φανταστώ ότι μετά τον Grand Prix στην Ουγγαρία πας νησιά και απλώνεις την Κορμάρα για να μαυρίσεις.
1: Όταν λες νησιά είναι πληθυντικός γιατί θα πάω σε πολλά.
0: Κάτι έχω μάθει, δεν το λέω τυχαία.
1: Να, οκ, okay, εντάξει.
0: Αλλά στο μεγάλο πολύ νησί έμαθα ότι δεν θα πας.
1: Πού δεν θα πάω?
0: Στο μεγάλο νησί.
1: Ποιο, το μεγάλο νησί ποιο είναι, η Κρήτη?
0: Το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος ποιο είναι, η Κρήτη, δεν είναι?
1: Η Κρήτη είναι. Μπορεί να πάω,
0: θα έχει καλέ δυναμική παρουσία η Ερασπόρ στην Κρήτη αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί αρκετές φορές προγραμματιζόμαστε και ακυρώνονται τα πάντα την τελευταία στιγμή. Ο Μαυρογιαννίδης μετά τη Νέα Υόρκη θα βρεθεί στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Ο Κουκουλάς το ίδιο. Το τρίτο της παρέας το ξέρεις.
1: Αν με καλέσεις πάντως, θα έρθω.
0: Είσαι ευπρόσδεκτος.
1: Η πληροφόρησή σου ότι δεν θα παρευρεθώ στο μεγάλο νησί δεν είναι απολύτως σωστή.
0: Ξέρω για πού έχεις βγάλει εισιτήριο, όπως ξέρω και για πού έχει βγάλει εισιτήριο ο Αντωνέλη. Θες να σας αποκαλύψω?
1: Ναι, σε ακούω.
0: Για την παγκόσμια κορυφή.
1: Μάλιστα, οκ, εντάξει.
0: Δεν έχω ιδιαίτερη γνώση για τη Φόρμουλα 1. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτός ο πιτσιρίκος από την Πολώνια έχει και παρόν και έχει και πολύ μέλλον.
1: Είναι μόλις 19 χρονών. Μόλις 19 χρονών, τώρα ξεκινάει. Πέρσι ήταν ένας οδηγός ο οποίος υπήρχαν ερωτηματικά. Πολλοί ρωτάγανε και λέγανε ότι εντάξει, okay, είναι δυνατόν να αντικαταστήσει το Χάμιλτον. Νομίζω ότι φέτος δείχνει ότι μπορεί με ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο όντως να πρωταγωνιστήσει και τα επόμενα χρόνια.
0: Πόσες νίκες έχει Νίκο μου φέτος?
1: Αυτή ήταν η έκτη του νίκη.
0: Η έκτη νίκη, ε.
1: Πρώτη φορά στο Βέλγιο, έκτη του νίκη. Σε συνδυασμό πάντως με την εγκατάλειψη του Ράσελ, έχει ανοίξει και η διαφορά του. Αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα δεύτερος πέρασε ο Λούις Χάμιλτον.
0: Πρώτο Grand Prix στην Αυστραλία πριν από 1,5 χρόνο. Πρώτη νίκη στην Κίνα το 2026. Μπράβο στο μικρό, ο οποίος λέγεται Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη. Αποκάλυψε μας, υπενθύμησε μας γιατί λέγεται και Κίμι.
1: Γιατί λέγεται Κίμι? Φαντάζομαι ότι ένας λόγος είναι ότι η ειδωλό του ήταν ο Ραϊκόνεν. Δεν το έχω επιβεβαιώσει.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος.
1: Αλλά
0: και ήταν επιλογή του μπαμπά να βαφτίσει και Κίμι το γιο του.
1: Ο μπαμπάς είναι γνωστός φίλος του μηχανοκίνητου, οπότε είναι λογικό να δώσει το όνομα του Ραϊκόνεν στο γιο.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Υπενθυμίζω ότι απομένουν περίπου 15 λεπτά για να κλείσουμε το σημερινό διαγωνισμό μας. Δίνουμε ένα άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο και 10 κάρτες αδρεναλίν με την Αργεντινή και την Ισπανία. Μέση, Έντζο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Λαουτάρο Μαρτίνες, Ντεπόλ για την Αργεντινή. Ο Γιαμάλ, ο Κουκουρέγια, ο Πέδρη, ο Ρόδρη και ο Γιαρθάμπαλ για την Ισπανία. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Δηλώνουμε συμμετοχή και μέσω Viber στην επίσημη σελίδα της Eraspor και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Περίπου στις 6 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση εδώ παρέα ή με τον Νίκο Καραγιάννη ή με τον Γιάννη Παπαγεώργιου. Καλό απόγευμα στον Στέφανο Μάρκο που μας ακούει και σήμερα, στον φίλο μας τον Βικέντιο Αραβαντινό από την Κεφαλονιά, από το Λιξούρι, στον Κωστάκη από την Καλαμάτα, στον αγαπημένο μας φίλο από την Κέρκυρα τον Γιώργο τον Διαμαντή, στην Τρίπολη στον Βασίλη Αλεξόπουλο, στον φίλο μας τον Ηλία τον Ζιαβλάκη από τη Λάρισα. Το φίλο τον Δημήτρη από την Πολιτεία που λέει: για φανταστείτε, λέει, τα σημερινά παιδιά του Δημοτικού θα ξεχάσουν ποτέ τον χθεσινό μικρό τελικό. Δημήτρη, έχεις δίκιο. Μπορεί να μην έχει καμία αξία ο μικρός τελικός σε ένα μουντιάλ, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το χθεσινό μάτς, όχι μόνο τα παιδιά που πηγαίνουν σήμερα Δημοτικό, ακόμη και εμείς, αυτό το μικρό τελικό θα τον θυμόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Γιατί 10 γκολ δεν μπαίνουν συχνά σε ένα ποδοσφαιρικό μάτς σε μουντιάλ. Καλησπέρα μας στον φίλο τον Σταύρο τον Παπά, στον φίλο τον Γιάννη που αναρωτιέται πώς μπαίνει στην κλήρωση. Έχεις μπει ήδη, Γιάννη, αφού έχεις στείλει μήνυμα. Στην κλήρωση υπενθυμίζω ότι μπαίνουν όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες που στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή, ανεξάρτητα από το αν επιλέγουν το ένα δώρο ή το άλλο. Εμείς κάνουμε την κλήρωση και ό,τι τύχει στο τέλος. Καλό απόγευμα στο Γρηγόρη τον Αργυρόπουλο, στο φίλο μας τον Κώστα τον Λιοντήρη, στον Αντώνη τον Τζανή, στην Αναστασία Λαμπροπούλου, στην Κατερίνα από την Βιωτία, στον Βασίλη τον Μάλαμα, στον Θόδωρο τον Ζαφυρόπουλο. Στο Βαγγέλη τον Νότου που γράφει και το σχόλιο του στο μήνυμά του για τον απόψινό τελικό, λέει ότι τεχνοκρατικά υπερέχει η Ισπανία, όμως το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ, επηρεάζει πολύ και ο ψυχισμός κάθε ομάδας, θα μετρήσει η καρδιά του πρωταθλητή και ο Μέση με την παρέα του μπορούν να κάνουν στα τελευταία 10 λεπτά ένα τυχόν 2-0 σε 2-3. Σε τελικούς, φίλε μου, δύσκολα γίνονται αυτά. Αν η Ισπανία προηγηθεί με 2-0, θεώρησε το δεδομένο ότι θα πάρει την κούπα. Η Αργεντινή τα κατάφερε και ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στην Αίγυπτο με τον τρόπο που το έκανε. Τα κατάφερε και με την Αγγλία, εκμεταλλευόμενη σε μεγάλο βαθμό την αφέλεια με την οποία αντιμετώπισαν οι Άγγλοι το συγκεκριμένο μάτς από το 1-0 και μετά. Αλλά η Ισπανία δεν είναι ούτε Αγγλία ούτε Αίγυπτος. Τώρα, αν η Αργεντινή προηγηθεί με 2-0, πάλι δύσκολα θα αλλάξουν τα δεδομένα του αγώνα. Υποθετικά σενάρια είναι όλα αυτά. Λέμε, αν...

Ο Κώστας ο Ζαφυρόπουλος, ο καλός μας φίλος, προφανώς μπερδεύτηκε στο ερώτημα που βάζουμε για τις φανέλες και τις μπάλες, για τις επίσημες φανέλες και τις επίσημες μπάλες του Μουντιάλ. Έχει να κάνει με την Era Sport και το πρώτο Μουντιάλ που μετέδωσε ραδιοφωνικά η Era Sport. Γράφει στο μήνυμά του 1970 στο Μεξικό, Βραζιλία, Ιταλία 4-1. Τηλεοπτικά ήταν ένα από τα πρώτα Μουντιάλ αυτό. Αλλά ραδιοφωνικά η Era Sport δεν υπήρχε τότε.

0: Ξεκινήσαμε με Νέα Υόρκη και Γιώργο Χαϊκάλη. Θα κλείσουμε με Νέα Υόρκη και Πέτρο Μαυρογιαννίδη, ο οποίος θα προλάβει να μας πει τα βασικά που θέλουμε να ακούσουμε από εκείνον, γιατί σε λίγο έχει και τηλεοπτικές υποχρεώσεις. Πέτρο μου, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Σύφη μου. Καλησπέρα, φίλε και φίλοι.
0: Καλημέρα για εσάς, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Είμαστε έξω από το MetLife Stadium. Πρέπει να σου πω, Σύφη, και αυτά είναι τα καινούργια πράγματα που θα σα μεταφέρω. Όλα τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα έχετε πει για χρυσά παππούλια, με το 6 για τις μάχες που θα δώσει ο Γιαμάλ με το Μέση κλπ. Πρέπει να σου πω, Σύφη, ότι έκανα σήμερα λιγότερη ώρα να φτάσω στο γήπεδο από ότι για να μπω μέσα, που ακόμα δεν έχω μπει. Τα μέτρα ασφάλειας είναι αδιανόητα. Δεν συζητάμε για σκυλιά, δεν συζητάμε για την αστυνομία, για μυστικές υπηρεσίες, για ένα σωρό πράγματα που υπάρχουν εδώ. Και η έλεγχη είναι αδιανόητη. Έχει σχηματιστεί, δηλαδή όταν φτάναμε εδώ πέρα, η είσοδος για τα μέσα μαθητικής ενημέρωσης ήταν μια πάρα πολύ συγκεκριμένη.
0: Θα τον βρούμε τον Πέτρο? Όχι, τον χάσαμε. Αυτά έχουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, αλλά σε λίγο εύχομαι και ελπίζω να τον έχουμε ξανά μαζί μας. Ο φίλος ο Κώστας από τα Γιάννηνα, ο γνωστός οπαδός του ΠΑΣ, λέει σήμερα ο τελικός θεωρώ ότι θα είναι μία σούπα μπροστά στον χθεσινό ημιτελικό. Ένα γκολ με το ζόρι. Μα φίλε Κώστα, δεν έχουμε την απέτηση να δούμε 10 γκολ σε τελικό Μουντιάλ. Μακάρι να το δούμε. Αλλά τι πιθανότητα δίνεις? Μηδαμινή. Αν φτάνεις σε τελικό, είτε είσαι η Ισπανία, είτε η Αργεντινή, είτε η Βραζιλία, είτε η Ιταλία, είτε η Γερμανία, οποιαδήποτε χώρα και αν φτάσεις σε έναν τελικό Μουντιάλ, δεν βάζει ως προτεραιότητα το θέαμα και το σκορ, βάζει ως προτεραιότητα το αποτέλεσμα, την κούπα. Το θέαμα θυσιάζεται σε πολλές περιπτώσεις προκειμένου να πετύχεις το στόχο σου και γι' αυτό το λόγο ακόμη και σε τελικούς που περίμενες ότι θα δεις πάρα πολλά γκολ όπως το 94 το Βραζιλία-Ιταλία, ο τελικός ολοκληρώθηκε έχοντας 2-3 φάσεις όλες και όλες και χωρίς γκολ κρίθηκε στα πέναλτι. Πέτρο, είσαι εδώ?
1: Είμαι Σύφινε, δεν ξέρω για πόση ώρα.
0: Θα κάνουμε μια δεύτερη προσπάθεια, σε ακούμε.
1: Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό που συμβαίνει εδώ. Επαναλαμβάνομαι τις ελέγχους και τις πληροφορίες και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική κυβέρνηση στο σύνολό της για να προστατεύσει τον απόψινο τελικό. Είναι όντως μια γιορτή, αλλά έχει και τα γύρω-γύρω του. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελέγχουν η παρουσία του Πρόεδρου Τραμπ και πολλοί άλλων σημαντικών προσώπων στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Συν βεβαίως το γεγονός ότι έχει πάρα πολύ κόσμο στο MetLife Stadium. Να πούμε ότι έχει καταστήσει την όλη διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη για όλους όσοι έρχονται στο γήπεδο. Κάτι καταλάβαμε όταν είπανε ότι στις 12.30 εδώ, δηλαδή.
0: Μέτρα ασφαλείας, οπότε δεν είναι δεδομένο ότι είναι μόνο για τον τελικό. Πάει το μυαλό μου στο ότι όλα αυτά γίνονται κυρίως για τον Τραμπ.
1: Ναι, αυτό ακριβώς το λέω. Δηλαδή είδα πράγματα τα οποία δεν είχα δει στα προηγούμενα παιχνίδια που θα έρθει εδώ. Ούτε σκύλους είχα δει, ούτε να ανοίγουν τα φορτηγά για να δουν τι έχουν μέσα από εκεί, ούτε εμείς να κάνουμε αδιανόητους κύκλους, ούτε το σημείο των media να έχει απ' έξω αυτή την ώρα που μιλάμε γύρω στα 2.000 άτομα που περιμένουν να περάσουν το X-ray για να βγουν μέσα. Έτσι, πραγματικά είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει.
0: Δεν είναι εύκολη η επικοινωνία μας με τον Πέτρο και δεν υπάρχει και λόγος να τον ταλαιπωρήσουμε περισσότερο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και σε μια φάση που δυσκολεύεται και εκείνος, γιατί είναι έτοιμος να κάνει τηλεοπτική σύνδεση με το Earth News. Οπότε θα τον ακούσετε τον Πέτρο αργότερα στο δύο ώρα που ακολουθεί με τον Γιάννη Παπαγιώργιου. Τα φιλιά μας στην Καλαμάτα, στον Σταύρο τον Σπανό, την καλησπέρα μας στην Αναστασία την Λαμπροπούλου, στην Ελένη την Δακανάλη από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Ο Τάσος Κελεσίδης, Νίκο Καραγιάννη, προβλέπει η Ισπανία. Πρόσεξε τι θα πεις.
2: Εντάξει, εγώ έχω κάνει απίστευτα πράγματα στους ημιτελικούς. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε στους ημιτελικούς, ΣΥΦΗ δεν έχανα καμία ομάδα, ό,τι έλεγα έβγαινε. Και από τους ημιτελικούς και έπειτα δεν έχω πετύχει τίποτα. Πραγματικά είχα δώσει Γαλλία-Αγγλία. Εν τέλει, εντάξει, το είδαμε στο μικρό τελικό αυτό ζευγάρι.
0: Εντάξει, το Γαλλία-Αγγλία το έδινες εσύ και άλλα 10 εκατομμύρια Έλληνες.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Μην το παίρνεις προσωπικά.
2: Όχι, δηλαδή. Okay, εντάξει, αλλά παίρνουμε τις αποτυχίες πάνω μας. Έτσι γινόμαστε καλύτεροι.
0: Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, η πρόβλεψη όλων μας ήταν ότι η Γαλλία όχι απλώς θα πάει στον τελικό, αλλά θα πάρει και το Μουντιάλ. Αποτύχαμε παταγωδώς. Και εμείς και οι Γάλλοι.
2: Σίγουρα.
0: Αλλά για να δεις την οτροπία των Γάλλων ποια είναι και πόσο διαφορετικά προσεγγίζουν το ποδόσφαιρο σε σχέση με εμάς, για παράδειγμα, ενώ είναι δεδομένη η αποτυχία τους σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η πιο ποιοτική, ή παράδειγμα, ενώ είναι δεδομένη αποτυχία τους σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η πιο ποιοτική

0: γιατί οι Γάλλοι αναγνωρίζουν την μεγάλη προσφορά του και το πόσο βοήθησε αυτή την εθνική ομάδα να απογειωθεί και να ανέβει σκαλοπάτια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Σίγουρα και ο ίδιος έτσι στο ημίχρονο δεν το άφησε το παιχνίδι έτσι. Παρά τα 4 γκολ τα οποία δέχθηκε, προχώρησε γρήγορα σε 4 αλλαγές προκειμένου να αλλάξει γρήγορα και την εικόνα του παιχνιδιού στο τελευταίο του χορό στον πάγκο της Γαλλίας. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Ναι. Δηλαδή και μετά ο κόσμος που.
0: Και τα καλύτερα έρχονται για τους Γάλλους. Ζιζού και στα επόμενα μεγάλα τουρνουά η Γαλλία θα πρωταγωνιστεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Γρηγόρης ο Αργυρόπουλος λέει κάτι στο οποίο έχει απόλυτο δίκιο και επειδή και εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, λέει ότι, γιατί λέει κύριε Βοζάκη, θεωρείτε ότι δεν θυμόμαστε ότι το Μαρόκο πήρε την τρίτη θέση στο προηγούμενο Μουντιάλ. Το θυμόμαστε αυτό. Ξέρεις γιατί όμως το θυμόμαστε? Γιατί το Μαρόκο το έκανε για πρώτη φορά στην ιστορία του να μπει στην πρώτη τριάδα και το έκανε πριν από 4 χρόνια. Που ακόμη και να έχεις πρόβλημα στη μνήμη σου είναι δύσκολο να ξεχάσεις τι έγινε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Σε ρωτάω όμως κάτι απλό, Νίκο, Γρηγόρη, φίλες και φίλοι, ποιος ήταν τρίτος στο παγκόσμιο κύπελο το 78?
1: Καλά, εντάξει,
0: το 82, το 86.
1: Με δυσκολία θυμήθηκα το 18.
0: Τον πρώτο τον θυμάσαι, το φιναλίστ τον θυμάσαι και δεν τον θυμάσαι μερικές φορές. Τον τρίτο και τον τέταρτο σπανίως, εκτός και αν είναι η Ελλάδα. Μακάρι να φτάσουμε
1: μακάρι
0: σε αυτό
1: να
0: το
1: φτάσουμε
0: σημείο
1: κάποια στιγμή. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές μας και τις ακροάτριες μας και για την παρουσία τους στη σημερινή εκπομπή αλλά και για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς. Ζητώ συγγνώμη αν κάποια μηνύματα που μου ξέφυγαν, που είναι δεδομένο ότι κάποια μου ξέφυγαν, αυτό είναι σίγουρο, γιατί πού να προλάβω να δω. SMS, Viber, Messenger, τα δικά μου SMS στο κινητό.
1: Χαμός.
0: Σε αυτή την ηλικία που είμαι πλέον δεν είναι και εύκολο.
1: Έλα, εντάξει, σιγά.
0: Πρέπει να καθιερώσω να έρχεσαι κάθε Σαββατοκύριακο εδώ μαζί μου. Γιατί? Να αναλάβεις εσύ αυτό το φορτίο. Να είμαι και εγώ πιο χαλαρός.
1: Να κοιτάω τα μηνύματα.
0: Λοιπόν, 4 και 4 ξεκινήσαμε.
1: Ωραία.
0: Και κλείνουμε 6 παρα 5. Υπενθυμίζω ότι δεν κάνουμε εδώ κλήρωση σήμερα για τις 100 επίσημες εμφανίσεις των εθνικών ομάδων που είναι στο Μουντιάλ και για τις 30 επίσημες μπάλες. Αυτός είναι ο διαγωνισμός της ΕΡΤ, στον οποίο συμμετέχετε στέλνοντας μηνύματα στο Viber της Eraspor, απαντώντας στην ερώτηση ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο Μουντιάλ που μετέδωσε η Eraspor. Η κλήρωση για τις φανέλες και τις μπάλες θα γίνει την Τρίτη το μεσημέρι. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ με τον Νίκο Καραγιάννη, όχι για να μας πει τι έκανε η ΑΕΚ στο χθεσινό φιλικό με την Γκρόνιγκεν. Μην παρασυρθείς ως ρεπόρτερ ΑΕΚ.
1: Όχι, όχι.
0: Φιλοξενδρομήσουμε τώρα.
1: Τίποτα. Έχουμε έρθει για σκοπό εδώ πέρα.
0: Πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Τι θα δώσουμε πρώτα, το άλμπουμ της Πανίνη για το Μουντιάλ ή τις κάρτες για την Αργεντινή και την Ισπανία? Τι προτείνεις?
1: Νομίζω το μεγαλύτερο που είναι το άλμπουμ.
0: Είναι μεγαλύτερο το άλμπουμ, πιστεύεις?
1: Συνολικά, αφού
0: εγώ νομίζω ότι λόγω της ημέρας, επειδή έχουμε τελικό.
1: Ναι.
0: Για δες τι ακριβώς δίνουμε. Για υπενθύμισο στους ακροατές τι θα δώσουμε σήμερα. Είναι 10 κάρτες αδρεναλίν για Αργεντινή και Ισπανία. Ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές που βλέπεις?
1: Φυσικά έχουμε Λαμίν, Γιαμάλ, Κουκουρέγια, Πέδρη, Ρόδρη και ο Γιαρθάμπαλ από Εθνική Ισπανία.
0: Γιατί ξεκίνησες με την Ισπανία?
1: Γιατί εντάξει, το καλό τα φέρνουμε για το τέλος. Έντσο Φερνάντες.
0: Και εσύ δικός μας.
1: Έντσο Φερνάντες, Ροντρίγκο Ντεπόλ, Αλέξη Μακάλιστερ, Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Λιονέλ Μέση.
0: Αυτός ο μέτριος,
1: αυτό το παιδί. Να σου πω κάτι, γιατί το διάβαζα πριν στο μήνυμα. Η Κροατία είχε βγει τρίτη στο προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Η Κροατία είχε βγει τρίτη στο 98 το
1: Μουντιάλ. Στο μικρό τελικό.
0: Εντάξει, νίκησε το Μαρόκο, το Μαρόκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα φίλε Γρηγόρη, μας παρέσεις. Και επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε, ότι δεν θυμόμαστε τον τρίτο.
1: Λοιπόν,
0: δίνουμε το άλμπουμ της Πανίνη. Ευχαριστούμε τον Ράλι Μπούρι για αυτή την σούπερ προσφορά. Καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ δώσαμε πάνω από 20 άλμπουμ. Πάμε να δώσουμε το τελευταίο. Δεν έχουμε άλλο.
1: Ωραία, κλείσαμε.
0: 4 και 4 με 6 παρά 5.
1: Ωραία.
0: Μία ώρα αποστολής μηνύματος.
1: 5 και 21. 17 και 21.
0: 5 και 21. Και πάμε να δώσουμε πρώτα. Όχι, όλες μαζί. Ένας νικητής θα τις πάρει.
1: Ναι,
0: δεν δίνουμε 5 Αργεντινή, 5 Ισπανία.
1: Όχι, όχι, όλες.
0: Και τις 10 ένας θα τις πάρει.
1: Για να τις κάνει διαγωνισμό. Και 5 και 37.
0: 5 και 37. Νίκος Καραγιάννης, τον ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Νίκος Καραγιάννης μας δίνει και περισσότερες πληροφορίες για τον μικρό τελικό του Μουντιάλ του 2022. Αδιάφορο μου είναι, δεν θα πω τίποτα από όλα αυτά, γιατί επαναλαμβάνω ότι στο Μουντιάλ μας ενδιαφέρει να βλέπουμε ποδοσφαιρικό θέαμα, να μην βλέπουμε επεισόδια και εντάσεις μέσα στα γήπεδα, και καταλήγουμε στο ένα μάτς που είναι και το πιο σημαντικό, στον τελικό. Απόψε λοιπόν στις 10 η Ισπανία με την Αργεντινή τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ, περιγραφή από τον Γιάννη Σαντορνέο και τον Λεωνίδα Κασνέτση.

Και ένα στοιχείο που αντλώ μόλις τώρα από το διαδίκτυο και θα το αναφέρω κλείνοντας την δική μας παρουσία στο σημερινό πρόγραμμα. Παραμείνετε εδώ βεβαίως, γιατί η Eraspor θα συνεχίσει να κινείται σε μουντιαλικούς ρυθμούς μέχρι και τον τελικό, και μετά τον τελικό θα έχουμε εκπομπή μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σλάβκο Βίντσιτς, ο Σλοβαίνος διαιτητής, με τον οποίο η τελευταία ήττα της Αργεντινής σε μουντιάλ είναι με διαιτητή εκείνον στο Μουντιάλ του 2022, την προηγούμενη διοργάνωση. 22 Νοεμβρίου είχε γίνει ο αγώνας. Στο Κατάρ θυμάστε ότι το Μουντιάλ έγινε φθινόπωρο. Η Αργεντινή ιτήθηκε από τη Σαουδική Αραβία με 2-1. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, τη Βιβή Νικολοπούλου και την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παρέα μας σήμερα εδώ μαζί μας στην εκπομπή Μπαλαντέρ. Να ευχαριστήσω και εσάς για την συμμετοχή σας, με την ευχή να δούμε έναν συναρπαστικό τελικό και ας νικήσει ο καλύτερος, παρότι εμείς θέλουμε Αργεντινή. Σας αποχαιρετώ και σας υπόσχομαι ότι θα επιστρέψω περίπου σε 20 λεπτά εδώ παρέα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου για να ανακοινώσουμε τους δύο νικητές του σημερινού διαγωνισμού. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα και μην ξεχνάτε στις 10 το μεγάλο μάτς η Αργεντινή απέναντι στην Ισπανία στο 104ο μάτς του εφετινού Μουντιάλ. Το τελευταίο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν απόψε στις 10 το βαρύτιμο τρόπαιο στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνική από την Era Sport. Νικήτρια στο μικρό τελικό, η Αγγλία απολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας 6-4 της Γαλλίας σε ένα συγκλονιστικό αγώνα, κατακτώντας την τρίτη θέση της διοργάνωσης και την καλύτερη θέση σε τελική φάση Μουντιάλ μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966. Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με ακόμη 2 γκολ, φτάνοντας στα 10 στο τουρνουά και αποκτώντας προβάδισμα 2 τερμάτων από τον Λιονέλ Μέση στη μάχη για το χρυσό παπούτσι, όντας πλέον το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 39χρονος Τούρκος φόργουορντ Τσεντί Οσμάν, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει πριν από την αυριανή επίσημη παρουσίασή του από τον ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη, αποτελώντας το νέο πρόσωπο στη μεσαία γραμμή των κιτρίνων. Στην Αθήνα, για ο λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ο Φαν Ντρόγκελεν περνάει τα ιατρικά τεστ και υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε σήμερα την παραχώρηση του Χρήστου Αλμύρα στην Τζουργκάντεν. Ο 29χρονος μέσος στην περσινή σεζόν είχε 18 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελο, με ένα γκολ και μία ασίστ στο ενεργητικό του. Ακόμη ένα μετάλλιο. Χάλκινο αυτή τη φορά πανηγύρισε η ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18 που ολοκληρώνεται σήμερα στο Ιέτη της Ιταλίας. Ο Δημήτρης Μουμούρης κατέλαβε την τρίτη θέση στον τελικό του τριπλούν με άλμα 15-49. Τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας με 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στο Γκστάντ. Κόντρα στην Τσέχα Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα στις 8 το βράδυ στο Stadium Sports Center η Μαρία Σάκαρη στον τελικό του Athens Open WTA 250. Στο μπάσκετ η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε με 73-56 την Τουρκία και βρέθηκε στην 5η θέση της τελικής κατάταξης του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που ολοκληρώνεται σήμερα στην Stožice Arena της Σλοβενίας. Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας κάτω των 20 αποτελεί ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος με τον ίδιο να αποχαιρετά την ομάδα μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Η FIFA είναι έτοιμη να πετύχει ρεκόρ εσόδων για το παγκόσμιο κύπελλο με τα συνολικά έσοδα να φτάνουν κοντά στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό κατά πολύ ψηλότερο από την αρχική εκτίμηση των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 2 γκολ πέτυχε ο Μπάμπης Κοστούλα στο πρώτο φιλικό μάτς της Brighton επί της Wicom με 4-1. Τέλος, ο Φιλανδός οδηγός Σάμι Παγιάρη της Toyota προκάλεσε έκπληξη κερδίζοντας το ράλι Εστονία στην Κυριακή. Ενώ ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Άλβιν Εύανς σε επίσημη Toyota έλεγξε τον αγώνα κρατώντας μακριά τον Γάλλο Σεμπαστιάν Οζέ επίσης της Toyota. Ο Παγιάρη πρότευσε σε 12 από τις 18 ειδικές του ράλι, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων 9, πριν διαχειριστεί ήρεμα το προβάδισμά του για να κερδίσει με 19 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Όλιβερ Σόλμπεργκ, με τον 24χρονο Σκανδιναβό να καθιερώνεται ως διεκδικητής του τίτλου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Era Sport 101,8.
5: Για να δούμε Declan Rice στο σουτ. Γκολ! 1-0 νωρίς στο τρίτο λεπτό. Αυτό το παιδί της Arsenal στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και της Μίλαν, κάνοντας νωρίς το 1-0. Πάλι αυτή τη φορά η κεφαλιά και γκολ! Να λοιπόν το 2-0 στο 18ο λεπτό από τον Γκόνσα. Να δούμε τι γίνεται. Σάκα και πάλι Σάκα μέσα στην περιοχή. Σουτ! Γκολ! 3-0! 37ο λεπτό! Για να δούμε αυτή την παλιά. Θα έχουμε το σουτ και γκολ! Μπουκάγιο Σάκα! Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεύτερο του γκολ στον αγώνα. Με πλασέ κι αυτό. 4-0 πριν κλείσει το ημίχρονο. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας προηγείται της Γαλλίας. Για να δούμε ο Λις. Εμπαπέ, σουτ, γκολ! 47ο λεπτό. Κιλιάν Εμπαπέ. Περνάει το Μέση προς στιγμήν, γιατί υπάρχει ο τελικός. Σημειώνει το ένατο του γκολ στην διοργάνωση και μειώνει σε 4-1 το σκορ. Να η Γάλλη τώρα μέσα στην περιοχή, το πλασέ και γκολ! 2-4! Μπάρτλεϊ Μπαρκολά! Γκολ Εμπαπέ! 66ο λεπτό. Στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Χέντερσον, που πέφτει αλλά δεν τη φτάνει και μειώνει σε 4-3. Σάκα, ο στράικερ της Arsenal. Ο διαιτητής είναι πάνω στην μπάλα, ο Σάκα. Θα κάνει 1-2-3 βήματα πίσω, δεν παίρνει πολύ φόρα. Με το αριστερό πόδι Μπουκάγιο Σάκα, αφού γκράζεται, περιμένει, το σκέφτεται. Μπουκάγιο Σάκα εκτελεί, γκολ! 5-3! Τρίτο γκολ για το striker της Arsenal στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε, Ντεμπελέ, γκολ! Στο 96 είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο Ντεμπελέ, ο παίκτης που έχει ευχέρεια και στα δύο πόδια, καταφέρνει να σπάσει την μπάλα στο αριστερό πόδι και να την στείλει στην δεξιά γωνιά του Χέντερσον, κάνοντας το 5-4. Μπέλιγχαμ αποφύγει ολοκλούα, Μπέλιγχαμ, πλασέ, γκολ! Πανδεσία του ποδοσφαίρου ο μικρός τελικός! Τρομερό ποδόσφαιρο! Ποδόσφαιρο ταχύτητας! Ποδόσφαιρο αποτελεσματικότητας! Ποδόσφαιρο χαρισματικών παιχτών και από τις δύο ομάδες! 6-4, 10 γκολ, φοβερά και τρομερά πράγματα στο στάδιο του Μαϊάμι.
6: Ακούτε Era Sport.

Έτσι δυνατά μπαίνουμε. 16 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, δηλαδή έχουν μείνει 3 ώρες και 49 λεπτά για την έναρξη του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήδη στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι, έχει στηθεί μια μεγάλη γιορτή, κυρίως από τους φιλάδρους της Αργεντινής που σειραίουν για τον μεγάλο τελικό. Φυσικά θα υπάρχουν και αρκετοί φίλοι της Ισπανίας.

Και αναμένουμε, όπως καταλαβαίνετε, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτόν τον μεγάλο τελικό, τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, του Μουντιάλ της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού, που ρίχνει την αυλαία του μετά από περίπου 1,5 μήνα. Και εμείς, νομίζω, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα μετράμε από απόψε το βράδυ, μόλις ολοκληρωθεί ο μεγάλος τελικός, θα μετράμε αντίστροφα για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο του 2030, που θα είναι και πετειακό, έτσι, θα είναι ένα παγκόσμιο κύπελο γιορτή, καθώς έχουμε το Ιωβιλέο, τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή το 1930. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, κυρίες και κύριοι, στην κονσόλα του ηχού. Νελίζα Φυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, στην συντροφιά σας όλη αυτή η παρέα μέχρι τις 8. Ακούτε την ΕΡΑΣΠΟΡ, ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10.

Κυριάννα Παπέ, κυρίες και κύριοι, σε αυτόν τον συγκλονιστικό μικρό τελικό που θα τον θυμόμαστε για αρκετό καιρό, σε αυτό το 6-4 της Αγγλίας επί της Γαλλίας. Οι Άγγλοι κατέκτησαν την τρίτη θέση, έτσι, για την ιστορία να το πούμε, σε έναν χορταστικό μικρό τελικό με 10 γκολ. Παρά την ήττα όμως της Γαλλίας, ο Κιλιάν Εμπαπέ έγραψε ιστορία και κατάφερε να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπελών με 22 γκολ. Και φυσικά έχοντας μπροστά του ακόμα 2 τουλάχιστον παγκοσμία κύπελα, αν είναι καλά, αν είναι υγιής το παιδί, μπορεί και παραπάνω, έτσι. Ο Λιονέλ Μέση είναι στο μείον 2, αλλά εντάξει, ο μεγάλος Αργεντινός στάρ έχει γράψει την δική του ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θα έχει την ευκαιρία σήμερα να πιάσει τον Εμπαπέ αν πετύχει 2 γκολ ή να τον ξεπεράσει αν κάνει χατρίκ. Τώρα θα μου πείτε, σε έναν τελικό είναι δύσκολο αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι κι αλλιώς τα 39 του τα έχουμε δει όλα από τον Λιονέλ Μέση. Που έχει σκυλιάσει. Θέλει να κάνει το back to back μετά το 2022 στο Κατάρ, να κατακτήσει η Αργεντινή και πάλι δηλαδή το παγκόσμιο κύπελο.

Περιμένουμε με αγωνία λοιπόν την Σέντρα. Αργότερα θα έχουμε επικοινωνία με Νέα Υόρκη, με Νιου Τζέρσι και Πέτρο Μαυρογιαννίδη, ο οποίος κινείται εκεί στους δρόμους, ζει την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Να μας δώσει κλίμα λίγες ώρες πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού. Μέση απέναντι στον Γιαμάλ, Αργεντινή απέναντι στην Ισπανία, Ισπανία απέναντι στην Αργεντινή. Η ομάδα της Αργεντινής ψάχνει το τέταρτο αστέρι της, ψάχνει την τέταρτη κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου.

Από την άλλη μεριά, φυσικά οι Ισπανοί θα ψάξουν το δεύτερο τρόπαιο μετά από αυτό του 2010. Για να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα σηκώσει το βάρη τιμοτρόπαιο το βράδυ στην Νέα Υόρκη, στο New Jersey.

Ο Χρήστος λέει καλησπέρα για να ρε σήμερα. Όλοι ποντάρουν Ισπανία, αφού Σύφης και Μήνος λένε Αργεντινή. Τι μα λέει το σκορ 1-3 υπέρ της Ισπανίας. Γιατί που το βλέπεις αυτό, κάτσε. Θα περιμένουμε, μην βιάζεστε. Όλοι έχουν κάνουν τα προγνωστικά τους, όλοι έχουν τα θέλω τους. Να και ο Γιάννης ολοκληρώθηκε εκεί το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Καλό απόγευμα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που ήρθαν στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας και το πανηγύρι. Είχε τέτοια μεγάλη επιτυχία σε διάρκεια και σε κόσμο. Σας ευχαριστούμε και του χρόνου. Γιάννη, δεν καταφέραμε εμείς να έρθουμε.

Εγώ πάμε να δούμε και το ποσό που θα εισπράξει η ομάδα που θα φτάσει στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου απόψε το βράδυ. Οι πρωταθλητές κόσμου θα λάβουν 37.100.000 ευρώ. Η ομάδα που θα ιτηθεί στον τελικό θα εισπράξει 24.500.000 ευρώ. Η Αγγλία που πήρε την τρίτη θέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο αφού κέρδισε χθες σε αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι με τα πολλά γκολ 6-4 την Γαλλία παίρνει 21.500.000 ευρώ. Οι Γάλλοι που τερμάτισαν τέταρτη στο Μουντιάλ παίρνουν 20.000.000 ευρώ, πάρα πολλά τα λεφτά. You gotta keep them separated. Οι ομοσπονδίες τους παίρνουν αυτά τα λεφτά, έτσι.

Σήμερα είχαμε και Φόρμουλα 1 για να περάσουμε μετά και στο τένις, όπου έτσι κι αλλιώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε την νίκη. Η Μαρία Σάκαρη παίζει στον τελικό στο Open της Αθήνας στις 8 η ώρα το βράδυ, αυτή η αναμέτρηση. Θα τα δούμε όλα αυτά λίγο μετά τις 6.30. Πάμε στη Φόρμουλα 1, όπου είχαμε το Grand Prix στο Spa. Εκεί όπου ο Κίμι Αντωνέλη είδε πρώτος την καροσημαία, έφτασε τις 6 νίκες στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα και φαίνεται να βλέπει μπροστά του τον τίτλο για την φετινή σεζόν. Δεύτερος ήταν ο Λεκλέρκ, τρίτος ο Verstappen.

Και στην βαθμολογία των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος προπορεύεται με Mercedes, έχει 204 βαθμούς. Ακολουθεί ο Λουίς Χάμιλτον με Ferrari, 159 βαθμούς. Τρίτος είναι ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, επίσης 154 βαθμούς. Τέταρτος ο Λεκλέρ με Ferrari, 126 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση είναι ο Λάντο Νόρις με McLaren, 103 βαθμούς. Έκτος είναι ο Όσκαρ Πιάστρι με McLaren, έχοντας 92 βαθμούς. Νίκη λοιπόν για τον Κίμι Αντωνέλη, που πέρασε μάλιστα τον Λεκλέρ 11 στροφές πριν από το τέλος στο Grand Prix του Spa, στο Grand Prix του Βελγίου. Και όπως είπαμε, φαίνεται ότι πάει ο νεαρός για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

φίλος ο 660 λέει: καλησπέρα απόψε. Έχουμε το ποδόσφαιρο της καρδιάς, της ψυχής και της αυτοθυσίας. Αργεντινή αντίον του PlayStation, της δύναμης και της ταχύτητας. Ισπανία. Φυσικά είμαι με την Αργεντινή, λέει ο φίλος μας ο 660. Περιμένω έτσι τα προγνωστικά σας. Περιμένω προβλέψεις, τις επιθυμίες σας.

Φίλος ο Σενιόρ λέει: καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου. Εγώ θα ήθελα σήμερα ο τελικός να πάει στα πέναλτι. Το τελευταίο πέναλτι να είναι έτοιμος να το εκτελέσει ο Μέση και όλος ο πλανήτης να κρατάει την ανάσα του, που αν το βάλει θα πάρει η Αργεντινή το Μουντιάλ. Λες να γραφτεί έτσι η ιστορία? Ο Γιώργος Αντρακούς λέει: καλησπέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Θέλω Αργεντινή, αλλά βλέπω να το παίρνει η Ισπανία.

Λοιπόν, μετά τις 6.30 θα μιλήσουμε για τένις φυσικά, για Στέφανο Τσιτσιπά και για Μαρία Σάκαρη. Όπως είπαμε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε στον τελικό του Gsdart στο 250 ATP τον Ράφαελ Κολενιόν και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του.

0: Μεγάλη ώρα, κύριε Βοντζάκη.
1: Όχι, του Γιάννη Παλαόρα.
0: Όχι. Του Σύφη Βοντζάκη για την κλήρωση.
1: Η μεγάλη ώρα είναι ο τελικός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτά είναι δευτερεύοντα.
0: Προς το παρόν.
1: Λοιπόν, για να μην πάρω πολύ χρόνο από την εκπομπή σου, δίνουμε πρώτα το άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο. Ο νικητής μας είναι τυχερός, όχι επειδή θα πάρει το άλμπουμ της Πανίνη, αλλά επειδή είναι μόνιμος κάτοικος Λίμνου.
0: Στη Λίμνο.
1: Έχεις πάει.
0: Είναι ωραία.
1: Πανέμορφα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις ποιο νησί δεν είναι ωραίο. Γιάννης Μαγδάνης από τη Λίμνο είναι ο ακροατής μας που θα κερδίσει το άλμπουμ. Δίνουμε όμως και 10 κάρτες. Τι δίνουμε ακριβώς στα χέρια του, τους έχεις?
0: Ναι, είναι πόσες, 1, 2, 3,
1: 5 Αργεντινή, 5 Ισπανία.
0: 5 Αργεντινή, 5 Ισπανία, ναι.
1: Πες ποιοι είναι.
0: Είναι ο Μέση, ξεχωρίζει, ο αρχηγός. Είναι ο Μακάλιστερ. Είναι ο Λαουτάρο, ο Μαρτίνες. Είναι ο Έντζο Φερνάντες. Και είναι ο Ντεπόλ για την Αργεντινή, έτσι. Από τους Ισπανούς είναι ο Γιαμάλ. Έχεις δώσει τους καλύτερους, ε.
1: Επιλεγμένες.
0: Κουκουρέγια, αγαπημένος.
1: Μπουντραγένιο.
0: Ο Εμίλιο. Λοιπόν, ο Ματσεράνο.
1: Ποιος?
0: Ποιος είναι? Α, λάθος έκανα, είδες, δεν έχω πάρει και τα γυαλιά. Ο Πέδρη.
1: Τα κατάφερες.
0: Πώς, εδώ πέρα τι γράφει? Με μπέρδεψε εδώ, διάβασα εκεί, κατάλαβες.
1: Ο Ρόδρυ
0: και
1: ο
0: Βιγιαρθάμπαλ, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό μουντιάλ, έτσι.
1: Χρειάζεται οπωσδήποτε γελιά, όμως.
0: Ναι, ναι,
1: με προβλημάτισε αυτό που
0: δεν
1: είδα.
0: Δεν το είχα πάρει μαζί.
1: Με προβλημάτισε.
0: Ναι, Ματσεράνο.
1: Λοιπόν, Δέσποινα Φίλου είναι η νικητρία που θα πάρει τις 10 κάρτες αδρεναλίν, που είναι και ό,τι πρέπει για τον απόψινο τελικό της Αργεντινής με την Ισπανία. Και για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές μας, Γιάννη, μου επιτρέπεις να πω για μία ακόμη φορά ότι στο διαγωνισμό που κάνει η ΕΡΤ για τις 100 επίσημες εμφανίσεις και για τις 30 επίσημες μπάλες του Μουντιάλ, η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη το μεσημέρι. Παίρνουμε μέρος απαντώντας σε μια πολύ απλή ερώτηση: ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο Μουντιάλ που μετέδωσε η Ερασπορ? Επαναφέρουμε στη μνήμη μας πότε ξεκίνησε η Ερασπορ με Κώστα Μότσο, Ηρακλή Κοτζιά. Και σκεφτόμαστε ποιο είναι το πρώτο μουντιάλ που μεταδώσαμε ραδιοφωνικά.
0: Έλα, αυτό είναι εύκολο.
1: Δεν θέλουμε να είναι μικρή η συμμετοχή. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε πολλούς ακροατές να διεκδικήσουν τις εμφανίσεις που είναι αυθεντικές, να πω. Και οι εμφανίσεις και οι μπάλες είναι οι μπάλες του μουντιάλ. Και είναι μια προσφορά της ΕΡΤ για τους τηλεθεατές και τους ακροατές. Η απάντηση δίνεται στο Viber της Eraspor. Γράφουμε όμως οπωσδήποτε όνομα, τεπώνυμο και το κινητό τηλέφωνο για να είναι εύκολη η επικοινωνία. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλό τελικό να έχουμε.
0: Δεν θα ξανάρθεις μέχρι τις 8.
1: Δεν περίμενα ότι θα εμφανιστείς σήμερα, ειδικά σήμερα με εμφάνιση της Βραζιλίας, αλλά Παπαγεωργίου είσαι, ικανός για όλα είσαι.
0: Πρόσεξε να δεις, τη Βραζιλία δεν μ' αρέσει από τότε που έχω γεννηθεί. Αγαπάμε, συμπαθούμε την Αργεντινή. Εγώ ειδικά που έχω δει τον Diego και είναι το πρώτο μουντιάλ που έχω παρακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι αυτό που σε έχει σημαδέψει. Και ο Diego έτσι κι αλλιώς έχει σημαδέψει όχι μόνο εμένα, πάρα πολλούς.
1: Ακούω τι λες.
0: Ναι.
1: Και σε ακούω και αρκετή ώρα τώρα. Και θυμάμαι τι είπα και εγώ στο προηγούμενο διόρυμο. Ήμουν πολύ προσεκτικός.
0: Ναι.
1: Ξέρεις εγώ πόσο συμπαθώ την Αργεντινή. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να καταλαβαίνουμε ότι απόψε στον τελικό υπάρχει μια ομάδα που είναι καλύτερη από την Αργεντινή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μην βάζουμε την επιθυμία μας μπροστά.
0: Εγώ σου είπα ποια ομάδα υποστηρίζω. Δεν είπα ποια θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο απόψε το βράδυ.
1: Όποιος και το πάρει, πάντως, κλείνει ένα παγκόσμιο κύπελο στο οποίο περάσαμε υπέροχα, παρότι όλοι κουραστήκαμε. Και είσαι ένα από τα μέλη της ομάδας που όντως κουράστηκε πάρα πολύ. Γιατί
0: εδώ,
1: είναι,
0: άδεια,
1: δικαιολογημένα,
0: τώρα, να τα πεις στον αέρα.
1: Είναι δικαιολογημένα τα παράπονα των συζύγων σας για τα δύσκολα ωράρια.
0: Ναι, για τα ξενύχτια. Γιατί όταν λες πάω 4 η ώρα, ευτυχώς που υπάρχει το ραδιόφωνο και ακούγανε ότι είμαστε εκεί.
1: Αλλά η κατάληξη όμως ποια είναι? Ότι περάσαμε υπέροχα και εμείς, πέρασαν υπέροχα και οι ακροατές, διευρύναμε την παρέα μας μέχρι τα ξημερώματα. Αυτό είναι κάτι που σε αυτό το βαθμό γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά.
0: Ένα 24ωρο πρόγραμμα.
1: Μας άρεσε τόσο πολύ η ανταπόκριση που είχαμε. Με συμμετοχή ακροατών ακόμη και στις 5 τα ξημερώματα στις εκπομπές. Ήταν τέλειο, θα μας λείψει, παρότι ήταν κουραστικό.
0: Και θα το ξανακάνουμε το 2030, πρώτο ο Θεός.
1: Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ σημαντική συμβολή σου σε αυτή την προσπάθεια. Παρότι χθες, θα αποκαλύψω ότι ήσουν δίδυμο στην μετάδοση του μικρού τελικού. Όχι, συγγνώμη, θα το πω. Είναι επίσημη καταγγελία αυτή. Ναι. Ενώ ήσουν δίδυμο με τον Δημήτρη Λουκάκη στο μικρό τελικό, δέχτηκα τηλεφώνημα από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, στον οποίο δεν μπορώ και να χαλάσω χατήρι. Και μου λέει το απόγευμα, μου λέει, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Ποιος μικρός τελικός?
0: Όχι.
1: Και είδες τι έχασες.
0: Περίμενε, θα τα λες όλα. Ο Παπαγεωργίου
1: δεν σε συμφέρει να τα πω όλα.
0: Ο Παπαγεωργίου είχε 12-2 χτες εκπομπή το μεσημέρι.
1: Α, δεν
0: ήρθε
1: το
0: και έκανε
1: αυτό.
0: Και εκπομπή. Εντάξει, ήταν και λίγο υπερβολή να ξεβερθώ μετά και το βράδυ.
1: Κανονικά έπρεπε να κάνεις και το 4-6, αλλά επειδή δεν μπορούσες, γι' αυτό ήρθα εγώ και χθες. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Σύμφη. Και νομίζω περάσαμε έτσι κι αλλιώς υπέροχα, δηλαδή και ένα μήνα ακόμα, ένας μήνας ακόμα να υπήρχε, θα συνεχίζαμε με την ίδια έτσι όρεξη.
1: Όρεξη να έχεις, υπάρχει και το τρίτο μάτι, φεύγει και ο Σαραλάκος με σύνταξη τώρα, το φορτίο για σένα θα παραμείνει,
0: ξέρω,
1: βαρύ,
0: ξέρω,
1: μην ανησυχείς.
0: Ξέρω, ετοιμάσει, ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Είμαστε 6 και 38 λεπτά η ώρα. Μετά τις 7 θα επιχειρήσουμε σύνδεση με Νέα Υόρκη, με New Jersey, να μιλήσουμε με τον απεσταλμένο μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, να μας δώσει κλίμα λίγες ώρες πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού στις 10 η ώρα ακριβώς. Αργεντινή Ισπανία, Ισπανία Αργεντινή, για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε και τα μηνύματά σας. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Γιάννη λέει Αργεντινή στα πέναλτι. Ο Γιάννης ο Λαζάρου, γερμανικό συνεχίζει. Γιάννη, ναι, είδες, τι τραβάμε με το βοντζάκι, να τα βλέπεις. Λοιπόν, συνεχίζετε, στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα, έτσι, για τον διαγωνισμό που τρέχει, τη ΣΕΡΤ, για τις αυθεντικές εμφανίσεις και τις γνήσιες μπάλες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο φίλος μας σενιόρ γράφει, δίνει τα στοιχεία για το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που μετέδωσε η Ερασπόρος. Θέλουμε το πρώτο παγκόσμιο και ποιος το κατέκτησε, έτσι. Και φυσικά λέει, κύριε Παπαγεωργίου, και εγώ έχω μια φανέλα της Βραζιλίας που τη φοράω συνεχώς. Να το ξέρετε.

Τόλισαν τα τρίκαλα, λέει, ήταν το καλύτερο καλοκαίρι με την Έρα Σπορ. Εγώ που είμαι βραδινός τύπος, σας απόλαυσα μέχρι το πρωί κάθε βράδυ. Ήταν υπέροχα, παιδιά. Μπράβο σας. Να σε καλά, ρε Τόλι.

Να και ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. Σας αγαπώ πολύ, πολύ όλους στην Ερασπορ. Είστε η καλύτερη παρέα, να σε καλά ρε Κωστάκη, και εμείς αγαπάμε. Η Δέσποινα, η φίλη μας, λέει: τι να διαλέξεις μωρέ Ιωάννη. Εμένα μου αρέσουν και δύο ομάδες. Το σίγουρο είναι ότι σαν το χθεσινό θα κάνουμε χρόνια να δούμε. Ναι, σίγουρα. 10 γκολ τώρα σε παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου και σε μικρό τελικό, δύσκολο.

Ο Γιώργος λέει, για να το πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο το πήρε η Ουρουγουάη. Το πρώτο στην έδρα της, εντός έγινε στην Ουρουγουάη το πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930 με 13 ομάδες παρακαλώ. Το δεύτερο το πήρε στην Βραζιλία βέβαια. Εκεί είχαμε αυτοκτονίες στον τελικό Ουρουγουάη-Βραζιλία. Και δεν το λέμε αυτό σε εισαγωγικά, κυριολεκτικά είχαμε αυτοκτονίες από τους Βραζιλιάνους. Πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση στον διαγωνισμό, που πάρα πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τι έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νωρίτερα στον τελικό του Γκσντάντ, 250 τουρνουά. Ο Έλληνας κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών εμφανίστηκε σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και σε 2 ώρες και 17 λεπτά επικράτησε με 2-1 σετ, 6-4, 6-7, 6-3. Και πήρε κούπα μετά τον Μάρτιο του 2025 στο, το είχε κατακτήσει στο Ντουμπάι τότε.

Είδηση επί του πιεστηρίου που Φαν Τρόγκελεν με κάθε επισημότητα είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Η πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ρικ Φαν Τρόγκελεν με μεταγραφή από την τουρκική Σαμσουσπορ. Ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ο Ρικ Φαν Τρόγκελεν γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1998 στο Άξελ της Ολλανδίας. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην τοπική ομάδα της πόλης του, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου Τζέι Βος. Το 2012 έγινε μέλος των Ακαδημιών της Σπάρτα Ρότερνταμ. Το 2015 πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεπούτο με την Ολλανδική ομάδα, με την οποία κατέγραψε 49 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ. Το 2017 πήρε μεταγραφή για το Αμβούργο, με την φανέλα του οποίου αγωνίστηκε σε 96 επίσημους αγώνες, πετυχαίνοντας 2 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ, ενώ σε ηλικία μόλις 20 ετών έγινε αρχηγός της ομάδας. Το 2021 μεταγράφηκε στην Ουνιόν Βερολίνου και στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μέχελεν και στην Χάρτσα Ρόστοκ. Το 2023 συνέχισε την καριέρα του στη Σάμσουσπορ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 112 συμμετοχές, σημειώνοντας 8 γκολ και 3 ασίστ. Έχει εκπροσωπήσει την Ολλανδία στα μικρά κλιμάκια της Εθνικής, αγωνιζόμενος στις ομάδες κάτω των 17, κάτω των 18, κάτω των 19 και κάτω των 21. Καλωσορίζουμε τον Ρικ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Φαν Τρόγκελεν.

Είπαμε για Στέφανο Τσιτσιπά, πάμε και στην Μαρία Σάκαρη που επικράτησε χθες τον ημιτελικό της Ρωσίδας Αλίνα Καρνέβα, νούμερο 90 στον κόσμο, με 2-0 σε 6-9-7-5. Και προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open που γίνεται σε εγκαταστάσεις αντισφαίρισης του Ολυμπιακού Σταδίου.

Τελικός, όπως είπαμε, θα αρχίσει στις 8 και η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Μπάρμπαρε Κρεατσίκοβα, η οποία στον ημιτελικό επικράτησε τη Κλάρα Τόσον.

Πριν από λίγο, για να επιστρέψουμε στο παγκόσμιο κύπελο, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής έβγαλε ένα επικό βίντεο με αφορμή την συμμετοχή της Άλμπι Σελέστε στον τελικό του Μουντιάλ του 2026 με αντίπαλο την Ισπανία.

μουσικό χαλί το Going the Distance από την ταινία του Rocky με τον Σιλβέστρε Σταλόνε. Και στο βίντεο φυσικά ενώ ακούγεται η μουσική υπόκρουση ακούγονται και τα εξής. Έρχεται η κάτοχος του τίτλου, έρχεται η ομάδα που υπαρασπίζεται τον τίτλο, η ομάδα των 5 διαδοχικών τελικών, εκείνοι που θέλησαν 1000 φορές να ρίξουν και ξανασηκώθηκε, ερχόμαστε με τον καλύτερο παίχτη του πλανήτη. Υπάρχει πλάνο με τον Λεονέλ Μέση να τραγουδά τον εθνικό ύμνο της χώρας του σε εκείνο το σημείο. Και συνεχίζει εκείνον που ποτέ δεν τα παρατά και χορεύει με τα πόδια του όπως κανείς άλλος στον κόσμο. Και το βίντεο κλείνει με τη φράση «Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε εμείς και πάμε για όλα».

Πάρα πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση ότι έχει να κάνει με τον διαγωνισμό της ΕΡΤ. Έτσι, βλέπω γίνεται ένας χαμός από την ώρα που το ανακοίνωσε ο Σύφης. Ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο μουντιάλ που μετέδωσε η ΕΡΑΣΠΟΡ? Στέλτε την σωστή απάντηση στο Viber της ΕΡΑΣΠΟΡ μαζί με όνομα, τεπώνυμο, email και τηλέφωνα και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου στο ΕΡΤ. Εγγύηση στο Viber της ΕΡΑΣΠΟΡ μαζί με όνομα, τεπώνυμο, email και τηλέφωνα και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου

Ο Τζίμις λέει γεια σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας κύριε Παπαγεωργίου, παρέλαβα το βιβλίο που κέρδισα στην κλήρωση του αγώνα Ουρουγουάη Πράσινο. Ακροτήρι που κάνατε, μεγάλε κύριε Παπαγεωργίου, είστε ο καλύτερος, να είστε πάντα καλά. Δημήτρη Σιάτη στα Κοζάνη, ευχαριστώ, να είσαι καλά Δημήτρη μου.

Παναγιώτης λέει πώς θα συμμετάσχω για το διαγωνισμό. Στο Viber στέλνεις, όπως σου είπαμε, την σωστή απάντηση. Ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο Μουντιάλ που μετέδωσε η Eraspor. Στέλνεις το όνομα τεπώνυμό σου και το τηλεφωνό σου.

Καλησπέρα Γιάννη Σεφτά, Αργεντινή παράταση. Παράταση λέει, Αργεντινή παράταση. Alex Porxyrios, πόσο είναι ρε συνονόματι Ιωάννη? Έχουμε τελικό παγκόσμιο κυπέλλου και ασχολείσαι με την Έλσμπορκ και την Σύριους. Θα στο βρω, θα στο δώσω. Ενώ να στείλει η Δέσποινα Εφήγιου που κέρδισε νωρίτερα στον διαγωνισμό, το τηλέφωνο της έχει στείλει σκέτο το όνομα, να στείλει το τηλέφωνο της για να την καλέσουν εδώ από την Ερασπορ για να συνεννοηθεί πως θα παραλάβει το δώρο της, έτσι.

Παιδιά, δεν ανακοινώνω το... τα μηνύματά σας, δεν τα διαβάζω. Θα μαζευτούν όλα μετά και θα γίνει κλήρωση. Έτσι, μην νομίζετε ότι εσείς που έχετε στείλει δεν έχετε απαντήσει σωστά ή κάποιοι δεν έχουν απαντήσει λάθος, αλλά δεν αναφέρω ονόματα. Θα μαζευτούν μετά τα ονόματα και τα τηλέφωνα. Ας πούμε, ο Μπάμπη στέλνει την απάντηση που είναι σωστή βεβαίως, αλλά δεν στέλνει το τηλέφωνο του. Δεν γίνεται έτσι, Μπάμπη μου. Ο Μπάμπη ο Μαργάριτης, να στείλεις για το τηλέφωνο σου.

Α, και ο Κώστας Σαρδάκης, καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Εύχομαι να δούμε έναν ωραίο τελικό και κάτι για σένα. Είσαι ένας πραγματικός gentleman της Ερασπορτ. Να είσαι καλά, ρε Κώστα. Για τα καλά σου λόγια.

Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις 7 εκεί που θα ακούσουμε διαφημιστικά. Σήμα σταθμού. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Μισελ Λαδό, Μιχάλη Λαδόπουλο δηλαδή. Και επιστρέφουμε μετά από ένα τραγουδάκι. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω έτσι και αυτά που έχετε στείλει στο Messenger. Θα διαβάσουμε όλα μετά τις 7 εκεί που θα κάνουμε και σύνδεση με Αμερική, New York, New Jersey. Πέτρο Μαυρογιαννίδη να μας δώσει κλίμα, να μας βάλει σε ρυθμούς της μεγάλης γιορτής, λίγο πριν από την έναρξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 7 από την Eraspor. Στη ρύθμιση των ήχων ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Η ώρα της στέψης απόψε στο MetLife του New Jersey, όπου Ισπανία και Αργεντινή διεκδικούν το τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή, η σέντρα στις 10, με μετάδοση από Eraspor και Ertena. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αγγλία, που επικράτησε με 6-4 της Γαλλίας σε ένα συγκλονιστικό μικροτελικό και βρέθηκε στην καλύτερη θέση της ιστορίας της μετά την κατάκτηση του τρόπαιου του 1966. Και με τη βούλα στον Παναθηναϊκό, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 28χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού για 4 χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Τσεντί Οσμάν, ο οποίος θα περάσει από εξετάσεις, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο και αύριο θα παρουσιαστεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου με τον 27χρονο Νιγηριανό ανασταλτικό μέσο να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει στον Άρη. Την παραχώρηση στη Σουηδική Τζουργκάρντεν του 21χρονου διεθνή με την ελπίδα μέσου Χρήστο Αλμύρα ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης, που θα βάλει στα ταμεία του περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου ΚΑΤΠΑ 18 που ολοκληρώνεται στο Ριέτη κατέκτησε ο Δημήτρης Μουμούρης με άλμα στα 15-49. Το 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά από 17 μήνες κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 2-1 του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του τουρνουά του Κστάτ. Στο τελικό του Athens Open η Μαρία Σάκρη αντιμετωπίζει 8 την Τσέχα Μπάρμπορα Κρέιτσικοβα με μετάδοση από RTL Sport. Την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ νέων της Σλοβενίας κατέκτησε η εθνική ομάδα που επικράτησε με 73-56 της Τουρκίας. Την έκτη του νίκη στα 10 Grand Prix που έχουν γίνει ως τώρα στη Φόρμουλα 1 πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη, που αντίκρισε πρώτο στην καροσημαία στην πίστα του Σπα στο Βέλγιο. Δεύτερος τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ, τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Χάμιλτον, Πιάστρι, Ατζάρ, Νόρις, Μπορτολέτο, Λίντμπλαντ και Κολαπίντο. Ο Φιλανδός Σάμι Παγιάρη έκανε την έκπληξη κερδίζοντας το Ράλι Εστονίας, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νορβηγό Όλιβερ Σόλμπεργκ και στην τρίτη τον Γάλλο Αντριάν Φουρμό. Ήταν το δελτίο ειδήσεων σε 7 από την Eraspor. Επόμενη αθλητική ενημέρωση μετά το τέλος του τελικού.
0: Eraspor 101,8.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Όπα, μην ξεχάσω
8: το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
12: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
8: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
12: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
8: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
13: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
14: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
15: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
16: Ακούτε Era Sport.

πολύ μεγάλη ανταπόκριση με τα μήνυματα που στέλνατε. 7 και 11 λεπτά η ώρα. Αυτά διαβάζω τώρα. Γίνεται ένας χαμός με το που βγήκε ο Βοντζάκης, έδωσε στοιχεία του διαγωνισμού και τα λοιπά. Γίνεται ένας χαμός.

Να και φίλοι μας, η Βάνα, γυρίζουμε από Καλαμάτα, σας ακούμε και πάμε να δούμε. Τελικό χαιρετίσματα από την Βάνα, την Ιωάννα, τον Βαγγέλη και τον Γιάννη. Να είστε καλά παιδιά, απολαύστε τον τελικό. Μεταξύ βλέπω η Βάνα έχει στείλει και νωρίτερα, έχει απαντήσει σωστά.

Παναγιώτης εκεί με τις κακίες του. Γιάννη, αληθεύει ότι ο νικητής του διαγωνισμού που έχετε ότι θα πάρει το δώρο όταν πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο?

Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι, κυρίες και κύριοι, στην κονσόλα του ήχου. Παραμείνει εδώ μαζί μας. Εδώ θα δεις τον τελικό, Αλέξ. Εδώ θα τον δει τον τελικό. Νέλε Ζαφυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Νέλε, εδώ θα δεις τελικό. Νέλε, εδώ θα δεις τον τελικό. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι στο πίσω από το μικρόφωνο του πρωταθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, την συντροφιά σας μέχρι τις 8. Λίγο μετά τις 7.30 θα κάνουμε σύνδεση με New Jersey και Πέτρο Μαυρογιάννη. Μιλήσαμε πριν από λίγο, είναι έξω από το γήπεδο. Και αυτό θέλουμε, να είναι έξω από το γήπεδο, να μας δώσει λίγο κλίμα της γιορτής, του ενθουσιασμού που επικρατεί και από τους φίλους της Αργεντινής και από τους φίλους της Ισπανίας, αλλά και από τους ουδέτερους, γιατί θα υπάρχουν και ουδέτεροι, έτσι, ποδοσφαιρόφιλοι και μη, που θα πάνε να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς θα υπάρχουν και πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Το παρόν θα δώσει ο πρόεδρος Τραμπ, ποιος θα κάνει και την απονομή. Τα λέγαμε και χθες, να δούμε αν το πάρει η Ισπανία πώς θα κάνει την απονομή.

Ο Τάκης λέει, Γιάννη, λεπτομέρεια. Ο ένας εκ των αποσταλμένων της ΣΕΡΤ, ο Γιώργος Τραπεζανίδης, μεταδόσεις με πολλά τέρματα, ο Λόβερ είχε. Τραπεζανίδης, τρεις αγώνες με 3-2, έναν αγώνα με 3-1 και το καλό για το τέλος θες το τερμάτισε με 3-2 επί 2, λέει, το Γαλλία-Αγγλία 4-6, Παναγιώτης Νέας Σμύρνη. Ο Βεράκιας ο Τραπεζανίδης, παιδιά.

Πάμε και σε μια είδηση από το μπάσκετ που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, καθώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι ο Μίλλερ Μακιντάιερ θα έρθει την Τετάρτη στην Αθήνα, στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Φτάνει στο Ελευθέρως Βενιζέλος την Τετάρτη, τώρα 22 του μήνα, 11 παρατέταρτο, με πτήση από τη Μαγιόρκα. Θα περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα κυλήσουν καλά θα ολοκληρώσει και τυπικά τις διαδικασίες για την ένταξή του στον Ολυμπιακό. Όσο ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να ενημερώσω ότι πριν από λίγη ώρα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Φαν Ρόγκελεν. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε sold out και στα εισιτήρια που έχουν πάρει πράσινη για την αναμέτρηση της προσεχούς Πέμπτης με την Πάξη στην Ουγγαρία. Έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ λίγα τα εισιτήρια, 230 τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται έχουν μείνει ελάχιστα χαρτάκια. Από αυτά νομίζω ότι δεν θα μείνει στο τέλος κανέναν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού που θα έχουν στην διάθεσή τους έστω και αυτό το μικρό χώρο στην εξέδρα του γηπέδου της Πάξη.

Στην ΑΕΚ είπαμε ψάχνουν τον Άντι Πινέδα και φαίνεται ότι τον έχουν βρει στο πρόσωπο του Κάνγκουα από την Ισραηλινή Μπερσεβά. Από ό,τι αναφέρεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ισραήλ, η ΑΕΚ και η Χαπόελ Μπερσεβά βρίσκονται σε ανοιχτές επαφές για τον Κάνγκουα. Και μάλιστα τα ρεπορτάζ που έρχονται και συγκεκριμένα του Ισραηλινού δημοσιογράφου Ρι Κούπερ αναφέρουν ότι ενώσει έχει κάνει πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπερσεβά, στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Η Μπερσεβά αξιώνει ένα ποσό στα 3,5 με 4 εκατομμύρια. Άλλες πηγές κάνουν λόγο για προσφορά που αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτει τις απαιτήσεις των Ισραηλινών. Αλλά φαίνεται ότι αυτός πιθανότατα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, δηλαδή ο Κάνγκουα, ο Κίνγκς Κάνγκουα, 27χρονος μέσος, θα είναι ο αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πίνεδα στην ΑΕΚ της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Να, ο Γιάννης στέλνει την ειδοποίησή του. Μάνα, έφτασα στο αεροδρόμιο και σας περιμένω. Μην αργείς γιατί θέλω να δω το τελικό. Vamos Argentina, λέει ο Γιάννης. Ακούει η μαμά να βγει γρήγορα τις αποσκευές γιατί δεν θα προλάβει το τελικό ο Γιάννης.

να επιστρέψουμε και πάλι στο μπάσκετ, να πούμε ότι έγινε ένας χάμος στην Θεσσαλονίκη, καθώς από το μεσημέρι βρίσκεται στην συμπρωτεύουσα για λογαριασμό του ΠΑΟ Κοντζέντι Όσμαν. Τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί, αύριο δηλαδή, η επίσημη παρουσίασή του από την διοίκηση του Δικεφάλου του Βορρά. Ενώ αφού περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα επισημιοποιηθεί βέβαια η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Μια χείρη κίνηση από τον Δικέφαλο του Βορρά, από τον κύριο Μιστακίδη, στα 11 εκατομμύρια θυμίζω. Έφτασε η μεταγραφή, 9 εκατομμύρια για τριετές συμβολές τον Τούρκο Άσο και 2 εκατομμύρια για το buyout στον Παναθηναϊκό. Γενικά είπαμε, η Θεσσαλονίκη φέτος ανεβαίνει και ανεβαίνει αρκετά, κάνει μεγάλα βήματα και οικονομικά, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.

να δούμε τώρα κάτι από αυτό που αφορά τον Σλοβαίνο διαιτή. Τώρα πολύ το άρχοντα του απόψινου τελικού, τον Σλάβκο Βίνισιτς. Ακούστε αυτό το στατιστικό λοιπόν. Ο Σλοβαίνος διαιτητής ήταν ο άνθρωπος που σφύριξε την τελευταία ήττα της Αλμπισελέστε, της Αργεντινής, σε παγκόσμιο κύπελο. Και που ήταν αυτή η τελευταία ήττα στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Ήττα μάλιστα που είχε προκαλέσει σάλο, καθώς η Σαουδική Αραβία είχε καταφέρει να επικρατήσει με 2-1 της Αργεντινής. Και μάλιστα με ανατροπή από αυτές που μας θυμίζουν την Αργεντινή, και κυρίως το φετινό παγκόσμιο κύπελο το έκανε, και με την Αίγυπτο το έκανε, και με την Αγγλία. Μέσα σε 5 λεπτά γύρισε το μάτς. Η Σαουδική Αραβία, εκεί που είχαν 1-0, κατάφερε να το τουμπάρει και να κερδίσει 2-1. Σε αυτήν την τελευταία ήττα που γνώρισε η Αργεντινή σε παγκόσμιο κύπελο, ο Σλάβκο Βίνισιτς, ο Σλοβαίνος διαιτητής, που θα σφυρίξει απόψε στις 10 τον μεγάλο τελικό στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών, Αργεντινή, Ισπανία, ήταν ο άνθρωπος που διαιτήτευε τότε.

Πάμε και σε μια είδηση που αφορά την εθνική μας ομάδα παιδών του μπάσκετ, η οποία γνώρισε την ήττα στον τελικό του διεθνούς τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη. Έχασε από την Κροατία με 76-79.

Ο Θανάσης Πανούλης, ο ιός του Βασίλη Πανούλη, ήταν ο κορυφαίος της Εθνικής Παίδων με 17 πόντους και 3 τρίποντα. Τον ακολούθησε ο Καραβασίλης με 11 πόντους. Ο Χαραλαμπίδης με 10 πόντους και ένα τρίποντο. Ο Μοναμά πέτυχε 9 πόντους. Για να αναφέρουμε όλα τα παιδιά έτσι. Ο Καψάλης 6 πόντους. Ο Σπανός 4 πόντους. Ο Χριστοδούλου 2, ο Πεπές 2, ο Αδαμόπουλος 2. Ο Σας Λόγου 5 με ένα τρίποντο. Ενώ συμμετοχή είχε ο Μπάρλος.

Ωραία, στον Πάπη, ο γιατρό μα, ο Πάπη ο Τελάλη, βρήκε το Viber επιτέλου. Το βρήκα, λέει Γιάννη. Τι λένε, τι λέει αυτό που λένε για την ΑΕΚ. Δεν τον έχω δει, Πάπη. Τον δούμε. Γράφουν ότι είναι καλό. Πάρε και μια φωτογραφία που είναι από την Άουσα, τη πάρω για να ζηλεύουμε. Κατάλαβε εκεί από την παραλία. Γεια σου, ρε Μπαμπινό. Πάμε δυνατά, μόνο Αργεντινή για σήμερα, λέει ο Γιώργος.

Α, ο Γιώργος δεν μπορεί να σας βρω, λέει στο Viber. Για την μπλούζα της Βραζιλίας βάλει και εμένα στο διαγωνισμό. Γιάννα, ρε, δεν είναι μπλούζα της Βραζιλίας, είναι 5 επίσημες εμφανίσεις από το παγκόσμιο κύπελο, δεν είναι συγκεκριμένων ομάδων. Ο Κωστάκης βλέπει τελικό γκολ γκολ ή over, βλέπω γκολ γκολ βλέπω.

0: Και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μας στέλνει το μήνυμά του. Καλησπέρα Γιάννη από Αντίκυρα Βιωτία. Σ' ακούμε και σήμερα. Είναι τίγκα είναι. Δημήτρη, τι περιμένεις? Ερασπούρ και τα μυαλά στα κάγκελα, λέει ο team manager της και φυσικά στο βόλεϊ. Μας ακούει πάντα μαζί με τον πρόεδρο, τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, και τον coach βέβαια, τον φίλο μας τον Νίκο τον Ζαλμά, μην τον ξεχνάμε. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και στην επιστροφή μας εκεί γύρω στις 8 παρα 25 σύνδεση με Αμερική, με New Jersey και Πέτρο Μαυρογιαννίδη να μας δώσει κλίμα. Ελπίζω να μην έχει μπει ακόμα στο γήπεδο, αλλά απ' έξω να μας δώσει έτσι κλίμα γιορτής από τους φίλους των δύο ομάδων που πάνε σιγά σιγά για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. 2,5 ώρες έμειναν, κυρίες και κύριοι, για τον τελικό, για το φινάλε του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Ολυμπία Γιαννικόπουλου είναι τώρα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Γεια σου, Ολυμπία. Νέλη Ζαφυροπούλου, πολύτιμη συνεργάτη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Όπως πολύτιμη συνεργάτη φυσικά είναι και η Ολυμπία Γιαννικόπουλου. Γιατί αν δεν θέλει αυτή, δεν φτάνει ποτέ εγώ στα αυτιά σας, να το ξέρετε. Και δεν φτάνει και με την ποιότητα που πρέπει να φτάσει.

0: Λοιπόν, πάμε. Πάμε να περάσουμε Ατλαντικό. Πάμε στην άλλη άκρη. Πάμε Νέα Υόρκη, πάμε Νιου Τζέρσι. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Μας έλειψε και του λείψαμε, νομίζω. Έτσι, σου λείψαμε. Πρέπει να σου πούμε λίγο.
1: Πολύ, πολύ.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε, έχεις μπει μέσα στο γήπεδο ή είσαι έξω ακόμα?
1: Φίλε, όχι, αυτό θα έλεγα. Οι διοργανωτές πηγαίνουν τελευταία μέρα να το χαλάσουν. Δηλαδή, είμαστε. Τι ώρα είναι, μία ώρα δεν θέλει πριν την έναρξη τη τελετή.
0: Πριν την έναρξη τη τελετή, περίπου μία ώρα. Ναι, 7 και 36 ώρα Ελλάδα.
1: Γιατί υπάρχει ακόμα. Τώρα τι να πω, 2.000, 3.000 μόνο μίδια, γιατί δεν έχουν πει ακόμα περιβάλλοντα χώρα του γηπέδου. Πόσο μάλλον δηλαδή να μπουν και μέσα στην κατρίδια, στη σχετική δηλαδή που γυμνάσουμε. Όλα τα είχαμε τώρα, ένα τρόπο να μας έρθει, εδώ δίπλα, η Μεταξαρία, τέλο πάντων. Γι' αυτό δεν πηγαίνω να τα χαράζω, βεβαίως όλα αυτά. Γιάννη, οφείλονται στο γεγονός της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, εντάξει, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια, έτσι.
1: Ναι, και όπως ξέρεις, ότι έχω έρθει στο συγκεκριμένο γήπεδο πάρα πολλές φορές. Όχι όλα τα παιδιά που πήγαιναν εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή και στην Ελλάδα, και αυτό πράγμα που έχουμε σήμερα με φίλους, με αντιθεστές τέτοια μετάλλων, μου φτάνουν τα φορτηγά να μην έχουν να δουν τι έχουν μέσα και να τα ψάχνουν ένα-ένα. Είναι το FBI, είναι η TES, NYPD, όλοι δηλαδή που ασχολούνται με την ασφάλεια της χώρας, είναι όλοι εδώ. Και ξαναλέω, είμαστε μία ώρα πριν την επιλήψη, έχουμε έρθει στο γήπεδο. Και να κάνει το μπερδέψιο, δηλαδή εγώ μου κλείσει σίγουρα 3,5 ώρα το μπορεί και να πάρει το μπερδέψιο. Και ακόμα δεν έχουμε δει ούτε το περιβάλλον το χώρο. Δεν έχουμε περάσει το τελευταίο εξτρέι να δούμε ντρόουν, ελικόπτερα, πράγμα το χώρο. Δεν έχουμε πέθαμο. Πάμε να το χαλάσει τελευταία μέρα. Δεν έχουμε πέθαμο. Τέλο πάντων. Όλα καλά, περιμένουμε το πολύ μεγάλο τελικό να πούμε αφού μην γυμνιάξουμε. Αν δεν πέσει η γραμμή έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ δημοσιογράφοι και μίλια εδώ μαζεμένοι. Περιμένουμε το μεγάλο τελικό, του 19ηδε, τον Μέση, το 19 που τώρα είναι και οι δύο δηλαδή στα συγκλήματά του, όπω η Γερμανία τώρα. Οι Αμερικανοί ανακάλυψαν ξανά αυτή τη φωτογραφία και την έχουν κάνει χάρη, όπω είπε και ο Μέση, έτσι είναι η ζωή. Έκανα έργα αυτή τη φωτογραφία λέει, κάποτε όταν ήταν Λιθούνη. Και τώρα πια έχουμε φτάσει στη σημεία να παίξει για πρώτη φορά αντίπαλο ο Μέση με τον Λαμίρ Γιαμάλ. Να πω ότι είναι γνωστό πια ήδη ότι και οι δύο προπονητέ δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γεγονό δεν έχουν προβλήματα αυξιών δηλαδή. Άρα θα παραπέξουν ό,τι καλύτερο μπορούν στον αγωνιστικό χώρο. Και αν θέλει να ρίξουμε και μια ματιά έτσι και πιθανέ αντικάθεσει, εντάξει, δεν ξέρω, έχει νόημα, γιατί αφού είμαστε σχετικά νωρί από την έναρξη του παιδιού, να σα πω ότι καταρχά πρώτα ότι το γήπεδο πιθανά θα έχει 150.000 Αργεντίνε και οι υπόλοιποι 30 και κάτι θα είναι Ισπανοί, μην πω και λίγο παραπάνω.
0: Νομίζω, Πέτρο, είναι λογικό αυτό, είναι πιο κοντινό το ταξίδι. Από
1: ναι,
0: την Αργεντινή.
1: Στη Νέα Υόρκη, Γιάννη, έχει πολλούς Αμερικάνους. Τέλο πάντων, και αν κάποιο είναι ο Χάμι, ο ουδέτερο, Αργεντινή. Γιατί θα πάει πολύ μέσα στην Ελλάδα και ο Γιάννη από εκεί έχει πολύ μεγάλη Αργεντινή και κοινότητα στη Νέα Υόρκη. Ο υπερπολιτισμό είναι 51,56 Ισπανία, 40,44 Αργεντινή. Φαβορεί μεν, αλλά οκ, 60-40 Αργεντινή. Τέλο πάντων, κάπω έτσι το βλέπω κι εγώ. Να πω ότι ο κύριο έχει φτιάξει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει ένα αεράκι που υπερβολική δέχτη που έχει διάφορα από τι μέρε εδώ. Και αυτέ τι κατακτώσει βραχέ που έπεσαν χθε από όλη τη διάρκεια τη ημέρα και μάλιστα σε πολλέ διαφορετικέ ώρε τη ημέρα. Στην Καναδά, γιατί έχει καταλήξει την όποια ατμόσφαιρα, γιατί όντω εγώ είμαι αρκετά επικίνδυνο. Υπήρχε χθε λόγω κεραμικών φαινομένων και όχι βραχή, όπω αυτό το πράγμα μην καταλαμβάνω, ακυρώθηκε η προπόνηση τη Ισπανία. Έκανε μόνο μέσα στο Γερμανικό, ενώ η Αργεντινή έκανε μεν, αλλά μετά από τα λεπτά και αυτό μειωμένη. Τώρα, ο Σκαλόν θα παίξει με τον Ντεκόρ στο εθνικό τμήμα. Άρα, Ντεκόρ έχει Μαρτίνε, Μολίνα ή Μουνσιέλε, θα το δούμε. Θα ήθελα να πω Μολίνα. Ρομέρο, Αλεξάνδρο Μαρτίνε, Παλιαφίκο. Μετά έχουμε Ντεπόλ, Έντσο Φερνάντε, Παρέτο και Μακάλιστα. Με τον Μέση και τον Λάκρη να είναι το εθνικό δίδυμο στο 4-4-2 του Σκαλόν. Η Ισπανία από την άλλη θα παραμείνει στο χώρο της Ισπανίας ο Πέδρο εκτός, απέξω σε μόνο το θέμα, ο Νάης μόνο το θέμα, πόρο του Μπαρσίλα, πόρο του Τουρέγια, πρόβλημα στο Παπιάν Βιτ, αντί για τον Πέδρο, και έχει βγει του Δελαφουέντε. Για μάλλον προφανώς, όλοι μας τον άξονα, τα ένα από την άλλη, και ο Γερθάτων στην κορυφή της επίδεσης, από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να αποφύγει τις συνήθειες και αλλαγές πάρα πολλές τις τελευταίες στιγμές, αλλά δεν θα πολύ δυνατό. Να πω επίσης ότι μαζί με τη σημερινή ημέρα, οι συνολικέ εκδοχέ των ντρόουν που έχουν φτάσει, που έχουν καταστήσει οι Αμερικανικέ Ομοσπονδιακέ Αρχέ του FBI, έχουν ξεπεράσει και τι 600. μιλάμε από την έναρξη διάλειμμα για το 30 Ιουνίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πλησιάσει ένα drone για να κάνει κάτι. Απλώς θα πετούσε σε ένα drone zone, σε τελικά θα γραμμόταν δηλαδή. Και όταν το πετούσαμε, αυτό δεν έκανε καμία φωτογραφία, δεν έκανε κάτι τίποτα τέλο πάντων. Αλλά γενικώ το λέω γιατί το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί ως εθνικό γεγονό ειδική ασφάλεια, National Special Security Event. Δηλαδή, και έχουμε αναλαμβάνει τον έλεγχο πραγματικά όλε αυτέ τι περιοχέ που ακούμε στι συμμετοχέ του. Δηλαδή, DHS, το Υπουργείο Εσωτερικών Ασφαλείας, δηλαδή, μεσαίε υπηρεσίε, το FBI, το Υπουργείο Άμυνα, NYPD, το NYPD, και όλοι αυτοί. Γιάννη, με ακούσατε, φαντάζομαι.
0: Σ' ακούω, αν και είναι δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία έτσι, με πολλές διακοπές. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Το δίκτυο δεν μπορεί να αντέξει και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και τα μέτρα.
1: Αυτή την ώρα, εκτός από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, που ο κόσμος επίσης χρησιμοποιεί το Ιντερνετ για να περάσει η ώρα στα σαλιγκάρια εδώ στη Σουρέτ, είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Ακόμα σου λέω δεν έχουν μπει στο γήπεδο. Είναι και κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν συμβίσει να βγουν στην τηλεοράση ή να το Ιντερνετ χρησιμοποιεί για το βάζο του Ιντερνετ. Εμείς για να κάνουμε τις πρώτες που δεν ήταν που μακρυνθήκαμε να βγούμε σε ένα λόγο. Μετά επιστρέψαμε στο κοντά γιατί θα χάναμε την ουρά. Δηλαδή είναι η διαδικασία. Ξαναλέω, οι διοργανωτές πάνε να το χαλάσουν την τελευταία μέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι θα μας αποζημιώσει ο μεγάλος τελικός, γιατί σαν εικόνα δεν έγινε, έτσι.
0: Ήταν ματσάρα, ματσάρα, 10 γκολ ήταν.
1: Διάβασα κάπου πολύ εύστοχα, δεν θυμάμαι τώρα που, νομίζω στο Athletic, έλεγε ότι το παιχνίδι που κανείς δεν ήθελε να δει, μετά...
0: Ωραία. Πέτρο, δυστυχώς επειδή δεν είναι καθόλου καλή σύνδεση, θα σε αφήσουμε έτσι να κάνεις και την δουλειά σου. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα πούμε και αργότερα εδώ από τις κοινότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ευχαριστούμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Έστω και με δυσκολία, ακούσαμε τα στοιχεία που μας έδωσε έξω από το γήπεδο αυτή την ώρα που θα διεξαχθεί σε 2 ώρες και 18 λεπτά ο μεγάλος τελικός. Αργεντινή, Ισπανία.

φίλος ο Τάκης λέει καλησπέρα στον τυχερό φίλο Πέτρο. Καλή περιγραφή, όχι τόσο καλή επικοινωνία. Με κενά, Παναγιώτης Νέας Μέρνης. Γεια σου Παναγιώτη. Ο φίλος ο Γιώργος λέει φέτος το πρωτάθλημα είναι πράσινο κατά πράσινο. Κάτσε, να δούμε Γιώργο, να ξεκινήσει, να δούμε πώς θα πάει το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό για όλες τις ομάδες, έτσι.

Έχω εδώ και έχει γράψει η ματινάδα Τζίμις Ολυμπία. Πέναλτι μου έκανες και σε ερωτεύτηκα και με τα φάουλ της καρδιάς πάρα πολύ μπερδεύτηκα. Ματινάδα νίκη της Αργεντινής με πέναλτι του Μέση. Ο Τζίμις γράφει. Ματινάδα, είδες, ο Τζίμις πάντα με τις ματινάδες. Ο Κώστας από την Πελασγία, Αβίβα Αργεντίνα και βάλε 3 γκολ στην Ισπανία. Γιατί συνέχεια ξένη μουσική, για πάρτι σας κάνετε εκπομπή για τους αγροατές σας πανελλαδικά, λέει ο 095. Δεν παίζει μόνο ξένη μουσική, παίζει και ελληνική μουσική. Η Ερασπορ. Ο Βασίλης, έχουμε κανένα νέο για το νέο κανάλι του Παναθηναϊκού? Γιάννη ρωτάει. Γιάννη μου, Βασίλη μου, συγγνώμη, όχι. Σας είπα ότι η σκέψη είναι ότι είτε θα πάει σε μια πλατφόρμα που θα υπάρχει και στα κανάλια της Νόβα και της Κοσμοτέ, είτε θα πάει σε ένα ανεξάρτητο τελείως κανάλι, συνδρομητικό. Φαντάζομαι μέχρι το τέλος του μήνα θα ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ώρα είναι 7 και 46 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ να δούμε κάποιες ακόμα ειδησούλες μέχρι τις 8. Στη συνέχεια να δώσουμε μικρόφωνο στον Μιχάλη Λαδόπουλο που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και λίγο πριν την έναρξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φορτισμένος για να είναι στο στούντιο την ώρα του τελικού. Ένα τελικό που για λογαριασμό της Ερασπορ θα μεταδώσει ο Γιάννης Αντωρινέος και ο Λεωνίδας Καζνέτσι. Επιφορτισμένος στον συντονισμό θα είναι ο Άγγελος Στίμος,

Συνεχίζουμε, η ώρα είναι 7:50. Τελικά αποτελέσματα στην Σουηδία, Ερισμπορκ Σίριους 1-3 διπλό. Χάλμστατ Χάκεν 0-2 διπλό. Χάμαρ Βρυντέκερ Φόρος 4-0 άσος. Τελικό και στην Ιρλανδία, Ντέρι Σίτι Τόλκα Ρόβερς 3-0. Στην εξέλιξη σε Φινλανδία και Ισλανδία, Γιάρο Ιντερ Τούρκου 0-0 στο 62. Ημίχρονο στην Ισλανδία, Ρέκιαβικ Στιαρνάν 2-0. Αλουμίνι Κιντερίσεβο Μάριμπορ 0-0 στο ημίχρονο στην Σλοβενία. Στην Εστονία, Χάρτζου Λάργκη Πάιντε Λίνα Μεσκότ 5-1 επίσης αποτέλεσμα ημίχρονου. Λιθουανία ημίχρονο Ζαλγκίρις Βίλνιους Τρανσιβέστ 2-0. Μποτεβράτσα Τσέρνομόρε Βάρνα στην Βουλγαρία 0-0 στο 20 λεπτό. 0-0 και η αναμέτρηση της Ρουμανίας Πετρούλ Πλοέστη Δύναμο Βουκουρεστίου. Αυτά είναι τα τελικά και τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο κουπόνι του στοιχήματος.

Ο Τζίμις λέει: για και πάλι μπορείς να μου πεις το ερώτημα του διαγωνισμού, την κλήρωση που έχετε για τα συλλεκτικά του Μουντιάλ. Ευχαριστώ, Δημήτρης. Δημήτρη, στέλνεις την ομάδα που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο πρώτο Μουντιάλ που περιέγραψε η Ερασπορ. Εύκολη ερωτησούλα. Παραλαμβάνω, η Ερασπορ, έτσι. Στέλνεις την απάντησή σου, στέλνεις το όνομά σου και το τηλέφωνό σου και μπαίνεις στο διαγωνισμό.

Πάρα πολλά τα μηνύματα, να το πούμε αυτό. Πάρα πολλά τα μηνύματα για τον διαγωνισμό. Όλα θα συλλεχθούν από τα social για τον διαγωνισμό. Εκατό επίσημες εμφανίσεις του παγκοσμίου κυπέλου των ομάδων, όχι κάποια συγκεκριμένη, όλων των ομάδων, 30 επίσημες μπάλες ποδοσφαίρου και 5 επίσημες χρυσές μπάλες του τελικού. Συλλεκτικά κομμάτια, έτσι όπως καταλαβαίνετε, και οι μπάλες του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά κυρίως οι 5 χρυσές που θα δοθούν του τελικού του Μουντιάλ.

Και πάμε να δούμε την ανάρτηση που έκανε ο Λεσόρ, ο Οσμάν στο αντίο του στον Παναθηναϊκό. Αγαπημένη οικογένεια του Παναθηναϊκού, αυτό δεν είναι ένα αντίο, είναι ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης. Κάποια ταξίδια γίνονται αξέχαστα, όχι για τη διάρκεια τους, αλλά για το πόσο βαθιά σε κάνουν να νιώσεις. Για δύο χρόνια η απίστευτη υποστήριξή σας με έκανε να νιώθω πάντα σαν το σπίτι μου. Κάθε σύνθημα, κάθε μήνυμα, κάθε δευτερόλεπτο που πέρασε στο παρκέ απέκτησε μεγαλύτερη αξία χάρη σε εσάς. Θα κουβαλάω μέσα μου αυτόν τον αληθινό δεσμό που χτίσαμε για το υπόλοιπο της ζωής μου. Φυσικά θα ήθελα αυτή η ιστορία να είχε κρατήσει περισσότερο, όμως η δική μου επιθυμία από μόνη της δεν γινόταν να αλλάξει το πώς τελείωσε. Μερικές φορές η ζωή σε οδηγεί σε μονοπάτια που δεν έχεις καν φανταστεί. Φεύγω με απέραντη ευγνωμοσύνη και με αναμνήσεις που θα κρατούν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ήταν τεράστια τιμή για μένα να φορέσω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό team και όλους τους ανθρώπους του συλλόγου με τους οποίους μοιράστηκα το ίδιο πάθος και κάναμε κοινά όνειρα αυτά τα δύο χρόνια. Πέρασα δύο υπέροχα χρόνια δίπλα σε υπέροχους ανθρώπους. Κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν αποτελούν το τέλος, γιατί δεν φεύγεις ποτέ οριστικά από ένα μέρος που έχει αγγίξει την καρδιά σου. Σε ευχαριστώ Αθήνα, σε ευχαριστώ Παναθηναϊκέ. Τζέντι. Και έτσι εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, να δώσουμε σιγά σιγά σκυτάλη στον Μιχάλη Λαδόπουλο. Η Ολυμπία Γιαννικόπουλου και ο Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος ήταν στην κονσόλα του ήχου. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για αυτές τις περίπου δύο ώρες. Και εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι με τραματίστροφα πλέον 2 ώρες και 3 λεπτά για την έναρξη του μεγάλου παιχνιδιού, για την έναρξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ακολουθεί ο Μιχάλης Λαδόπουλος με μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Στις 10 η ώρα ακριβώς, Ισπανία-Αργεντινή-Αργεντινή-Ισπανία στον τελικό του New Jersey. Με ραδιοφωνική περιγραφή από την Era Sport, Γιάννης Σαντορίνος, Λεωνίδας Κασνέτσι. Και φυσικά από την R2 Sport θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά το μεγάλο παιχνίδι. Απολαύστε ποδόσφαιρο, απολαύστε τον τελικό, απολαύστε την τελευταία βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 με τραματίστροφα από αύριο.

τα επόμενα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο 2030 και στο επαιτειακό Μουντιάλ, καθώς θα συμπληρώνεται το Ιωβιλέο από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Era Sport.

το κομματάκι που μόλις ακούσατε σε 4 με 5 ώρες από τώρα, ανάλογα με την εξέλιξη του τελικού εκεί στο MetLife Stadium του New Jersey, θα το τραγουδούν κάποιοι από τους Αργεντίνους ή τους Ισπανούς που λίγο νωρίτερα, λεπτά, δευτερόλεπτα νωρίτερα, θα έχουν κατακτήσει το φετινό παγκόσμιο κύπελο.

Σε αυτό το κομμάτι το σημερινό, το σημαντικότερο κομμάτι της τετραετίας θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, από ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον θα είναι αφιερωμένη εκπομπή που θα ξεκινήσει τώρα και θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα από του Ζλάτκο Βίντσιτς, του Σλοβαίνου διαιτητή, ο οποίος ορίστηκε να διευθύνει τον απόψινό μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή για το παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά.

Η παρέα είναι πάλι Πελοποννήσια, Ελιζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μιχάλης Λαδόπουλος στην παραλυρηματική επιμέλεια, δηλαδή παραλυρή από το μικρόφωνο της Ερασφόρ. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι ο γνωστός, μέσω SMS, γράφετε σπορ με ποιον τρόπο θέλετε, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, πεζάει η κεφαλαία, αφήνετε ένα κενό, το μηνύματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού, erasport, χωρίς staff στο τέλος, papaker.gr. Ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber. Γράφετε Erasport στην αναζήτηση πάνω δεξιά, εκεί που είναι ο μεγεθυντικός φακός που λέει και ο Λουκάκης. Από το δεύτερο τρίτο γράμμα σας βγάζει το εικονίδιο του σταθμού από κάτω. Κάνετε κλικ πάνω και τα υπόλοιπα είναι εύκολα.

Είχαμε χθες ένα, το λες συγκλονιστικό παιχνίδι, το λες ροντέο, το λες ένα παιχνίδι που δεν σου έκανε καρδιά να το αφήσεις. Εξαιρετικός ο μικρός τελικός, μόνο ο μικρός δεν ήτανε. Ανάμεσα σε δύο ομάδες απογοητευμένες και από τα αποτελέσματα των ημιτελικών, ήττα προφανώς και για τις δύο, και κυρίως από τον τρόπο που ήρθαν αυτές οι ήττες. Από τη μια οι Γάλλοι, οι οποίοι σε κανένα σημείο του ημιτελικού με την Ισπανία δεν κατάφεραν να ορθώσουν ανάστημα, να το πούμε έτσι, απέναντι στους Ισπανούς. Τους στραγγάλισαν οι Ισπανοί, κέρδισαν εύκολα, ίσως πιο εύκολα από ό,τι και οι ίδιοι θα περίμεναν, πήραν το ειστήριο για τον τελικό. Ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή ήρθε με αυτό την ολική ανατροπή εικόνας και αποτελέσματος από το 60 λεπτό και μετά, την αδικαιολόγητη και ολοκληρωτική υποχώρηση των Εγγλέζων στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού, τα λάθη επιλαθών που έκανε στο κουουτσάρισμα ο Τούχελ και τη μεγάλη ανατροπή του σκόρ από τους Αργεντίνους, που αν και βρέθηκαν 1-0 πίσω, κέρδισαν τελικά 2-1 και πήραν αυτοί το εισιτήριο για εντελικό. Αυτές οι δύο απογοητευμένες ομάδες πρόσφεραν όμορφο θέαμα χθες, επιθετικό θέαμα, γιατί αμυντικά και μόνο να σας πω ότι οι Άγγλοι επικράτησαν με 6-4, που το ξέρετε ήδη, και μόνο το σκορ καταλαβαίνει κανείς που το ακούει από την πρώτη κιόλας στιγμή ότι δεν υπήρχαν άμυνες στο γήπεδο. Ωραίο παιχνίδι, επιθετικό παιχνίδι, 6-4 οι Άγγλοι, τρίτη θέση και χάλκινο μετάλλιο για τα τρία λιοντάρια. Η καλύτερη θέση που παίρνουν μετά τη διοργάνωση που είχαν φιλοξενήσει οι ίδιοι το 1966, όταν είχαν πάρει και την κούπα κερδίζοντας στον τελικό τη Γερμανία με 3-2. Από τότε η καλύτερη θέση που έχουν πάρει ποτέ οι Άγγλοι ήταν αυτή που πήραν χθες με το 6-4 επί της Γαλλίας, η τρίτη και το χάλκινο μετάλλιο.

0: Εδώ θα κάνουμε μια παρένθεση στο pre-game, να το πούμε έτσι όπως το λένε και στο χωριό μου, του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου, για εξελίξεις στα ρεπορταζιακά του Ολυμπιακού. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Μπάμπη Παπάζογλου και σένα, Μπάμπη, στο δικό σου χωριό pre-game, το λένε.
1: Ναι, Μιχάλη. Μπράβο, καλησπέρα Μπάμπη. Και στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Πάντα το λέγανε έτσι.
0: Από καταβολή του χωριού, δηλαδή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν είμαι από χωριό, να πα στο αμίσο χαλάφι.
0: Δεν πειράζει, μωρέ τώρα.
1: Και όχι, είναι άσχημο γιατί δεν έχει στήριξη να πα κάπου. Να σε περιμένει κάτι. Αυτά. Όλο, okay.
0: Όλο και κάπου βρίσκει να πα.
1: Πάντα, πάντα. Όρεξη να έχει, χρόνο και χρήματα, βέβαια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αλλά και πέντε μερούλε, μια εβδομάδα, καλά είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, Μιχάλη, καταρχά να πω ότι πρέπει να ξεχνάμε τον όσο ω. Στόχο του Ολυμπιακού για το αριστερό άκρο της άμυνας των Ερυθρόλευκων, πάντα με την υποσημείωση, βέβαια, γιατί το λέω όλες αυτές τις μέρες, ότι πρέπει να φύγει ένας εκ των Ορτέγκα και Μπρούνο. Και μέχρι στιγμής δεν έχει φύγει κανένας. Βάσει τόση, ο Ολυμπιακός έχει κάνει όντως συζητήσει με τη Σεβίλη. Δεν ήταν δηλαδή το στιγμή που το είχαμε πει και είχε βγει από την Ισπανία. Δεν ήταν ένα ακόμη σενάριο που δεν είχε βάσει, είχε συζητήσει. Αλλά όταν φτάσαμε σε επιλογές κτλ. Δεν ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω, ζεστός με τη Λίβαρ για να προχωρήσει η υπόθεση. Οπότε μένει εκεί, έμεινε εκεί. Και επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές φορές στο ρεπορτάζ, που καταλαβαίνει ο κόσμος, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, με τη Λίβαρ δεν έχει πρόβλημα με τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο, δηλαδή σαν δίδυμο. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι είναι κυρίως μη κοινοτική. Και επειδή ο Ολυμπιακός πάντα έχει περισσότερους από το επιτρεπόμενο όριο, δεν του άρεσε αυτό που γίνεται πέρσι. Να αφήνει έναν εκ των δύο εκτός. Εννοείται ότι δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός να πάρει και καλύτερο παίχτη. Προφανέστατα, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι και σε αυτό εκτός πλάνων παίχτης που δεν τους υπολογίζει. Αλλά νομίζω ότι σε βάθος χρόνου, αυτό το καλοκαίρι, ένας από τους δύο θα φύγει και θα πάρει Ολυμπιακός αριστερό μπακ. Τώρα, αν θα γίνει το Ορτέγκα με τη Ρίβερ, θα το δούμε. Δεύτερον, λέγα το μεσημέρι και επιβεβαιώνεται ότι ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει συμφωνήσει με τη Χαλ και ο Τζολάκη. Και βάσει ότι δεν θα φύγει ο Τζολάκη, θα δεν βρει κολκύπερο Ολυμπιακός. Αλλά η μεταγραφή, εδώ που έχει φτάσει, θα γίνει. Δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη να μην γίνει. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συμφωνία δεν υπάρχει, το έλεγα και το μεσημέρι, και αυτό ισχύει. Αλλά η εκτίμηση, όχι εκτίμηση, οι πληροφορίες είναι ξεκάθαρες, θα γίνει η μεταγραφή. Τώρα θα γίνει την Τρίτη, Τετάρτη, την Πέμπτη, την άλλη εβδομάδα, θα το δούμε. Αυτό είναι, ξέρεις, από ένα σημείο και μετά λεπτομέρεια. Και πρέπει, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός πρώτα απ' όλα να κλείσει goalkeeper και προσπαθεί να πάρει, από όσο γνωρίζουμε, τον Ορτέγκα. Έτσι, τον έμπειρο πρώην City για ένα εξάμηνο Νότιχαμ φέτος. Και ελεύθερο στα 33 του χρόνια. Και να πω και η άλλη μια φορά, γιατί το είχα πει αρκετές φορές ως πληροφορία, ότι να καταλαβαίνω ότι και το παιδί, ο Τζολάκης, εντάξει, να παίξει Premier League, είναι γνωστό. Δηλαδή, δεν πήγαινε, είχα πει πέρσι, ας πούμε, ετοιμάσει μεθάλη που υπήρχαν αυτά για Φενέρ, για Γαλατά κτλ., που οι Τούρκοι το ανέβαζαν πολύ το θέμα. Λέγανε ότι δεν τον, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν τον ενδιαφέρει, ούτε τον Ολυμπιακό τον ενδιαφέρει να τον δώσει εκεί. Όμως Premier League είναι διαφορετικά.
0: Μου επιτρέπεις ναι. Έτσι μια ναι. Και championship να είχε μείνει η Χαλ, να μην είχε ανέβει στα μπαράζ φέτος, δεν νομίζω ότι θα τον χάλαγε ιδιαίτερα τον Τζολάκη να πάει στην championship.
1: Δεν είμαι έτσι, βέβαιος για championship, Μάικ.
0: Γιατί η championship, καταρχάς μιλάμε για Αγγλία. Έτσι, ναι. Η Αγγλία, ακόμα και η κατηγορία που παίζει η ομάδα της πόλης που είναι η κόρη μου, που είναι κάτι North, κάτι τέτοια πράγματα, ναι. Τους παρακολουθούν όλους. Και αν κάποιος αξίζει, θα ανέβει άμεσα. Και η championship, ναι. Μιλάμε ότι είναι... ενδεχομένως και υψηλότερο επίπεδο από τη Σούπερ Λίγκα για να πάει ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής να παίξει εκεί, έτσι.
1: Είναι όλα αυτά σωστά που λες, αλλά εγώ λέω τι καταλάβαινα, γιατί εγώ άλλο πράγμα μπορεί να έχω στο μυαλό μου, εσύ κάτι διαφορετικό ή ακροτές, κάτι άλλο. Το θέμα τι έχει στο μυαλό του ένας ποδοσφαιριστής. Και αυτό που ήξερα ήταν το παιδί θέλει να παίξει ένα το πρωτάθλημα. Και ειδικά Premier League. Και το παρουσιάζεται ευκαιρία. Ο... Για Championship δεν είμαι βέβαιος. Σωστά όσα έχει πες, μπορεί να έλεγε, αλλά. Δεν το πολύ νομίζω.
0: Δίπλα είναι, φίλε, η Μπράιτον με τη Χαλ. Ναι, δίπλα είναι η Νότιχα με τη Χαλ.
1: Okay. Θα σου πω γιατί. Γιατί αυτό που δεν υπολογίζουμε πολλές φορές είναι ότι όπως μια ομάδα ξέρει για τους παίχτες ποιοι πραγματικά ενδιαφέρονται, είναι έτσι το πράγμα, έτσι κινείται, ατζέντιδες, γνωριμίες, ομάδες. Καταλαβαίνεις, Μιχάλη. Ήξερε ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να του έρθει για το Τζολάκι. Όπως επίσης και οι παίχτες ξέρουν ποιοι πραγματικά τους παρακολουθούν και ποιοι όχι. Οπότε μπορεί να περιμένει την επόμενη ευκαιρία. Ξέρεις ότι θα σου έρθει. Αν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, για να πας κατευθείαν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι δεν ήταν θέμα συμβολέου, για τη λίγη του χρόνου, το συμβόλαιό του. Αν ήθελε ένα καλύτερο συμβόλαιο, τουλάχιστον είναι στον Ολυμπιακό. Δεν θα είχε πρόβλημα. Θα βρίσκει και τον Ολυμπιακό, όπως θα βρει και τις προηγούμενες φορές, όπως θα βρίσκουν και οι υπόλοιποι. Αλλά από τη στιγμή που παρουσιάστηκε η Χαλ, εγώ το καταλάβαινα την πρώτη στιγμή, το είχα πει δύο μήνες πριν, ότι εάν υπάρχει ένας κίνδυνος Ολυμπιακός να χάσει το Τζολάκι, είναι να μπει αγγλική ομάδα. Τέλος. Ξέρουμε ότι οι αγγλικές ομάδες, τα 20 ας πούμε, που δίνουν για τον Τζολάκι συμπόνους, άλλα 2,5 εκατομμύρια, είναι νορμάλ ποσό για τους Άγγλους. Δεν είναι τόσο εύκολο να τα δώσουν. Το ξέρεις πλέον καλά κι εσύ, ούτε οι Ιταλικοί σύλλογοι. Όχι, θα τα δώσουν κάποιοι, αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Είπες 20 και 2 μπόνους.
1: 2,4 βγαίνει με την ισοτιμία. Αυτό έχει βγει από την Αγγλία, μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έλεγα ότι κάτω από 20 δεν φεύγει. Το ξέρω για αποκρούση που είχε γίνει. Για να μην λέω αποκρούση που είχε γίνει.
0: Είναι φοβερά λεφτά για τερματοφύλακα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου είπα ότι αυτά τα παιδιά έχουν κοστολογηθεί πάνω από 20. Τουλάχιστον 20 και βλέπουν. Ναι, εννοείται ότι ο Κοστέλας στο Σεντερφόρ θα πάει περισσότερο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και υπάρχει ένα ωραίο παρασκήνιο για το Στάνιτς, επειδή το είχαν πει ότι ξέρεις κάπου είχε. Δεν καταλάβαινα τι ακριβώς είχε γίνει, γιατί έβγαινε τη Βουλγαρία, ότι τα είχαν βρει οι ομάδες, και μιλάμε για 9 εκατομμύρια. Και περιέργως όλα σταμάτησαν όταν ήρθε εδώ να μιλήσει ο ατζέντης του. Και πράγματι ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με την Λουντογκόρετς και το ποσό με τα μπόνους θα πήγαινε στα 10 εκατομμύρια. Αλλά όντως η δουλειά χάλασε όταν ήρθε ο ατζέντης του. Μάλλον περόμενος ως ατζέντης, δηλαδή ατζέντης δεν ήταν ακριβώς, ήταν οικογενειακός φίλος. Και ο οποίος ζήτησε διπλάσια χρήματα από αυτά που είχαν συμφωνήσει. Και ενώ δηλαδή είχαν συμφωνήσει δύο ομάδες και είχαν υποθεί κάποια πράγματα με την πλευρά του παίχτη, ζήτησε διπλάσια χρήματα. Δηλαδή από 700.000 σε 1,4. Και ζήτησε και ο ίδιος δική του προμήθεια 600.000. Μεγάλο ποσό. Για προμήθεια, εδώ ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν το ξέκοψε, δεν θα δίνει αυτά τα χρήματα. Μάλιστα και ο Ρουντογκόρετ τον πίεσε να αλλάξει τάση για να γίνει τελικά η μεταγραφή, αλλά τελείωσε εκεί η ιστορία και δεν μπήκε ξανά στις συζητήσεις. Εν τω μεταξύ μπήκε και στην προετοιμασία ο Ζητά Σίλβα, έπαιξε πίσω το φορ και έβαλε και ένα χάτρικ, έκανε ένα χάτρικ, οπότε 7 παίχτες για 3 θέσεις πίσω από το σέντερ φορ, Μιχάλη, έχω πει πολλές φορές, είναι πολύ. Μια άλλη κουβέντα, αν μ' αρέσει εμένα, εσένα των ακροατών, ξέρεις, ο ένας ή ο Δίνα, ο άλλος κτλ. Είναι πολλοί παίχτες για να γίνει και άλλη μεταγραφή εκεί. Η λογική, αν μπορεί βεβαιότητα, είναι ότι πρέπει να φύγει και κάποιος ποδοσφαιριστής. Και κυρίως να υπάρχει χώρος για να παίξει ένας ποδοσφαιριστής. Στη στιγμή ο Ολυμπιακός, το λέγα και το μεσημέρι, το λέγα τις προηγούμενες μέρες, για τρεις θέσεις πίσω από το center four, έχει Φορτούνι, Ροντινέι και Τσικίνιο που έπαιξαν χθες, Αντρέ Λουίζ, Κολυσαζότα Σίλβα που έπαιξαν προχθές, το προχθεσινό φιλικό, και Μάρτινς που έπαιξε προχθές, και πήγε και ο Ρόκα. 7. Δεν βάζω το Μασούρα, που παίζει το παιδί σέντερ φορ αναγκαστικά αυτή την περίοδο. Εάν μου πει κάποιος ποιος είναι εύκολο να φύγει, ξέρω εγώ από τον Αντρέ Λουίς, αν υπάρξει πρόταση, που και αυτό είναι Ολυμπιακός που μαθαίνω από κρούσεις που έχουν γίνει. Δηλαδή η Κάνσας έφτασε 18,5, είπε όχι. Εγώ καταλαβαίνω ότι αν το καταλαβαίνω σωστά και για τον Αντρέ Λουίς θέλει περισσότερο από 20 εκατομμύρια. Και μόνο Αγγλοί βλέπω να τα δίνουν αυτά τα λεφτά. Και επειδή υπήρχε ενδιαφέρον από Αγγλία, εκεί ας πούμε μπαίνει η Γουλς που υποβάστηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, να είναι Τσάμπιος, είπε, αλλά είναι η Γουλς, έχει και ποσό όταν πέφτουν οι ομάδες από την Premier League, έχουν ένα μπόνους, ένα μεγάλο πακέτο χρήματο για να διαχειριστούν, για να μπορέσουν να σταθούν και να κατήσουν, να μην χάσουν όλους παίχτες γιατί είναι μεγάλα τα συμβόλαια. Αλλά μέχρι στιγμής δεν μου έχει προκύψει ότι η Γουλς έχει κάνει τέτοια πρόταση. Αν το καταλάβαινα καλά, έχει φτάσει 15-16 κάπου εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος πώς πάνε τα μεταγραφικά και πώς γίνονται ορισμένες φορές κάποιες καλαμπόλες, προχωρούν ή δεν προχωρούν.
0: Και για να το κλείσουμε έτσι, επειδή ναι, όπως το ξεκινήσαμε με το Τζολάκι και για τα 20 εκατομμύρια, ναι, και επειδή σε είδα, εντάξει, ο επιθετικός θα έπαιρνε περισσότερα, να σου θυμίσω ότι μεταγραφή της Manchester United τερματοφύλακα φετινή, όχι φετινή, περσινή, ο Λάμενς πήγε στα 19. Έτσι.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι. Συγγνώμη, ότι είναι λίγα. Ίσως που είναι πολλά. Απλά το λέω ότι για τους Άγγλους είναι εύκολο να δίνουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή η Brighton πέρσι έδωσε 38 συν bonus 40+ για τον Κοστούλα. γιατί ο σεντερφόρ πολύται ακριβότερο. Δεν γίνεται Μάικ. Τα μεγάλα συμβόλαια στι ομάδε ποιοι θα έχουν.
0: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάω.
1: Κοντινού βάζουν γκολ. Αλλά το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Εννοείται. Οπότε, Μιχάλη μου, αυτά να τα κάνουμε ένα ρεζουμέ και από όλη τη ημέρα. Παραλαμβάνω ότι δεν υπάρχει συμφωνία για με τη Χάλα, αλλά θα γίνει. Η εκτίμησή μου θα γίνει η μεταγραφή. Απλά πρέπει πρώτα ο Ολυμπιακός να βρει αντικαταστάτη, να δούμε αν θα είναι οριστικά Ορτέγκα. Και δύο, ξεχνάμε τον Όσο. Και θα δούμε τι θα γίνει στη θέση του αριστερού μπακ.
0: Έγινε, πάπη μου.
1: Να σε καλά, Μιχαλιό. Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα, καλό βράδυ.

Αυτά λοιπόν και από τις εξελίξεις στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς, φίλε Νότιε, με τη Λιμανίσια καλησπέρα. Γιατί ρε Μιχάλη, λέει, η Αργεντινή δείχνει λίγο Μάρθα Βούρτση. Πώς το δείχνει αυτό το Μάρθα Βούρτση Αργεντινή? Δεν νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει δείξει χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ρόλων που έπαιζε η συγκεκριμένη ηθοποιός. Και ο Μαλλιάς και αυτός 7, όπως και ο Νότιος 7, ταιριάζει, λέει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τι είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα. Πιστεύει 2-3 Αργεντινή. Okay. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η Ισπανία που έχουμε δει μέχρι τώρα πώς θα φάει 2 γκολ. Η Ισπανία που στα 7 παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα έχει φάει όλο και όλο ένα γκολ, αυτό του Ντεκετελάρε με το Βέλγιο. Κοιμία, ξεκινήσαμε με τα μηνύματα. Πάμε να δούμε λίγο αυτά που έχουν έρθει ως τώρα πριν συνεχίσουμε έτσι στα pre-game του τελικού. Ο Παναγιώτης από την Κόρινθο, Παναθηναϊκός, πάμε δυνατά Αργεντινή. Τι ώρα ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα? Να υπολογίσει σε καμιά ωρίτσα από τώρα, φίλε Παναγιώτη. Η φιλενάδα μας η Άννα Μαρία κάνει την εγγραφή. Φαντάζομαι θα περιμένουμε όσον ούπο και το πρώτο της μήνυμα εδώ στο Viber. Καλησπέρα Μάικ, καλή εκπομπή. Προφανώς θες να γράψεις, φίλε Τούντορ, γιατί σου έχει βγει κακή εκπομπή. Πάμε γερά για back to back μεγάλη Αργεντινή. Άιντε να βάλω και μια πινελιά σε αυτό το back to back που λέει ο φίλος ο Τούντορ, ότι αν το πετύχει θα είναι η τρίτη φορά που υπάρχει back to back, δηλαδή δύο συνεχείς διαδοχικές κατακτήσεις παγκοσμίου κυπέλου από ομάδα. Η πρώτη ήταν στο ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλου 34 και 38 από την Ιταλία, και η δεύτερη ήταν από μια από τις μεγάλες Βραζιλίες, 58-62, με Βαβάντι, Ντι, Πελέ στα ξεκινήματά του κλπ. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που έχουν κάνει, οι δύο εθνικές, έτσι, που έχουν κάνει μέχρι στιγμής back to back στα παγκόσμια κύπελα, και προφανώς η Αργεντινή απόψε διεκδικεί το τρίτο. Ναι ρε φίλε Τούντορ, το κατάλαβα, πλάκα κάνω. Καλή ρε, καλή, φωνάζει ο Τούντορ.

Ο Χρήστος, ο Αεκάρας από τη Βαμβακού, αντί να σε λούζουν, λέει, ακούτε με θέρια έλεα η μπαγκαράγκα της Βουλγαρίας, κάθεσε στον καύσωνα της Ερασπορ. Αυτή είναι η δουλειά μου, φίλε, και δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα να κάθομαι εδώ στον καύσωνα της Ερασπορ. Παρεπιπτόντως, να τα λέμε και όλα έτσι, εδώ μέσα μια χαρά είναι, όταν βγαίνεις έξω είναι τα ζόρια. Εδώ μέσα και τα αρκουδίσια μας τα έχουμε και τα όλα μας τα έχουμε. Όταν βγαίνεις έξω είναι ένα πολιτισμικό σοκ αυτό που παθαίνεις. Ο φίλος ο Απόστολος είναι διαφωνή με το χάλκινο μετάλλιο. Ούτε χάλκινο μπρίκι, λέει, δεν θα έπαιρναν εάν αν είχε σημασία. Εννοεί για τους Άγγλους και εννοεί για τον τρόπο που έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής επί σειρά δεκαετιών, να πω, άιντε να μην πω δεκαετιών, να πω απλώς ετών, να χάνουν τα κρίσιμα παιχνίδια που θα τους έδιναν είτε τίτλο είτε βήμα προς τον τίτλο, όπως ήταν και ο ημιτελικός με την Αργεντινή. Και ο Μπάμπης έχει κάνει την εγγραφή εδώ στο Viber, περιμένουμε προφανώς και από αυτόν το μηνυματάκι. Καλή ακρόαση, λέει η Μαρία από τον όμορφο ερχομενό Βιωτίας. Μιλάτε όλοι, λέει, για τον Τούχελ, δεύτερο μήνυμα. Σκεφτείτε τι έκανε ο Γιωβάνοβιτς με Σκωτία και Δανία. Ο Γιωβάνοβιτς με Σκωτία και Δανία δεν έπαιξε αυτό που έπαιξε ο Τούχελ. Το ό,τι παίχτη είχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν κεντρικός αμυντικός. Με Δανία έκανε προφανώς λάθος τακτική, έδωσε χώρο στους Δανούς και τον εκτέλεσαν οι Δανοί. Αυτό το πράγμα που έπαιξε ο Τούχελ από ένα σημείο και μετά, να βάζει είτε κεντρικούς αμυντικούς είτε αμυντικογενείς, και ειδικά στο πρώτο γκολ των Αργεντίνων να βλέπεις αυτό το φοβερό και τρομερό, επίσης το λένε στο χωριό μου, Μαρία μου, 11 in the box. Δηλαδή ο Έντσο ήταν έξω από την περιοχή με την μπάλα στην κατοχή του και ο πιο κοντινός Άγγλος ήταν στα 10-15 μέτρα, είχε ένα οικόπεδο μπροστά του να κάνει ό,τι ήθελε, και όταν το πήρε απόφαση ο Μπέλιγχαμ να τρέξει, να μαρκάρει, να κάνει το τάκλιν, ήταν πια αργά. Έτσι, αυτά δεν τα έκανε ο Γιωβάνοβιτς. Και επαναλαμβάνω, ειδικά για τον Τούχελ, μέχρι και το παιχνίδι με την Αργεντινή, ή να πούμε μέχρι το 60 λεπτό του παιχνιδιού με την Αργεντινή, τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση, το έχω ξαναπεί αυτό, έτσι, ως προπονητή. Και κλείνει τα μηνύματά της η φίλη μας η Μαρία από τον Ορχομενό, λέγοντας ότι βλέπει Ισπανία.

Κάτι ανάλογο βλέπει και ο φίλος μας ο Ρίζα. Εσπάνια Αργεντινή 1-0 λέει. Και ο φίλος ο Τρίφωνας, η Ουρουγουάη λέει έχει δύο συνεχόμενα Μουντιάλ, όχι η Ιταλία αν θυμάσαι καλά. Φίλε Τρίφωνα, η Ουρουγουάη είχε πάει, είχε πάρει το πρώτο το 30 και 34 και 38 τα πήρε η Ιταλία πριν διακοπή για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το παγκόσμιο κύπελο.

0: Φίλε Μαλλιά, δεν είναι το ίδιο το 2-3 Ισπανία-Αργεντινή που λες στο προηγούμενο σου μήνυμα με το χθεσινό το 4-6. Το χθεσινό ήταν ένα παιχνίδι ορθάνυχτο, ένα παιχνίδι που δεν υπήρχαν άμυνες, δεν υπήρχαν σκοπιμότητες, δεν υπήρχε κάτι φοβερό και τρομερό να διεκδικείται όπως είναι η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι παίξανε και οι δύο σαν... ένα φιλικό θα το χαρακτήριζα εγώ. Ειδικά το δεύτερο γκολ του Σάκα, το τέταρτο ήταν τον Άγγλων ή το τρίτο στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που γίνεται στην άμυνα των Γάλλων, που ο Σάκα πέφτει κάτω στο πλασέ που χάνει, πέφτει κάτω, γυρίζει κολοτούμπα σαν να δείχνει ότι όπ τελείωσε η φάση, μπάλα πάει στο Ράσφορντ, ο Ράσφορντ την κοντρολάρει, αμυντικός Γάλλος δεν υπάρχει σε ακτίνα χιλιομέτρων, ο Ράσφορντ ξαναγυρίζει στο Σάκο, ο οποίος, εντάξει μην το παρακάνουμε, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Δηλαδή η φάση του γκολ, του δεύτερου γκολ του Σάκα, δείτε τη ρε παιδιά και θα δείτε την αμυντική λειτουργία των Γάλλων. Με την αμυντική λειτουργία των Γάλλων, πώς θα μπορούσε η ώρα να μην πάει 8.30 και πώς θα μπορούσα και εγώ να μην δώσω την μπάσα και τη σκυτάλη στην Ολυμπία.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Ερασπορ.

Ξεκινάμε δεύτερο μισάωρο, 4-3 προηγείται η Μαρία Σάκαρη της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open με την Τσέχα να έχει το σερβίς. Από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί δεν το παρακολουθώ συνέχεια το παιχνίδι, πρέπει να έχουμε από ένα break στην κάθε τενίστρια. Γι' αυτό η Σάκαρη είχε πάρει προβάδισμα 2 games και τώρα πάει για να ισοφαρίσει η Κρεϊτσίκοβα κάνοντας break στο προηγούμενο σερβίς της Σάκαρη. Νωρίτερα, να πούμε, μια και μιλάμε για τένις, ο Τσιτσιπάς εκεί στο Gstaad κέρδισε τον Βέλγο, τον Ραφαέλ Κολινιόν 2-1 στον τελικό της διοργάνωσης και επέστρεψε στις νίκες, στην κατάκτηση τίτλων μετά από περίπου 17 μήνες πέρσι τον Μάρτιο. Το Μάρτιο του 2025 ήταν η προηγούμενη φορά που είχε πάρει τουρνουά ο Τσιτσιπάς στο Ντουμπάι. 250 ήταν αυτό το τουρνουά. Προφανώς ο Στέφανος έχει αρχίσει να ξεκινάει σιγά σιγά από την αρχή, να το πούμε έτσι, γιατί τα 250 τουρνουά είναι είτε τα τουρνουά που ξεκινάνε οι νεαροί αθλητές και οι πιο χαμηλά στην κατάταξη, είτε αυτά που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτεροι στην βαθμολογία για προθέρμανση, να το πούμε έτσι, ενός μεγάλου, μιας μεγάλης διοργάνωσης, ενός Grand Slam, ας πούμε. Καλησπέρα στον Ανδρέα, καλησπέρα στο φίλο τον Μπάμπη. Ακούει, λέει, μας ακούει και εμένα και το Μοσχονά, γιατί είμαι full Formula 1, ο Μπάμπης από το Ξυλόκαστρο. 6-10, μια και μιλάμε για Formula 1, ο Κίμι Αντωνέλη πήρε και το βελγικό, ένα από τα εμβληματικότερα Grand Prix της Formula 1. Και μάλιστα με προσπέραση στο τέλος στον Λεκλέρ, ο οποίος είχε πάρει την πρώτη θέση, την κρατούσε, έδειχνε ότι θα μπορούσε να την κρατήσει, αλλά πολύ καλύτερο το στήσιμο του Αντωνέλη και της Μερσέντες στο τέλος, πολύ πιο γρήγορη η Μερσέντες, ο Αντωνέλη τον προσπέρασε εύκολα τον Λεκλέρ, πήρε την πρώτη θέση και παρέμεινε έτσι με μια σχετική διαφορά ασφαλείας στην κορυφή. Λοιπόν, κοιμιά και το λέμε, δεύτερος όπως είπαμε ο Λεκλέρ, τρίτος ο Verstappen, τέταρτος ο Χάμιλτον, πέμπτος Πιάστρι, έκτος ο Αζάρ, ή Ατζάρ μάλλον, όχι Αζάρ, Ατζάρ, ο Νόρις έβδομος, ο Μπαρτολέτο όγδοος, ο Λίντμπλαντ ένατος και ο Κολαπίντο είναι αυτός που συμπληρώνει την βαθμολογούμενη δεκάδα της του Grand Prix στο βελγικό το Σπα. Φίλος ο Γιώργος το κάνει λύσα, έτσι. Ο τελικός θα πάει παράταση και πέναλτι και θα τελειώσει 25-24, φαντάζομαι να είσαι τα πέναλτι, για να αυξηθούν τα διαφημιστικά έσοδα. Ελπίζω να διαψευστώ επειδή δουλεύω νωρίς το πρωί. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να ελπίζει να μην διαψευστείς. Οι περισσότεροι δουλεύουν αρκετά πρωί, φίλε. Αλλά εντάξει, ότι μπορεί να πάει παράταση και πέναλτι, μπορεί να πάει, δεν είναι απίθανο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Νίκος από την Αμαλιάδα στέλνει τις καλησπέρες και λέει να μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή έχει γυρίσει τα τρία τελευταία παιχνίδια στα τελευταία λεπτά. Συμφωνώ απόλυτα. Και ο φίλος ο Δημήτρης, νίκη αλλά πολύ δύσκολη μπορεί και στα πέναλτι για τους Ισπανούς. Αυτά με τα μηνυματάκια που έχετε στείλει ως τώρα. Να πούμε ότι στην χωροταξία εκεί στη Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρσι οι Αργεντίνοι έχουν καταλάβει την Times Square, ενώ οι Ισπανοί έχουν καταλάβει το Madison Square Garden για την προετοιμασία τους εν ώψη της πορείας με την οποία θα πάνε στο γήπεδο για τον τελικό. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση
που το παιχνίδι πάει στα πέναλτι, η Ισπανία κάνει ρεκόρ, κάπου διάβασα Ευρώπης, κάπου διάβασα παγκόσμιο, σε αίτητο σερί, φτάνει τα 38 παιχνίδια, αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμη με την Ιταλία, η οποία είχε 37 από το 18 στο 21, τόσα έχει και η Ισπανία τώρα. Σε περίπτωση που το παιχνίδι πάει στα πέναλτι, γιατί στα στατιστικά μετράει κανονική διάρκεια και παράταση, θα κάνει 38 παιχνίδια που θα είναι, επαναλαμβάνω, αλλού διάβασα ρεκόρ Ευρώπης και αλλού διάβασα παγκόσμιο ρεκόρ. Τελευταία ήττα επίσημη 28 Μαρτίου 2023, παρακαλώ παιδιά, από τη Σκωτία για τα προκριματικά του Euro με 2-0, φιλική ένα χρόνο αργότερα περίπου, 22 Μαρτίου του 2024 από την Κολομβία για 1-0. Επίσης όμως, αν το παιχνίδι πάει στα πέναλτι, ρεκόρ θα κάνει, θα το διευρύνει ακόμα περισσότερο δηλαδή το ρεκόρ της και η Αργεντινή, η οποία έχει χάσει για τελευταία φορά σε εκείνο το 1-2 από την Σαουδική Αραβία στο πρώτο της παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, και έκτοτε μετράει 14 παιχνίδια τελικής φάσης αίτητη. Αίτητο σερί 14 παιχνιδιών τελικής φάσης για τους Αργεντίνους. Και μια και λέμε για φάτο του είδους τα στατιστικά, ο Ντελαφουέντε σε επίσημα παιχνίδια τελικών φάσεων παγκόσμιο και Euro έχει με την Ισπανία 13 νίκες και μόλις μία ισοπαλία. Το μόλις κολλάει και στα 5 γκολ που έχει παθητικό ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας.

προφανώς φίλε Τσέλιγκα και η Ισπανία είναι τυχερή που δεν παίζει με την Ελλάδα. Αν έπαιζε με την Ελλάδα δεν θα είχε καμία τύχη στον απόψινό τελικό. Λοιπόν, τρίτος τελικός παγκοσμίου κυπέλου για τον Λιονέλ Μέση. Ίσως την τελευταία του παρουσία με την Εθνική Αργεντινής ανέβασε και ένα έτσι μηνυματάκι νωρίτερα στα social, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ουσιαστικά αποχαιρετώντας την Εθνική Αργεντινής. Είναι ο τρίτος του τελικός, είχε παίξει το 14 με την Γερμανία και τα δύο τελευταία το 22 το νικηφόρο με τους Γάλλους στα πέναλτι στο Κατάρ και το απόψινό. Επίσης τρεις τελικούς έχει και ο μεγάλος Καφού, ο οποίος μάλιστα τους είχε πάει σε ρί, αν θυμάμαι καλά, 94, 98 και 2002.

Και μια και μιλάμε για τον Λίο, είναι ο δεύτερος ηλικιακά, εννοώ από θέμα μεγάλης ηλικίας, ο δεύτερος γυρεότερος, να το πω έτσι με πολλά εισαγωγικά, που παίζει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Είναι 39 ετών και 25 ημερών ο Μέση. Αυτός που κατέχει την πρώτη θέση στην συγκεκριμένη στατιστική, να το πούμε έτσι, κατηγορία, είναι ο Ντίνο Τζοφ, ο οποίος στον τελικό του 1982 είχε παίξει σε ηλικία 40 ετών και 133 ημερών. Βέβαια, να τα λέμε κιόλα, είναι εντελώς διαφορετική η θέση του τερματοφύλακα από τις υπόλοιπες θέσεις, καθότι ένας τερματοφύλακας έχουμε δει να παίζει μέχρι 42, 43, 45 χρόνων. Αντίθετα, οι περιπτώσεις των υπολείπων θέσεων που φτάνουν σε αυτές τις ηλικίες είναι μετρημένες στα δάχτυλα και μάλιστα γίνεται και έτσι, πώς να το πούμε, ιδιαίτερη αναφορά. Α, ο Μέση είναι 39,5 περίπου. Α, ο Μόντριτς είναι το ίδιο. Α, ο Ρονάλντο είναι 41. Σε τερματοφύλακα λες βέβαια α, αλλά όχι με τόση έμφαση όσο λες για άλλους παίχτες.

Και φυσικά αν σκοράρει ο αρχηγός Εθνικής Αργεντινής, θα γίνει ο γυραιότερος παίχτης που σκοράρει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Είπαμε είναι 39 ετών και 25 ημερών. Αυτός που κρατάει μέχρι στιγμής το ρεκόρ, το κρατάει σχεδόν 70 χρόνια. Μιλάμε για το Σουηδό, τον Νίλς Λίντχολμ, ο οποίος στον τελικό του 58 της Σουηδίας με τη Βραζιλία είχε σκοράρει σε ηλικία 35 ετών και 264 ημερών. Αν πετύχει γκολ σήμερα ο Μέση, προφανώς συντρίβει το ρεκόρ του Λίντχολμ.

Δύο μπαλάκια χαλαρά λέει θα τους είχαμε ρίξει αν παίζαμε εμείς τελικό οι Έλληνες με την Ισπανία. Το κάνει ακόμα περισσότερο λύσα το θέμα ο φίλος ο Τσέλιγκας. Και επειδή μιλάμε για Μέση και για Μάλ, έχει κάτσει ρε παιδιά η ιστορία να είναι αντιμέτωπες οι εθνικές ομάδες στις οποίες αγωνίζονται οι δύο συγκεκριμένοι. Ο Μέση δηλαδή και ο Γιαμάλ, οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστήσει πριν από 19 χρόνια περίπου, τέτοιες μέρες πρέπει να ήταν, γιατί ο Γιαμάλ τότε ήταν νεογέννητος και αν υπολογίσουμε ότι είναι 19 χρόνων και 36 ημερών, λογικά περίπου τέτοιες μέρες πριν από 19 χρόνια τον είχε πάρει αγκαλίτσα ο Μέση. Έχει ξαναγίνει viral η συγκεκριμένη φωτογραφία και έχουμε αφήσει στην άκρη τους υπόλοιπους παιχταράδες, να το πω έτσι, που έχουν οι δύο ομάδες και έχουν μείνει σε κάτι σαν κόντρα ανάμεσα σε Μέση και Γιαμάλ εξαιτίας, επαναλαμβάνω, αυτής της φωτογραφίας. Να μιλήσουμε λοιπόν και για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ γίνεται ο πέμπτος νεαρότερος ηλικιακά που παίρνει μέρος σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Έχει προηγηθεί το 58 ο Πελέ 17 και 249 ημερών. Το 94 ο Ρονάλντο το φαινόμενο 17 και 298 ημερών. Μπέργκομι το 82 ο Ιταλός 18 και 174. Ο Κουτίνιο το 62 επίσης Βραζιλιάνος 19 ετών και 6 ημερών και για 30 μέρες, για ένα μήνα, χάνει το ρεκόρ, χάνει τη θέση δηλαδή την τέταρτη ο Γιαμάλ, ο οποίος είναι 19 ετών και 36 ημερών. Και αν σκοράρει δεν θα είναι πρώτος στην λίστα, καθότι ο κύριος Πελέ, ο Πελέ το 58 όταν έγινε και ο νεαρότερος στην ιστορία ηλικιακά που έχει παίξει σε τελικό Μουντιάλ, σκόραρε κιόλας σε εκείνο τον τελικό. Άρα 17 ετών και 249 ημερών. Ο Γιαμάλ, επαναλαμβάνω, είναι 19 και 36 ημερών. Θα ξεπεράσει βέβαια τον Εμπαπέ, ο οποίος το 18 στον τελικό με την Κροατία των Γάλλων είχε σκοράρει λίγο μεγαλύτερος, 207 ημερών. Τα 19 χρόνια παραμένουν τα ίδια.

Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο από την Καβάλα. Έχεις απόλυτο δίκαιο, φίλε. Λάθος δικό μου. Είπα νομίζω 3-2 ότι κέρδισε η Αγγλία το 66 στον τελικό τη Γερμανία. Έφαγα ένα γκολ από τους Άγγλους. Ίσως ήταν αυτό του... με την κεφαλιά του Χάρστ που δεν πέρασε ποτέ η μπάλα την γραμμή. Εγώ το έφαγα, ο διαιτητής δεν το έφαγε και έτσι το τελικό σκορ εκείνου του τελικού ήταν 4-2 υπέρ των Άγγλων. Και ο φίλος ο Κώστας ολοκληρώνει το μηνυματάκι που στείλε εδώ στο mail. Βλέπει Αργεντινή στα πέναλτι κι αυτός.

Η Αργεντινή, λέει ο φίλος, ο Χρήστος, είναι ίσως το τελευταίο χειρό του αυθεντικού ποδοσφαίρου σε μια εποχή που το άθλημα έχει γίνει με παίκτες ρομπότ και συστήματα βγαλμένα από υπολογιστές. Οι Αργεντίνοι θυμίζουν σε όλους ότι το ποδόσφαιρο γεννήθηκε στο δρόμο. Έχω μια έτσι μικροδιαφωνία σε αυτό. Δεν νομίζω ότι να είναι εντελώς δρόμου το ποδόσφαιρο των Αργεντίνων, ειδικά με τον Σκαλόνι και με τις παρεμβάσεις που κάνει κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Έχει αλλάξει και αυτό το, να το πούμε, το αλήτικο ποδόσφαιρο, με την καλή σημασία της λέξης, που κάποτε παίζαν οι Αργεντινοί. Τώρα και αυτοί παίζουν με συστήματα και υπολογιστές και όλα. Και έβλεπες, ας πούμε, τις κινήσεις του Σκαλόνι στον ημιτελικό με τους Άγγλους. Ήτανε και αυτές βγαλμένες από πρόγραμμα υπολογιστή, του μυαλού του υπολογιστή, έτσι, όχι υπολογιστή αλφαγιώτα και τα υπόλοιπα, του μυαλού του. Φόρτωνε τα άκρα, δημιουργούσε προβλήματα εκεί που διαπίστωνε ότι είχε θέμα η Εθνική Αγγλίας και άλλα τέτοια. Δεν είναι τόσο το ποδόσφαιρο του δρόμου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή να παίζει το 100% ή έστω και το 60% του ποδόσφαιρου του δρόμου.

Στο 5-5 έχει πάει ο τελικός του Athens Open ανάμεσα στην Μαρία Σάκαρη και την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, και τώρα η Σάκαρη κρατάει το σερβίς της και προηγείται 6-5. Και επειδή μιλάγαμε για το Γιαμάλ, διάβασα κάτι, ρε παιδιά, που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το διάβασα σε σοβαρό, να το πω έτσι, μέσο, οπότε το θεωρώ πολύ πιθανό να είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει, και μιλάει για την προέλευση του ονόματος του Γιαμάλ. Μου έκανε εντύπωση που τον είδα στην αγκαλιά του Μέση ως νεογέννητου, και μου έκανε εντύπωση για αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα. Ο Γιαμάλ γεννήθηκε σε μια περιοχή της Ισπανίας, Ροκαφόντα λέγεται αυτή η περιοχή, που είναι από τις πιο, πώς να πούμε, έχει τα μεγαλύτερα, από τα μεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας στην Ισπανία. Κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι η οικογένεια του Γιαμάλ αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα, και εκείνα τα πρώτα δύσκολα χρόνια που είχε γεννηθεί ο Γιαμάλ, βρέθηκαν δύο άνθρωποι και βοήθησαν την οικογένεια να ορθοποδήσει και να προχωρήσει, τόσο σε ψυχολογικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό. Τα ονόματα αυτών των δύο ανθρώπων ήταν Λαμίν ο ένας και Γιαμάλ ο άλλος. Και προφανώς οι γονείς αποφάσισαν να δώσουν αυτά τα δύο ονόματα των ευεργετών της οικογένειας, να το πω έτσι, στο μωρό. Γι' αυτό και βγήκε Λαμίν Γιαμάλ. Το πλήρες όνομά του είναι, έχει και κανένα 2-3 ακόμα ονόματα. Θα τα κοιτάξω στο διάλειμμα το ακριβώς και θα σας τα πω.

Και αυτός που τους βοήθησε ήταν ένας Βάσκος ιερέας, ο οποίος εκτός του ότι τους στήριξε τον πρώτο καιρό βρίσκοντάς τους σε προσωρινή στέγη, βοηθώντας τους να βγάλουν τον άρτον των επιούσιων καθημερινά τους, βρήκε και δουλειά στην Παμπλώνα, τους έστειλε συστημένους σε φάρμα. Ο ιερέας λεγόταν Ινιάκη, και οπότε καταλαβαίνετε γιατί το πρώτο παιδί της οικογένειας πήρε το όνομα Ινιάκη.

Ο Τούντορ μου στείλε και το στοιχηματάκι που έχει παίξει. Δεν λέω ότι έχει παίξει, γιατί πολλές φορές το να πεις κάτι μπορεί να το καρφώσεις, να το πούμε έτσι στην απλή γλώσσα που χρησιμοποιούν όσοι ασχολούνται με τυχερά παιχνίδια, και να μην του βγει. Από μένα καλή επιτυχία, φίλε Τούντορ.

Ο φίλος ο Νιαβέντε, περιμένουμε να δούμε τελικό, λέει. Βασικά περιμένουμε να δούμε αθλητισμό και ποδόσφαιρο, αλλά βλέπω ένα τσίρκο στην έναρξη και ένα πανηγύρι που έχουν στήσει, μόνο ταινία που δεν θα γυρίσουν στυλ Hollywood. Τι ιδέες είναι αυτές, τι μας ενδιαφέρει η ατζέντα τους, θέλουμε να δούμε σπορ. Τι Μουντιάλ βλέπαμε πριν 20 και 30 χρόνια και τι τσίρκο βλέπουμε σήμερα, ποια η γνώμη σας. Αν κάποια πράγματα γίνονται με μέτρο, φίλε Νιαβέντ, τα στηρίζουμε, γιατί προχωράνε οι εποχές. Δεν μπορείς να βλέπεις τώρα τις τελετές που έβλεπες πριν από 20 και 30 χρόνια. Όσο κι αν σε εμάς τους παλιότερους έχουν μείνει κάποιες από αυτές τις τελετές, είτε παγκοσμίων κυπέλων είτε Ολυμπιακών αγώνων. Τώρα δυστυχώς έχουν εμπορευματοποιηθεί τα πάντα. Από ένα σημείο και μετά όμως η υπερβολή είναι πολύ κακό πράγμα. Δηλαδή για μένα αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης, ακόμα κι αν έχουν ανοίξει οι ουρανοί, έχει διακοπεί, όπως είχε γίνει σε ένα παιχνίδι που διακόπηκε για πάνω από μια μισή ώρα και με το που ξαναξεκινάει λόγω βροχής, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να έχω άμεση ανάκληση στη μνήμη μου, και με το που ξαναξεκινάει, επαναλαμβάνω, μετά από περίπου πάνω από μια μισή ώρα διακοπής λόγω βροχής, γίνεται διάλειμμα ενυδάτωσης μόνο και μόνο για να ικανοποιηθούν τα τηλεοπτικά που έχουν πουληθεί για αυτά τα διαλύματα. Okay. Υπερβολή. Επίσης υπερβολή και αυτό που θα γίνει στο ημίχρονο του τελικού, που θα φτάσουμε, όπως τα λέγαμε και χθες με τον Πέτρο το Μαυρογιαννίδη, λένε για 17 λεπτά. Αν είναι 25 τα λεπτά της διακοπής, να ανάψουμε και λαμπάδα, έτσι. Με συναυλία στο ημίχρονο, στην οποία θα είναι η Σακίρα, η Μαντόνα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και 2-3 ακόμα έτσι καλλιτέχνες, δεν νομίζω όλοι αυτοί να διευρύνουν κατά μόλις ένα δεκάλεπτο το διάστημα της διακοπής. Αυτή η εμπορευματοποίηση για μένα είναι κακή. Έτσι, άμα ήταν σε κάποια πιο λογικά πλαίσια, είναι, ας το πούμε με πολλά εισαγωγικά, εξέλιξη. Αλλά έχεις και από την άλλη τον Ινφαντίνο να σου λέει ότι σχεδόν έχουμε διπλασιάσει τα έσοδα από τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Έχω φέρει εγώ, ο Τζιάννη, λεφτά στη FIFA, η οποία FIFA αυτά τα λεφτά τα μοιράζει στις ομοσπονδίες για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις χώρες τους και τα λοιπά. Σου είχε και αυτός ένα επιχείρημα που δεν νομίζω, με την απλή λογική και όχι με το συνέστημα, όπως είναι και το μήνυμά σου και η δικιά μου η άποψη, μπορεί να καταρριφθεί εύκολα.

Και μια και μιλάμε και για το μαρούλι που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Νικόλας ο Κανελάκης, 50 εκατομμύρια δολάρια θα πάρει ο νικητής του αποψινού τελικού, η ομοσπονδία του δηλαδή, 33 εκατομμύρια δολάρια θα πάρει ο έτερος φιναλίστ ο χαμένος, ενώ χτες από τον μικρό τελικό η Αγγλία ως νικήτρια πήρε 29 εκατομμύρια δολάρια και η Γαλλία ως χαμένη για την τέταρτη θέση πήρε 27 εκατομμύρια δολάρια. Περίπου στα 800 κάπου τόσο θα είναι τα εκατομμύρια δολάρια που θα μοιραστούν οι 48 ομοσπονδίες, μπορεί και κάτι παραπάνω, όχι ομοσπονδίες, δολάρια, που πήραν μέρος στο παγκόσμιο κύπελο. Με αγριοκοιτάει, παιδιά, με αγριοκοιτάει η Ολυμπία. Όχι, λέει, δεν σε αγριοκοιτάω. Αφού κοιτάει η Ολυμπία εμένα και εγώ το ρολόι, η σκυτάλη πάει στην Ολυμπία.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο.
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
9: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
11: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
10: Και για μέσα στο σπίτι?
11: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Ακούτε, Era Sport.

Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Σφύριξε και ο διαιτητής, τραγούδησαν και Bon Jovi, ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής που μπορεί να θεωρηθεί και ως pre-game του παγκοσμίου κυπέλου, του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου που ξεκινάει σε περίπου μια ώρα από τώρα ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Και μόλις τώρα ολοκληρώνεται το πρώτο σετ στον τελικό του Athens Open ανάμεσα στην Μαρία Σάκαρη και την Μπάρμπορα Κρέιτσίκοβα. Η Τσέχα παίρνει με 7-5 το πεστό, το tie break, 6-6 δηλαδή πήγε το παιχνίδι, πήρε με 7-5 το tie break η Τσέχα και προηγείται 1-0 στα σετ της Μαρία Σάκαρη.

Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος αντικατέστησε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Παραμένει το παραλήρημα του Μιχάλη Αδόπουλου από τα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-161 από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Ο δεύτερος είναι το email erasport@papaker.gr. Ο τρίτος είναι το Viber. Ξεκινάτε να γράφετε erasport στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο. Βγάζει το εικονίδιο στο δεύτερο τρίτο γράμμα από κάτω και μετά πάτε εκεί και στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας.

Ο Γιάννης από τη Νέα Φιλαδέλφια, πρώτο του μήνυμα, καλωσόρισες φίλε, άλλη οπτική σε αυτό με το ποδόσφαιρο δρόμου που είχε στείλει ο άλλος ακροατής λίγο νωρίτερα. Σε όσα αρέσει, λέει, το ποδόσφαιρο της Αργεντινής που σημαδεύει αστραγάλους, γόνατα και κεφάλια, θέλω να τους δω τι θα πούν όταν οι αντίπαλοι των ομάδων τους χρησιμοποιήσουν τα ίδια μέσα. Και εδώ θα διαφωνήσω, φίλε Γιάννη, δεν νομίζω ότι η Αργεντινή έχει κρατήσει σε τόσο έντονο βαθμό όπως το παρουσιάζεις εσύ, έτσι, το λατινοαμερικανικό, αυτό το μπρουτάλ, για να το πω όπως το λένε και στο χωριό μου, το άγριο στυλ παιχνιδιού με σημάδια στραγάλων, γονάτων και κεφαλιών. Έχει ξεφύγει η Αργεντινή από το συγκεκριμένο, τουλάχιστον από τις χώρες εκεί. Έχει ξεφύγει και η Βραζιλία, προσπαθεί λίγο να ξεφύγει και η Ουρουγουάη, όχι σε τέτοιο βαθμό όσο οι υπόλοιποι. Εντάξει, οι άλλες ομάδες το έχουν αυτό, το περνάει η μπάλα ή ο παίχτης που λέγαμε κάποτε, έτσι. Αλλά έτσι όπως το λες εσύ, σε τέτοιο βαθμό θα διαφωνήσω, φίλε Γιάννη. Ωραίος ο Τάσος, το θέτει στην σωστή του διάσταση το χθεσινό μικρό τελικό. Χθες είδαμε, λέει, ποδόσφαιρο του δρόμου. Πάνω γειτονιά, κάτω γειτονιά. Παιχνίδι για το παιχνίδι και όπου βγει. Κάπως έτσι ήταν, φίλε, το χθεσινό παιχνίδι, ο χθεσινός μικρός τελικός της Αγγλίας με τη Γαλλία. Πάμε, παίζουμε μπαλίτσα. Και ό,τι κάτσει, έκατσε τελικά να βάλει 6 γκολ η Αγγλία, να βάλει 4 η Γαλλία. Στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε Γαλλία, 4-0 η Άγγλοι. Στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι το 60-70 λεπτό, δεν υπήρχε Αγγλία, μείωσαν σε 4-3 οι Γάλλοι. Έγινε μετά πιο έτσι ισορροπημένο, τελείωσε το πιο ισορροπημένο 2-1. Υπέρ των Άγγλων, και έτσι διαμορφώθηκε αυτό το τελικό 6-4 για τους Άγγλους. Να πούμε κιόλας ότι χθες και στα τρία, από τα 4 γκολ μάλλον των Γάλλων, στα 3 είχε συμμετοχή ο Εμπαπέ, σκοράροντας 2 και βγάζοντας assist σε άλλο ένα, που σημαίνει ότι έφτασε τα 10 γκολ. Προηγείται στον πίνακα των σκόρερ πλέον για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου. Έχει αφήσει 2 γκολ πίσω του τον Μέση, που σημαίνει ότι ο Γάλλος έχει προβάδισμα, να το πούμε έτσι απλά, για να πάρει για δεύτερο διαδοχικό παγκόσμιο κύπελο το χρυσό παπούτσι. Να θυμίσουμε ότι το είχε πάρει και στο Κατάρ. Έχω την αμυδρά υποψία ότι δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων ένας ποδοσφαιριστής να πάρει για 2 συνεχόμενες διοργανώσεις το παγκόσμιο κύπελο.

αυτό που σας έλεγα πριν με τα 2-3 ακόμα ονόματα που έχει ο Γιαμάλ, το πλήρες όνομά του είναι Λαμίν Γιαμάλ Νασράουι Εμπάνα. Επαναλαμβάνω, Λαμίν και Γιαμάλ είναι οι δύο άνθρωποι που βοήθησαν την οικογένειά του και στο ψυχολογικό και στο οικονομικό κομμάτι, στο ξεκίνημα της ζωής του πιτσιρικά, όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα. Και κάπως έτσι του δώσανε τα ονόματα αυτών των δύο ανθρώπων. Λαμίν ο ένας, Γιαμάλ ο άλλος.

Ο φίλος ο Τσόρι από τα Τρίκαλα. Καλησπέρα ρε Μιχάλη, θα παίξουν ξανά Αργεντινοί οι ρέφεροι? Δεν νομίζω. Καταρχάς η αντίπαλος της Αργεντινής αυτή τη φορά είναι η Ισπανία. Έτσι, δεν μπορείς να παίξεις εναντίον μια τόσο καλή ομάδα όσο είναι η Ισπανία. Ούτε πράσινο ακροτήρι είναι ούτε Αίγυπτος, ας το πράσινο ακροτήρι, ούτε Αίγυπτος, δεν είναι Αίγυπτος, που πραγματικά εκεί έπαιξαν Αργεντινοί οι διαιτητές. Νομίζω ότι ο Σλοβαίνος θα το πάει καλά το παιχνίδι, τουλάχιστον από αυτή την άποψη. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε και το θέαμα εντός αγωνιστικού χώρου.

Ο φίλος ο Χρήστος το έχουν αναφέρει, λέει ότι το παγκόσμιο κύπελλο που τελειώνει σήμερα είναι από τα χειρότερα. Πολλές ομάδες σε σημείο να γίνεται κουραστικό, πολλές διαφημίσεις, αποφάσεις φωτιά, η κόκκινη κάρτα που σβήστηκε μέσω τηλεφώνου, αυτό με την κάρτα λέει δεν γίνεται ούτε στις τοπικές ενός εραστεχνικού ποδοσφαίρου, κρίμα γιατί χάνονται πολλές αξίες σε κάθε επίπεδο. Το έχουμε ξαναπεί, φίλε Χρήστο, το είπαμε και νωρίτερα, ότι όλο αυτό με τα διαφημιστικά διαλύματα το κάνανε NFL, το ποδόσφαιρο, οι Αμερικανοί σε αυτή τη διοργάνωση, έτσι, με τα διαλύματα για να πουλήσουμε διαφημίσεις και από εδώ και από εκεί και όλα τα υπόλοιπα. Πολλές ομάδες, κουνήσου λίγο από τη θέση σου, γιατί άμα θεωρείς τις 48 πολλές που είναι, και κατά τη δική μου άποψη είναι, αν περάσει αυτό που έλεγε ο Ινφαντίνο τις προάλλες, να είμαστε στις 64 στο επόμενο, εκεί θα γίνει, επιτρέψτε μου το λαϊκόν, του κουτρούλιο γάμος.

Παναγιώτη, αυτή είναι έτσι η ανταλλαγή απόψεων. Λέει ότι δεν μπορεί να καταλάβει ο φίλος Παναγιώτης την νοοτροπία κάποιων ακροατών που έχουν από απάντηση σε όλα. Γιατί τον πειράζει το φίλο, λέει, εάν μας αρέσει το στυλ του ποδοσφαίρου της Αργεντινής. Okay. Από τη στιγμή που εσύ λες ότι μου αρέσει το στυλ ποδοσφαίρου της Αργεντινής, δεν σημαίνει ότι τον πειράζει. Βγαίνει και ο άλλος που έχει την αντίθετη άποψη και την καταθέτει. Δεν είναι κακό αυτό. Από τη στιγμή που γίνεται σε φυσιολογικό στυλ η όλη αυτή η ανταλλαγή των απόψεων, δεν γίνεται με άλλες γλώσσες γαλλικού, έτσι, γαλλικής προέλευσης.

Ο φίλος ο Ηρακλής ολοκληρώνεται σήμερα, λέει, μια εμπορική ποδοσφαιρική διαδικασία, εκτιμώ με επιτυχία. Ναι, προφανώς, γιατί τα λεφτά που μπήκαν είναι πάρα πολλά, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό που μου έμεινε, λέει, ήταν η θλίψη στα πρόσωπα των Ιρανών από την άδικη αντιμετώπιση. Και δεν ήταν η άδικη αντιμετώπιση στον γκολ που τους ακυρώθηκε, ήταν αυτό το φοβερό και τρομερό 3-3 της επόμενης ημέρας ανάμεσα σε Αλγερία και Αυστρία, που τους άφησε οριστικά εκτός φάσης 32. Αυτό ήταν το γαμό, το επιτρέψτε μου, για τους Ιρανούς. Όχι το γεγονός ότι πέτυχαν γκολ στις καθυστερήσεις, μέτρησε και τελικά ακυρώθηκε για offside, που δυστυχώς για τους Ιρανούς, με όλα αυτά τα VAR και τις γραμμές και τις τρίχες και τα κορδόνια και το ξεφτισμένο στρίφωμα στο σορτσάκι, ήταν offside. Και τους έκατσε και την επόμενη μέρα ακριβώς να γίνει και αυτό το 3-3 ανάμεσα σε Αλγερία και Αυστρία. Αυτό το περίεργο, επιτρέψτε μου να πω, 3-3.

Και ο φίλος ο Γιάννης από την Καλαμάτα διαφωνεί με αυτούς που δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο της Αργεντινής. Μας έχει χαρίσει, λέει, ομαδάρες και άπειρους παικταράδες. Πάμε γερά για το τέταρτο Αργεντίνα.

τεχνοκρατικά υπερέχει η Ισπανία, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης ο Νότου. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ, επηρεάζει πολύ και ο ψυχισμός κάθε ομάδα. Θα μετρήσει η καρδιά του πρωταθλητή και ο Μέση με την παρέα του μπορούν να κάνουν στα τελευταία 10 λεπτά ένα τυχόν 0-2-3-2. Το έχουν ξανακάνει ξεκάθαρα, λέει η Αργεντινή, στο back-to-back. Πέραν από τις 4 πρώτες εθνικές, προβλέπεται αμοιβή από τη FIFA και για τον πρώτο σκόρερ. Με ψιλοπιάνεις αδιάβαστο, έχω την εντύπωση ότι παίρνει, εκτός από το αγαλματίδιο και τα υπόλοιπα, παίρνει και ο πρώτος σκόρερ χρηματική αμοιβή. Αυτή την εντύπωση έχω, επαναλαμβάνω, δεν το λέω με βεβαιότητα. Όσο για, για αυτά τα 2-0 και 3-2, η Ισπανία, καλέ μου Βαγγέλη, δεν είναι η ομάδα που αν προηγηθεί και μάλιστα με 2-0 μπορείς να τις γυρίσεις παιχνίδι όπως το έκανε με την Αίγυπτο ή με την, με την Αγγλία. Έτσι. Δεν είναι ίδια μεγέθη, και όχι μεγέθη, δεν μιλάμε για μεγέθη, δεν παίζει ίδιο ποδόσφαιρο και δεν έχει την ίδια ποιότητα ομάδας η Ισπανία, ούτε με την Αίγυπτο προφανώς, ούτε και με την, με την Αγγλία. Η Ισπανία είναι ομάδα με το όμικρον κεφαλαίο και το έχει δείξει σε όλα της τα παιχνίδια.

Να και άλλη άποψη από τον φίλο τον Νίκο από τον Αδίρονα. Για μένα λέει είναι το καλύτερο παγκόσμιο κύπελο που έχει γίνει και προτιμώ ακόμη περισσότερες ομάδες. Οκ. Εντάξει, άποψη είναι για αυτή, φίλε Νίκο. Εγώ τη δικιά μου την κατέθεσα, έτσι. Δεν χρειάζεται να σου το πω ότι διαφωνώ. Φάνηκε από τα συμφραζόμενα, να το πούμε έτσι. Το είπα και πριν. Λοιπόν, και πλησιάζοντας έτσι προς το τέλος, να ξεκινήσει και κανονικά το μικρόφωνο στα γήπεδα όσο νούπο, πάμε σε 2-3 πραγματάκια που έχουν αφήσει ιστορία στα παγκόσμια κύπελα, αρχής γενομένης από το πρώτο του 1930, όταν οι δυο φιναλίστ, η Ουρουγουάη και η Αργεντινή, έκαναν πόλεμο ουσιαστικά για να παίξουν με την δική τους μπάλα. Οι Αργεντίνοι είχαν φέρει από τη Σκωτία, οι Ουρουγουανοί είχαν από την Αγγλία. Τελικά, για να μην γίνει ο κακός χαμός, τη λύση την έδωσε ο Ζιλ Ριμέ, που είπε ότι το ένα ημίχρονο θα παιχτεί με την μπάλα της μίας ομάδας και το άλλο με της άλλης. Το ημίχρονο που παίχτηκε με την μπάλα της Αργεντινής, οι Αργεντίνοι προηγήθηκαν 2-1. Το ημίχρονο που παίχτηκε με την μπάλα της Ουρουγουάης, οι Ουρουγουανοί κέρδισαν 3-0 και το συνολικό σκορ ήταν 4-2 και το κύπελο πήγε στην Ουρουγουάη. Εξίσου εντυπωσιακό ήταν και αυτό που συνέβη στον περιβόητο τελικό του 1950 στο Μαρακανά, ανάμεσα σε πάλι Ουρουγουάη πρωταγωνίστρια, σε Βραζιλία και Ουρουγουάη. Τη μέρα του τελικού η El Mundo, μια βραζιλιανική εφημερίδα, είχε κυκλοφορήσει με φωτογραφία της Εθνικής Βραζιλίας και λεζάντα «Νάτι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές». Ο Βαρέλα, κεντρικός αμυντικός σκυλί του πολέμου, αρχηγός της Εθνικής Ουρουγουάης, την είδε την εφημερίδα, πήγε και παρήγγειλε 20 αντίτυπα, τα έστρωσε σαν χαλί στις τουαλέτες του ξενοδοχείου που είχε καταλύσει η αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης και είπε στους Ουρουγουανούς, πηγαίνετε εκεί, ποδοπατήστε τις συγκεκριμένες εφημερίδες και κάντε και την ανάγκη σας πάνω τους. Προφανώς όλοι το έκαναν και λίγο αργότερα έγινε και εκείνο το 2-1 στο Μαρακανά υπέρ της Ουρουγουάης, που οδήγησε σε αυτοκτονίες Βραζιλιάνων.

Και κάτι τελευταίο για να φύγουμε, για ένα παίχτη που πραγματικά το θεωρώ από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς που έχουν φορέσει την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Χωσέ Λουίς Μπράουν το όνομά του, ήταν στον τελικό με την Γερμανία, με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο σε μια δυνατή μονομαχία βγάζει τον ώμο του. Ο γιατρός του είπε βγαίνει αλλαγή, ο άλλος πήγε να τον δαγκώσει, του λέει δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έμεινε 28 δευτερόλεπτα χρονομετρημένα εκτός αγωνιστικού χώρου, άνοιξε μια τρύπα στη φανέλα του και με κάποιον περίεργο και αδιευκρίνιστο τρόπο την τρύπα την άνοιξε με τα δόντια, κατάφερε να κρατήσει σταθερό το χέρι του μέσω αυτής της τρύπας και να παίξει σε όλο το παιχνίδι. Ο Μπράουν μάλιστα είχε σκοράρει και το πρώτο γκολ της Αργεντινής, αν θυμάμαι, στο πρώτο ημίχρονο, σε εκείνο το 3-2 επί της Γερμανίας, και ήταν από τους κορυφαίους σε εκείνο τον τελικό μαζί φυσικά με τον Diego Armando Maradona. Κάπου εδώ σας χαιρετάω, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί μικρόφωνο στα γήπεδα, έχει έρθει ο Άγγελος Στίμος, πάμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 9:30, καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Ένα ιδιαίτερο μικρόφωνο στα γήπεδα σήμερα, καθώς σε περίπου 21 λεπτά από τώρα έχουμε τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ισπανία εναντίον Αργεντινής. Η Αργεντινή στο τελευταίο παιχνίδι, πιθανώς του Μέση, θέλει το back-to-back στις κατακτήσεις των παγκοσμίων κυπέλων και η Ισπανία θέλει να κάνει τα τρόπεά της δύο. Όλα για όλα αυτά όμως θα έχουμε απαντήσεις προς το τέλος της βραδιάς γύρω στις 12, εφόσον δεν χρειαστεί παράταση και πέναλτι. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Τζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Το γήπεδο του τελικού έχει αρχίσει ήδη και γεμίζει. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Αθανασίου για όλα τα τελευταία νέα. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πολύ σωστά είπες ότι η Αργεντινή, μάλλον η Ισπανία, θέλει να κερδίσει τον τίτλο προκειμένου να βάλει και άλλο ένα αστέρι, το δεύτερο στην πραγματικότητα στην φανέλα της. Οπότε κατεβαίνουν στην πραγματικότητα οι Ισπανοί για να πάρουν το δεύτερο τίτλο. Το 2010 κατέκτησαν το πρώτο. Από την άλλη πλευρά, οι Αργεντίνοι που πράγματι θέλουν το τέταρτο αστέρι, λένε όμως και άλλα. Λένε ότι θέλουμε να παίξουμε για τον Μαραντόνα, θέλουμε να παίξουμε για τον Μέση που ίσως να είναι τελευταία φορά στην εθνική ομάδα. Και θα παίξουμε και τα νησιά Πότλαντ. Δεν αλλάζουν,
0: Αυτά τα τραγούδια έδωσαν στα αποδυτήρια, στα βίντεο που κυκλοφόρησαν.
1: Ναι, αλλά όμως οι Άγγλοι έχουν γίνει εξωφρενών.
0: Σκαλονέτα Λαβεγκάρ, πώς το λένε.
1: Ναι, δηλαδή, καταρχήν έχει να κάνει με την πολιτική της Αργεντινής με την Αγγλία και είναι θέμα τα οποία δεν θέλει το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Καλά, η πολιτική καλό είναι να μην μπλέκει με τον αθλητισμό γενικά.
1: Απλά το αναφέρω. Όσον αφορά το σοβαρό πρόβλημα με τον μολυσμένο αέρα, οι τελευταίες προφορές αναφέρουν ότι υπάρχει καλυτέρευση στο θέμα αυτό, καθώς είχαμε χθες ηλεκτρική καταιγίδα και πάρα πολύ βροχή. Και καταλαβαίνεις ότι σαφώς βοήθησε, καθώς καθάρισε η ατμόσφαιρα, και αυτό λόγω του καπνού από τις εκατοντάδες πυρκαγιές που έχουμε στον Καναδά. Ίσως είναι θέμα διαιτή, να έχουμε περισσότερα διαλύματα για την ενυδάτωση. Ίσως.
0: Θα δούμε στην πορεία.
1: Έτσι, από εκεί και πέρα, 82.500 φίλαθλοι στο New Jersey, δίπλα στη Νέα Υόρκη. Στη Μαύρη Αγορά κυκλοφόρησαν αρκετές τιμές εισιτηρίων από 5.000 έως 2 εκατομμύρια ευρώ, με 188.000. Ναι, υπάρχει και αυτή η πληροφορία.
0: Πόσο είπες?
1: 5.000 τα πιο φτηνά, 188.000, 500.000 και 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εισιτήριο.
1: Ναι,
0: 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Βεβαίως. Στην Αμερική, όταν θα πας στην Αμερική, Άγγελε, θα λες Χόρχε λίγα είπες. Λοιπόν, ναι, και όμως ακούγεται τρελό, ακούγεται αστείο, έχει γίνει θέμα παντού. Και εντάξει,
0: τρελό, αστείο δεν ακούγεται πολύ, τρελό είναι κάποιος να δώσει 2-10 εκατομμύρια ευρώ για ένα εισιτήριο. Προφανώς θα έχει και όλα τα απαραίτητα, την απαραίτητη
1: Αμερική,
0: πολυτέλεια.
1: Άγγελε, όμως στην Αμερική υπάρχει φτώχεια, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπως χρήματα θα υπάρχουν και στους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας, σε περίπτωση που η εθνική τους ομάδα κερδίσει τον τίτλο, θα εισπράξουν από 750.000 ευρώ ο κάθε ποδοσφαιριστής, και αν χάσουν θα πάρουν 400.000. 440.000 ευρώ είναι το μπόνους σε περίπτωση που η εθνική Ισπανίας τερματίσει η δεύτερη.
0: Δεν τα λέει, για τον κάθε παίκτη δεν τα λες και λίγα, αλλά εντάξει. Θα μπορούσε και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας να ήταν λίγο πιο ανοιχτοχέρα, να το πω έτσι, στους παίκτες της. Σε περίπτωση νίκης.
1: Ναι. Καλά, εντάξει. Μπορώ να τους χαρίσει και ένα καινούριο αυτοκίνητο, καινούριο μοντέλο.
0: Εντάξει. Δεκτό.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε πάλι, γιατί λίγο πολύ περισσότεροι το ξέρουν, η Ισπανία είναι η τελευταία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Αργεντινή είναι η τελευταία πρωταθλήτρια Νοτιού Αμερικής.
0: Δύο πρωταθλήτριες Ευρώπης και Αμερικής παίζουν σήμερα και διεκδικούν το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, σε ένα πρόωρο φιναλίσιμα. Το λέω αυτό διότι το φιναλίσιμα στην πραγματικότητα είχε οριστεί για τον περασμένο Μάρτη, αλλά δεν έγινε για πολλούς και διάφορους λόγους. Οι Ισπανοί κατηγορούν τους Αργεντίνους ότι δεν ήθελαν να
0: πέσουν. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει αυτά. Ή μεν κατηγορούν τους δε και πάει λέγοντας.
1: Ναι, και πάμε λέγοντας. Στο ημίχρονο έχουμε show.
0: Θα το ακούσουμε εδώ το σόου όλο. Πες μας απλά ποιοι είναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν διαρκεί 17 λεπτά και υπολογίζουμε ότι τα άλλα 13 έχουν να κάνουν με το βάζεις, βγάζεις τα σκηνικά.
0: Έτσι, έχω ακούσει 6 λεπτά ότι θα είναι η τοποθέτηση των σκηνικών και 11 λεπτά το σοου, αυτό ξέρω.
1: Εγώ ξέρω 17 λεπτά το σοου. Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ, Τουνταμέλ, είναι, αυτός είναι μαέστρος από τη Βενεζουέλα και θα εμφανιστεί με μια χοροδία.
0: Πολύ ωραία.
1: Η Coldplay και οι Κορεάτες που αποτούν το συγκρότημα BTS.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, να έχουμε ένα καλό τελικό καταρχήν. Πρώτα απ' όλα.
1: Ναι. Να κερδίσω. Εγώ θέλω να κερδίσω το ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο πιστεύω ότι θα έχουμε καλό παιχνίδι σήμερα. Βεβαίως, ο χθεσινός ήταν ένα παιχνίδι χωρίς άμυνες τώρα στην ουσία, έτσι. Το 6-4.
1: Το χθεσινό παιχνίδι, ο μικρός τελικός, ήταν το κατάλληλο παιχνίδι για αυτούς που τρελαίνονται όταν βλέπουν γκολ.
0: Πολύ ωραίο ήταν, εντάξει. 4-0 ημίχρονο, 3-4. Κυριακή μας ήταν πολύ ωραία.
1: Ωραία,
0: είδαμε και ωραία γκολ.
1: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι και σήμερα θα δούμε ένα ωραίο μάτσο.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι πεπισμένος ότι οι δύο ομάδες θα προσφέρουν καλό παιχνίδι. Και η καλύτερη και θα κερδίσει. Είναι πολύ δυνατές ομάδες.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Αθανασίου με όλα τα τελευταία νέα ακριβώς 15 λεπτά πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Ισπανία-Αργεντινή είναι κανονικά, οι Ισπανοί θεωρητικά είναι η φιλοξενούμενη ομάδα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις προσπάθειες των δύο ποδοσφαιριστών, καθώς σήμερα κρίνεται ένα πολύ μεγάλο τρόπαιο, το μεγαλύτερο τρόπαιο σε επίπεδο εθνικών ομάδων στον κόσμο.

Λοιπόν, αυτή την ώρα όπως βλέπω μόνο ένα παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Είναι 0-1 τέκνικο Ουνιβερσιτάριο Αούκας που παίζει με 10. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από τα ξημερώματα στο κουπόνι του στοιχήματος. Βεβαίως είναι και ο τελικός, ο μεγάλος τελικός, Ισπανία-Αργεντινή. Έναρξη σε 13 λεπτά από τώρα.

Ούρες χιλιομέτρων έξω από το γήπεδο του τελικού είχαμε στην Αμερική όπου θα διεξαχθεί το μεγάλο παιχνίδι. Ούρες χιλιομέτρων και χάος έξω από το γήπεδο του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου.

0: Λοιπόν, η ώρα έφτασε 13 λεπτά πριν από τη σέντρα. Ισπανία-Αργεντινή. Θα το μεταδώσουν ο Γιάννης Αντορινέος και ο Λεωνίδας Κασνέτσι. Μας ακούνε οι δύο συνάδελφοι. Είναι έτοιμοι για τα πρώτα στοιχεία. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο μουσικό πρόγραμμα με Ρόμπερτ Βίλιαμς, Λάουρα Παζίνη. Πριν την σέντρα, γιατί θα έχουμε Λεωνίδα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Και πλούσιο ψυχαγωγικό σοου για πρώτη φορά σε διοργάνωση της FIFA με πρόγραμμα σαν το Super Bowl. Στο ημίχρονο, πόσα είπαμε λεπτά, 17 λεπτά.
2: Κάπου στα 17 λεπτά. Ενημερώθηκαν και η Αργεντινική Ομοσπονδία και η Ισπανική ότι θα είναι 17 λεπτά στο ημίχρονο.
1: Με Σακύρα.
0: Θα τα ακούσουμε οπωσδήποτε.
1: Με Μαντόνα, έτσι.
2: Coldplay, Justin Bieber, MTS.
0: Θα τα ακούσουμε τα εδώ
2: ναι,
0: πέρα.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό που ακούω τώρα είναι προφανώς από την τελετή, έτσι.
1: Κοίταξε, είναι η αντίστροφη μέτρηση για του ψυχαγωγικού σοου που θα ξεκινήσει. Είναι το μουσικό θέμα της FIFA. Είπε πάρα πολύ ωραία ο Χόρχε πραγματάκια σε σχέση με αυτόν τον τελικό. Με την Ισπανία και την Αργεντινή να βρίσκονται σε έναν τελικό που βρίσκει Latin ομάδες, ισπανόφωνες ομάδες, και έχει αυτό την σημασία του. Γιατί για παράδειγμα η Αργεντινή ήταν η χώρα η οποία είχε καταφέρει να κερδίσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, από τους κονκισταδόρες. Και είναι γενικά, Λεωνίδα, δύο κουλτούρες ναι. που είναι αρκετά παρόμοιες σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις τους.
2: Ακριβώς, αλλά στον αγροτικό χώρο παρουσιάζουν κάτι εντελώς αντίθετο, θα έλεγα. Η Ισπανία παρουσιάζει ένα πολύ συγκεντρωμένο σύνολο, τακτικά άρτιο. Από την άλλη, οι Αργεντίνοι βγάζουν περισσότερο πάθος, βγάζουν περισσότερη ψυχή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η Ισπανία, απ' την άλλη, μυαλό. Η Αργεντίνη, καρδιά, θα έλεγα, να τα χαρακτηρίσω έτσι. Και είναι ένας τελικός. Είναι μια μάχη ανάμεσα σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Οι Ευρωπαίοι έχουν κατακτήσει 12 φορές το παγκόσμιο κύπελο και πάνε για το 13ο, ενώ οι Λατινοαμερικάνοι το έχουν πάρει 10 και θέλουν να μειώσουν τη διαφορά από την Ευρώπη στην μία κατάκτηση. Περιμένουμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Να πω εγώ, μιας και εσύ θα πεις για την Ισπανία, ότι η Αργεντινή, ο Σκαλόνι συγκεκριμένα, έχει κάνει 3 αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα σχέση με τον τελικό κόντρα στην Αγγλία. 3 αλλαγές λοιπόν, Μοντιέλ, Ντεπόλ και Γκονζάλες παίρνουν τη θέση των Μολίνα, Παρέδες και Σιμεώνε, και θα πω τώρα αμέσως την αρχική ενδεκάδα της Αργεντινής. Κάτω από τα δοκάρια, Ντίμπου Μαρτίνες, δεξιά ο Μοντιέλ, αριστερά ο Ταλιαφίκο, Μαρτίνες και Ρομέρο τα στόπερ, αριστερά ο Γκονζάλες, δεξιά ο Ντεπόλ, Μακάλισες, Φερνάντες στο κέντρο, Μέση και Άλβαρες στην επίθεση. Και τώρα βλέπουμε το τρόπαιο να φτάνει στον αγωνιστικό χώρο και να ανοίγει σε μια πανάκριβη βαλίτσα, Γιάννη.
1: Λουί Βιτόν, από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι, για να φύγει το παγκόσμιο κύπελο στα χέρια του Αντρέ Ινιέστα. Το είχε σηκώσει για την Ισπανία το 2010.
2: Η πρώτη κατάκτηση και τελευταία των Ισπανών. Και αυτός είναι ο χρυσός σκόρερ.
1: Άλλωστε, αυτή είναι η δεύτερη τους παρουσία σε τελικό. Ο συγκλονιστικός Μάριο Κέμπες από το παγκόσμιο κύπελο του 1978. Το πρώτο της Αργεντινής.
2: Μπορείς να ακούσεις τη διαφορά σαν ντεσιμπέλ στο γήπεδο με το που σήκωσε ο Κέμπες στα χέρια του τρόπαιο.
1: Την μάχη της εξέδρας.
2: Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, είναι ένας τελικός. Είναι, να θυμίσουμε ότι από τους τελευταίους 6 τελικούς, μόλις 2 κρίθηκαν στα 90 λεπτά. Ο τελικός της Βραζιλίας με τη Γερμανία το 2002 και ο τελικός της Γαλλίας με την Κροατία, με τους Γάλλους νικητές στο παγκόσμιο κύπελο του 2018. Μόλις 3 έχουν κριθεί στα πέναλτι. Εμείς βλέπουμε και τον Tom Cruise, άλλη μια Mission Impossible. Είπαμε, είναι Hollywood, παιδιά, σήμερα ο τελικός, έτσι. Είναι Hollywood,
2: είμαστε
1: στη γη των ονείρων.
2: Ναι.
1: Στη Νέα Υόρκη, η παγκόσμια πρωτεύουσα, μια εκδήλωση η οποία θεωρείται η πιο ακριβή, τα έλεγε και ο Χόρχε που φιλοξενήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξεπέρασε και τον τελικό Super Bowl NFL το 2024. Όσο λοιπόν ακούμε το Tom Cruise, λέμε ότι μόλις 3 τελικοί έχουν κριθεί στα πέναλτι. Βραζιλία-Ιταλία στην Αμερική το 1994, θυμόμαστε το χαμένο πέναλτι του Ρομπέρτο Μπάτζιο που έγινε και διαφήμιση. Η Ιταλία, τη Γαλλία το 2006 στο τελευταίο match του Ζινεντίν Ζιντάν που δεν είχε τον επίλογο που περίμενε με την κουτουλιά στον Ματεράτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο η Αργεντινή κατέκτησε τον παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ το 2022 απέναντι στην Γαλλία. Από το παγκόσμιο κύπελο του 1982, σε κάθε διοργάνωση μέχρι και σήμερα, η Ίντερ Μιλάνου έχει τουλάχιστον έναν παίκτη.
2: Ναι,
1: και ο εκπρόσωπος είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες σε αυτόν τον τελικό. Είναι ο δεύτερος τελικός με ισπανόφωνες χώρες μετά από 96 χρόνια από τον τελικό του 1930, όταν η Ουρουγουάη είχε νικήσει στην Αργεντινή με 4-2. Λέγαμε ότι το 1816 ήταν η ανεξαρτησία της Αργεντινής από την ισπανική κυριαρχία. Έλεγε ο Λεωνίδας για τους τελικούς πόσους έχουν κερδίσει οι Ευρωπαίοι, πόσους έχουν κερδίσει οι Λατινοαμερικάνοι, οι οποίοι όμως σε τελικό με Ευρωπαίους έχουν το πρώτο λόγο. 8-3. Είναι το σκόρ. Οι Ευρωπαίοι έχουν κερδίσει με τη Δυτική Γερμανία το 1990 απέναντι στην Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα. Οι Γάλλοι το 1998 τους Βραζιλιάνους με το 3-0. Και στο 2014 Γερμανία την Αργεντινή του Μέση στη Βραζιλία με 1-0. Όλες οι κατακτήσεις της Βραζιλίας και οι 5 έγιναν απέναντι σε Ευρωπαίους. Και στο 2014 Γερμανία την Αργεντινή του Μέση στη Βραζιλία με 1-0. Όλες οι κατακτήσεις της Βραζιλίας και οι 5 έγιναν απέναντι.

0: 19 ετών. Λαμίν Γιαμάλ, 19 ετών. Δεν είναι μόνο η περιβόητη φωτογραφία που τους ενώνει. Και ο Γιαμάλ και ο Μέση έκαναν πρεμιέρες στα παγκόσμια κύπελα φορώντας τον αριθμό 19, όπως το φοράει και ο Γιαμάλ στη δική του πρεμιέρα σε παγκόσμιο.
1: Νομίζω, Γιάννη, και σε διακόπτω, ο Γιαμάλ ήθελε να κρατήσει το 19, δεν ήθελε να πάρει το 10, είχε αυτή τη δυνατότητα, το άφησε στον Ντάνι Όλμο. Ήθελε το 19 προς τιμή του Λιονέλ Μέση.
0: Ο οποίος με αυτόν τον αριθμό ξεκίνησε στην πρώτη του παρουσία και έχουμε 19 Ιουλίου σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, η ιστορία με αυτή την περιβόητη φωτογραφία το Δεκέμβρη του 2007, όταν 20χρονος Λιονέλ Μέση συμμετείχε σε μια φιλανθρωπική φωτογράφηση για ένα ημερολόγιο που το επιμελήθηκε η εφημερίδα Diario Sport με την UNICEF. Και έγινε κλήρωση σε διάφορες γειτονιές και η οικογένεια του Λαμίν Γιαμάλ κληρώθηκε και σε ηλικία τίποτα, βρέφος, 5 μηνών μωρό ήταν ο Γιαμάλ, φωτογραφήθηκε με τον Λιονέλ Μέση και αυτή η φωτογραφία μετά με τα χρόνια την οποία τράβηξε ο Ζωάν Μονφόρ έγινε viral, γιατί και ο Γιαμάλ τα βήματα του Μέση ακολούθησε και ακολουθεί βεβαίως στην Μπαρτσελόνα που είναι 19 ετών. Σε κάθε περίπτωση είναι ο Last Dance, ο τελευταίος χορός του μεγάλου, του τεράστιου Μέση, ενός πια παγκόσμιου θρύλου. Δεν ξέρουμε, Λεωνίδα, αν θα κάνει το back-to-back. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμη και αν δεν το κάνει, ο επίλογος στην έκτη διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου είναι όπως το φανταζόταν. Ακόμα και αν ιτηθεί, έχοντας κερδίσει το 2022 το τρόπαιο, με όσα έκανε στα γήπεδα Μεξικού, Αμερικής και Καναδά, ο Μέση σε αυτή την συνδιοργάνωση είναι ήδη νικητής.
1: Νομίζω ότι αν συνοδευτεί αυτό το Last Dance και με το τρόπαιο, θα μιλάμε για την απόλυτη ποδοσφαιρική ιστορία για τον Λιονέλ Μέση. Αναφέρομαι. Αυτά που θα έχει καταφέρει θα είναι μυθικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και νομίζω χθες ή προχθές, μιλώντας σε δημοσιογράφους, λέει: το έχω τερματίσει, παιδιά, το ποδόσφαιρο και αυτό έγινε το 2022 στο Κατάρ. Λέει με την κατάρτιση του παγκοσμίου, γιατί έχει και δύο Κόπα Αμέρικα με την Αργεντινή.
0: Το 2021, το 2024.
1: Μπράβο. Και το παγκόσμιο, οπότε δεν έχει να αποδείξει κάτι. Και το φιναλίσιμα έχει πάρει κόντρα στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε τι άλλο να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Σήμερα εδώ οι δύο ομάδες να πούμε ότι μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες θα μπουν μέσα για να ακούσουμε και τους εθνικούς ύμνους. Και σήμερα εδώ ο Μέση έχει μια χρυσή ευκαιρία μπροστά του να φτάσει τις δύο κατακτήσεις, να οδηγήσει την Αργεντινή στο τέταρτο αστέρι και να δούμε πάνω απ' όλα, Γιάννη, ένα όμορφο παιχνίδι, όπως έχουμε δει και νομίζω ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ, άσχετα από τα διάφορα παρατράγουδα που έχουν συμβεί.
0: Ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο έχει γράψει ιστορία, αλλά οι νικητές θα θησαυρίσουν. Ο νικητής κερδίζει 50 εκατομμύρια δολάρια, ο ηττημένος 33 εκατομμύρια δολάρια.
1: Δεν είναι
0: άσχημα, έτσι. Και τι θα δοθεί στους νικητές
1: για
0: πρώτη φορά. Δαχτυλίδι.
1: NBA, ναι φίλε, δαχτυλίδια.
0: Θα είναι εντάξει, το απόλυτο συλλεκτικό.
1: Θα το βγάζεις από πάνω γιατί σ' αρέσουν εσένα.
0: Και στον ύπνο.
2: Λοιπόν, Γιάννη και Λεωνίδα, τι θα λέγατε να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα για να είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα του μεγάλου τελικού.
3: Eurosport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
10: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
9: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
10: Απολαύστε την αλήθεια του.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Guys, είναι official.

0: και η Κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους, να πω ότι η Σάκαρη ιτήθηκε στον τελικό του Athens Open με 2-0 από την Κρεϊτσίκοβα. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά τα πάντα είναι έτοιμα. Αυτή την ώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να ακούμε να ακούγεται να παίζει ο εθνικός ύμνος της Αργεντινής. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα κάνουμε σύνδεση με τον Γιάννη και τον Λεωνίδα. Να πω εγώ ότι στο κουπόνι του στοιχήματος το ένα παιχνίδι που ήταν σε εξέλιξη ολοκληρώθηκε. Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο ΑΟΚΑΣ 0-1 με 0-0 ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 10 παίκτες.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν και οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών. Τα πάντα παίρνουν την τελική τους μορφή για την έναρξη του παιχνιδιού. Λεωνίδα και Γιάννη, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, όσοι ήρθατε τώρα στην συντροφιά, στην παρέα της Era Sport, που σας κράτησε κοντά της όλη αυτή τη διαδρομή σε 24ωρο πρόγραμμα της πολύ μεγάλης παγκόσμιας διοργάνωσης που ολοκληρώνεται με το 104ο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλου στο MetLife Stadium, χωρητικότητας 82.500 θεατών. Ένας μεγάλος τελικός της Ισπανίας, παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2010 αλλά και πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024, απέναντι στην Αργεντινή, παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2022, με τρία αστέρια και θέλουν και το τέταρτο, και για τον Diego, όπως λέει το σύνθημα, και για το τελευταίο του Λέο. Να πούμε τις ενδεκάδες, γιατί σε λίγο θα έχουμε την έναρξη του παιχνιδιού, με τον Σλοβαίνο διαιτητή, τον Σλάβκο Βίντσιτς, που τον έχουμε δει και στα μέρη μας, 46 ετών. Έχει διευθύνει τελικό Europa League το 2022, τελικό Champions League το 2024, και παίρνει το χρήσμα για τον σημερινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, 23ος διαιτητής σε αυτή τη μεγάλη γιορτή και σε αυτό το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό παιχνίδι στον πλανήτη. Η Ισπανία χωρίς αλλαγή από τον ημιτελικό απέναντι στους Γάλλους. Ουνάι Σιμών κάτω τα δοκάρια, Κουκουρέγια αριστερά, Πόρο δεξιά, Λαπόρτ και Κουμπαρσί τα δύο στόπερ, Ρουίθ και Ρόδρι στην μεσαία γραμμή, Μπαένα αριστερά, Λαμίν Γιαμάλ δεξιά και Όλμο μαζί με τον Ογιαρθάμπαλ. Για μια Ισπανία που είναι αίτητη στα τελευταία 37 της παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις τα 90 λεπτά με 27 νίκες. Τελευταία ήττα Μάρτι 2024 σε φιλικό από την Κολομβία. Αίτητος και Τελαφουέντε σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλου και Euro με 13 νίκες, μία ισοπαλία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει χρηματιστηριακή αξία 1,47 δισεκατομμύρια ευρώ η Ισπανία, ενώ η Αργεντινή Λεωνίδα είναι στα 818 εκατομμύρια, όση αξία και όχι σημασία και όποια σημασία έχει αυτό στη σύγκριση της ποιότητας των δύο ομάδων.
2: Ακριβώς, δεν αποτυπώνουν μόνο τα νούμερα την ποιότητα, καλά το λες, αλλά είναι δύο ομάδες που έχουν πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Η Αργεντινή έχει τον κορυφαίο μάλλον όλων των εποχών που μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση ξεκάθαρα, οπότε όλα στο γήπεδο θα φανούνε. Άμα θέλεις να περάσουμε και σε ενδεκάδες των δύο ομάδων, γιατί τις βλέπουμε και εμείς μπροστά μας στην τηλεόραση. Ξαναλέμε για την Αργεντινή, έχουμε τρεις αλλαγές σε σχέση με τον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία. Μοντιέλ, Ντεπόλ και Γκονζάλες παίρνουν τη θέση των Μολίνα, Παρέδες και Σιμεώνε. Οπότε ο Σκαλόνι έχει παρατάξει την ομάδα του με τον Μαρτίνες κάτω τα δοκάρια, δεξιά τον Μοντιέλ, αριστερά τον Αλιαφίκο, Μαρτίνες και Ρομέρο τα δύο στόπερ. Ντεπόλ, Μακάλιστερ, Έντσο Φερνάντες και Γκονζάλες είναι στο κέντρο. Άλβαρες και Λιονέλ Μέση στην κορυφή της επίθεσης. Δύο παίκτες που θα τραβήξουν κουπί μπροστά για την Αλμπισελέστε. Και να πούμε ότι η Αργεντινή έχει σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης στα 13 τελευταία της παιχνίδια σε Μουντιάλ. Επίσης έχει βρει δίχτυα τρεις φορές στα 4 από τα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, αλλά και στα 7 από τα τελευταία 9. Ενώ στους 5 από τους 6 τελικούς που έχει παίξει η Αργεντινή δέχτηκε γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Η μόνη φορά που δεν συνέβη αυτό το 2014, αλλά τότε το δέχτηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο της παράτασης από τον Γκέτσε. Γιάννη, πάρε το λόγο και πες για την Ισπανία.
1: Λοιπόν, για την Ισπανία, ενώ ακούμε βεβαίως ένα γνώριμο ήχο από τα ρινγκ, από τις μεγάλες τιτανομαχίες στο Las Vegas. Λοιπόν, η αναμέτρηση δεν αφορά μόνο διαφορετικές ομάδες στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που λέγει και ο Λεωνίδας. Δηλαδή, από τη μία είναι η Ισπανία της μεθοδολογίας, της ηρεμίας, της ψυχραιμίας, της τακτικής προσήλωσης, της ελαχιστοποίησης κινδύνων μπροστά από την αιστεία του Ουνάι Σιμών. Και από την άλλη πλευρά είναι η Αργεντινή της ανατροπής. Η Αργεντινή του πάθους. Έτσι, η Αργεντινή
2: καρδιά.
1: Ενός χάους με καρδιά, κοραθών.
2: Ναι, ναι.
1: Με να αναφέρουμε τον Λουίς Ντελαφουέντε, ενώ έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση και μόλις άρχισε ο τελικός Ισπανία-Αργεντινή από την ΕΡΤ και από την Era Sport, και λέγαμε ο Λουίς Ντελαφουέντε έχει πολύ καλή σχέση με τον Λιονέλ Σκαλόνι, γιατί ο Σκαλόνι πήρε το πτυχίο προπονητικής το 2017 από την φημισμένη Ισπανική Σχολή Προπονητών με καθηγητή του τον Λουίς De La Fuente. Λοιπόν, είμαστε τώρα στις πρώτες στιγμές του τελικού και ο πρωταγωνιστικός ρόλος περνάει στην Ισπανία. Να την υπενθυμίσουμε ξανά την ενδεκάδα. Ουνάι Σιμών, Κουκουρέγια αριστερά, Πόρο δεξιά, Κουμπαρσί και Λαπόρτ τα στόπερ. Ρουίθ Ρόδρυ στη μεσαία γραμμή, Μπαένα αριστερά, Γιαμάλ δεξιά και Όλμο με τον Ογιαρθάμπαλ στο πρώτο λεπτό με την Ισπανία που έχει την κόκκινη μπλούζα και τον μπλε σορτσάκι απέναντι στην Αργεντινή με τη γνωστή γαλανόλευκη εμφάνιση, άσπρη κάλτσα, άσπρο σορτσάκι, με τον Πόρο τώρα για την Ισπανία που γυρίζει την μπάλα στο αμυντικό μισό του γηπέδου. Αναγκάζεται να κατέβει χαμηλά μέτρα ο Ρουίθ. Είναι ένα γνώριμο μοτίβο για τους Ισπανούς που σκανάρουν το μάτς. Το παιχνίδι αναπτύσσεται από τα αριστερά, Κουκουρέγια έχει πάρει την πλάγια γραμμή. Ο Όλμο κάνει την προωθητική πάσα και συνεργάζεται με τον Μπαένα. Κουκουρέγια από τα αριστερά με την Ισπανία τώρα να έχει φτάσει στα 15 μέτρα από την περιοχή του Εμιλιάνο Μαρτίνες με αυτή την μεθοδολογία με την οποία χαρακτηρίζει τη ροή παιχνιδιού της και ένα φάουλ που κερδίζει η Αργεντινή και αμέσως και οι πρώτες συστάσεις για το μαρκάρισμα που έκανε ο Πέδρο Πόρο, ο αμυντικός της Τότεναμ, και κέρδισε αυτό το μαρκάρισμα η Αργεντινή.
2: Να πούμε ότι ο Μέση Γιάννης, συγγνώμη, γράφει ιστορία απόψε, καθώς γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που κατεβαίνει στο γήπεδο ως αρχηγός σε τρεις τελικούς Μουντιάλ, 2014, 2022 και 2026.
1: Μεγάλη υπόθεση, και άμα σκοράρει θα γίνει και ο κυριότερος σκόρερ σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Έχουμε και τη μάχη των σκόρερ, έτσι. Ναι. Ο Εμπαπέ στα 10, ο Μέση στα 8 γκολ. Έχει προσπεράσει τώρα ο Μπαπέ, έχει 22 γκολ, 21 ο Μέση.
2: Για να βγει ο Μέση πρώτο σκόρερ, δηλαδή να πάρει το χρυσό παπούτσι σε αυτό το Μουντιάλ, πρέπει είτε να κάνει χατρίκ, είτε να βάλει 2 γκολ και να δώσει μία assist, είτε να βάλει 2 γκολ σε λιγότερο από 55 λεπτά στο γήπεδο.
1: Με βάση τη στατιστική της ισοβαθμίας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η μπάλα έχει πάει στα πόδια των αμυντικών της Αργεντινής με τον Μοντιέλ να βγάζει. Και έχει χώρο τώρα η Αργεντινή για να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο με την προσπάθεια του Ντεπόλ. Μοντιέλ και η μπάλα θα πάει πίσω εκεί όπου είναι ο Ρομέρο με τον Λισάντρο Μαρτίνες. Η μπάλα χαμηλά για τον Φερνάντες. Στο χώρο του κέντρου και της μεσάς γραμμής ο Ντεπόλ και πάλι είναι ο Φερνάντες. Ο Ντεπόλ, ο οποίος κινείται από τα δεξιά αλλά κλείνει εσωτερικά για να συνεργάζεται με Μακάλιστερ και Φερνάντες. Και ενισχύει με αυτόν τον τρόπο η Αργεντινή και τον άξονα άμα χρειαστεί. Η Ισπανία πιέζει, η Αργεντινή δεν βιάζεται και αυτή με τη σειρά της, έτσι, σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε αναγνωριστικό παιχνίδι, σε αυτά τα πρώτα λεπτά του σπουδαίου τελικού στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσεϊ. Η Ισπανία-Αργεντινή είναι 0-0 στο τέταρτο λεπτό και η μπάλα έχει φύγει πλάγι out από τα δεξένα πλάγιο για την Ισπανία με τον Πόρο. Πόρο που γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί όπου κινείται ο Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί δέχτηκε την πίεση του Χούλιαν Άλβαρες και η μπάλα πάει στον Ουνάι Σιμών, στον goalkeeper της Μπιλμπάου, με τον Λαπόρτ να κάνει την μακρινή μπαλιά και να έχουμε φάουλ ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Μοντιέλ έχει αυτά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Θα περάσει είτε η μπάλα είτε ο παίκτης, ποτέ και οι δύο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα δει και την κίτρινη κάρτα πολύ νωρίς στον τελικό Γκονσάλο Μοντιέλ, ο ήρωας της κατάκτησης του παγκοσμίου κυπέλου το 2022 στο Κατάρ. Τέταρτο λεπτό, για μας είναι μια χαρά ώρα, 10 και 10, εκεί είναι 3 και 10.
2: Σημεράκι.
1: Έτσι, και με θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς. Με την Ισπανία τώρα να αναπτύσσεται από τα δεξιά. Γιαμάλ, Γιαμάλ συγκλίνει. Γιαμάλ θέλει να βγάλει τη σέντρα. Πολύ ωραία είναι η ευκαιρία. Γιαμάλ! Και τελευταία στιγμή προλαβαίνει ο Μιλιάνο Μαρτίνες να σώσει στην πρώτη μεγάλη στιγμή του τελικού. Σε αυτήν την ικανότητα που έχει ο Γιαμάλ από τα δεξιά να ελιχθεί μέσα από τις κόντρες Όλμο. Κατάφερε να του περάσει την μπάλα. Μπήκε από θέση μέσα δεξιά. Από τη γωνία της μικρής περιοχής με το αριστερό. Θέλησε να στείλει την μπάλα προς την κλειστή γωνία. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ήταν σωστά τοποθετημένος. Ο Ρόδρυ κλέβει. Λάθος των Αργεντινών. Ρόδρυ θέλει να περάσει για το Γιαμάλ. Γιαμάλ θέλει να κάνει ένα γύρισμα. Η μπάλα δεν πέρασε. Πάει να παρέμβει Όλμο. Η Αργεντινή ζορίζεται. Και πάλι ο Πέδρη που κερδίζει την μπάλα και δίνει για τον Γιαμάλ τεράστια ευκαιρία στο τέταρτο λεπτό. Για τους Ισπανούς, για τους πρωταθλητές Ευρώπης με τον Γιαμάλ. Λάθος εδώ και φεύγει ο Μέση στο ανοιχτό γήπεδο και έχει βγει ο Νάι Σιμών. Προσπάθησε ο Άλβαρες. Αρχίζει και ανοίγει το παιχνίδι. Λεωνίδα αρχίζει και παίρνει ρυθμό. Ισπανία-Αργεντινή 0-0.
2: Για όσους έχουν δει τα παιχνίδια της Ισπανίας μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ, θα καταλάβουν ότι ο Νάι Σιμών δεν κάθεται κάτω από την εστία του. Είναι μονίμως εκτός της δικής του περιοχής και αντιλαμβάνεται αυτές τις καταστάσεις όπως τώρα που διάβασε σωστά το παιχνίδι. Βγήκε και έκοψε τον Μέση ουσιαστικά πριν βγει σε θέση τέτα-τέτ. Διαβάζει κάθε επιθετική έτσι στιγμή που θέλει να δημιουργήσει αντίπαλη ομάδα. Βγαίνει εκτός εστίας και καθαρίζει και το έκανε και πολύ σωστά προηγουμένως. Πριν προλάβει ο Μέση να γίνει κάτοχος της μπάλας και να απειλήσει, ο Μέση μέχρι στιγμής δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα. Κάθεται στο κέντρο, περπατάει όπως πάρα πολλοί λένε, αλλά αυτό που κάνει είναι να σκανάρει όλο το γήπεδο, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να γίνει αποδέκτης μπάλας. Οι Ισπανοί τώρα από τα δεξιά πολύ παίζουν με τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ γυρίζει μέσα στο Ρόδρι και ο Ρόδρι πίσω στον Κουμπαρσί. Η Ισπανία κυριαρχεί και σε αυτό το παιχνίδι στην κατοχή της μπάλας. Είναι αυτό που της αρέσει, να κρατάει την μπάλα στα πόδια και να αναπτύσσεται, να κάνει το δικό της build-up για να βγει μεθοδικά στην επίθεση. Από δεξιά ο Πόρο γυρίζει πίσω στο Ρόδρι. Πιέζει ο Χούλιαν Άλβαρες, ο Κουμπαρσί τώρα πίσω στον Ουνάι Σιμών, ο οποίος γίνεται πάντα ο τρίτος πόλος με τον οποίο οι Ισπανοί αναπτύσσονται μαζί με τα δύο στόπερ, με Λαπόρτ και Κουμπαρσί. Ο Ουνάι Σιμών μπαίνει ανάμεσά τους για να χτίσουν την επίθεσή τους οι Ισπανοί. Ο Ρόδρι είναι αυτός που χαμηλώνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να πάρει την πρώτη πάσα. Όταν δεν μπορεί, ο Κουμπαρσί και ο Λαπόρτ δίνουν στον Ογιαρθάμπαλ που κατεβαίνει το σεντερφόρ και αυτό έκανε τώρα ο Ογιαρθάμπαλ και έχει την μπάλα ο Ρόδρι. Και κάνει κάθε κίνηση ο Ρόδρι και αλλάζει παιχνίδι. Θα κοπεί προς τη μήνυμα από το κεφάλι του Μοντιέλ. Φτάνει μπάλα στο Κουκουρέγια από τα αριστερά. Τώρα είναι ο Όλμο που έχει την μπάλα στα πόδια και δίνει στον Πέδρο Πόρο. Ο Πέδρο Πόρο είναι έξω από την περιοχή της Αργεντινής. Παίζει το 1-2 με τον Ογιαρθάμπαλ. Ο Πόρο πέφτει κάτω. Παίζεται λέει ο Βίντσιτς από το μαρκάρισμα του Μακάλιστερ. Καλή στιγμή εδώ για την Ισπανία. Έχασε την ισορροπία του όμως ο Πέδρο Πόρο. Παίζεται λέει ο Βίντσιτς. Διαμαρτύρονται οι Ισπανοί και στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο. Το 1-2. Του Πόρο με τον Ογιαρθάμπαλ. Εκεί ήταν ο Μακάλιστερ όμως να φράξει το δρόμο του Πόρο και να κόψει αυτή την επίθεση ουσιαστικά των Ισπανών που έχουν πάλι την μπάλα στα πόδια με τον Κουμπαρσί να αλλάζει με τον Λαπόρτ. Κουμπαρσί παίζει κάθετα για τον Ντάνι Όλμο. Πιέζει τον Ντάνι Όλμο από τον Ρομέρο, κρατάει την μπάλα και δίνει αριστερά. Δεν μπορεί όμως να βρει τον Κουκουρέγια. Εκείνο ο Μοντιέλ να κόψει ο Ντεπόλ και δίνει στον Μακάλιστερ. Μακάλιστερ θα χάσει από τον Ογιαρθάμπαλ και τώρα Γιαμάλ και δίνει στον Ογιαρθάμπαλ. Κλείνει το Ογιαρθάμπαλ, δεν μπορεί να βρει το Γιαμάλ. Ταλιαφίκο βάζει το κορμί του και κερδίζει το φάουλ από τον Γιαμάλ. Αυτό που χαρακτηρίζει την Ισπανία και σε αυτό το παιχνίδι είναι η γρήγορη ανάκτηση της μπάλας. Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα χάσουν την μπάλα, οι Ισπανοί θα την κερδίσουν, θα την κάνουν δική τους. Και εμείς βλέπουμε σε επανάληψη στην τηλεόραση πως ο Ουνάι Σιμών διάβασε την προηγούμενη φάση. Πριν ο Μέση βγει σε θέση τέτα-τέτ, ο Ουνάι Σιμών βγήκε από την εστία του και καθάρισε. Μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη φάση είναι αυτή στο τρίτο λεπτό από το πλασέ του Γιαμάλ. Η μπάλα κόντραρε στο Λισάνδρο Μαρτίνες και στη συνέχεια με τα πόδια και με τα χέρια ο Μαρτίνες, ο Ντίμπου Μαρτίνες, μπλόκαρε την μπάλα. 9 λεπτά παιχνιδιού, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Ένα λάθος του Φαμπιάν Ρουίθ. Πλάγιο η μπάλα για την Αργεντινή από τα αριστερά. Πρώτο λάθος εδώ για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Ο άνθρωπος που έχει πάρει τη θέση του Πέδρη στην αρχική ενδεκάδα. Ο Λουίς Ντελαφουέντε εμπιστεύεται το χαφ της Παρίς Ζερμέν και μέχρι στιγμής τον έχει δικαιώσει απόλυτα. Μάλιστα ο Φαμπιάν Ρουίθ πέτυχε και γκολ κόντρα στο Βέλγιο στον προημιτελικό. Πίσω η μπάλα στον Ντίμπου Μαρτίνες για την Αργεντινή. Θα δώσει το Λισάνδρο Μαρτίνες από τα αριστερά. Θα πιέσει τον Ντάνι Όλμο. Λισάνδρο Μαρτίνες έψαξε τον Ταλιαφίκο. Πλάγιο όμως η μπάλα στο χώρο της μεσάς γραμμής και τώρα η κάμερα στον Ντόναλτ Τραμπ που του παραδίδουν το τρόπαιο μαζί με τη Μελάνια και μαζί με τον Ιφαντίνο. Του δώσανε το τρόπαιο. Εντάξει, δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Το άγγιξε.
2: Ενώρα αγώνα τώρα, ναι, το άγγιξε.
1: Ομίδας.
2: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ο Ρονάλντο Ναζάριο ήταν που πήγε έτσι το τρόπαιο. Φάνηκε
2: τον είδες
1: πίσω από τον Ατζιάν Ιφαντίνο.
2: Ήταν και το τζάμι και δεν κατάλαβα καλά.
1: Ναι.
2: Ένα πλάγιο τώρα για την Αργεντινή από τα αριστερά. Έχει πέσει λιγάκι ο ρυθμός μετά τον γρήγορο ξεκίνημα.
1: Προνομιακή μεταχείριση της FIFA απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ.
2: Εντάξει, μετά το βραβείο ειρήνης τύχη του είχαν δώσει, το βραβείο ειρήνης της FIFA. Δεν ξέρω αν θα δούμε και κάτι άλλο να του δίνουν. Φαντάζομαι κάτι θα του δώσουν. Γιατί θα κάνει και την απονομή.
1: Δαχτυλίδι τελικού θα πάρει σίγουρα. Λοιπόν, είμαστε στο 10ο λεπτό. Ισπανία-Αργεντινή είναι στο 0-0. Η μεγάλη φάση ανήκει στην Ισπανία με το τέτα-τέτ του Γιαμάλ που αμέσως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο Αργεντινός γκολκίπερ, αντέδρασε. Πρωταγωνιστής στον τελικό του Κατάρ απέναντι στους Γάλλους. Ακόμη και οι δύο ομάδες προσπαθούν να διαβάσουν τα κενά και να χτυπήσουν στις αδυναμίες. Μια Ισπανία η οποία δουλεύεται χρόνια από τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε ακριβώς με αυτά τα παιδιά. Θυμίζουμε ότι ο Ισπανός ομοσπονδιακός προπονητής είχε αναλάβει την K19 που είχε έρθει στα μέρη μας, στην Κατερίνη, και είχε πάρει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2015, και τότε είχε Μερίνο, Ουναΐ, Σιμών και Ρόδρυ. Πήρε προαγωγή, πήγε στην K21 της Ισπανίας και εκεί κατέκτησε το ευρωπαϊκό. Τότε προσθέθηκαν ο Γιαρθάμπαλ, Φαμπιάνο Ρουίθ και Ντάνι Όλμο. Και με την Ολυμπιακή ομάδα που πήγε στο Τόκιο, προσθέθηκαν Κουκουρέγια, Έρικ Γκαρθία και Πέδρη. Άρα καταλαβαίνετε για ποιο λόγο έχει συζητηθεί ότι αυτή η εθνική ομάδα της Ισπανίας θυμίζει περισσότερο σύλλογο. Γιατί χτίστηκε με υπομονή, χτίστηκε μεθοδικά από τα χαμηλά τμήματα ανάπτυξης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτοί οι παίκτες έχουν μάθει ο ένας τον άλλον για χρόνια, πέρα από την εμπειρία πια και τη σπουδαία καριέρα που κάνουν στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η σέντρα χαμηλά, η μπάλα πέρασε το τακουνάκι από τον Λισάντρο Μαρτίνες και έχουμε το κόρνερ στο 12ο λεπτό για την Ισπανία. Ήταν επικίνδυνη η σέντρα χαμηλά, δηλαδή δεν πήρε πολύ ύψος η μπάλα. Με συνέπεια εκεί ο Λισάντρο Μαρτίνες ενστικτοδός να απλώσει το πόδι του, να κάνει αυτό το τακουνάκι να παραχωρήσει το κόρνερ. Γαλανόλευκη κερκίδα την ώρα που ο Μπαένα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Για τους Ισπανούς, 12ο λεπτό, Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στο μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Συστάσεις από τον Βίντσιντς. Αγωνία βλέπουμε στην κερκίδα, αν και είναι νωρίς. Μπαένα αναμένεται να εκτελέσει. Έδειξε ελαφρά την κομπίνα όπως ανασήκωσε το χέρι του. Προς το δεύτερο δοκάρι πήγε να κάνει το κοντρόλο Όλμο, δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Ήταν σημαντική η παρέμβαση που έγινε από τον Ρομέρο. Ο Όλμο αλλάζει παιχνίδι για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ κατεβάζει την μπάλα. Γιαμάλ πιέζεται και απέφυγε τον Άλβαρες. Η πάσα για τον Μπαένα από το αργεντίνικο μπλοκ δεν πέρασε η μπάλα. Και το όφελος, επειδή την προστάτευσε ο Γιαμάλ, είναι ένα πλάγιο από τα δεξιά. Δεν θα το εκτελέσει ο Λαμίλ Γιαμάλ, θα το εκτελέσει ο Πόρο, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα και επιστρέφει προς τα πίσω για τον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί και πάλι για τον Πόρο, Πόρο για τον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί από τα δεξιά πάει στο αμυντικό μισό πια της Ισπανίας με τον Λαπόρτ. Λαπόρτ για τον Κουκουρέγια, ανεβαίνει η Αργεντινή μέτρα για να πιέσει. Στο 13ο λεπτό Ισπανία-Αργεντινή 0-0, η μπάλα είναι στον Ουνάι Σιμών, που είδαμε και στη φάση του μέσα αυτό που έλεγε ο Λεωνίδας, πόσο γρήγορα διαβάζει το παιχνίδι και βγήκε σχεδόν προς το κέντρο του γηπέδου για να μην φύγει ο Μέση μόνος από εκείνο το σημείο προς την περιοχή και γίνει επικίνδυνος. Ο Σιμών δίνει ακριβώς το ημικύκλιο για τον Ρόδρυ. Γίνεται μια κουβέντα ποιος θα κατακτήσει τη χρυσή μπάλα, γιατί συνήθως η εθνική ομάδα που κερδίζει το παγκόσμιο κύπελο αναδεικνύει ποδοσφαιριστή που κερδίζει τη χρυσή μπάλα. Εδώ όμως συζητιέται ότι ίσως να έχουμε μία εξαίρεση. Δηλαδή, αν νικήσει η Ισπανία, είναι και ο Ρόδρυ που πραγματικά έχει ξεχωρίσει ένας υποψήφιος. Γιατί ο Γιαμάλ δεν έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά σε αυτό το τουρνουά. Ο Ρόδρυ όμως ξεχωρίζει από τους Ισπανούς. Προφανώς, αν το πάρει η Αργεντινή, δεν χωράει κουβέντα αν θα είναι ο Μέση. Αλλά ακόμη και αν το χάσει η Αργεντινή, λόγω της παρεμβατικότητας και της επίδρασης στο παιχνίδι της Αργεντινής, μπορεί να το πάρει ο Μέση, αλλά αυτά είναι για το μέλλον. Στο παρόν, ένα σκληρό φάουλ πάνω στον Ντάνι Όλμο από τον Μακάλιστερ. Σηκώνει πολύ μεγάλη ένταση στο γήπεδο. Όλμο κράτησε την μπάλα. Ο Μακάλιστερ έπεσε με πολύ πολύ δύναμη πάνω στον Ντάνι Όλμο.
2: Θα μπορούσε να βγει πρώτη και την καρδά του τελικού, νομίζω.
1: Συμφωνώ. Δεν τον έχει βρει με τάπες, αλλά έχει πάει με πολύ δύναμη πάνω στον Όλμο. Με ένταση, και γι' αυτό ήταν και οι διαμαρτυρίες των Ισπανών. Δεν βλέπω μέχρι στιγμής να έχει βγάλει κίτρινη κάρτα ο Βίντσιτς, ο οποίος είναι κοντά στον Όλμο, που προφανώς δείχνει το χτύπημα και εκφράζει το παράπονο του γιατί να μην τιμωρηθεί αυτό το μαρκάρισμα του Μακάλιστερ, του μέσου της Λίβερπουλ, με κίτρινη κάρτα. Μπαίνοντας πια στο 15ο λεπτό, έχουμε Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Με την Ισπανία να χάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο 4ο λεπτό σε αυτή την προσπάθεια του Γιαμάλ, φτάνοντας στη γωνία της μικρής περιοχής, το 1-2 με τον Όλμο, απέναντι από τον Μαρτίνες, ο οποίος κατάφερε να μαζέψει την μπάλα. Αλλά ένας τελικός που καθυλώνει.
2: Η Αργεντινή έχει κερδίσει και τα 7 παιχνίδια του Παγκόσμιου Κύπελλου του 2026 και μπορεί να γίνει πρώτη ομάδα μετά τη Βραζιλία του 2002, η οποία έχει 7 νίκες σε 4 αγώνες. που θα ολοκληρώσει μια διοργάνωση με ποσοστό νικών 100%, εφόσον νικήσει δηλαδή η Αργεντινή θα φτάσει τις 8 νίκες και θα καταγράψει μόνη της το δεύτερο μεγαλύτερο νικηφόρο σερί στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, πίσω μόνο από τις 11 συνεχόμενες νίκες που έχει η Βραζιλία μεταξύ 2002 και 2006, ένα φάουλ που κέρδισε ο Μέση από τον Μπαένα στο 16ο λεπτό στο κέντρο περίπου. Τον έσπρωξε από πίσω ο Μπαένα. Ο Μέση πήγε να υποδεχθεί την μπάλα με το στήθος, αλλά ο Μπαένα τον γκρέμισε από πίσω και ο αρχηγός της Αλμπισελέστε κερδίζει αυτό το φάουλ. Λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, την πάνε πιο μπροστά την μπάλα η Αργεντίνη. Ο Βίντσις του λέει λίγο πιο πίσω. Ο Ντεπόλ είναι πάνω από την μπάλα. Ανεβαίνουν και τα ψηλά κορμιά της Αργεντινής μπροστά για αυτήν την εκτέλεση φάουλ στο 16ο λεπτό. Με τον Ντεπόλ πάνω από την μπάλα, ο φρουρός του Μέση, αυτός που είναι δίπλα του, η σκιά του Λιονέλ Μέση, μέσα και έξω από το γήπεδο, τον έχει και συμπαίκτη στην Ίντερ Μαϊάμι. Σφυρίζει ο Βίντσιτ. Ο Ντεπόλ είναι πάνω από την μπάλα. Όλη η Αργεντινή μπροστά, όλη η Ισπανία πίσω. Γεμίζει ο Ντεπόλ. Στο δεύτερο δοκάρι δεν μπορεί και ο Γκονζάλες να βρει την μπάλα. Πολύ δυνατή εκτέλεση του Ντεπόλ και περνάει out την μπάλα. Τον έψαξε στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ήταν δυνατή η παλιά του Ντεπόλ και πέρασε. Έτσι αυτή η ευκαιρία για την Αργεντινή να απειλήσει την εστία του Ουνάι Σιμών. Ο Λιονέλ Μέση είχε πετύχει 2 γκολ στο τελικό του 2022 κόντρα στη Γαλλία και οι μοναδικοί παίκτες που έχουν σκοράρει σε ιδιωτικούς τελικούς είναι ο Βαβά με τη Βραζιλία το 58 και το 62 και ο Κιλιάν Εμπαπέ με τη Γαλλία το 18 και το 22. Για Μάλ τώρα από τα δεξιά κάνει ένα γύρισμα, βγαίνει ο Ντιμπού Μαρτίνες και μπλοκάρει συρτή αυτή η σέντρα του Λαμίν για Μάλ από τα δεξιά που μέχρι στιγμής είναι ο κινητήριος μοχλός των επιθέσεων της Ισπανίας. Από τα δεξιά κατέβασε εντυπωσιακά την μπάλα με το αριστερό του πόδι, έκανε το συρτό γύρισμα, αλλά ο Ντιμπού Μαρτίνες μπλόκαρε εύκολα. Ο Λαπόρτ γυρίζει τώρα στον Ουνάι Σιμών, πιέζει ο Χούλιαν Άλβαρες και αναγκάζει τον Ουνάι Σιμών να κάνει ένα γέμισμα στο πουθενά στον πάγκο της Ισπανίας και πλάγιο η μπάλα για την Αργεντινή στο 18ο λεπτό. Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε χειροκροτάει, προσπαθεί να ψυχώσει τον τερματοφύλακά του. Το 0-0 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή παραμένει στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο MetLife Stadium. Η Αργεντινή τώρα με την μπάλα στα πόδια και τον Λισάνδρο Μαρτίνες να κάνει το γέμισμα με στόχο τον Γκονζάλες, που θα πάρει την μπάλα Γκονζάλες, αλλά έρχεται εκεί ο Πόρον να του βάλει καταπληκτικά το κορμί και να του κλέψει την μπάλα και να δώσει το Ρόδρι. Και τώρα Ρόδρι για τον Ντάνι Όλμο, δυνατά μαρκαρίσματα, κόντρες και η μπάλα είναι φάουλ για την Ισπανία. Από τον Ταλιαφίκο έγινε το φάουλ. Πήγε πάρα πολύ δυνατά και σε Όλμο και σε Λαμίν Γιαμάλ. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής έγιναν αυτές οι κόντρες. Ο Ταλιαφίκο γκρέμισε, αυτό έδωσε ο Βίντσιτς στο κέντρο τον Λαμίν Γιαμάλ. Προηγουμένως ο Γκονζάλες πήρε την μπάλα με την πλάτη, την έβαλε μπροστά του, αλλά ο Πόρο έξυπνα έβαλε το κορμί του και το έκλεψε πριν προλάβει ο άσος Αργεντινής να γίνει απειλητικός. Η Ισπανία κρατάει την μπάλα στα πόδια στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Φαμπιάν Ρουίθ και δίνει αριστερά στον Κουκουρέγια και αυτός πιο πίσω στο Λαπόρτ. Του έκανε κίνηση ο Μπαένα αλλά δεν πήρε την μπάλα. Ο Λαπόρτ τώρα θα παίξει τον Μπαένα από τα αριστερά. Τον πιέζει ο Ρομέρο, κρατάει ο Μπαένα, θα πέσει στο έδαφος και πλάγιο η μπάλα για την Αργεντινή. Πέφτουν και κάτι έτσι μικροκλωτσιές.
1: Τελικός είναι.
2: Ο Ρομέρο τα έκανε και σε όλα τα μάτς μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ, θα το κάνει στο τελικό. Πάντως έβαλε ωραία το κορμί τον Μπαένα, δεν μπόρεσε όμως να κρατήσει την ισορροπία του και πλάγιο η μπάλα για την Αργεντινή από τα δεξιά με τον Μοντιέλ. 19 λεπτά παιχνιδιού, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Φάουλ τώρα κερδίζει η Αργεντινή, μαρκάρισμα του Όλμο στον Έντσο Φερνάντες. Ήταν η σειρά της Αργεντινής να ζητήσει τώρα εδώ η κίτρινη κάρτα. Ο Ντάνι Όλμο έχει δεχτεί κάποιες κλωτσιές, πήγε και αυτός δυνατά, όπως λέει και ο Γιάννης τελικός είναι. Έβαλε πιο πολύ βέβαια έτσι το σώμα του, παράκλωτσε τον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος βρήκε την μπάλα από το πλάγιο του Μοντιέλ. Θα συνεχίσει το παιχνίδι κανονικά με ένα φάουλ για την Αργεντινή από τα δεξιά, στο ύψος μεγάλης περιοχής, στην άμυνά της. Η Αργεντινή δεν έχει μπορέσει μέχρι στιγμής να φανεί απειλητική, πάντως στην κερκίδα τα πάει εξαιρετικά. Ακούγονται περισσότερο από τους Ισπανούς και είναι λογικό. Ο Σκαλόνι όρθιος. Θέλει να φτάσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην κορυφή του κόσμου. Ένα Σκαλόνι ανέκφραστος. Σε κάθε γκολ που πετυχαίνει η Αργεντινή είναι ανέκφραστος. Πιο πολύ δακρύζει, βουρκώνει παρά το πανηγυρίζει.
1: Ναι, αν μη τι άλλο, είναι ένας προπονητής που γράφει ιστορία γιατί η Αργεντινή μαζί του κέρδισε Κόπα Αμέρικα, μαζί του πήρε παγκόσμιο κύπελο, μαζί του πάει για το back-to-back και απέναντι σε Ευρωπαίους είναι και αίτητος με 8 νίκες και 3 ισοπαλίες. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για ένα τελικό που έχει συμπληρωμένα 20 λεπτά. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 με τον Μέση να δίνει για τον Φερνάντες. Φερνάντες στη μέσα γραμμή γυρίζει προς τα πίσω, η μπάλα θα πάει δεξιά στο Μαρτιέλ. Μαρτιέλ θα περάσει για τον Ρομέρο, πάει και ο Γιαρθάμπαλ. Ρομέρο και πάλι για τον Μαρτιέλ. Ο Μπαένα βάζει την κόντρα. Η μπάλα δεν βγαίνει. Μπερδεύει μάλιστα για τον Ρομέρο που χρειάστηκε μια κεφαλιά να κάνει μπροστά από τον Γιαρθάμπαλ. Υποδείχθηκε σε θέση offside η μπάλα για την Αργεντινή. Τι λένε τώρα οι Ιωνοί. Οι Ιωνοί λένε ότι ομάδα η οποία έχει τον παίκτη με τη χρυσή μπάλα, όπως λέγαμε νωρίτερα, δεν το πήρε, Ντεμπελέ, Γαλλία. Ομάδα που έχει ξένο προπονητή δεν το παίρνει ποτέ, πάει και ο Τούχελ με την Αγγλία. Και ομάδα η οποία είναι στο ranking της FIFA πρώτη όταν μπαίνει στη διοργάνωση, όπως είναι η Αργεντινή, επίσης δεν το παίρνει ποτέ. Οι Ιωνοί λένε η Ισπανία. Αν σπάσει θα είναι από τα πόδια του Μέση. Γιατί δεν τον έχω για να βάλει το χέρι, σαν το Θεό Ντιέγο. Λοιπόν, ο Μέση κάνει μια παλιά, εδώ δεν έγινε καλό κοντρόλ όμως. Μάλλον μπερδεύτηκαν οι Αργεντινοί, σηκώθηκε και το σημειάκι του βοηθού. Υπήρχαν προϋποθέσεις.
2: Και να ήθελε εδώ. Γιάννη να βάλει το χέρι με το VR δεν μπορεί.
1: Σωστό και αυτό, βέβαια. Έχουμε VR, βέβαια. Με το VR να ξέρεις, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση ανάμεσα στους αστέρες του ποδοσφαίρου, θα είχαν ακυρωθεί και τα δύο γκολ. Και το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα, γιατί
2: για
1: αυτό που λέμε η ανάκτηση κατοχής, το έχει πει ο Λίνεκερ. Αν δείτε λέει το βίντεο, η ανάκτηση κατοχής είναι φάουλ. Αλλά λέει όταν μπήκε αυτό το γκολ από τον Μαραντόνα, δεν είχαμε κουράγιο να διαμαρτυρηθούμε. Λοιπόν, είμαστε Ισπανία-Αργεντινή. Στο 23ο λεπτό η μπάλα στην άμυνα της Αργεντινής. Περιορίζεται ο Λισάντρο Μαρτίνες από τον Όλμο. Έγινε το λάθος. Ο Ρόδρυ που είναι παντού κερδίζει την μπάλα. Ο Γιαρθάμπαλ θέλει να γυρίσει, αλλά κοιτάζει και τον βοηθό. Ο Γιαρθάμπαλ δεν μπήκε στην φάση. Επέστρεψε γρήγορα ο Φερνάντες. Εμιλιάνο Μαρτίνες κάνει το βολέ. Σε ένα χώρο όμως που δεν υπάρχει Αργεντινός, υπάρχει μόνο ο Σιμών που ένας goalkeeper έπαιξε με τον άλλον. Και ο Σιμών με τα χέρια θα δώσει για τον Λαπόρτο. Λαπόρτο αφήνει για τον Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ κρατάει την μπάλα. Έπαιξε με τον Ρουίθ. Ο Ρουίθ είναι το πρόσωπο κλειδί στην ενδεκάδα της Ισπανίας στον τρόπο που διατηρεί την ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης και δίνει αυτή την άνεση στον Ρόδρυ να κινείται σε όλους τους χώρους. Στο 23 δεν έχουμε γκολ στον μεγάλο τελικό. Ισπανία-Αργεντινή έχουμε κόρνερ. Έχουμε στατική φάση και είναι κόρνερ για την Ισπανία από τα αριστερά. Ο Γιαρθάμπαλ είναι με τον Ταγιαφίκο. Ο Όλμο βρίσκεται με τον Μοντιέλ. Ο Λαπόρτ είναι με τον Ρομέρο. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Το κόρνερ εκτελείται. Εύκολη κατάσταση για τον Μαρτίνες. Δεν χρειάστηκε να κάνει κάποιο άλμα. Η μπάλα προσγειώθηκε στα χέρια του.
2: Μ' αρέσει το μαλλί του Γιάννη. Έχει κάνει τη σημαία της Αργεντινής.
1: Ναι, βέβαια. Είναι ένας goalkeeper. Και όχι μόνο αυτός, δηλαδή αυτά τα παιδιά που αποτελούν την ενδεκάδα της Αργεντινής έχουν τον χαρακτήρα μιας ομάδας η οποία μπορεί να μην αναπτύχθηκε με τον τρόπο που είπαμε νωρίτερα αναπτύχθηκε η Ισπανία, αλλά οι φτωχογειτονιές τους έχουν σμιλέψει αν αρχίσουμε και κοιτάμε την ιστορία καθενός.
2: Πάντως μιλώντας για το τελικό του 2022 στο Κατάρ και την κατάκτηση Αργεντινής, πολλοί ξεχνάνε την απόκριση που είχε κάνει στον Κόλο Μουανί, που ουσιαστικά αυτή η επέμβαση χάρισε το τρόπαιο στην Αργεντινή, έτσι.
1: Ναι, γιατί εκεί σε αυτό το αξεπέραστο τέτα τέτ που χρειάστηκε να απλώσει τα πόδια του έτσι να γίνει Spider-Man ο Μιλιάνο Μαρτίνες, δεν θα είχαμε τα πέναλτι.
2: Hydration break, ώρα να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Στο 25ο λεπτό Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Η Ισπανία έχει ως καλύτερη στιγμή σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά παιχνιδιού το δέατε του Γιαμάλ με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στο 5 που βγήκε νικητής ο κίπερ της Αργεντινής μαζί με τη συνδρομή του Λισάνδρο Μαρτίνες. Και από την άλλη, περισσότερες μονομαχίες έχουν κερδιθεί από τους Ήβηρες με την Αργεντινή να ψάχνει μέχρι στιγμής τη δική της καλή στιγμή για να απειλήσει. Οπότε, Άγγελε, μπορείς να πάρεις το λόγο εσύ.
0: Λοιπόν, το 0-0 παραμένει, είναι το cooling break που γίνεται αυτή την ώρα. Η μεγάλη ευκαιρία ήταν για την Ισπανία, νωρίς-νωρίς ο Εμιλιάνο Μαρτίνες σταμάτησε τον Γιαμάλ που πήγε να ανοίξει το σκορ και να δώσει από νωρίς το προβάδισμα στην Ισπανία. Η σωτήρια έξοδος του Ναΐ Σιμών ήταν αυτή που σταμάτησε τον Μέση στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η φάση, ο Μέση που πήγε να βγει τέτα τέτ, όμως ο Ναΐ Σιμών κατάφερε να φτάσει πρώτος στην μπάλα και να σταματήσει τον Μέση. Από εκεί και πέρα είχαμε το γύρισμα του Γιαμάλ στο 17ο λεπτό από τα δεξιά. Μπλόκαρε σταθερά ο Μαρτίνες, ο γκολκίπερ της Αργεντινής. Η Ισπανία έχει την καλύτερη τη στιγμή μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Είπαμε, είναι η φάση του Γιαμάλ μόλις στο 4ο λεπτό, 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Το καθιερωμένο διάλειμμα γίνεται αυτή την ώρα. Οι παίκτες των δύο ομάδων παίρνουν τις οδηγίες από τους προπονητές τους. Καθώς είμαστε πλέον στο 25ο λεπτό, δεν έχουμε σκορ. Η Ισπανία είναι η ομάδα που έχει την μπάλα περισσότερη ώρα στην κατοχή της. Οι Αργεντίνοι αμήνονται και ψάχνουν να βρούνε τους καινούς χώρους προκειμένου να δημιουργήσουν και αυτοί τις καλές στιγμές και τις προϋποθέσεις για να πετύχουν κάποιο γκολ. Με τον Γκονζάλες τα λέει αυτή την ώρα ο μεγάλος στάρ της Αργεντίνης, ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος δροσίζεται. Οι παίκτες της Ισπανίας ακόμα ακούνε τον προπονητή τους, τους δίνει τις τελευταίες οδηγίες, καθώς σε πολύ λίγο θα επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ισπανία έχει ποσοστό κατοχής της μπάλας 68% έναντι μόλις 32% της Αργεντινής. Οι οδηγίες δόθηκαν, το cooling break ολοκληρώθηκε, οι παίκτες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο, ο τελικός θα συνεχιστεί. Λεωνίδα και Γιάννη, σας ακούμε.
1: Ναι, εδώ είμαστε στο 27ο λεπτό. Απολαμβάνουμε την εικόνα, εντάξει, Μικ Τζάκερ εννοείται με συχνή προσέλευση και παρουσία στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γενικά είναι πολλοί αστέρες οι οποίοι παρακολουθούν. Ματ Ντέιμον είδαμε νωρίτερα, η σύντροφός του φορούσε στολή Αργεντινής. Έχουμε μορφές από το Hollywood, πάρα πολλές.
2: Δεν θα σταματήσουμε να αναφέρουμε προσωπικότητες, αν το πάμε έτσι, ναι, όσους βλέπουμε.
1: Οι προσωπικότητες που μετράνε είναι αυτές που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο κύριοι που είναι όρθιοι στο πάγκο, τα τεχνικά επιτελεία και τα πιόνια από τη σκακέρα τους που θα έρθουν από τον πάγκο στην πορεία του παιχνιδιού για να καθορίσουν την έκβαση του αγώνα. Κάπως έτσι και η Αργεντινή το γύρισε με την Αγγλία. Λοιπόν, στο 28 λεπτό 0-0 είναι το παιχνίδι. Προωθητική παγιά από την Αργεντινή. Γίνεται το λάθος, βάζει το κεράκι του εκεί. Πρέπει να είναι ο Φερνάντες. Όχι, Μακάλιστερ. Έβαλε το χέρι του, καθώς είδε να τον ξεπερνάει η μπάλα. Ίσως να έσπρωξε εκεί και λίγο ο Ρόδρυ. Έβαλε και αυτός το χέρι του, αλλά σε ακίνδυνο χώρο. Εδώ παραλίγο να γίνει λάθος. Τρέχει ο Ναΐ Σιμών και πάλι εγκαίρος μπροστά από τον Χούλιαν Άλβαρες. Ο Κουκουρέγια προλαβαίνει με ένα σπριντ. Επειδή του άφησε την μπάλα Λαπόρτο, ο Κουμπαρσί το συζητάει, γιατί εδώ πήγε να γίνει το λάθος, αλλά ο Σιμών ήταν ψηλά στο ύψος της περιοχής και πρόλαβε τον Χούλιαν Άλβαρες για να μην επωφεληθεί από αυτό το λάθος του συμπαίκτη του. Η μπάλα θα πάει και πάλι για την Αργεντινή. Ο Μακάλιστερ άφησε την μπάλα να περάσει. Ο Ρόδρυ κάνει ακόμη μία επαφή. Απεμπλέκει το παιχνίδι περνώντας την μπάλα δεξιά για τον Πόρο. Ο Πόρο για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ έχει τον Ταγιαφίκο, τον ξεπερνάει, μένει όρθιος, είναι φάουλ. Το ζητάει στο 21ο λεπτό κάτω από τη μέσα γραμμή. Από τα δεξιά έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια ο Γιαμάλη. Προσπίση, μάζευε την μπάλα με το αριστερό. Ταγιαφίκο τον έχασε εντελώς από το πλάνο και το συγκεκριμένο μαρκάρισμα είναι για κίτρινη κάρτα.
2: Smackdown ήταν
1: για μένα. Ναι, γιατί ο Ταγιαφίκο δεν πάει να παίξει την μπάλα, του τραβάει τη λαιμόκοψη, τη φανέλα, τον γραπώνει από το λαιμό τον Γιαμάλ. Ο Βίντσιτ θέλει να πάει τον τελικό έτσι με λίγη ποινική παρέμβαση. Σε ό,τι αφορά τις τιμωρίες, μόνο ο Μοντιέλ έχει δει κίτρινη κάρτα. Δεν την είδε ο Μοντιέλ τελικά.
2: Μηδέν
1: όλοι. Λοιπόν, στο ημίωρο του παιχνιδιού, Ισπανία-Αργεντινή είναι στο 0-0 με τον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί δίνει για τον Ρουίθ. Ρουίθ περνάει την μπάλα για τον Πόρο. Ο Πόρο θέλει να βγάλει εκεί όπου προσπαθεί να βγει ο Μπαένα, που κάνει και αυτός μια προσπάθεια να ξεπεράσει τους αμυντικούς. Ψύχρεμος ο Μαρτίνες, βγάζει την μπάλα δεξιά για τον Μορτιέλ, αλλά γίνεται το λάθος, πάει η παρέμβαση του Κουκουρέγια. Είναι ο Φερνάντες, αρκετά λάθη, και ο Φερνάντες απλά δίνει μία στην μπάλα να απομακρυνθεί σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανείς. Η μπάλα θα φύγει πλάγια, απλά νιώσε έντονα την πίεση των Ισπανών, και αν γινόταν λάθος τώρα λίγο έξω από την περιοχή, θα υπήρχε ένα ζήτημα. Στο ημίωρο του παιχνιδιού, πέρα δηλαδή από τη μεγάλη ευκαιρία του, την ευκαιρία του Γιαμάλ, στο 4ο λεπτό που έπαιξε εκεί το 1-2, Μπήκε από θέση μέσα δεξιά στην περιοχή. Βρέθηκε απέναντι από τον Μαρτίνες από τη γωνία της μικρής περιοχής και τον νίκησε ο τερματοφύλακας. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Μέση δεν πρόλαβε να εκτελέσει εκεί που πήγε να φύγει από το κέντρο. Τον πρόλαβε ο Νάι Σιμών και πήρε την μπάλα. Η Ισπανία και πάλι με κατοχή. Στο όριο προλαβαίνουν οι αμυντικοί κάποιες μακρινές μεταβιβάσεις Λεωνίδα. Προσπαθούν να παίξουν οι δύο ομάδες στην πλάτη.
2: Αλλά έχει τον Ουνάι Σιμών κατά κύριο λόγο η Ισπανία, ο οποίος διαβάζει όλες τις φάσεις. Κόντρα στη Γαλλία το έκανε δύο φορές εξαιρετικά. Ο τερματοφύλακας της Ρόχα πριν ο Κιλιάν Εμπαπέ γίνει απειλητικός. Η Ισπανία ήταν κυρίαρχος απέναντι στη Γαλλία στον ημιτελικό και πήρε δικαίως την πρόκριση με την νίκη της με 2-0. Ο Γιαμάλ τώρα ήθελε να βγάλει μπροστά τον Ολιαρθάβαλ, δεν μπόρεσε. Η μπάλα πέρασε out στο 31ο λεπτό. Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Ο Ντίμπου Μαρτίνες θα εκτελέσει αυτό το ελεύθερο με γέμισμα. Δεν χτίζει από πίσω η Αργεντινή. Βρήκε τον Γκονζάλες, ο Κουμπαρσί πήρε την κεφαλιά. Έρχεται ο Ρόδρι να πάρει το rebound και να δώσει στον Λαπόρτ. Πάλι μπάλα σε πόδια Ισπανών με τον Κουκουρέκι από τα αριστερά. Να αφήνει στον Λαπόρτ και αυτό στον Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί θα πάρει μέτρα. Θα βρει μπροστά τον Μακάλιστερ και θα δώσει δεξιά στον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο ζητάει στήριγμα τον Γιαμάλ. Κόβει ο Ταλιαφί Κορέα και ο Γκονζάλες δίνει στον Λισάνδρο Μαρτίνες και αυτό στον Ρομέρο. Πιέζεται από τον Ιγκαρθάμπαλ. Ο Ρομέρο κρατάει την μπάλα. Ο Ιγκαρθάμπαλ πιέζει. Έχει κλειστεί ο Ρομέρο τώρα και θα διώξει. Η μπάλα φτάνει στον Ντεπόλ. Πιέζει τον Ντεπόλ και βρίσκει τον Μοντιέλ. Εκείνο ο Ρουίς να βάλει το κορμί του. Κερδίζουν οι Ισπανοί με τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια από αριστερά δίνει μέσα στον Ρόδρι. Ο Ρόδρι αριστερά στον Φαμπιάν Ρουίθ και αυτός πιο αριστερά στον Μπαένα. Ο Μπαένα φέρνει την μπάλα στο δεξί του, κάνει την προσποίηση. Σέντρα με το αριστερό, ο Ρομέρο με το στήθος και πιο μακριά ο Μοντιέλ με το αριστερό του πόδι, εκεί όπου είναι ο Λαπόρτ. Και με το κεφάλι θα βρει τον Φαμπιάν Ρουίθ που κρατάει την μπάλα και την γυρίζει πίσω στον Ουνάι Σιμών. Η Ισπανία συνεχίζει με την κατοχή της μπάλας. Η Αργεντινή πίσω από αυτή περιμένει να κλέψει και να βγει μπροστά. Είτε με εμπνεύσεις από τον Λιονέλ Μέση, είτε με την ταχύτητα του Χουλιάν Άλβαρες, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Κερδίζουν πάντως ωραία οι Αργεντίνοι με τον Ρομέρο. Από τον Λισάνδρο Μαρτίνες η μπάλα στον Χουλιάν Άλβαρες στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αυτό στον Έντσο Φερνάντες. Δίπλα στον Ντεπόλ, ο οποίος Ντεπόλ μπορεί να το δείχνει το γράφημα της FIFA δεξιά, αλλά ο Ντεπόλ αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στη μεσαία γραμμή δίπλα από Μακάλιστερ και Έντσο Φερνάντες. Ο Μακάλιστερ τώρα θα κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά. Στη μέση ανάμεσα από μεγάλη περιοχή και κέντρο. Τον τράβηξε ο Ρόδρι, έπεσε ο Μακάλιστερ, κέρδισε το φάουλ. Ευκαιρία για την Αργεντινή να γίνει απελητική με στατική φάση. Θα προωθηθούν για άλλη μια φορά τα ψηλά της κορμιά. Ο Ντεπόλ για άλλη μια φορά πάνω από την μπάλα, δίπλα του πάει και ο Μέση. Ο Γιαμάλ θα πάει έτσι να κάνει ένα άτυπο τείχος μόνος του. Οι κάμερες δείχνουν τον Ρομέρο. Έχει σκοράρει σε αυτό το Μουντιάλ. Ο Ρομέρο είναι πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι. Είχε πετύχει ένα γκολ κοντρά στην Αίγυπτο. 34ο λεπτό. Σφυρίζει ο Βίντσιτς. Πλασαριστά ο Ντεπόλ για τον Μέση. Και ο Μέση δίνει στον Έντσο Φερνάντες. Ξανά ο Μέση που πιέζεται από τον Φαμπιάν Ρουίθ. Περνάει τον Γιαμάλ, αλλά εκεί είναι ο Φαμπιάν Ρουίθ. Και με το τακουνάκι βρίσκει τον Γιαμάλ. Πέρασε αυτή η ευκαιρία για την Αργεντινή. Και φάουλ τώρα του Άλβαρες στο Πέδρο Πόρο που εκτελείται γρήγορα για τον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί θέλει να πάρει μέτρα και ανεβάζει τον Ρόδρι. Ο Ρόδρι πατάει φρένο και κάνει αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Ντάνι Όλμο που έχει χαμηλώσει. Κρατάει ο Ντάνι Όλμο, δεν πιέζεται και δίνει μέσα στο κέντρο στον Ρόδρι. Ο Ρόδρι κρατάει την μπάλα και δίνει στον Φαμπιάν Ρουίθ και αυτό στον Πέδρο Πόρο. Πιέζει ο Γκονζάλες, Γιαμάλ με την μπάλα. Ξανά στον Πέδρο Πόρο, μέσα εσωτερικά πάλι στον Ρόδρι. Και αυτός ανεβάζει τον Λαπόρτ, ο οποίος παίρνει μέτρα από τα αριστερά. Σταματάει όμως την τρίπλα του και γυρίζει πίσω στο Κουμπαρσί. Έχει οργανωθεί καλά η Αργεντινή με τον Μέση να είναι ο μοναδικός προωθημένος πίσω τον Χουλιάν Άλβαρες σε φάση άμυνας. Ντεπό, Λέντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ και Γκονζάλες, η τετράδα εκεί στο κέντρο. Αλλά τώρα βγαίνει η Ισπανία από τα αριστερά με τον Κουκουρέγια που έχει χώρο. Κάνει και το γύρισμα, βγάζει ο Ρομέρο με το πόδι του. Offside τελικά. Κατάφερε η Ισπανία να σπάσει τις γραμμές της Αργεντινής. Αλλά ο Κουκουρέγια ήταν εκτεθειμένος από τα αριστερά. Για άλλη μια φορά η Ισπανία βγάζει πολύ ψηλά τα μπακ της. Νομίζω δεν υπάρχει κανένα offside ή αν υπάρχει είναι οριακό. Όπως και να έχει πάντως πέρασε αυτή η φάση. Ο Ρομέρο είχε βγάλει και την άμυνα. Αλλά αυτό που είδαμε Γιάννη για άλλη μια φορά είναι ότι παρά το γεγονός ότι η Αργεντινή είχε κλείσει καλά τις γραμμές της. Η Ισπανία κατάφερε με κάθε το ποδόσφαιρο να τη σπάσει και να κάνει έτσι μια επιθετική ανάπτυξη, να βρεθεί σε θέση βολής. Βέβαια δεν πέρασε το γύρισμα του Κουκουρέγια, ήταν και σε θέση offside σύμφωνα με τους διαιτητές. Συνεχίζεται το παιχνίδι, 35 λεπτά παιχνιδιού, Ισπανία-Αργεντινή 0-0 και θα λέγαμε ότι είναι 35 αναγνωριστικά λεπτά.
1: Ναι, δεν έχουμε τη μεγάλη φάση πέρα από αυτή του Γιαμάλ, δεν έχει φάση στο παιχνίδι, αλλά είναι ο τελικός. Είναι ένα παιχνίδι που γίνεται και σε δύσκολες συνθήκες, 3 η ώρα τώρα. Τώρα έχει πάει προς 4 παρά. Δεν είναι όπως σε εμάς, είναι μια συνήθιστη ώρα για τελικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ευνοεί τους τηλεοπτικούς πάροχους από την μεγάλη αγορά της Ευρώπης. Λοιπόν, μεγάλες μονομαχίες όμως, διεκδικήσεις, πάθος, ένταση σε κάθε σπιθαμή του γηπέδου. Η Ισπανία-Αργεντινή πολεμάει για το πολύ μεγάλο τρόπαιο, για το στέμμα. Από τη μία πλευρά είναι η μπίκοη του Μέση. Αυτοί του ζήτησαν να επιστρέψει μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022. Αυτοί είναι που τον προστατεύουν σε κάθε ένταση, σε κάθε κατάσταση που μπορεί να δημιουργηθεί στο γήπεδο. Από την άλλη πλευρά είναι η Ισπανία με φουρνιές που ξέρουν από μικρές ηλικιακές κατηγορίες να κερδίζουν τρόπαια και έχει μεγάλη ευκαιρία στη δεύτερη παρουσία της σε τελικό να κάνει το δύο στα δύο τακουράκι του Κουκουρέγια. Κουκουρέγια από τα αριστερά τον προλαβαίνει με προβολή με το δεξιό Μοντιέλ να παραχωρήσει το πλάγιο άκου στο 37ο λεπτό. Πολύ ωραία φάση εδώ και με την έμπνευση που είχε ο Κουκουρέγια να κάνει το τακουνάκι να αλλάξει κατεύθυνση να φύγει. Αλλά είχε καλύτερη τοποθέτηση ο Μοντιέλ που τον πρόλαβε.
2: Για τους Αργεντινούς, Γιάννη, το ξέραμε ότι πέφτουν σε κάθε φάση με δύναμη και είναι ένα στοιχείο που τους χαρακτηρίζει η δύναμη. Πάντως και από τους Ισπανούς το βλέπουμε έτσι, δεν μασάνε.
1: Δεν μπορείς να υστερήσεις σε physical game, δεν θα έχεις τύχη μετά. Γιαμάλ με δύο. Έχει κολλημένο το Ταγιαφίκο ο Γιαμάλ. Η λύση δόθηκε για να πάει μπάλα προς τα πίσω, εκεί που περίμενε ο Κουμπαρσί. Η ωραία η κάθετη πέρασε. Ο Μπαένα κινήθηκε στην περιοχή, δεν πήγε εκεί μπάλα. Περιμένει ο Κουκουρέγια την πάσα από τον Όλμο. Ο Κουκουρέγια θέλει να βγάλει την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι μπροστά από τον Ντεπόλ. Κερδίζει και πάλι ο Κουκουρέγια. Βγάζει για τον Όλμο στην γωνία της περιοχής. Από τα αριστερά η σέντρα με το δεξί δεν πέρασε για τον Μπαένα. Προσπαθεί εκεί ο Πόρο που έχει κλείσει εσωτερικά. Βγάζει τελικά η Αργεντινή. Ο Άλβαρες τρέχει. Για άλλη μια φορά ο Ρόδρυ είναι εκεί που πρέπει να φράξει τον διάδρομο. Να κερδίσει κατοχή για την Ισπανία. Να πάρει το χειροκρότημα του προπονητή του, του Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Εδώ δεν υπάρχει χέρι που ζήτησε ο Πόρο. Ήταν μαζεμένο από τον Χούλιαν Άλβαρες. 0-0 Ισπανία-Αργεντινή στο 38ο λεπτό. Με την Ισπανία να διατηρεί κατοχή μπάλας. Με Κουκουρέγια να περνάει την μπάλα αριστερά. Είναι ο Μπαένα. Περιμένει όλο στην περιοχή. Έχει νυχτεί ο Γιαρθάμπαλ και μπαίνει και εσωτερικά ο Γιαμάλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε γιατί χάθηκε η κατοχή και η μπάλα είναι στα πόδια των Αργεντινών. Ο Λισάντρο Μαρτίνες πιέστηκε από τον Γιαμάλ. Η μπάλα απομακρύνεται και η Ισπανία κερδίζει. Είναι ένα διάστημα που η Ισπανία έχει ανέβει ψηλά, ανακτά γρήγορα την κατοχή και έχει τοποθετήσει τους Αργεντινούς και τους έχει υποχρεώσει να το κάνουν σε θέσεις άμυνας. Με Λαπόρτ για την Ισπανία στο 39. Χωρίς γκολ ο μεγάλος τελικός. Η μπάλα για τον Ρόδρυ, πολύ ωραία εδώ το τσίπημα δεν περνάει για τον Όλμο Γιαρθάμπαλ. Το σουτ έξω από την περιοχή στο ημικύκλιο υποχρεώνει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να πέσει προς την αριστερή κατεύθυνση και να μαζέψει σταθερά. Από το ημικύκλιο της περιοχής έγινε το σούτ με το αριστερό. Δεν είχε δύναμη η μπάλα, πήγε χαμηλά από την προσπάθεια του Γιαρθάμπαλ. Έκανε και το τάκλιν ο Μαρτίνες Λισάντρο. Κάπως περιόρισε τη δύναμη της μπάλας και το έκανε πιο εύκολο για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες.
2: Για άλλη μια φορά ο Γιαρθάμπαλ εκτελεί με τη μία. Για όσους μπορείτε να θυμηθούν, τα δύο γκολ που πέτυχε με την Αυστρία ήταν με τη μία. Μία με το αριστερό, μία με το δεξί εκτέλεσε και τώρα πάλι με τη μία. Άλλοι μπορεί να κάνουν ένα κοντρόλ και να στρώνουν την μπάλα μπροστά τους, αλλά αυτός έχει μάθει να εκτελεί με τη μία. Αυτή τη φορά δεν βρήκε δίχτυα, βρήκε αιστεία πάντως.
1: Και απέναντι σε άμυνες που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, που δεν σου δίνει δηλαδή χώρο και χρόνο, αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. Η Αργεντινή κερδίζει την μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Μακάλιστερ και τον Ταγιαφίκο. Ο Ταγιαφίκο άφησε την μπάλα εκεί όπου ο Φερνάντες περνάει δεξιά και ανεβαίνει τώρα ο Ντεπόλ με τον Μοντιέλ και είναι ο Μέση. Μέση αφήνει για τον Ντεπόλ. Έχει επιλογές και τον Φερνάντες και τον Μακάλιστερ, αλλά η μπάλα θα πάει στον Ρομέρο. Το Ρένο Μακάλιστερ κρατάει την μπάλα με τον Φερνάντες η Αργεντινή. Μέση περνάει για τον Άλβαρες, δεν τσίμπησε την μπάλα με το τακουνάκι, η μπάλα έχει πάει δεξιά. Η σέντρα δεν πέρασε που επιχειρήθηκε, καθώς η μπάλα πήγε πάνω στον Κουκουρέγια. Ο Λισάνδρο Μαρτίνες έκανε το φάουλ πάνω στον Ογιαρθάμπαλ, δεν του επέτρεψε να ξεφύγει. Αυτή λοιπόν είναι η κίτρινη κάρτα που πάει στον αμυντικό της Manchester United. Εδώ ο Ογιαρθάμπαλ θα έπαιρνε πλεονέκτημα να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Το φάουλ ήταν από πίσω από τον Λισάνδρο Μαρτίνες και εδώ ο Βίντσιτς δείχνει την πρώτη κίτρινη για ένα τελικό που δεν έχει γκολ αλλά έχει αθλητικό παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι Λεωνίδα, σε διεκδικήσεις, σε πάθος, σε ένταση.
2: Ναι, και είναι αυτό που είπα και πριν, και η Ισπανία μέχρι στιγμής δεν μασάει σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού της Αργεντινής. Μπορεί να την έχουμε συνηθίσει να έχει κατοχή μπάλας, να προσπαθεί ορθολογικά και με αυτό το γνωστό της τίκι-τάκα να χτίζει τις επιθέσεις της και σε φυσικάλιτη, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, τα πάει εξαιρετικά η Ισπανία. Η Αργεντινή από την άλλη είναι πίσω από την μπάλα, προσπαθεί να κλείσει τους διαδρόμους και όποτε μπορέσει να βγει σε κάποια αντεπίθεση. Η μία καλή φορά που πήγε να συμβεί αυτό περίπου στο 10ο λεπτό με τον Μέση τον πρόλαβε ο Ουνάι Σιμών. Από την άλλη δεν έχει μπορέσει μέχρι στιγμής να βγάλει συνδυαστικό ποδόσφαιρο και ο Μέση να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει αυτό σε επικίνδυνες καταστάσεις. Βέβαια μέχρι στιγμής αυτό το Μουντιάλ όποτε έχει χρειαστεί ο Μέση το έχει κάνει και με άλλο τρόπο, με σέντρες όπως είδαμε με την Αγγλία από τα δεξιά. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν και ορθολογικός ο τρόπος των Άγγλων αφήνοντας το Μέση να βγάζει συνεχώς σέντρες. Η Ισπανία τώρα είναι στην επίθεση. Ο Πεδροπόρος στην περιοχή θα κάνει τη σέντρα. Περνάει από όλους η μπάλα. Ο Ντίμπου Μαρτίνες τρέχει να την μαζέψει και να την μπλοκάρει. Πάτησαν ξανά περιοχή οι Ισπανοί με το δεξί μπακ τον Πεδροπόρο, ο οποίος κάνει καταπληκτικό Μουντιάλ. Έχει πετύχει και δύο γκολ μέχρι στιγμής. Το ένα ήταν και με την Γαλλία στον ημιτελικό. Πήρε την μπάλα από τον Ογιαρθάμπαλ, Πόρο, έκανε τη σέντρα. Εκεί δεν ήταν κανένας Ισπανός. Ο Μαρτίνες την μπλόκαρε και τώρα την αφήνει κάτω και τη δίνει στο Λισάνδρο Μαρτίνες που πιέζεται από τον Ογιαρθάμπαλ. Θα κάνει την τρίπλα με το αριστερό του πόδι και θα βρει τον Μακάλιστερ στο κέντρο. Λάθος του Μακάλιστερ. Πάνω στο Γιαμάλ η μπάλα. Κάθε την πάσα του Γιαμάλ δεν περνάει για τον όλμο. Ο Ρουίς με το τακουνάκι βρίσκει τον Γιαμάλ. Ο Ρόδρι τον Κουκουρέγια. Πιέζεται από τον Ντεπόλ και δίνει πίσω στον Κουμπαρσί. Και ο Πέδρο Πόρο από τα δεξιά τώρα κάτοχος της μπάλας. Πίσω από την μπάλα σταθερά η Αργεντινή. Ο Ρουίς για τον Κουκουρέγια από τα αριστερά. Έχει χώρο, κάνει και το σούτ έξω. Στο 43 το σιρτό σούτ του Κουκουρέγια περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ντίμπου Μαρτίνες. Δεν το πιάσε και πολύ γεμάτα Κουκουρέγια. Ήταν μια στιγμή πάντως για τη Ρόχα με αυτό το σούτ του Κουκουρέγια εκτός περιοχής. Από δύσκολη θέση ο Ντίμπου Μαρτίνες δεν είχε πρόβλημα. Άφησε την μπάλα να περάσει εκτός. Για άλλη μια φορά την γύρισαν εξαιρετικά την μπάλα οι Ισπανοί. Και τώρα βλέπουμε τον Λισάνδρο Μαρτίνες να πιάνει τον δεξιό του τετρακέφαλο. Έχει πρόβλημα και έχει πέσει στο έδαφος. Αλλαγή λέει ο Ντίμπου Μαρτίνες. Στο 44ο λεπτό λοιπόν ο Λισάνδρο Μαρτίνες που δέχτηκε την κίτρινη κάρτα προηγουμένως πέφτει στο έδαφος και ζητάει αλλαγή, αναγκαστική αλλαγή για την Αλμπισελέστε. Θα αλλάξει στόπερ ο Σκαλόνι και βλέπω τον Οταμέντι να παίρνει οδηγίες από τον Σάμουελ, από τον Βάλτερ Σάμουελ, το θυμάσαι,
1: και
2: με μεγάλη καριέρα. Είναι βοηθός πλέον του Σκαλόνι. Θα περάσει εκτός λοιπόν ο Λισάνδρο Μαρτίνες, πρώτη αλλαγή στον μεγάλο τελικό. Εκτός ο Λισάνδρο Μαρτίνες με πρόβλημα τραυματισμού. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα περάσει ο Ταμέντι για να πάρει θέση δίπλα από τον Ρομέρο.
1: Στα 38 πια της Μπενφίκα ο Ταμέντι.
2: Έχει μεγαλώσει, ναι.
1: Με έφηβο Μέση το 38 ο Ταμέντι δεν το λες μεγάλο.
2: Άλλο Μέση, άλλο Ταμέντι.
1: Άλλος έχει μια
2: αλλαγή. Άλλος ο ρόλος, ναι. Άλλος ο ρόλος. Βέβαια και τα στόπερ παίζουν σε μεγάλη ηλικία. Έχουμε δει Μαλτίνι, έχουμε δει Σέρχιο Ράμος, έχουμε δει πάρα πολλού.
1: Τεράστιου.
2: Μπέκενπάουερ, τώρα Μπαρέζι, όλους αυτούς δεν τους θυμάμαι και εγώ πάρα πολύ καλά. Αλλά... Συνεχίστηκε το παιχνίδι, πέρασε εκτός ο Λισάνδρο Μαρτίνες. Ο Ντίμπου Μαρτίνες γέμισε. Μια κεφαλιά τώρα από τον Οταμέντι. Άλλη μία από τον Κουμπαρσί και έρχεται ο Γιαρθάμπαλ να κατεβάσει. Ο Γιαμάλ δεν μπορεί να περάσει τον Ταλιαφίκο και παίρνει ο Νίκο Γκονζάλες και θέλει να περάσει τον Πόρο, αλλά ο Πόρο παραχωρεί πλάγιο. Ο Γουεμπανιάμα στο γήπεδο, ο σούπερ σταρ των Σπέρς, δεν τα κατάφερε φέτος στους τελικούς κόντρα στους Νίκς. έχασε το πρωτάθλημα στο NBA. Νομίζω ότι είναι τεράστια η απώλεια του Λισάνδρο Μαρτίνης για την Αργεντινή. Θεωρώ στα δικά μου μάτια, μπορεί να με διαψεύσει ο Ταμέντι, τον θεωρώ λίγο πιο αργό πλέον σε αυτό το επίπεδο και κόντρα σε αυτή την Ισπανία. Όλα αυτά βέβαια στο αγωνιστικό χώρο, ο Ταμέντι είναι αρκετά εμπειρός, μπορεί να υπερκαλύψει αυτή τη διαφορά. Για άλλη μια φορά ο Νάι Σιμών διάβασε τη φάση και βγήκε εγκαίρος να διώξει πρώτου Χούλιαν Άλβαρες. Πήγε έτσι να χτυπήσει για άλλη μια φορά την πλάτη της Ισπανίας η Αργεντινή, δεν τα κατάφερε όμως γιατί ο Νάι Σιμών διαβάζει τα πάντα. Και τώρα θα διώξει την μπάλα και έλεγα για τον Ταμέντι ότι μπορεί να καλύψει την αδυναμία του στην ταχύτητα με το μυαλό και την εμπειρία. Νίκο Γκονζάλες, ωραία η τρίπλα του στον Πέντρο Πόρο από τα αριστερά. Κλείνεται τώρα από τον Όλμο, έρχεται ο Πόρο όμως εξαιρετικά να του πάρει την μπάλα και να ελευθερώσει για τον Ρόδρυ και αυτός πιο πίσω στο κουμπαρσί. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων, έχουμε μπει ήδη στο πρώτο. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεν μπόρεσε ο Κουκουρέ για να βρει τον Μπαένα από τα αριστερά. Και η μπάλα περνάει πλάγιο για την Αργεντινή, ακριβώς στο κέντρο. Ο Μοντιέλ έδωσε τον Έντσο Φερνάντες και αυτός άλλαξε με τον Μακάλιστερ. Ψάχνει συμπαίκτη ο Έντσο Φερνάντες και δίνει δεξιά στον Ντεπόλ. Αλλάζουν οι δυο τους και παίζουν το τριγωνάκι με τον Μοντιέλ. Ξανά ο Ντεπόλ και ανεβάζει τον Μοντιέλ από τα δεξιά. Θέλει να γυρίσει στο Μέση, εκείνο όμως είναι ο Λαπόρτ να κόψει. Κόντρα του Ντεπόλ και η μπάλα φτάνει στον Ουνάι Σιμών. Νομίζω Γιάννη εδώ. Αν ο Ντεπόλ είχε κάνει άλλη επιλογή και δεν ήθελε, ο Μοντιέλ δεν ήθελε να βρει το Μέση και προχωρούσε ή έκανε ένα γύρισμα, νομίζω θα έχει καλύτερες προϋποθέσεις η Αργεντινή. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι όλοι ψάχνουν το Μέση αυτή την Αργεντινή.
1: Εκεί είναι λογικό γιατί η Αργεντινή μέχρι τώρα δεν έχει τη δική της στιγμή. Όχι ότι παίζει κάτι ρόλο από τη στιγμή που είναι το ματς στο 0-0, αλλά δεν έχει καταφέρει να ανησυχήσει τον Ουνάι Σιμών. Απλά σε κάποιες μπαγιές χρειάζεται ο Ισπανός τερματοφύλακας να αφήσει την θέση του, ούτως ή άλλως παίζει ψηλά. Οπότε προλαβαίνει κάθε τέτοια πιθανότητα να την εξαλείψει. Αντιθέτως, η Ισπανία δεν έχει κάνει πολλά πράγματα και αυτή σε κίνδυνο. Αλλά άμα φτιάξει ένα βίντεο με τα highlights του πρώτου ημιχρόνου, θα δείξει τον Γιαμάλ στο τέταρτο λεπτό απέναντι από τον Μαρτίνες. Θα βάλει και το σου του Κουκουρέ για αυτό το διαγώνιο που πέρασε out. Είχε μια μορφή κινδύνου, αλλά περισσότερο
2: το Γιαρθάμπαλ.
1: Το Γιαρθάμπαλ, βέβαια, την κίνηση. Το σουτ εκεί από το ημικύκλιο της περιοχής. Αλλά θα βάλεις σε slow motion τις εντάσεις, τα μαρκαρίσματα, τα σπρωξίματα. Για να δούμε τώρα με τον Μπαΐνα για τον Γιαρθάμπαλ. Ο Γιαρθάμπαλ τον έψαξε, δεν τα κατάφερε. Ο Μέση είναι εκείνος ο οποίος κέρδισε την μπάλα. Πήγε να διαμαρτυρηθεί προς τον χαμογελαστό Βίντσιτς για το μαρκάρισμα που δέχθηκε στην διεκδίκηση. Βέβαια είναι κλωτσιά του Γιαρθάμπαλ στο αριστερό γόνατο του Μέση.
2: 39 Μέση γύρισε, έβγαλε άμυνα.
1: Ναι, ναι, τι να κάνει. Τώρα ξέρει ότι εδώ έχει ραντεβού με την ιστορία. Ο Γιαρθάμπαλ δεν κάνει το λάθος να τον προκαλέσει.
2: Απολογείται.
1: Σαν τον Μπέλιγχαμ. Έτσι. Δεν χρειάζεται να αφυπνίσεις το θηρίο που κρύβει μέσα του ο Μέση. Ο Τζουντ πήρε σπίτι του αυτή την ανάμνηση με το χάλκινο μετάλλιο. Λοιπόν, είμαστε στο τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στο μεγάλο τελικό για το χρυσό τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου. Κουκουρέγια, ο οποίος δίνει για τον Λαπόρτ. Λαπόρτ περνάει για τον Κουμπαρσί, περιμένει ο Πόρο δεξιά και θα πάει μπάλα. Ο Πόρο την περνάει για τον Γιαμάλ και πάλι για τον Πόρο. Κλείνει χαμηλά ο Γκονζάλες. Πειθαρχία στις τοποθετήσεις και από τους ακραίους και τον Νίκο Γκονζάλες και τον Ντεπόλ για την Αργεντινή. Ο Πόρο τώρα από τα δεξιά πάλι πίσω για τον Κουμπαρσί και ο Κουμπαρσίς και από τους ακραίους και τον Νίκο Γκονζάλες και τον Ντεπόλ για την Αργεντινή. Ο Πόρο τώρα από τα δεξιά πάλι πίσω

0: χωρίς φοβερές και τρομερές συγκινήσεις, αλλά το ίδιο το παιχνίδι, οι ίδιες οι μορφές, οι ίδιες παρουσίες και το story πίσω από την χολιγουντιανή αναμέτρηση του Λίο Μέση με τον Λαμίλ Γιαμάλ, κρατούν το ενδιαφέρον αμύωτο.
1: Οι τελικές είναι 3-0 για την Ισπανία και κατοχή μπάλας 63-37 για τη Ρόχα, με την Αργεντίνη να κρατάει σαν θετικά ότι δεν είδε μάλλον την αιστεία της να παραβιάζεται και δεν επέτρεψε πολλές φάσεις στους Ήβρες. Νομίζω ότι μετά το σοου που θα έχουμε στο ημίχρονο, ίσως δούμε και καλύτερο δεύτερο, έτσι, με περισσότερες φάσεις, με περισσότερη ένταση και με γκολ. Αυτό θέλουμε να δούμε σαν τελικό.
0: Και με περισσότερες ανάσες μέχρι να τελειώσει αυτό το μουσικό διάλειμμα. Άρα, Άγγελε, θέλουμε το μικρόφωνο σε σένα.
2: Ωραία.
0: Γιατί εμείς έχουμε να απολαύσουμε τη Μαμεσά. Κύρα, Μαντόνα, Μπίμπερ και όλα τα καλά παιδιά.
2: Ωραία, λοιπόν, απολαύστε τους και εσείς. 0-0 το ημίχρονο, πάρτε τις ανάσες σας. Τελικές, όπως ακούσαμε και από τον Λεωνίδα, 3-0 για την Ισπανία, η κατοχή μπάλας 63-37 για την Ισπανική ομάδα, με την Αργεντινή να κρατάει ότι δεν έχει δει την αιστεία της να παραβιάζεται και δεν έχει επιτρέψει πολλές φάσεις στους Ήβρες. Βέβαια, το 3-0 η Αργεντινή δεν έχει κάνει ακόμα τελική. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: Era Sport 101,8.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
9: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
11: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
11: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
10: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
11: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
10: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
12: Απολαύστε υπεύθυνα.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο.
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ακούτε Era Sport.
2: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς θα εκμεταλλευτούμε το ημίχρονο και θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Η ώρα της θέψης πλησιάζει σε λιγότερο από μία ώρα στο New Jersey, όπου η Ισπανία και

Αργεντινή, διεκδικούν το τρόπαιο του παγκοσμίου πρωταθλητή. Αυτή την ώρα το παιχνίδι βρίσκεται στο ημίχρονο με σκορ 0-0. Μετάδοση πάντα ραδιοφωνική από την Era Sport και την ΕΡΤΕΝΑ. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αγγλία που επικράτησε με 6-4 της Γαλλίας, ένα συγκλονιστικό μικρό τελικό, και βρέθηκε στην καλύτερη θέση της ιστορίας της μετά την κατάκτηση του τροπέου το 1966. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Τσετίν Οσμάν, ο οποίος θα περάσει από εξετάσεις, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο και αύριο θα παρουσιαστεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τομντέλε Μπασίρου με τον 27χρονο Νιγηριανό ανασταλτικό μέσο να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει στον Άρη. Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι από το απόγευμα ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, με τους πράσινους ανακοινώνει την απόκτησή του από την τουρκική Σάνσπορ με συμβόλαιο τετραετές και με αιτήσεις αποδοχές περίπου 1,1 εκατομμύριο συν μπόνους στο καλοκαίρι του 2030. Την παραχώρηση του Σουηδική Τζουγκάρντεν του 29χρονου διεθνή με την ελπίδα μέσου Χρήστου Αλμύρα ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης θα βγάλει στα ταμεία του περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου K18 που ολοκληρώνεται στο Ριέτη κατέκτησε ο Δημήτρης Μουρμούρης με άλματα στα 15-49. Το 10ο τρίτο της καριέρας του και μετά από 17 μήνες κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 2-1 του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του τουρνουά της Γκάνσταν. Την 5η θέση του Ευρωπαϊκού Νέων της Σλοβενίας κατέκτησε η εθνική ομάδα που επικράτησε με 73-56 της Τουρκίας. Δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρετσίκοβα η Μαρία Σάκαρη στο τελικό του τουρνουά W250 με την επωνυμία Athens Open. Στη Τσέχα ήταν καλύτερη στις λεπτομέρειες με 2-0 σετ επί της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και κατέκτησε τον τίτλο με 7-6-6-3. Με την εθνική ομάδα να καταλαμβάνει την 5η θέση στη σκελετροδρομία των κοριτσιών με χρόνο 22-08-09 ολοκληρώθηκε απόψη στο Ριέτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18. Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε στο τριπλούν η Δανάη Βλασερού, η οποία με 12-90 κατατάγει 5η. Μια ακόμα καλή κούρσα που τη χάρισε την 6η θέση τη τελική κατάταξη ολοκλήρωσε η Δανάη Μπακογιάννη στην παρουσία τη στα 100 μέτρα εμπόδια. Επίτα από μια αποτυχία στη μεγάλη διοργάνωση εκτός του 32 του Μουντιάλ του 26, η Εθνική Γερμανία ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα καθώς όλα δείχνουν πως ο Γιούγκερ Κλοπ θα είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει την τεχνική τη ηγεσία για τα επόμενα 4 χρόνια. Την έκτη του νίκη στα 10 Grand Prix που έχουν γίνει ως τώρα στη Φόρμουλα 1 πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη που αντίκρισε πρώτο στην καρό σημαία στην πίστα του Σπα στο Βέλγιο. Δεύτερος τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ. Τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν ενώ τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Χάμιλτον, Πιάστρι, Ατζάλ Νόρις, Πορτολέτο, Νίλμπλαντ και Κολαπίντο. Ο Φιλανδός Σάμι Παγιάρη έκανε την έκπληξη και κέρδισε το ράλι Εστονίας αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νορβηγό Όλιβερ Στόλμπεργκ και στην τρίτη τον Γάλλο Αντριάν Φουρμό. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς μετά το τέλος του τελικού. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Άγγελος Τίμος και φυσικά το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής.

Λοιπόν, 11 και 5, το show μόλις ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο γήπεδο που διεξάγεται ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμίζω, Ισπανία-Αργεντινή, αποτέλεσμα ημιχρόνου 0-0. Ας συνδεθούμε με την ΕΡΤ1 να ακούσουμε και εμείς το show που γίνεται αυτή την ώρα.

They will hear. Please add. Love.

0: μέσω του προηγούμενου παγκόσμιου κυπέλου στο Κατάρ, και αυτή η εικόνα μας παρέπεψε στα χρόνια του 70, όταν ήρθε σαν ιεροκήρυκα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να φέρει το ποδόσφαιρο εδώ, σε μια προσπάθεια που έγινε τότε, και συστρατεύτηκαν ο Φραντς Μπέκενμπάουερ, ο Τζόρτζιο Κινάλια από την Ιταλία, με τον περίφημο Κόσμος Νέας Υόρκης. Πολύχρωμη, θαυμάσια εικόνα, θαυμάσιο μήνυμα.
1: Με πάρα πολλά μικρά παιδιά στη σκηνή
0: και μεγάλα παιδιά. Καθένας μπορεί να έχει τον τρόπο του για να αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Αν ρωτάς τον δικό μου τρόπο, δεν βλέπω τι κακό έκανε στο τελικό αυτό το σοου, το οποίο πολύ επικρίθηκε πρωτού καν το δούμε.
1: Επιλέξει αγάπη και τα πυροτεχνήματα. Λέξη αγάπη. Καλό είναι φυσικά στην ανθρωπότητα να μην μένει μόνο ως λέξη, αλλά προκύπτει και ως πράξη μεταξύ των ανθρώπων. Από εδώ ολοκληρώνεται το σοου του ημιχρόνου. Πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε.
2: Λοιπόν, το σοου ολοκληρώθηκε στο που είχαμε στο ημίχρονο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ξεκίνησε με την Μαντόνα να μπαίνει εντυπωσιακά με ένα αυτοκίνητο στον αγωνιστικό χώρο, μα ανοιχτό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσαν ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο. Μετά ο Λάσο έφερε στη σκηνή τον Τζάστιν Μπίπερ και σειρά πήρε η Σακίρα με τον Ντάι Ντάι. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το σοου με τους BTS, τον Τζάστιν Μπίπερ, τη Σακίρα, τη Μαντόνα. Το σοου αυτό που έγινε για πρώτη φορά σε ημίχρονο παγκοσμίου κυπέλου. Βλέπουμε εδώ πέρα και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ να συνομιλεί στις κερκίδες του γηπέδου. Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, απλά θέλουμε λίγο χρόνο προκειμένου να ξεστηθεί το σκηνικό. Πολλές οι προσωπικότητες που είναι στις κερκίδες και παρακολουθούν τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Αγωνιστικά στο πρώτο ημίχρονο, Ισπανία και Αργεντινή έμειναν στο 0-0, με την ομάδα της Ισπανίας να έχει τρεις τελικές, την καλύτερη με το Γιαμάλ μόλις στο τέταρτο λεπτό. Τρεις τελικές έναντι κανένας της Αργεντινής, η κατοχή 64,6 για τους Ισπανούς, 35,4 για την Αργεντινή. Τα corner 2-0 για την Ισπανία, τα offside 2-1 και τα foul 7-9-7 οι Ισπανοί, 9 η Αργεντινή. Στα 6 γκολ είμαστε στο 0,2 για την Ισπανία και στο 0 για την Αργεντινή.

Η Αργεντινή, όπως βλέπω από κάποια στατιστικά, είναι η δεύτερη ομάδα που ολοκληρώνει πρώτο 45 λεπτό σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου χωρίς τελική. Πρώτη ομάδα ήταν η Γαλλία το 2022.

0: Λοιπόν, οι παίκτες της Εθνικής Ισπανίας είναι έτοιμοι να περάσουν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή την ώρα η κάμερα τους δείχνει στο εσωτερικό του γηπέδου και οι παίκτες της Αργεντινής σιγά σιγά βγαίνουν από τα ποδητήρια για ετοιμάζονται και αυτοί να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Το σόου ολοκληρώθηκε. Το πρώτο ημίχρονο δεν πρόσφερε το ανάλογο σόου από τις δύο ομάδες. Ποδοσφαιρικό σόου εννοώ. Λοιπόν, Λεωνίδα και Γιάννη, σας ακούμε.
1: Πάντως, με τους καλλιτέχνες που βλέπουμε στην εξέδρα, ένα σχήμα με Dua Lipa, με Ριάννα, με Bruno Mars, θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Ωραίο διάλειμμα, ήταν ωραίο το πείραμα
2: της
1: FIFA. Εντάξει, είδες τον brand, τη μεγάλη μαρκίζα, Μαντόνα. Σακύρα που πλέον είναι το brand των παγκοσμίων κυπέλων.
0: Η βασίλισσα των παγκοσμίων κυπέλων, η Σακύρα.
1: Τα έβγαλε τα γυαλιά η Σακύρα, να μην δημιουργηθεί πάλι αυτή η φήμη ότι στην έναρξη ήταν η Σάκη Μπέκα, η κοπέλα από την Τουμπλάρη. Αλλά ότι ήταν η ίδια, αυτή τη φορά τη Σακύρα την είδαμε να ρυθμίζεται.
2: Τη Σακύρα τη λες και Βασίλισσα των Μουντιάλ, ε.
1: Ναι, τι λες.
2: Τη λες Βασίλισσα των Μουντιάλ.
1: Και με θέμα θα μπορούσε να βγει. BTS που έχουν πολύ πολύ μεγάλη πέραση. Λοιπόν, αρχίζουν και μπαίνουν οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι. Ακούσαμε στο μεσοδιάστημα και πώς περιέγραψαν οι συνάδελφοι στη σύνδεση με τη τηλεόραση για το μουσικό σόου ο Αλέξης Πυρόπουλος και ο Γιώργος Καϊκάλης που είναι στη τηλεοπτική περιγραφή. Εμείς εδώ έχουμε την ραδιοφωνική μετάδοση για την Era Sport να ολοκληρώνει ένα πρόγραμμα που μόνο η Era Sport μπορεί να υπηρετήσει, 24ωρο πρόγραμμα με όλες και τις 104 μεταδόσεις των αγώνων σε οποιαδήποτε ώρα, σε οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε γήπεδο, μαζί και με την εγχώρια επικαιρότητα, γιατί η Era Sport είναι το μεγάλο ραδιόφωνο, έχει μεγαλώσει γενιές και θα συνεχίσει να το κάνει. Και έτσι λοιπόν ο 23ος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου δεν έχει κριθεί. Λεωνίδα, είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο, άκουγα και τον Άγγελο που είπε τα 6 goals και τώρα κοντζάμα Αργεντινή να την ακούσω ότι έχει 0. Αλλά είναι και ρεαλιστικό, δεν έχει κάνει κάτι.
0: Δεν έχει, είπε Γιάννη και Λεωνίδα, αυτό δεν έχει κάνει τελική Αργεντινή.
2: Ναι. Η Αργεντινή είναι...
0: θεωρητικά θα πήγαινε, αλλά δεν πρόλαβε ο Μέση.
2: Είναι η δεύτερη ομάδα που βγάζει το πρώτο μέρος στο τελικό παγκοσμίου. Μπράβο, μετά τη Γαλλία, χωρίς τελική, σωστό.
0: Χωρίς τελική. Και άμα δεις και τα 6 goals, άμα δείτε η Λεωνίδα και Γιάννη και τα 6 goals της Ισπανίας, 0,2 και αυτά χαμηλά είναι.
2: Δεν έχει ούτε ενέργεια στη μεγάλη περιοχή της Ισπανίας, όχι απλά τελική. Αλλά θα δούμε άλλο το δεύτερο ημίχρονο.
0: Νομίζω το δεύτερο ημίχρονο θα είναι διαφορετικό κάπως από το πρώτο. Για να δούμε.
2: Φαντάζομαι θα περάσει ο Παρέδες στο γήπεδο για να κάνει άλλο παιχνίδι, ναι, να κάνει άλλο παιχνίδι για την Αργεντινή.
1: Ίσως όταν σχεδιάζει πια ένας προπονητής και με τις 5 αλλαγές, έχει διαφορετική οπτική από τη δική μας. Που επιμένουμε και λέμε βασική ενδεκάδα, βλέπει μια ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει το παιχνίδι για να του κάνει κάποια πράγματα και μετά βλέπει και άλλους 5 παίκτες που θα φέρει, οπότε φτιάχνει αναλόγως και την τακτική του και ήδη ο Παρέδες είναι έτοιμος να μπει στο παιχνίδι.
2: Με άκουσε καλόν. Παρέδες θα περάσει το ύπεδο, ναι, γιατί κάνει άλλο παιχνίδι για την Αργεντινή, μπορεί να κρατήσει καλύτερα την μπάλα και να την βγάλει με μεγαλύτερη ασφάλεια να παίξει και κάθετα. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης ο Παρέδες. Και θα πάρει τη θέση, πιανού θα πάρει τη θέση τώρα. Θα βγάλει τον Γκονζάλης και θα περάσει τον Μακάλιστερ αριστερά. Θα δούμε. Πάντως βλέπουμε εμείς τον Σκαλόνι σε πρώτο πλάνο. Να πούμε ότι η Αργεντινή έχει σκοράρει και στα 4 παιχνίδια της νοκάου του φετινού Μουντιάλ. Σε επίπεδο Μουντιάλ έχει πάει 7 φορές στα πέναλτι και έχει κερδίσει στις 6 από αυτές. Και θυμόμαστε και το μεγάλο τελικό κόντρα στη Γαλλία. Οπότε δεν τα φοβάται τα πέναλτι η Αργεντινή, αν αυτό μας λέει κάτι.
1: Και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δεν τα φοβάται τα πέναλτι, έτσι.
0: Καλά αυτό πήγαινα να πω, είναι ο μόνος που δεν τα φοβάται.
2: Καλά είπα, ο Γκονζάλες θα βγει. Δεύτερη αλλαγή λοιπόν για την Αργεντινή. Ο Παρέδες θα πάρει τη θέση του Νίκο Γκονζάλες και φαντάζομαι ο Μακάλιστερ θα πάει λίγο πιο αριστερά. Παρέδες μαζί με Έντσο Φερνάντες στο κέντρο. Ντεπό λίγο πιο δεξιά. Μακάλιστερ λίγο πιο αριστερά και αυτό βλέπω και τώρα. Ντίμπου Μαρτίνες, Μοντιέλ δεξιά, Ρομέρο με Οταμέντι τα στόπερ πλέον. Αριστερά Ταλιαφίκο, ενώ ξεκίνησε και το δεύτερο μέρος. Έντσο Φερνάντες με Παρέδες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεξιά ο Ντεπόλ, αριστερά ο Μακάλιστερ, Άλβαρες και Μέση. Οι δύο προωθημένοι για τον Σκαλόνι. Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Ισπανία στη σέντρα να κρατάει την μπάλα στα πόδια. Ωραία τρίπλα του Όλμο στον Παρέδες. Δεν μπόρεσε όμως, γιατί ήρθε ο Ταλιαφίκο να του πάρει την μπάλα και να γυρίσει πίσω στον Οταμέντι. Λάθος στο Οταμέντι. Πήγε να κλέψει ο Γιαμάλ, τα κατάφερε. Δεν πέρασε πάσα το Γιαρθάμπαλ. Έκοψε ο Ρομέρο. Είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως για την ταχύτητα του Οταμέντι, ο οποίος εδώ παρά λίγο να κάνει ένα μοιραίο λάθος. Αλλά διόρθωσε την κατάσταση ο Ρομέρο. Λάθος τώρα νέο. Για την Αργεντινή πήρε ο Γιαρθάμπαλ και έδωσε τον Μπαένα. Μπαένα συγκλίνει, κάνει και το σούτο Μπαένα. Αποκρούει ο Ντίμπου Μαρτίνες. Πρώτη φάση στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μέρους για την Ισπανία. Από το λάθος που έκαναν οι Αργεντίνοι, ένα παράλληλο γύρισμα, η μπάλα έφτασε στον Μπαένα. Αυτός έφερε την μπάλα στο δεξί του και από το ημικύκλιο της περιοχής σούταρε. Αλλά ο Ντίμπου Μαρτίνες έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα. Δείχνει τις διαθέσεις της από νωρίς στην Ισπανία, που ξέρει πώς να κλέβει μπάλες και να πιέζει ψηλά. Θέλει να κάνει και αυτό στο δεύτερο μέρος, να ασκήσει πίεση στην άμυνα της Αργεντινής, που κρατάει την μπάλα. Ο Μακάλιστερ αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Ντεπόλ. Ο Ντεπόλ είχε μπροστά τον Κουκουρέγια και γύρισε πίσω στον Μοντιέλ. Και ο Μοντιέλ στο Μέση. Είχε πάνω του τον Φαμπιά Ρουίθ και έδωσε τον Παρέδες. Ο Παρέδες γυρίζει πιο πίσω για τον Ρομέρο, που αλλάζει για τον Οταμέντι. Και ο Οταμέντι πιο αριστερά τώρα για τον Ταλιαφίκο. Ο Γιαμάλ τον μαρκάρει. Γυρίζει πίσω τον Ταλιαφίκο στον Οταμέντι και ο Οταμέντι πιο πίσω στον Τιμπού Μαρτίνες. Χωρίς αλλαγή συνεχίζει η Ισπανία, με τον Ουνάι Σιμών κατά τα δοκάρια δεξιά, ο Πέδρο Πόρο αριστερά, ο Κουκουρέγια, Κουμπαρσί και Λαπόρτα δύο στόπερ, Ρόδρι Ρουίθ τα δύο χαφ, δεξιά ο Γιαμάλ, αριστερά ο Μπαένα, ο Όλμο πίσω από τον Ογιαρθάμπαλ. Τάκλιν τώρα του Λαπόρτ, εντυπωσιακό, και κόρνερ η μπάλα για την Αργεντινή από αυτή τη μονομαχία του Λαπόρτ με τον Μοντιέλ. Ο στόπερ των Ισπανών έφτασε πρώτος την μπάλα, έκανε το τάκλιν, πέρασε εκτός και έχουμε κόρνερ από τα δεξιά για την Αργεντινή. Δεν συμφωνεί ο Λαπόρτ, ήθελε out, αλλά ο Βίντσιτς έδωσε κόρνερ. Στο 48ο λεπτό από τα δεξιά, αυτή η στατική φάση για την Αλμπισελέστε. Προωθούνται όλα τα ψηλά κορμιά. Ο Μέση θα το εκτελέσει με το αριστερό του πόδι, ένα γέμισμα προς τα μέσα. Περνάει μπάλα από τον Αγιαρθάμπαλ, όχι. Έχουμε νέο κόρνερ. Out είναι τελικά ο Βίντσιτς. Διπλή κόντρα λέει. Βρήκε την μπάλα ο Αγιαρθάμπαλ, αλλά πρέπει να βρήκε και σε παίκτη της Αργεντινής και γι' αυτό διαμαρτύρεται και ο Σκαλόνι στον τέταρτο διαιτητή. Και έχουμε out λοιπόν. Πέρασε ένα εκμετάλλευτο αυτό το κόρνερ για την Αργεντινή. Και ο Κουμπαρσί τώρα θέλει να βγάλει την μπάλα από την άμυνα της Ισπανίας και δίνει δεξιά στον Πέδρο Πόρο. Τον επιτηρεί ο Μακάλιστερ και γυρίζει πίσω ο Πέδρο Πόρο στον Κουμπαρσί. Και τώρα ο Ρόδρυ που έχει χαμηλώσει πίσω τώρα στον Ουνάι Σιμών. Και αυτός θα κάνει ένα γέμισμα με στόχο τον Αγιαρθάμπαλ. Αλλά η μπάλα φτάνει κατευθείαν στον Τιμπού Μαρτίνες. Και νομίζω ο Γιάννης αυτά τα πρώτα 4 λεπτά του δευτέρου μέρους βλέπουμε το ίδιο σκηνικό με την Αργεντινή, να θέλει να κρατήσει την μπάλα στα πόδια, να πιέσει γρήγορα και ψηλά, να ανακτήσει την μπάλα και να βγει σε φάση επίθεση άμεσα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η Αργεντινή κάτι πρέπει να κάνει, να βρει έναν τρόπο να βρεθεί ο Ουνάι Σιμών σε κίνδυνο. Δεν το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, ούτε από στατικές ενέργειες.
2: Και γι' αυτό πέρασε και ο Παρέδες μέσα στο γήπεδο για να μπορέσει να διασπάσει τις γραμμές της Ισπανίας με κάποια πάσα του. Αλλά με την Ισπανία τώρα βλέπουμε πόσο επιθετικά βγαίνει σε κάθε μπάλα. Ο Μπαένα πίεσε τον Μοντιέλ από τα αριστερά. Δεν μπορεί με τίποτα η Αργεντινή να βγει από την άμυνά της. Και βλέπω και το Σκαλόνι να ετοιμάζει δύο αλλαγές. Πολύ νωρίς σε αυτό το δεύτερο μέρος. Για να δούμε αν θα τις πραγματοποιήσει. Δεν του αρέσει σίγουρα, μάλλον ο τρόπος που μπήκε η ομάδα του στο γήπεδο. Θα δούμε αν θα κάνει και αυτές τις αλλαγές. Υπενθυμίζω ότι η Αργεντινή έχει κάνει ήδη δύο κινήσεις. Ο Ταμέντι πήρε τη θέση του Λισάνδρο Μαρτίνες στο 44, καθώς ο στόπερ της Αλμπισελέστε τραυματίστηκε, και ο Παρέδες στη θέση του Νίκο Γκοζάλες με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Και μένει να δούμε αν ο Σκαλόνι τελικά θα κάνει και άλλες δύο αλλαγές τόσο νωρίς σε αυτό το δεύτερο μέρος. Η Αργεντινή πάντως έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά στην άμυνά της. Ο Ντεπόλ το κέρδισε από τον Μπαένα. Θα το εκτελέσει ο Ρομέρο. Είναι πίσω στην δική της άμυνα αυτή η μπάλα για την Αργεντινή. Ψάχνει να μαρκάρει στο συμπαίχτη ο Ρομέρο για να μην χρειαστεί να γεμίσει. Πιέζει το Έντσο Φερνάντες από το Ρουίθ. Τώρα θα κάνει ένα γέμισμα με στόχο τον Μακάλιστερ ο Ρομέρο. Πήρε την κεφαλιά Μακάλιστερ και βρήκε τον Άλβαρες. Και ανεβάζει από τα αριστερά τον Ταλιαφίκο. Έχει μπροστά τον Πέδρο Πόρο. Ταλιαφίκο πατάει φρένο και γυρίζει πίσω στον Άλβαρες. Και ο Άλβαρες πιο πίσω στον Παρέδες. Ο Παρέδες που παίρνει αυτές τις πρώτες μπάλες στα πόδια του. Να περάσει από αυτόν δηλαδή το παιχνίδι της Αργεντινής. Ο Μοντιέλ από τα δεξιά δίνει στον Ντεπόλ. Φάουλ του Μπαένα στο Μοντιέλ. Σφυρίζει ο Βίντσιτς ακριβώς στο κέντρο. Στο 51ο λεπτό. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Γιάννη.
1: Ναι, βλέπουμε η Ισπανία να έχει μπει με περισσότερη ένταση και με μεγαλύτερη διάθεση να πιέσει επιθετικά την Αργεντινή, δηλαδή να παίξει επιθετική άμυνα, να ανέβει σε ψηλότερα μέτρα και οπότε αναγκάζει τους Αργεντινούς να παίζουν μεγάλες μπάλες που δίνουν τη δυνατότητα στους Ισπανούς να κερδίζουν γρήγορα. Και αυτό ακριβώς έχει συμβεί στον χώρο του κέντρου. Ο Γιαμάλ κράτησε πάρα πολύ ωραία για να δώσει για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια περνάει για τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ κουβαλάει την μπάλα, δεν βλέπει Ρόδρυ, δεν βλέπει Ρουίθ. Βλέπει δίπλα τον Κουμπαρσί και εδώ ο Ρόδρυ έχει δεχθεί ένα μαρκάρισμα, ένα χτύπημα από τον Φερνάντες. Ο Βίντσιτς έχει διακόψει το μάτς, ο Ρόδρυ είναι πεσμένος. Εδώ έχουμε αρκετά σπρωξήματα προς τον Λαπόρτ. Τώρα και προς τον Όλμο το σπρώξιμο από τον Παρέδες, που με το που μπήκε είδε και την κίτρινη κάρτα ο Παρέδες.
2: Δικαιολογημένη, τον έσπρωξε τον Όλμο, τον πέταξε κάτω.
1: Ναι, χωρίς λόγο, γιατί ο Όλμο ήταν και πάνω από τον Ρόδρυ και έπεσε και ο Όλμο δηλαδή δίπλα στον Ρόδρυ. Αψυχολόγητη η ενέργεια του Παρέδες για έναν παίκτη που ήρθε από τον πάγκο και υποτίθεται ότι δεν έχει την ένταση του πρώτου ημιχρόνου, ούτε και την κούραση. Ναι, με τον Παρέδες εκεί έγινε κάτι. Είναι η κάμερα του διαιτητή, βέβαια, χωρίς λόγο. Εντελώς ανόητο το μαρκάρισμα.
2: Αν με ρωτάς και εδώ θα του έδινα κίτρινη.
1: Εντελώς ανόητο το μαρκάρισμα. Αλλά... Ναι, δηλαδή δεν παίζει μπάλα. Ο Ρόδρυ πάει ο Παρέδες χωρίς λόγο και τον χτυπάει στην πλάτη. Κάνει το ίδιο τώρα και με τον Όλμο που βάζει τα γέλια. Κίτρινη κάρτα λοιπόν και για τον Παρέδες. Μια ανόητη έτσι συμπεριφορά, αλλά κάπως θέλουν και οι Αργεντινοί να σπάσουν τον τσαμπουκά των Ισπανών. Δηλαδή δεν μπορούν να σπάσουν τον ρυθμό, θέλουν να τους χαλάσουν το μυαλό με κάποιο τρόπο, γιατί η Ισπανία φάνηκε να μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο κάπως πιο δυναμικά. Ρόδρυ, πάλι η Ισπανία, η μακρινή μπάλα του Ρόδρυ, δεν βρίσκει κανέναν, ο Ταμέντ είναι εκείνος που θα κόψει. Ο Ντεπόλ έχει την πίεση του Κουκουρέγια στην πλάτη του, γυρίζει προς την περιοχή του. Βρίσκει στήριγμα στον Μαρτίνες, ο Μαρτίνες κάνει λάθος, πάλι ο Ρόδρυ μαζεύει, είναι παντού ο Ρόδρυ. Είναι ο Όλμο που χάνει εύκολα την μάχη από τον Ρομέρο που βγήκε ψηλά και μαζεύει ο Μακάλιστερ. Και τώρα είναι ο Ταγιαφίκο, η μπαλιά δεν πέρασε για τον Άλβαρες, αλλά η Αργεντινή παίρνει το πλάγιο. Πάντως, στο 53ο.
2: Από τη στιγμή που σφύριξε τελευταία φορά στο πρώτο μέρος ο Βίντσιτς μέχρι την σέντρα στο δεύτερο μέρος πέρασαν 27 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Δηλαδή άργησε το δεύτερο μέρος να ξεκινήσει κατά 5 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Δεν ήταν αυτά τα 17 λεπτά που λέγαμε.
1: Ναι, ναι, γιατί ήταν δύσκολο να μαζευτεί τώρα όλο το σκηνικό που είχε στηθεί. Ενώ το σοκ κράτησε 11 λεπτά, το να λύσεις, να δέσεις, να περάσεις, να τραβήξεις. Εντάξει, δεν είναι το ποδόσφαιρο τόσο πολύ σοου για να γίνονται αυτά τα πράγματα στο ημίχρονο σε σχέση με το NFL. Είναι άλλη κουλτούρα η αμερικάνικη, αλλά από την άλλη είμαστε ανοιχτοί σε κάθε ιδέα. Συνολικά το ποδόσφαιρο είναι ψυχαγωγία και στην Αμερική έχει πάρει και έναν πιο εμπορικό χαρακτήρα. Εδώ γίνεται φάουλ από τον Μπαένα, ο Μπαένα έχει σπρώξει τον Μοντιέλ. Ο Μπαένα διαμαρτύρεται θεωρώντας ότι ο Μοντιέλ έπεσε εύκολα. Έχω την εντύπωση ότι οι Αργεντινοί πάνε να περάσουν αυτό που θέλουν στο γήπεδο, να σπάσουν το ρυθμό των Ισπανών, έτσι λίγο να τους βγάλουν από την ψυχραιμία και την ηρεμία που έχουν στην ροή αγώνα και τη συγκέντρωσή τους. Ο Ρόδρυ δίνει για τον Λαπόρτ, ο Λαπόρτ για τον Σιμών, πάει να πιέσει ο Άλβαρες, η μπάλα πέρασε και θα πάει δεξιά που είναι ο Κουμπαρσί. Κουμπαρσί κρατάει την μπάλα, περνάει ακόμη πιο δεξιά για τον Πόρο. Πάει να παίξει γρήγορα τώρα η Ισπανία και είναι ο Γιαρθάμπαλ, κινεί και ο Ρουίθ. Ο Γιαρθάμπαλ κινείται κάθετα, ο Γιαρθάμπαλ περνάει και τον Ρουίθ, πήρε στο πέναλτι. Θέλει να στρώσει για τον Γιαρθάμπαλ. Πολύ περίτεχνη ενέργεια εδώ, πολύ χορογραφία. Εκεί περιμέναμε μια άμεση εκτέλεση, δεν έγινε, η Αργεντινή κατάφερε να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους, αλλά δείχνουν ότι οι Ισπανοί έχουν ανεβάσει την ένταση, έχουν ανεβάσει την ταχύτητα για να αρχίζουν να βλέπουν αποτελέσματα από το συνδυαστικό παιχνίδι. Γιαμάλ. Γιαμάλ έκανε την παράλληλη πάσα. Η μπάλα δεν πέρασε, έχει κόψει ο Φερνάντες. Φερνάντες ελίσσεται μπροστά από τον Όλμο, περνάει για τον Ντεπόλ. Ανοιχτό κοντρόλ του Ντεπόλ. Πάει να μπει ο Κουκουρέγια. Τώρα γυρίζει ο Μέση πίσω, κερδίζει την μπάλα και την αφήνει για τον Μαρτίνες. Τα 55 λεπτά παιχνιδιού. Ισπανία-Αργεντινή 0-0.
2: Είναι αυτό που λέει ο Γιάννης μέχρι στιγμής. Η Αργεντινή προσπαθεί με κάποια μαρκαρίσματα εκτός φάσης, όπως τώρα το Χούλιαν Άλβαρες, το Λαπόρτ, να σπάσει και το ρυθμό και το τσαμπουκά της Ισπανίας, να μην επιτρέψει δηλαδή στη Ρόχα να παίξει το δικό της ποδόσφαιρο. Πολλά τα μαρκαρίσματα, πολλές οι διακοπές του αγώνα μέχρι στιγμής. Προηγουμένως η Ισπανία βγήκε με τον Γιαρθάμπαλ στην επίθεση και όπως είπε και ο Γιάννης, αντί να εκτελέσουν εκεί οι Ισπανοί, προσπάθησαν να κάνουν κάτι περίτεχνο με ο Γιαρθάμπαλ και Φαμπιάν Ρουίθ να παίζουν το 1-2 στην περιοχή της Αργεντινής. Αλλά ο Ταμέντι με την εμπειρία του διάβασε τη φάση σωστά, έκανε το τάκλιν και έδιωξε σωτήρια την μπάλα. Πολλά τα νεύρα στα πρώτα λεπτά σε αυτό το δεύτερο μέρος. Η Ισπανία τώρα στην περιοχή με τον Ντάνιελ να κάνει το γύρισμα. Έρχεται και ο Μοντιάλ κόρνερ. Πριν προλάβει ο Κουκουρέ για το αριστερό μπακ της Ισπανίας να εκτελέσει από το σημείο του πέναλτι, ο Μοντιέλ με αυτοθυσία, με τάκλιν, πετάει την μπάλα κόρνερ. Καταπληκτική κάθετη πάσα του Κουμπαρσί. Βρήκε τον Ντάνι Όλμο στην περιοχή της Αργεντινής. Έσπασε τον Ντάνι Όλμο την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Εκεί ήταν ο Κουκουρέ για μόνος του να εκτελέσει. Αλλά ο Μοντιέλ ήρθε και έκοψε και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ από τα δεξιά. Αυτό το κόρνερ για την Ισπανία. Άλλη μια φορά που οι Ισπανοί κατάφεραν να πατήσουν περιοχή και να σπάσουν τις γραμμές της Αργεντινής. Στο 57 είμαστε, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Στις κερκίδες προσπαθούν οι φίλοι της Αλμπιστελέστε να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές του Σκαλόνι. Ο Μοντιέλ προσπαθεί να κάνει το ίδιο, να ξεσηκώσει τον κόσμο. Στατική φάση για τη Ρόχα από τα δεξιά. Πλασαριστά εκτελεί ο Μπαένα για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δίνει στο πόρο, σέντρα του πόρο, δυνατά όμως, περνάει εκτός. Δεν μπόρεσε εκεί ο Λαπόρτ να προλάβει την μπάλα από την ψηλή σέντρα που έκανε ο Πεδροπόρος στο δεύτερο δοκάρι. Και τώρα ο Σκαλόνι ετοιμάζει άλλη μία αλλαγή με το νούμερο 26. Ο Μολίνα είναι έτοιμος να περάσει στο γήπεδο. Στο 57 βρισκόμαστε. Ο Μολίνα έτοιμος να μπει στο γήπεδο και θα πάρει τη θέση του Μοντιέλ. Αλλαγή στο δεξιάκρο της άμυνας για την Αργεντινή. Τρίτη αλλαγή για τον Σκαλόνι. Καμία δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Λουίς Ντελαφουέντε. Στο 58 λοιπόν ο Μολίνα θα πάρει τη θέση του Μοντιέλ στο δεξιάκρο της άμυνας.
1: Με εξαίρεση τον Οταμέντι, τόσο ο Μολίνα όσο και ο Παρέντες ήταν βασικοί στα προηγούμενα παιχνίδια.
2: Ακριβώς και αλλάζει και η Αργεντινή. Δύο από τους τέσσερις που ξεκίνησαν το παιχνίδι στην άμυνα, έτσι. Και να δούμε αν θα υπάρχει συνοχή, αλλά να μου πεις, αυτό το γκρουπ εκτών είναι πολλά χρόνια μαζί, οπότε δεν τίθεται θέμα συνοχής. Πλάγιο για την Ισπανία στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τα δεξιά. Ο Πόρο εκτελεί γρήγορα για τον Κουμπαρσί και ο Κουμπαρσί στον Ρόδρυ που έχει γυρίσει προς τα πίσω για να αποδεχτεί την πρώτη πάσα. Ο Ρόδρυ αριστερά για τον Λαπόρτ. Πιέζει ο Ντεπόλ. Ο Λαπόρτ ανεβάζει τον Κουκουρέγια από τα αριστερά. Αυτό θα δώσει μέσα στον Ογιαρθάμπαλ που έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω. Το κάνει συχνά αυτό ο Ογιαρθάμπαλ. Φεύγει από την επίθεση και γίνεται, να το πούμε έτσι, αμυντικό χαφ, ώστε να ξεκινήσει και να χτίσει η Ρόχα τις επιθέσεις της. Φαμπιάν Ρουίθ από τα δεξιά έχει την μπάλα και δίνει στον Γιαμάλ. Έχει κατέβει χαμηλά ο Γιαμάλ, χάνει την μπάλα από τον Παρέδες. Παίρνει ο Χουλιάν Άλβαρες. Χάνει όμως ο Έντσο Φερνάντες από τον Γιαμάλ, του κλέβει την μπάλα. Ο Ρόδρυ πίσω στον Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί στο Λαπόρτ. Κρατάει ο Λαπόρτ και αλλάζει πάλι με τον Κουμπαρσί. Πιο δεξιά τώρα στο Φαμπιάν Ρουίθ. Δεν μπορεί με τίποτα η Αργεντινή να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της. Άμεση είναι η ανάκτηση της μπάλας της κατοχής από την Ισπανία και τώρα με τον Ντάνι Όλμο. Δίνει δεξιά στον Λαμίν Γιαμάλ. Ο Λαμίν Γιαμάλ μέσα εσωτερικά στο Φαμπιάν Ρουίθ. Σηκώνει το κεφάλι του, δεν βρίσκει συμπαίκτη, δίνει στο Ρόδρυ και ο Ρόδρυ στον Όλμο. Όλοι οι Αργεντινοί πίσω από την μπάλα, μόνο ο Μέση είναι μπροστά. Κρατάει Πεδροπόρο, θέλει να δώσει στο Γιαμάλ και θα κερδίσει και το φάουλ. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Το έκανε ο Παρέδες και διαμαρτύρεται. Ο Παρέδες νομίζω από τη στιγμή που πέρασε στο γήπεδο πιο πολύ έχει αναστατώσει λίγο έτσι το παιχνίδι.
1: Πιο πολύ ξύλο παίζει παρά ποδόσφαιρο.
2: Ακριβώς. Και διαμαρτύρεται και σε κάθε φάση. Με κάθε ευκαιρία είτε θα κλωτσίσει είτε θα διαμαρτυρηθεί. Πάντως δεν έχει δίκιο. Τον έχει κλωτσίσει τον Πεδροπόρο. Δικαιολογημένα ο Βίτσιτς.
1: Και έχει ήδη κίτρινη κάρτα.
2: Έχει κίτρινη κάρτα, σωστά. Και ευκαιρία στο 60 λεπτό του τελικού για την Ισπανία από μια στατική φάση να γίνει απειλητική. Ο Γιαμάλ έχει την μπάλα στα χέρια. Είναι και ο Γιαρθάμπαλ δίπλα του, είναι και ο Μπαένα, είναι και ο Φαμπιάν Ρουίθ. Ο Γιαμάλ δεν αφήνει την μπάλα από τα χέρια του. Ο Βίντσις εκεί με το σπρέι του δείχνει σε ποιο σημείο θα πρέπει να τοποθετήσει την μπάλα. Ο Παρέδες έχει κάνει φάουλ, έχει κίτρινη κάρτα και συνεχίζει να μιλάει στο Βίντσις, ο οποίος κατά λάθος του άνοιξε το σπρέι, τους έκανε όλους εκεί λίμπα.
1: Αφρός ξυρίσματος.
2: Συμβαίνουν κι αυτά. Στείνει το τείχος τώρα ο Βίντσιτς, σε ποιο σημείο θα πρέπει να τοποθετηθούν οι παίκτες της Αργεντινής. Ο Γιαμάλ, ο Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ έχουν στήσει μία μίνι σύσκεψη εκεί για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελέσουν αυτή τη στατική φάση. Ο Εμιλιάνο, ο Ντίμπου Μαρτίνες, Εμιλιάνο Μαρτίνες όπως θέλετε, δίνει οδηγίες στο τείχος. Σφυρίζει ο Βίντσιτς για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ στο 61 λεπτό για την Ισπανία. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής φεύγει ο Μπαένα από την μπάλα. Ο Γιαμάλ με τα αριστερό απευθείας πάνω στο τείχος. Η μπάλα φτάνει στον Μπαένα που είναι μέσα στην περιοχή. Γύρισμα του Μπαένα, τάκλιν του Άλβαρες Σωτήριο και βγάζει ο Ρομέρο την άμυνα. Και η μπάλα περνάει πλάγιο για την Αργεντινή στο 61 και πανηγυρίζει σαν γκολ Γιάννη. Νομίζω για πρώτη φορά στο παιχνίδι είχαν ένα λόγο να πανηγυρίσουν τόσο για την Αργεντίνη. Και τώρα είναι η ώρα στο 61ο λεπτό για τον Λουίς Ντελαφουέντε να κάνει τις δύο του πρώτες διορθωτικές κινήσεις. Φαμπιάν Ρουίθ εκτός και ο Γιαρθάμπαλ.
1: Φεράν Τόρες και Πέδρη μέσα.
2: Ακριβώς. Αλλαγές προσώπων.
1: Ναι, κάτι πιο φρέσκο, κάτι διαφορετικό. Πιο επιθετικό το σχήμα με τον Πέδρη μέσα. Πιο φορ, ας το πούμε έτσι, ο Φεράν Τόρες. Ναι, κινείται και έξω από την περιοχή, κάνει την κίνηση στον χώρο. Μπορεί να παίξει καλύτερα με πλάτη από ότι ο Γιαρθάμπαλ.
2: Και πιο γρήγορο στον χώρο ο Φεράν Τόρες.
1: Και πιο γρήγορο, ναι. Βέβαια οι Αργεντινοί δεν αφήνουν χώρο. Και με τον τρόπο που παίζουν νωρίτερα, βέβαια όταν ο επιθετικός τώρα ο Άλβαρες κάνει αυτά που κάνει. Άλλη μια κλωτσιά αργεντίνικη, νότιο-αμερικάνικη από τον Οταμέντι. Άλλο ένα φάουλ για την Ισπανία. Με τον Λουίς Ντελαφουέντε να κάνει αυτές τις δύο κινήσεις αυτή τη στιγμή και να περιμένουμε αν θα έχει και άμεσα αποτελέσματα. Η μπάλα έγινε με τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δυσκολεύεται αρκετά από τον Ταγιαφίκο. Άλλο ένα φάουλ. Το έδωσε όχι. Και ο Ταγιαφίκο και αυτός χειροκροτά ότι έπεσε πολύ εύκολα. Εδώ ο Γιαμάλ που κλείστηκε από δύο Αργεντινούς. Ήταν ο Ταγιαφίκο και πίσω ήταν και ο Άλβαρες. Δηλαδή ο Γιαμάλ δεν ξέφευγε. Βέβαια ο Ταγιαφίκο δεν έχει πάει για μπάλα. Έχει αγκαλιάσει εκεί τον Γιαμάλ. Πέφτει και ο Γιαμάλ φυσικά για να σιγουρέψει ένα φάουλ. Τίποτα λέει ο Βίντσιτς γιατί ήδη έχει διακοπεί ο ρυθμός αρκετές φορές για πιο σκληρά μαρκαρίσματα από αυτό. Στο 63 Ισπανία-Αργεντινή 0-0, να δούμε ποιος θα ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Μέση στις λίγες φορές που είχε κάνει επαφή με την μπάλα έγινε το λάθος. Πήγε ο Μπαένα, τάκλινγκ του Παρέδες. Ισπανία με τον Ρόδρι. 5 προσπάθειες, 3 στην εστία για την Ισπανία. Για Αργεντινή, για την παγκόσμια πρωταθλήτρια σε 63 λεπτά αγώνα 0 τελική. Γενικώς, οπότε και 0 τελική στην εστία. Μηδενική συνεισφορά. Όσο μένει έτσι, τόσο περισσότερο καρφώνεται στο κεφάλι μου ότι η Αργεντινή μπορεί να βρει τη μία και καλή στιγμή στο παιχνίδι. Προς το παρόν όμως είναι η Ισπανία που το ψάχνει. Το σουτ του Όλμα να πηδάει μπαλά από τον Μαρτίνες και έχουμε κόρνερ. Έντονες διαμαρτυρίες γιατί σε κάθε απόπειρα των Ισπανών να περάσουν προς την περιοχή των Αργεντινών έβρισκαν μπροστά τους ένα μπλοκ και ήταν δύσκολα τα πράγματα. Με τον Πέδρη πριν κάνει το σουτ του Όλμο με το οποίο η μπάλα να πηδά ευνηδιάζει τον Μαρτίνες και από τον γκέλ που κάνει στα χέρια του φεύγει κόρνερ. Ζητούσαν φάουλ οι Ισπανοί για το μαρκάρισμα του Πέδρη εκτός όμως περιοχής. Στο 64ο λεπτό Ισπανία-Αργεντινή είμαστε στο 0-0. Ο Γιαμάλ ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά. Ο Βίντσιτς κάνει συστάσεις. Είναι εκεί και ο Οταμέντι και ο Μολίνα και ο Ταγιαφίκο που κυνηγάει και ο Ρομέρο που κυνηγάει τον Λαπόρτ. Το κόρνερ χτυπήθηκε χαμηλά, βγήκε η μπάλα από την περιοχή της Αργεντινής και μαζεύει ο Πόρο. Πόρο που δίνει για το Γιαμάλ. Γιαμάλ από τα δεξιά. Γιαμάλ με το αριστερό. Η σέντρα είναι γλυκιά, θα φύγει και πάλι σε κόρνερ. Δεν βρήκε την μπάλα ο Κουκουρέγια, ήταν ο Παρέδες που παίρνει το high five αναγνώρισης από τον Φερνάντες επειδή ακριβώς πετάχτηκε στην πορεία του Κουμπαρσί και κατάφερε με κεφαλιά προς τα πίσω να παραχωρήσει το corner. Παραμένει ο τελικός στο 0-0. Μπαένα, δεν βρίσκει καλά ο Μαρτίνες, προσπαθεί ο Όλμο, του βάζει stop εκεί ο Μολίνα. Διατηρεί τώρα η Αργεντινή που διώχνει την μπάλα. Εδώ πραγματικά ήταν όπως. Απλά να φύγει όσο γίνεται πιο μακριά. Έχουμε ένα ξεκάθαρο μοτίβο πια, Λεωνίδα. Η Ισπανία με κατοχή μπάλας έχει μεταφέρει παιχνίδι στην περιοχή της Αργεντινής και μέχρι στιγμής η Αργεντινή απλώς αντέχει.
2: Απλώς αντέχει και το μόνο που κάνει μέχρι στιγμής είναι κάθε φορά που οι Ισπανοί προσπαθούν να πλησιάσουν την περιοχή τους είτε να τους κλωτσίσουν, είτε να τους χαλάσουν το μυαλό, είτε να τους πουν κάτι. Πάντως η Αργεντινή δεν προσπαθεί. Με αξιώσεις τουλάχιστον να φανεί επιθετική. Οι Ισπανοί κλέβουν μονίμως και εύκολα την μπάλα όπως το κάνουν και τώρα με τον Όλμο να δίνει στο Κουκουρέγια και ο Κουκουρέγια ανεβάζει αριστερά τον Μπαένα. Ο Μπαένα έχει μπροστά τον Μολίνα, κάνει τη σέντρα με το αριστερό, περνάει μπάλα και έρχεται ο Ταλιαφίκο να την πετάξει κόρνερ και του βάζει και τις φωνές ο Ντίμπου Μαρτίνες επειδή παραχώρησε ένα εύκολο κόρνερ για την Ισπανία. Τρίτο μέσα σε πολύ λίγα λεπτά για τη Ρόχα. Νέα στατική φάση, νέα καλή στιγμή για να γίνουν απειλητικοί οι Ισπανοί. Από τα δεξιά αυτό το κόρνερ με τον Γιαμάλ και αυτή τη φορά πάνω από την μπάλα με το αριστερό του πόδι γλυκά να τη γεμίσει προς τα μέσα. Σφυρίζει ο Βίντζιτ, παίρνει φορά και ο Γιαμάλ. Εκτελείται το κόρνερ με το αριστερό, κεφαλιά του Μακάλιστερ στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα στον Πόρο και ο Πόρο με το κεφάλι στον Γιαμάλ. Γιαμάλ από τα δεξιά με Μακάλιστερ. Κερδίζει τις κόντρες, δεν αφήνει την μπάλα να πέρασει. Εκτός κεφαλιά του Φεραν Τόρες βγάζει ο Μαρτίνες. Την αγκαλιάζει την μπάλα, την καπακώνει στο 67. Ο Γιαμάλ δεν άφησε την μπάλα να περάσει σε κόρνερ. Έκανε τη σέντρα με το δεξί του πόδι. Πετάχτηκε ο Φεραν Τόρες, πήρε την κεφαλιά. Αλλά ο Μαρτίνες μπλόκαρε σταθερά. Ο Φεραν Τόρες κέρδισε τους πάντες στον αέρα. Ήταν και μόνος του εκεί λίγο. Αλλά ο Μαρτίνες είχε απάντηση και μπλόκαρε άλλη μία τελική για την Ισπανία. Αυτή τη φορά στο 67 με την κεφαλιά του Φεραν Τόρες και έχουμε hydration break στο 67. Ώρα να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές σε αυτό το δεύτερο μέρος και ώρα να περάσει ο λόγος και πάλι στο στούντιο και να επιστρέψουμε σε λιγάκι κοντά σας.
0: Λοιπόν, το 0-0 παραμένει στο 67. Είμαστε ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Η Ισπανία έχει την κατοχή. Ο Μαρτίνες πριν από λίγο μπλόκαρε την κεφαλιά του Φεραν Τόρες από κοντά. Έτσι λοιπόν πέρασε και αυτή η στιγμή που έγινε μπροστά στην εστία της Αργεντινής. Το 0-0 παραμένει. Νωρίτερα είχαμε το σουτ του Μπαένα, καλή στιγμή για την Ισπανία. Μακρινό σουτ του Όλμο στο 64 με τον Μαρτίνες να διώχνει σε κόρνερ. Είδαμε την αλλαγή το Μπέδρη και Φεράν αντί τον Ρουίθ και Γιορθάμπαλ. Αυτές ήταν οι αλλαγές που γίνανε. Νωρίτερα η Αργεντινή παίζει το αμυντικά, κοιτάζει να προστατεύει την εστία της, να προστατεύει το τέρμα της, να μην δέχεται φάσεις και από εκεί και πέρα στην αντεπίθεση αν μπορέσει να βρει κάποια στιγμή για να απειλήσει την εστία της Ισπανίας. Για να δούμε λοιπόν και μέχρι αυτή την ώρα που έχουμε τη διακοπή για το cooling break πώς διαμορφώνεται και αγωνιστικά η κατάσταση θα έλεγα. Λοιπόν, Ισπανία, Αργεντινή αυτή την ώρα έχουμε 8-0 σουτ για την Ισπανία. Τα 6 goals είναι 0-63-0 παραμένουν για την Αργεντινή και τα corner 6-1 για τους Ισπανούς. Έτσι διαμορφώνεται μέχρι στιγμής η κατάσταση, ενώ οι Ισπανοί έχουν δεχτεί και δύο κίτρινες κάρτες. Λοιπόν, οι Ισπανοί που πιέζουν προσπαθούν να βρουν τη δική τους στιγμή. Νωρίτερα είχαμε και τις παρεμβάσεις στον Οταμέντι και Μονχέλη. Οι παίκτες παίρνουν τις οδηγίες από τους προπονητές. Επιστρέφει ο Γιαμάλ από ό,τι βλέπω στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο θα επιστρέψουν και οι συμπαίκτες του. Το ίδιο θα κάνουν και οι παίκτες της Αργεντινής σε πολύ λίγο. Οι διασημότητες που είναι στο γήπεδο παρακολουθούν την αναμέτρηση. Και έτσι το 0-0 παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα. Περιμένουμε να δούμε στο τελευταίο 20 λεπτό του παιχνιδιού αν κάποια από τις δύο ομάδες θα βρει το πολυπόθητο γκολ ή θα οδηγηθούμε σε παράταση και πολύ πιθανό να οδηγηθούμε και σε πέναλτι.

0: Λοιπόν, οι οδηγίες δόθηκαν από τους προπονητές, συνεχίζουν και δίδονται στους παίκτες της Αργεντινής. Οι Ισπανοί έχουν επιστρέψει. Για να δούμε λοιπόν, δίνουμε το λόγο ξανά στον Λεωνίδα και στον Γιάννη.
1: Ναι, είμαστε σε ένα σημείο που θα γίνουν αλλαγές για την Αργεντινή. Λοιπόν, φεύγει ο Ρομέρο που φάνηκε ότι είχε πρόβλημα, φεύγει και ο Ντεπόλ και είναι Μεδίνα και ο Σιμεώνε αυτοί οι οποίοι θα περάσουν στο παιχνίδι για την ομάδα της Αργεντινής αυτή τη στιγμή. Να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει η διαχείριση με το Φακούντο Μεδίνα της Μαρσέη.
2: Δεύτερο στόπερ της Αργεντινής που περνάει
1: εκτός. Ναι, μετά τον Μαρτίνες, τον Λισάντρο Μαρτίνες. Δύο αναγκαστικές αλλαγές εκεί για την ομάδα της Αργεντινής και Τζουλιάνο Σιμεώνε, ο γιος του Τσόλο Σιμεώνε, της Ατλέτικο Μαδρίτης. Θα ενισχύσει έτσι την επιθετική γραμμή. Λογικά θα πάει δεξιά ο Τζουλιάνο. Θα πάρει δηλαδή τη θέση του Ντεπόλ σε ένα πιο επιθετικό σχήμα. Ενώ ο Μεδίνα θα είναι στα στόπερ δίπλα στον Οταμέντι. Λοιπόν, 71 λεπτά αγώνα, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Όρθιος ο Ντελαφουέντε, εντάξει, αυτό δεν είναι είδηση, λογικό είναι πια. Μπαίνουμε σε ένα χρονικό σημείο που κάθε λάθος θα βαραίνει τις ομάδες. Η Ισπανία έχει κάνει κάποια πράγματα καλύτερα. Έχει δημιουργήσει δηλαδή κάποιες φάσεις στην περιοχή της Αργεντινής. Η Αργεντινή παίζει ένα ποδόσφαιρο από τα άδυτα του νοτιοαμερικάνικου ποδοσφαίρου. Δηλαδή πολύ δυναμικό, έχει πάει το μάτς στο physical game, με κλωτσιές, με τραβήγματα. Προσπαθούν να ψαρώσουν τους έμπειρους βέβαια Ισπανούς, παρά το νεαρό της ηλικίας, από κάποιους που είναι μέσα στο γήπεδο. Έχουν φοβερές παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο. Το έχουν κρατήσει όμως το παιχνίδι στο 0-0 με αυτόν τον τρόπο, παρά την επιθετικότητα της Ισπανίας. Και ενώ η Αργεντινή δεν έχει ακόμη τελική προς την εστία, δεν έχει τελική γενικά στο παιχνίδι, είναι ένα πελώριο κουλούρι, είναι μέσα στη διεκδίκηση, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεν μπορείς να τους αφαιρέσεις το δικαίωμα να βγάλουν από κάποια χαραμάδα τη στιγμή που η ιστορία θα κάνει τη στέψη. Προσπαθεί τώρα η Αργεντινή να βγει από τα αριστερά, μήπως είναι αυτή η στιγμή. Κάνει κίνηση μέσα στον χώρο ο Άλβαρες, η μπάλα δεν πήγε εκεί όμως, γύρισε προς τα πίσω, ενώ είχε τις προϋποθέσεις ο Ταγιαφίκο για ένα γέμισμα. Ούτε τώρα η Αργεντινή έπαιξε με έναν επιθετικό προσανατολισμό. Ο Μολίνα κράτησε την μπάλα, ανεβαίνει μέση-μέση, κινείται θέτα και δίνει για το Σιμεώνε. Σιμεώνε από τα δεξιά. Σιμεώνε θέλει να περάσει προς το ύψος της περιοχής. Κόπηκε η πάσα και τώρα είναι μπάινα με μέτρα η Ισπανία. Δεν θα έχουν πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κινούνται γρήγορα οι Ισπανοί. Γύρισε και έκλεισε εκεί ο Σιμεώνε. Και εδώ και η Ισπανία καθυστέρησε. Έλλειψη ρίσκου. Αρχίζει και μπαίνει η σκέψη στο μυαλό των ποδοσφαιριστών, περισσότερο βέβαια της Αργεντινής, η ελαχιστοποίηση κινδύνων στην άμυνα. Ωραία έβγαλε ο Μέση και ο Άλβαρες γυρίζει και ο Άλβαρες πάει κατά μέτωπο και ο Άλβαρες είναι με 4. Κρατάει την μπάλα, θα τη χάσει όμως στο τέλος από την παρέμβαση του Πέδρη που του στέρισε τη δυνατότητα να κάνει κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω. Ο Ρόδρη σαν να ρίχνει λίγο τον ρυθμό Ισπανία σε αυτή την αυξομοίωση έντασης που θέλει να βγάλει η ομάδα του Ντελαφουέντε, μπαίνοντας στο 74ο λεπτό και είμαστε Ισπανία-Αργεντινή 0-0, με την Ισπανία να κρατάει μπάλα και είναι ο Πέδρη που γυρίζει εκεί που κινείται ο Κουμπαρσί και ο Κουμπαρσί περνάει την μπάλα δεξιά και ο Γιαμάλ κάνει μια καταπληκτική τρίπλα και θέλει να βγάλει την πάσα, αλλά εντελώς άστοχη στο χώρο για τον Τόρες. Χάθηκε αυτή η επίθεση για τους Ήβηρες το 74, Ισπανία-Αργεντινή 0-0 και ο σκηνοθέτης παίζει με την αγωνία των θεατών στην Κερκίδα. Ίσως οι Ισπανοί να περίμεναν ότι θα μπορούσαν να είχαν βρει ένα γκολ μέχρι τώρα. Αντιθέτως, οι Αργεντινοί το ρίχνουν στο τραγούδι γιατί μέχρι τώρα το έχουν αποφύγει. Δεν παίζει η ομάδα τους καλά επιθετικά. Εδώ τώρα ο Μαρτίνες κάνει και κακό κοντρόλ. Στέλνει την μπάλα προς τον Μπαένα που κάνει μια κεφαλιά, παρεμβαίνει γρήγορα και παίρνει την κόντρα ο Φερνάντες. Πλάγια η μπάλα και έχουμε τον Νίκο Βίλιαμς να είναι έτοιμος να μπει στο μάτς για την Ισπανία ο μεσοεπιθετικός της Bilbao. Και φυσικά δεν θα πω ακριβώς το κρυφό όπλο του Ντελαφουέντε. Όλμο και Μπαένα είναι εκείνοι που θα αποχωρήσουν. Ο Μερίνο είναι πια ένα φανερό όπλο του Ντελαφουέντε σε αυτά τα αλεπτά πια που περνάει ο τελικός. Βίλιαμς και Μερίνο παίρνουν τη θέση του Όλμο, άρα εκεί θα κινηθεί ο Μερίνο με Πέδρη και Ρόδρη, και βέβαια ο Βίλιαμς θα πάει στην άλλη πλευρά να δώσει μια ισορροπία στο ένας εναντίον ενός, από τη μία πτέρυγα ο Γιαμάλ, από την άλλη πτέρυγα ο Βίλιαμς.
2: Είναι τα λεπτά του Μερίνο, όπως είπες και εσύ. Βέβαια στα προηγούμενα παιχνίδια έχει σκοράρει κόντρα στην Πορτογαλία στο 90-1 που έδωσε και την νίκη στην Ισπανία με 1-0. Κόντρα στο Βέλγιο πέτυχε γκολ στο 88. Όταν μπαίνει στο γήπεδο ο Μερίνο, ξέρει ο Λουίς Ντελαφουέντε ότι μπορεί να βρει ένα τέρμα. Μένει να φανεί αν μπορεί να το κάνει και στο μεγάλο τελικό ο χαφ της Arsenal, που μόνο χαφ δεν είναι, center for τον έχουμε μάθει έτσι τώρα να παίζει. Η Ισπανία κρατά την μπάλα στα πόδια με τον Κουμπαρσί. Καθέτει πάσα για τον Μερίνο. Χάνει ο Μερίνο από τον Μεδίνα. Θέλει να βγει ο Χούλιαν Άλβαρες, τον κόβει ο Ρόδρη. Κερδίζουν οι Ισπανοί και έχει την μπάλα τώρα ο Μερίνο και την γυρίζει τον Ρόδρη προς τα πίσω. Κρατάει την μπάλα ο Ρόδρη. Κάνει αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Νίκο Βίλιαμς. Πρώτη επαφή με την μπάλα. Δίνει μέσα για τον Πέδρη και ο Πέδρη πιο πίσω στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια ξανά στον Πέδρη που κινείται από τα αριστερά. Συγκλίνει ο Πέδρη. Δίνει στο Φεραν Τόρες. Κουκουρέγια και τώρα ο Ρόδρη. Κάθετα για τον Πέδρη. Ο Πέδρη έχει χώρο. Κάνει το σούτρο ο Πέδρη και μπλοκάρει ο Μαρτίνες. Στο 77, άλλη μια τελική για την Ισπανία. Είχε χώρο ο Πέδρη. Εκτέλεσε με το αριστερό. Τον έσπρωξε όσο χρειάστηκε και ο Χούλιαν Άλβαρες. Και ο Ντίμπου Μαρτίνες μπλόκαρε την μπάλα. Αλλά οι Ισπανοί κερδίζουν γρήγορα. Δεξιά με τον Πέδρο Πόρο. Πιο δεξιά για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ έχει την μπάλα στο αριστερό. Δίνει στο Φεραν Τόρες. Φεράν Τόρες ξανά στο Γιαμάλ. Μέσα στην περιοχή ο Γιαμάλ. Κάνει τις προσπίσεις. Μέσα στην περιοχή ο Γιαμάλ. Το γύρισμα διώχνει με δύναμη το αριστερό. Πριν η μπάλα φτάσει στον Φεράν Τόρες. Ωραία ενέργεια του Λαμίν Γιαμάλ. Αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον Φεράν Τόρες γιατί ο Μεδίνα τον κατάλαβε και έκοψε. Κουμπαρσί ένα σουτ. Έβγαλε ο Τίμπο Μαρτίνες. Δεν μπόρεσε ο Μερίνο. Γύρισε την μπάλα εκεί. Είναι ο Νίκο Βίλιαμς τώρα να τη μαζέψει. Κρατάει ο Νίκο Βίλιαμς. Έχει κλειστεί από δύο και θα κερδίσει το corner. Άλλο ένα σουτ για την Ισπανία στο 77. Είχε και σε αυτό απάντηση ο Ντίμπου Μαρτίνες από την έμπνευση του Κουμπαρσί. Ευνηδιάστηκε ο Μαρτίνες, έδιωξε την μπάλα. Ο Μερίνο μπήκε στην πορεία της, έκανε το γύρισμα πριν περάσει εκτός, αλλά δεν μπόρεσε εκεί ο Νίκο Βίλιαμς να φανεί απειλητικός. Κόρνερ για την Ισπανία από τα αριστερά στο 78 με τον Νίκο Βίλιαμς με το δεξί του πόδι. Έτοιμος να εκτελέσει ο άσος της Μπιλμπάο. Εκτελεί με το δεξί, σφυρίζει ο Βίντσιτς. Τι έχουμε, επανάληψη. Για κάποια μαρκαρίσματα εντός περιοχής, παρατηρήσει στον Μεδίνα. Θα εκτελεστεί ξανά το κόρ. Επανάληψη. Για κάποια μαρκαρίσματα εντός περιοχής, παρατηρήσει στον Μεδίνα.

0: για την Αργεντινή. Κοντά στο σημείο του κόρνερ πάει ο Ταλιαφίκο να μαζέψει την μπάλα και να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Έχει 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του ο Ταλιαφίκο, το εκτελεί. Κεφαλιά του Κουμπαρσί, βγήκε δυναμικά, κλέβουν οι Ισπανοί. Ο Μερίνο στον Κουμπαρσί και αυτός πιο πίσω στον Πόρο και ο Πόρος στο Λαπόρτ. Και ο Λαπόρτ στον Κουκουρέγια. Αλλάζουν οι δυο τους και μπάλα πίσω στον Ουνάι Σιμών, καθώς πίεζε ο Χούλιαν Άλβαρες και ο Τζουλιάνο Σιμεώνε. Καρτάνε οι Ισπανοί με τον Λαπόρτ. Επιτηρεί εκεί ο Μέση. Ο Λαπόρτ ψάχνει να μαρκάρει στο συμπαίκτη. 79 λεπτά παιχνιδιού. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Κρατάει ο Κουκουρέγια από τα αριστερά και ψάχνει τον Νίκο Βίλιαμς. Δίνει στον Πέδρη και ο Πέδρη στο Ρόδρυ και ο Ρόδρυ στο Κουμπαρσί. Και τώρα Πόρο από τα δεξιά. Ο Πόρο βρίσκει το Γιαμάλ. Παίζουν το 1-2. Πιέζει ο Μακάλιστερ και κρατάει την μπάλα ο Γιαμάλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αλλάζει με τον Πόρο και πίσω η μπάλα στο Κουμπαρσί, γιατί οι Αργεντινοί έχουν οργανωθεί σωστά στην αμυνά τους. Προσπαθούν οι Ισπανοί να σπάσουν τις γραμμές. Πέδρο Πόρο από τα δεξιά γυρίζει πάλι πίσω στο Κουμπαρσί και αυτός εσωτερικά στον Ρόδρυ. Κάθε του Ρόδρυ ωραία στον Πέδρη και ο Πέδρη ανεβάζει τον Πόρο από τα δεξιά και έχει χώρο Πόρο να κάνει τη σέντρα. Κόρνερ. Έκανε την προβολή εκεί ο Ταλιαφίκο και έχουμε κόρνερ στο 80 από τα δεξιά για την Ισπανία. Για άλλη μια φορά κατάφερε να σπάσει τις γραμμές των Αργεντινών. Βγήκε από τα δεξιά με τον Πόρο, έκανε τη σέντρα ο μπακ της Τότεναμ. Ο Ταλιαφίκο έβαλε την κόντρα και έχουμε το κόρνερ για τη Ρόχα. Νέα στατική φάση για τους Ισπανούς, ώστε να απειλήσουν την εστία του Μαρτίνες. Πλασαριστά το κόρνερ από Γιαμάλ και Νίκο Βίλιαμς. Κρατάει Νίκο Βίλιαμς και δίνει στον Πέδρη. Ο Πέδρη ξανά μέσα στον Νίκο Βίλιαμς με στην περιοχή. Σέντρα τον Νίκο Βίλιαμς, περνάει ο Λαπόρτ και φαλιά τύπου Μαρτίνες, μπλοκάρει στο 81. Νέα απάντηση από τον κίπερ της Αργεντινής και γρήγορο βολέ με στόχο τον Άλβαρες. Περνάει από όλους η μπάλα και φτάνει στον Ουνάι Σιμών και ο Τζουλιάνο Σιμεώνε χτυπάει εκτός φάσης τον Κουκουρέγια. Ο Βίντσι σφυρίζει, του κάνει και παρατηρήσεις. Του λέει έλα εδώ, χωρίς λόγο αψυχολόγητη ενέργεια από τον Σιμεώνε να πετάξει στον αγωνιστικό χώρο τον Κουκουρέγια. Τον έσπρωξε πολύ δυνατά. Φάουλ για την Ισπανία έξω από τη μεγάλη της περιοχή. Προηγουμένως είδαμε την κεφαλιά του Λαπόρτ, κόντραρε και λίγο η μπάλα σε Αργεντινό. Ο Ντίμπου Μαρτίνες την μπλόκαρε και νομίζω στα τελευταία στάδια του παιχνιδιού που μπαίνουμε πλέον, Γιάννη, η Ισπανία είναι η ομάδα που δείχνει ότι θέλει να τελειώσει το παιχνίδι πριν πάμε στην παράταση.
1: Ναι, αλλά δεν την αφήνει η Αργεντινή και ακολουθεί αυτό το μονοπάτι, το σκληρό παιχνίδι, τα προειδοποιητικά σπρωξήματα, σαν αυτό που έγινε με τον Σιμεώνε και τον Κουκουρέγια. Στο 82 πάντως δεν έχουμε γκολ, Ισπανία-Αργεντινή 0-0, άρα τίποτα απολύτως δεν έχει κρυθεί παρά τις προσπάθειες της Ισπανίας για να φτάσει σε ένα γκολ. Έχει δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις, έχει κάνει σουτ, είναι ευκαιρίες για τους Ισπανούς, ίσως δεν είναι τόσο κλασικές όσο αυτή του Γιαμάλ στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά η Αργεντινή ψάχνει τη μία στιγμή. Μέχρι τώρα δεν μπορεί να περάσει ούτε από τη μεσαία γραμμή και εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες και ο Φερνάντες θα δει την κίτρινη κάρτα του Βίντσιτς, γιατί ζήτησε φάουλ, δεν του έκανε το χατήρι ο Σλάφκο Βίντσιτς και διαμαρτυρήθηκε ενώ ήταν πεσμένος, με συνέπεια να δει και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή ο Φερνάντες. Ο Φερνάντες, ο μέσος της Τσέλσι, μετά την πρόκληση με την Αγγλία, η Τσέλσι έκανε την γκάφα να ανεβάσει φωτογραφία του Φερνάντες για να του πει μπράβο και συγχαρητήρια. Και όλοι οι Άγγλοι καταλαβαίνεις το τι ακριβώς έκαναν στα social media και η Τσέλσι αναγκάστηκε να διαγράψει την ανάρτηση. Στο 83 Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Ζούμε στο 2026, είναι δύσκολη καιρή για fair play. Όταν αναφερόμαστε και σε εθνικές ομάδες και σε κόντρες σαν αυτήν της Αγγλίας με την Αργεντινή. Στο 83, 0-0. Η μπάλα με τα χέρια. Με άλλους κεντρικούς αμυντικούς ξεκίνησε ο Σκαλόνι, με άλλους συνεχίζει, με Οταμέντι και Μεδίνα, αφού Ρομέρο και Μαρτίνες έγιναν αναγκαστική αλλαγή. Δυσκολεύεται η Αργεντινή με build-up να βγάλει την μπάλα από την περιοχή της. Η Ισπανία είναι σταθερά εκεί στα όρια και προσπαθεί ο Φεράν Τόρες και γυρίζει ο Μερίνο και η μπάλα πάει στον Γιαμάλ. Εκεί κλείνει και ο Μακάλιστερ και ο Ταλιαφίκο προς αυτή την πλευρά.

0: παραμένει με τον Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί για τον Λαπόρτ, ο Λαπόρτ για τον Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια έχει μπροστά τον Σιμεώνε. Ο Νίκο Γουίλιαμς, αν δεν είναι αυτό φάουλ. Ο Νίκο Γουίλιαμς έχει κάνει την τρίπλα πάνω στον Μεδίνα και ο Μεδίνα, βλέποντας ότι ξεφεύγει, του σκάει μία στο πρόσωπο, τον πετάει κάτω. Παίζεται, είπε ο Βίντσιτς. Δεν το είδε καλά ο διαιτητής εδώ και διαμαρτυρήθηκε ο Γουίλιαμς. Η Ισπανία δέχεται κλωτσιά, σπρωξίματα, δυνατό match, body checking, ό,τι θέλετε. Η Αργεντινή τα δίνει όλα για όλα για να κρατήσει τους Ρόχας. Δεν ξέρω αν ο Τραμπ έχει βαρεθεί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, να παρακολουθεί το παιχνίδι, γιατί δεν έχει γκολ και είναι και Αμερικανός, έτσι. Έχει συνηθίσει αλλιώς με το NBA, με το NFL. Εδώ το σόκερ, σου λέω, 85 λεπτά.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Και είμαστε στο 0-0. Είναι ο τελικός. Τώρα μέσα στην περιοχή θέλει να κάνει το γύρισμα. Δεν περνάει από τον Μεδίνα. Εδώ το πιστώνουμε στους Αργεντινούς. Ο τρόπος δηλαδή που οι Αργεντινοί έχουν φτιάξει φράγματα ακόμη και μέσα στην περιοχή, όταν συμβαίνουν διεισδύσεις, κυρίως με τον Γιαμάλ, τα γυρίσματα τα έχουν μπλοκάρει όλα. Δεν έχει φτάσει κανένα σε Ισπανό. Στο 85ο λεπτό Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Η Ισπανία μένει στην επίθεση με τον Πέδρη. Πέδρη περνάει για τον Κουμπαρσί και τώρα είναι ο Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ διατηρεί την μπάλα και τη σηκώνει αριστερά για τον Κουκουρέγια. Είχε μερικά μέτρα μέχρι να κοντρολάρει, τον έφτασε ο Σιμεώνε. Στο 85 με τον Λαπόρτ και τον Κουκουρέγια η Ισπανία. Σ' άλλη μια κατοχή Λεωνίδα, χωρίς γκολ, ο τελικός, ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. 0-0 και θα δούμε αν θα κοιτάξουμε την μπάλα στα δίχτυα στα επόμενα 5 λεπτά κανονικής διάρκειας και όσο χρόνο καθυστερήσεων δείξει ο Βίντσιτς.
1: Περίπου 5 λεπτά μέχρι να συμπληρωθούν τα 90 του μεγάλου τελικού. Η Ισπανία έχει εντείνει την πίεσή της, η Αργεντινή έχει οπισθοχωρήσει ακόμη περισσότερο. Νίκο Γουίλιαμς από τα αριστερά κάνει τις προσποιήσεις, κόβεται όμως από τον Μολίνα. Η μπάλα φτάνει στον Πέδρη και ο Πέδρη τη γυρίζει στο Λαπόρτ. Και ξανά ο Πέδρη πιέζει ο Μέση, πίσω η μπάλα στον Ουνάι Σιμών για να οργανωθεί άλλη μια ισπανική επίθεση. Ο Πέδρη ξαναπαίρνει την μπάλα και τη γυρίζει στο Σιμών γιατί πιέζεται από τον Έντσο Φερνάντες. Το momentum είναι ξεκάθαρα για τη Ρόχα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με κάποιες πολύ μικρές εκλάμψεις της Αργεντινής, αλλά χωρίς καμία τελική, όπως έχει πει και ο Γιάννης επανειλημμένα. 0 ιστοπιλίκο μέχρι στιγμής για την Ελμπισελέστε. Μερίνο χαμηλώνει να πάρει την μπάλα και την παίζει ωραία για τον Ρόδρυ. Κάθε κίνηση του Ρόδρυ και δίνει δεξιά για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ έχει μπροστά τον Λιαφίκο και δίνει μέσα για τον Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ στον Μερίνο. Κρατάει ο Μερίνο και τη σηκώνει μέσα στην περιοχή για τον Φεραν Τόρες. Σουτ του Φεραν Τόρες, κόρνερ. Το έβγαλε ο Τιμπού Μαρτίνες. Εκτέλεσε με τη μία ο Φεραν Τόρες. Του σήκωσε την μπάλα ο Μερίνο μέσα στην περιοχή. Ο Φεραν Τόρες δεν το πολυσκέφτηκε. Με το δεξί του πόδι εκτέλεσε. Αλλά ο Τιμπού Μαρτίνες, όχι, out. Out είναι η μπάλα. Τελικά η εκτέλεση του Φεραν Τόρες με ξεγέλασε εμένα. Έσκασε η μπάλα μετά την εκτέλεσή του. Ήταν κακή εκτέλεση τελείως. Και πέρασε απευθείας εκτός.
0: Ο Μαρτίνες πάντως έπεσε καλού κακού, να είναι σίγουρος και αυτός λογικά αγχωμένος. Κοίταξε, είναι η καρδιά της Αργεντινής με το μυαλό των Ισπανών. Τώρα ό,τι θέλετε ποντάρετε για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Συνέστημα με την Αλμπισελέστε ή λογική με τους Ήβηρες.
1: Κρατάνε την μπάλα Ισπανοί με τον Πέδρη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τον πιέζει ο Μέση, κρατάει πάρα πολύ ωραία ο Πέδρη. Κάνει και κάθε κίνηση και θα αφήσει την μπάλα για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ φέρνει την μπάλα μέσα για τον Λαπόρτ. Δεν μπόρεσε εκεί ο Χουλιάν Άλβαρες να κάνει το κλέψιμο. Και τώρα ο Ρόδρυ γυρίζει ξανά στο Λαπόρτ. Και ο Λαπόρτ παίζει μέσα για τον Πέδρη. Σηκώνει το κεφάλι του Πέδρη και αλλάζει παιχνίδι για τον Νίκο Γουίλιαμς. Εκεί είναι ο Μολίνα. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Έκανε μια προσποίηση. Φτάνει τελικά στον Νίκο Γουίλιαμς και τη γυρίζει στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια από τα αριστερά. Εσωτερικά στον Ρόδρυ. Ρόδρυ με την μπάλα στα πόδια και δίνει στον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο κρατάει την μπάλα και τη δίνει ξανά στο Ρόδρυ. Ρόδρυ αριστερά για τον Νίκο Γουίλιαμς. Κλείνεται από δύο, από Σιμεώνε και από Μολίνα και τη γυρίζει πίσω στον Πέδρη. Πέδρη με την μπάλα στα πόδια για τον Κουμπαρσί. Έχει χώρο Κουμπαρσί κάθετα έξω από την περιοχή της Αργεντινής. Δίνει μέσα για τον Μερίνο. Μερίνο έψαξε ο Φεραν Τόρες, δεν πέρασε η πάσα του. Αλλά παίρνουν ξανά οι Ισπανοί με τον Πέδρο Πόρο. Και τώρα Γιαμάλ από τα δεξιά. Γιαμάλ με την μπάλα στο αριστερό. Συγκλίνει, κάνει προσποιήσεις, γυρίζει με την μπάλα στα πόδια και δίνει στο Ρόδρυ. Ρόδρυ έξω από την περιοχή της Αργεντινής και αριστερά για τον Νίκο Γουίλιαμς. Νίκο Γουίλιαμς με την μπάλα στα πόδια. Θέλει να κάνει την τρίπλα, δεν μπορεί. Τον κόβει ο Μολίνα εύκολα και κρατάει και την μπάλα του αγωνιστικού χώρου ο Μολίνα και τη σηκώνει. Όχι, λάθος. Δεν τον βρήκε το Σιμεώνε. Πλάγιο η μπάλα για την Ισπανία. Στο 89, κοντά στη μέχρι του κόρνερ εκτελείται. Πίσω η μπάλα για τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ για τον Πέδρη. Αλλάζουν οι δυο τους. Ξανά ο Πέδρη με την μπάλα στα πόδια. Πίσω στο Λαπόρτ. Πιέζουν οι Αργεντίνοι. Και τώρα ο Κουμπαρσί με την μπάλα στα πόδια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κάθεται ωραία για τον Ρόδρυ. Και έχει γήπεδο ο Ρόδρυ. Και κάνει και το σουτ έξω. Θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο ο Ρόδρυ. Αλλά στο 89 αποφάσισε να σουτάρει μακριά από την περιοχή του Μαρτίνες. Άστοχο τελείως πάνω από τα δοκάρια της Αργεντινής. Η μπάλα από την ωραία κάθετη του Κουμπαρσί. Ένα κοντρόλ έκανε ο Ρόδρυ. Εκτέλεσε. Αλλά δεν βρήκε στόχο. Θα μπορούσε είτε να προχωρήσει κι άλλο ο Ρόδρυ με την μπάλα στα πόδια, είτε να ψάξει κάθετα μέσα στην περιοχή τους Μερίνο και Φεράν Τόρες που είχαν πάρει θέση. Οι Ισπανοί στις εξέδρες αγχωμένοι, οι Αργεντίνοι ακόμα πιο αγχωμένοι, καθώς η ομάδα τους δεν εντυπωσιάζει εντός αγωνιστικού χώρου. Πάντως είναι συνηθισμένοι να υποφέρουν οι Αργεντίνοι. Το έδειξαν και με την Αγγλία, το έδειξαν και με την Αίγυπτο, το έδειξαν και με το πράσινο ακροτήρι. Δηλαδή έχουν περάσει από ένα μονοπάτι, ναι, μεν εύκολο, αλλά δραματικά μέχρι εδώ.
0: Με το Στανιό. Σέρχιο Ράμος,
1: Ισπανοί Λέτζεντς, έτσι, ναι. Ήκερ Κασίγια, Σινιέστα, Τσάβι, Πουγιόλ, Νάβας και Ράμος. Η φουρνιά που το 2010 κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στην Νότια Αφρική, το μοναδικό μέχρι στιγμής που έχει η Ισπανία, και 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. 4 λεπτά ακόμη για να μάθουμε αν θα οδηγηθούμε σε παράταση ή αν θα έχουμε νικητή στην κανονική διάρκεια του τελικού. Πολύ λίγα τα λεπτά, Γιάννη.
0: Ναι, εντάξει, το βλέπει το παιχνίδι ο Βίντσιτς. Σου λέει, ας πάμε στην παράταση, μην το αφήσουμε παραπάνω.
1: Είχαμε συνηθίσει ειδικά από το Μουντιάλ του Κατάρ και μετά να βλέπουμε κάτι 10 λεπτά, 9 λεπτά.
0: Ναι, εδώ δεν είδαμε τόσο.
1: Αλλά δεν είχαμε και τόσο διάρκεια.
0: Ίσως βλέπει και τις συνθήκες, τις καιρικές δηλαδή. Η ζέστη πάει να γίνει απογευματάκι τώρα. 5. Πρώτο λεπτό από τα 4 των καθυστερήσεων. Ισπανία, Αργεντινή 0-0. Για την Ισπανία που έλεγε τότε. Που πήρε η Ισπανία το ευρωπαϊκό του 8, το παγκόσμιο κύπελλο του 10, το ευρωπαϊκό του 12. Λέγαμε ότι έλειπε ο Μέση. Αλλά τώρα ο Μέση τους αντιμετωπίζει, είναι φάουλ πάνω στον Αργεντινό μύθο. Ένα φάουλ που κάνει ο Λαπόρτ, καθώς ο Μέση έκανε την κούρσα. Πήρε την πρωτοβουλία ή όχι, ή δεν το δίνει ο Βίντσιτς. Γιατί διαμαρτύρονται οι Αργεντινοί.
1: Εγώ απορώ με τον Παρέδες που έχει κίτρινη κάρτα και διαμαρτύρεται
0: ναι,
1: έντονα.
0: Ναι, όχι, μου φαίνεται ότι το έδωσε γιατί το διέκοψε το μάτς. Να το δούμε. Ναι, βέβαια, είναι φράγμα αυτό που.
1: Φάουλ έδωσε, που κάρτα δεν έδωσε.
0: Ναι, όχι, κάρτα. Έκανε φράγμα εκεί. Δίνοντας ο Μέση την μπάλα για τον Σιμεώνε. Φάουλ για την Αργεντινή, λοιπόν. Και όταν λέμε φάουλ για την Αργεντινή, όταν λέμε για την ομάδα που έχει μάθει να επιβιώνει κάτω από όλες τις συνθήκες, όταν λέμε για την ομάδα των ανατροπών, όταν λέμε για την ομάδα που έχει τον μύθο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Λιονέλ Μέση στα 39. Να κάνει πράγματα και θαύματα και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, είναι πολύ λογικό οι χιλιάδες θεατών που υποστηρίζουν την Αργεντινή να έχουν ξεσηκωθεί για αυτές τις τελευταίες στιγμές στον μεγάλο τελικό. Σημειώνε για τον Μέση. Ο Μέση σηκώνει κεφάλι και δίνει δίπλα. Και είναι η κίνηση και πάλι για τον Μέση. Μέση πλησιάζει, Μέση στο ημικύκλιο. Μέση θέλει να ξεφύγει, δέχεται το μαρκάρισμα, ζητάει φάουλ, δεν το παίρνει. Διορθώνει τα πράγματα η Αργεντινή που μένει στην επίθεση. Άλβαρες και περιμένει ο Σιμεώνε. Σιμεώνε θέλει να κάνει το γύρισμα, δεν ήταν καλό. Η Μπαγιαβά πήγε στην μικρή περιοχή και στη μικρή περιοχή της Ισπανίας που Μάντο κάνει ο Σιμών. Και η Ισπανία θέλει να φύγει στο νικό γήπεδο. Και υπάρχει ρήγμα 3-3 και φεύγει ο Νίκο Γουίλιαμς. Κρατά την μπάλα ο Γουίλιαμς, αργεί να κάνει την μπάλα, κάνει το σουτ. Ενώ περίμενε ο Γιαμάλ, ο Γιαμάλ του διαμαρτύρεται. Η μπάλα απομακρύνθηκε από τις γροθιές του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Και ένα πολύ πολύ σκληρό φάουλ. Θα βγει η κίτρινη κάρτα.
1: Κόκκινη.
0: Και είναι η κόκκινη πάνω στον Φερνάντες. Ο οποίος διαμαρτύρεται. Η Αργεντινή μένει με 10. Είχε κίτρινη, με δεύτερη κίτρινη, κόκκινη κάρτα. Ο Φερνάντες για ένα πραγματικά πολύ σκληρό φάουλ. Όταν παίζεις στο όριο του αντιαθλητικού, με τα νεύρα τεντωμένα, με το παιχνίδι στο 90-3, ναι, μπορείς να την πατήσεις. Και εδώ από το υπέρμετρο πάθος κάνει γκάφα ο Φερνάντες. Δεν είχε κανέναν λόγο στον χώρο του κέντρου, έτσι η Λεωνίδα με τον Κουμπαρσί.
1: Για μένα η γκάφα είναι η πρώτη κάρτα που πήρε στο 83 για διαμαρτυρία για ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αχρίαστη κάρτα.
0: Σωστό, αλλά τότε δεν είχε πες, έφτασε σε εκείνο το σημείο. Συμφωνώ μαζί σου. Εδώ όμως που γνωρίζω ότι έχει κίτρινη κάρτα για ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου, πέφτει στην παγίδα. Η ίδια Αργεντινή έχει στήσει αυτή την παγίδα. Βεβαίως περιμένουν την αξιολόγηση της δεύτερης κίτρινης, γιατί θυμίζω ότι στο παγκόσμιο κύπελο η δεύτερη κίτρινη κάρτα που συνιστά αποβολή αξιολογείται με παρέμβαση του VAR και εξέταση, όπως αν θα είχε βγει απευθείας κόκκινη κάρτα. Αλλά δεν βλέπω πως μπορεί να τη γλιτώσει ο Φερνάντες, αλλά δεν μπορούμε να προδικάσουμε και το αποτέλεσμα.
1: Για κάποιο λόγο οι Αργεντίνοι ζητάνε από το Βίντσις να βγάλει κόκκινη σε Ισπανό, λέει, γιατί κάλυψε το στόμα του.
0: Και αυτό, αλλά το είδαμε μόνο σε περιπτώσεις που ο λόγος είναι επιθετικός. Δηλαδή για να βγει κόκκινη κάρτα, αν κάποιος καλύπτει το στόμα του, βγαίνει μόνο αν αυτός λέει επιθετικά λόγια, βρίζει. Μόνο τότε.
1: Το έχουν συνηθίσει κιόλας οι παίκτες να καλύπτουν το στόμα τους και κάτι να λένε στο συμπαίκτη τους, μια οδηγία, κάτι, έχουν συνηθίσει να καλύπτουν το στόμα τους.
0: Ο Φερνάντες δεν την γλιτώνει και σωστά δεν την γλιτώνει, έχει κάνει γκάφα. Ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου από τον Κουμπαρσία, αλλά καταλαβαίνω γιατί. Όταν έχει επενδύσει η Αργεντινή σε αυτό το physical game, όταν έχει επενδύσει η Αργεντινή για να σταματήσει την Ισπανία σε ένα σκληρό παιχνίδι, στα όρια του αντιαθλητικού, κάποια στιγμή θα γίνει και το αντιαθλητικό φάουλ. Ο Μέση κατηγορεί τον Κουκουρέγια ότι ο Κουκουρέγια του μιλούσε έχοντας καλύψει τον στόμα του. Ο Κουκουρέγια διαμαρτύρεται ότι δεν έλεγε κάτι που θα προκαλούσε μια τέτοια παρέμβαση. Η Αργεντινή με 10, ο Μέση στο γήπεδο. Το παιχνίδι με την Ισπανία και την Αργεντινή, ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου είναι στο 0-0. Εμείς συμπληρώσαμε τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό παραπάνω από τα 4, δηλαδή είμαστε στο συν 6 από τα 4 που είχε δώσει αρχικά ο Βίντσιτς, γιατί είχαμε και την διακοπή μέχρι να σηκωθεί ο Κουμπαρσί και να φύγει για τα αποδυτήρια ο Φερνάντες. Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Η Ισπανία στην επίθεση πια που έχει και την αριθμητική υπεροχή. Γίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα για την Αργεντινή. Κουκουρέγια αφήνει την μπάλα για τον Πέδρη. Ο Λαπόρτ οχυρώνεται η Αργεντινή γύρω από την περιοχή της με αυτοθυσία, με αυταπάρνηση. Υπερασπίζεται την ελπίδα της. Γιαμάλ. Γιαμάλ με τα Γιαφίκο. Θα χάσει. Κερδίζει ο Άλβαρες που έχει πάει αριστερά. Περικυκλώνεται και κάνει λάθος. Κουκουρέγια παρεμβαίνει. Κουκουρέγια θέλει να παίξει εδώ κάθετα και παίρνει φάουλ η Ισπανία. Το κάνει ο Παρέδες. Και αυτός σέρνει μια κίτρινη κάρτα σαν σιδερένια μπάλα, γιατί είναι και παρακινδυνευμένο το παιχνίδι που κάνει, αλλά δεν είναι για κάρτα το φάουλ πάνω στον Φεράν Τόρες. Είναι έξω από το ημικύκλιο της περιοχής. Πιθανότατα η τελευταία ευκαιρία των Ισπανών να αποφύγουν την ταλαιπωρία της παράτασης, αλλά κυρίως να βρουν τον γκολ της τέψης. Ένα γκολ που αν σημειωθεί σε αυτό το χρονικό σημείο θα είναι το χρυσό γκολ που θα βάλει τέλος στην περιπέτεια των δύο ομάδων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι ο Πόρο, είναι ο Γιαμάλ. Ο Πόρο αρκετές φορές έπαιρνε στατικά φάσεις για την Τότεναμ. Είναι και ο Γιαμάλ. Το λέει η καρδιά του μικρού. Στο 90-7, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Πριν από λίγο είδαμε τον λόγο για τον οποίο η Αργεντινή έμεινε με 10. Η χρυσή σελίδα του Ισπανικού ποδοσφαίρου σηκώνεται στα επίσημα με πολύ μεγάλη αγωνία.
1: Όλοι όρθιοι.
0: Η μεγάλη ελπίδα του Ισπανικού ποδοσφαίρου, ο 19χρονος Γιαμάλ, βρίσκεται απέναντι από το πεπρωμένο με αυτή την εκτέλεση του φάουλ λίγο έξω από την περιοχή της Αργεντινής. Ακριβώς τον άξονα, ακριβώς 3 μέτρα από το ημικύκλιο. Πόρο και Γιαμάλ. Στο 90-8. Στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Το τείχος διαμορφώνεται εκεί που ψεκάζει αυτή την άσπρη λωρίδα αφρού ο Βίντσιτς, που ελέγχει και την απόσταση των Ισπανών που θέλουν να μπερδέψουν τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τελευταία στιγμή αγωνίας. Αν δεν μπει θα λήξει. Εάν μπει θα έχουμε παγκόσμιο πρωταθλητή. 90-8. Γιαμάλ και βγάζει ο Μαρτίνες. Εντυπωσιακό. Στο 90-8 η τεράστια ευκαιρία των Ισπανών. Ο Γιαμάλ εκτέλεσε ένα φάουλ για να μπει στα δίχτυα, αλλά όχι όταν την αιστεία υπερασπίζεται ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Το παιχνίδι συνεχίζεται, Νίκο Γουίλιαμς. Χαμηλά η μπάλα, προσπάθησε να μπει στη φάση ο Κουμπαρσί. Τέλος. Ηρωικό παιχνίδι από τους Αργεντινούς. που θα γίνει ακόμη πιο ηρωικό στην παράταση αφού θα συνεχίσουν με 10. Ο σκηνοθέτης δείχνει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες που συνεχίζει από εκεί που το άφησε με τον μεγάλο τελικό του Κατάρ. Ο Γιαμάλ είχε την ευκαιρία να το τελειώσει, αλλά απέναντι έχει ένα σπουδαίο τερματοφύλακα Λεωνίδα. Οπότε αυτό το Μπραντεφέρ Ισπανία-Αργεντινή δεν έχει νικητή. Θα πάμε στην παράταση. Τι έλεγες για την παράταση? Τώρα πάμε σε ζώνη Αργεντινής πια.
1: Είναι τώρα στη ζώνη του Λυκόφωτος. Οι Αργεντίνοι έχουν μάθει να υποφέρουν, αλλά αυτή τη στιγμή παίζουν και με 10 παίκτες, οπότε μένει να φανεί στα υπόλοιπα 30 λεπτά της παράτασης θα γίνει. Να δώσουμε τώρα τον λόγο στο στούντιο και να επιστρέψουμε για την παράταση του μεγάλου τελικού.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο μεγάλος τελικός στο 90 λεπτό 0-0 με τη μεγάλη φάση στο φινάλε του τελικού, το φάουλ του Γιαμάλ που έβγαλε ο Μαρτίνες. Το 0-0 παραμένει. Πάμε σε παράταση. Εμείς θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά τη σκυτάλη θα πάρουν ο Λευτέρης Αρελάκος και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
7: Προσλαμβάνεστε!
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αλλαγές και τάλες. Δευτέρης Αρλάκος, Δημήτρης Μαλισιώβας μέχρι και τις 3. Το παιχνίδι, αν έχει και πέναλτι, θα ξεπεράσει τη Δευτέρη τη μία τα μεσάνυχτα, ενώ εκεί είναι μεσημέρι. Και όπως μου έλεγε πολύ σοφά ο Αλέξανδρος, η Αργεντίνη πρώτη φορά πρέπει να παίζει τέτοια ώρα. Γιατί έπαιζε κάτω στον Ντάλας, μάλλον με κλειστή οροφή. Και πρώτη φορά παίζει. Οπότε
1: αυτό
0: πάμε.
1: Είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία των τελικών μου. Σε 90 λεπτά δεν έκανε ούτε μία τελική.
0: Πρωτοφανής κατάσταση εις βάρος του ποδοσφαίρου.
1: Του ποδοσφαίρου από αυτή την Αργεντινή δημιουργικά, γιατί αμυντικά ήταν σαν σκυλί μαύρο.
0: Οπότε ο λόγος στους συναδέλφους, οι οποίοι εκθετικά είναι υποφορτημένοι με τη μετάδοση. Συνάδελφοι, ο λόγος εσάς.
2: Γεια σας, καλώς ήρθατε και εσείς εδώ στην παρέα για να δούμε πώς θα καταλήξει αυτός ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Μόλις άρχισε η παράταση, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, η Αργεντινή έχασε τον Φερνάντες με κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη. Οπότε υπερασπίζεται αυτό το 0 με αριθμητικό μειονέκτημα. Δεν έχει σημασία τέτοια ώρα αν είναι όμορφο ποδόσφαιρο ή όχι. Σημασία έχει ποιος θα βάλει το χέρι του στο χρυσό τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Για μάλα από τα δεξιά, περνάει για τον πόρο. Περιμένει ο Ρόδρι δίπλα και πάλι Γιαμάλ. Θέλει να συνεργαστεί εκεί με τον Τόρες. Γιαμάλ με δύο μπροστά. Πόρο θέλει να παίξει τον Τόρες. Τόρες δύσκολα εκεί να ξεφύγει. Και εδώ θα πάρει φάουλ η Αργεντινή. Ένα φάουλ που παίρνει ο Ταγιαφίκο. Στο 92. Ένα 90 λεπτό που η Ισπανία, Λεωνίδα, δεν κατάφερε να το τελειώσει.
3: Κυριάρχησε η Ισπανία αγωνιστικά. Η Αργεντινή αυτό που ήθελε ήταν να κρατήσει το 0. Το κατάφερε. Με σχετική ευκολία, πείτε το πως θέλετε. Πάντως είχε και τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στο τέρμα που έκανε 10 αποκρούσεις. Είναι ένα μυθικό νούμερο αυτό για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Έγινε ο πρώτος θεματοφύλακας στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει τόσες επεμβάσεις σε τελικό. Το πήγε το μάτς στο 0. Ήθελε να το πάει στην παράταση όπως όλα έδειχναν. Βέβαια τώρα με 10 παίκτες καλείται να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Είναι παρτοκαπνισμένη ομάδα. Έχει μάθει να υποφέρει, έχει μάθει να παίζει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μπορούμε να την πούμε πιο έμπειροι από την Ισπανία σε τέτοιες συνθήκες. Η Ισπανία από την άλλη, όσο και αν προσπάθησαν, δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ. Έπαιξαν πιο ορθολογικό ποδόσφαιρο, σαφέστατα. Δημιούργησαν ευκαιρίες. Είχαν 9 κόρνερ, είχαν πάρα πολλές τελικές. Είχαν 15 συνολικά σουτ με 10 εντός εστίας. Αλλά ξαναλέμε, δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Μαρτίνες. Και τώρα είναι μέσα στην περιοχή της Αργεντινής Ισπανία. Ο Φεράν Τόρες γυρίζει για τον Γιαμάλ. Δεν μπόρεσε να κάνει τον κοντρόλ ο Γιαμάλ. Η μπάλα φτάνει στον Ταλιαφίκο, ο οποίος τη σηκώνει για τον Χούλιαν Άλβαρες. Και ο Χούλιαν Άλβαρες, λάθος όμως, παίρνει ο Λαμίν Γιαμάλ, δίνει στον Πέδρη. Ο Πέδρη σηκώνει για τον Νίκο Γουίλιαν, κεφαλιά Μαρτίνες. Με το δεξί του χέρι εξ επαφής βγάζει για άλλη μια φορά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και κρατάει το 0 για την Αργεντινή. Δεν μπόρεσε να τον νικήσει με το κεφάλι ο Νίκο Γουίλιαν. Εξαιρετική η σέντρα που έκανε ο Πέδρη, αλλά έπεσαν πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες οι Ισπανοί. Τη βρήκε ίσα ίσα την μπάλα με το κεφάλι ο Νίκο Γουίλιαμς και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες με το δεξί του χέρι έβγαλε και είπε όχι στο 93 της παράτασης, στο τρίτο λεπτό της παράτασης. Παραμένει το Ισπανία-Αργεντινή 0-0 και όπως όλο το παιχνίδι, έτσι και στην παράταση Γιάννη, βλέπουμε την Ισπανία να έχει μπει πιο φουριόζα και από τη στιγμή που παίζει και με παίκτη παραπάνω θα το κάνει και σε μεγαλύτερο βαθμό, πιστεύω.
2: Ναι, αυτά τα παιδιά είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Είναι μαχητές. Παίζουν με την καρδιά, δείχνουν ότι το θέλουν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι αν παρακολουθήσεις όλο το παιχνίδι, βλέπεις ότι η Ισπανία το αξίζει γιατί έχει παίξει ποδόσφαιρο, έχει δημιουργήσει κινδύνους, μετράνε τα γκολ. Παίζει και ο τερματοφύλακας. Είναι επένδυση ο Μαρτίνες. Ήταν κιόλας το 2022 όταν η Αργεντινή κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Για κάποιο λόγο μια στατιστική κάρτα είναι τρομερή. 16 τελικές η Ισπανία, 11 στο στόχο, κουλούρια η Αργεντινή. 0-0. Έχοντας φτάσει πια στο 95. Η Ισπανία συνεχίζει στην επίθεση έχοντας και την αριθμητική υπεροχή, αφού θυμίζουμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού αποβλήθηκε ο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη. Και κρατάει τώρα η Ισπανία με τον Ρόδρυ. Και ο Ρόδρυ αλλάζει παιχνίδι, αλλά δεν περνάει μπάλα. Παραλίγο να γίνει το λάθος από την κόντρα του Μερίνο. Και διατηρεί η Αργεντινή, παλεύει ο Σιμεώνε. Απομακρύνεται η μπάλα. Δεν μπορεί να μπει στην φάση ο Μέση που θέλει ένα πιο στρωτό παιχνίδι ανάπτυξης. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Εδώ είναι ξεκάθαρο το ζήτημα. Η Ισπανία θέλει να πάρει το προβάδισμα να κεφαλαιοποιήσει τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει και το αρνητικό πλεονέκτημα. Η Αργεντινή θέλει να αντέξει με τον τρόπο που έφτασε ως εδώ και με μείον έναν από την σύνθεσή της αφού αποβλήθηκε ο Φερνάντες. Στο 95 Ισπανία-Αργεντινή 0-0 και η Ισπανία γυρίζει την μπάλα και ο Ρόδρι βλέπει την κίνηση και δείχνει για τον Williams και η μπάλα πάει εκεί που κινείται ο Μολίνα. Ο Williams δεν καταφέρει να μπει στην περιοχή και ο Σιμεώνε μαχητής. Τρέχει και βγαίνει ο Λαπόρτ, παίρνει και την κόντρα του Λαπόρτ, αλλά δεν προλαβαίνει να κυνηγήσει αυτή την μπαλιά. Αλλά εδώ είδαμε ένα ακόμη Λεωνίδα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πάθους, της έντασης, της αυτοθυσίας με την οποία παίζει αυτή η μεγάλη ομάδα.
3: Κυνηγάνε κάθε μπάλα, βάζουν το κορμί τους σε κάθε φάση, σε κάθε κατάσταση. Έχουν μάθει να λειτουργούν έτσι οι Αργεντίνοι και αυτό τους έχει φέρει μέχρι εδώ. Αυτό τους έχει δώσει και ένα τρόπαιο το 2022 στο Κατάρ. Η Ισπανία τώρα στην περιοχή, ο Μερίνο δεν μπορεί, βγαίνει ο Μαρτίνες. Νίκο Ουίλιαμς! 1-0 Ισπανία. Και διαμαρτύρεται γιατί ο Βίντς έχει σφυρίξει για φάουλ. Ακυρώνεται το γκολ. Ο Μερίνο έχει κάνει επαφή με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες μέσα στην περιοχή. Είναι πεσμένο στο έδαφος ο τροματοφύλακας Αργεντινής. Έχει σφυρίξει επιθετικό φάουλ λοιπόν ο Βίντσιτς. Στο 96 δεν μετράει το γκολ του Νίκο Ουίλιαμς. Φαντάζομαι θα έχουμε παρέμβαση και από το VAR. Θα ξαναδούμε σε replay. Η μπάλα έφτασε στην περιοχή της Αργεντινής. Την έκανε την επαφή του ο Φεράν Τόρες. Έκανε και μια επαφή ο Μερίνο. Μπήκε στη φάση ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η μπάλα έφτασε στον Νίκο Ουίλιαμς. Αυτός πλάσαρε. Βρήκε δίχτυα. Αλλά το γκολ ακυρώθηκε νομίζω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει ακυρωθεί πάντως.
2: Υπάρχει και η φάση με τον Οταμέντι νωρίτερα, πριν πάει εκεί πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες ο Μερίνο και στη συνέχεια να βάλει ο Νίκο Ουίλιαμς. Στον goalkeeper δεν μπορώ να δω φάουλ για να είμαι ειλικρινής.
3: Στα δικά μου μάτια δεν υπάρχει κάποιο φάουλ μέχρι στιγμής.
2: Ούτε χαμηλά. Είμαστε στο 97 πάντως. Δεν ξέρω αν υπάρχει φάουλ στον Οταμέντι. Ο Βίντζιτς δείχνει πως δεν έχει αλλάξει κάτι.
3: Σίγουρα θα υπάρξει παρέμβαση στη VAR. Εδώ ξαναβλέπουμε από τα replay το γύρισμα. Κάνει επαφή ο Φεράν Τόρες.
2: Εδώ είναι, πατάει. Να το πάτημα πάνω στον Ταμέντι. Ο Μερίνο πατάει καθώς γέρνει προς τα πίσω για να κάνει υποδοχή της μπάλας. Όπως κινείται, πατάει τον Ταμέντι. Και αυτό καταλογίζεται ως παράβαση και ως φάουλ. Δεν είχε γίνει στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος είναι πεσμένος από αυτή την κόντρα με τον Μερίνο. Το φάουλ το κάνει ο Μερίνο στο πάτημα πάνω στον Ταμέντι. Και γι' αυτό ακυρώνεται τον γκολ του Νίκο Ουίλιαμς στο 98. Ούτε τώρα οι Ισπανοί πανηγυρίζουν κάποιο τέρμα.
3: Δεν ξέρω. Σε τελικό μουντιάλ να σου ακυρώνεται αυτό το γκολ για ένα πάτημα τώρα.
2: Τι
3: του
2: πάτημα,
3: Μερίνο. Αφού... Ναι. Γύρναγε το κορμί του, είχε πίσω του τον.
2: Εδώ δίνονται πέναλτι.
3: Ρομέρο. Ακυρώθηκε πάντως τον γκολ από τον Βίντσιτς. Παραμένει το 0-0. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες νομίζω ήρθε η ώρα να σηκωθεί από το έδαφος γιατί σε αυτόν δεν έγινε τίποτα σε αυτή τη φάση. Τώρα θα σηκωθεί.
2: Όλα παίζουν ρόλο. Η Αργεντινή θέλει να επιβιώσει και να πάει στα πέναλτι.
3: Διπλή αλλαγή τώρα ετοιμάζει ο Λουίς Ντελαφουέντε. Ο Θουμπιμέντι και ο Έρικ Γκαρθία θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Ένας μέσος και ένας στόπερ. Να δούμε ποιοι θα βγουν εκτός. Με το νούμερο 16 ο αρχηγός ο Ρόδρι για να πάρει τη θέση του Θουμπιμέντι και ο Λαπόρτ. Και θα έχουμε πλέον στα στόπερ τον Έρικ Γκαρθία με τον Κουμπαρσί και τον Θουμπιμέντι σε ρόλο εξαριού στο χώρο της μεσαίας γραμμής για την Ισπανία που ολοκληρώνει τις αλλαγές της 6. Έχουν δικαίωμα και για μία επιπλέον στην παράταση δύο προπονητές. Η Αργεντινή είχε κάνει 5 από το 90 λεπτό, οπότε μπορεί να κάνει άλλη μία. Στην παράταση ο Λουίς Ντελαφουέντε διαμαρτύρεται έντονα στον τέταρτο. Έντονα. Όταν μιλάμε για Ισπανό το κάνει με τον δικό τρόπο, πιο κόσμιο, αλλά δεν πάβει να διαμαρτύρεται για τον λόγο για τον οποίο ακυρώθηκε το γκολ του Νίκο Ουίλιαμς. Το παιχνίδι συνεχίζεται με την Ισπανία και τον πόρο να σηκώνει για τον Φεράν Τόρες. Κεφαλιά του Νίκο Ουίλιαμς για τον Πέδρη και ο Πέδρη δίνει αριστερά στο Κουκουρέγια. Έχει γήπεδο Νίκο Ουίλιαμς και του την περνάει την πάσα ο Κουκουρέγια. Τον πιέζει όμως και του παίρνει εντυπωσιακά την μπάλα ο Τζουλιάνο Σιμεώνε. Λάθος της Αργεντινής. Κλέβει ο Μερίνο που διάβασε σωστά τη φάση και δίνει στον Πέδρο Πόρο και ο Πέδρο Πόρο δεξιά για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ εσωτερικά για τον Θουμπιμέντι που κρατάει την μπάλα και παίζει αριστερά για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια για τον Πέδρη. Ο Πέδρη σηκώνει κεφάλι και την μπάλα για τον Μερίνο. Διώχνει εντυπωσιακά ο Ταμέντι. Εκείνο Κουμπαρσί να μαζέψει την μπάλα, είναι πιο γρήγορος από τον Μέση. Τον τραβάει ο Μέση και του κάνει και φάουλ και κλωτσάει την μπάλα μακριά ο Μέση. Αν δεν ήταν ο Μέση θα σήκωνε κίτρινη κάρτα, αυτό ξεκάθαρα, καθώς έδειξε την μπάλα. Και εμείς βλέπουμε σε επανάληψη ξανά και ξανά το πάτημα του Μερίνο στον Οταμέντη και τον λόγο για τον οποίο ακυρώθηκε τον γκολ της Ισπανίας. Ξανά η Ισπανία από τα δεξιά με τον Γιαμάλ που δίνει εσωτερικά στον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο για τον Πέδρη. Η Ισπανία είναι έξω από την περιοχή της Αργεντινής. Κουκουρέ για τον Νίκο Γουίλιαμς. Έχει μπροστά του και Μολίνα και Σιμεώνε. Ο Θουμπιμέντη για τον Πέδρη. Αλλαγή ξανά σκηνικού και δεξιά η μπάλα για τον Πόρο. Ο Πόρο θα κάνει τη σέντρα. Έρχεται ο Νίκο Γουίλιαμς, όχι, γιατί βάζει το κεφάλι του Μολίνα. Και η μπάλα φτάνει πλάγια από τα αριστερά στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια του Θουμπιμέντη. Όλη η Αργεντινή στην περιοχή της, έχει γυρίσει και ο Μέση τώρα πίσω. Οι Ισπανοί έχουν στήσει την μπάλα έξω από την περιοχή της Αργεντινής και αλλάζουν με Θουμπιμέντη και Πέδρη. Και τώρα Κουμπαρσί που έχει χώρο. Δοκιμάζει συχνά τα πόδια του Κουμπαρσί, δεν το κάνει τώρα και δίνει δεξιά για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ την μπάλα στο αριστερό και δίνει για τον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο για τον Πέδρη και ο Πέδρη στο Γιαμάλ. Ένα σούτ Γιαμάλ τελείως άστοχο στο 101. Δεν βρήκε στόχο αυτή τη φορά ο Λαμίν Γιαμάλ και νομίζω Γιάννη κάπως έτσι θα πάει όλη η παράταση.
2: Κάτι πρέπει να κάνει και ο Γιαμάλ. Δοκίμασε αυτό το σούτ. Ο Μάρκος Σενές από ό,τι βλέπω. Ο 29χρονος παίκτης της Τότεναμ είναι αυτός ο οποίος θα κλείσει τις αλλαγές για την Αργεντινή. Νομίζω ότι πως το μοτίβο είναι ξεκάθαρο, ειδικά μετά την αποβολή του Φερνάντες. Λογικό είναι να φύγει ο Χούλιαν Άλβαρες. Τα έδωσε όλα. Η Αργεντινή θέλει να αντέξει και να πάει διαδικασία στα πέναλτι, ότι εκεί οι πιθανότητες θα είναι 50-50 επειδή έχει και τον τερματοφύλακα, αλλά έχουμε πει στα πέναλτι. Η Αργεντινή έχει 6 στις 7 επιτυχίες σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Είχε ιτηθεί μόνο από Γερμανούς στα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου του 2006. Ακόμα και στις παρατάσεις η Αργεντινή, όπως μας έλεγε ο Λεωνίδας, έχει επικρατήσει με 5 στις 6 επιτυχίες. Πάλι από τους Γερμανούς είχαν ιτηθεί το 2014 στο τελικό με τον γκολ του Γκέτσε στην παράταση. Στο 102, άλλα 3 λεπτά. Για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης, η Αργεντινή αντέχει, η Ισπανία το ψάχνει, το παιχνίδι είναι στο 0-0. Ο Πέδρη κουβαλά την μπάλα. Φανταστείτε η Αργεντινή στα πέναλτι να πάρει το παγκόσμιο κύπελο και να έχει 0 τελικές ενέργειες. Μερίνο out! Μεγάλη φάση εδώ για τους Ισπανούς. Στο 103, ο Μερίνο που είναι η διοργάνωσή του, είναι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Έχει την αίσθηση, μυρίζει. Το γκολ έκανε ωραία κίνηση στην περιοχή. Η σέντρα του Νίκο Γουίλιαμς ήταν πάρα πολύ καλή. Η γυριστή κεφαλιά του Μερίνο δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Ο Γουίλιαμς η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μαρτίνες. Ο Γουίλιαμς αυτό που ήταν να κάνει το έκανε με το γέμισμα προς τον Μερίνο. Ο Μερίνο έκανε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε out. Είναι και η πίεση. Δεν μπαίνει η μπάλα στα δίχτυα και αυτό αρχίζει και στοιχιώνει τη σκέψη των Ισπανών. Η Αργεντινή, όσο η μπάλα δεν μπαίνει στα δίχτυα του Μαρτίνες που αντέχει, τόσο ελπίζουν. 0-0 ο τελικός στο 104. Κουκουρέγια για την Ισπανία. Πέδρη. Πέδρη κουβαλά την μπάλα. Δίνει για τον Πόρο. Αφήνει ο Πόρο και είναι ο Γιαμάλ. Γιαμάλ από τα δεξιά για τον Πόρο που κινείται πιο εσωτερικά. Πιέζει ο Παρέδες τον Πέδρη. Μπάλα πάει στον Γουίλιαμς που έχει εκεί τον Μολίνα. Ο Γουίλιαμς κινείται εσωτερικά, πάει στο ημικύκλιο, κάνει το σουτ, τον σταματάει ο Παρέδες και η μπάλα για τον Μέση. Ο Μέση είναι μόνος, τσιμπάει την μπάλα πάνω από τον Κουμπαρσί και με το αριστερό, με το εξωτερικό, θέλει να βγάλει την επίθεση για τον Σιμεώνε. Δεν παίρνει το φάουλ ο Σιμεώνε σε αυτή την επαφή με τον Κουκουρέγια. Θεωρεί ότι ο Κουκουρέγια τον έχει γκρεμίσει. Ο Βίντσιτς είδε ότι ο Σιμεώνε σταμάτησε και έβαλε το κορμί του για να πέσει πάνω τον Κουκουρέγια. Ένταση πολύ μεγάλη. Με Γιαμάλ Ταγιαφίκο σε ένα πλάγιο άτσο στο 104. Πάει εκεί και ο Σιμεώνε. Μην χάσει την ευκαιρία.
3: Ευκαιρία για να είσαι συνευτή για τους Αργεντινούς, έτσι.
2: Ναι, εδώ ο Σιμεώνε περίμενε την μπάλα. Κουκουρέγια είναι αλήθεια ότι τον γκρεμίζει. Πάει με δύναμη πάνω στο Σιμεώνε. Έχει δίκιο ο Αργεντινός. Φάουλ ήταν που δεν καταλογίστηκε από τον Βίτσιτς και γίνεται έξαλλος ο Σκαλόνι. Και εδώ η προηγούμενη φάση Ταγιαφίκο με Γιαμάλ. Ο Ταγιαφίκο άρπαξε τον Γιαμάλ.
3: Τον αρπάζει μέσα στο γήπεδο, τον αρπάζει και έξω. Δεν τον άφησε.
2: Όπως το είπες και εσύ, δευτερόλεπτα δροσιάς. Έχει και σκιά εκεί που έγινε. Δεν θα πω ακριβώς το μακελιό, θα πω η διένεξη. Δεν έγινε και κάτι. Τώρα, οκ. Okay. Σκαλώνει, θα δει κίτρινη κάρτα για την αντίδραση. Πάμε για το τέλος του ημιχρόνου. Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές αντέχουν. Ψάχνουν από την χαραμάδα να σοκάρουν τον κόσμο σε σχέση με την εικόνα που έχει το παιχνίδι. Με τις συνθήκες να παίζουν με παίκτη λιγότερο, αφού έχει αποβληθεί ο Φερνάντες. Χωρίς τελική ακόμη απέναντι στην εστία του Ουνάι Σιμών. Φοβερή μαχή από τον Μεδίνα που βγαίνει νικητής και μπαίνουμε, Λεωνίδα, στα 3 λεπτά των καθυστερήσεων για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης χωρίς γκολ ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου.
3: Αυτό που θέλει να κάνει η Αργεντινή το καταφέρνει μέχρι στιγμής. Σβήνει το ρυθμό του παιχνιδιού, είτε με κάποια κόντρα, είτε με κάποια έτσι μονομαχία, είτε με κάποια μανούρα, να πάρουν ανάσες, να κερδίσουν κάποια απολύτωμα δευτερόλεπτα. Αλλά οι Ισπανοί δεν καταλαβαίνουν. Κάθεται του Πέδρη για τον Φεράν Τόρες, του παίρνει την μπάλα ο Ταλιαφίκο και διώχνουν τώρα οι Αργεντίνοι από την άμυνά του. Εκεί όμως ήταν ο Κούμπαρση να μαζέψει και να δώσει το Θουμπιμέντι. Σηκώνει την μπάλα Θουμπιμέντι, κεφαλιά του Ταμέντι. Η μπάλα φτάνει στον Μέση και δίνει στον Σιμεώνε. Ο Σιμεώνε αλλάζει με τον Παρέδες, κρατάει ο Παρέδες. Κάνει και ποδιά στον Πέδρη, αλλά έρχεται να του πάρει την μπάλα Μερίνο και να τη δώσει στον Πέδρη. Πέδρη με την μπάλα στα πόδια, θα του πάρει ο Τζουλιάνο Σιμεώνε, βάζει εξαιρετικά το κορμί του, θα θέλει να δώσει τον Μέση, κρατάει την μπάλα ο Μέση, κερδίζει και τις κόντρες από τον Έρικ Γκαρθία, σηκώνει κεφάλι ο Μέση και αλλάζει παιχνίδι για το Μεδίνα. Το στόπερ της Αργεντινής, έρχεται ο Πόρο όμως και πλάγιο η μπάλα για την Αργεντινή από τα αριστερά και ξεσηκώνεται το γήπεδο, ίσως σε αυτό το τελευταίο λεπτό της παράτασης. Των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, η Αργεντινή βγάλει μία επίθεση. Ο Μεδίνα δεν βιάζεται καθόλου, πίνει νεράκι. Ο Γιαμάλ του δίνει την μπάλα. Ο Μεδίνα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out για την Αργεντινή. Πέφτει και στο γήπεδο Ταλιαφίκο. Γιάννη, είναι αυτό που σου λέω. Θα πέσουν κάτω οι Αργεντίνοι. Μέση-μέση φωνάζουν οι οπαδοί.
2: Το τελευταίο του λέω, ελάτε να το πάρετε.
3: Ελάτε
2: αντέχει
3: να το πάρετε.
2: Η Αργεντινή. Είναι αντέχει ο
3: Μέση. Είναι κάτοχος του Euro απέναντι στην κάτοχο του Κόπα Αμέρικα. Και Γιάννη, πρωταθλήτρια.
1: Αυτή την ατάκα την έχει πει ο Πρέκας.
2: Να σου πω την αλήθεια, είναι σαν ο Χιρό Ρούπελ η περιοχή της Αργεντινής. Είναι και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες σε ρόλο Πρέκα. Ελάτε να το βάλετε. Αλλά αντέχει η Άλμπι Σελέστη.
3: Αντέχει και αν το πάει στα πέναλτι.
1: Νομίζω ότι ο Άγιος Μερίνο κάτι κρατάει.
3: Το πιστεύεις για Μερίνο εσύ, οκ. Okay.
1: Ναι. Είδες νωρίτερα στο τσακ.
3: Στο τσακ για εκατοστά δεν βρήκε στόχο. Μερίνο εκτελέστηκε το πλάγιο για την Ισπανία. Κεφαλιά τώρα του Μερίνο. Τρέχει ο Γιαμάλ, δεν την προλαβαίνει. Πλάγιο για την Αργεντινή μπροστά από τον πάγκο της Ισπανίας. Είναι πεσμένο στον αγωστικό χώρο Μερίνο. Θα σηκωθεί. Μισό λεπτό για να τελειώσει το
2: μήνυμα. Πώς έσβησαν οι Αργεντινοί τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων.
3: Ναι. Είναι εντάξει, έχουν τον τρόπο τους οι άνθρωποι. Ο Παρέδες προηγουμένως έβαλε το κορμί του στο Μερίνο, τον γκρέμισε. Σηκώθηκε ο Μερίνο. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι με πλάγιο για την Αργεντινή μπροστά από τον πάγκο της Ισπανίας. Εκτελεί δυνατά ο Μεδίνα. Παίρνει μια κεφαλιά ο Σιμεώνε. Η μπάλα φτάνει στον Κουμπαρσί και δίνει επιθετικό φάουλ ο Βίντσιτς. Υπέρ της Ισπανίας η μπάλα. Ο Πόρο, όχι. Σφυρίζει ο Βίντσιτς και τελειώνει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Σε περίπου ένα λεπτό θα ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Τι είδαμε, Γιάννη, μια Αργεντινή να σβήνει και αυτό το πρώτο μέρος της παράτασης.
2: Δεν μπορεί να κάνει κάτι η Αργεντινή αφού έχει μείνει και με παίκτη λιγότερο. Αντάρτικο παίζει, μήπως βρει την ευκαιρία τη μοναδική, αντέχει μέσα στην περιοχή της.
3: Απενοχοποιημένο ταμπούρι θα το πω εγώ.
2: Η Αργεντινή.
1: Πάρτε την ανάσα να ζήσουμε από τον κόσμο έναν τίτλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επανερχόμαστε σε δύο λεπτά και εκεί. Τελικά, Λευτέρη, η διακοπή για τον τελικό, αλλά όπως το κάνουν οι Αμερικανοί με το Super Bowl, πώς ήταν? Η FIFA είχε πει 17 λεπτά. Έμαθα ότι λίγο περάσαμε τα 22.
4: 23-24 εκεί. Ωραίο σοου, Μαντόνα. Ρονάλντο, Ροναλντίνιο σαν οδηγή.
1: Πόσα κιλά?
4: Ο Ροναλντίνιο, ο Ροναλντίνιο καλός είναι. Ο Ρονάλντο
1: συν 10.
4: Φτάνει στον Κιμ. Το φίλο στον Κιμ.
1: Πω είδες οι παίκτες πως καταλήγουν, δηλαδή είναι τρομερό.
4: Πάλι προσέξουν.
1: Ναι. Να πούμε ότι η θερμοκρασία είναι καλή, 27 βαθμούς. Βέβαια τώρα η ώρα περνάει. Μην ξεχνάμε ότι ο τελικός ξεκίνησε γιατί 4 ώρα το απόγευμα προφανώς. Έτσι.
4: Η Αργεντινή δεν είχε συνηθίσει να παίζει.
1: Δεν είχε συνηθίσει έτσι.
4: Τώρα έχει βγει μια πληροφορία ότι μπορεί να πολεμηθεί κύπελο στην Αργεντινή επειδή έχει περάσει τη σέντρα. Αλλά
1: δεν είναι υπέρ του ποδοσφαίρου αυτός ο τελικός. Αν ένα παιδί τώρα είναι 8 χρόνια 9 και λέει ο μπαμπάς, έλα παιδί μου να δεις τον τελικό και δει αυτό, δεν θα αγαπήσει το ποδοσφαίρο.
4: Όπως και ο Τραμπ. Άμα δείτε αυτό το παιχνίδι, ο Ντόναλτ.
0: Ο Τραμπ το είπε ότι ο γιος μου ξέρει μπαλίτσα και ξέρω, λέει, ήταν φίλος με τον πρόεδρο που είχε φέρει τον Πελέ στον κόσμο.
4: Παλιά τότε.
0: Ναι, ήταν φίλος μου, επιχειρηματίας. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν ένα παιδί δει πρώτη φορά ποδόσφαιρο και δει αυτό το τελικό, δεν θα του αρέσει το ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι.
4: Ναι, και αν ένα παιδί μάθει ότι ο Σκαλόνι με 6 χρόνια προπονητής πήρε.
0: Θέλει να πάρει και δύο μουντιάλ, ούτε αυτό είναι σωστό. Νομίζω ότι πρέπει να το πάρει η Ισπανία. Για το ποδόσφαιρο.
4: Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Ο Μέση το πήρε.
4: Γιατί σήμερα
0: ο Μέση
4: δεν το πήρε. Αργεντινή.
0: Ο Μέση το πήρε. Μπορεί να αποχωρήσει ησύχως.
4: Έτσι. Αλλά και σήμερα μπορεί να μην πλύνει και καν τη φανέλα του.
0: Ποιος είναι ο πιο ξεκούραστος παίκτης μετά από 115 λεπτά? Ο Μέση.
4: Για να δούμε τι θα
0: βγάλει. Λοιπόν, συνάδελφοι, ακούω και θέλουμε και προβλέψεις.
2: Το κεντρικό ψηφίζει η Ισπανία. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Εγώ θα πω Αργεντινή στα πέναλτι.
2: Όχι, εγώ λέω για το Λευτέρη και τον
3: Δημήτρη. Ναι, ναι, θα πω Αργεντινή στα πέναλτι.
0: Να πούμε κάτι ότι και ο Σιμών, ο οποίος έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ, είναι καλός στα πέναλτι και φυσικά ο Εμιλιάνο είναι και πιο ψηλός και αυτός πολύ καλός.
4: Πάμε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Έρα Σπορ 101,8.
6: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: Ξεκινάμε δεύτερο ημίχρονο παράτασης.
2: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο παράτασης. Μόλις ξεκίνησε. Δεν έχουμε γκολ. Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Το μοτίβο σας το έχουμε πει του παιχνιδιού. Η Ισπανία έχει κάνει τα πάντα για να βρει τον γκολ. Δεν τα έχει καταφέρει. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, όπου χρειάστηκε ο goalkeeper της Αργεντινής, ήταν εκεί. Έχει κάνει, νομίζω, 11 αποκρούσεις, αν δεν το έχω χάσει από την τελευταία φορά που καταμετρούσαμε με τον Λεωνίδα. Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει τον γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Δεν το πιστεύει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εδώ όμως ο Φεράν Τόρες στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο άσος της Μπαρτσελώνα βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0. Ο Μέση σκύβει το κεφάλι. Ο Φεράν Τόρες το έχει ψηλά και περήφανα και αγκαλιάζεται από τους συμπαίκτες του. Αντιλαμβάνεστε πως τα συναισθήματα στην κερκίδα έχουν διαφοροποιηθεί. Μία σέντρα από τα δεξιά που επιχειρήθηκε στην περιοχή. Ο Νίκο Βίλιαμς μπήκε μέσα στη μικρή περιοχή, έκανε το γύρισμα, υπήρχε μεγάλο κενό εκεί. 2-3 μέτρα από το σημείο του πέναλτι, αρκετό για τον Φεράν Τόρες, παίρνοντας την πάσα του Νίκο Βίλιαμς, χωρίς να έχει πάει εκεί ο Σιμεώνε, να εκτελέσει στον ουρανό της εστίας του Εμιλιάνο Μαρτίνες, που είχε πάει να κλείσει τη γωνία του, την κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς. Και παρά τον μπλοκ που επιχείρησαν οι Αργεντινοί με τον Οταμέντι και τον Μεδίνα, δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Φεράν Τόρες στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ισπανία κάνει το 1-0, βούνο για τους Αργεντινούς, που είναι δύσκολο να το ανέβουν και το ξέρουν, έχοντας μείνει με 10 παίκτες, έχοντας μηδενικές επιθετικές ενέργειες, μηδενικές τελικές στην εστία του Νάι Σιμών, και με την Ισπανία, που είναι η ανώτερη ομάδα, Λεωνίδα, σε όλο το τελικό, να βρίσκει τελικά αυτό που άξιζε και αυτό που οι Αργεντινοί της το στερούσαν με αυταπάρνηση, με αλληλεγγύη, με σκληρό παιχνίδι, με αυτόν τον τρόπο που έχουν επιλέξει να διαχειριστούν τον τελικό, πόσο μάλλον από τη στιγμή που έμειναν με 10, αλλά αυτή η αμυντική αδράνεια μέσα στην καρδιά της άμυνας της Αργεντινής, με τον Νίκο Βίλιαμς να παίρνει την κεφαλιά, να δίνει την πάσα μέσα στην περιοχή, και ο Φεράν Τόρες με ένα πολύ δυνατό σουτ να εκτελεί και να βάζει τον γκολ.
3: Η Ισπανία βρήκε τον γκολ που άξιζε βάσει της εικόνας του τελικού. Ο Φεράν Τόρες έκανε ένα καταπληκτικό τελείωμα μέσα από την μεγάλη περιοχή. Με το αριστερό του πόδι, με την μία, έστειλε την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τώρα η Αργεντινή καλείται να ανέβει, όπως είπες και εσύ, ένα βουνό. Αγωνίζεται και με 10 παίκτες από τις καθυστερήσεις του αγώνα. Δεν έδειξε ποτέ επιθετική διάθεση. Έχουμε 20 προσπάθειες για γκολ της Ισπανίας, 12 εντός στόχου και το γκολ του Φεραν Τόρες στο 106 με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Η Ισπανία έπαιξε σαν τη γάτα με το ποντίκι, θα λέγαμε, την Αργεντινή. Της Αργεντινής μπορεί να τσάρεσε και αυτό το παιχνίδι. Ήθελε να το στείλει το παιχνίδι στην παράταση και γιατί όχι και στα πέναλτι. Ήξερε ότι αν έβγαινε μπροστά και παίξει πιο επιθετικά θα περνούσε δύσκολα κόντρα στην Ισπανία. Και τώρα έχει μπροστά της ελάχιστα λεπτά για να μπορέσει να στείλει το μάτς στα πέναλτι. Είτε να κάνει άλλη μια μυθική ανατροπή όπως κόντρα στην Αγγλία. Βέβαια τώρα εδώ έχει και παίκτη λιγότερο. Όπως και να έχει, πάντως θα το παλέψουν γιατί μιλάμε για τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Έχουν καρδιά, δεν θα το βάλουν κάτω. Ένα γέμισμα από τα δεξιά για τον Λιονέλ Μέση. Αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί με μία του στιγμή, με μία του επαφή, με μία του ενέργεια να αλλάξει ισορροπίες. Δεξιά η μπάλα στον Μολίνα. Κόντρα του Νίκο Γουίλεμ στον Παρέδες. Η μπάλα φτάνει πίσω στον Οταμέντι. Και τώρα ο Μέση, ο οποίος είναι στον άξονα, θέλει να κάνει το γέμισμα. Δεν περνάει η μπάλα από τον πόρο. Ξανά ο Μέση κόβεται τώρα από τον Θουμπιμέντι. Και η μπάλα φτάνει στο Μεδίνα. Ο Μεδίνα θα κοπεί από τον Μερίνο. Η Ισπανία τώρα ξέρει να παίζει και αυτή άμυνα. Εξάλλου έχει δεχθεί μόλις ένα τέρμα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και δεν ξέρω πώς πρέπει να αισθάνεται ότι ο Κιτελάρε, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει νικήσει τον Ουνάι Σιμών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο μέχρι στιγμής. Η Αργεντινή, στο 110 είμαστε. Η Ισπανία-Αργεντινή 1-0. Βάθια παλιά φτάνει κατευθείαν στον Ουνάι Σιμών και κρατάει αυτός αργά-αργά. Τώρα θα τη μαζέψει από την πίεση του Μέση. Όλες οι κάμερες πάνω στον Φεράν Τόρες, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του τελικού μέχρι στιγμής, καθώς το 106 εκτέλεσε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες και έδωσε προβάδισμα στην Ισπανία. Το γκολ πανηγυρίστηκε έξαλα και από τη φουρνιά του 2010, που ήταν η πρώτη που σήκωσαν το παγκόσμιο κύπελο για την Ισπανία. Μια φουρνιά, όπως είπε και εσύ Γιάννη, με συνεχόμενες κατακτήσεις. Euro το 8, Mundial το 10, Euro το 12. Και βλέπουμε τώρα άλλη φουρνιά η οποία έχει κατακτήσει το Euro του 2024 και τώρα πάει να κατακτήσει το Μουντιάλ του 2026. Μια φουρνιά γεμάτη από ταλέντο και με έναν προπονητή στρατηγό στον πάγκο, τον Λουίς Ντελαφουέντε, ο οποίος τους έχει δουλέψει όλους αυτούς από νεαρή ηλικία και τώρα πάνε όλοι μαζί να ανέβουν στην κορυφή του κόσμου. 111 λεπτά παιχνιδιού, Ισπανία-Αργεντινή 1-0. Έχει κερδίσει ένα φάουλ η Ισπανία στο χώρο της μεσάς γραμμής και κίτρινη κάρτα για τον Μακάλιστερ για αυτό το μαρκάρισμα του πάνω στον Μερίνο. Και δεν ξέρω τι δυνάμεις, Γιάννη, δεν ξέρω αν το βλέπεις και εσύ, έχει η Αργεντινή για να διεκδικήσει ένα γκολ.
2: Ομάδα που παίζει με 10, ομάδα που έχει επιλέξει να ακυρώσει το επιθετικό της παιχνίδι για να περιορίσει την Ισπανία στον βαθμό που το κατάφερε, είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή, σε αυτό το χρονικό σημείο που είμαστε, με το αριθμητικό μειονέκτημα, είναι έτοιμη για νοκάουτ. Αλλά ποδόσφαιρο είναι, όπως είπες, είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Υπάρχει ο Μέση ακόμη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η Ισπανία είναι η καλύτερη ομάδα. Βρήκε τον γκολ με τον Φεράν Τόρες, ίσως στη μοναδική στιγμή που η περιοχή των Αργεντινών φάνηκε κάπως άδεια. Κάπως βρακικύκλωσε από την κεφαλιά του Νίκο Γουίλιαμς στην πλάτη του Μολίνα. Και παρά το γεγονός ότι ο Ταμέντι και Σενέση πήγαν να κάνουν τον μπλοκ μπροστά από τον Μαρτίνες, ο Φεράν Τόρες έκανε πολύ ωραίο τελείωμα εκεί, λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, ψηλά δυνατά. Έβαλε αυτό το γκολ που δίνει τον παγκόσμιο τίτλο στους Ισπανούς και είναι πολύ κοντά και ο Λαμίλ Γιαμάλ να το σηκώσει. Είναι πολύ κοντά ο σπουδαίος αυτός Σάσος, ο 19χρονος της Μπαρτσελώνα, για να πάρει το πρώτο του παγκόσμιο τίτλο.
3: Μαζί το λέγαμε στον ημιτελικό ότι ο Λαμίλ Γιαμάλ στα 19 του θα έχει ένα Euro και ένα Μουντιάλ. Θα του λείπει μάλλον ένα Champions League για να ολοκληρώσει το ποδόσφαιρο.
2: 19 χρονών. Βέβαια, τα ίδια λέγαμε για τον Εμπαπέ όταν πήρε το παγκόσμιο κύπελο στα 20. Αλλά έχει φτάσει 28 και ακόμα Champions League δεν έχει δει.
3: Ακριβώς.
2: Δεν ξέρεις ποτέ
3: ναι.
2: γίνεται και τι γράφει στο πεπρωμένο του ποδοσφαίρου για κάθε έναν από αυτούς τους υπεραθλητές. Πάντως, η Ισπανία προηγείται και τώρα έχει ευκαιρία με τον Φεράν Τόρες να βγαίνει μπροστά. Φεράν Τόρες, τέτα τέτ. Φεράν Τόρες! 2-0. Αλλά είχε φανεί μάλλον ότι ήταν εκτεθειμένος. Ο βοηθός σηκώνει το σημαίακι. Αυτό το γκολ δεν θα μετρήσει, αλλά το γκολ του Φεράν Τόρες που μετρά.
3: Πρέπει οριακή να το φάσει.
2: Ναι, είναι οριακή φάση, αλλά έχει γύρει το κορμί του για να πάρει ταχύτητα. Πλάσαρε ωραία χαμηλά στην αριστερή γωνία του Εμιλιάνο Μαρτίνες, αλλά νομίζω ότι είναι offside. Οπότε ακυρώθηκε τον γκολ, αλλά έχει μετρήσει αυτό που μέχρι στιγμής δίνει το πλεονέκτημα για την κατάκτηση του τίτλου στην Ισπανία στο 114. Ισπανία-Αργεντινή 1-0 με τον γκολ του Φεράν Τόρες στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Νεύρα τώρα από τον Παρέδες. Του δίνει την μπάλα ο Μολίνα. Φάουλ για την Αργεντινή. Κοντά στην μεσαία γραμμή προς τα δεξιά. Όλος ο κόσμος ύστερα από αρκετή ώρα ανεβαίνει εκεί κοντά στο ημικύκλο της περιοχής και πιο αριστερά όπως επιτίθεται η Αλμπισελέστε. Ο Μέση σε έναν μοναχικό δρόμο λίγο έξω από την περιοχή με τον Κουκουρέ για το φάουλ εκτελέστηκε και δεν έφτασε μπάλα στην ισπανική περιοχή. Γυρίζει πίσω προς τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Μπαίνοντας πια Λεωνίδα στο 115. Ισπανία-Αργεντινή 1-0. Φεραν Τόρες το χρυσό γκολ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.
3: Αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Μέση. Όλες οι μπάλες τώρα πρέπει να περάσουν από τα πόδια του για την Αργεντινή. Περνάει εντυπωσιακά ο Μέση τον Πέδρη από τα δεξιά. Ο Μέση και έχει χώρο και φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Κάνει τη σέντρα κόρνερ από το κεφάλι του Έρικ Γκαρθία. Αυτό χρειάζεται η Αργεντινή. Να πάει μπάλα στα πόδια του Λιονέλ Μέση. Να τη φέρει αυτό στο αριστερό του αλλά και στο δεξί. Και τώρα εκτελεί ο Μέση το κόρνερ πλάσα αριστά. Εκτός περιοχής από τον Παρέδες. Ο Μέση με τα αριστερό ένα γέμισμα. Κακό πάνω η μπάλα από την εστία του Νάι Σιμών. Πήδηξε ο Νάι Σιμών για καλό και για κακό. Η μπάλα βρήκε ψηλά, έφυγε εκτός. Δεν μπόρεσε ο Μέση εδώ να βρει παίκτη από τη σέντρα που επιχείρησε με το αριστερό του πόδι. Περνάει ένα εκμετάλλευτο αυτό το κόρνερ λοιπόν για την Αργεντινή, η οποία πρέπει να γίνει πιο επιθετική, πιο απειλητική σε αυτό το τελευταίο στάδιο του τελικού, ώστε να βρει ένα τέρμα να απαντήσει σε αυτό το Φεράν Τόρες.
2: Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, που μετά την δουλειά του προπονητή στην Αλαβές είχε μείνει άνεργος για 18 μήνες, χωρίς να ξέρει τι του επιφυλάσσει το ποδόσφαιρο, χωρίς να χτυπάει τηλέφωνο για να του δώσει κάποιο σύλλογος δουλειά, από μια αγγελία σε μια εφημερίδα.
3: Μια εφημερίδα άνοιξε ο άνθρωπος και βρήκε δουλειά.
2: Μπήκε στην Ομοσπονδία για την K19 και από εκεί και πέρα όλα είναι ιστορία και για αυτή την ομάδα.
3: Νίκο Γουίλιαμς περνάει εντυπωσιακά τον Μολίνα και πατάει περιοχή. Όχι, τα έκανε όλα λάθος. Ούτε ο ίδιος δεν κατάλαβε τι πήγε να κάνει. Μοναδική ευκαιρία για την Ισπανία να πετύχει κι άλλο γκολ. Αλλά ο Νίκο Γουίλιαμς πήγε να κάνει μια τρίπλα, πήγε να κάνει μια πάσα. Η μπάλα πέρασε εκτός και τώρα την μπάλα την έχουν οι Αργεντίνοι με τον Παρέδες στον άξονα. Παίρνει μέτρα Παρέδες, τον κλείνει ο Μερίνο και δίνει δεξιά στον Μολίνα. Ο Μολίνα πιο δεξιά στον Μέση. Φεράν Τόρες είναι εκεί και ο Μέση γυρίζει εσωτερικά στον Παρέδες. Και ο Παρέδες δίνει στον Ταλιαφίκο. Γέμισμα του Ταλιαφίκο. Η μπάλα περνάει από τον Κουκουρέγια και φτάνει δεξιά στο Σιμεώνε. Θα τρέξει να την προλάβει και την προλαβαίνει με τάκλιν. Υπερπροσπάθεια που κράτησε την μπάλα εντός. Και τώρα ο Μέση. Ένα σου του Μέση στο κεφάλι όμως Ισπανού του Μερίνο συγκεκριμένα. Έχει πέσει το έδαφος ο Μερίνο και ο Βίντσι διακόπτει το παιχνίδι από αυτό το σουτ. Βολίδα του Μέση θα έλεγα και από πολύ κοντινή απόσταση βρήκε στο κεφάλι του Μερίνο. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Βίντσιτς θα διακόψει το παιχνίδι καθώς έχουμε τραυματισμό παίκτη της Ισπανίας στο κεφάλι. Και είναι η σειρά τώρα των Ισπανών να μιλήσουν μεταξύ τους, να δώσουν κάποιες έτσι οδηγίες για αυτά τα τελευταία λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης. Όταν Μέντι έχει πάει στο Βίντσιτς και του λέει να κρατήσει καθυστερήσεις.
2: Ο καθένας το συμφέρον του κοιτάζει.
3: Αυτή τη στιγμή ναι.
2: Αυτή τη στιγμή, έτσι.
3: Οι Αργεντίνοι το έκαναν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Τώρα είναι και η σειρά των Ισπανών να παίξουν με το χρονόμετρο. Προηγουμένως βλέπουμε εδώ το γκολ για το λόγο για τον οποίο ακυρώθηκε το Φεράν Τόρες. Είναι όμως πιο μπροστά.
2: Εκεί οριακή που έγινε. Φάση. Ναι, έγινε αυτό που είπες. Για να πάρει επιτάχυνση και εκεί βγήκε εκτεθειμένος.
3: Είναι αυτό που είπες και γι' αυτόν τον λόγο ακυρώθηκε το δεύτερο τέρμα του Φεράν Τόρες. Το πρώτο στο 106 μέτρησε κανονικά και είναι και το γκολ το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες σε αυτό το μεγάλο τελικό. Όταν Μέντι συνεχίζει να τα λέει με τον Βίντσιτς, οι κάμερες στο Μέση, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να φανεί στον απόψινο για εμάς τελικό, μεσημεριάτικο για την Νέα Υόρκη. Οι Αργεντινοί πάντως στις κερκίδες προσπαθούν έτσι και αυτοί με τις τελευταίες δυνάμεις που τους απομένουν να τραγουδήσουν και να ψυχώσουν τους παίκτες του Καλόνι.
2: Βέβαια ο Λέο Μέση έχει φανεί σε όλη τη διοργάνωση, αυτός έχει πάει την Αργεντινή.
3: 8 γκολ 4
2: ασίστ. Τελικό, έτσι. Αυτός προσπαθεί να αλλάξει τώρα το πεπρωμένο της Αργεντινής. Αυτός το τέταρτο αστέρι πια που δεν φαίνεται προσπαθεί να το επαναφέρει στον ορίζοντα όπως λέει το σύνθημα των Αργεντινών στο 119 και είναι ο τελευταίος του χορός. Είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε τον Μέση σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Είναι οι τελευταίες στιγμές που βρίσκεται σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση με έναν παγκόσμιο τελικό.
3: Να σου πω κάτι ιστορικό το οποίο μπορεί να το θυμάσαι εσύ. Όχι μπορεί, το θυμάσαι σίγουρα καλύτερα από εμένα. Κάτι αντίστοιχο έχει ζήσει και ο μεγάλος Diego Armando Maradona στο Μουντιάλ του 1990. Με την Αργεντινή να φτάνει στο τελικό με τα χίλια ζόρια, θα το λέγαμε έτσι. Είχε ζοριστεί πάρα πολύ και το είχε χάσει αυτό το back-to-back από ένα πέναλτι του Ανδρέας Μπρέμε στην παράταση, όπου έπαιζε με νέα παίκτες λόγω αποβολών του Μονσόν και του Νεζότη. Πολλές οι ομοιότητες, έτσι. Και γκολ στην παράταση έχουμε τώρα.
2: Και τότε μόνο ο Μαραντόνα είχε πάει την ομάδα στον τελικό. Ο Κανίγια είχε δει στον ημιτελικό με την Ιταλία.
3: Και γκολ στην παράταση έχουμε τώρα.
2: Και τότε μόνο ο Μαραντόνα είχε πάει την ομάδα στον τελικό. Ο Κανίγια είχε δει στον ημιτελικό με την Ιταλία.

0: Ισοφάριση. Περνάει ο Μέση. Είναι ο Σιμεώνε. Κάνει το γύρισμα. Κόρνερ, η μπάλα τελευταία στιγμή. Κι όμως οι Αργεντινοί θα μπορούσαν να μπουν εδώ με τον Τσενέση με την μπάλα στα δίχτυα από το γύρισμα που έκανε ο Σιμεώνε στην ωραία ενέργεια του Μέση. Από θέση μέσα δεξιά έψαξε εκεί στην καρδιά της μικρής περιοχής. Ο Ουνάι Σιμών δεν μπορούσε να παρέμβει. Κόρνερ για την Αργεντινή στο 120. Σπάνε καρδιές. Δεν μπορείς να ξεγράψεις αυτή την ομάδα του Σκαλόνι. Δεν μπορείς να ξεγράψεις τους παγκόσμιους πρωταθλητές του 2022. Η Ισπανία εδώ τα χρειάστηκε. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων για να λήξει η παράταση. Μέση το κόρνερ. Η κεφαλιά τη γίνεται χαμός στη μικρή περιοχή. Πρέπει να έχουμε κι άλλο κόρνερ. Έχει χάσει την μπάλα ο Ουνάι Σιμών. Με αυτοθυσία πέφτει στην πορεία της ο Μεδίνα. Ο Σκαλόνι βλέπει ότι η Αργεντινή έχει βγει όλη μπροστά και τα παίζει όλα για όλα. Με αυτό το καρδιοχτύπι που τη χαρακτηρίζει, με αυτό το χαρακτήρα που έχει, ένας χαρακτήρας που την βοήθησε μέσα στη διοργάνωση να κάνει πολλές ανατροπές.
1: Παιδιά, προσέξτε τα κόρνερ. Ο Μέση πρώτη φορά χτύπησε απευθείας. Παίζει πάντα πλασαριστό. Τι έκανε με την Αγγλία.
0: Στο 121 έχουμε φτάσει. Ισπανία-Αργεντινή 1-0 με τον γκολ του Φεράν Τόρες. Κι άλλο κόρνερ του Μέση. Χαμηλά η μπάλα. Πάει το πέναλτι και χάνει την ευκαιρία εδώ στο σουτ που κάνει ο Σιμεώνε από το σημείο του πέναλτι για την ισοφάριση. Έχουμε την πρώτη τελική των Αργεντινών στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η μπάλα έφτασε στο σημείο, ήταν στο σημείο του πέναλτι. Έκανε το γυριστό σουτ, έκανε το γυριστό βολέ. Η μπάλα πήρε ύψος, έφυγε πάνω από την εστία του Ουνάι Σιμών. Η Ισπανία αισθάνθηκε πρώτη φορά έντονη πίεση στον τελικό. Αισθάνθηκε πρώτη φορά κίνδυνο ο Ουνάι Σιμών.
2: Είχε λάθος το κορμί του εδώ, Τζουλιάνο Σιμεών. Είχε γύρει το κορμί του προς τα πίσω και όταν βρήκε την μπάλα την έστειλε πάρα πολύ ψηλά και το ξέρει και ο ίδιος γι' αυτόν τον λόγο. Είναι απογοητευμένος και πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Μάχη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ταλιαφίκο πήρε μια κεφαλιά. Μαζεύει ο Θυμπιμέντη και δίνει στον Πέδρο Πόρο από τα δεξιά. Ο Ταλιαφίκο είναι ακόμα πεσμένος. Τώρα θα σηκωθεί και θα προσπαθήσει να γυρίσει την άμυνά του. Κουτσένοντας. Βαθιά παλιά με στόχο τον Γιαμάλ. Κόβουν οι Αργεντινοί και κρατάει ο Παρέδες. Ωραία η προσπάθεια του Παρέδες. Πέρασε τον Λαμίν Γιαμάλ και δίνει πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Σηκώνει το κεφάλι του και κάνει ένα γέμισμα με Εμιλιάνο Μαρτίνες αυτά τα τελευταία λεπτά. Πέφτει στο έδαφος παίχτης Αργεντινής, δεν μπορώ να δω ποιος είναι, ο Ταμέντι, ο οποίος έχει γίνει center for για αυτά τα τελευταία λεπτά. Παίζεται λέει ο Βίντσιτς, πλάι για την Αργεντινή από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Μεδίνα στον Παρέδες και ο Παρέδες πιο δεξιά στον Μέση. Ο Μέση είναι στον άξονα, σηκώνει το κεφάλι του, αλλάζει ωραία και δίνει στο Αλιαφίκο. Αυτός παίζει με τον Μακάλιστερ. Ο Μακάλιστερ γυρίζει πίσω στον Παρέδες και ο Παρέδες αριστερά τώρα για τον Τζουλιάνο Σιμεώνε. Τζουλιάνο Σιμεώνε στον Μεδίνα. Και έχουμε επιθετικό φάουλ του Ταλιαφίκο στο Κουμπαρσί έξω από την περιοχή της Ισπανίας. Τελειώνει εδώ η φάση για την Αργεντινή. Νομίζω ήταν αχρίαστη αυτή η ενέργεια του Ταλιαφίκο. Είχε πολύ χώρο μπροστά του Μεδίνα για να βγάλει μια σέντρα, αλλά έκανε επιθετικό φάουλ ο Ταλιαφίκο στο Κουμπαρσί. Και τελειώνει αυτή η επίθεση της Αργεντινής. Και εμείς βλέπουμε και ξανά τη φάση του Τζουλιάνο Σιμεώνε και την αντίδραση του Λιονέλ Μέση. Που σαν να ξέρει ότι ίσως ήταν μεγάλη ευκαιρία για την Αργεντινή να πετύχει ένα τέρμα και να στείλει το παιχνίδι στα πέναλτι. Καρλίτος Αλκαράθ στις εξέδρες και αυτός ζει με τη δική του αγωνία τον μεγάλο τελικό. Βλέπει
0: Μπαρδέμ
2: τη χώρα
0: δεν
2: του.
0: Έδειξαν αυτή τη φορά.
2: Δεν τον έχω δει.
0: Ναι.
2: Σε όλα τα μάτια τον έβλεπα με φανέλα εκεί Ισπανίας. Σήμερα δεν τον έχουμε δει. Πάμε να το δούμε πιο μετά. Ποιος ξέρει. Κεφαλιές, η μπάλα φτάνει στον Μολίνα, διώχνει η Αργεντίνη, κατεβάζει ο Ταμέντι, ο οποίος είναι center for στα τελευταία λεπτά και κερδίζει και το φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μέση τρέχει να μαζέψει την μπάλα, είναι αυτός που θα εκτελέσει όλη η Αργεντίνη ψηλά, εκτελεί ο Μέση, γεμίζει την μπάλα, θα βγει ο Ουνάι Σιμών και θα μπλοκάρει σταθερότατα και θα κάνει και μια βουτιά, θα σηκωθεί όμως κατευθείαν. Έχει πάρει και το πρεβραχιόνιο του αρχηγού ο Ουνάι Σιμών από τη στιγμή που έχει περάσει εκτός ο Ρόδρι. Όλος ο πάγκος Ισπανίας όρθιος. Οι κάμερες δείχνουν Σκαλόνι και Λουίς Ντελαφουέντε, τους δύο προπονητές, οι οποίοι έχουν εξαιρετικές σχέσεις. Λουίς Σκαλόνι μαθητής, Λουίς Ντελαφουέντε ο δάσκαλος. Ο Λουίς Ντελαφουέντε είναι κοντά στο να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο με την Ισπανία μετά το Euro του 24. Από την άλλη, ο Λιονέλ Σκαλόνι έχει κατακτήσει ένα μοντιάλ με την Αργεντινή το 2022 στο Κατάρ. Έχει και δύο Κόπα Αμέρικα, είναι απόλυτα επιτυχημένος. Κρατάνε την μπάλα οι Ισπανοί, τα όλα ακούγονται από τις εξέδρες. Τάκλιν του Παρέδης δυναμικό. Η μπάλα φτάνει στον Οταμέντι. Πέφτει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Κουκουρέγια. Φάουλ για την Αργεντινή. Μισό λεπτό ακόμη.

0: για να τελειώσει και το δεύτερο μέρος παράτασης και να μάθουμε αν τελικά η Ισπανία θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Έντονο το τραγούδι από τους φίλους της Αργεντινής στις εξέδρες, δείγμα στήριξης σε αυτό το σύνολο που τους έχει χαρίσει μαγικές στιγμές. Εκτελεί ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, διώχνουν οι Ισπανοί και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω, Γιάννη, άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
1: Μία ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττα τα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μία ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι αυτός που παίρνει το στέμα από τον Λίο Μέση. Ο Σκαλόνι απομακρύνει για κάποιο λόγο τους Ισπανούς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου κάποια εστία έντασης από αυτόν τον τελικό. Η Αργεντινή παραδίδει λοιπόν τον παγκόσμιο τίτλο στους Ισπανούς στα 19 του χρόνια. Ο Λαμίν Γιαμάλ που πήρε το βάπτισμα σε μία λεκάνη για τις ανάγκες φωτογράφησης φιλανθρωπικού χαρακτήρα, με τον πεντάμινο Γιαμάλ στην αγκαλιά του Λιονέλ Μέση, πήρε και την ευλογία και έτσι λοιπόν αυτό είναι και το σωστό. Ο Μέση, αυτός ο superstar, αυτός ο παγκόσμιος μύθος, αυτός που για κάποιους, για πολλούς θεωρείται ο κορυφαίος όλων των εποχών, μας λέει αντίο στο έκτο παγκόσμιο κύπελο που γράφει ιστορία, γιατί σε αυτήν τη διοργάνωση έχουμε πάρα πολλά αντίο σπουδαίων παικτών που μας κράτησαν την παρέα σε αυτή την 20ετία. Να πούμε τον Λούκα Μόντριτς, να πούμε εντάξει φυσικά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, το αντίπαλο δέος του Λιονέλ Μέση, ειδικά όταν και οι δύο αγωνιζόντουσαν στο ισπανικό πρωτάθλημα, να πούμε για την Κολομβία τον Χάμες Ροντρίγκες, ακόμα και για τον Χάρι Κέιν, για την Αγγλία θα είναι δύσκολο να τον δούμε.
2: Πιστεύεις?
1: Σε 4 χρόνια σε μια παγκόσμια διοργάνωση, πάρα πολλά τα αντίο, αλλά η Ισπανία δεν λέει αντίο. Εδώ τώρα τα λένε σε κάπως έντονο ύφος, είπαμε, ήταν ένας τελικός της έντασης, της μάχης, ο Ταμέντι με τον Ρόδρι, αλλά ο Φεράν Τόρες είναι ο άνθρωπος του τελικού, είναι εκείνος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έβαλε τον γκολ.
0: Άλλη μια πετυχημένη αλλαγή του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
1: Ναι, είναι κλασική περίπτωση. Αυτή αντί του Γιαρθάμπαλ θα μπει ο Φεράν Τόρες. Λείπει, γιατί το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, ο φορ περιοχής που λέγαμε παλιά, έτσι.
0: Χρόνια έχει η Ισπανία να παρουσιάσει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, από τον Τόρες, τον Φερνάντο
0: Τόρες. Ναι, ναι. Γιατί στη συνέχεια ο Νταβίτ Βίγια ήταν η αιχμή του δώρα τη Ισπανία.
1: Που ήταν όμως και πιο φόρο από τον Φερνάντο.
0: Ναι, αλλά ήταν άλλο
1: τρόπο. Πιο κοντούλη, πιο γρήγορο στον χώρο, ναι. Η Ισπανία λοιπόν είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, το άξιζε. Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διοργάνωση. Άρα επιβεβαιώθηκαν λοιπόν όλοι οι Ιωνοί. Ομάδα δηλαδή που μπαίνει στη διοργάνωση στο ranking τη FIFA νούμερο 1 δεν κερδίζει τον τρόπο. Ήταν η Αργεντινή. Ομάδα που έχει τον κάτοχο της χρυσής μπάλας δεν κερδίζει το τρόπαιο. Ο Ντεμπελέ και η Γαλλία. Ομάδα που έχει ξένο προπονητή δεν κερδίζει το τρόπαιο. Ο Τούχελ με την Αγγλία. Αυτή ήταν η ημιτελική. Ομάδα που έχει τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε είναι αυτή που κερδίζει το τρόπαιο. Και είναι η Ισπανία.
0: Ο Μπαρδέμ.
1: Στους πανηγυρισμούς. Τριμάρισε λίγο τα γένια, έτσι τώρα. Στο
2: τελικός. Την Πενέλοπε δεν βλέπω.
1: Η Πενέλοπε μπορεί να γυρίσει ταινίες. Τα κλάματα του Ρόδρι. Κλάματα και για τους Αργεντινούς και για τον Ρομέρο.
0: Κλείνει ένας μεγάλος κύκλος για τους Αργεντινούς.
1: Εδώ είναι η είδηση. Η είδηση είναι ο Μέση.
0: Φανταστικό.
1: Ο πεσμένος Λέο Μέση στον αγωνιστικό χώρο. Περνάνε ένα-ένα τα χρόνια δοξασμένα.
2: Κάναμε ένα black humor. Γιατί ρε Σοκορτάρη κουράστηκε.
1: Πλέον κάθεται στον θρόνο του κορυφαίου. Ναι. Εγώ θα τον έβαζα πλάι στον Ντιέγο, πλάι στον ποδοσφαιρικό πατέρα του. Εδώ βλέπουμε και κάποια στιγμιότυπα που δεν ταιριάζουν με
2: που είναι φασαρία και
1: κουλτούρα.
2: Ο Παρέδες.
1: Ναι, του παγκοσμίου τίτλου. Παρέδες, απορώ πως κατάφερε να βγάλει αυτόν τον τελικό χωρίς
0: να αποβλή. Τι κάνει πραγματικά.
1: Και τώρα ξεσπάει, αρπάζει τους Ισπανούς, άλλους από το λαιμό, άλλους τους σκίζει εκεί τα,
0: δεν καταλαβαίνω τι
1: τα φανελάκια. Είναι εκτός αυτού. Τι να κάνει ο Παρέδες.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: ήταν εκτός αυτού γενικά και
3: η Αργεντινή
1: έπαιζε στο όριο Αργεντινή και γι' αυτό το πλήρωσε με την αποβολή του Φερνάντες. Η είδηση είναι ο Μέση. Ο είδηση είναι ο Μέση, ο οποίος πλέον αποχαιρετά, αφήνει τον παγκόσμιο τίτλο, ήταν το πρόσωπο του παγκοσμίου κυπέλου σε κάθε περίπτωση. Είναι αυτός που έφτασε στην Αργεντινή στον τελικό. Εγώ θεωρώ, Δημήτρη και Λευτέρη, ότι το απολαμβάνει και Λεωνίδα. Κάθεται και απολαμβάνει αυτές τις στιγμές. Είναι οι τελευταίες του. Οι τελευταίες του από ένα παγκόσμιο κύπελο. Και παρά το γεγονός ότι είχε τη μεγάλη επιτυχία στο Κατάρ, βρέθηκε πάλι σαν ένα back-to-back τελικό και το ζει. Ρουφάει κάθε δευτερόλεπτο, γιατί αυτή ήταν η ζωή του όλα αυτά τα χρόνια.
3: Έκανε
1: μυθικό. Η ζωή του θα αλλάξει όταν πια θα σταματήσει και από το συλλογικό ποδόσφαιρο, έτσι. Αλλά εδώ στο παγκόσμιο κύπελο λέει αντίο.
3: Πόσοι μπορούν να κάνουν αυτά που έκανε ο Μέση 39 από τη παγκόσμια σκηνή? Ελάχιστοι, μπορεί και κανένας. Ο Μέση είναι ένας από αυτούς, το έζησε.
2: Οπότε τώρα, παιδιά, θα δούμε και η Αργεντινή στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο χωρίς το Μέση. Για να δούμε πώς τι μπορεί να παράξει.
3: Να δούμε γενικότερα την Αργεντινή μετά Μέση εποχή, έτσι. Θα αλλάξει τελείως.
1: Εγώ θεωρώ ότι.
2: Αν θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι όπως υπήρχε ο Μαραντόνα που αποτέλεσε έμπνευση για τον Μέση, κάποιο παιδάκι κάπου σε μια γειτονιά εκεί της Αργεντινής, σε ένα φτωχόσπιτο που έβλεπε και τα τελευταία μυθικά πράγματα του 39χρονου Μέση, θα έχει μπογιαστεί με το μικρόβιο. Έτσι πάει η Λατινική Αμερική. Έτσι πάει η σκυτάλη.
3: Είναι στο DNA τους.
1: Τώρα είμαστε στην εποχή του Λαμίν Γιαμάλ. Έτσι μεγάλη επιτυχία για τον 19χρονο της Μπαρσελόνα να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν ήταν παρεμβατικός. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εγώ τον κορυφαίο της Ισπανίας τίτλο θα τον έδινα στον Ρόδρυ. Ήταν ο άνθρωπος που συντώνησε όλο αυτό μέσα στο γήπεδο, έτσι. Αλλά ο Γιαμάλ
3: ήταν ο εγκέφαλος της Ισπανίας, ο Ρόδρυ. Ο Γιαμάλ έκανε πιο μεστό μουντιάλ. Δεν είναι ότι ξεσήκωσε τα πλήθη με τις ενέργειές του ή με τα γκολ του με τις ασίστ του. Έκανε ένα πιο μεστό τουρνουά. Του βγήκε. Του βγήκε του Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Ο Μέση κάθεται και όλοι περνάνε ένας-ένας. Τον Godfather του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Θυμίζει αυτή η σκηνή.
3: Παίρνουν την ευλογία.
1: Ένα συγκλονιστικό Μάρλον Μπράντο. Περνάνε ένας-ένας και φυλάνε το δαχτυλίδι αυτού του μυθικού άσου.
3: Και για να μην αδρύκουμε και το Γιαμάλ, η Ισπανία δεν είναι τέτοια ομάδα. Δεν στηρίζεται στη μονάδα. Στηρίζεται στο σύνολο, έτσι.
1: Ναι, δεν διαφωνεί κανένας. Ο Γιαμάλ μια χαρά το παιδί. Έχει πέσει όλη η πίεση πάνω του από τα 16 του χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο. Όπως δείχνει το αστέρια, τα έκανε δύο.
3: Από ωραίο ένα χαμόγελο. Έγιναν δύο.
1: Ωραίο χαμόγελο για αυτή τη γενιά, το άξιζε ξεκάθαρα. Η καλύτερη ομάδα είναι η Ισπανία. Με όλα αυτά τα ρεκόρ που δεν έχουν σημασία πια, που συνοδεύουν και τους Ήβυρες και τον φοβερό και τρομερό Ντε Λα Φουέντε. Στην Αμερική λοιπόν, η Οδύσσια της Ισπανίας. Επειδή και η ταινία του Νόλαν έχει βγει στους κινηματογράφους και σπάει
3: φίλε,
1: τα ταμεία, έτσι.
3: Πριν εδώ σκηνοθέτης.
1: Λοιπόν, βρήκε την Ιθάκη της στη Νέα Υόρκη και από εκεί ξεκλείδωσε με τον γκλαμουράτο τρόπο που παρουσιάστηκε ο παγκόσμιος τίτλος στην έναρξη του τελικού. Έτσι,
3: από το βαλιτσάκι αυτό.
1: Μέσα από μια βαλίτσα επώνυμης φίρμας.
2: Ακούστε τώρα κάτι ωραίο, ότι ο Γιαμάλ είναι μόλις 19 χρονών και έχει πάρει ήδη Euro και Mundial. Και έχει ακόμα δηλαδή 15 χρόνια ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει άλλος ποδοσφαιριστής στα 19 του να έχει κατακτήσει τους δύο κορυφαίους ποδοσφαιρικούς τίτλους. Νομίζω.
3: Ο Πελέ δεν το έχει κάνει αυτό. Έχει
2: στα
3: πάρει
2: 19.
3: Κόπα Αμέρικα με τη Βραζιλία. Αφού έχει πάρει Μουντιάλ πόσο, 17, πόσο ήταν ο Πελέ, 16.
2: Θα πρέπει να το ψάξουμε στο 58, αλλά το άλλο έγινε στο 62. Ήταν σε 4 χρόνια διαφορά. Ενώ ο Γιαμάλ μέσα σε 2 χρόνια και τα δύο.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι τεράστια επιτυχία. Έτσι εδώ τώρα αρχίζουν και οι δηλώσεις. Άρα δίνουμε σε εσάς το μικρόφωνο.
2: Είναι γιατί αρχίζουν τα φλάσι ντέρμπι και επανερχόμαστε για να πείτε
4: για την απονομή.
1: Και επανερχόμαστε για την απονομή, ναι. Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
5: Desde luego el partido ha ido cuesta abajo a favor del gol, que no llegaba 20 ocasiones de España por una tan solo de Argentina. ¿Cómo lo vivís desde dentro cuando ves que se atasca, que no termina de entrar y que lo estás rozando?
4: Bueno, al final, si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo. Pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
5: Esa misma idea te la extrapolo a ti. Mira que habías buscado el gol, te habían anulado uno, hoy te han anulado otro, lo habías rozado.
2: Θέλω να μεταφράσει ο κ. Βιουγκλάκης απέξω. Νομίζω ότι έπαιξαν πάρα πολύ καλά οι Αργεντινοί, αλλά ήμασταν μια κλάση μεγαλύτερη.
4: Del mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
5: Teníamos el gol de Iniesta, ahora tenemos también el gol de Ferran. Vas a ser querido para siempre, Ferran. Enhorabuena, a disfrutarlo.
4: Muchas gracias.
2: Ela, peso, muchas gracias. Muchas gracias, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι ότι έπρεπε έτσι να γίνει, να νικήσει το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσε το ποδόσφαιρο να δώσει τον τίτλο στην Αργεντινή.
6: Θα ήταν αδικία σήμερα. Δηλαδή η Αργεντινή, η οποία σε όλο το Μουντιάλ, αυτό που θυμάμαι και λέω, το χάρηκα, ήταν, λέω, Τούχελ από το 60 μέχρι το 90. Και την ανατροπή με την Αίγυπτο. Αυτό το δεκάλεπτο.
2: Αίγυπτο, τώρα ανατροπή. Εντάξει.
6: Το έκανα, γιατί άρεσε το 2-0 στο 80.
2: Ναι.
6: Δεν υπήρχε Αργεντίνη. Και όμως αυτή η ομάδα παραλίγο να πάρει το Μουντιάλ.
2: Γιατί είχε το εύκολο μονοπάτι.
6: Είχε πολύ εύκολο μονοπάτι.
2: Που είχε κατηγορηθεί ο Ινφαντίνο ότι δημιούργησε το πλαίσιο στη Αργεντινή να μην
6: πάει σε εύκολο
2: συναντήσει
6: μονοπάτι,
2: μεγάλους αντιπάλους.
6: Το εκμεταλλεύτηκε.
2: Η διαιτησία την είχε μαζί της σύμφωνα με όλους. Αλλά με την Αγγλία δεν χρειάστηκε καμιά διαιτησία. Ήταν το ταλέντο των παιχτών και του Μέση. Όμως.
6: Και του Τούχελ η χαζομάρα.
2: Ναι, όμως εδώ τα πράγματα δεν μπορούσε να κρυφτεί η Αργεντινή. Και την έκανε να μοιάζει με πολύ μικρή ομάδα η Ισπανία. Έτσι δεν είναι, να είμαστε ειλικρινείς.
6: Κακά τα ψέματα, μέχρι το 90 η Αργεντινή δεν έκανε ούτε ένα σουτ, δεν έκανε τελική. Το ότι μετά
2: τη έκανε στο 118.
6: Της έδωσε το δικαίωμα η Ισπανία, παρότι έπαιζε με 10 η Αργεντινή, να τη βάλει στην περιοχή της. Μέχρι το 115 δεν είδαμε αν ο Μέση ακούμπησε την μπάλα εντός εισαγωγικών. Μια-δυο ενέργειες.
2: Αλλά τελικά έγινε το σωστό, το λογικό, το normal.
6: Θα μπορούσε λίγο πιο θαραλέα αν ήταν η Αργεντινή, ίσως να κόντραρε λιγάκι. Ίσως.
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχει χώρο στο πλανήτη. Αλλά μήπως δεν υπάρχει χώρο στο πλανήτη να μπορέσει να πάρει την μπάλα από τους Ισπανούς. Είδες και ο Γκουαρδιόλα που έχει μεταφέρει στην Ευρώπη αυτό το κομμάτι. Πρέπει, λέει, να έχεις την μπάλα. Αν έχεις την μπάλα, κάνεις τα πάντα. Αν δεν την έχεις, μπορεί να συμβούν τα
6: πρέπει
2: πάντα.
6: Πρέπει να έχεις καλή προπόνηση και να έχεις μεγάλο ταλέντο.
2: Και αυτοί έχουν δουλέψει πολλά χρόνια για να μπορούν να έχουν την κατοχή της μπάλας. Το οποίο λες, πότε θα το βάλει. Να είδες που το βάλε. Βρήκε τη φάση, το γύρισμα.
6: Εντάξει, σήμερα εντωμεταξύ ο Σκαλόνι δεν έβαλε τον Λαουτάρο Μαρτίνες σήμερα.
2: Άλλο και αυτό.
6: Γιατί? Έβαλε τα δύο τα γατάκια εκεί, τον Άλβαρες και τον Σιμεώνε.
2: Αυτόν τον Σενίνι, υπήρχε ποδοσφαιριστής Σενίνι που τον έβαλε στο.
6: Σενίνι.
2: Στο 98 έβαλε κάποιον. Δεν έβαλε τον Λαουτάρο καθόλου.
6: Φοβερό, έτσι.
2: Αλλά είδες όμως οι Ισπανοί πολύ
6: καλή τακτική. Του έδωσε και την νίκη ο Λαουτάρης με την Αγγλία.
2: Ναι, πολύ καλή τακτική. Οι Ισπανοί πολύ καλή τακτική. Είδες την ρομπότ.
6: Εντάξει.
2: Είπαμε, Λαμάλ, 19 ετών.
6: Το έχουν μάθει από μωρά παιδιά αυτό το
2: ναι, 19 ετών έχει κατακτήσει ήδη το Euro και το Mundial. Έκλεισε δηλαδή.
6: Να. Οπότε πάει στην κόρα να
2: ξεκουραστεί. Τώρα έχει ακόμα 15 χρόνια, αυτό θα είναι ο επόμενο ηγέτη. Ο Χάλαντ, ο Εμπαπέ και ο Γιαμάλ, δεν είναι.
6: Λογικά ναι.
2: Άρα η Ισπανία πάντα και ο Κουμπαρσί και αυτό 20 χρόνων.
6: Έχει πολύ ταλέντο αυτή η ομάδα. Δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι συμπαθητική στην πλειονότητα του κόσμου των φιλάθλων.
2: Σε κουράζει.
6: Σε κουράζει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει.
2: Οπτικά.
6: Οπτικά. Στο γήπεδο μπορεί να το θαυμάζεις.
2: Ναι.
6: Στην τηλεόραση δεν με ενθουσιάζει να βλέπω την Ισπανία αυτή. Εάν ήταν η Αγγλία, πιστεύω θα βλέπαμε καλύτερο τελικό. Θα γινόταν πιο physical game. Θα βγαίναν πιο καλές φάσεις.
2: Δεν είναι και η Αγγλία και η ομάδα η οποία μπορεί
6: δεν
2: να.
6: Δεν σου λέω ότι θα το έπαιρνε. Θα ήταν πιο θαραλέα στην. Θα βγαίνει.
2: Πιστεύω ότι η ομάδα που θα μπορέσει να αντιδράσει πρέπει να έχει καλά χαφ. Ούτε η Αγγλία έχει καλά χαφ.
6: Ποια ο ομάδα Άντερσον, θα μπορούσε.
2: Άντερσον, η Γαλλία.
6: Και η Γαλλία στα χαφ δεν είναι τόσο καλή, μην νομίζεις. Απλά η ποιότητά της ξεχυλίζει στους ακραίους και τον Εμπαπέ. Και χθες ξεφτυλίστηκε από την άμυνα. Αλλά την κατάρρισε σαν
2: και τη Γαλλία την έκανε να φαίνεται γατάκι η Ισπανία.
6: Ναι.
2: Και τις δύο τελευταίες τις εξαφάνισε.
6: Τις εξαφάνισε.
2: Τυχαίο.
6: Και πώς θα φέρνει η ζωή. Πήρε δύο Μουντιάλ η Ισπανία και τα δύο με 1-0 στην παράταση. Και τα δύο εκτός Ευρώπης.
2: Και εκτός Ευρώπης και τα δύο. Το 10 απέναντι στο Ράνιε. Ποιος το είχε βάλει, ο Βίγια το είχε βάλει.
6: Ο Νιέστα.
2: Ο Ινιέστα.
6: Στην παράταση.
2: Που ήταν, λοιπόν, 20 εδώ και τα στατιστικά.
6: 22. 12 στην εστία, καμία η Αργεντινή.
2: Καμία στην εστία.
6: 6 γκολ, 1-72 η Ισπανία, 0-0-9 με τις δύο τελευταίες φάσεις από το 118 και μετά. Σε παρακαλώ τώρα.
2: Όλοι περιμέναμε ότι θα είναι over το match, 2,5 γκολ, 3 γκολ, αφού η Αργεντινή σκοράρει συνεχώς.
6: Ναι. Στο φετινό μου ότι η άλλη Αργεντινή δεν υπήρχε παιχνίδι που να μην σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές.
2: Σωστό. Ναι, πάντα είχε δύο γκολ.
6: Η Ισπανία έμεινε και σε ένα κουλουράκι.
2: Με το πράσινο ακροτήρι. Άρα το πράσινο ακροτήρι μόνο μπορεί να αυτοθαυμάζεται ότι δεν έχασε.
6: Δεν έχασε από την
2: παγκόσμια πρωταθλήτρια.
6: Πίστευτο, έτσι.
2: Εδώ δείχνει τα στατιστικά από ποια μεριά οι Ισπανοί έβγαιναν μπροστά.
6: Πόσα δευτερόλεπτα.
2: Άμα.
6: Τι.
2: Είχε 9,8 λεπτά την μπάλα και οι άλλοι, οι Αργεντινοί, μόλις 1,5 λεπτό κατάφερα να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή. Νομίζω ήταν σαν να παίζα, μου λέει ο Νιόμπλιας, μεγάλη με μικρή. Mm. Έπαιζα μεγάλη με τα παιδιά.
6: Μεγάλη με μικρή.
2: Μεγάλοι άνθρωποι δηλαδή. Ήταν μεγάλα παιδιά και τα άλλα ήταν μικρά παιδιά. Έπαιζαν 20 με το 10. Έτσι δεν ήταν.
6: Βέβαια. Μέσο όρο τη Ισπανία ήταν κάτω από 27 ετών, μέσο όρο τη Αργεντινή κοντά στα 29.
2: Θέλω να δω τώρα στο αν θα κατέβει ο Τραμπ. Γιατί νομίζω
6: εκτός
2: πάνω.
6: Εκτός αν ίσταξε.
2: Νομίζω πάνω ήταν αλεξίσφαιρο το τζάμι.
6: Ναι, αλεξίσφαιρο γυλαίκο φοράει.
2: Να δω αν θα κατέβει. Δεν το είδα από την αρχή. Ο εθνικό ύμνο τη Αμερική μου φαίνεται ήταν στην αρχή.
6: Ναι, το είπε.
2: Έλα,
6: τραγούδησε η Whitney Houston, νομίζω ήταν. Νομίζω.
2: Ναι.
6: Νομίζω, ναι.
2: Και θέλω να δω εάν θα κατέβει κάτω, γιατί ο Ιφαντίνο τον περιμένει. Κοίτα, κοίτα πόσο μεγάλο αυτό το διακοσμητικό σαν το παγκόσμιο κύπελλο, το Ζήλερ Ρημέ. Ο Φεράν τώρα, ο οποίο ο άνθρωπο που έκρινε το παιχνίδι, ο οποίο φεύγει από την Μπαρσελόνα και πάει στην Παρί.
6: Στην Παρί και αυτό.
2: Ενρίκε. Ενώ ο Κουκουρέγκε.
6: Στην Παρί πήρε και τον Τίνιε πήρε τώρα, που έκανε το πέναλτι. Το πέναλτι. Με τι που θα πάει όμω.
2: Ο Κουκουρέγκε είπε ότι αν το κατακτήσω, σταματάω από την Εθνική. 28 είναι.
6: Θα πήρε όλα. Θα πάρει και ένα Champions League με τη Real, γιατί η Real είναι συνηθισμένη να παίρνει Champions League.
2: Είδα το Ζιρεντίνη Ζιντά, πώς είναι.
6: Είδες πώς γέρασε.
2: Πώς μάζεψε.
6: Και είναι ο επόμενος.
2: Ενώ τουλάχιστον ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, έχει απλωθεί.
6: Έχει απλωθεί, είναι σε πλάτη.
2: Έχει όγκο.
6: Ο Ζιντάν γέρασε λίγο στο πρόσωπο.
2: Ναι, ναι.
6: Έβαλε και αυτό το σοφιστικό γυαλί το κουλτουριάρικο.
2: Πώς έκανε διαιτά και κάποιοι χάνουν στο πρόσωπο.
6: Ξεκινάει από αύριο δουλειά όμως.
2: Τι δουλειά?
6: Προπονητή Εθνική Γαλλία.
2: Τώρα στην Εθνική στη προπονητή.
6: Εντάξει, είναι όμω.
2: Άρα έχουμε Ζιντάν στη Γαλλία, Τούχελο,
6: ναι.
2: Κλοπ στη Γερμανία.
6: Α, οι καινούργοι.
2: Τούχελ ναι. Στην Αγγλία.
6: Γιωβάνοβι στην Ελλάδα.
2: Γιωβάνοβι στην Ελλάδα μέχρι τον
6: Μάρτιο.
2: Μέχρι τον Νοέμβρη.
6: Τον Νοέμβρη.
2: Λοιπόν.
6: Εκεί τον κόβει.
2: Βλέπω Γιαμάλ τώρα εδώ.
6: Γκαγκάτσι.
2: Θαυμάζω. Τρομερό Γκαγκάτσι.
6: Μέχρι πότε. Ήταν στο μάτι σήμερα.
2: Πήγε.
6: Ο Μάκης βέβαια.
2: Τους κάλεσε ο Ιφαντίνο πάντα.
6: Καλή του
2: πρόεδρου. Ναι, ναι, ναι.
6: Να, ο μπαμπάς και ο γιος.
2: Αυτό το τρομερό, ε.
6: Τι λέξει τη φωτογραφία, ε.
2: Στην πανιέρα.
6: Ναι, στην πανιέρα. Φοβερό.
2: Νομίζω ωραία παίρνει το δαχτυλίδι από το Μέση.
6: Το Μέση.
2: Το νέο ταλέντο, ε.
6: Θα μείνει στην ιστορία ο Γιαμάλ, ώστε να λέμε κάποια στιγμή Μέση, Ρονάλντο ή Γιαμάλ, ξέρω.
2: Κοίταξε,
6: εγώ.
2: Κοίταξε, εάν σταματήσει να βάφει τα μαλλιά και ο Μέση είδες, δεν.
6: Πάντα
2: ούτε μία σχέση έχει με τους άλλους Αργεντινούς. Ναι. Όλοι ήταν.
6: Κατσαπιάδες.
2: Όλοι ήταν επιδεικτικοί, φασαριόζοι.
6: Ναι, αυτό εννοώ.
2: Με γεμάτο τατού αυτό.
6: Αυτός κύριος.
2: Τίποτα.
6: Τίποτα. Και ποτέ δεν προκάλεσε έτσι.
2: Ποτέ.
6: Στην καριέρα του.
2: Λοιπόν, δεν θα μπορούσε.
6: Πώς το συνειδητοποιείς και ναι. Την άποψη ότι δεν έχει ποτέ του τραυματιστεί ο Μέση. Είναι θέμα μυαλού, θέμα εξυπνάδας, θέμα σεβασμού των αντιπάλων. Δεν σου είχε κάνει ποτέ εντύπωση.
2: Γιατί ο Ρονάλντο τραυματίστηκε.
6: Είχε κάποιους τραυματισμούς. Ο Μέση δεν
2: είχε. Ρονάλντο είχε.
6: Όχι χιαστούς και τέτοια το παιδί, αλλά είχε.
2: Όχι μακροπρόθεσμο. Δηλαδή βραχυπρόθεσμο, εντάξει. Καμιά θλάση και τα λοιπά.
6: Θλασούλες και τέτοια. Ο Μέση ούτε θλασούλες, από ό,τι θυμάμαι. Απίστευτο έτσι.
2: Να του ο φίλος.
6: Ο Λαουτάρο.
2: Δεν άγγιζε ο Λαουτάρο να μπει λίγο
6: να
2: μέσα.
6: Να παίξει τον τελικό. Στο δεύτερο ημίχρονο. Σε παρακαλώ τώρα. Ποιο σκαλώνει τώρα.
2: Σκαλώνει. Είναι
6: σκάλωσε, σκαλώνει το μυαλό του.
2: Προπονητής 6 χρόνια. Ήθελε και δύο μουντιάλ.
6: Συγγνώμη
2: λίγο.
6: Ο Μπούμπης.
2: Δεν είναι σωστό για τους προπονητές αυτό.
6: Έτσι. Όπως θα. Θα πάμε πάλι στα παιδιά.
2: Ούτε ο Φαμπιάν Ρουίζ έπαιξε.
6: Δεν έπαιξε σήμερα, δεν πρόσεξα.
2: Φαμπιάν έπαιξε. Ο Γιάννης που έπαιξε. Περιέγραψε.
6: ή όχι, έπαιξε.
2: Η παιδιά, έχετε καθόλου πλάνο από το σκηνικό χρονικά, πότε θα γίνει απονομή κτλ?
6: Όπου να είναι.

0: quiz. Θα βάλω το quiz.
1: Για βάλε.
0: Άνω τα μπόρδα,
1: ναι,
0: θα μπορούσε να παίξει από την Εθνική Αργεντινή.
1: Σίγουρα.
0: Έχω ερώτημα από ακροατή.
1: 28-25 θα ήταν σίγουρα. Έπρεπε να είναι. Πρώτα απ' όλα βάζει γκολ. Και να μην ακουμπάει την μπάλα, αυτό βάζει γκολ.
0: Ναι, πώ γίνεται αυτό.
1: Γίνεται. Και με του παξού θα παίξει. Αυτό θα το βάλει.
0: Παξί.
1: Το χωριό του Μυρισκλάβου.
0: Τι είπε. Πόσο ύψος έχει το βαρύτιμο τρόπαιο. Κοντά στα 15-20 μέτρα.
1: Αυτό το σηκώσει ποιος.
0: Ναι.
1: Ο Ροντρί.
0: Η FIFA έχει χρώματα κίτρινα μπλε, σαν την Κολομβία είναι.
1: Σε λίγο θα γίνει η απονομή.
0: Μισό λεπτό. Η ώρα είναι 1:25. Ο αγώνας τελείωσε πριν 20 λεπτά. Τι κάνουν.
1: Εντάξει, τώρα είναι.
0: 20 λεπτά.
1: Να μέχρι να κατέβει με το σανσέρο ο Κλίντον μου το δημήθηκα. Ο Τραμπ.
0: Η Μελάνια θα κατέβει.
1: Θα κατέβει.
0: Δεν τον αφήνει να τη πιάσει το χέρι. Το ξέρει το ρεπορτάζ.
1: Για πες.
0: Δεν τη αφήνει να πιάσει το χέρι.
1: Τι λέει.
0: Βέβαια.
1: Τα ξέρει αυτά ο Σαντορίνο και ο Κασλέτς.
0: Για να
1: δούμε.
2: Για πείτε τα κουτσομπολιά.
0: Ότι ο Τραμπ, η Μελάνια δεν αφήνει τον πρόεδρο να τη πιάσει το χέρι.
1: Δημόσια και ιδιωτικά.
2: Εντάξει, τα ιδιωτικά πού να τα ξέρουμε, παιδιά. Δημόσια υπάρχει και ένα πρωτόκολλο. Τώρα είναι ο πλανητάρχης. Δημόσια.
1: Ο Ανδρέας ο Παντρέου τη είπε: κάντου εδώ σε αυτό το πλάνο.
0: Για να δω, θα κατέβει κάτω. With Μελάνια.
1: Έτσι.
2: Εγώ προβλέπω να το παίρνει το τρόπο και να δυσκολεύεται να το δώσει κιόλα.
3: Θα το σηκώσει αυτό ή ο Ρόδρη.
1: Πάντως πέρυσι στην ομάδα της Chelsea ο Τραμπ το είχε δώσει το τρόπαιο.
3: Ναι, και δεν έφευγε
1: από το ίδιο εκεί.
0: Συλλόγο,
1: ναι. Ο Τραμπ ήταν.
2: Και επειδή είσαι και Chelsea Λευτέρη, θυμάσαι την αντίδραση του Palmer που έβλεπε θυμάμαι. Ότι δεν έφευγε ο Τραμπ.
1: Κάνει αυτό εδώ. Τι θέλει αυτό, έτσι. Φοβερό.
0: Κάτι θα κάνει ο Τραμπ. Κάτι θα κάνει, δεν μπορεί.
2: Είμαστε τώρα στο τελετουργικό, έτσι. Έχει στηθεί κεντρική εξέδρα με ένα πελώριο. Ομοίωμα του παγκόσμιου τίτλου, η ονείροξη πολλών, λίγοι το κερδίζουν, ήρθε η σειρά της Ισπανίας. Τελικά ο Παρέδες δεν την κλείδωσε, Λεωνίδα.
3: Την πήρε την κόκκινη μετά το τέλος του παιχνιδιού, αφού έδιρε όλη την Ισπανία, τους τράβαγε, τους χτύπαγε,
1: λογικό,
3: τους
1: έτσι, και μπροστά στα μάτια του βοηθού ήταν.
3: Ναι, δέχτηκε κόκκινη κάρτα τώρα μόλις βγήκε και επίσημα. Λογικό ήταν ο Παρέδες και μέσα στο γήπεδο που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο μέρος. Πιο πολλά νεύρα είχε παρά ποδόσφαιρο έπαιζε. Δεν βοήθησε και τόσο πολύ την Αργεντινή. Μικρή σημασία έχει τώρα, αφού η Ισπανία κατέξει το τρόπαιο και θα βάλει και στα ταμεία της 43 εκατομμύρια 300 χιλιάδες ευρώ η νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ενώ η φιναλίστ Αργεντινή 28 εκατομμύρια 600 χιλιάδες ευρώ. Τι λεφτά είναι αυτά.
2: Εγώ θέλω να δω τα δαχτυλίδια που λένε ότι θα μοιράσουν δαχτυλίδια στους νικητές.
3: Όχι τώρα.
2: Στους πρωταθλητές του NBA.
3: Τώρα.
2: Μετά,
3: τέλος, ναι. Στο NBA πότε τα παίρνουν, στο πρώτο μάτι της σεζόν νομίζω τα παίρνουν.
0: Μισό λεπτό, τα έχει διαλέξει η Μελάνια.
2: Δεν το αποκλείω να ξέρεις.
3: Να το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Σέρχιο Ράμος το φέρνει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο άνθρωπος που το 2010 ανέβασε την Ισπανία για πρώτη φορά στην κορυφή του κόσμου. Μαζί με τους άλλους παιχταράδες που είχε τότε η Ισπανία, με Ινιέστα, με τον Φερνάντο Τόρες, με Νταβίτ Βίγια, με Πουγιόλ, με Πικέ, με πάρα πολλούς, Τσάμπι Αλόνσο, Ίκερ Κασίγιας. Αγκαλιάζεται και με τον Λουίς Ντελαφουέντε, Σέρχιο Ράμος, ο οποίος είναι και νυν πρόεδρος της Σεβίλης πλέον, έτσι. Τρέχει την ομάδα της καρδιάς του, ο Σέρχιο Ράμος, με ένα επενδυτικό γκρουπ και αφήνει το τρόπαιο εκεί που έχει στηθεί η εξέδρα για να έρθουν σε λίγο ο Λουίς Ντελαφουέντε και οι παίκτες του να το σηκώσουν στον ουρανό του MetLife στη Νέα Υόρκη. Σειρά όμως πρώτη θα περάσει η Αργεντινή να παραλάβει τα αναμνησικά μετάλλια και τώρα μπαίνει ο Τραμπ στο γήπεδο και χαιρετάει με Ινφαντίνο. Δεν υπάρχει Μελάνια δίπλα του. Πέσατε έξω. Δεν ξέρω τι προβλέψατε. Και ακούμε και αποδοκιμασίες έντονες. Δύο αμφιλεγόμενες φιγούρες και ο βασιλιάς Φίλιππος, αν δεν κάνω λάθος, πίσω της Ισπανίας. Ο Ινφαντίνο και ο Τραμπ πρώτοι μπήκανε μαζί στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω έχουν ακούσει πολλά αυτές
0: και
3: οι
0: πάντα
3: δύο
0: κόκκινη
3: φιγούρες.
0: Γραβάτα στα μεγάλα γεγονότα ο πρόεδρος.
3: Εντάξει.
2: Τα εθνικά χρώματα.
3: Ναι. Ανεβαίνουν στο stage πάνω στη σκηνή.
2: Πάντως έχει το know-how από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που είπε και ο Λευτέρης πριν, έτσι.
0: Το θέμα είναι αν θα αφήσει τον Ινφαντίνο ή θα το δώσει αυτός.
3: Αυτός θα το δώσει.
2: έχει αναφερθεί στα ρεπορτάζ ότι θα το δώσει εκείνος, αλλά φαντάζεσαι παρουσία του Τραμπ να τολμήσει ο Ινφαντίνο να κάνει κάτι τέτοιο? Έχουν καταργηθεί αυτοί οι ρόλοι από την παρέμβαση με τη διαγραφή της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάλ, έτσι, τα θυμόμαστε. Γι' αυτό και αποδοκιμασίες, είχε διάφορα έτσι περίεργα πράγματα αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά εμείς κρατάμε τα ωραία, κρατάμε τις στιγμές.
0: Έχω ένα ερώτημα, η κυρία με τα φράσινα ποια είναι? Δεν ξέρει. Ο άλλος πρέπει να είναι Αμερικανός αξιωματούχος δίπλα από την κυρία.
2: Είναι πολύ αξιωματούχη.
0: Τώρα, είναι μέλη της FIFA προφανώς, που δεν ξέρουμε εμείς.
3: Του Καπτεν Βίλα δεν το επιτράπει είσοδο στη χώρα,
2: ναι,
3: να πάει μαζί με τα παιδιά του να το παρακολουθήσει τον τελικό, επειδή είχε αγωνιστεί σε ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι, ένα φιλικό, δεν θυμάμαι τώρα, στο Ιράν κάποτε πριν πολλά χρόνια.
2: Λοιπόν, έχουν πάρει τις θέσεις τους, έτσι. FIFA
3: will now present... Τώρα είναι η σειρά των διαιτητών, ο Βίντσιτς και η ομάδα του. Περνάνε ένα πασίγιο εκεί από τους παίκτες της Ισπανίας να παραλάβουν τα αναμνηστικά τους μετάλλια.
1: Όπως διάβασα, παιδιά, 256 χιλιάρικα και κάτι ψηλά που λέει ο Γιώργος Μαργαρίτης.
3: Η αμοιβή των διαιτητών.
1: Αμοιβή του Βίντσιτς που έπαιξε
3: μόνο
1: τον τελικό.
3: Μόνο του Βίντσιτς. Του Βίντσιτς.
0: Για όλους ήταν γύρω στα 100 χιλιάρικα, για τον καθένα ήταν 100.000 για τον καθένα. Αυτός έφτασε στον τελικό, γι' αυτό προφανώς πιο αυξημένο.
1: Μήπως λέει ο Βασίλης Κουκουτσίλης, ο Τραμπ φοράει κόκκινη γραβάτα επειδή είναι Ολυμπιακός?
0: Έλα τώρα, μέχρι εδώ.
3: Ο Τραμπ δίνει τα αναμνηστικά μετάλλια στους διαιτητές, στη διαιτητική ομάδα του μεγάλου τελικού. Φαντάζομαι είναι αυτός που θα δώσει και το τρόπαιο, κρίνοντας από τη στιγμή που δίνει αυτό τα μετάλλια μέχρι στιγμής στους διαιτητές, αν και αυτός θα δώσει και το τρόπαιο.
2: Εντάξει, σπουδαία στιγμή και για τον Βίντσιτς, έτσι, ένας αναγνωρίσιμος διαιτητής, τον είδαμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε αυτό το διάστημα που έρχονται οι ξένοι elite διαιτητές. Έχει διευθύνει τον τελικό του Europa League το 2022, τον τελικό του Champions League το 2024 και τώρα ο 23ος διαιτητής που
0: διδίζει τελικό παγκοσμίου. Και να πούμε ότι ενώ η κόντρα είναι μεγάλη μεταξύ FIFA και UEFA, έρχεται διαιτητής από τη χώρα του Προέδρου της Σλοβενία.
1: Από τους καλύτερους Ευρωπαίους, έτσι.
0: Και να πούμε ότι η κυρία που έκανα το ερώτημα εγώ, σύμφωνα με τον Τάκη Μπάλτε, είναι η αδερφή του Προέδρου της Ομοσπονδίας της Αργεντινής, που για κάποιο λόγο δεν είναι εκεί.
2: Α, το κάνουν από γούρι. Δεν πηγαίνουν για να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Και το κάνουν από γούρι, προτιμούν να παρακολουθούν τα μάτς στην χώρα τους, στην πατρίδα τους δηλαδή. Και ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέρ Μιλέι, είχε ρωτηθεί και είχε πει ότι δεν θα παραστεί, θα το παρακολουθήσει από την προεδρική κατοικία. Το κάνουν για γούρι. Δεν τους βγήκε αυτή τη φορά βέβαια.
3: Τους βγήκε το 22.
2: Είναι ο αθλητισμός, είναι γεμάτος από προλήψεις.
3: Κουμπαρσί τι έγινε, MVP του τελικού?
2: Όχι, Φεράν Τόρες πήρε το βραβείο.
3: Α, young player, ναι. Καλύτερος νέος παίκτης του τουρνουά είναι ο Πάο Κουμπαρσί της Ισπανίας. Σπουδαίο μουντιάλ για τον στόπερ της Μπαρτσελόνα. Καταπληκτικός, μόλις ένα τέρμα δέχτηκε η Ισπανία σε αυτή τη διαδρομή της στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό που πέτυχε ο Ντεκετελάρε στο παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο στους 8 του μουντιάλ. Το άξιζε ο Πάο Κουμπαρσί. Αυτός ο ανερχόμενος, ο teenager, αυτός και η Αμάλ.
2: 19 χρονών, έτσι, αλλά με παραστάσεις, με εμπειρία.
1: Με baby face, να λέτε.
2: Η σχολή της Ακαδημίας της Μπαρτσελόνα. The winner of the Adidas
3: Golden Glove is Unai Simon. Unai Simon, ο καλύτερος θεματοφύλακας του τουρνουά. Μόλις ένα τέρμα δέχτηκε.
2: Ντεκετελάρε,
3: με το Βέλγιο, ναι.
2: Μόνο αυτός τον νίκησε.
3: Θα ήταν μυθικό, νομίζω, να μην είχε δεχτεί κανένα γκολ. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Golden Glove, το χρυσό γάντι, λοιπόν, στον Unai Simon της Ισπανίας. Και αυτός άξια κατακτά αυτό το ατομικό βραβείο. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτή την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, όπως και στο Euro πριν 2 χρόνια. Διαδέχεται τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον οποίο δείχνει κάμερα.
2: Πρωταγωνιστής του τελικού του 22. Ο Unai Simon ήταν πρωταγωνιστής και στο παιχνίδι με την Κροατία στο τελικό, στο 2023 του Nations League, είχε αποκρούσει 2 πέναλτι.
3: Πιο ήρεμη αντίδραση του Unai Simon από αυτή που είχαμε δει από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στο Κατάρ. όταν είχε παραλάβει το χρυσό γάντι.
2: Άλλο το ταπεραμέντο τώρα των Λατινοαμερικάνων. Okay. Ισπανόφωνοι και οι δύο, αλλά άλλο ταπεραμέντο.
3: Ο Ρόδρυ, καλύτερος παίκτης του τουρνουά.
2: Θηρίο δεν σου πάω. Θηρίο. Βλέπεις, το είχα προβλέψει στα social media.
3: Το έχεις πίεσει από το απόγευμα μεσημέρι σε μια ανάρτησή σου. Ρόδρυ, λοιπόν, ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά. Ο αρχηγός της Ισπανίας, ο εγκέφαλος αυτής της ομάδας. Ο εγκέφαλος της Manchester City, ο οποίος επέστρεψε από ένα σοβαρό τραυματισμό. Είχε υποστήριξη χιαστών. Έχει επιστρέψει πιο δυνατός και οδήγησε την εθνική Ισπανία στην κορυφή του κόσμου. Και όλο το γήπεδο φωνάζει Μέση-Μέση.
2: Λογικό είναι. Είναι Αργεντινοί περισσότεροι στο γήπεδο, αλλά είναι λογικό. Κάθε φίλαθλος μπορεί να φωνάζει αυτή τη στιγμή το όνομα του Μέση. Ακόμη και αν κάθεται στο σαλόνι του σπιτιού του, ακόμη και αν οδηγάει και μας ακούει. Γράφεται ιστορία. Είναι το αντίο. Ενός τεράστιου. Ενός μύθου.
3: Ρόδρυ έχει Euro, έχει Mundial, έχει χρυσή μπάλα, έχει Champions League, έχει χρυσή μπάλα σε Mundial. Και αυτός μια σπουδαία καριέρα για τον Χαφ του Manchester City. Τον θέλει πολύ η Real. Μακάρι να έρθει, θα πω εγώ. Και φωτογραφήθηκαν ο Ρόδρυ, ο Κουμπαρσί και ο Νάι Σιμών. Κουμπαρσί, καλύτερος νέος παίκτης του τουρνουά. Ο Ρόδρυ, ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά. Και ο Νάι Σιμών, ο καλύτερος τερματοφύλακας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και τώρα νομίζω μετά τις ατομικές βραβεύσεις θα έρθει η ώρα των Αργεντινών. Και ήρθε με τον Λιονέλ Μέση μπροστάρι στον τελευταίο του χορό. Πασίγιο, υποτικό χειροκρότημα από όλους, από όλο το γήπεδο για τον Λιονέλ Μέση, που σε επίπεδο εθνικών ομάδων έδωσε μια τελευταία παράσταση και νομίζω ήταν καταπληκτική, ήταν μυθική, με 8 γκολ και 4 assist στα 39 του χρόνια, παρακαλώ.
2: Και είναι και όλη του η ποδοσφαιρική ιστορία, πρωτού φύγει για το Παρίσι, στη Βαρκελόνη. 8 μέλη της Μπαρτσελόνα είναι στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Στο ισπανικό ποδόσφαιρο ήταν ο Μέση. Και
3: έκανε μεγάλο αγώνα η Ισπανία να τον κάνει Ισπανό, ναι, και να παίξει, ναι, με την εθνική της Ισπανίας.
2: Στις μικρές του ηλικίες, έτσι.
3: Ναι.
2: Αλλά είναι ένας μύθος, δεν είναι μόνο για την Αργεντινή, είναι για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που λέει αντίο. Ο Μέση κατάφερε να έχει από την κεντρική ποδοσφαιρική σκηνή το αντίο που ήθελε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το έψαξε, δεν το βρήκε.
3: Δεν το βρήκε.
2: Στη μεγάλη παγκόσμια σκηνή. Ούτε στο Κατάρ, ούτε και εδώ.
3: Όπως και να έχει, αυτό το δίπολο που μας απασχόλησε περίπου 20 χρόνια, για μένα τουλάχιστον είναι δύσκολο να το δούμε σύντομα. Ήταν δύο υπεραθλητές. Είναι και λίγο υποκειμενικό τώρα αυτό σε ποιον αρέσει ο καθένας. Άλλοι είναι Κριστιανικοί, άλλοι είναι Μεσικοί. Σημασία έχει ότι κερδίσαμε μέσα από όλο αυτό. Είδαμε δύο φανταστικούς παίκτες. Είδαμε το Μέση το 22, όπως είπες και εσύ, στο Κατάρ, να φτάνει στην κορυφή του κόσμου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι το τερμάτισα εκεί, φίλε, το ποδόσφαιρο. Εγώ το 22, και όντως το τερμάτισε ο άνθρωπος. Δακρυσμένος ο Λιονέλ Σκαλόνι. Κλαίει ο Μέση, αυτή είναι η εικόνα του τελικού. Κλαίει ο Μέση, σπάει και να τριχιάζουμε κι όλοι μας.
2: Αυτή είναι η εικόνα του ποδοσφαίρου. Κάθε ρογμή, κάθε ρητίδα, κάθε ανάμνηση βομβαρδίζουν το μυαλό και την καρδιά του Μέση. Το αντίο είναι δύσκολο. Ο χαιρετισμός είναι δύσκολος. Ο αποχωρισμός από τα παγκόσμια κύπελα είναι αβάσταχτος. Γι' αυτό έχει πλαντάξει το κλάμα αυτός ο γίγαντας.
0: Και επειδή η ιστορία είναι πάντα ίδια, πέθανε βασιλιάς, ζήτω ο νέος βασιλιάς, που θα είναι ο Γιαμάλ.
2: Ναι, ο διάδοχός του στην Μπαρτσελόνα, μακάρι να έχει και αυτό στη διάρκεια που είχε ο Μέση με τους Καταλανούς. Ο σκηνοθέτης το έχει βρει το πλάνο, είναι ο Μέση, ήδη είναι ο Μέση, η Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια, το δάκρυ που κυλά στο μάγουλο μέχρι να πάει στα γένια που άσπρισαν τόσα χρόνια στα γήπεδα του Λιονέλ Μέση, είναι το στιγμιότυπο για βραβείο του τελικού.
3: Σπαράζουμε
2: και εμείς μαζί του. Είναι όλη η αγωνία, παιδιά, είναι ένα παιδί που έπαιρνε ορμόνες για να ψηλώσει. Μπήκε στην Ισπανική σχολή ποδοσφαίρου, άνθησε μέσα στην Βαρκελόνη. Ένας γίγαντας, ένας ποδοσφαιρικός μύθος, λέει αντίο στην Αμερική.
3: Και τώρα είναι η ώρα για τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Μια μεγάλη σημαία της Ισπανίας κυματίζει μέσα στο MetLife, στον αγωνιστικό χώρο. Θα περάσουν σιγά σιγά οι Ισπανοί. Με μπροστάρι τον Ράγια, πρωταθλητή Αγγλίας με την Arsenal. Μπροστάρι, θα πάρει το μετάλλιό του. Δεν έπαιξε καθόλου, είχε μπροστά τον Νάι Σιμών. Ποσό τον ενδιαφέρει. Ο Πουμπίλ.
0: Και να πούμε, παιδιά, ότι η καινοτομία της FIFA φέτος και Λευτέρη να έχει τις μεγάλες σημαίες και 26 ποδοσφαιριστές να όλοι να παρίστανται στην αρχή του αγώνα, εμένα μου άρεσε.
3: Και εμένα μου άρεσε. Ένας-ένας οι παίκτες Εθνικής Ισπανίας περνάνε για να παραλάβουν τα μετάλλια τους. Ακούγεται και το όνομά του από τα μεγάφωνα.
2: Και επειδή η διοργάνωση ήταν πετυχημένη, γι' αυτό άνοιξε και η όρεξη του Ιφαντίνο που του άρεσε και σου λέει πάμε για 64 ομάδες. Ένα δηλαδή, πάει και σκουάντρα τζούρα, έτσι.
3: Δηλαδή, Ιταλία δεν ξεκουραζόμαστε.
2: Έλειψε η Ιταλία από τρία παγκόσμια κύπελα. Να μην πάει και η εθνική μας.
3: Και εμείς τι θα κάνουμε.
2: Να μην πάει η Μεσόγειος. Δηλαδή, εμείς λείψαμε. Οι Έλληνες και οι Ιταλοί.
3: Επίτε θα κάνουμε.
1: Σωστό.
3: Να το φτιάξουμε.
0: Να τις κάνουμε 90, να είμαστε σίγουροι.
3: Να πάνε όλες να τελειώνουμε, ρε παιδιά.
2: Τώρα έρχεται η χρυσή φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βλέπετε μεταγραφές έτσι. Τζόλη, Καρέτσα. Ερχόμαστε.
3: Ντάνι Όλμο στη σκηνή για να παραλάβει το μετάλλιό του. Καταλυτική του παρουσία.
0: Αυτή η σημεία η πράσινη δεν την κατάλαβα.
3: Μπορεί να είναι.
0: Ντάνι.
3: Δεν την παρατήρησα. Κάποια από κάποιο μέρος της Ισπανίας που θα είναι ο άνθρωπος. Πεδροπόρο, συγκλονιστικός. Ο Ντάνι Όλμο ήδη φυλάει το τρόπαιο.
2: Είναι όνειρο, παιδιά, τώρα. Για αυτά τα παιδιά τώρα να ξεκινάς και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία που δεν ξέρεις που θα σε βγάλει, να φτάνεις ό,τι ηλικία και αν έχεις στην κορύφωση της ποδοσφαιρικής σου διαδρομής. Έτσι, το παγκόσμιο κύπελλο είναι το κορυφαίο τρόπαιο στον κόσμο.
0: Ξεπερνάει
2: το Champions League, δηλαδή, το συλλογικό επίπεδο. Και είναι το κορυφαίο συλλογικό τρόπαιο.
3: Τι σκέφτεσαι, είσαι μικρός και κλείνεις τα μάτια σου, να κατακτήσω το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ. Είναι η κορύφωση ενός ποδοσφαιριστή, παιδί μου.
2: Καλά, δεν το σκέφτονται όλοι. Κάποια στιγμή είχαν ρωτήσει τον Μάικλ Όουεν και είπε το κύπελλο Αγγλίας, που είναι ο αρχαιότερος θεσμός.
0: Και να πούμε και την ιστορία του Λαπόρτ, που ο μπαμπάς το αποφάσισε αντί για τη Γαλλία να παίξει στην Ισπανία και μέχρι τώρα έχει πάρει τίτλους.
3: Είχε παίξει σε όλες τις μικρές ομάδες της Γαλλίας ο Μερίκ Λαπόρτ, αλλά με την ανδρική ομάδα της Ισπανίας αγωνίστηκε σε επίπεδο ανδρών και νομίζω έχει πει και ο ίδιος ότι ήταν απόλυτα επιτυχημένη αυτή η απόφαση που πήρε και του βγήκε σε καλό. Ένα Euro και ένα Μουντιάλ δεν είναι καθόλου άσχημα. Αδερφός του Γιαμάλ δίνει ρεσιτάλ στις εξέδρες. Ο Μπόμπι Ρασφάτσας τρομερός.
2: Το χρυσό παιδί του ισπανικού ποδοσφαίρου.
3: Και ο αδερφός του. Πάο Κουμπαρσί. Ουνάι Σιμών. Ένας-ένας οι Ισπανοί παραλαμβάνουν τα μετάλλια τους μέχρι να έρθει η σειρά του αρχηγού του Ρόδρυ για να σηκώσει το τρόπαιο στον ουρανό του MetLife. Κουκουρέγια, ο νέος παίκτης Real Madrid, ο νέος αριστερός μπακ, τον πήρε από την Chelsea με πολλά εκατομμύρια, 60 νομίζω περίπου, έδωσε η Βασίλισσα στους μπλε για να τον κάνει δικό της. Ο μοναδικός που.
0: Και να δούμε.
3: Ισπανός της
0: Real. Αν θα κάνει πράξη αυτά που είπε, ότι αφού θα κατακτήσω και αυτό, να σταματήσω.
3: Είπε θα κάνει τατουά στον Τελαφουέντε και θα σταματήσει και το από την εθνική. Εντάξει, δεν νομίζω να τον αφήσουν.
2: Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να κάνεις το τατουάζ του Τελαφουέντε.
3: Αυτό το κάνεις, ρε παιδί μου. Συνήθως οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν παλά τατουάζ. Κάνεις και αυτό κάπου, το βάζεις κάπου.
2: Ρώτα και τη σύντροφο. Θα έχει κάνει λάθος.
3: Θα κάνει και αυτή.
2: Αλλά πώς να μην κάνει τατουάζ τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας, έτσι.
3: Μαζί του μεγάλος.
2: Έχει φέρει όλες τις επιτυχίες για το ισπανικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, από τα μικρότερα κλιμάκια μέχρι τώρα. Μεγάλη επιτυχία.
3: Τα είπανε Ντελαφουέντε και Τραμπ για πολλή ώρα και τώρα ήρθε η σειρά του αρχηγού, του Ρόδρυ. Η σειρά του Ρόδρυ να ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το μετάλλιό του.
2: Τεράστιο εξάρι, που δεν είναι εξάρι, έτσι. Είναι οχτάρι,
3: είναι όλα.
2: Κάνει τα πάντα, έχει μιλήσει ο Γκουαρδιόλα που τον σμίλεψε στη Manchester City για την απίστευτη ικανότητα που διαθέτει ο Ρόδρυ.
3: Αφού έφτιαξε τον Μπουσκέτς, έφτιαξε και τον Ρόδρυ ο Γκουαρδιόλα, έτσι.
2: Ο Ρόδρυ είναι άλλο.
3: Αλλά νέα μορφή. Νέα μορφή. Άλλη
1: εποχή. Πώς στιγματίστε τώρα, την Κούβα ποιος θα τη δώσει. Ένα 20 Trump. Πάει ο Τραμπ.
3: Εγώ λέω Τραμπ. Φυλάει το τρόπαιο ο Ρόδρυ, θα πάει στη θέση του εκεί με τους συμπαίκτες του για να το φέρουν το τρόπαιο στην αγκαλιά του και να το σηκώσει Βλέπω Ινφαντίνο και Τραμπ κάτι λένε. Ο Τραμπ νομίζω του είπε πάρτο και δώστο μου. Αυτό έγινε ακριβώς. Το πήρε Ινφαντίνο, το δίνει στον Τραμπ, μαζί βασικά πάνε, χέρι-χέρι. Αγκαζέ το δίνουν στο Ρόδρι και οι δύο μαζί χάσαμε όλοι. Τραμπ και Ινφαντίνο παραδίδουν το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου στο Ρόδρι. Ο Τραμπ κάθεται εκεί δίπλα από τους Ισπανούς. Δίπλα από τον Ρόδρι, θα φύγει, θα κάτσει, πανηγυρίζει. Οι Ισπανοί θέλουν να χορέψουν μαζί του. Λίγο πιο δίπλα ο Τραμπ, τρέχει και ο Ινφαντίνο να πάει δίπλα στον Τραμπ. Ο Ρόδρι είναι έτοιμος, φυλάει το τρόπαιο και το σηκώνει στον ουρανό της Νέας Υόρκης. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026. Άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ρόχα, αίτητη σε αυτό το τουρνουά. Δέχτηκε μόλις ένα τέρμα και νίκησε στον μεγάλο τελικό την πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Αργεντινή του Μέση. Οι Αργεντίνοι έχουν κάτσει και κοιτάνε τους Ισπανούς να σκόνουν το τρόπαιο. Οι Ισπανοί το φυλάνε, ο Μερίνο το φυλάει, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τη Ρόχα με τα καθοριστικά του τέρματα που πέτυχε στα νοκάουτ. Ο Μέση για άλλη μια φορά το δείχνει ο σκηνοθέτης να κλαίει, δακρυσμένος χειροκροτάει και αποχωρεί. Και ήταν το τελευταίο του show, η τελευταία του παράσταση στην παγκόσμια σκηνή. Τώρα είναι η σειρά αυτής χρυσής γενιάς της Ισπανίας να πανηγυρίσει. Και το πανηγυρίζει με την ψυχή της η Ρόχα. Νομίζω, Γιάννη, δεν χωράει αμφιβολία ότι ήταν άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια, αλλά η σκηνή να βλέπουμε το Μέση να αποχωρεί δακρυσμένος από το MetLife Stadium είναι όλη η εικόνα του Μουντιάλ, έτσι.
2: Αποχωρεί το επόμενο μεγάλο 10 μετά από τον μέγιστο Diego Armando Maradona. Οι δυο τους πήγαν το αργεντίνικο ποδόσφαιρο σε άλλο επίπεδο και ο Μέση το κράτησε και για πολλά χρόνια με την διάρκεια που είχε. Περιμένουμε τον επόμενο πια.
3: Σπάνια μπορεί να δεις μια ομάδα ενώ έχει τον τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλλου στα χέρια της και να πανηγυρίζει ως σκηνοθέτης να σου δείχνει ένα δεκάρι να αποχωρεί από το γήπεδο, έτσι.
2: Ο Μέση είναι
3: Μιλάμε
2: το
3: για αυτόν. Είναι το ποδόσφαιρο.
2: Ο Μέση είναι το ποδόσφαιρο και ήταν και το πρόσωπο της διοργάνωσης σε αυτό το παγκοσμίο κύπελλο. Η Ισπανία ήταν η ομάδα. Η καλύτερη ομάδα κέρδισε. Το πρόσωπο ήταν ο Μέση.
3: Το πρόσωπο ήταν ο Μέση. Η καρδιά της Αργεντινής δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Το 2022 στο Κατάρ ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, αλλά εδώ έπεσε πάνω στην Ισπανία του Ρόδρι, στην Ισπανία του Λουίς ντε λα Φουέντε, στην Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2026 για δεύτερη φορά στην ιστορία της.
2: Και αυτή η Ισπανία τώρα μπορεί να κάνει ό,τι έκανε και η προηγούμενη χρυσή φουρνιά του Τσάβη, του Ινιέστα, του Πουγιόλ, του Ράμος. Δηλαδή, όπως και αυτοί είχαν πάρει το ευρωπαϊκό το 8, το παγκόσμιο κύπελο στην Νότια Αφρική το 2010 και το ευρωπαϊκό του 12, αυτή είναι η πρόκληση τώρα. Πήραν το ευρωπαϊκό του 24, το παγκόσμιο του 26, αν πάρουν το ευρωπαϊκό του 28. Έχει πολύ μέλλον αυτή η ομάδα.
3: Έχει πολύ μέλλον και έχει έναν καθηγητή στον πάγκο, ο οποίος έχει δουλέψει σε όλα τα μικρά κλιμάκια της Ισπανίας. Κατάφερε και σε επίπεδο ανδρών να φέρει δύο μεγάλες επιτυχίες, το Euro του 24 και το Μουντιάλ του 26. Και σωστά λες, Γιάννη, αυτή η Ισπανία τώρα ξεκινάει.
1: Σκέψου να το πάρει πάλι τώρα το Euro στην Αγγλία, ναι, σε βάρος της Αγγλίας. Να μην το πάρει ούτε τώρα η Αγγλία στο σπίτι της.
4: Πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, πρωταθλήτρια της διοργάνωσης και η Era Sport, με 24ωρο πρόγραμμα όλο αυτό το διάστημα, με κάλυψη και μετάδοση και στους 104 αγώνες. Η Era Sport των μεγάλων διοργανώσεων, οπότε...
3: Η Era Sport είναι παντού.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Από εμάς, από τον Λεωνίδα Καζνέτς, από τον Γιάννη Σαντορίνο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Λευτέρης Αρελάκος, Δημήτρης Μαλισιώβας, θα σας συντροφεύσουν στον απόϊχο αυτού του παγκόσμιου τίτλου για τους Ισπανούς. Γεια σας.
3: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ στους συναδέλφους. Αισθάνομαι
0: λίγο περίεργο ότι έφυγε ο Μέση.
1: Μέρες,
0: ότι και έφυγε ο Μέση.
1: Όμως θα πεις ότι έφυγε ο Σαντορίνος και ο Καζνέτς.
0: Δηλαδή τώρα συνειδητοποιώ ότι δεν θα ξαναδούμε Μέση στα μεγάλα γεγονότα.
1: Ναι. Ρονάλντο θα δούμε.
0: Όχι. Αφού είπε τέλος κι αυτός.
1: Τέλος κι αυτός.
0: Είναι η σειρά Εμπαπέ, πρώτος σκόρερ Μουντιάλ, ναι, και Χάλαντ.
1: Εμπαπέ, Χάλαντ και μετά Μέση
0: και Γιαμάλ.
1: Και
0: μακάρι να έρθει και Κάρετσας.
1: Ε?
0: Και μακάρι να έρθει και Κάρετσας κάποιος, να έρθει Έλληνας.
1: Ο Τζόλης πιο έτοιμος μου δείχνει.
0: Υπέγραψε.
1: Φωτογραφήθηκε με φανέλα Arsenal.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: De facto.
1: Ο πρόεδρος.
0: Ο Μέση.
1: Ο Μέση. Γεια σου, ρε Μέση, από το Καβανίδι.
0: Πέρασαν τόσες μέρες. Το Μουντιάλ
1: 48
0: ήταν...
1: μέρες,
0: Ήταν 48 ή 38.
1: Έλα,
0: 48 11. Ήταν οι ομάδες, ρε φίλε, όχι 48 μέρες.
1: Πώς, 11 ή 19,
0: 11. Και 19, 38.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, 38 μέρες.
1: Ναι.
0: 38
1: ωραία,
0: μέρες.
1: Ήταν, ωραία.
0: Το είδες τι ωραία πως περνάνε οι μέρες.
1: Αν ήταν λίγο καλύτερο στο τελικό σήμερα θα μου ήταν δηλαδή ναι,
0: δεν
1: μια
0: είμαστε
1: φοβερή
0: γεμάτοι από αυτό.
1: Από αυτό δεν είμαστε γεμάτοι.
0: Οπότε θα θέλαμε τη συμμετοχή σας να μας πείτε
1: μέχρι τις 3.
0: Μέχρι στις 3 που θα είμαστε εδώ. Τι σας έμεινε από το Μουντιάλ.
1: Ναι. Πολλά έμενα μου μιλάνε. Πολλά.
0: Ναι, επειδή μου μπορεί να βάλεις μια σειρά 5 πραγμάτων, 6 πραγμάτων.
1: Όλοι λένε δικαιολογημένο ότι
0: τα έχει όλα μας το Μουντιάλ. Ναι. Δράση, αδικίες, κάρτες, παρεμβάσεις, γκολ, θέαμα, ακριβά εισιτήρια. Εγώ είδα γεμάτα γήπεδα.
1: Ναι. Είναι Αμερική.
0: Είναι Αμερική, μεγάλη χώρα.
1: Παρότι οι αριστεροί λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα,
0: ναι,
1: και θα έπρεπε να έχει 10 και 15 ευρώ το εισιτήριο στην Αμερική.
0: Δεν γίνεται,
1: δεν γίνεται αυτά. Στην Αμερική, τη χώρα τη.
0: Πάντως δεν έγινε κανένα επεισόδιο.
1: Το διάβασα, γι' αυτό το λέω.
0: Είδες, κανένα επεισόδιο, τίποτα.
1: Τίποτα, όλα ήταν άψογα. Στην Αμερική, ρε φίλε, τι να γίνει.
0: Ναι.
1: Μόνο για που σε κοιτάει ο αστυνομικός εκεί, παγώνεις.
0: Τώρα η Μελάνε, δεν ήταν κάτω.
1: Η Μελάνε ήταν, όπως έχουμε την Κύπερλη, το ίδιο είναι.
0: Ήταν στο κήπεδο.
1: Και ο Αργυρός.
0: Ήταν στο κήπεδο.
1: Και ο Αργυρός,
0: ναι,
1: μαζί.
0: Και ο Αργυρός.
1: Και ο Αργυρός.
0: Τι λες.
1: Κύπερλη και Αργυρός μαζί. Με τον Τραπεζανίδη ήταν εκεί απέναντι.
0: Τα πλάνα τώρα από τον Ρόδρυ, ο οποίος είχε πάει το χιαστό.
1: Είδες πως μετά το χιαστό είχε ένα διάστημα προσαρμογής.
0: Δεν βλεπόταν.
1: Δεν βλεπότανε.
0: Δεν βλεπότανε.
1: Όπως ήταν με το Λεσόρ τότε στο Παναθηναϊκό στην αρχή και φέτος, ναι, στην αρχή. Θα δείτε το Λεσόρ πόσο καλύτερο θα είναι του χρόνου.
0: Το Μουντιάλ ήταν αποκάλυψε ο Ρόδρυ.
1: Ναι. Γιατί θέλω να πω, πού θέλω να καταλήξω. Ότι είτε είσαι σούπερ παίκτης, είτε είσαι ένας κανονικός ημέτριος, ναι, παίκτης. Ο τραυματισμός σε τέτοιο επίπεδο με χιαστούς και με προβλήματα που είναι μακροχρόνια δεν σου επιτρέπει όταν γίνεις καλά να πας αμέσως σε ένα top επίπεδο. Κατάλαβες, θέλεις.
0: Προχθές είχα συνέντευξη ένα μέσο ο οποίος κλείνει 10 χρόνια στην Ιταλία, τον Ηλία Κουτσουπιά. Ο Κουτσουπιάς είναι μόλις 25 ετών.
1: Ο γιος του Κουτσουπιά, του όφη,
0: ναι,
1: αυτός.
0: Άκου τώρα. Του σε πήγε 15,5 χρόνια εκεί. Και μου έλεγε ότι 10η σεζόν αρχίζω προετοιμασία προημερών με τη Φροζινόνε. Αυτό έπαθε χιαστό το Γενάρη του 24.
1: Μάλιστα.
0: Και του λέω: τι έχει να πει για τον Σαρή του Πάο και τον Ίγκανσον που υπέστησαν χιαστού. Και λέει: άκου, μπορεί να επιστρέψει καλύτερο. Αρκεί να κάνει μια σειρά πραγμάτων. Εγώ λέει: επέστρεψα καλύτερο. Ο χιαστό πλέον είναι ο πιο τραυματισμό, ο πιο συνήθι τραυματισμό των ποδοσφαιριστών.
1: Και βαρύ.
0: Ο χιαστός είναι,
1: ναι,
0: το παθαίνουν το 30% των ποδοσφαιριστών, ναι, το 40%. Και λέει: μπορείς να επιστρέψεις καλύτερος. Ο Ρόδρυ, λοιπόν, παρότι είναι μεγάλο ηλικία. Πώς είναι, 33 δεν είναι.
1: Ο Ρόδρυ τόσο είναι.
0: Πιο μικρός. Πιο μικρός είναι ο Ρόδρυ.
1: Κάτω από το 30 είναι.
0: Ο Ρόδρυ. Πώς έχω. Ρε φίλε, συγγνώμη. Κάτσε ρε φίλε, δεν θα πάρει σύνταξη. Ο Ρόδρυ είναι 32.
1: 22 είναι.
0: Συγγνώμη.
1: 28. Λοιπόν, 28 λέει ο Χρήστος.
0: Μόνο.
1: Ναι.
0: Καταρχάς το όνομά του είναι ο Ροντρίγκο Ερνάντες Κασκάντε.
1: Κασκαντέρ.
0: Κασκάντε. 30.
1: 30
0: είναι γεννηθής του 96 τύπου. Παρότι 30, το έπαθε στα 29. Αντέδρασε. Να. Και ήταν φοβερά. Και ο Πόρο νομίζω ήταν αποκάλυψη.
1: Και αυτός πολύ καλός.
0: Ποιον είχε δεξιμπακ η Ισπανία χρόνια. Είχε τον. Όχι τον Σαλγκάδο.
1: Παλιά είχε τον Σαλγκάδο. Μετά είχε τον Αθπιλικουέτα.
0: Όχι, από την άλλη μεριά.
1: Δεξιός μπακ, Αθπιλικουέτα, ρε. Πάντα.
0: Της Ρεάλ δεν είχε, μωρέ, πάλι. Που δεν μ' αρέσει, πώς το λέγανε.
1: Αν και στο Καρβαχάλ.
0: Ναι.
1: Καρβαχάλ, και μετά Αθπιλικουέτα. Ναι,
0: ναι.
1: Πώς έχει παίξει αυτός, πρέπει να είμαι μέσα στην Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί.
0: Ενώ,
1: θα πάμε σε δύο.
0: Ενώ ο Πόρο ήταν εντυπωσιακό.
1: Φαντάσου, ο Πόρο και ο Σπένς παίζουν τα μπακ συντότερα που έχει φάει 80 γκολ φέτος. Και στο Μουντιάλ αυτό κάνανε παπάδες.
0: Και ο άλλος ο στόπερ στο τελικό, Ρομέρο.
1: Και ο Ρομέρο και αυτό στην Τότεναμ.
0: Φοβερό.
1: Πώς γίνεται αυτοί οι παίκτες τώρα και στην Τότεναμ να είναι σωροτήρι. Δηλαδή, εγώ τα γκολ έχει φάει.
0: Λοιπόν, έχουμε δελτίο.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω. Με εντυπωσίασε ότι βάλαν διαιτητή ενώ δεν μιλούνται, έχουν πολλά προβλήματα η FIFA με UEFA. Έβαλαν, ναι, το διαιτητή από τη χώρα του Προέδρου.
1: Πώς το έψηκες.
0: Το Βίτσιτς. κάποιο, κάτι, είχαν τέτοιες.
1: Καλή θέληση.
0: Γιατί εγώ την ημέρα σήμερα είναι Κυριακή, εγώ την Τετάρτη θα έχω κλείσει τον μοναδικό Έλληνα εκπρόσωπο διαιτησίας που ήταν εκεί. Ο ομογενής από την Αυστραλία, ο Λακρυντής. Οι οποίοι ήταν ακόμα εκεί, είχαν μείνει τελευταία 13 διαιτητές. Υπήρχαν διαιτητές να βάλουν.
1: Πολλοί, βέβαια.
0: Είχαν μείνει.
1: Και μου έκανε εντύπωση που έβαλε Ευρωπαίο, δεν ξέρω αν για πρώτη φορά.
0: Ευρωπαίο και Σλοβαίνο.
1: Που είναι ευρωπαϊκή ομάδα η μία από τις δύο τις φιναλίστ.
0: Ούτε αυτό το περίμενα.
1: Ναι, κι εγώ. Έτσι. Αλλά πιστεύω να βάζανε Ασιάτη, να βάζανε.
0: Όχι, υπήρχαν διαιτητές. Αυτό που έλεγε εσύ, ο, που έπαιξε με τον Λουγό Σαλβαδόρο.
1: Σαλβαδόρο. Αυτό καλό, ναι, ναι.
0: Και ο Φαγκανή, ο Αυστραλός, ο Ιρανός, φοβερός. Υπήρχαν πολύ καλοί διαιτητές.
1: Υπήρχαν, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάντως νίκησε το ποδόσφαιρο υπό την έννοια δεν ήταν σωστό. Θα τα πούμε και αργότερα. Δεν ήταν σωστό ποδοσφαιρικά να το πάρει η Αργεντινή.
1: Ναι, βέβαια. Σύμφωνα με την εικόνα που έδειξε, συμφωνώ απόλυτα. Δεν ήταν καθόλου σωστό. Όχι, η Αργεντινή.
0: Και δεν μπορούσε να το πάρει.
1: Σου λέω και πάλι, ένα δεκάλεπτο με την Αίγυπτο και 30 λεπτά
0: με την Αγγλία. Με την Αγγλία
1: ήταν όλο. Ελέο Τούχελ ήταν το Μουντιάλ της Αργεντινής. Η οποία είχε ένα εύκολο μονοπάτι.
0: Αντιμετώπισε
1: μέχρι την Αγγλία καμία μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ενώ οι άλλοι διασταυρώθηκαν.
1: Ενώ οι άλλοι παλεύανε, είχαν θεματάκια, τρέχανε. Ακόμα και, παραμένει, και η Ισπανία και η Πορτογαλία έπαιξε.
0: Και παραμένει ένα μυστήριο τι συνέβη με τη Γαλλία στα τελευταία δύο μάτς. 6-4 έχασε το ένα μάτς, κατεβασμένα χέρια με την Ισπανία.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Το φαβορί για όλους μη στοιχηματικούς, γιατί οι στοιχηματικές είχαν από την αρχή πρώτο φαβορί την Ισπανία, αλλά η Γαλλία είχε βγάλει μάτια. Αλλά στο πρώτο μάτς που βρέθηκε πίσω στο σκορ,
1: δεν αντέδρασε,
0: δεν αντέδρασε ποτέ.
1: Δεν αντέδρασε, όχι ποτέ. Το πάλεψε, δεν αντέδρασε. Και χτες ένα χύμα ήταν.
0: Εχθές τι τραγωδία ήταν αυτή. Βέβαια εγώ που δεν το βλέπα το μάτς, όταν είδα λέω θα το κάνει 4-4.
1: Παρά λίγο. Στο 4-3 έχασε 2-3 τέτ.
0: Ναι.
1: Και ένας αυτός ο Σανέ, λέω. Ποιος? Ο Κοτσίδας μου, ωραίο, μπροστά που δεν έβαλε γκολ, πάλευε να βάλει γκολ. Έχασε ένα
0: τέτοιο.
1: Ο Λίσε. Πώς μου ήρθε ο Σανέ.
0: Αυτός δεν πρέπει να έχει καλά τελειώματα.
1: Αν δεις την γκολ, έχασε χθες το 4-3 σε κενό τέρμα.
0: Αλλά το τελευταίο γκολ της Αγγλίας ήταν όντως. Το χρειαζόταν ο Τζούντα αυτό.
1: Έκλεισε με τον καλύτερο
0: ήταν
1: τρόπο.
0: Ήταν το μουντιάλ του αυτό.
1: Με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ο Κέιν γιατί έπαιξε λίγο, μου είπαν.
1: Καθόλου. Έβαλε τον Τόνι.
0: Έβαλε τον Τόνι κάποτε, ναι.
1: Τόνι. Λοιπόν, η ώρα είναι 2:05. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο.
0: Τραγούδι, δελτίο.
1: Αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και θα τα πούμε μέχρι τις 3. Μην φύγει κανείς. I should have walked away.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε.

0: Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Έρα Σπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Έρα Σπορ. Χρήστος Μπουγκλιάκης στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Βάλτας στο μικρόφωνο. Την κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου απολαμβάνει η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τεχνικού τελικού του Μουντιάλ που διεξήχθη στο MetLife Stadium του New Jersey. Έπειτα από ένα και όχι και τόσο ποιοτικό τελικό που ήταν μονόλογος της Ρόχα, οι Ισπανοί επέμειναν και έφτασαν στη νίκη απέναντι στους Αρμπίλ Σελέστε, που αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 90-3 αποβολή του Ένσο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη και έκαναν δικό τους το ιερό δισκοπότηρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου χάρη στον γκολ του Φεράν Τόρες, ο οποίος αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του τελικού. Ο γκολκίπερ της Ισπανίας, Ουνάι Σιμών, αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας. Ο Πάου Κουμπαρσί της Ισπανίας αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης του τουρνουά και ο σπουδαίος μέσος της Ισπανίας Ρόδρι παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της διοργάνωσης. Από τις πλέον συγκλονιστικές στιγμές του Μουντιάλ που πέρασε στην ιστορία, από το βράδυ της Κυριακής ήταν τα δάκρυα του Λιονέλ Μέση μετά το χαμένο τελικό με την Ισπανία. Ο αρχηγός της Αργεντινής και για πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, αν και μετά το τελικό σφύριγμα παρέμεινε ανέκφραστος, βλέποντας πανηγυρισμούς των Ισπανών, λύγησε και έβαλε τα κλάματα. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αγγλία, που επικράτησε με 6-4 της Γαλλίας σε ένα συγκλονιστικό μικρό τελικό και βρέθηκε στην καλύτερη θέση της ιστορίας μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966. Στα δικά μας τώρα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος θα περάσει από εξετάσεις, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο και σήμερα θα παρουσιαστεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου με τον 27χρονο Νιγηριανό ανασταλτικό μέσω να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει στον Άρη. Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι από το απόγευμα ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντόγκελενα, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την τουρκική Σανσπορ σε ένα συμβόλαιο τετραετές και με αιτήσεις αποδοχές περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ συν μπόνους έως το καλοκαίρι του 2030. Την παραχώρηση του Σουηδική Τζουγκάρντεν του 29χρονου διεθνή με την ελπίδα μέσου Χρήστου Αμίρα ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης που θα βάλει στα ταμεία του περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που ολοκληρώνεται που ολοκληρώθηκε στο Ριέτη, κατέκτησε ο Δημήτρης Μουρμούρης με άλμα στα 15 και 49. Ο Βασίλης Χάρα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της τρίτης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης κατηγοριών που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ με επίδοση 49-94. Ο Χάρα κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων που είχε σημειώσει πέρυσι τον Απρίλιο στο Ηράκλειο ο Νίκος Παθαράκης με 50-37. Το 13ο τρίτλο της καριέρας του και τον πρώτο μετά από 17 μήνες κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 2-1 του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του τουρνουά του Γκάσταν. Την πέμπτη θέση του Ευρωμπάσκετ νέων της Σλοβενίας κατέκτησε η εθνική ομάδα που επικράτησε με 73-56 της Τουρκίας. Δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρετσίκοβα η Μαρία Σάκαρη στο τελικό του τουρνουά WTA 250 με την επωνυμία Athens Open. Η Τσέχα ήταν καλύτερη στις λεπτομέρειες με 2-0 σετ επί της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και κατέκτησε τον τίτλο με 7-6-6-3. Με την εθνική ομάδα να καταλαμβάνει την πέμπτη θέση στη σκηταλοδρομία των κοριτσιών με χρόνο 2-8-0-9 ολοκληρώθηκε απόψε στο Ριέτη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18. Καλή εμφάνιση πραγματοποίησης του τριπλούν η Δανάη Βλασερού, η οποία με 12-90 κατατάγει πέμπτη. Με ακόμα μια καλή κούρσα που της χάρισε την έκτη θέση της τελικής κατάταξης, ολοκλήρωσε και η Δανάη Μπακογιάννη την παρουσία της στα 100 μέτρα εμπόδια. Έπειτα από μια αποτυχία σε μεγάλη διοργάνωση εκτός του 32 του Μουντιάλ, η εθνική Γερμανία ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα καθώς όλα δείχνουν ότι ο Γιούγκερ Κλοπ θα είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα 4 χρόνια. Την έκτη νίκη σε 10 Grand Prix που έχουν έως τώρα στη Φόρμουλα 1 πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη που αντίκρισε πρώτο στην καρό σημαία στην πίστα του Σπα στο Βέλγιο. Δεύτερος τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ, τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Χάμιλτον, Πιάστρι, Ατζάρ, Νόρις,

0: Πορτορλέτο, Λίμπλαντ και Κολαπίντο. Ο Φιλανδός Σάμι Παγιάρη έκανε την έκπληξη και κέρδισε το ράλι Εστονίας, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νορβηγό Όλιβερ Σόλμπερκ και στην τρίτη τον Γάλλο Αντριάν Φουρμό. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 2 από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας συνεχίζεται η εκπομπή, η οποία θα σας κρατήσει για την επόμενη ώρα συντροφιά με τον Λευτέρη Σαρελάκο και τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς. Σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
3: Και ο τελικός τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Με τη σημαία μας ψηλά, κύριε Μαλισιώβα. Αν τα καταλάβαινε τα λόγια αυτά του Ρέμο Γιαμάλ, σίγουρα θα του άρεσε αυτό το κομμάτι. Πώς πάει αυτό το τραγούδι όταν πάρεις έναν τίτλο, ε?
1: Ναι.
0: Ειδικά με Μουντιάλ.
1: Τραγούδι με Μουντιάλ. Ναι.
0: 1997.
1: Ιστορική χρονιά.
0: Ιστορική χρονιά.
1: Παντρεύτηκα.
0: Ιστορική χρονιά. Πήρε Ολυμπιακό όλους τους τίτλους.
1: Το 97.
0: Μπάσκετ, βόλεϊ, τα πάντα όλα.
1: Ναι, είχε πάρει τη Ρώμη το σίγουρα με Ρίβερς ο Ιβκοβιτς.
0: Πρώτο πρωτάθλημα με το Κόκαλη. Με Μπάγκερ.
1: 96.
0: 97.
1: Κάτσε.
0: Ευρωπαϊκό.
1: 95-96 έφυγε από την Άγη Μετροχανά, ναι.
0: 96. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην Ευρώπη του Μπάγκεβιτς ήταν από τη Φερεντσβάρος αποκλεισμός.
1: Φερεντσβάρος. Τι είδε.
0: Ναι, εγώ τα είχα μεταδώσει. Αυτά τα μάτς.
1: Α, γι' αυτό τα θυμάσαι.
0: Ναι.
1: 97.
0: Και το καλοκαίρι το 97 πήρε.
1: Άρα
0: το
1: 96-97 ήταν σεζόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη σεζόν ο Ολυμπιακός πήρε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, τρέμπλ στο μπάσκετ, στο βόλεϊ πρωτάθλημα. Ναι, και χάντμπολ δεν
1: υπήρχε. Γιατί κλέβεσαι, δηλαδή,
0: ναι. Ναι, τη Ισπανία. Άντε γεια σα, άντε γεια σα, άντε σπίτι λέει και τα λοιπά.
1: Δεν είναι συνομιλή ο Κουκουτσίρη, για ανησυχώ. Εγώ λέει ο κύριο εδώ.
0: Τι γίνεται με
1: τσολάκι. Δεν ακούμπησε μπάλα ο Μέση, η απάτη αποκαλύφθηκε. Πρώτο σκόρο Εμπαπέ, ο Μέση μένει με το κλεμμένο στο Κατάρ. Γιατί φίλε μου 383 του έλε κλεμμένο.
0: Στο Κατάρ γιατί όμω.
1: Δεν θυμάμαι κάτι.
0: Μια χαρά ήταν η Αργεντινή στο Κατάρ. Γεια σου Παναγιώτα.
1: Είχαν γίνει διάφορα πράγματα.
0: Φόρτσα Ισπανιά, κοίτα εδώ.
1: Πώς το λέμε.
0: Κλεοπάτρα.
1: Είναι η κυρία που κάνει μαθήματα μουσικής στο Γιαμάλ.
0: Αυτή. Όπως. Μπράβο ρε Παναγιώτη.
1: Ποια είναι αυτή.
0: Η Μαρία Τερέζα Δελαφουέντε.
1: Να μας γράψει ο κύριος εδώ. Τι είναι το κλεμμένο του. Τι είναι το κλεμμένο.
0: Αφήστε τα λέει τα λόγια για το Μουντιάλ. Πείτε κάτι κύριε Καρδιτσιώτη. Κύριε Καρδιτσιώτη εννοεί εσένα.
1: Τι είναι,
0: τι έγινε, τίποτα, ούτε μουρμούρα στην αναγέννηση. Πρωτοφανές επεισόδιο.
1: Τι έγινε εδώ με τα μηνύματα εδώ.
0: Τι
1: 28 αραίες νεφώσεις.
0: Αραίες νεφώσεις τα μηνύματα. Γι' αυτό αλλάξτε ρότα.
1: Τι έχει γίνει τώρα. Λοιπόν, πάμε στα συμπεράσματα.
0: Λοιπόν, είπαμε. Καρδίτσα, μουρμούρας τέλος. Πρωτοφανές επεισόδιο Λεωφόρη Καρδίτσας. Ιερέας γροθοκόπης στον πρόεδρο του χωριού. Αυτή είναι η είδηση. Ποιος για μάλλον τώρα και...
1: Για ποιο θέμα όμως.
0: Τίποτα.
1: Παπαδιά.
0: Παπαδιά.
1: Μήπως.
0: Ρε πρόεδρε, την παπαδιά. Τι γίνεται, λέμε τώρα. Ο ιερέας Παρθένιος Αλυσιάνης δημοσίευσε φωτογραφίες με αμοιχές και ανέφερε πως η αλήθεια αποκαλυφθεί.
1: Εδώ κάτι έχει γίνει τώρα όμως.
0: Με τον πρόεδρο.
1: Μπλέξαμε τα αυτά τα θέματά μας. Κάτι έχει γίνει τώρα εδώ.
0: Παιδιά, όσοι ξέρετε τι έγινε με τον πρόεδρο, τον παπά και τον παπά.
1: Να το σε έστειλε μήνυμα λοιπόν. Ο Απόστολος.
0: Τι ξέρει για τον πρόεδρο και τον παπά.
1: Διόρθωσε και είπε ότι η κυρία με τα πράσινα είναι η πρόεδρος του Μεξικού. Ως συνδιοργανώτρια.
0: Αλές.
1: Σωστό. Έτσι,
0: μπορεί.
1: Άρα και ο άλλος ήταν του Καναδά. Γιατί ήταν. Ήταν. Ινφαντίνο.
0: Τραμπ.
1: Η κυρία.
0: Κυρία και άλλος κύριος.
1: Και μετά ήταν ο Λουζάν, ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Προσφαίρου.
0: Και της Αργεντινής τελευταίη.
1: Άρα την πρόεδρος του Μεξικού. Ο

0: του Μεξικού.
1: Άρα, και του σωστά ήταν οι τρεις συνδιοργανωτές.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτο Μουντιάλ με τρεις χώρες.
0: Άρα πάμε, το 30 πάμε στις 5 χώρες.
1: Πάμε 4.
0: Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Τι.
1: Ένα μάτς θα γίνει. Θα γίνει και στις άλλες. Στην Ουρουγουάη θα γίνει.
0: Ένα κάθε χώρα.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα γίνει ένα στην Ουρουγουάη που είναι 100 χρονιά από ό,τι που το πήρε.
0: Ένα Αργεντινή, ένα Ουρουγουάη, ένα Παραγουάη.
1: Τρία. Και τρεις. Έξι.
0: Τι τρεις. Και
1: οι τρεις που θα το συνδιοργανώσουν. Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Έξι χώρες.
1: Ο συνταξιούχος τότε θα ήθελε να πας.
0: Στο Μαρόκο.
1: Από τις έξι χώρες αυτές τι προτιμάς.
0: Αργεντινή.
1: Εγώ Ουρουγουάη.
0: Εντάξει. Το ίδιο είναι. Η Αργεντινή, η Ουρουγουάη.
1: Ξέρεις ότι η Αργεντινή, τους βγάζω το καπέλο στο κομμάτι ότι πριν από 15-20 χρονιά δεν είχαν να φάνε. Είχαμε ένα πληθωρισμό.
0: Να, θυμάμαι. Και, στα ύψη,
1: και πώς επέζησαν.
0: Για πες.
1: Βρήκαν το τρίκ. Αφού δεν υπάρχουν λεφτά, αφού τα λεφτά είχαν χάσει την αξία τους, πήγαν στο πατρό παράδοτο. Εγώ έχω αυγά, σου δίνω τα αυγά, εσύ μου δίνεις τι θέλω. Θέλω ρούχα.
0: Α, αναλλαγές στην ίδια τιμή περίπου δηλαδή.
1: Δηλαδή ο καθένας.
0: Έξι αυγά με ένα τζιν, ξέρω εγώ.
1: Εγώ έχω κοτόπουλα. Ναι. Σου δίνω κοτόπουλα, εσύ μου δίνεις τυρί. Δηλαδή ο καθένας. Και έτσι κατάφεραν.
0: Σωστή.
1: Σωστό, γιατί θα είχαμε φόνους.
0: Ναι.
1: Και κατάφεραν το ξεπέρασαν και κάπως προσπαθούν να ορθοποδήσουν μια μεγάλη χώρα. Και είχε το ταμείο το διεθνές που ήρθε στη χώρα μας, εκεί είχε πάει πριν 30 χρόνια. Και κατάφεραν.
0: Είχε υποπτήρηση.
1: Έτσι, κατάφεραν και. Ναι, δεν είναι τόσο τέλεια, αλλά θα ήθελα να πάω στο Buenos Aires και στο Montevideo.
0: Buenos Aires, Νέα Υόρκη.
1: Να ψήσουμε το βοντζάκι από τώρα, να κανονίσουμε να τα δώσουμε και τα παιχνίδια.
0: Ξέρετε.
1: Ωραία πήγε όμως. Δεν μου άρεσε βέβαια το Μεξικό που όλα τα παιχνίδια τα έπαιξε εντός έδρας. Δεν ήταν ωραίο αυτό. Ενώ ο Καναδάς, επειδή έκανε το λάθος και δεν βγήκε πρώτος στον όμιλο, αναγκάστηκε και πήγε στο Σιάτλ, π.χ. Το Μεξικό όλα τα μάτς στο γήπεδο του. Αλλά η Αγγλία σε εκείνο το μάτς ήταν πάρα πολύ δυναμική.
0: Ναι,
1: τώρα που έχουμε την πλήρη κατάληξη, δηλαδή έχουμε Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, Γαλλία. Είναι δικαιό τώρα που έχουμε και την εικόνα όλων των αγώνων. Έχουμε εκτός τετράδος Γερμανία.
0: Ολλανδία.
1: Στα πέναλτι. Στα πέναλτι. Μαρόκο.
0: Νομίζω με τις εμφανίσεις τους οι Άγγλοι ήταν καλύτεροι από τους Αργεντίνους. Νομίζω θα μπορούσαν να ήταν στο 2. Όχι στο 2, είναι η Γαλλία πρέπει. Ισπανία, Γαλλία θα πρέπει να ήταν τελικός.
1: Άρα μόνο στο 2-3 θα μπορούσε να έχει αλλάξει κάτι.
0: Στο 3 νομίζω η Αγγλία και στο 4 η Αργεντινή.
1: Το ποδόσφαιρο τώρα που έχει αλλάξει, αλλά πώς έβλεπαν όλες οι στιγματικές ότι η Ισπανία ήταν το πρώτο φαβορή και εμείς δεν το βλέπαμε.
0: Βλέπαμε τη Γαλλία βλέπαμε.
1: Και εμείς δεν το βλέπαμε. Εμείς βλέπαμε τη Γαλλία.
0: Κάτι ξέρουν.
1: Είδες.
0: Κάτι ξέρουν.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Πώς βγαίνουν πάντα στην Eurovision και είναι φαβορή, αυτό το φαβορή που δίνουν στις στιγματικές εταιρείες, βγαίνει πάντα. Ναι.
1: Άρα είδες πόσο δύσκολο είναι η ανίχνευση όλων των κριτηρίων. Όχι μόνο να σ' αρέσει την παλαπέζη.
0: Ναι.
1: Κι όμως ο κουμπαρσί που λέγαμε εμείς, πού να πας με τον κουμπαρσί.
0: Είδες.
1: Ο κουμπαρσί. Είδες.
0: Κουμπαρσί το σήκωσε φίλε μου.
1: Ο κουμπαρσί. Στα 19 του. Ο Ουνάι Σιμώνος, σοβαρός, χωρίς πολλά, μόνο ένα γκολ. Αυτή η άμυνα, μόνο ένα γκολ. Αλλά ήταν ο Κουκουρέγια, πιστεύω, και ο Πόρου πρέπει να έκαναν τα καλύτερα παιχνίδια. Μέσα στο καλοκαίρι, μετά από τι σεζόν είχαν αυτοί οι δύο, ο Κουκουρέγια δεν νομίζω ότι ήταν εντυπωσιακό, φίλε Λευτέρη.
0: Πόρος. Λοιπόν, αν έπαιζε στη Τσέλσι έτσι, θα ήταν πολύ καλύτερη η Τσέλσι.
1: Ο Βασίλης έστειλε το Μοντερέι, μια φωτογραφία του Μοντερέι που εκεί θα παίζει ο Πινέδα.
0: Ο Πινέδα. Θα έχει θέμα η ΑΕΚ χωρίς τον Πινέδα φέτος. Ένα φίλο μου που φόλα εξής, καλός δηλαδή, δυνατός εξής, αυτό εννοώ, το φόλα εννοώ, δυνατός
1: ναι.
0: Μου λέει λίγα πράγματα ο Φιλανδός και πολύ βαρύ σαν μπαλεστής ο Ουκρανός.
1: Ο Ζουμπκόφ. Ναι. Είναι το στυλ του έτσι. Είναι λίγο σαν να κάνει πολεμικές τέχνες.
0: Αλλά έχει λέει προς το παρόν, βέβαια είναι νωρίς ακόμα για την ΑΕΚ, αλλά χρειάζεται λίγο ενίσχυση παραπάνω. Σίγουρα με τον Πινέδα θα είναι μεγάλη απώλεια. Πρέπει να βρει παίκτη, ο Γκάγκουα λέει που θέλει να πάρει τώρα 5 εκατομμύρια, Χάμπρο Μπερσεβά. θα πέσει, άμα θα παίξει, δεν είναι τόσο καλός.
1: Το φοβερό με τον Πινέδα είναι ότι δεν είχε έναν ρόλο, μπορούσε να υπηρετήσει πέντε ρόλους και πατούσε πολλά.
0: Ο πιο πληθωρικός χάφε στο
1: πολλές μεριές του γηπέδου.
0: Βέβαια.
1: Επίσης δεν εκνευριζόταν, δεν εκνεύριζε, δεν έπαιρνε κάρτες, δεν τραυματιζόταν και ήταν το βαρόμετρο, πιστεύω, για την ΑΕΚ. Αλλά είδες ότι
0: με... Και πώς έδεσε με το Μαρίν, έτσι.
1: Αυτό με το Μαρίν μου έκανε εντύπωση, επειδή με το Μαρίν τον ξέραμε για δεκάρι. Τον κατέβασε. Ναι, τον κατέβασε.
0: Τον κατέβασε
1: πίσω ο Νικολίτς.
0: Δεν έχω ξαναδεί. Η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι συνήθως κερδίζει μια φορά κάθε 10 χρόνια.
1: Ναι, αργεί, ναι.
0: Έτσι. Στο παιχνίδι που έπαιξαν φέτος και κέρδισε μετά από πάρα πολλά χρόνια το Ολυμπιακό 1-0, μάλλον είχε κάνει κι άλλο ένα το 3-1 τότε με το Μάσα διαιτητή.
1: Ναι.
0: Έλεγα μετά στο σχολιασμό, Ολυμπιακός Πινέδα Μαρίν 0-1.
1: Ναι, κάπως
0: δεν υπήρχε δηλαδή κάτι να ξεχωρίζει από την ΑΕΚ εκτός από τους δύο.
1: Αυτό όμως πώς κατάφερε και τον κατέβασε.
0: Έδεσε πολύ.
1: Τον κατέβασε πιο πίσω.
0: Και δώσαν, δέσαν πολύ αυτοί οι δύο.
1: Κουμπόσανε.
0: Κουμπόσανε, αυτό ήθελα να πω.
1: Αυτοί οι δύο.
0: Εάν αυτή η έλλειψη δεν αντικατασταθεί, σίγουρα θα έχει θέμα, γιατί και ο Μάνταρος δεν μπορεί να το τρέξει όλο το πρωτάθλημα έτσι σε αυτό το στυλ. Ο Φιλανδός, θα τον εγώ δεν έχω
1: τώρα,
0: δει.
1: Ο Φιλανδός τώρα. Πού έπαιζε ο Φιλανδός?
0: Στη Σπάρτα Πράγας.
1: Κοίταξε, οι καλοί στη Τσεχία πάντα φεύγουν για δίπλα, για τη Γερμανία. Ότι δεν έφυγε για τη Γερμανία, κατέβηκε στον Νότο, είναι λίγο περίεργο.
0: Να, ας πούμε, θα έχει κάποια. Ο Κραλ.
1: Ποιος?
0: Θυμάσαι τον Κραλ, ένα που μοιάζει.
1: Α, ναι, ναι, με τα μαλλιά.
0: Που ήταν να πάει στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Πήγε στην Άιντραχτ.
1: Όλοι οι Τσέχοι πρώτοι.
0: Οι καλοί Τσέχοι πάνε στην Γερμανία. Που παίζουν εκεί.
1: Δεν το πήρε για βασικό τον πήρε του Φιλανδό, δεν νομίζω.
0: Δεν το πήρε για βασικό.
1: Για βασικό τον πήρε.
0: Ξέρω εγώ, εντάξει, άμα τον πήρε βασικό, οκ. Okay.
1: Πόσα εκατομμύρια τον πήρε, πόσα έδωσε και τον πήρε.
0: Τέσσερα.
1: Ναι.
0: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
1: Πάντως, πώς το λένε, μεγάλη απώλεια του Πινέδα. Δεν είναι καλό για την πρωταθλήτρια που τώρα ήταν μια χαρά. Τώρα...
0: Και κυρίως εν ώψη της Champions League, έτσι.
1: Ναι, κακό.
0: Χρειαζόταν η ποιότητα του Πινέδα.
1: Τώρα σήμερα είναι, ξημερώνει Δευτέρα.
0: Το αλλιώς. Αλλάζει ο καιρός αλλιώς και έρχονται καύσονες. Χρόνια τους πολλά.
1: Προφήτη Ηλία.
0: Βέβαια. Ηλία Σταλικριάδης.
1: Πω.
0: Τι σου θύμισα τώρα. Ηλίας Βρετός, τραγουδιστής. Ηλίας, υπάρχει άλλος Ηλίας.
1: Υποσφαιριστής.
0: Αυτό ψάχνω.
1: Ηλίας. Δύσκολο είναι αυτό.
0: Πουρσανίδης.
1: Ηλίας Ατματζίδης.
0: Ηλίας Ατματζίδης. Πάντα το καλό σου πάει σε βετεράνους.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν στις ελληνικές ομάδες τώρα παίζουν τέσσερις Έλληνες στους 25. Πού να βρεις.
1: Ηλίας Χατζής ρέφερι.
0: Ναι, ο Καρδιτσιώτης.
1: Καρδιτσιώτης. Άσα.
0: Ηλίας Μαμαλάκης.
1: Ηλίας Μαμαλάκης.
0: Ηλιάνα. Υπήρχε μια Ηλιάνα.
1: Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
0: Καλό.
1: Α, είναι το προφήτη Ηλία αύριο.
0: Ναι, ναι.
1: Που λες, άρα την Πέμπτη έχουμε τα παιχνίδια.
0: Βέβαια. Εβδομάδα που ξεκινάει. Που με Champions League δεύτερο γύρο καλύτερα παιχνίδια από τον πρώτο.
1: Από τον πρώτο, ναι.
0: Και την Πέμπτη το ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Θα σας βάλω quiz.
0: Στο Λούμπλιν ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου.
1: Θέλω quiz.
0: Για πες.
1: Πες μου μια ομάδα που θέλει να κάνει διακρίσεις που έχει ολλανδικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο.
0: Ολλανδικό.
1: Ναι.
0: Ολλανδικό κεντρικό.
1: Ο Παναθηναϊκός θα έχει.
0: Ναι, De Frey και De...
1: Πώς γίνεται. Αφού οι Ολλανδοί παίζουν από άμυνα δεν γνωρίζουν. Είναι επιθετικογενείς και παίζουν επιθετικά.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός θα στήσει με ολλανδικό δίδυμο. Δεν είναι ρίσκο.
0: Μεγάλο ρίσκο.
1: Γιατί ξέρουν ποδοσφαιρό. Είναι πάρα πολύ καλή στην επιθετική ανάπτυξη. Αλλά με τα αμυντικά τους καθήκοντα.
0: Έλατε.
1: Είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό. Ο ΠΑΟΚ θα παίζει με δίδυμο Μιχαηλίδη Χατζηδιάκου.
0: Καλώς.
1: Ο Παναθηναϊκός ευάλωτο με το ολλανδικό φαν, βέβαια, και πολλά λεφτά, 6 εκατομμύρια για στόπερ.
0: Πολλά λεφτά.
1: Άμα δώσεις 6 εκατομμύρια που έδωσε ο Παναθηναϊκός για στόπερ, για σέντερφορ πώς θα δώσεις 15.
0: Δεν
1: πολλά
0: πρέπει.
1: Λεφτά για στόπερ.
0: Ήταν έπιασε εξαπίνης. Στην ανάγκη.
1: Ήταν στην ανάγκη.
0: Ναι. Και τον εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι.
1: Πολλά λεφτά. Πάω ακόμα αυτό το δίδυμο. Βάλω το δίδυμο. Ο Ολυμπιακός τι δίδυμο έχει?
0: Καλό.
1: Για πες.
0: Τετράδυμο.
1: Άστα 4, τους δύο. Ποιοι θα είναι βασικοί?
0: Πιρόλα, Ρέτσος, Μαϊλόβιτς και...
1: Τι λέει ο Βόσνιος?
0: Καλός, όπως τον είδαμε τον Άγιαξ.
1: Καλά έκανες από τον Άγιαξ.
0: Ο Ηλίας το 16ο,
1: ο Ηλίας το 16ο. Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άγιαξ, μπάει και ο Ολυμπιακός έχασε.
0: Θα σου πω γιατί έχασε.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι, ο φίλος μου με τη Λίμπαρ,
1: πάλι τέτοια,
0: έβαλε τους παππούδες, τους γέροντες, τους αργούς.
1: Γιατί?
0: Την προηγούμενη ημέρα, θα σου πω, που έβαλε φρεσκαδούρες γρήγορους, Αντρέ Λουίς, αυτό το καινούριο που πήρε και έβαλε 3 γκολ.
1: Το Ζώτα.
0: Το Ζώτα, αριστερό εξτρέμ.
1: Με ποιον έπαιζε? Φύτεσε, όχι. Χρόνιγεν. Όχι. Κάποια τέτοια.
0: Εντάξει, μια μικρομεσαία ομάδα, αλλά θέλω να σου πω.
1: Φορτούνα Σιτάρτ.
0: Φορτούνα Σιτάρτ. Έπαιξε μπάλα, έτρεχε. Έβλεπε και το έλεγε να μην τελειώσει το μάτς. Γιατί είχε ποιότητα τα
1: χέρια. Και έβαλε του βαρύ στην Γαλλία.
0: Και βάζει τώρα τον Κλαρινό Καμπρό, τον Ντάνι Γκαρσία με τον Έσε. Δύο στο κέντρο.
1: Μπροστά του. Τι έγινε με Σιπιόνι?
0: Τσικίνιο. Αριστερά Φορτούνη. Δεξιά Ροντινέη και σέντερφορ Γκάρεμτσουκ.
1: Μεγάλοι όλοι.
0: Όλοι αυτοί 30άριδες, 35άριδες. Πού να τρέξει. Και γι' αυτό, παρότι λέγανε οι γίγαντες οι ρεπόρτερς που πήγανε στην Ολλανδία, άρεσε ο Ολυμπιακός, λέει. Κόντραρε τον Άγιαξ, άρεσε.
1: Ο Άγιαξ είναι μέτρος, ρε φίλε.
0: Φαντάζομαι ότι γράφαν οι άνθρωποι.
1: Και έχασε από τον Άγιαξ.
0: Και έχασε ένα μηδέν. Είδα μέχρι το πρώτο ημίχρονο, είδα, δεν είδα μετά.
1: Άρα, συγγνώμη, είχε δύο φιλικά σε δύο μερές.
0: Ναι. Και έβαλε δύο διαφορετικές δεκάδες.
1: Αυτό ο Ζώτα για να βάλει τρία γκολ, κάτι καλό.
0: Κάτι λέει. Δεν μπορεί. Μα τον είδα και έπαιξε πίσω ακριβώς από το center for. Και ήταν μαμούνι. Πατ κιούτ εκεί.
1: Άρα ο Γιάννεμψου, εγώ και ο Γιάννεμψου και έπαιξε με τον Αγιάξ.
0: Και ο Ρόκα.
1: Ο Ρόκο.
0: Ο Ρόκα που πήραν. Και αυτό. Γρήγορο. Πεκταρά.
1: Ναι, αυτό είναι γρήγορο.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με τη Λίμπαρ, με τον Νέσε, το Τσικίνιο, το Φορτούνι και τον Ροντινέη. Δεν πα πουθενά με αυτού.
1: Όλη...
0: Αν δεν του αλλάξει να φέρει γρήγορα πόδια, φρέσκα καρδιά, γρήγορου παίκτε, δεν θα κάνει τίποτα. Περπατάγανε.
1: Άρα να σου πω κάτι που κάνει εντύπωση με τις ομάδες. Για τον Άρη δεν ακούγεται τίποτα.
0: Τίποτα, τελείως.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ούτε μεταγραφές δεν έχει κάνει.
1: Είναι φοβερό.
0: Και λέγανε θα κάνει 7-8 μεταγραφές. Λέει τώρα θα πάρει το Λοντίγκιν. Κάτι τέτοιο ακούω.
1: Επίσης αυτή η μεταγραφή που είναι
0: κουκουτσί, κουφή, τα λέω καλά.
1: Είναι κουφή. Πώς ένα παιδί που πέρυσι πήγε με 50.000 ευρώ στην Τριπολή ήρθε μια σοδική ομάδα και έδωσε 1 εκατομμύριο.
0: Μιλάμε τώρα το deal του αιώνα είναι αυτό, έτσι.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Παίρνει ένα παίκτη, κύριε Αστέρα Τρίπολη, 50 χιλιάρικα και μπράβο σου, τον πουλά ένα 300.
1: Δεν γίνεται.
0: Απίστευτο, ε. Σε ένα χρόνο.
1: Αυτό το παιδί που δεν του ήξερε κανεί. Τσιμπίνα,
0: πώ λέγεται.
1: Αλμύρα.
0: Αλμύρα.
1: Δεν του ήξερε κανεί.
0: Τι
1: ονομά
0: αυτό.
1: Δεν του ήξερε κανεί. Και το παιδί μέσα. Εντάξει, δεν έπαιξε. 12 μάτσε έπαιξε.
0: Να. Τι του βρήκανε και ποια η Τζουγκάρντεν.
1: Είναι δυνατό. Είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό αυτή η Τζουγκάρντεν. Πολύ δυνατό κορμί, πολλού χώρου. Και νομίζω ότι του ταιριάζει και το βόρειο ποδόσφαιρο, το σκανδιναβικό. Μεγάλο deal.
0: Το άλλο όμως.
1: Ποιο?
0: Που μάλλον είχε δύο εξτρέμ και τον ένα τον έδωσε στον ΠΑΟΚ και το άλλο στην Καλαμάτα.
1: Α, δεν στάπα.
0: Τι απέστα.
1: Είχα προχθές τον Γκόρα Στεφάνοβιτς το βράδυ, ναι, του προπονητή, που μου είπε ότι τη Καλαμάτα πολύ καλό τερματοφύλακα. Είναι δίμετρο.
0: Βασίλειοβιτς.
1: Ναι.
0: Α, καλό.
1: Και πολύ καλύτερο του Ολυμπιακού.
0: Ο Πόποβιτς.
1: Θα μπορούσε να τα λέει δεκάρι όπως χρησιμοποιεί τα πόδια του ο κύπερ αυτός που πήγε στο Ολυμπιακό.
0: Ήταν φοβερός... πολύ καλός με τον Άγιαξ.
1: Έπαιξε.
0: Ναι, αυτός.
1: Αυτός. Ναι. Φοβερός λέει μετά ο Στεφάνοβιτς με τα πόδια και ο άλλος σοβαρός. Δεν κάνει εύκολα λάθη. Ο Βασίλεβιτς.
0: Σοβαρός.
1: Ναι.
0: Μακάρι. 30χρονος.
1: Πάμε τώρα από κάτω. Άλλη ομάδα για μεταγραφικό του Σαββατοκύριακο.
0: Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα καλό, λέει, παίχτη από την Χιλή.
1: Από την Αργεντινή.
0: Αργεντινή, Κονσεψιόν.
1: Αλλά είδα ότι είχε πιο πολλά τατουάζ από τα μαλλιά.
0: Αυτό είναι θέμα.
1: Φοβερά τατουάζ. Κοντός όμως πολύ. Πάει και ο Λεβαδιακός. Ατρόμητος.
0: Το Μάγκουνσον πήρε.
1: Και αυτός από το Λεβαδιακό. Πάει και αυτός.
0: Κοίταξε.
1: Άρχισε και ο Ατρόμητος.
0: Σου είπα κάτι. Θυμάσαι. Πιστεύω τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανισχύονται. Περίμεναν πώς και πώς τι θα γίνει με την αδιάρθρωση.
1: Πάει αυτό.
0: Αν έπεφτε ένας, δεν θα κάνανε άλλη μεταγραφή.
1: Καμία, ναι.
0: Τώρα που πέφτουν δύο, όλο και κάτι θα γίνει. Ο Πανετολικός παίρνει όλο άγνωστους παίκτες. Κανείς δεν τους ξέρει αυτούς.
1: Πανετολικός ποιο πήρε?
0: Κάτι άγνωστος. Ναι. Άγνωστος, με αλφα κεφάλαιο. Κοίταξε, είτε Έλληνες είτε ξένους.
1: Πρώτη φορά έφυγε ο Μπελεβούνης από το staff, ο οποίος ήταν στα μεταγραφικά. Πήγε στην, ναι, ΑΕΛ. Θα έχει ένα θέμα εκεί μέχρι να ισορροπήσει. Πάει και ο Πανετολικός. Ο Αστέρας πήρε τον Κουρμπέλι.
0: Και τον Κότσιρα.
1: Και τον Κότσιρα. Άρα ενισχύεται και η εμπειρία.
0: Ενισχύει και μέσα αμυντικά.
1: Πάει και ο Αστέρας.
0: Ο Αστέρας πιστεύω ότι δεν πάει για άσχημη.
1: Ο Ηρακλής παίρνει, αυτοί δεν τους ξέρω τους παίκτες που παίρνει.
0: Εντάξει, έχει χρήμα, κάνει φοβερό, πάει τώρα τουρνουά Ιταλία, θα παίξει με Λάτσιο, με Πάρμα και Μπολόνια.
1: Μπράβο το. Πάει Αλφατρίκη, πάμε Super League 2.
0: Super League 2. Ξεκίνησε από την Ασία οι ομάδες.
1: Η Λάρισα τίποτα ακόμα.
0: Αγαπάκι λέει πήρε. Εντάξει, αγαπάω σαν τρελό, αγαπάω.
1: 25 χρόνια το παιδί, ελάχιστη εμφανίσεις στο Πανετολικό. 25 χρόνων, μπακ.
0: Αφού ο Ραμούς λέει εκεί που πήγαινε.
1: Ο Ραμούς που πήγαινε, πήγαινε στη Λάρισα.
0: Πήγαινε στη Λάρισα, αλλά στο Μπράλο του είπαν ότι από εδώ να πας και πήγε αντίστοιχη τη Λάρισα στον πύργο.
1: Πώς βρέθηκε, πώς έγινε αυτό. Ακριβώς.
0: Ήττα του Στυλιανού. Αν ισχύει ότι όντως πήγαινε για τη Λάρισα να υπογράψει.
1: Έτσι υπήρχε το ρεπορτάζ. Έχασε τον παίκτη.
0: 0-1 έχασε από τον πύργο σε αυτό.
1: Άρα η ΑΕΛ
0: γιατί ένα καλό παίκτη.
1: Θα δυσκολευτεί.
0: Το ρεπορτάζ έλεγε ότι πήγαινε να υπογράψει και την έστρεψε από τον Μπράλο.
1: Μέχρι στιγμή, ποια φαβορή θα λέγαμε για την Α1, για τη Super League 1.
0: Πανιόνιος, Παρσεραϊκός, Νίκη Βόλου και Μαρκό. Αυτή τη στιγμή είναι 4 για 2 θέσεις.
1: Γεια μωρέ, Μαρκό στην Α Εθνική.
0: Έλα
1: μωρέ.
0: Θα παλέψει. Θα παλέψει, δεν σου είπα θα πάει. Και να δω η Λάρισα πώς θα γίνει.
1: Γιατί ο Πανιόνιος τους έδειξε όλους και τον Κολοβό.
0: Δεν έχει ενισχυθεί. Αυτή τη στιγμή σε επίπεδο αφετηρίας, αν σήμερα άρχισε το πρωτάθλημα, ναι, θα βάζα Νίκη Βόλου Παρσεραϊκό και τρίτο τον Πανιόνιο.
1: Όντως.
0: Δεν έχει ενισχυθεί ο Πανιόνιος.
1: Σωστά τα λες.
0: Δεν έχει ενισχυθεί.
1: Τον Κολοβό γιατί τον έχει εκτός.
0: Δεν μπορεί επειδή πήρε το Μάναλι να πάρει και το πρωτάθλημα με έναν παίχτη. Και χωρίς τερματοφύλακα. Πήρε ένα ξέρω τερματοφύλακα, αλλά.
1: Τον Κολοβό τον έχει απ' έξω.
0: Τον έδιωξε.
1: Και τον Αυλονίτη.
0: Ο Βλονίτης έμεινε.
1: Α, έμεινε.
0: Θέλει και άλλη ενίσχυση.
1: Άρα Πανιόνιος Νίκη, Παρσεραϊκός 3, Μαρκό Δυναμική 4.
0: Λάρισα θα δούμε. Πύργος πιστεύω θα είναι έκπληξη γιατί υπάρχουν λεφτά. Και πιστεύω μέχρι την Τρίτη θα έχουμε αποτέλεσμα για την Καρδίτσα, για την Άσα. Ή από Αθήνα ή ντόπιος θα είναι.
1: Στην Καρδίτσα υπάρχει ένα σενάριο για εμπλοκή του μπασκετμπολίστα και συντοπίτη Μπουρούση, ο οποίος ελέγχει το μπάσκετ της αναγέννησης, το οποίο πήρε μια άνοδο επειδή τώρα στο μπάσκετ εκεί είναι μετά την Basket League είναι elite σαν δεύτερη κατηγορία, National 1 και 2 σαν Β' Εθνική 1 και 2 ανήλθε στη Β' 2 μου φαίνεται.
0: Και να κρατήσει δηλαδή και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο Μπουρούσης
1: αφού είναι αναγέννηση.
0: Εντάξει, και εκδήλωσε ενδιαφέρον ή υπάρχει.
1: Παίζει αυτό το σενάριο.
0: Γιατί για του Μουρμούρα έπαιζα, αλλά.
1: Αλλά αν δεν πέφτει αυτή τη βδομάδα, κοίταξε ο μήνας πώς θα έχει τώρα, θα έχει 20 αύριο, ε.
0: Πρέπει την άλλη Δευτέρα 27 να ξεκινήσει η προετοιμασία η Καρδίτσα.
1: Με
0: γιατί.
1: Τι?
0: Να έχει βρεθεί λύση.
1: Αλλά να πω κάτι, παίκτες βρίσκεις, υπάρχουν τόσο πολύ. Η ισορροπία, η διοικητική.
0: 6 Σεπτεμβρίου αρχίζει το πρωτάθλημα.
1: Και τα χρήματα. 6. Η εκκλήρωση πότε θα γίνει,
0: 28, πάμε.
1: Ιουλίου.
0: Αυγούστου, τι Ιουλίου. Ελλάδα είμαστε.
1: Σεπτέμβριο λες αρχίζει πρωτάθλημα.
0: 28, δηλαδή μόνο ο Πετράνη τον μπορούσε να το κάνει.
1: Κάτσε ρε πιλέ.
0: 28 Αυγούστου κλήρωση, μετά από 9 μέρες αρχίζει πρωτάθλημα.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Και όμως,
1: ένα μήνα πριν δεν γίνονται αυτά.
0: Σου λέει μην έχουμε κανένα θέμα τώρα και αποσυρθεί καμιά ομάδα και τρέχουμε.
1: Ισχύει αυτό ότι 28 με 6.
0: Ναι.
1: Παράδοξο.
0: Βέβαια. Πάρα κάτσουμε και δυο μας το τραπέζι Καρδίτσας. Τώρα δεν είναι κανένας. Θα πολύ πολύ να είμαστε εμείς. Χρυσάρα. Λοιπόν, άκου μήνυμα. Δύο τελικές, λέει ο Κώστας. Δύο τελικές η προοδευτική από τον Buenos Aires και αυτές το 118. Η προοδευτική που και στην Ελλάδα λέει σε κάθε αγώνα πρέπει να παίζει το λιγότερο με 9 παίκτες.
1: Ναι.
0: Το ίδιο έκανε και η προοδευτική από τον Buenos Aires.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να παίζει με 9 παίκτες, λέει από το πρώτο ημίχρονο. Γιατί η προοδευτική.
1: Εντάξει, επειδή είναι ταν τελικός, οι διαιτητές.
0: Θα μπορούσε να είναι άλλη ομάδα, όχι
1: οι διαιτητές δεν θέλουν Κώστα, να δώσουν κάρτες και κόκκινες και αναγκάστηκε. Αν και νομίζω ότι για εγώ δεν ήταν κόκκινη. Απλώς ο ποδοσφαιριστής ήθελα να πέσει έτσι εντυπωσιακά.
0: Του Φερναντές.
1: Απλώς είχε την κάρτα και αυτό ήταν κόκκινη.
0: Έπαιζε έτσι όπως πήγε.
1: Ναι. Λέει ο Μάικ εδώ ότι κακώς μπρόξανε τον περιπατητή Μέση και τους υπόλοιπους άμπαλους επειδή φορούσαν Adidas. Α, βαζαρό.
0: Μπορεί θέμα. Και αυτό.
1: Και εντάξει, σφάξανε τόσε ομάδε για να πάρει και την είσοδο τελικού που έκανε την πρώτη τελική στο 115. Απαράδεκτο επίσης και το ημίχρονο που κράτησε μισή ώρα. Όντως μισή. 29 λεπτά.
0: Είχαν όμως θέμα και κανένα δεκάλεπτο για να ξεστήσουν εξέδρες, σκηνικά.
1: Η Σακίρα τι φορούσε, Δεν το είδα.
0: Κόκκινο παντελόνι και κίτρινη γραβάτα.
1: Ο Πικέ.
0: Ο Πικέ τα ίδια. Καλύτερο ήταν ο τέτοιο.
1: Ο φίλος ο Χρήστος από το Κορδελιό.
0: Πάμε για τραγούδι.
1: Συγγνώμη, να διαβάσω Χρήστο.
0: Τι έγινε η Γαλλιδούλα, έφαγε 6, γελάει.
1: Μάλλον 6 έφαγε μεικτή Ρεάλ Παρί. Καλησπέρα, λεφτά. Λοιπόν, η Γαλλία, να πω κάτι. Όλοι φάγαμε παπά. Με τη Γαλλία, όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Ποιος ήξερε ότι η Γαλλία δεν θα καταφέρει απέναντι στην Ισπανία. Κι όμως απεδείχθη ότι μάλλον σαν έθνος οι Ισπανοί τους έχουν τους Γάλλους.
0: Έτσι δείχνουν.
1: Ε.
0: Οι Γάλλοι σε δύο τελικούς τον ίδιο μήνα, Ιούνιο-Ιούλιο, βάση περιπτώσει, σε 12 μήνες έφαγαν 11 γκολ.
1: Ποιος, ο άλλος ποιος είναι?
0: Πέρυσι, Nation.
1: Α.
0: 5-4 από την Ισπανία.
1: Α, ο Nation.
0: Και 6-4 από την Αγγλία σήμερα.
1: Ο Παναγιώτης λέει: τρεις είναι οι λόγοι για να τσακωθεί με έναν παπά.
0: Α, αυτό είναι ήδη σήμερα, είπαμε. Τι έγινε, για πες.
1: Παναγιώτης. Να βλαστημίσεις μπροστά του. Να είσαι βλάσιμος.
0: Ναι.
1: Να του πειράξει την παπαδιά.
0: Σωστό.
1: Να του πειράξει το παγκάρι.
0: Το παγκάρι.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Σκαλώνει.
2: Για να σας κρατά ενήμερους για τον αριθμό 13 φάουλ σε 32 λεπτά. Πολλές φορές 13 φάουλ έχει ένα ολόκληρο παιχνίδι. Ειδικά όταν παίζει η Ισπανία.
3: David Beckham.
4: Αυτό είναι το όλον.
1: Ακόμα και...
3: Πληκτικό δεξί του, γι' αυτό μακτώνει.
1: Τώρα να πω και το τελευταίο. Σκαλώνει, είσαι 6 χρόνια προπονητής.
0: Πήρες ένα μοντιάλ.
1: Πού το πήρες? Θες και δεύτερο? Δηλαδή θα ασκήσουν τα διπλώματα οι προπονητές που προσπαθούν 30 χρόνια να κάνουν κάτι. Δεν θα ήταν άδικο, δεν θα ήταν ωραίο.
0: Ο Αριστοτέλης λέει good morning Ελλάδα. Εμείς εδώ ξημερώσαμε.
1: Παραγιώτη, συγγνώμη. Τρομερό το μήνυμα.
0: Για το παγκάρι, ε.
1: Τρομερό.
0: Του φάγει το παγκάρι. Τι ξέρεις την ιστορία κάποτε που στην Καβάλα.
1: Ναι.
0: Για να κλείσω άλλο με τραγουδάκι.
1: Ναι.
0: Ήτανε δύο πάτερ. Δύο παπάδες.
1: Ναι.
0: Όταν είχε φύγει ο Μάκαρος από την ομάδα, ο συγχωρημένος Ψωμιάδης, είχαν αναλάβει δύο παπάδες την ομάδα.
1: Έλα.
0: Με προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο. Πες να σας πει την ιστορία. Και είχε να κατευθεί και στην Καβάλα.
1: Έλα.
0: Ναι. Και είχε να κατευθεί στα διοικητικά και ο Σπύρος Γύρος.
1: Α, ναι.
0: Παίζει ένα μάτς Καβάλα.
1: Τάδε.
0: Με τάδε. Δεν θυμάμαι τις ομάδες.
1: Οκ. Okay.
0: Πόσο κάνει η διαιτησία?
1: 5.000.
0: 5.000 κάνει τόσο, δεν νομίζω. Ήτανε β' αθλητική. Ήτανε
1: 2.000.
0: 700 και. Ναι, 2.000.
1: Ωραία.
0: Έλειπο. Το πριν αρχίσει το παιχνίδι πρέπει να εξοπλίσει η διαιτησία.
1: Ναι, ναι,
0: περιμένει ο διαιτητής. Έρχεται ο πάτερ, νομίζω ο Άνθιμος ήταν από τους δύο.
1: Ναι.
0: Και τι του φέρει? 2.000 σε δίευρα και ευρώ. Παπούλι έκλωσε το παγκάρι και έγινε να λέει ο διαιτητής. Απίστευτο, ε. Φαντάσασε, πληρώσει διαιτητή σε δίευρα. 2.000 σε δίευρα. Δεν έχει ξαναγίνει. Τραγουδάκι και ο Παναγιώτης Μπάλτας μπε. Τον απόϊχο του Μουντιάλ post-game που λένε και μορφωμένοι, κύριε Μαλισκιώβα. Σε θέση μάχης.
5: Ακούτε Eraspor.
6: Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ. Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς, εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα, βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
7: Και τελικώς τελειώνει, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
8: Ακούτε Eraspor.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Era Sport, 2 και 39 πρώτα λεπτά. Λίγο 45-46 λεπτά περίπου για να ολοκληρωθεί αυτό το τρίωρο.
1: Θα πάμε για τα τελευταία 20 λεπτά, φίλε Παναγιώτη, να θυμίσουμε το μεγάλο τελικό 1-0 σε ένα τελικό ο οποίος δεν ήταν όπως τον περιμέναμε, γιατί από τη μια πλευρά υπήρχε μια ομάδα η οποία έχει ένα στυλ παιχνιδιού να έχει την μπάλα και να ενδιαφέρεται να καλύψει όλους τους χώρους και μέσα από την κυκλοφορία θα βρει την τελική, και από την άλλη είχαμε μια ομάδα που κατέβηκε για να μην χάσει, δεν επιβεβαίωσε το ρόλο του φιναλίστ, δηλαδή του συνδιεκδικητή του τροπέου, και χάλασε την εικόνα της με αποτέλεσμα ο Μέση να μην έχει ωραίο τέλος. Έκλαψε μεν στο τέλος, αλλά δεν ήταν ωραία εικόνα για μια παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία ήταν νωρίτερα πριν από 4 χρόνια, και οι Ισπανοί, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από τους Ολλανδούς, δηλαδή τον Κρόιφ που είχε πάει στην Μπαρσελόνα, όταν βρίσκουν τον χώρο κάνουν και την ζημιά, πολλές ευκαιρίες. Φανταστείτε ότι ο καλύτερος παίκτης Αργεντινής ήταν ο τερματοφύλακας. Και δεν είναι, φίλε Παναγιώτη, η προοδευτική Αργεντινή.
0: Που είναι Σιμών, ναι. Που
1: δεν είναι.
0: Ναι,
1: λοιπόν, η Αργεντινή τα περίμενε όλα από έναν. Αναγκάστηκε να παίξει παθητικά σήμερα και να χαλάσει την εικόνα της.
0: Στην ουσία, φίλε, φάνηκε ότι ήθελε, αναζητούσε το ναι. Μέση στα τελευταία λεπτά, μήπως τυχόν κινηθεί. Και ναι, μπορέσουν ευκαιριακά να πάρουν την πρόκριση.
1: Νίκησε λοιπόν η καλύτερη ομάδα, ήταν το δίκαιο, το σωστό, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, και λύσαμε και τη διαφορά ποιοι ήταν πάνω στο state,
0: ναι,
1: στο χώρο για την απονομή. Τελικά ήταν ο Ινφαντίνο ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος και η Κλαούντια Σέινμπάου.
1: Η Κλαούντια, πώς την είπες?
0: Σέινμπάου.
1: Περίεργο επίθετο για μεξικανή γυναίκα.
0: Η οποία
1: είναι πρόεδρος της χώρας.
0: Πρόεδρος της χώρας, ναι. Υπήρξε και δήμαρχος.
1: Αχα.
0: Στο Μεξικό, ναι. Περιβαλλοντολόγος, ακαδημαϊκός. Έχει μια.
1: Άρα
0: πολύ
1: λοιπόν ήταν
0: αριστερή πολιτικός.
1: Ήταν ο Τραμπ δίπλα, η κυρία πρόεδρος, η οποία έχει πολλά προβλήματα με το Μεξικό, με τον Τραμπ.
0: Με τον Τραμπ. Πρώην δημαρχός της πόλης του Μεξικού, ναι.
1: Γιατί αυτή ήθελε να σηκώσει τα τείχη ο Τραμπ για να μην έρθουν οι μετανάστες, ναι, να μην μπαίνουν στη χώρα.
0: Πόσο περίεργο και αντιφατικό σε μια τέτοια πόλη.
1: Και δίπλα από εκεί ήταν προφανώς ο ηγέτης του Καναδά, και μετά ήταν ο πρόεδρος ο Λουζάνο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Τελικά το Κύπρο το έδωσα μαζί, Τάκη.
0: Ναι.
1: Δεν εκτέθηκε ο Ινφαντίνο.
0: Και να σου πω την αλήθεια, που φοβόμαστε ότι, ναι, αυτό που είπες, το γυαλί, το οποίο δεν ξέρουμε πόσους
1: πόντους,
0: Αλεξίσφαιρο και τα λοιπά, και αν θα κατέβαινε τελικά να εκτεθεί, τον συνοδεύει φυσικά μια, δεν ξέρω πόσους σωματοφύλακες, αν το είδες δεξιά και αριστερά. Παρ' όλα τα αυτά, ναι, είναι εκτίθεση τώρα σε ένα τέτοιο γήπεδο. Με αυτά τα διάφορα που συμβαίνουν, ντρόουν, πράγματα.
1: Όχι, δεν έγινε τίποτα. Δούλεψαν πολύ καλά οι υπηρεσίες.
0: Πολύ καλά, ναι, ναι.
1: Οι υπηρεσίες της Αμερικής, και ολοκληρώθηκε και το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ευτυχώς για όλους μας, ναι, νομίζω, ναι, έτσι.
1: Με ένα
0: και
1: τελικό
0: για το ποδόσφαιρο.
1: Που ήταν ουσιαστικά δύο αντίθετες ποδοσφαιρικές σχολές, και τώρα παραμένει το ερώτημα τι θα κάνει η Αργεντινή χωρίς αυτό το μεγάλο παίκτο μάγο, πώς θα κινηθεί, πώς θα λειτουργήσει, τι επιτυχίες θα έχει. Καθώς η Ισπανία έχει ένα νεανικό σύνολο και αφού κατέκτησε το Euro, κατακτά το Μουντιάλ, θα πάει να κατακτήσει και το επόμενο Euro σε 2 χρόνια στα γήπεδα της Βρετανίας. Λέει ο Σπύρος, καλησπέρα Δημήτρη και Λευτέρη και Παναγιώτη, μεγάλη απώλεια ο Πινέδα. Πολύ επιτραστικός παίκτης, ναι, πάντως ο Κάγκουα, είναι αυτό επίθετο ρε φίλε Σπύρο, ο Κάγκουα είναι τρομερή περίπτωση. Κοίταξε, τρομερή περίπτωση και να είναι στο Ισραήλ είναι λίγο δύσκολο. Είναι αυτός που έπαιζε παλιά στον Ερυθρό Αστερά. Σπύρο, για ψάξε λίγο. Ο Χρήστος, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Ναι, Χρήστο μου, το ίδιο. Απευθυνόμαστε σε σένα. Οπότε κλείνουμε με τα μηνύματα από εδώ. Να δούμε αν υπάρχει και μήνυμα στο στα SMS, όχι, δεν υπάρχει καινούριο, να πάμε να δούμε αν υπάρχει.
0: Σου είπα για τα...
1: Καλύτερα να πούμε λίγο στους τίτλους, φιλέ, για να μπέτει σε κανένα site να δούμε τους τίτλους, πώς, εγώ θα πω στα ισπανικά, να πω στην, εσύ πες στα ελληνικά, να δώσεις τίτλους πώς είδαμε τον τελικό, να δώσω την καλησπέρα μου και στην Πάτρα, στον φίλο μου τον Αγγελόπουλο, και επίσης λόγω του αγώνα δεν έδωσα τους χαιρετισμούς μου στον φίλο μου το Γιάννη το Μακρυγιάννη, στην ωραία περιοχή της Αγίας Εκατερίνης. Γεια σου Γιάννη, που θαύμασες στο Κύπρο και ήσουν με την Ισπανία. Το πήρες Γιάννη μου. Θα τα πούμε από κοντά το Σάββατο ξανά. Και να πάω εγώ να δω πώς είδαν οι Ισπανοί με την Μάρκα και την El País τον τίτλο για τη χώρα τους. Πώς την περίμεναν. Πώς την απόλαυσαν. Και έχουμε εδώ τη Μάρκα, η οποία καταγράφει τον τίτλο «Οι βασιλιάδες όλων των εποχών», είναι ο τίτλος της μεγάλης αυτής εφημερίδος της Μάρκα, της Ισπανικής, με πάρα πολλούς τίτλους. Ναι. Ένας άλλος ωραίος τίτλος είναι ότι δεν ήταν μόνο η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου, ήταν η σωτηρία του ποδοσφαίρου. Μια άλλη γνώμη είναι ότι ήταν ένα ευχάριστο και αξιοπρεπές τέλος σε ένα παγκόσμιο κύπελο που είχε πάρα πολλές σκιές. Είχε θεματάκια το παγκόσμιο κύπελο. Να θυμίζουμε ότι ο Ρόντρι είναι ο νικητής της χρυσής μπάλας. Να θυμίσουμε ότι ο Κουμπαρσί ήταν ο καλύτερος νέος. Να θυμίσουμε ότι πρώτο σκόρερ, Παναγιώτη, ήταν ο Εμπαπέ.
0: Ναι.
1: Για πες,
0: κορυφαίος είπαμε ο goalkeeper ο Ουνάι
1: Σιμών, ναι.
0: Έτσι ο Πάο Κουμπαρσί, κορυφαίος νέος παίκτης του τουρνουά. Ο σπουδαίος μέσος της Ισπανίας Ρόδρυ παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της διοργάνωσης. Είπες για τα site τώρα και τα λοιπά. Να δούμε το δικό μας εδώ, το Earth Sports, που λέει παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία για δεύτερη φορά λήγησε την Αργεντινή στην παράταση. Και μάλιστα από κάτω συνεχίζει, η Αργεντινή παρέδωσε το στέμμα της στην Ισπανία, που ήταν ξεκάθαρα ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στο New Jersey. Όμως χρειάστηκε την παράταση για να νικήσει 1-0 στο Αλμπισελέστε, που έκανε στο 117 την πρώτη τελική προσπάθειά της. Ο Φεράν Τόρες με γκολ στο 106. Στο 106ο λεπτό έστειλε τους Ισπανούς στην κορυφή του κόσμου. 16 χρόνια μετά το θρίαμβο στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής.
1: Άκου τώρα, ο προπονητής μου μοιάζει να είναι δημόσιος υπάλληλος στο ΙΚΑ,
0: ναι.
1: Με το γυαλί.
0: Ναι.
1: Λέει ότι στις 21 Ιουνίου του 1961, στο Χάρο,
0: σωστό,
1: μια μικρή πόλη, γεννήθηκε ο Λουίς Ντελαφουέντε Καστίγιο, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Είναι περίεργο που σε μια πόλη μόλις 12.000 κατοίκων γεννήθηκε ένα άτομο ικανό να φέρει χαρά σε 49 εκατομμύρια Ισπανούς. Αλλά πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά? Ακόμα και ο προστάτης Άγιος του Χάρο είναι ο Άγιος Φελίτσες. Και αυτός ακριβώς είναι ο Λουίς Ντελαφουέντε. Ένας άνθρωπος που δεν χάνει ποτέ το χαμόγελό του. Το είχε ήδη σε νεαρή ηλικία όταν πήγαινε με τον πατέρα του να παρακολουθεί την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο νέος, ο προπονητής εθνικής Ισπανίας, ήταν από τους νεαρούς στην Ακαδημία Νέων του Σύλλογου. Έπαιξε ως αριστερός μπακ, παίζοντας 254 φορές με την Μπιλμπάο και τη Σεβίλη. Αλλά έχει μια χρυσή πορεία για να γίνει θρύλος ως προπονητής. Ξεκίνησε στη Λάσπη, όπως κάνουν οι πολεμιστές. Η πρώτη δουλειά ως προπονητής ήταν στην Πορτουγαλέτ, στο Περιφερειακό. Μετά αυτό πήγε σε Ακαδημίες Νέων και κατέληξε στη Βασιλική Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Η Ισπανική Ομοσπονδία, φίλε Παναγιώτο, όπως και η Ολλανδική, προστάγουν το Ρόαγιαλ, δηλαδή Βασιλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως και η Ολλανδία. Και κάνει αναφορά για τον σπουδαίο αυτόν προπονητή, ο οποίος τελικά κατάφερε και τα πήρε, και πήρε ευρωπαϊκά με
0: το κατόρθωτο
1: κάτω 17, πήρε ευρωπαϊκό κάτω την 21, πήρε ευρωπαϊκό με την Αντών, τώρα πήρε και παγκόσμιο, τα πήρε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Τι βρήκες εκεί?
0: Ότι η Ισπανία ξεπέρασε την Ιταλία και έφτασε στα 38 match ITT.
1: Πω.
0: Εντάξει. ITT.
1: 38 match.
0: Μάλιστα. Και θα το ανοίξω έτσι για να δούμε πως έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι, αυτό που έλεγες. Ένα ήττητο. Μάλιστα λέει με τον Ντελ Μπάσκε Στο τιμόνι η εθνική ομάδα έφτασε σε εκείνο του Μουντιάλ με ένα ύπο σερί 12 αγώνων. Δεν είχαν χάσει από τον
1: Ιούνιο
0: το
1: 10.
0: του 2009, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στα ημιτελικά του κυπέλλου συνομοσπεδών.
1: Ναι, το 10 το είχε πάρει στην Νοτιοαφρική. Πάντως ο σκόρερ που θα φύγει από την Παρσελόνα, ο Φεράν Τόρες, δήλωσε ότι έχω δεχτεί πολλές επικρίσεις, πολλά επικριτικά σχόλια, αλλά η τύχη, λέει, ήταν προδιαγεγραμμένη. Γκολ παγκόσμιο κύπρο και MVP. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι θα το. Ο παίκτης Μπαρσελόνα. Νομίζω ότι στο τέλος το γκολ ανήκει σε 47 εκατομμύρια ανθρώπους, όχι μόνο σε μένα, είπε ο Φεράν. Η μοίρα ήταν γραμμένη, ήταν γραφτό να κερδίσουμε, δήλωσε ο διεθνής άσος από τη Βαλένθια. Είναι μια τεράστια ανακούφιση. Έχω δεχτεί κριτική καθ' όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά η μοίρα ήταν προδιαγεγραμμένη. Ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνει πάντα τη δύναμη να συνεχίσω.
0: Και τώρα να ρωτήσω την προσωπική σου έτσι άποψη, μιας και δεν φοβάσαι να εκτεθείς. Εάν πήγαινε στα πέναλτι, ποιος θα νικούσε?
1: Εκεί είχε ο Μαρτίνες, ο πανύψηλος κίπερ, είχε πολλές πιθανότητες. Εκεί στα πέναλτι, φίλε, είναι 50-50, δεν ξέρει κανείς. Θα μπορούσε να κάνει το κόλπο
0: κρός. Γιατί είδες ότι και κάποια στιγμή, θα μου πεις τώρα, τελευταία λεπτά ήτανε, αντέδρασε. Θα μου πεις ήταν πολύ αργά, δεν είχε το χρόνο. Αλλά πες ότι γινότανε κάτι και γινόταν 1-1 και πήγαμε στα πέναλτι.
1: Ναι, μπορεί να το έπαιρνε η Αργεντινή. Ο Σπύρος πάρα πολύ γρήγορος. Μπράβο Σπύρο, κάτι είχα στο μυαλό μου και με επιβεβαιώνεις. Αυτός ο παίκτης έπεσε Τσερβένα Σβέζδα, ο Μαύρος, ο Χαφ, ο Κάγκουα. Λέει πολύ γρήγορος και γυμνασμένος παίκτης. Είναι λίγο περίεργο βέβαια πως από τον Αστέρα δεν ανέβηκε πάνω στην Ευρώπη και πήγε στο Ισραήλ. Κάτι είδαν και δεν τους άρεσε προφανώς, αλλιώς ο Αστέρας θα πουλούσε προς τα πάνω. Για να δούμε αν θα είναι αυτός ο διάδοχος του Πινέδα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Για να πάμε στα τελευταία λεπτά.
0: Εγώ επίσης πιστεύω ότι αύριο οι εφημερίδες θα μονοπολίσει αυτή η φωτογραφία εδώ με τα δάκρυα του Μέση. Νομίζω ότι κέρδισε τις εντυπώσεις. Η τελευταία του εικόνα έσπασε πραγματικά καρδιές. Αυτό το ξέσπασμά του, θα μου πεις, ήταν λογικό μετά από τέτοια πίεση,
1: ναι.
0: Και κοιτώντας ας πούμε αυτά τα εκατομμύρια οι οποίοι χειροκροτούσαν και φαντάζεται και στο πώς μπορεί να αγγίζει και το δεις,
1: ναι.
0: Σίγουρα δηλαδή τηλεοπτικά και τα λοιπά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δεχτεί και επικριτικά σχόλια, αλλά και απ' την άλλη τον έχουν αποθεώσει όλα αυτά τα χρόνια στα γήπεδα. Είναι ανδιαφυσβήτητη μεγάλη καριέρα που έχει κάνει. Δεν άντεξε και εκεί ξέσπασε. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα μονοπολίσει τα δάκρυα του Μέση.
1: Ναι.
0: Ο αγώνας που έδωσε μέχρι το τελευταίο λεπτό.
1: Πουλάει κιόλας.
0: Πουλάει, σίγουρα.
1: Είναι ο Μέση.
0: Και το ίδιο θα συνέβαινε και με την εικόνα του Ρονάλντο, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Αν είχε φτάσει.
1: Ένας μεγάλος Γερμανός ποδοσφαιριστής που τον βλέπουμε χρόνια στην Ισπανία, ο Τόνι Κρος, τόνισε ότι το ποδόσφαιρο κέρδισε και μάλιστα έχει δηλώσει χθες ο Κρος ότι αν προηγηθεί η Ισπανία δεν υπάρχει πρέπει να το χάσει. Ο Ινιέστα το 2026 θα σκοράρει σε ένα ιστορικό γκολ, είπε ο Ινιέστα, που ήταν στην εξέδρα μαζί με τον Ράμος, που ήταν ο άνθρωπος που κατέβασε το κύπελο στη θέση του. Τι άλλο, δάκρυα και ζητογραφίες για το Μέση, ο οποίος αφήνει πίσω όντως μια ιστορική κληρονομιά. Αυτό που δεν είδατε, λέει, το χαιρετισμό μεταξύ Τραπ και Πέντρο Σάντσες, με το Μέση να δείχνει συντετριμμένος. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι ενθουσιασμένοι την Ισπανία, ήταν ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Ισπανίας. Το χρυσό κάτι, όπως είπε ο Παναγιώτης Ουνάη Σιμών, κτλ. Και κάπως έτσι, ο χρυσό παπούτσι είπαμε ο Εμπαπέ. Και κάπως έτσι.
0: Κοιτάω τώρα και τον Μπαπέ.
1: Πόσα γκολ, 10.
0: Πρώτο σκόρερ. Ναι, 10. Αλλά από την άλλη, και αυτό τέτοια πίκρα. Θα πίστευε ότι θα ήταν στο τελικό, αλλά τελικά δεν τα καταφέραν κι αυτοί. Μια μεγάλη δύναμη. Δεν νομίζω να περίμενε ότι θα είχαν αυτό το τέλος.
1: Ναι, δεν μου λες, δεν είδα το show. Το
0: χορευτικό.
1: Είχε χορευτικό.
0: Ναι, έχει πολύ ωραίο χορευτικό. Είχε αρκετά ονόματα. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Μαντόνα, είχε Μπίμπερ.
1: Και να πούμε τι έγινε και μια ιστορική χειραψία του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσες, με τον Τραμπ, τον οποίο τον έχει καταχαιριάσει ο Τραμπ, γιατί δεν τους βοήθησαν οι Ισπανοί.
0: Δεν έχουν καθόλου καλές σχέσεις.
1: Την επίθεση στο Ιράν, δεν χρησιμοποιήθηκαν οι Ισπανικές βάσεις. Αλλά ο Τραμπ.
0: Και από τα έδρανα γενικότερα και από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει. Δεν συμφωνεί με την όλη διαδικασία ο Ισπανός.
1: Είδε στο ποδόσφαιρο που μπορεί να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας, πήγε ο Πέτρος Σάντσες και έτσι χαιρετήθηκε με τον πρόεδρο.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι να λυθούν τα υπόλοιπα. Τώρα αυτές οι χαιρετούρες και
1: τι γίνεται με τον πόλεμο πάλι.
0: Βέβαια. Δεν την είδε το Βενζινάδικο. Α, δεν το είδε. Θα το δει το πρωί. Το δίευρο θα το δει το πρωί. Ναι. Και ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι.
1: Νομίζω πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα, Παναγιώτη.
0: Δεν νομίζω να κλείσει.
1: Κουράσει, ρε φίλε.
0: Θα κλείσει πολύ άσχημα για μας. Γενικότερα, γιατί ανήκουμε στις φτωχότερες χώρες.
1: Και εκεί στη Μόσχα τι γίνεται πάλι.
0: Δύσκολα τα
1: πράγματα. Drones,
0: πολλά ντρόνς. Πολλά ντρόνς η Ουκρανία.
1: Έχουν πάει σε μια άλλη διάσταση του πολέμου. Τα ντρόνς πλέον είναι πάρα πολύ δυναμικά και μπορεί να κάνουν μεγάλη ζημιά.
0: Και δεν έχουν.
1: Άρα, οποιαδήποτε χώρα μικρή.
0: Ακριβώς. Και δεν έχουν τις ομπρέλες, αυτό που λέμε, ας πούμε, είδες που ακούγεται, ναι, ο θόλος για το Ισραήλ και τα λοιπά. Που
1: τα
0: είναι
1: οι άνθρωποι.
0: Ναι, έχουν μια προστασία στη χώρα τους γενικότερα. Νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και γενικότερα. Δεν, η Ευρώπη δεν έχει τέτοια πράγματα.
1: Είναι ωραία business να φτιάξουμε θόλο.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα.
1: Λοιπόν, αύριο μήνας έχει.
0: Όχι 9.
1: Ξεκινάει η Δευτέρα, 20 του μηνός, τέλος το Μουντιάλ. Αρχίζουν οι διακοπές όμως για πολλούς.
0: Σήμερα ήταν και Κυριακή, ήταν η μέρα, λέει, στα μαγαζιά ανοιχτά. Εγώ βγήκα κάποια στιγμή έξω και τρελάθηκα από τη ζέστη. Πού να πας στα μαγαζιά.
1: Και ξυπνά η Αθήνα και η Ελλάδα του προφήτη Ηλία. Ωραία τα τραγουδάκια.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Έχουμε τραγούδι αυτό του προφήτη Ηλία.
0: Έχουμε και τον Ηλία το Διαμάντη, το δικό μας εδώ. Γιορτάζει και ο Ηλίας ο Διαμάντης, ο δικός μας εδώ.
1: Α, ο σωστό, ο Ηλίας. Δεν είναι του Μπισιά, δεν είναι αυτό. Στου προφήτη Ηλία τα σοκάκια.
0: Δεν νομίζω να είναι του Μητσιά, είναι του Καζα. Του Καλατζή.
1: Είμαι άσχετο, δεν ξέρω.
0: Του Καλατζή. Νομίζω.
1: Άμα το βρει, θα το
0: Καλατζή. Θα το έλεγε. Νομίζω ότι το έλεγε ο Καλατζή. Δεν είναι μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό λίγο. Τι λέει εδώ ο κ. Δελαβίνια.
0: Ο Κόκοτα το έλεγε. Μπράβο, Κόκοτα.
1: Καλή εκπομπή για ποιον.
0: Αυτό, αυτό.
1: Δεν έπαιρνε κι άλλο Μουντιάλ. Επειδή είναι 6 χρόνια προπονητή. Άμα το άξιζε να το έπαιρνε. Το θέμα δεν έπαιξε πάλι αρκετή σήμερα για να το πάρει, γιατί είναι ασέβεια απέναντι στου άλλου προπονητέ. Είναι ασέβεια, κύριε Δελαβίνια μου. Δεν μπορεί να είσαι 6 χρόνια προπονητή για να πάρει δύο Μουντιάλ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι ασέβεια, αλλά πρέπει να δουλέψεις για να πάρεις το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ είναι το ανώτερο που να πάρει κάποιος. Θα ήταν πάρα πολύ τυχερός να πάρει δύο Μουντιάλ μόλις με 6 χρόνια προπονητικής. Άλλοι είναι 40 χρόνια προπονητικής, δεν έχουν πάρει το πρωτάθλημα Β' Εθνικής. Με αυτή την έννοια το είπα, κύριε Δελαβίνια. Τίποτα άλλο. Μπορούσε να το πάρει, γιατί να μην το πάρει. Λοιπόν, αυτά.
0: Και νομίζω θα επιστρέψουμε στα δικά μας πλέον, έτσι. Με Super League.
1: Ταπεινά, ταπεινά.
0: Σιγά σιγά έχουμε χρόνο μπροστά μας.
1: Ταπεινά.
0: Έτσι. Είχαμε λοιπόν και Φόρμουλα 1 σήμερα, τα είπαμε.
1: Α, ναι.
0: Είχαμε και Φόρμουλα 1.
1: Νομίζω αύριο το τετάκι μου.
0: Και η Αντωνέλη και τα λοιπά.
1: Θα τα πούμε,
0: ναι, όλα.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.